0: τέταρτη ώρα της εκπομπής, 8 λεπτά μετά τις 3, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Ευθύμης. Καλά το είπα το όνομα?
1: Πολύ σωστά, μάλλον.
0: Γεια σου, Ευθύμη. Καλώς τον.
1: Λοιπόν, σήμερα μπορώ να μιλήσω άνετα γιατί έχει 5 λεπτά που μπήκα στην παρκίδα μέσα με το φορτηγό, οπότε μπορώ να μιλήσω γιατί η πρώτη μας επικοινωνία ήταν η δύσκολη προχθές, προχθές που δεν
0: ήταν. Ναι.
1: Λοιπόν, για το θέμα τώρα των διακοπών, των παιδικών διακοπών που είπες, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι, και θα καταλάβεις γιατί θα ξεκινήσω, γιατί οι γονείς μου ήταν μετανάστες στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Οπότε από την ηλικία των 7 ετών έως και 10 ετών βρέθηκα και εγώ εκεί. Με ασπήραν και εμάς, γιατί όσο το ζούσαμε στην Ελλάδα με τους παππούδες. Λοιπόν, και ερχόμασταν κάθε δεύτερο καλοκαίρι, δηλαδή μέχρι και 2 καλοκαίρια δηλαδή στην ουσία. Κάθε δεύτερο καλοκαίρι ερχόμασταν στην Ελλάδα. Και τότε κατάλαβα ότι θα πει διακοπές, γιατί ερχόμενοι εδώ, λοιπόν, επειδή το σόι αρκετά μεγάλο και από την πλευρά του πατέρα και από την πλευρά της μητέρας, βρισκόμασταν με κάποιους θείους και κάποιες θείες οι οποίοι ζουν σε ένα χωριό στα όρια του νομού Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, οπότε καταλαβαίνεις ότι η θάλασσα ήταν κοντά από εκεί. Εγώ πλέον παιδί, ας πούμε, του βουνού κυρίως, γιατί προέρχομαι από την περιοχή του Κρητικής, τότε, ας πούμε, πρώτο αντίκρισα θάλασσα. Πήγαινα με τους θείους και τις θείες στη θάλασσα και κατάλαβα τι θα πει καλοκαίρι και τι θα πει διακοπές. Αυτό στην ηλικία περίπου των 12-13 ετών που επέστρεψαν τα πλέον και γονίζουμε από την Γερμανία και εμείς μαζί. Και πλέον ξεχάσαμε τι θα πει, η λέξη διακοπές. Mm. Ακούγοντας σας προηγουμένως, συνειδητοποίησα ότι δεν έχω δει ποτέ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου στη θάλασσα.
0: Πω.
1: Ο πατέρας μου έχει συγχωρεθεί, η μητέρα μου ζει ακόμα. Δεν τους έχω δει ποτέ στη θάλασσα, δεν τους έχω δει ποτέ να κάνουν διακοπές. Και η αλήθεια είναι ότι από την ηλικία των 12 ετών, 13 και μετά, και εγώ η επόμενη φορά που έκανα διακοπές ήταν στην ηλικία των 17 ετών. Και από εκεί και μετά, οι επόμενες διακοπές ήταν όταν πλέον είχα παντρευτεί και κάναμε μια γαμήλη έξω με τη γυναίκα μου, τέλος πάντων, 10-15 μέρες. Ήταν η μοναδική φορά. Και από τότε φυσικά έχω κοντεύει στα 60 και δεν έχω κάνει ξανά διακοπές. Ακούγοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους, λέω: τι κάνουμε, για ποιο λόγο τα κάνουμε όλα αυτά? Τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, όταν δημιουργούμε, δεν κάνουμε διακοπές γιατί δεν προλαβαίνουμε επειδή δημιουργούμε. Και έρχεται πλέον μια στιγμή αργότερα. Και ενώ θεωρούμε ότι είναι τα πάντα ελεγχόμενα από εμάς, γκρεμίζονται τα πάντα και πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές γιατί δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Γιατί όταν είχαμε τη δυνατότητα, κοιτούσαμε να τα κάνουμε πιο πολλά, ίσως για τα παιδιά μας, ίσως για εμάς, δεν ξέρω μετά αν το κάναμε για εμάς ή για τα παιδιά μας. Και πλέον τα χρόνια περνάνε. Για αυτούς όλους τους φίλους που μας ακούνε, τους νεότερους, κάντε διακοπές, κερδίστε, ξεκουραστείτε τη γραγή. Τώρα, στη διάρκεια των διακοπών μετά το σχολείο, στα χωριά, επειδή προέρχομαι στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Γερμανίας του Κρητικής, στην ουσία τα παιδιά χωριατόπεδα του βουνού ήμασταν. Μετά τις ώρες εργασίας, γιατί στις περιοχές αυτές ο κόσμος ζει κυρίως από την, ζούσε τότε κυρίως από την κτηνοτροφία, υπήρχαν χωριά, ας πούμε, π.χ. το δικό μου το χωριό είχε 500 κατοίκους και μπορεί να έχει, ας πούμε, 1200 ζώα, αγελάδες, σύν τα πρόβατα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα τα παιδιά εμείς ασχολούμασταν. Αυτοί που είχαν πρόβατα, αυτοί που είχαν αγελάδες ήταν πιο τυχεροί από αυτούς που είχαν πρόβατα.
0: Γιατί
1: τα πρόβατα τα παιδιά πήγαιναν, ξεκινούσαν, ας πούμε, το πρωί, να βγάζανε για βοσκή και γυρνούσαν το βράδυ.
0: Ναι.
1: Εμείς που είχαμε αγελάδες, έτσι, υπήρχε ένας τσομπάνης στο χωριό, τον οποίο τον πήραν όλοι, ας πούμε, οι κάτοικοι του χωριού. Απλώς σηκωνόντουσαν οι γονείς και εμείς κάποιες φορές το πρωί. Τα ζώα δεν έχει σημασία αν εσύ θέλεις ή δεν θέλεις, αν είσαι άρρωστος, αν είναι χειμώνας, αν είναι καλοκαίρι, αν μπορείς ή δεν μπορείς, θα πρέπει να σηκωθείς, να τα ταΐσεις, να τα καθαρίσεις, να τα ρανίξεις και να τα προετοιμάσεις το καλοκαίρι για να βγουν έξω στη βοσκή. Τα πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που μαζευόντουσαν όλα τα ζώα του χωριού και από εκεί τα παρέλαμβανε ο βοσκός και τα έκανε σε μια συγκεκριμένη διαδρομή και τα ζώα επιστρέφανε το απόγευμα. Και φυσικά πάλι η ίδια διαδικασία. Στο διάστημα όμως αυτό, όπως είπε και ο φίλος πριν που μίλησε, γινόντουσαν πολλές προετοιμασίες για το χειμώνα. Πάρα πολλές προετοιμασίες για το χειμώνα. Δηλαδή, θα πήγαιναμε, θα κοβόντουσαν τα τριφύλια, θα έπρεπε να στεγνώσουμε, θα έπρεπε να πάμε να τα γυρίσουμε. Όλα αυτά γινόντουσαν με τα χέρια, δεν γινόντουσαν με μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, οπότε διακοπές για εμάς δεν υπήρχαν. Διακοπές για εμάς δεν υπήρχαν. Στο διάστημα αυτό θα έπρεπε μετά το φέρος δέναμε τις λεγόμενες μπάλες άχυρα. Ήταν παραλληλόγραμμες μπάλες, βάρος περίπου 28 έως 33 κιλά περίπου, τις οποίες ανάλογα με το πόσα ζώα είχε ο καθένας, εσμάζευε για το χειμώνα. Πήγαινε στα χωράφια του ή νίκιαζε κάποια άλλα χωράφια από κάποιον άλλον συγχωριανών. Με ειδικές πρέσες δενόντουσαν αυτές τις μπάλες, φορτωνόντουσαν με τα χέρια στις πλατιφόρμες με τα τρακτέρια και πηγαίνανε και αποθηκεύουν σε αποθήκες, σε εξωτερικούς χώρους. Εμείς π.χ. χρειαζόμασταν 1500 με 2000 μπάλες άχυρο. Συν περίπου άλλες τόσες τριφύλια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η δουλειά δεν σταματούσε ποτέ. Δεν θα ξεχάσω ότι ένα καλοκαίρι ήμουν 13-14 ετών. Στον κάμπο του Κλικής, ο οποίος είναι λαύρα, ο κάμπος του Κλικής, γιατί δεν έχει βέντρα, είναι ένας ανοιχτός κάμπος. Φορτώναν άχυρα, είχε τελειώσει το νερό. Και λέω, μπαμπά, διψάω, το νερό τελείωσε. Είμαστε σε μια περιοχή που ήταν πλάτη, ένα ίσιο πράγμα, επί το μάτι σου έβλεπε μόνο ίσιο, τίποτα άλλο. Και άχυρο. Ξανθό άχυρο, τίποτα άλλο. Χωράφια περισμένα και μου λέει ξεκοτσάρισε το τρακτέρ. Λέω πού θα πάμε του λέω. Έχουμε να μαζέψουμε τις υπόλοιπες μας. Μου λέει ξεκοτσάρισε το τρακτέρ. Βγάζω λοιπόν τον πύρο της πλατφόρμας από το τρακτέρ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: 1,5 χιλιόμετρο πιο κάτω, ενώ ήταν τα πάντα ευθεία, υπήρχε ένα σχίσιμο, ένα χάσμα στη γη. Σταματάει δίπλα, κατεβαίνουμε κάτω. Και μου λέει ακολούθησε με και κατεβαίνουμε μέσα σε αυτό το σχίσμα στο χάσμα που υπήρχε μέσα στη γη. Υπήρχε μια πηγή εκεί, η οποία ανέβριζε νερό. Του λέω πώς υπήρχε, μου λέει είναι λερωμένο το νερό. Μου λέει βγάλε από το κεφάλι σου το τσεμπέρι. Το τσεμπέρι ήταν...
0: Ναι, το μαντήλι. Το,
1: μπράβο, το μαντήλι αυτό. Βγάλε το μου λέει από το κεφάλι σου. Δίπλωσε το στα τεστάρι και βάλε το πάνω λέει, στην πηγή εκεί που νερό και ρούφα νερό και πιέσαι. Σκηνές δηλαδή που δεν μπορούσα να τα δω αυτά, δεν ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Δεν ξεχνιούνται. Και στην πορεία φυσικά σκεφτούμε αφού μεγάλωσε και μετά, ας πούμε, πέρασαν και των 15, 16 και 17.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σου παρακαλώ.
1: Με μισό λεπτάκι να βγάλω το ακουστικό γιατί
0: αυτό δεν κάνει.
1: Από το ηχείο του...
0: Όχι, έκανε ζημιά μεγάλη αυτό.
1: Λοιπόν, μ' ακούς τώρα.
0: Ναι, καλύτερα, για πες.
1: Ωραία, λοιπόν. Στην πορεία λοιπόν τα επόμενα χρόνια είχα κάνει συνεργείο με παιδιά από το χωριό και τι κάναμε λοιπόν, δουλεύαμε και τι κάναμε, μαζεύαμε, επειδή είχα την τύχη εγώ, ο πατέρας μου επειδή ήταν μετανάστης είχε φέρει κάποια χρήματα και αγοράσει κάποια μηχανήματα στο χωριό τέλος πάντων, ας πούμε, τρακτέρ, πλατφόρμες και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Είχαμε μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα, οπότε μας προτιμούσαν όλοι και είχα κάνει συνεργείο λοιπόν με παιδιά. Και μαζεύαμε μπάλες και κουβαλούσαμε μπάλες για όλους τους υπόλοιπους χωριανούς. Χιλιάδες μπάλες με τη σεζόν. 15.000 μπάλες, 18.000 μπάλες, 20.000 μπάλες τη σεζόν. Όλα αυτά με τα χέρια, έτσι. Τα λεφτά όμως ήταν πάρα πολύ καλά. Τα λεφτά ήταν πάρα πολύ καλά. Και η πρώτη φορά δηλαδή που έκανα διακοπές κανονικές, που είπε και ο φίλος πριν, ήταν στην ηλικία των 17 ετών, στη Δευτέρα Λυκείου, που είχα πει μια κοπελίτσα, ας πούμε, την οποία είχα σχέσει. Και με ένα άλλο φιλικό ζευγάρι μαζί, είχα μαζεμένα λεφτά από τις μπάλες και πήγαμε στην Ασπροβάλτα και αγοράστηκε σκηνή τότε. Πήγαμε στην Ασπροβάλτα στο κάμπι και κάναμε, ας πούμε, μία εβδομάδα διακοπές, την πρώτη διακοπές. Και φυσικά Τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν ήμασταν στο χωριό, γίνονται πολλά και διάφορα. Τα παιδιά κάνουν πολλά και διάφορα. Θα θυμάμαι ένα συγκεκριμένο γεγονός. Υπήρχε ένας χωριανός ο οποίος είχε αγοράσει έναν γάιδαρο και τον είχε στο σπίτι του, γιατί είχε δύο γιους αυτός. Λοιπόν, και τον είχαν σαν κατοικίδιο το γάιδαρο λοιπόν. Λοιπόν, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε καλοκαίρι, λέμε θα πάμε και θα βάψουμε τον γάιδαρο του Αχιλλέα ζεύρα. Πήραμε λοιπόν από την αποθήκη ενός φίλου ένα σπρέι που είχε ο πατέρας του. Πήραμε λοιπόν, ξέραμε που τον είχε δεμένο το γάιδαρο, κοντά σε ένα ρεματάκι κοντά στο σπίτι του. Λοιπόν, και οι δύο τον κρατούσαν και εμείς οι άλλοι δύο τον βάφαμε, του κάναμε ρίγες. Ο γάιδαρος αυτός δάγκωνε κιόλας και δάγκωσε για τον έναν φίλο. Λοιπόν, και την επόμενη μέρα λοιπόν καθόμαστε στο καφενείο και ακούμε τώρα τον Αχιλλέα, έλεγε ο Αχιλλέας, ο ιδιοκτήτης του γαϊδάρου. Πω, λέει, τι έπαθα σήμερα το μεσημέρι. Πήγα, λέει, να πάρω, λέει, το γαϊδούρι, λέει, να το πάρω, λέει, να το βγάλω, λέει, για να πάω να το ποτίσω. Το κοιτάζω, λέει, το γαϊδούρι. Αυτό το γαϊδούρι, λέει, δεν είναι δικό μου, λέει, αυτό έχει ρίγες, λέει, αυτό το γαϊδούρι, δεν είναι δικό μου. Πάω να φύγω. Ο γαϊδαρός φωνάζει, το γνωρίζει ο γαϊδαρός. Φωνάζει ο γαϊδαρός, γκαρίζει. Το ξανακοιτάζω, λέει. Ο γαϊδαρός λέει, αυτός δεν είναι δικός μου. Ποιος μου άλλαξε το γαϊδαρός μου. Και τελικά συνειδητοποιήσω ότι ήταν ο δικός του γαϊδαρός μου. Και λέει, τα παλιόπαιδα, λέει, πήγαν και μου το κάνανε ζεύρα, ας πούμε. Ή κάποια άλλη φορά, ας πούμε, είχαμε κλέψει τα κλειδιά ενός από το ιδιοκτήτη καφενείου, ο οποίος ήταν έτσι λίγο περίεργος, ας πούμε, κτλ. Και τι κάναμε, λοιπόν, ξεκινήσαμε το καφενείο. Και πήγαμε, βάλαμε έναν γάιδαρο μέσα στο καφενείο και κλειδώσαμε την πόρτα. Το πρωί που πήγε αυτός ο άνθρωπος, γιατί είχαμε πάρει τα κλειδιά της γυναίκας του, το πρωί που πήγε να ανοίξει το καφενείο, υπήρχε το γάιδαρο μέσα στο καφενείο. Τέτοιες καταστάσεις μέσα στα χωριά, πολλές και διάφορες. Η διασκέδαση μας ήταν αυτή, το να περνάμε καλά.
0: Μην απομακρύνεσαι από το μικρόφωνο.
1: Η διασκέδαση μας ήταν αυτή, να περνάμε καλά με τους φίλους. Και να περνάνε οι μέρες έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εσείς τα παιδιά των πόλεων ήσασταν προνομιούχα σε σχέση με τα παιδιά της επαρχίας στο θέμα αυτό, των διακοπών. Τα παιδιά κάποιων ανθρώπων που ήταν δημόσιοι πάλι. Τα παιδιά των αγροτών, των γεωργών, των κτηνοτρόφων δεν είχαν διακοπές. Γιατί συνεισφέρανε στο οικογενειακό εισόδημα με διάφορους τρόπους. Ο καθένας όπου μπορούσε. Ο καθένας λέει όπως μπορούσε. Δεν ξέρω, ίσως δεν έχω καλό σήμα γιατί είμαι στην επαρχία στη Γερμανία, σε έναν δρόμο.
0: Καλά, δεν πειράζει. Άμα μιλάς κοντά στο ακουστικό, ναι. Και πριν ακουγόσαν τέλεια.
1: Ναι. Αυτά τα λίγα, μάλλον να δώσουμε εγώ και σε κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Μην
1: και θα συνεχίσω να το ακούω.
0: Τώρα πού πας? Ακούω,
1: ένα δρομολόγιο, μια διαδρομή, ας πούμε, περίπου Αμβούργο-Βερολίνο, κάπου έτσι, ας πούμε, και μεταφέρω ανταλλακτικά αυτή. Από μια εγκατάσταση στην άλλη εγκατάσταση.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Αυτό και μόνο νυχτερινή υπάρχει για να αξίζει τον κόπο οικονομικά. Γιατί αλλιώς δεν αξίζει τον κόπο. Γιατί και τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Καλά. Πολλοί Γερμανοί φεύγουν από τη Γερμανία. Και προτιμούν και κατεβαίνουν σε χώρες δικές μας, του Νότου, γιατί εκεί μπορούν με το εισόδημά τους να ζήσουν αξιοπρεπώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα λίγα λοιπόν.
0: Να σε καλά.
1: Σας ακούω κάθε βράδυ. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω, γιατί όταν οδηγάω δεν γίνεται, ας πούμε, τώρα να πιάσω την καρδιά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ευθύμη μου. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: υπενθυμίζω τον αριθμό επικοινωνίας και περνάμε πάλι στον Πετρολούκα Χαλκιά, στο δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Δηλαδή προσπαθούσατε να μιμηθείτε από ένστικτο πια τις φύσεις τους ήχους.
2: Τους ήχους. Λοιπόν, παίρνω το κλαρίνο, πάω κάτω στο ποτάμι. Να ακούσω το ποτάμι, λέω τώρα. Πήγαινε το ποτάμι. Ξέρεις, και ο αέρας, τα δέντρα, τα αυτά μου φέρνανε εμπνεύσεις στο κλαρίνο. Λέω να παρουσιάσω τη φύση στο κλαρίνο, θα είναι το καλύτερο, λέω. Να κάνω ό,τι μπορώ. Άκουγα τα χελιδόνια, άκουγα τα πουλά, τα πουλάκια που τα πουλιά όλα τα αυτά, τα άκουγα και προσπαθούσα να πάρω τον ήχο της φύσης. Όταν όμως ήρθε ο πατέρας, ο παππούς μου, ο Λούκας, γι' αυτό και το βάλα το όνομα του παππού μου, η γυναίκα του με του Φίλιππα Ρούντα, τη μάνα, ήταν αδερφές.
1: Ο Φίλιππας Ρούντας
2: ήταν ο δασκαλός μου μετά. Πρωτού πάω στο Φίλιππα Ρούντα, έγινε ένα περιστατικό. Λέει, ήθελαν όργανα και δεν έβρισκαν. Σε ένα χειμωνιάτικο πανηγύρι ήταν μάλλον. Λέει, δεν παίζει κανένας κλαρίνο καν αυτό. Λέω, παίζω εγώ κλαρίνο, αλλά δεν έχω κλαρίνο, λέω. Έρχεται ένας γέρος που έπαιζε κλαρίνο, ο Δήμος ο Χαρισιάδης, μου λέει, θα σου δώσω εγώ παιδί μου το κλαρίνο, αλλά παίζεις η κλαρίνο, μου λέει. Παίζω, του λέω. Πάρε το κλαρίνο, μου λέει, και παίξει. Μου δίνει το κλαρίνο, μου ήρθε πιο εύκολο το κλαρίνο από εκείνο και το ψεύτικο που είχα εγώ. Ω! Μου λέει, α, μπράβο, να πας, λέει. Πάρε και τα δυο τα παιδιά τα δικά μου. Είχε δύο παιδιά, ο ένας με τον Τεύκη, ο ένας με τον λαό του. Πήγαμε όλο παιδάκια τώρα εκεί. Πήγαμε εκεί. Λεφτά να μας χαρές, να τραγουδάνε όλος ο κόσμος. Αυτό και γλεντήσαμε μέχρι το πρωί. Το πρωί σηκωθήκαμε τώρα όλα τα παιδάκια να πάμε στο χωριό περπατώντας. Λοιπόν, στο δρόμο φοβόμασταν και όλοι, γιατί ήμασταν παιδιά. Ακούγαμε τα σκυλιά από παραπέρα και εγώ έλεγα, μπρε, και από τον σκυλιόν αυτά δεν το πήρα, έλεγα με το κλαρίνο μέσα μου, να πάρω και από τα σκυλιά τον ήχο, λέω, να δω πώς κάνουν και τα σκυλιά, πώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν φτάσαμε στο χωριό, με υποδέχτηκε ο παππούς μου, η γιαγιά μου και η μάνα μου. Ο πατέρας μου δεν ήταν εκεί ακόμα, ήταν στην Αθήνα. Φεύγοντας από εκεί,
1: η μαμά, βλέποντας ότι είναι επικερδές, γιατί μου είπατε ότι ναι, μαζέψατε λεφτά εκεί πέρα.
2: Μάζεψα λεφτά εκεί. Και τα λεφτά που μάζεψα, πήγα στα Γιάννα και πήρα ένα κλαρίνο. Μια βραδιά πήρα ένα κλαρίνο. Πήρα ένα κλαρίνο, τώρα έχω κλαρίνο, λέω, δεν με νοιάζει τίποτα. Άρχισα με το κλαρίνο, μου λέει ο παππούς μου, να σε βάλω, με λέει, στο Φίλιππα, το Ρούντα, λέει, να σου δείξει κλαρίνο. Πραγματικά με πήγαν εκεί, λέει ο Φίλιππας, ο δάσκαλος. Τι είναι, λέει, μαθαίνει κλαρίνο, του λέει, και αυτό. Α, έχω άλλα 9 παιδιά, λέει. Αλλά εδώ είναι ένα πράγμα, μου λέει ο δάσκαλος τώρα, που δεν μπορώ από μια ώρα στο κάθε παιδί, είναι 9 ώρες, λέει. Δεν προφταίνω να δείχνω 9 ώρες, λέει, εγώ. Εγώ, λέει, θα κάνουμε ένα σύστημα, λέει. Θα παίξω κάτι και θα σας βάλω όλους. Και αν δω ότι κάποιος αρπάζει καλύτερα πρώτος, θα το δείχνω ένα μάθημα, λέει, σε αυτόν, και όλοι εσείς οι άλλοι να κάθεστε με αυτόν.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Κάνε αυτό το πράγμα. Δεν έπαιρνε, δεν έκανε. Φώναξε τον άλλον, φώναξε τον άλλον. Τελευταίο μου είχε εμένα. Γιατί τελευταίος πήγα εγώ και γράφτηκα εκεί. Λέει, για εδώ, μου λέει, κάνε αυτό. Μόλις το έκανα, τάκ, αμέσως εγώ. Με κοίταξε, μου λέει, τα έχεις ακούσει πολλές φορές, λέει, γι' αυτό θα σου κάνω κάτι άλλο, μου λέει, για να είναι σίγουρος. Μου κάνει άλλο, το παίρνω και εκείνο. Α, λέει, εντάξει. Εγώ, παιδιά, λέει, θα δείχνω, λέει, στον Πέτρο και εσείς θα πηγαίνετε κάτω στα λόνι, λέει, με τα κλαρίνα. Ό,τι κάνει ο Πέτρος θα κάνετε κι εσείς. Και έτσι αρχίσαμε το μάθημα.

Όταν συνήρθε η δουλειά μου και μπόρεσα και κατάλαβα καλά τη δουλειά, γινόταν ένας γάμος στα Δολανά, του δασκαλού μου το χωριό βέβαια. Πήγαινα στο σχολείο εκεί στα Δολανά, τώρα είχα γραφτεί εκεί. Και πραγματικά πήγαμε στο γάμο όλοι. Τον ακούγαμε εκεί, πώς παίζει ο δάσκαλος, όλα τα παιδιά. Θαυμάζαμε όλοι, πραγματικά ήταν ένα, κάναν ωραία γλέντια τότε εκεί. Όμως κατά τις 3 η ώρα ο δάσκαλος τα κοπάνησε και δεν μπορούσε να παίξει. Ήταν ακουμπισμένος έτσι μπρούμητα εκεί στο τραπέζι και του είπανε, τώρα Φίλιππα τι να κάνουμε, να φωνάξετε τον Πέτρο, λέει αυτός. Ο Πέτρος τώρα, ό,τι του

0: Μόλις μείδαν εκεί αυτοί, πάρε το κλαρίνο του δασκαλού σου, μου είπαν, και παίξε ό,τι σου δείξει. Παίρνω εγώ, έμειναν έκθαμβοι όλοι εκεί, απορρέσανε, λέει. Μα αυτό είναι σαν ο δασκαλός του, λέει, παίζει ακριβώς, λέει, τι γίνεται εδώ. Γλέντι μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί, συνήθως ο δάσκαλος, φτιάξανε έναν καφέ, λέει, ποιος παίζει, λέει, ο Πέτρος. Κούνησε το κεφάλι, έρχεται με χαϊδεύει, μου λέει, τώρα, λέει, δεν χρειάζεται να δείξω άλλο σε εσένα, λέει. Εσένα θα σε παίρνω σαν δεύτερο κλαρίνο κοντά μου, λέει, αλλά δεν θα παίρνει ολόκληρο μερίδιο, κάτι θα σου δίνουμε και εσένα. Λέω, εντάξει. Έκατσα εκεί εγώ μέχρι τις 9 η ώρα, 10. 9 η ώρα. Θα πήγαινα στο, και πρέπει να πάω στο σχολείο το πρωί, Δευτέρα. Πάω στο σχολείο. Ξενύχτησα τώρα εγώ. Πάω στο σχολείο όπως καθόμουν στο θρανείο, μας έλεγε την ιστορία, θυμάμαι, ο δάσκαλος. Με πιάσε ο ύπνος. Με πήρε ο ύπνος. Μίδε ο δάσκαλος. Χτυπάει τα χέρια. Κύριε, κύριε, τα παιδιά. Ο Χαλκιάς εχθέ έπαιζε κλαρίνο, λέει, στο γάμο. Έρχεται ο δάσκαλος. Έπαιξες κλαρίνο, μου λέει, και εξημέρωσες. Φύγε και να μου στείλεις τους γονείς σου εδώ, μου λέει.
1: Στο μεταξύ ο πατέρας είχε αποδεχτεί, ο πατέρας σας...
0: Ο πατέρας μου ακόμα δεν ήξερε.
1: Τίποτα ακόμα.
0: Τίποτα ακόμα. Τώρα θα σου πω πώς το μάθω ο πατέρας μου. Λοιπόν, όταν...
1: Πάτε εσείς σπίτι να πείτε, σας θέλει ο δάσκαλος.
0: Ναι, και έρχεται ο παππούς μου και η γιαγιά μου και πάει στο δάσκαλο, του λέει, δάσκαλε, του λέει, έχουμε δάσκαλο το Φίλιππα το Ρούντα και μέθησε χτε ο Φίλιππας και φώναξε τον Πέτρο και πήγε. Δεν μπορεί, λέει, τόσο νέο παιδί, λέει, να φυσάει κλαρίνο όλη τη νύχτα. Δεν είναι καλό, τους λέει, να προσέξετε αυτό το θέμα, της είπε. Πραγματικά δεν είπε και ο δάσκαλος τίποτα, εντάξει. Εγώ όμως άρχισα και πήγαινα με το Φίλιππα στα πανηγύρια, στα αυτά, εκεί παντού όπου υπήρχε δουλειά. Και ο πατέρας, δεν έφταναν τα λεφτά του πατέρα. Και εκείνα που μου τσεντάρει, που έπαιρνα εγώ από εκείνη, τα λίγα που μου δίνανε, τα έδινα στη μάνα εκεί για να ζήσω. Τα άλλα τα αδέρφια μου, και εγώ είχα άλλα δύο αδέρφια και μια αδερφή. Λοιπόν, προτού να έρθει ο πατέρας, έγινε ένα περιστατικό που αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου λέει ένας, κάνουμε το χορό του Δελβινακίου, λέει, στην Αθήνα. Θα έρθεις να παίξεις. Μπράβο, λέω, να έρθω. Με παίρνει αυτός που έπαιζε το λαού του, με φέρνει εδώ στην Αθήνα, με πάει στο σπίτι του. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση, ήταν τα ράδια. Και έβαλαν διαφήμιση στο ράδιο. Λέει, ο νεαρός Πέτρος Χαλκιάς, αυτό είναι φαινόμενο, λέει. Ένα νεαρό παιδί να παίζει τα τραγούδια μας από του Φίλιππα Ρούντα, μαθητής, και παίζει πολύ ωραία και πολύ καλά. Και θα τον έχουμε στο Δελβινακιώτικο το χορό. Αυτή την ώρα ο πατέρας μου έπαιζε χαρτιά στο καφενείο. Φτιάξε το ράδιο, Πέτρος Χαλκιάς. Ποιος είναι ο Πέτρος Χαλκιάς, λέει. Α, μήπως το παιδί. Ένα αυτού και έρχεται στο ραδιόφωνο απ' έξω. Γιατί εγώ ήμουν εκεί που δίναμε συνέντευξη εκεί.
1: Εδώ στο Ζάπιο.
0: Ναι, ναι, στο Ζάπιο. Πάω, έρχεται απ' έξω αυτούς. Βγήκα εγώ, μόλις τον είδα. Είχαμε σεβασμό μεγάλο τότε. Με έπιασε μια τρεμούλα και παραλίγο να πέσω κάτω. Μου λέει αυτός, μη φοβάσαι, λέει. Εντάξει, εγώ σε έβαλα να μάθεις σε συνεργείο, λέει, να μπορέσεις να γίνεις μηχανικός. Εσύ πήρες το κλαρίνο, μου λέει. Αυτό ήταν δική σου απόφαση. Δεν σε έσπρωξα εγώ να πάρεις κλαρίνο, μου λέει. Αλλά εγώ έχω χρέος μου να σου πω κάτι, μου λέει. Αν θα γίνεις το καλύτερο κλαρίνο, θα έχεις την ευχή μου, μου λέει. Με την ευχή μου, μακάρι να γίνεις το καλύτερο κλαρίνο. Σαν μου είπε ο πατέρας, πήρα θάρρος τώρα εγώ. Πατέρα, θα προσπαθήσω. Θα γίνω το καλύτερο κλαρίνο. Και πραγματικά άρχισα τότε, με πήρανε όλα τα αυτά εδώ, όλα τα ραδιόφωνα τότε που ήταν εδώ, κάτι ραδιόφωνα, κάτι αυτά, και έπαιζα απλώς για να ακούσει ο κόσμος. Στο χορό δε ήρθαν πάρα πολλοί κόσμος και ήρθε και ο πατέρας μου. Έμεινε ικανοποιημένος, ευχαριστημένος δηλαδή από μένα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Από τη σελίδα antiklite.com θα διαβάσουμε ένα κείμενο που έχει τίτλο «Μία ανατομία των διακοπών». Για τη φιλοσοφία δεν υπάρχουν διακοπές κυριολεκτικά. Αυτό γιατί για το φιλοσοφικό στοχασμό η δραστηριότητα που ονομάζουμε διακοπές είναι κάτι ουσιαστικά ξένο. Ενώ υπάρχουν αναλύσεις και θεωρίες για την εργασία, τη σημασία της κτλ, κάτι αντίστοιχο για τις διακοπές απουσιάζει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η δραστηριότητα διακοπές εμφανίστηκε μάλλον αργά. Με τη μορφή που έχουν σήμερα, διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Για παράδειγμα, στην Αμερική οι διακοπές αποτελούσαν προνόμιο της ελίτ των αρχών του 19ου αιώνα, ενώ σταδιακά η μεσοαστική τάξη, όρος που περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματιών, άρχισε και αυτή να κάνει διακοπές. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η πρακτική των διακοπών επεκτάθηκε σημαντικά, ακόμα και στην εργατική τάξη. Μάλιστα ήταν την περίοδο του κράχ, όταν η πλειοψηφία της εργατικής τάξης κέρδισε το δικαίωμα στις διακοπές. Με μια πρώτη ματιά οι διακοπές φαίνεται να μην έχουν τίποτα το άξιο προσοχής, από φιλοσοφικής απόψεως πάντα. Διότι τι άλλο είναι παρά διασκέδαση, ξεκούραση, χαλάρωση και ευκαιρία για να κάνει κανείς κάτι διαφορετικό. Με άλλα λόγια, περιλαμβάνει δραστηριότητες που κάνουμε κατά τη διάρκεια του έτους, τα Σαββατοκύριακα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Πνεύματα μέσα στην εβδομάδα. Ωστόσο, οι διακοπές δεν ταυτίζονται με τον ελεύθερο χρόνο, τη διασκέδαση ή την ψυχαγωγία. Αυτά υπήρχαν από παλιά και βρίσκουμε για παράδειγμα σχετικές αναφορές για τη σημασία του παιχνιδιού και της ψυχαγωγίας ακόμα και στον Πλάτωνα. Στις διακοπές κάποιος ενδέχεται να μην κάνει τίποτα απολύτως, ενώ όλο τον υπόλοιπο καιρό να πηγαίνει θέατρο, σινεμά, να συναντιέται με φίλους. Οι διακοπές διαφέρουν από τις μέρες της αργίας σε ορισμένα πολύ σημαντικά σημεία. Καταρχάς από άποψη χρόνου. Οι διακοπές καλύπτουν ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό εύρος από ότι οι μέρες αργίας, γιορτές, Σαββατοκύριακα κτλ. Η χρονική αυτή διάρκεια τις διαχωρίζει από την καθημερινότητα της παραγωγικής διαδικασίας, κάτι που δεν συμβαίνει με τις μέρες αργίας. Έστω και αν δίνονταν και δίνονταν ως μέσο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, η περίοδος των διακοπών αποδεσμεύει το πρόσωπο από την παραγωγή, από την εργασία. Αυτό έχει ως συνέπεια τη διαμόρφωση μιας νέας καθημερινότητας. Η απουσία από την εργασία από μόνη της συνιστά ανατροπή της καθημερινότητας. Επειδή όμως δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς συνήθειες, μικρές ή μεγάλες, καθώς μας παρέχουν την απαραίτητη αίσθηση σταθερότητας, ό,τι και αν αυτή περιλαμβάνει για τον καθένα, φτιάχνουμε νέες συνήθειες στις διακοπές. Η καθημερινότητα των διακοπών αντλεί την ελκυστικότητά της όχι τόσο επειδή κάνουμε αυτά που μας αρέσουν και είναι διαφορετικά από εκείνα των υπολείπων ημερών, αλλά κυρίως επειδή αυτή η καθημερινότητα έχει περιορισμένη διάρκεια, δηλαδή είναι μια συνήθεια που δεν διαρκεί τόσο ώστε να μεταβληθεί σε κάτι κουραστικό ή βαρετό ή να προκαλέσει άλλα αρνητικά συναισθήματα. Μέσα στην καθημερινότητα αυτή εντάσσονται και οι σχέσεις με τους άλλους. Η αλλαγή της καθημερινής ρουτίνας συνεπάγεται και μεταβολή των σχέσεων τόσο με τους οικείους όσο και με τους γνωστούς και κατ' επέκταση με τους ξένους. Ο λόγος είναι ότι αλλάζει η συχνότητα επαφής, ο τρόπος, ενώ και ορισμένοι σκοποί μεταβάλλονται. Με άλλα λόγια, οι διακοπές είναι μία περίοδος όπου έχουμε μία σύντομη σε σχέση με τον υπόλοιπο καιρό νέα πραγματικότητα η οποία καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της ζωής μας χωρίς φυσικά να μεταβάλλονται τα πάντα. Το βασικό είναι ότι έχει αλλάξει ο δικός μας τρόπος που βλέπουμε τη ζωή μας. Επιπλέον, η περίοδος των διακοπών επιλέγεται, δεν είναι σταθερή όπως συμβαίνει με τις γιορτές και τις αργίες. Μπορεί οι καλοκαιρινοί μήνες να προτιμώνται από την πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα, αλλά όπως και να έχει, καθένας ορίζει από μόνος του το πότε θα κάνει διακοπές, έστω και αν ορισμένες φορές δεν έχει τις επιλογές που θα ήθελε. Αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με όλες τις άλλες περιπτώσεις ανάπαυλας, οι διακοπές είναι αποκλειστικά προσωπική υπόθεση. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως συμβαίνει σε όλα, έτσι και οι αποφάσεις για τις διακοπές λαμβάνονται μέσα στο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο όπου ζούμε. Κατά συνέπεια, η ίδια η αντίληψη περί διακοπών, όπως και οι παρεχόμενες επιλογές, επηρεάζονται από τις τρέχουσες αντιλήψεις για το τι είναι και πώς θα πρέπει να ζήσει κανείς τις διακοπές. Πέρα από αυτά, οι διακοπές είναι μία περίοδος με τη δική τους ξεχωριστή μυθολογία. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ένα ιδιαίτερο νοηματικό πλαίσιο και περιεχόμενο σε σχέση με κάθε άλλη δραστηριότητα, ακόμα και αν είναι συναφής, γιορτές και αργίες. Όσο διαφορετικός και αν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας μας κάνει διακοπές, το ευρύτερο πλαίσιο, οι έννοιες και τα συναισθήματα που προκαλούν είναι κοινά. Είναι η κοινότητα μιας ετερότητας. Εξεταζόμενες ακόμα και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, οι διακοπές έχουν την ιδιαιτερότητά τους. Για να γίνει αυτό κατανοητό, ας ανατρέξουμε στον Ζορζ Μπατάιγ και στη θεώρησή του περί δαπάνης. Για το Γάλλο στοχαστή, οι δαπάνες χωρίζονται στις παραγωγικές και τις μη παραγωγικές. Στις πρώτες περιλαμβάνονται οι δαπάνες που γίνονται προκειμένου να διατηρείται η ζωή και να συνεχίζεται η παραγωγικότητα. Εδώ περιλαμβάνεται και ο καταναλωτισμός. Ενώ στις δεύτερες εντάσσονται δραστηριότητες που είναι αυτοσκοποί, όπως η πολυτέλεια, τα θεάματα, η τέχνη, το πένθος, η σεξουαλική πράξη που δεν αποσκοπεί στην διαιώνιση του είδους κτλ. Με βάση λοιπόν αυτό το διαχωρισμό, οι διακοπές φαίνεται να ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία δαπανών. Και αυτό γιατί είναι ένας μη παραγωγικός αυτοσκοπός, από την πλευρά βέβαια εκείνων που κάνουν διακοπές και όχι αυτών που εργάζονται στη βιομηχανία του τουρισμού. Η συμβολή τους στην παραγωγική διαδικασία, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τη σκέψη του Μπατάιγ, είναι έμεση, καθώς η παραγωγή μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς να υπάρξουν οι οποιασδήποτε διακοπές. Ωστόσο, δεν μπορούν να ταυτιστούν με τις υπόλοιπες περιπτώσεις δαπανών λόγω της διάρκειάς τους, πέρα από οτιδήποτε άλλο, για την οποία έγινε λόγος παραπάνω. Πέρα από αυτό, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση των διακοπών σε σχέση με το πρόσωπο. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει για τον καθένα από εμάς η περίοδος των διακοπών. Επιστρέφουμε στο κείμενο σε λίγο.

0: Διαβάζαμε ένα κείμενο περί διακοπών και επιστρέφουμε σε αυτό. Στις διακοπές υπάρχει απελευθέρωση. Οι διακοπές είναι μια περίοδος όπου αποδεσμευόμαστε από ό,τι κάνουμε κατά τρόπο καθημερινό και επιτακτικό, όπως η δουλειά. Έτσι έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε αυτό που θέλουμε, πάντα στο πλαίσιο των υπαρχουσών δυνατοτήτων. Η απελευθέρωση αυτή είναι πηγή χαράς. Επίσης υπάρχει το άγχος των διακοπών. Στην περίπτωση αυτή βρισκόμαστε μπροστά στο εξής παράδοξο. Από τη μία υπάρχει ανάγκη διακοπές και από την άλλη η ανάγκη αυτή προκαλεί ορισμένες φορές άγχος σχετικά με την πορεία της δουλειάς, ότι για παράδειγμα κάτι μπορεί να πάει στραβά και να μην προλάβουμε να το διορθώσουμε. Αυτό δεν είναι κάτι το σύγχρονο. Αντιθέτως, ισχύει σχεδόν από τότε που άρχισαν να εφαρμόζονται οι διακοπές. Τρίτον, οι διακοπές είναι η περίοδος των προσωπικών ψευδαισθήσεων. Όχι ότι τον υπόλοιπο χρόνο αυτές δεν υπάρχουν, αλλά η απελευθέρωση που συνεπάγεται η περίοδος των διακοπών είναι η ορμή για την προσπάθεια υλοποίησης των ψευδαισθήσεων που συνδέονται με τις διακοπές. Ψευδαισθήσεων που είναι σημαντικές γιατί συνδέονται με ένα χαλαρό και ήρεμο τρόπο ζωής. Ωστόσο, οι ψευδαισθήσεις διατηρούνται ως ψευδαισθήσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησής τους, είτε επειδή τελικά δεν επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Π.χ. μια πολυτελής διαβίωση σε ένα νησί δεν επιφέρει την ψυχοσυναισθηματική πληρότητα που περίμενε αυτός που την κάνει. Ή ενώ δεν νιώθει αυτή την πληρότητα ή τη γαλήνη, δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι τη νιώθει, επειδή έτσι θα πρέπει να νιώθει. Οι περιπτώσεις είναι πολλές. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται η βιωματική πληρότητα που συνεπάγεται η γνήσια βίωση των διακοπών. Τέταρτο και σημαντικότερο στις διακοπές παραμένουμε ο εαυτός μας. Η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση είναι ότι ξεφεύγουμε και από τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα που συνήθως δεν κάνουμε. Π.χ. ξέφρενα πάρτι ή διαρκή ξενύχτια. Στην πραγματικότητα μπορεί όντως να κάνουμε πράγματα που δεν κάνουμε τον υπόλοιπο χρόνο, αλλά ό,τι κάνουμε εκφράζει τον εαυτό μας και μόνον αυτόν. Ακόμα και αν αποφασίσουμε να κάνουμε πράγματα εντελώς αντίθετα από αυτά που κάνουμε τον υπόλοιπο χρόνο, η απόφαση αυτή είναι μια προσωπική απόφαση και εκφράζει την προσωπικότητά μας, η οποία έτσι αποκαλύπτει απλά μια διαφορετική της διάσταση. Με άλλα λόγια, όσο και να προσπαθήσουμε, ποτέ δεν γινόμαστε κάποιος άλλος. Πάντα είμαστε ο εαυτός μας που κινείται σε διαφορετικό περιβάλλον και με άλλους στόχους. Οι παραπάνω σύντομες παρατηρήσεις καθιστούν αντιληπτό ότι οι διακοπές δεν αποτελούν απλώς μια ανάπαυλα χωρίς ιδιαίτερη σημασία, αλλά είναι μια σημαντική δραστηριότητα η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε διάφορες πτυχές του εαυτού μας αλλά και της κοινωνίας όπου ζούμε. Αυτό ήταν το κείμενο που είχε τίτλο «Μια ανατομία των διακοπών». Ελπίζω να αναγνωρίσατε πολλά πράγματα που έχετε ενδεχομένως βιώσει ή σκεφτεί και εσείς. Θα πάμε σιγά σιγά στο στρογγύλεμα της ώρας, θα ακούσουμε τι ώρα είναι επισήμως πλέον και μην κοιτάτε το ρολόι σας, μην κλέβετε, θα σας το πει ο εκφωνητής. Και θα επιστρέψουμε με τον Πετρολούκα Χαλκιά και το υπόλοιπο της συνεντεύξεως. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων και η Θησαυρούλα στην διεύθυνση επικοινωνίας και παραγωγής. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων, στο μικρόφωνο και στις συνεντεύξεις.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Δεν σας απασχολούν τις νύχτες.
3: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμ θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Esta radio que non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4 και 5 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα και στο μικρόφωνο η συνέντευξη με τον Πετρολούκα Χαλκιά.
5: Πήγα στα Γιάννα, στη μάνα μου, ήρθε και ο πατέρας. Το καλοκαίρι εγώ είχα χρέος να πάω με το δάσκαλο κοντά. Ο πατέρας μου λέγε, έλα να πάμε μαζί. Όχι, θα πάω με το δάσκαλο, του λέγα. Γιατί ακόμα αγόραζα εγώ. Δηλαδή άκουγα τι φράση έκανε εκεί, πώς το έκανε εκεί, γιατί το έκανε έτσι, το έκανα κι εγώ. Λοιπόν, τελικά αφού όλα τελείωσαν, περνούσαμε μια μέρα από ένα πανηγύρι με το δάσκαλο, γιατί πηγαίναμε με τα πόδια τότε, δεν υπήρχε και τόσο συγκοινωνία, από το ένα χωριό στο άλλο. Και στο δρόμο ήταν κάτι πρόβατα με τα γκλάνγκλουν, γκλαμπέ, γκλάνγκλουν. Να, ο ήχος λέω πάλι εγώ, τα σκυλιάτα αυτά όλα. Πάλι μου καθόταν στο μυαλό. Και είχα πάρει όλα τις φύσεις, τον ήχο και τα πάντα, τα είχα μέσα μου και πολλές φορές τα μετέδιδα, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν διαφορετικό το γλέντι, δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Εκείνα τα χρόνια έμπαιναν στο χορό και ο πρωτοχορευτής που χόρευε κοιτούσα με τα πόδια του πώς πήγαιναν τα βήματά του, έπλεκα μελωδία στα βήματά του απάνω. Και δηλαδή είχαμε μια συνεργασία με τον πρωτοχορευτή. Και ο κόσμος να χειροκροτάει και να βλέπει και να ακούει. Έβλεπε τα βήματα, άκουγε και τη μουσική. Και... γιατί σήμερα δεν είναι έτσι. Σήμερα μπαίνουν 500 στο χώρο και δεν ξέρεις ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι τελευταίος. Τέλος πάντων, πραγματικά είχα όλα τις φύσεις και τα μετέδιδα και έκανα πολύ καλή δουλειά. Με πήραν τότε ο κύριος Καβακόπουλος, που ήταν εδώ, είχε τότε πάρει και έγραφε μερικά τραγούδια από καλούς καλλιτέχνες. Με πήρε και εμένα. Είχα γράψει πάρα πολλά τραγούδια τότε, σε σόλο κλαρίνο. Πραγματικά ο δάσκαλός μου είχε δάσκαλο τον Κίτσιο Χαρισιάδη. Εγώ όταν πήγα να παίξω το σκάρο, μου είπε ο δάσκαλος, το έχω και εγώ, μου λέει, μην το παίξεις το ίδιο όπως είμαι εγώ, μου λέει, βάλε κάτι άλλο. Εγώ έβαλα από τη φύση διαφορετικό σκάρο εμένα. Ήταν, έβαλα κουδούνια μέσα, έβαλα πρόβατα μέσα, έβαλα αυτό και έγινε ένα σουξέ μεγάλο. Τα ακούσαν στην Αμερική, με παίρνουν τηλέφωνο από την Αμερική. Ας βγάλουμε ένα στήριο, να έρθεις, λέει, να μας βγάλεις ένα long play. Τότε ήταν τα long play με τα 12 τραγούδια. Λέω ναι. Ενώ μεταξύ είχε βγει ο δίσκος με το σκάρο. Ήταν ακόμη 45 στροφών. Και όταν το άκουσε ο δάσκαλος του Φίλιππα, Κίτσιο Χαρισιάδης, γιατί εγώ χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να... δεν τον είχα ακούσει καθόλου τον Κίτσιο Χαρισιάδη, το δάσκαλο του δασκαλού μου, έπεσα πάνω του και έγινε ακριβώς όπως το πήζε ο δάσκαλος. Και τ' άκουγε η κόρη του, και αυτός ήταν 85 χρονών με το ραβδί, ανε, τι ακούς κόρη μου, λέει, αυτό που μου ακούς τώρα, ήμουν παιδί εγώ τότε, της λέει, τα παίζει αυτά. Όχι πατέρα, δεν είσαι εσύ, του λέει η κόρη του. Ποιος είναι αυτός μωρέ που παίζει σαν εμένα, της λέει. Είναι ένα παιδί από το Δελβινάκι. Ποιος του δείξε κλαρίνο αυτού μου. Ο Φίλιππας, μα το Φίλιππα τον είχα μαθητή εγώ, της λέει. Και αυτός σε μία. Πού παίζει αυτός, κόρη μου, της λέει, θέλω να με πας. Παίζουν στο βασιλικό, με το δάσκαλο μαζί. Έρχεται στο βασιλικό, ακούμψει στο ραβδί του, έτσι, την ώρα που έπαιζα εγώ. Μαζεύτηκαν πολλοί μουσικοί, γιατί ήταν ο καλύτερος τότε στα Γιάννενα, ο Κιτσιοχαρισιάδης με το όνομα. Και του λέγανε οι μουσικοί, δάσκαλε πώς τον ακούς αυτόν. Αυτός μονολογούσε μόνος του και έλεγε, μπράβο ρε παιδί μου, μου δίνεις δύναμη και κουράγιο να ζήσω. Μόλις τον είδε ο Φίλπας, ο δάσκαλος, δάσκαλε, του λέει, έλα εδώ, φέρτε εδώ ένα τραπέζι, λέει, ο δάσκαλος να καθίσει, έκατσε εκεί. Εμένα με πιασε μια τρεμούλα, δεν μπορούσα να παίξω μετά. Ήρθε ο δάσκαλος του δασκαλού μου τώρα και έχω πάθει μεγάλο αυτό εκεί. Ήρθε αυτός, τον χαιρέτησε το Φίλπα, του λέει, εγώ έδειξα εσένα Φίλιππο Κλαρίνο και ο μαθητής σου έμοιασε σε μένα, του λέει. Μπράβο παιδί μου, μου λέει, και να συνεχίσεις, γιατί μου δίνεις δύναμη και κουράγιο να ζήσω, γιατί κανένα άλλο κλαρίνο δεν έχω ακούσει να πάρει τη δική μου τη δουλειά, λέει. Γιατί ήταν η πιο τεχνική δουλειά αυτού μου τότε, και στο κλαρίνο ήταν ο μοναδικός. Η Ελλάδα δεν ήταν, η Θράκη ήταν αλλού, η Λιβαδιά ήταν αλλού. Τα αυτά, και ο καθένας έπαιζε στον τόπο του. Τότε λέγανε παππούτσα από τον τόπο σκιαστή και μπαλωμένο. Και οι γαμοί γίνονταν, η νύφα από το Αγιάννα και ο γαμπρός από το Πογόνι. Λοιπόν, ήταν το ίδιο. Ενώ μετά άλλαξαν τα πράγματα, αφού γίνανε οι δρόμοι, γίνανε τα φώτα, γίνανε τα τηλέφωνα, γίνανε στο πανηγύρι, έρχονταν Θρακιώτες, Μακεδόνοι, Πόντι. Έχουμε όλα τα χρώματα αυτά της μουσικής. Και λέγανε ο γαμπρός είναι η Πυρώτης, η νύφη είναι η Θρακιώτησα και ο κουμπάρος Κρητικός. Τώρα πώς μπορούσαν τα όργανα να εξυπηρετήσουν έτσι? Έπρεπε να τα αναγκαστικά, έπρεπε να τα μάθουμε όλα μετά. Σιγά σιγά μετά έγινε η εξέλιξη.

αφού με πήραν και από την Αμερική, πήγα στην Αμερική μετά. Στην Αμερική που είδα, βρήκα μεγάλα ζόρια και πολύ δύσκολα στο όργανό μου πάνω. Γιατί σε πήγα σε ένα μαγαζί που λεγόταν Port Said. Αυτό είχε μέσα Άραβες, Τούρκους, Αρμενέους και Έλληνες. Και χορεύτριες εντωμεταξύ. Χορεύαν το belly dancing, οι χορεύτριες, και έπρεπε απαραίτητο το κλαρινό. Δεν ήξερα τίποτα από αυτά. Μόλις πήγα να παίξω, σταμάτησε αυτός ο Αρμένης που έπαιζε το ούτε και μου λέει, όχι, μου λέει, πρέπει να παρακολουθήσεις. Για να μπεις, μου λέει, στο νόημα εδώ, λέει, πρέπει να παρακολουθήσεις. Και τι να κάνω. Από αύριο, μου λέει, θα άρχισε να πάμε στο σχολείο, λέει, Βυζαντινά. Πήγαινα και παρακολουθούσα Βυζαντινή μουσική. Αφού παρακολούθησα τη Βυζαντινή, κατάλαβα καλά, μπήκα καλά στο νόημα για τις χορεύτριες, για τους Άραβες, σε Τούρκικα, σε αυτά, και έπαιζα όλα μετά τα έπαιζα όλα. Όταν πρωτοπήγα όμως, με υποχρεώσανε να πηγαίνω μία φορά τη βδομάδα, κάνανε μία συνέλευση, το Σωματείο των Μουσικών εκεί, το Local Area 2. Αυτό ήταν τότε, από Καλιφόρνια, από Νέα Υόρκη, από όλες τις πολιτείες, ήταν 8 εκατομμύρια μουσικοί. Μαζευόταν 1200 άτομα σε μια μεγάλη αίθουσα και ήταν ο πρόεδρος, έβαζε το χάρτη κάτω και έλεγε, Βουλγαρία, υπάρχει κάποιος να μας κάνει παράδοση. Σηκωνόταν από ένας, έκανε παράδοση. Όλα τα κράτη. Μια μέρα λέει Γκρίς. Λέω, ήταν πολλοί Έλληνες, θα σηκωθεί κάποιος άλλος τώρα. Λέω, να μην σηκωθώ εγώ. Σηκώθηκε ένα παιδί με το μπουζούκι και έπαιξε πως ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία. Λέω, Φώτη μου, αν κατάλαβα καλά τα αγγλικά, γιατί δεν ήξερα και καλά τα αγγλικά. Ο πρόεδρος είπε παραδοσιακή ελληνική μουσική, του λέω. Αυτά είναι νέο ελληνικά, του λέω. Θοδωράκης Χατζηδάκης. Ναι, welcome Mr. Χαλκιάς, λέει ο πρόεδρος τώρα. Φέρτε ένα κλαρίνο στο Χαλκιά. Ναι, ναι, λέω, θα παίξω εγώ. Μου φέρνουν το κλαρίνο. Μου λέει, πρόεδρος έπαιζε πιάνο. Ένας Αμερικανός νέγρος που έπαιζε κιθάρα, πολύ τρομερός κιθαρίστας, διαβασμένος, χρόνια πήγε στο σχολείο. Και ένας Σκοπιανός ντραμίστας. Λέει, τι θα παίξεις, μου λέει, για να σε συνοδεύσουμε. Λέω, επειδή είναι λίγο δύσκολα τα ελληνικά αυτά που θα σας παίξω εγώ, λέω, δεν θα μπορέσετε να με ακολουθήσετε. That's big horse, say Mr. Χαλκιάς. Είπε μεγάλη κουβέντα ο Χαλκιάς, λέει, ο κιθαρίστας. Εγώ, μου λέει, έχω σκίσει τα παντελόνια μου στο θρανείο για να μάθω μουσική. Λοιπόν, άρχισαν εκεί να... Λέει ο Σκοπιανός, περίμενε, του λέει, περίμενε. Αυτό που σου είπα, αυτός, του λέει, είναι αλήθεια. Έχουν μυστήριους ρυθμούς οι Έλληνες, του λέει, και παράξενα ακόρδα. Δεν μπορείς, του λέει, να ακολουθήσεις. Και τι να κάνουμε, να παίξει μόνος του. Προτού παίξω, λέω εγώ, θα σας πω κάτι. Γιατί όλους τους έβλεπα, παίζανε από ένα τραγουδάκι και αυτό ήταν όλο το χρώμα. Εμείς στην Ελλάδα, λέω, έχουμε όλα τα χρώματα της μουσικής που υπάρχουν, λέω, στον κόσμο, και ένα χρώμα που δεν το έχει κανένας ακόμα. Μπροστά καθότανε δύο συνθέτες, όπως ο Θοδωράκης, και ανώτεροι ακόμα αυτοί. Του λέω, ένας έβλεπα εγώ. Τι λέει αυτός, θα είναι τρελός, του λέει. Ας τον να δούμε, να τον ακούσουμε πρώτα, του λέει, και μετά. Λοιπόν, λέω, εμείς, λέω, είναι άλλα τα θρακιώτικα, άλλα τα μακεδονικά, άλλα τα ποντιακά, άλλα τα νησιώτικα, άλλα τα κριτικά, άλλα τα θεσσαλικά, άλλα τα πάντα. Και έχουμε και τα υπερώτικα, λέω, που δεν τα έχει κανένας. Σηκώθηκε ο ένας συνθέτης από τους δύο με το πεντάγραμμο στα χέρια και με το στυλό. Λέει, Μίστερ Χαλκιά, μου λέει, αυτά που έπαιξες μοιάζουν, λέει, κατά πολύ με την αμερικάνικη jazz. Αν βγάλουμε το πρώτο, το βάλουμε τελευταίο και το τελευταίο το φέρουμε, γίνεται jazz, μου λέει. Μήπως τα ακούσατε από εμάς. Σκέπτηκα λίγο, τον κοιτάζω. Του λέω, αν είναι δυνατόν ποτέ ο πατέρας να κλέψει από το παιδί, του λέω. Χειροκρότησαν όλοι εκεί. Λοιπόν, μου λέει, παίξε μου κάτι. Μπορεί να έχει δίκιο, λέει, εντάξει. Άρα, του λέω, εσείς πήρατε από εμάς. Ναι, μου λέει, εντάξει. Το παραδέχομαι, λέει. Παίξε μου κάτι, μου λέει. Γιατί όμως δεν παίζουν στην Ελλάδα αυτή τη μουσική, λέει. Όταν ερχόμαστε, ακούμε τα μπουζούκια και μια καινούργια μουσική. Γιατί θέλουν, λέω, να κάνουν μια καινούργια μουσική οι Έλληνες, λέω. Δεν μπορούμε να τους. Έχουν δικαίωμα, ό,τι θέλουν να κάνει ο καθένας. Λοιπόν, και παίζω κάτι εγώ, και αυτός γράφει.
τραίρα τα ταμ, ταραμ, ταμ, τάιρα τα ταμ. Πιάνει και γράφει το «That's the way», «Αχα, αχα, αλλά και τι λέει». Σου ξέ μεγάλο. Με βρίσκει μετά που έγινε, βγήκε στην κυκλοφορία, μου λέει «Μίστερ Χαλκιά, δεν σου είπα», λέει, «ότι δεν μπορώ να καταλάβω», λέει, «γιατί οι συνθέτες στην Ελλάδα δεν ασχολούνται με αυτά τα τραγούδια», λέει. Κόβει το μπλοκ επιταγών $1,000 και μου λέει «πάρε», λέει, «για τις τρεις νότες που μου έδωσες». Πάντως θέλω να σου πω ότι στην Αμερική εγώ έχω κάνει πολλά, πάρα πολλά. Δηλαδή πέρασα 20 χρόνια, πέρασα καλά. Και στον γυρισμό που ήρθα εδώ είναι μια άλλη ιστορία.

0: Πραγματικά στην Αμερική εγνώρισα και πολλούς καλούς καλλιτέχνες, τον Μπένι Γκούτμαν, τον Λουίς Άμστρονγκ, τον Τζένι Γκρούπαν. Αυτοί ήρθαν στο μαγαζί. Ήρθαν στο μαγαζί και μόλις με ακούσανε, έμεινε κατάπληκτος. Και πώς έγινε και μάθανε αυτό? Άκουσανε από το σωματείο εκεί, που το local του που έκανε αυτό, ήρθαν εκεί και λέει, έπαιζα 2 ώρες όρθιος στην Τουρκάλα, στην Αραβίδα, στις χορεύτριες, έπαιζα στο μαγαζί τα προγράμματα όλα μόνος μου. Λέει στο σερβιτόρο, μπορούμε να έχουμε το κλαρίνο εδώ? Λέει μπράβο, λέει. Έρχεται ο σερβιτόρος, μου λέει, οι άνθρωποι εκεί κάτω, λέει, 3-4 ήταν στο τέλος, σε ζήτησαν, Έλληνες είναι? Του λέω, νομίζω, μου λέει, όχι, αλλά θέλουν, λέει, να πας εκεί, μου λέει. Λέω θα πάω. Κάτσε όμως, του λέω, γιατί δεν ξέρω καλά τα αγγλικά. Έρχεται εκεί, με χαιρετάει ο Μπένι Γκούτμαν, λέει, χαίρομαι πολύ, Μπένι Γκούτμαν, στα αγγλικά. Δεν ήξερα τι είναι αυτός, ποιος είναι και τι είναι. Χαίρομαι πολύ, λέω, ο Χαλκιάς Πέτρος. Λουίς Άμστρονγκ, Μπένι Γκούτμαν, εντάξει. Αλλά μετέπειτα που έκαναν την ερώτηση αυτή, λέει, κύριε Χαλκιά μου, μου τα εξηγούσε ο σερβιτόρος τώρα.
1: Ναι.
0: Όλα τα ξέρει από όξω, του λέει, γιατί δεν είδα να έχει αναλόγια, αναλόγιο, για να διαβάζει. Μου λέει ένα σερβιτόρος, όχι, του λέω, τι αναλόγιο, εμείς, του λέω, είμαστε παραδοσιακοί, δημοτικοί, τα δημοτικά μας τραγούδια, του λέω, και τα... Α, λέει ο Μπένι Γκούτμαν, γιατί, για πες, του λέει, γιατί δεν πήγε στο σχολείο, του λέει. Με ρωτάει τώρα αυτός, πήγε στο σχολείο? Εγώ γεννήθηκα, λέω, το 34, το 40 άρχισε ο πόλεμος, λέω. Μέχρι το 47 είχαμε τον εμφύλιο. Πότε να πήγαινα, λέω. Πήγα 2 χρόνια να μάθω λίγο, λέω, να γράφω και να διαβάζω το όνομά μου. Μόλις το είπαμε αυτό του Μπένι Γκούτμαν, γελάει στο Λουίς Άμστρονγκ και του λέει, αυτά τα κακά μας έκανε ο πόλεμος, του λέει, άστα τα άλλα όλα, του λέει. Αυτός ο άνθρωπος, αν ήξερε και διάβαζε και έγραφε τη μουσική, του λέει, θα μας είχε αλλάξει τον νόμο της μουσικής. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μεγάλο πράγμα. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, ο γυρισμός μου. Μετά από 20 χρόνια, δεν με ξέρει κανένας, γυρίζοντας εδώ στην Ελλάδα, τότε ενώσανε τα πάντα, οι τηλεοράσεις, οι δρόμοι. Πήγα σε πανηγύρι εδώ και ήταν και από Κρήτη και από Θράκη, και παίζαμε και θρακιώτικα και μακεδονικά και ποντιακά και νησιώτικα. Αρχίσαμε και τα παίζαμε όλα μετά. Από τότε άρχισε που γύρισα εγώ. Θα τα ξαναπούμε αυτά.
1: Να άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος, πρέπει να φύγουμε μάλλον.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Καλή δύναμη και τα της συναυλίας θα τα πω εγώ στους ακροατές.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.

υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει κανείς να έχει υπόψη του, ότι πολλά ζευγάρια τα σπάνε εν ώψη διακοπών ή γυρίζουν πίσω τσακωμένα. Το Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών παραθέτει 12 λόγους που πολλά ζευγάρια χωρίζουν στις διακοπές. Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι γεμάτες νάρκες για τα ζευγάρια, καθώς αποκαλύπτουν πιο ομά από ποτέ θαμμένα προβλήματα και μεγάλες προσδοκίες. Δεν είναι τυχαίο που κάθε χρόνο πολλά ζευγάρια τα σπάνε εν ώψη διακοπών ή γυρίζουν τσακωμένα. Συχνά δε κάποιοι προτιμούν να ξεκλέψουν λίγες μέρες και να πάνε κάπου χωρίς το ετερονήμιση. Γιατί όμως συμβαίνουν αυτά? Ο Διευθυντής του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών εξηγεί: τα πρέπει και τα δήθεν έγιναν στις μέρες μας βουνά ολόκληρα που πλακώνουν τα καθαρά αισθήματα των ανθρώπων. Παρατηρείται μια επίπλαστη ιδεολογική κατασκευή του ονειρικού θέρους, όπου όλοι μεταμορφώνονται σε Διονύσους και σε Σιλφίδες, σε μια λίμνη οργασμών, μια σύντομη περίοδο της ζωής τους. Δηλαδή τώρα, τον Αύγουστο, που παίρνουν άδεια οι περισσότεροι. Αδυνατό να συλλάβω με τον κοινό νου μου πως μέσα σε 10 το πολύ μέρες η νεκρή στο πνεύμα και βαλσαμωμένη στη σάρκα του άστεως θα ξαναγεννηθούν όπως οι μεταξοσκόλικες σε πεταλούδες. Ακολουθούν οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο απαγορευμένος καρπός είναι πιο θελκτικός στις καλοκαιρινές διακοπές και οι άνθρωποι χωρίζουν. Λόγος πρώτος. Στο διάστημα συμβίωσης των πιστών στο γάμο και στη μακροχρόνια σχέση, πολλοί ανακαλύπτουν ότι ο νόμος της έλξης που τους κρατούσε μαζί στην πόλη με μαγικό τρόπο εξαφανίζεται. Δεύτερον, τα εγώ των συντρόφων συγκρούονται και οι άνθρωποι συνειδητοποιούν στις διακοπές ότι ίσως δεν διάλεξαν και το καλύτερο τέρι, οπότε αρχίζουν να ξενοκοιτάνε. Τρίτον, πολλά ζευγάρια που στην καθημερινότητά τους βλέπονται λίγο, στις διακοπές είναι μαζί συνέχεια και αυτή η εντατική συνύπαρξη φέρνει εντάσεις. Τέταρτον, η αγωνία πολλών να περάσουν εξαιρετικά αυτές τις λίγες μέρες συχνά κάνει τους συντρόφους τους να φαίνονται λίγοι. Πέμπτον, η αγωνία των ζευγαριών να μην πάνε μόνα τους διακοπές, γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, τα κάνει να διαλέγουν παρέες που στην πόλη δεν θα τους έλεγαν ούτε καλημέρα, νομίζοντας ότι η δυστυχία της μονότονης ζωής τους θα εξαφανιστεί. Έκτον, η απότομη διακοπή από τη ρουτίνα προκαλεί αλλαγές και ψυχοσωματικά προβλήματα. Έβδομον, πολλοί έχουν την αγωνία να μετατραπούν από σύντροφοι σε εραστές και αυτό φέρνει το γνωστό άγχος της επίδοσης που έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τον έρωτα. Επιπλέον, παρατηρείται ο ψυχαναγκασμός του οργασμού.

Στις διακοπές υπάρχει πολύ ελεύθερος χρόνος για να σκεφτούν τα ζευγάρια τα προβλήματα που θα φέρει η επόμενη χρονιά στη ζωή τους. Τα υπαρξιακά άγχη και η κατάθλιψη εντείνονται. Δέκατον. Στις διακοπές γεννιέται ένα σύνδρομο που έχει σχέση με εκείνο της ταχτοπούτας. Ο καθρέφτης συνήθως λέει πως δεν είστε οι πιο όμορφοι στην παραλία, ούτε οι πιο πλούσιοι, ούτε οι πιο ευτυχείς. Το σύνδρομο αυτό γεννάει φθόνο για τους γύρω σας και για τον εαυτό σας, κάτι που έχει συνέπειες στις σχέσεις. Ενδέκατον. Το σύνδρομο του μεγέθους. Η έκθεση των ανατομικών προσόντων πάντα δημιουργεί σε κάποιους ανησυχίες και ανασφάλειες. Η μεγέθυνση του φαλού ως ιδέα ξεκίνησε στις παραλίες του Ρίο Ντιτζανέιρο. Δωδέκατον. Το σύνδρομο τρίγωνο του διαβόλου. Μαστή, οπίσθια, κοιλιακή. Κάνει τις παραλίες πασαρέλες, καθώς πολλές γυναίκες περπατούν στην άμμο στις μύτες των ποδιών, μιμούμενες το εφέ των ψιλοτάκουνων παπουτσιών. Στις διακοπές δεν χρειάζονται πολλά ρούχα, ούτε πολλές προσδοκίες για επιδόσεις. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καλύτερος σύντροφος είναι αυτός που έχουμε και όχι αυτός που θα θέλαμε να έχουμε. Γιατί η ιδανική σχέση, το ιδανικό σεξ, ο ιδανικός σύντροφος είναι σαν την αλήθεια, άπιαστη ακόμα και για τον ανθρώπινο νου, διαφημίζει και διασαφηνίζει ο δόκτωρ Κωνσταντινίδης. Θυμηθείτε τους στίχους του μεγάλου Καβάφη. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες. Όπερ σημαίνει ότι αν νομίζετε πως είστε καλά στο Παγκράτη, να πάτε και στο Ξερονήσι. Αν όχι, καλύτερα να μείνετε σπίτι, γιατί στο Ξερονήσι θα φαγωθείτε μέχρι και για τα κουνούπια, καταλήγει χαρακτηριστικά.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
5: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβουμε.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη Τεταρτούλα, 17 Ιουνίου σήμερα. Η πρωινή αφιτηρία, τροχοδρομή προς απογείωση και θα είμαστε together μέχρι τις 7. Θα ξημερώσουμε μαζί αυτή την όμορφη ημέρα που έχει πάρα πολύ, έχει πολλές ειδήσεις και σήμερα θα τα πούμε όλα αναλυτικά, πάντα όμως με πολύ καλή διάθεση. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πώς την έχετε, τη διάθεση?
1: Πάντα ψηλά. Πάντα ψηλά η διάθεση. Όσο περνά τα χρόνια το άλλο. Αλλά δόξα τω Θεώ.
0: Για την όρεξη λες.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Ναι, το...
1: Δόξα τω Θεώ, η επιστήμη έχει κάνει θαύματα.
0: Έχει κάνει θαύματα, βέβαια.
1: Και μην ακούς αυτούς που λένε άργο και τέτοια. Μούφα!
0: Μούφα! Ποια γενιά είμαστε εμείς, Ηλία, ξέρεις?
1: Η ex-gen, νομίζω αυτή πρέπει.
0: Πόσο προχώρησε, ρε φίλε?
1: Όχι, το συνάντησα σε ένα κείμενο και λέω ποιοι είμαστε τέλος πάντων και έκατσα και το ψάξα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τα μπερδεύω και αυτά, αλλά ευτυχώς έπεσα μέσα τώρα. Ex-gen,
0: είσαι
1: λοιπόν.
0: Πάρα πολύ δυνατός.
1: Δεν είμαι.
0: Είσαι.
1: Δύο μέτρα παλικάρι.
0: Έτσι. Βγάλε 50 πόντου. Όχι, 50, εντάξει.
1: 50.
0: Βγάλε καμία 20 αργιά.
1: Στο πάω που πήγα να βγάλω νέα ταυτότητα και με κοντίνανε.
0: Τι χάλι είναι αυτό με το. Με την αστυνομία που μας κοντένει όλους. Κάτσε.
1: Και εσένα σε κόντεινε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Για πες πόσους πόντους έχασες εσύ.
0: Περίμενε.
1: Και θα σου πω τη στιχομηθεία μετά.
0: Μιλάμε ότι κόντεψα να τον αρπάξω.
1: Σιγά, ρε.
0: Έλα, ρε φίλε. Τώρα. Μου λέει, πρόσεξε.
1: Γιαγκούλα.
0: 1,71. Μου λέει.
1: Πόσο είσαι εσύ?
0: 1,76.
1: Σου κόψε 5 πόντους.
0: Και του λέω. 1,71, ήμουν στην πρώτη γυμνασίου. Μου λέει 1,71. Λέω εντάξει, ξαναμετρήστε. Μου λέει 1,71.
1: Μήπως είχες καμπουριάσει, χάθηκε να φορέσει σε ένα τακουνάκι, κάτι ρε παιδί μου.
0: Πρόσεχε, εντωμεταξύ εγώ δεν φοράω τακούνια, ξέρεις.
1: Να τα.
0: Και λέει,
1: να τα.
0: Όχι, όχι, λέει, είναι 71. Λέει, και αν βγάλετε και τα παπούτσια, λέει. Τα αθλητικά τώρα, έτσι.
1: 69.
0: Ναι, θα μου έλεγε 69. Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει, καλό νούμερα εκεί.
0: Άντε ρε γατάκι, λέω αυτό με πεις και να...
1: Και τελικά τι γράφτηκε στο...
0: δεν κατάλαβες, έβγαλα το διαβατήριο. Τι λέω, τι λέει το διαβατήριο? 1,76, αυτό θα βάλετε. Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετικά ύψη. Αν με αναγνωρίζουν στα σύνορα.
1: Το σκέφτηκα εγώ.
0: Ναι. Αυτό λέει το διαβατήριο, αυτό θα βάλετε. Το ίδιο πρέπει να βάλετε.
1: Εγώ από 1,83, 1,77.
0: Έλα ρε εσύ, σου φάγανε σε 6 πόντους.
1: Είναι τα ρηφουλά.
0: Και ευτυχώς που σου φάγανε από το ύψος.
1: Το άλλο θα τα ανοίγω αυτό να το ανακαλύψουν. Φαντάζεσαι.
0: Τα χιλιόμετρα.
1: Το όργανον.
0: Της τάξεως.
1: Της τάξεως. Κάποιο όργανο.
0: Άκου να δεις τώρα. 5-6 πόντους σου φάγανε. Αδερφέ, απαράδεκτο. Είδες εγώ, ε.
1: Και μου λέει, τι να λέω, κόντινα. Μου λέει, μεγαλώνουμε.
0: Στην είπε κιόλας.
1: Άρε μπαλιάς θα λέω, που δεν μπορεί να σου να απόξω, να στα έλεγα κανονικά. Τώρα, μάλιστα.
0: Μεγαλώνουμε.
1: Μεγαλώνουμε. Μου κάνει και πλάκα.
0: Ενώ εγώ, είδες, κινήθηκα γρήγορα.
1: Καλά ξεκινήθηκα.
0: Να κατοχυρώσω.
1: Εσύ είσαι και κοριτσάκι τώρα, αλλιώς θα τα λέμε. Τώρα άμα τα πει...
0: Ναι, ναι, λέει, αν βγάλετε λέει τα παπούτσια, λέει, μπορεί να είστε λέει και παρακάτω. 1,69 μου λέει. Τι κοιτάω, έτσι λέω.
1: Καλό το 1,69, ευχαριστώ.
0: Ναι. Η Σταύρουλα Καλούτσου.
1: Την άκουσες?
0: Ναι.
1: Τι είπε, τι είπε.
0: Η Σταύρουλα Καλούτσου είπε, έφερε
1: το. Είναι ωραίο νούμερο.
0: Είναι ωραίο νούμερο, το 69.
1: Το 69.
0: Το 69.
1: Για να έρθει να μας πει γιατί.
0: Γιατί 1,69 είναι η Σταύρουλα, αποκλείεται. Παραπάνω είναι. Σταύρουλα παραπάνω. 2-11-10-80-8-80.
1: Έλα να
0: βγουν
1: τα κοκτέιλια τώρα.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα κοκτέιλάκι τώρα έτσι αμέσως από ξενύχτη.
0: Το έχεις φάει το σάντουιτς, γι' αυτό.
1: Για,
0: παιδιά.
1: Για να πας.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω.
1: Ναι, για πες.
0: Ότι 5 παρά.
1: 5 παρά.
0: Ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτρωγε μια παντόφλα.
1: Έτρωγα μια παντόφλα.
0: Έτρωγε μια παντόφλα.
1: Και δεν είμαι σπίτι μου. Είμαι εδώ και την έτρωγα.
0: Έτσι. Καλά, μέσα στο σπίτι σε κοιμώσαι.
1: Άλλη παντόφλα τρως στο σπίτι, άλλη έξω.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινάμε λοιπόν και θα σας κρατήσουμε τη ροπιά μέχρι τις 7. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση είναι στο 2-11-10-80-8-80. Και η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα πολύ όμορφα αυτά τραγούδια.
1: Παρεπιπτόντως που λέγαμε για παντόφλες, την καλύτερη παντόφλα την έχω φάει
0: να.
1: Στη Λαμία, στον Αλέξανδρο, πλατεία του λαού. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Έφαγα και δεύτερο ζευγάρι παντόφλες.
0: Νούμερο.
1: Νούμερο 43 και
0: βάλε. 69
1: παντόφλα δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι παντόφλα, αυτό είναι κανόνι.
0: Τι νούμερο παπούτσι φοράς?
1: 44.
0: Και πήγε να σε βγάλει ένα 77 τώρα.
1: Μία βγάλει. Όχι, πήγε να με βγάλει, με βγάλει. Τελείωσε.
0: Το έγραψε.
1: Το έγραψε.
0: Καταχωρήθηκε.
1: Καταχωρήθηκε.
0: Άλλα,
1: αλλά εγώ δεν είχε λήξει το διαβατήριο, κατάλαβες, δεν μπορούσα να.
0: Εντάξει, με λιγμένο ρε, εσύ, ο ίδιος είσαι.
1: Ναι, άμα ήθελα να στην πει, θα σου πει η κυρία είναι λιγμένο, θα βγάλει το καινούργιο και θα γράφει ένα 77. Παπ! Οπότε επειδή δεν ήθελα να δώσω τέτοια δικαιώματα, δεν φτάνει που με κόντεινε, θα με ρούμπωνε και από πάνω. Αι, το διάλο, δηλαδή.
0: Υπέστη στον εξευτελισμό.
1: Ε, βέβαια. Και εγώ και πόσοι άλλοι δηλαδή.
0: Καλά. Όλους κοντούς σου έβγαλε. Ναι. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 το πρωί και θα δύσει στις 9 παρά 10 το βράδυ, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα κάνει τα τσαλιμάκια του.
1: Δηλαδή, με ενδιαφέρει, για πες.
0: Λοιπόν, είδες που είχαμε κάτι αστάθειες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να. Και χθες είχαμε τα 35 και τα λοιπά, σε αρκετές περιοχές της χώρας και εδώ στην Αττική ενδεχομένως να ρίξει καμιά μπόρα, έτσι, καμιά βροχούλα.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ναι, γιατί τώρα έχει τελειώσει το σχολείο και με στριμώχνει η κόρη μου, ας πούμε, λέει.
0: Για βολτούλες και τα λοιπά.
1: Ναι, όχι, να πάμε να περπατήσουμε και τέτοια. Τη λέω, μια μέρα τη λέω, παιδί μου.
0: Δεν μπορώ, παιδί μου, είμαι κοντός άνθρωπος.
1: Όχι, όχι. Τη λέω, εσύ έχει υγρασία πολύ, θα κρυώσουμε.
0: Ναι.
1: Μου λέει την επόμενη μέρα. Πάμε. Λέω εσύ, ντάλα ήλιο, έχει ζέστη.
0: Μου λέει. Τα νιάτα.
1: Πριν φύγω σήμερα για δουλειά, μου λέει. Να σου πω, μου λέει. Αύριο, ό,τι καιρό κι αν κάνει, θα περπατήσω. Λέω ρε γαμό, το λέω. Ισλάμ, μεγάλωσε.
0: Εμένα το Σαββατοκύριακο πήγανε για μπάνιο. Και λέει, δεν θα βουτήξει.
1: Μπάνιο.
0: Στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα.
0: Και λέει ο
1: ένας, το πολύ σε θερμανόμενη πισίνα.
0: Ώρα 8 το απόγευμα. Να. Και λέει ο ένας τον άλλον, η μαμά δεν θα βουτήξει? Και λέει, όχι, αφού η μαμά είναι γριά τώρα, δεν μπορεί, λέει, τέτοια.
1: Πάρε να έχεις. Με τις υγείες.
0: Η γενιά X.
1: Ναι. Η γενιά αυτό. X.
0: Λοιπόν, η θερμοκρασία θα είναι έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αγάπη μας, τα φιλιά μας, τον Status FM 107,7. Που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάσει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται κάποιες τοπικές καταιγίδες, κάποιες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τις απογευματινές βροχές θα τις δούνε και στην Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες Στερά και Πελοπόννησο, έως τους 31 βαθμούς στο θερμόμετρο. Έθριος ο καιρός σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλα και, νησιά, και νότια νησιά. Προβλέπεται έθριος καιρός, θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς. Στην Αττική μετά το μεσημέρι ίσως έχουμε κάποιες μικρές βροχούλες, κάποιες καταιγίδες, διότι δίνει βόρειους ανέμους μέχρι 4 βοφόρα και τη θερμοκρασία σε καλά επίπεδα έως 31 βαθμούς. Θεσσαλονικάρα αγαπημένοι, εκεί περιμένουμε μετά το μεσημέρι άστατο καιρό, βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, σχεδόν άπνοια στο θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κοιμαθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Μεσημεριανή αστάθεια λοιπόν και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Να έχει αστάθεια τις καθημερινές και ηλιοφάνεια το Σαββατοκύριακο, παλεύετε.
1: Αυτά είναι για εσάς που δουλεύετε Δευτέρα Παρασκευή, παιδιά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε κανένα καλημέρα.
1: Ναι, δεν απαντάς.
0: Μας αγατάκι τώρα.
1: Αβαβά το κάνεις.
0: Ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο. Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα. Γεια σου Γιώργο μου, αγαπημένε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Σου έχω πει ότι ο Κώστας στέλνει μηνύματα και στο δελτίο το μεσημέρι στο μαγκαζίνο.
1: Γιατί τα διαβάζεις?
0: Όχι, στο δελτίο θα διαβάσει μηνύματα, αλλά εντάξει. Το βλέπω όμως.
1: Γιατί άμα τα διάβαζες να βάλω.
0: Να στείλεις και εσύ.
1: Δεν είμαι κι εγώ.
0: Καλημέρα σε όλους με υγεία, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που ξεκίνησε το περπάτημα. Διάβαζα πριν για μια είδηση. Μια είδηση για ένα πατέρα με ένα γιο που κάνανε το γύρο του κόσμου.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ο Δημήτρη, τόσα χιλιόμετρα που κάνει. Να μπει στο ρεκόρ Γκίνεσης. Ποιος σηκώνεται 4 ώρα το πρωί και πάει για περπάτημα?
1: Ο Δημήτρης.
0: Ναι, γι' αυτό. Εδώ έχουμε τον άνθρωπό μας. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Καλή και όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Τα έχουμε σε 2 μέρες από τώρα.
1: Τι θα έχουμε?
0: Άκουσες τι είπα? Άκουσες. Καλή και όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα θα έχουμε σε 2 μέρες.
1: Ωραία. Είσαι και εσύ πονεμένη ψυχή.
0: Πονεμένη.
1: Κουραστικό η εβδομάδα.
0: Άστα. Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα, λέει ο Παυλάρας, ο γίγαντας. Εύχομαι σε όλους φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Μπριός cheesecake και μπριός λουκάνικο πεπερόνι.
1: Μπριός λουκάνικο πεπερόνι.
0: Ναι, και εγώ το δεύτερο. Και μετά, τι και το πρώτο. Πρώτα το αλμυρό και μετά
1: μετά
0: το
1: παγωτάκι τώρα, πια παγωτάκι.
0: Την αγαπημένη μου, τη Λίντια, καλημέρα από την Περσιβεζάρα. Τι είπες?
1: Ένα σορμπέ.
0: Ένα σορμπέ. Όχι, ρε, δεν είναι ωραία το σορμπέ. Τα παρφέ είναι ωραία.
1: Το μάγκο το
0: έλα
1: σορμπέ
0: τώρα.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Όχι, όχι, όχι. Παρφέ.
1: Παρφέ.
0: Παρφέ. Παρφέ σοκολάτα, παρφέ βανίλια, καϊμάκι.
1: Σικάγο έτρωγες μικρή.
0: Σικάγο, ναι.
1: Oh. Να σου πω, έχεις φάει παγωτό από τη χαρά.
0: Και λάτσι κάπ.
1: Παγωτό από τη χαρά έχεις φάει στα κάτω Πατήσια.
0: Ναι, έχω φάει. Έχω φάει. Α, δεν υπάρχει τώρα κάτι και να μην το έχω φάει. Τα λέμε. Εδώ πέρα ο καλός ομίλος όλα τα λέθη. Πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Έχω πολλά θέματα να σας πω, αλλά έτσι θα προτιμήσουμε ευχάριστες ειδήσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλή χαρούμενη γλυκιά τεταρτούλα, λέει ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου. Γεια σου Μάκη μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τις γενιές. Η χαμένη γενιά, όσοι είχαν γεννηθεί το 1883 μέχρι το 1900. Η σπουδαιότερη γενιά, όσοι είχαν γεννηθεί 1901-1927. Η σιωπηλή γενιά, όσοι γεννήθηκαν από το 28 έως το 45. Οι baby boomers, 1946-1964. Gen X, όσοι είναι γεννημένοι από το 65 έως το 80, εμείς δηλαδή. Οι millennials, όσοι είναι γεννημένοι από το 81 έως το 96. Οι Gen Z, όσοι είναι γεννημένοι από το 97 έως το 12. Και η νεότερη γενιά από το 13 και μετά είναι η Gen Α. Στα εξηγώ, ωραία. Λοιπόν, θα γίνω δυναμίτης. Λοιπόν, η γενιά Z, λοιπόν, πληρώνει για μέρες σιωπής. Πάμε να πούμε τι είναι αυτό τώρα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, η γενιά Z, λοιπόν, είναι η γενιά μεταξύ 1997-2012. Έτσι, είναι η γενιά που έχει ζήσει το διαδίκτυο, την ένταση, τα κινητά τηλέφωνα, το σύγχρονο τρόπο ζωής κτλ. Η νέα τάση, λοιπόν, της γενιάς αυτής είναι να πηγαίνει διακοπές σε καταφύγια ευεξίας που πρωτίστως σου παίρνουν το κινητό. Πληρώνουν αυτή η γενιά, πληρώνει για να πάει κάπου, παραδείγματος χάρη στο Μπαλί, ξέρω εγώ, για 3-4 μέρες και να αποκοπεί τελείως.
1: Η αλήθεια είναι ότι φαντάζεται τρομακτικό σε κάνει να πεις ένα παιδί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: ότι ξέρεις, θα σου πάρω το κινητό, κομμένα τάμπλετ, κομμένα διαδίκτυα και τέτοια.
0: Ναι. Και πρόσεξε, είναι οι μέρες σιωπής, δηλαδή κυρίως πάνε μόνοι τους. Πας διακοπές μόνος σου, με το που φτάσεις εκεί σου παίρνει το κινητό, τα πάντα, και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις οτιδήποτε θέλεις που δεν έχει σχέση όμως με την τεχνολογία. Γι' αυτό λέγονται και οι μέρες σιωπής. Ούτε τηλεόραση, τίποτα, καμία.
1: Τι τηλεόραση κομμένη.
0: Ναι, ρε. Ναι, εντάξει, μπορεί να πας και ζευγάρι βέβαια και να... να έχεις άλλες δουλειές να κάνεις. Α, το λέγε και ένας φίλος μου αυτό. Λοιπόν, άρχι να δεις τώρα. Από τη μία κουβέντα στην άλλη. Θα επανέλθω όμως τώρα, γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα.
1: Αλλά είναι ωραίο, για πες.
0: Φίλος μου έχει μία σχέση.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν ξέρει τώρα αν πρέπει να την παντρευτεί, να τη χωρίσει κτλ. Είναι αυτό τώρα, είσαι πολλά χρόνια μαζί με τον άλλον και είναι τώρα το κρίσιμο στάδιο τώρα, καταλαβαίνεις. Μου λέει θα πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, σε ένα πολύ εξωτικό μέρος, ξέρω εγώ, μάλλον στο Μπαλί, κάτι τέτοιο, σε ένα από αυτά τα μέρη τέλος πάντων. Ναι, γιατί του λέω, που να μην έχεις πολλά πράγματα να κάνεις, να είσαι σε επαφή με τη φύση, γιατί όσο εκεί θα καταλάβω, μου λέει, αν μπορώ να είμαι μαζί της όλο το 24ωρο. Διότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν σου επιτρέπει να είσαι με το τέρι σου όλη μέρα. Δηλαδή δεν τον βλέπεις, ας πούμε, πως είναι.
1: Το έχω κάτι, έχω κάτι πιο φτηνό. Έτσι.
0: Περίμενε εσύ με τη φτηνιά αμέσως. Αυτός πήγε να το κάνει υπέρλουξ στο τέτοιο. Τέλος πάντων, οπότε μου λέει θα πάω εκεί και τα λοιπά, θα μείνω μαζί της το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, δεν θα έχουμε κινητά, δεν θα έχουμε, δηλαδή δεν θα πιάνουν και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι real time κατάσταση αυτή.
0: Ναι, αλλά βρίσκει, βλέπεις τον άνθρωπο, αν μπορείς να ζήσεις με τον άνθρωπο αυτό, αν μπορείς να συζητήσεις, ρε παιδί μου, αν μπορείς να επικοινωνήσεις, κατάλαβες τώρα.
1: Και πάλι, διαφωνώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί πρόσεξε να δεις, όταν θα γυρίσεις εδώ και αν παντρευτούνε,
0: ναι,
1: και θα αρχίσουν οι φάπες και η καθημερινότητα,
0: ναι,
1: εκεί θα πρέπει να καταλάβει και να δει αν πρέπει να συζητήσει ή όχι. Αν μπορεί να συζητήσει ή όχι, αν μπορεί να συνεννοηθεί.
0: Μ' αρέσει να σου πω κάτι. Αν δεν τα βρίσκει, σου λέει, σε ένα ειδηλιακό μέρος. Σε ένα ειδηλιακό μέρος. Τρομερό. Με φύση, αυτό, με θάλασσα, με πισίνες, με ξενοδοχεία, με αυτό κτλ. Και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις εκεί.
1: Ναι.
0: Πώς θα επικοινωνήσει, λέει, στο πρόβλημα.
1: Να το πάρουμε αλλιώς.
0: Ναι, έλα,
1: και αν μπορεί να επικοινωνήσει όταν οι καταστάσεις είναι ειδηλιακές,
0: ναι,
1: ποιος του εξασφαλίζεται ότι θα μπορεί να επικοινωνήσει όταν οι καταστάσεις δεν θα είναι ειδηλιακές και κάτω από πίεση?
0: Ναι, μα αυτό σου λέει, το αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει.
1: Ναι, ωραία, λέμε ότι εκεί πάνε εκεί και συνεννοούνται.
0: Ναι.
1: Γυρνάνε πίσω και αρχίζουν οι σφαλιάρες.
0: Ναι.
1: Θα μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Συνήθως όμως όταν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, είναι στα καλά μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα φτάνε κάπως και στα δύσκολα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Στα δύσκολα τεστάρεται το πράγμα.
0: Γιατί στα δύσκολα, δεν γνωρίζεις τον άλλον και τι του κάνεις. Τεστ drive στα δύσκολα.
1: Όχι, γιατί μόνο εσύ θα κάνεις και αυτός δεν θα κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, αμφίδρομα λέω, ναι.
1: Έτσι. Στα δύσκολα, παιδιά, φαίνονται τα.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι όταν τα πας καλά εσύ στα εύκολα, πώς θα τα πας στα δύσκολα.
1: Μα αυτό σου λέω, ρε παιδί μου.
0: Ρε,
1: ότι στα εύκολα θα τα πάνε καλά. Στα δύσκολα.
0: Μα δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω την ιστορία, ρε φίλε. Πάνε τέλος πάντων στο μπαλί εκεί πέρα που πήγανε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν. Και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Ήταν μαζί 5 χρόνια. Δεν ήταν ένα μήνα και 2. Ωραία. 5 χρόνια. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Δηλαδή ανοίγουν μια συζήτηση και διαφωνούν συνέχεια για διάφορα θέματα. Το τοπίο μου λέει είναι καταπληκτικό. Είναι φανταστικό.
1: Το τοπίο είναι γαλιά.
0: Αλλά μου λέει δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Έτσι. Και μετά γυρίσανε και τέλος. Και είδες, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει που λένε όποιος πάει στη Μήλο παντρεύεται ή χωρίζει. Το έχεις ακούσει αυτό. Το
1: έχεις ακούσει, αγαπημέ.
0: Ναι, ναι, υπάρχει λοιπόν αυτό το δίκτυο ότι όποιος πάει στη Μήλο ή παντρεύεται ή χωρίζει. Όταν πήγα λοιπόν εγώ στη Μήλο. Προαμνημονεύτων, ρωτάω εκεί τον ξενοδόχο, του λέω να σας ρωτήσω και του λέω κάτι. Γιατί το λένε αυτό για το νησί σας? Μου λέει, θα σου πω. Επειδή η Μήλος έχει απαράμιλη φυσική ομορφιά και πάρα πολύ ησυχία, δεν προσφέρεται τόσο πολύ για nightlife και τα λοιπά. Δεν είναι αυτό που λέμε το κοσμοπολίτικο νησί που με τον ταπαντούπα όλη μέρα. Εδώ έρχεσαι για άλλο πράγμα, για να χαλαρώσεις και να ρεμίσεις. Οπότε επειδή έχεις πάρα πολλές ώρες ηρεμίες χαλάρωσης με παραλίες και όχι τόσο με νυχτερινή ζωή, mm-hmm. έρχεσαι σε επαφή, μου λέει, πιο κοντά, λέει, με τον δικό σου. Και εκεί καταλαβαίνεις, λέει, αν πρέπει να τον παντρευτείς ή να τον χωρίσεις. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που σου είπα. Λοιπόν, η Ελενίτσα.
1: Χάθηκε να πάμε μέχρι τη Μήλο. Τραβιόταν στη Άλτιμα.
0: Εσύ που έλεγες για το πιο οικονομικό?
1: Να συζήσουν 6 μήνες και να τελειώνει η υπόθεση.
0: Ναι. Ναι.
1: Να συζήσουν 6 μήνες, να δουν πώς δουλεύει το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και.
0: Και μετά βλέπεις.
1: Άμα δεν σ' αρέσει, τι.
0: Λες, συγγνώμη, πάω λίγο στο περίπτερο.
1: Ναι.
0: Πάω για τσιγάρα και ξανάρχομαι.
1: Καλά.
0: Και δεν έρχεσαι ποτέ. Λοιπόν, η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα μας στέλνει την καλημέρα της, αλλά λέει.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Από τα όμορφα Γιάννενα. Καφεδάκια και μπυρίτσες παραλίμνιο. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Να, ας πούμε τα Γιάννενα. Είναι μία από τις πόλεις που θα μπορούσα να ζήσω. Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο. Καλημέρα. Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Με έτσι όβο καρπενήσει. Άνετα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άνετα. Λοιπόν, 29χρονη Νία Ντόνελη από τη Βόρεια Ιρλανδία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μίλησε στο Reuters πριν επιστρέψει από την Αυστραλία στην πατρίδα της για επαγγελματικούς λόγους. Αποφάσισε να κάνει μια στάση στο Μπαλί για να συμμετάσχει σε ένα τριήμερο πρόγραμμα σιωπής. Για 3 μέρες παρέδωσε το κινητό της τηλέφωνο, απομακρύνθηκε από κάθε ψηφιακό μέσο επικοινωνίας και αφιερώθηκε αποκλειστικά στο διαλογισμό και στην ενδοσκόπηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Και τελικά που κατάληξα.
0: Κατέληξε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οι πρώτες ώρες, λέει, χωρίς τηλέφωνο ήταν αγχωτικές. Η απουσία αίσθησης του χρόνου αποδείχθηκε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της συγκεκριμένης εμπειρίας. Το κόστος του συγκεκριμένου καταφυγίου έφτασε τις 100 στερλίνες για 3 ημέρες, ενώ άλλες αντίστοιχες διοργανώσεις μπορεί να κοστίζουν εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες ευρώ.
1: Γι' αυτό σε πιάνει άγχος. Αυτό σου λέω, 6 μήνες να συζητήσεις. Ό,τι έχουμε θα πάμε και τα σχετικά.
0: Παρ' όλα αυτά η ζήτηση, παρότι έχει αρχίσει και αυξάνεται τέλος πάντων το ενδιαφέρον, αυξάνεται η ζήτηση. Πάρα πολλοί νέοι θεωρούν ότι η ψυχική τους υγεία έχει πολύ μεγάλη προτεραιότητα και έτσι προσπαθούν να μαζέψουν κάποια χρήματα. Πάση θυσία
1: να πάνε
0: αυτές τις 3 μέρες σιωπής.
1: Μάλιστα.
0: Που μπορεί να μην είναι 3, μπορεί να είναι παραπάνω, δηλαδή είναι αναλόγως.
1: να μην πούμε το άλλο τώρα γιατί θα με πείτε κακό. Θα με πείτε έξω.
0: Έλα, έλα, πες.
1: Κλείσε το σπίτι, κλείσε την τηλεόραση, κλείσε τα όλα και μούγκα. Φάε, πιες.
0: Ναι.
1: Και ό,τι θες κάνει. Να μαζέψει λεφτά, να πας για τρεις μέρες. Κάντε όσο θες. Έχεις τα από αυτά. Να το κάνεις αυτό στο σπίτι σου.
0: Μάλιστα. Αποτοξίνωση.
1: Τις ημέρες σιωπής.
0: Ναι, τις ημέρες σιωπής. Σου έχει τύχει ποτέ να ξεχάσει το κινητό σου?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πώς ήταν?
1: Μια χαρά.
0: Έλα ρε εσύ τώρα, Ηλία, που ήταν μια χαρά, θα με τρελάνε τελείως. Όλα τα κάνουμε με το κινητό.
1: Εποχή. Ναι, άκου να σου πω. Εποχή
0: που. Καλά, έκανα... μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε το
1: 1921. Ναι, εποχή που έκανα εκπομπή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχω ξεχάσει το κινητό σπίτι. Που ναι. Το σκελετό τη εκπομπή είναι μέσα στο κινητό.
0: Ναι.
1: Ωραία, ήρθα εδώ και έκανα εκπομπή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, είχε ένα.
1: Όχι, κανένα, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Κανένα άγχος. Καταρχήν, ρε εσύ, αφού το ξέρει καλύτερα από μένα. Δεν έχει το περιθώριο όταν κάνει εκπομπή να σε καταβάλει το άγχος. Το βγάζει. Το...
0: Εγώ προχθέ ξέχασα. Εγώ προχθέ ξέχασα το κινητό την ώρα του δελτίου.
1: Ωραία.
0: Το ξέχασα σπίτι.
1: Ωραία. Και τι έκανε?
0: Εντάξει, κανονικά.
1: Λοιπόν, γιατί είσαι παραξενό?
0: Ναι, αλλά. Είναι ρε παιδί μου, προέκταση του χεριού σου τώρα. Δηλαδή κάνεις αυτόματα κάποιες κινήσεις.
1: Αν, ήταν, αν περίμενα τηλέφωνο από το παιδί, από τη γυναίκα μου, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν είχαμε πει ότι θα σε πάρω την τάδε ώρα και ήξερα ότι είμαι έξω, εκεί ναι.
0: Παλιά πώς ζούσαμε ρε εσύ χωρίς αυτό? Παλιά δηλαδή λέγαμε στους δικούς μας ότι πάμε εκεί, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Άντε, γεια.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν, δεν ήξερες ότι έχεις τη δυνατότητα να πάρεις τον άλλον να πας στη στιγμή.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι εμένα μου κάνει εντύπωση, ξέρω εγώ, που ερχόμασταν. Στη δική μου τώρα την περίπτωση, έτσι ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω.
1: Mm-hmm.
0: Έφυγα εκείνη τη μέρα. Πήρα ένα τηλέφωνο όταν έφτασα, είπα έφτασα και μετά πήρα μετά από μια εβδομάδα.
1: Ωραία.
0: Τι φάση τώρα. Δηλαδή.
1: Είδες πως όμως.
0: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Ναι, το έχει σκεφτεί, αλλά ήξερε η μάνα σου τι παιδί έχει καταρχήν. Και από την άλλη.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Τι, ήξερε, ναι. Αλλά και από την άλλη, ας πούμε, ήταν διαμορφωμένη η κατάσταση έτσι που δεν ήταν στο μυαλό μας αυτό το άγχος, αυτού του τύπου το άγχος.
0: Ναι, ούτε υπήρχε.
1: Αν
0: είχες
1: ανάγκη, θα έπαιρνες τηλέφωνο.
0: Ούτε και αυτή η εγκληματικότητα υπήρχε, έτσι. Και αυτός ο φόβος και τα λοιπά.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Εντάξει, κυκλοφορούσαμε ό,τι ώρα θέλαμε. Ανενόχλητα.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Η Μικάηλα είναι 12 χρονών. Πρώτη φορά από τον τόπο διακοπών που ήμασταν. Να φύγει από την καφετέρια να πάει στο σπίτι να φέρει κάτι, το ένιωσα μόνο στη Βόνιτσα. Την ασφάλεια του τύπου.
0: Ναι. Μια μικρή επαρχιακή πόλη, ναι.
1: Τι νοσείς εσύ και τέτοια.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όχι με την κακή την έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Με την έννοια ότι τέλος πάντων εντάξει είναι
1: αυτό
0: ένα.
1: Αυτό λοιπόν δεν υπήρχε παλιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τη συνάντησε συνομήλικος γνωστού τη και τη λέει: Πού πας, τη λέει μόνο σου. Τι, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις εδώ. Ξέρει μάλλον και ο πατέρας σου.
0: Ναι, βέβαια. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο του Βαγγέλη. Βάλ του ρίγανη, λέει, άμα δεν μπορείς τα εύκολα.

Αυτό όπως καταλαβαίνετε αυτές οι μέρες σιωπής, για να επανέλθω, είναι μια μεγάλη τάση, ένα ευρύτερο κύμα της λεγόμενης οικονομίας της ευεξίας. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που συμβουλεύουν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι Millennials και η Generation Z είναι οι γενιές που

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από το όμορφο Αίγιο. Εμένα οι γονείς μου δεν έχουν κινητό. Ακόμα. Αρνούνται.
1: Ναι, αλλά ειδοποιούν έξω. Εγώ κάτι του βρίσκει εύκολα. Τι γίνεται.
0: Εντάξει, κάτι γίνεται.
1: Κατάλαβα, εντάξει, οκ.
0: Λέει ο Κωνσταντίνος, εγώ αν λέει το κάνω στην κόρη, λέει αυτό, που είναι 11 χρονών, λέει, με χαράκο σου πάει. Κάτι άλλο που κάνει η νεότερη γενιά, οι νεότερες γενιές, κάτι άλλο που κάνουν, επειδή υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας, στη στεγαστική κρίση, υπάρχει πολύ αυξημένο άγχος και κόστος ζωής, έτσι και τα λοιπά, που στο παρελθόν σου έδινε τη δυνατότητα να σκεφτείς, να κάνεις κάτι. Να κάνεις ένα όνειρο, πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, να αγοράσεις ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο. Κάτι. Επειδή αυτοί οι στόχοι είναι όλο ένα και περισσότερο έτσι, πολύ μακρινοί και δύσκολα επιτεύξιμοι, οι νεότερες γενιές επενδύουν στο παρόν. Γι' αυτό κάνουν αυτές τις διακοπές ευεξίας, γι' αυτό θέλουν να έχουν κάποιες εμπειρίες στο παρόν, για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους στο παρόν. Δεν κάνουν μακροπρόθεσμα σχέδια, πως ίσως κάναμε εμείς στη δική μας τη γενιά. Δηλαδή λειτουργούσαμε τώρα για να το βρούμε στο μέλλον. Αυτοί λένε τώρα. Τέλος.
1: Εγώ από τα 20 θυμάμαι τι θέλω να είμαι στα 25, τι θέλω να έχω πετύχει στα 25, τι θέλω να έχω πετύχει στα 30, στα 35 και ούτω καθεξής.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Μάλιστα.
0: Και να επανέλθουμε.

0: Καλό ξημέρωμα σε όλους, παιδιά. Αρχίζει και ξημερώνει, γλυκοχαράζει, γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα. Καλημέρα στον Νικόλα που φτιάχνει το καφεδάκι του και ετοιμάζεται να πάει για δουλειά. Λοιπόν, ήρθαν και τα στοιχεία, υπάρχουν και βγαίνουν και στοιχεία συνεχώς για το δημογραφικό. Ακούστε τώρα, σε σύνολο 882 ληξιαρχείων, 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γένα. 59 από αυτά είναι νησιά. Ενώ στα ληξιαρχεία 36 δημοτικών ενωτήτων της Αττικής δεν υπήρξε κανένα νεογέννητο.
1: Πες μου εσύ τώρα.
0: Υπογεννητικότητα.
1: Τι, πώς, πώς
0: θα γίνει. Τι είναι, το υψηλό κόστος διαβίωσης, η στεγαστική κρίση, όταν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός σου πηγαίνει στην στέγη, στο ενίκιο κτλ. Πώς αλλιώς, πώς θα γίνει. Τώρα εδώ συμβαίνει και το άλλο, ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, σε αρκετές περιοχές ληξιαρχεία λειτουργούν, αλλά δεν λειτουργούν με ευτήρια. Δεν έχει με ευτήρια, δεν υπάρχουν εμευτικές κλινικές. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν σε μια μικρή πόλη υπάρχει ληξιαρχείο, αλλά δεν υπάρχει νοσοκομείο να γεννηθεί το παιδί, δεν υπάρχει μευτική κλινική, και πηγαίνει η γυναίκα να γεννήσει στην γειτονική πόλη, η γέννηση καταγράφεται στη γειτονική πόλη. Δεν καταγράφεται.
1: Πού θα καταγραφεί?
0: Στην πόλη διαμονής. Έτσι, μοιραία, σε λίγα χρόνια από τώρα, τα περισσότερα παιδιά στις ταυτότητές τους θα γράφουν τόπος γέννησης, ξέρω εγώ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις κτλ. Δεν θα γράφει μικρές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, μια μικρή επαρχιακή πόλη. Καταλαβες. Αυτό είναι ένα θεματάκι τώρα. Γιατί είναι λίγο πλασματικό το νούμερο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχει γίνει καμία γέννηση, ας πούμε, στην Πρέβεζα, λέμε τώρα. Προφανώς και έχουν γίνει γεννήσεις. Αλλά επειδή δεν γεννούν οι γυναίκες εκεί και πηγαίνουν στα Γιάννενα, ξέρω εγώ, οι γεννήσεις μεταφέρονται εκεί. Αυτό είναι λίγο πλασματικό το νούμερο. Όχι ότι δεν υπάρχει φυσικά υπογεννητικότητα, να τα λέμε αυτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή η γενιά. Έτσι, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης είναι αυτό, τουλάχιστον στη χώρα μας, η υπογεννητικότητα, συν το άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν λέγεται, ούτε καταγράφεται, ούτε υπάρχουν και στατιστικές μέχρι στιγμής, το πρόβλημα της υπογονιμότητας.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Παιδί, διότι δημιουργούν οικογένειες σε μεγαλύτερη ηλικία, έτσι, σε μεγαλύτερη ηλικία, και όταν έρχεται η στιγμή, γιατί όλα μπορεί να αλλάξουν, αλλά η φύση είναι προδιαγεγραμμένη για κάποια πράγματα. Λένε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι η ηλικία μιας γυναίκας για να γίνει μητέρα, η ιδανική ηλικία είναι εκεί μεταξύ 27 με 29 χρονών, έτσι. Ποια γυναίκα τώρα 27 με 29 χρονών γίνεται μητέρα? Εντάξει, σπουδές, δουλειές και τα λοιπά, υποχρεώσεις. Όλα αυτά έχουν αλλάξει τελείως. Έχει μετατοπιστεί το ηλικιακό όριο. Από την άλλη, ο άλλος θέλει να δημιουργηθεί πρώτα και μετά να φτιάξει οικογένεια. Πώς αλλιώς? Πώς? Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει?
1: Δεν παίζεις τώρα με αυτό το πράγμα.
0: Εν τω μεταξύ βγαίνουν και αυτά τα επιδόματα. Να, 150 ευρώ λέει στο τέλος του μήνα κτλ.
1: Άσε με, μωρέ.
0: Αυτά είναι χαρτζιλίκια.
1: Τι δηλαδή? 150 ευρώ, τι?
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις?
0: Να πληρώσεις τι? Το summer camp που πρόσεξε τώρα. Κλείνουν τα σχολεία 15 του μήνα, ανοίγουν στις 11 του Σεπτέμβρη, για 3 μήνες. Δεν σου λέει το κράτος πού θα πάει το παιδί σου?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, τίποτα. Λένε, ας πούμε, τώρα για ταντάδες της γειτονιάς και όλα αυτά τα προγράμματα, τα οποία αυτά θετικά είναι όλα αυτά. Για το τρίμηνο του καλοκαιριού, που τα παιδιά, που οι γονείς δεν έχουν 3 μήνες άδεια.
1: Αδυνατή το κράτος, παιδί μου. Αδυνατή. Και ξέρεις τι γίνεται? Δηλαδή, κάνει σφυρίζει διάφορα, ας πούμε. Έτσι, ενώ υπάρχουν εδώ χώρες, ας πούμε, για να μην κοιτάξουμε προς τη Βόρεια Ευρώπη, γιατί θα σε πιάσει.
0: Ναι, κατά πελπισία.
1: Πελπισία θα σε πιάσει.
0: Βέβαια. Υπάρχουν, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι αν υπήρχε η διάθεση, αν υπήρχε η πρωτοβουλία και η γνώση, γιατί πρέπει να γνωρίζεις, δηλαδή πρέπει να συζητάς με τον κόσμο. Όλοι αυτοί που βγαίνουν και βρίσκονται στους κυβερνητικούς τόκους, ανεξάρτητα σε ποια εποχή μιλάμε, θα πρέπει να μιλάνε με τον κόσμο συχνά, συχνότερα. Όχι να ξεκινάνε τις περιοδίες 6 μήνες πριν τις εκλογές. Να βρίσκονται κοντά στον πολίτη. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία πρόβλεψη για 3 μήνες που είναι τα σχολεία κλειστά και που τα καλοκαιρινά κάμπ, που οι περισσότεροι στέλνουν τα παιδιά τους.
1: Είναι. Πάνω από 15 μέρες, 20 δεν είναι.
0: Είναι, τώρα έχουν φτάσει και είναι μέχρι τέλος Ιουλίου. Την εβδομάδα 100-150 ευρώ.
1: Τι λες τώρα.
0: 150 ευρώ την εβδομάδα το παιδί. Και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Και λέει 150 ευρώ, λέει, δίνει, λέει, τώρα το κράτος, λέει, και σε κάθε οικογένεια που έχει ένα παιδί. Ναι. Άρα του πληρώνει μια εβδομάδα στο κάμπ τώρα. Αυτό είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Μόλις το είπες, λέει, ήταν άλλα χρόνια, λέει, κυκλοφορούσαμε. Κοιμόμαστε με ανοιχτό παράθυρο, με ανοιχτή την πόρτα. Είδες, λέει, που μας έφεραν. Και βγήκανε, λέει, και ζητάνε, λέει, και ψήφο. Να μην πω, λέει, τι θα γίνει.
1: Λέω, ναι, αλλά παιδιά, κάποιον πρέπει να ψηφίσουμε.
0: Έτσι.
1: Γιατί το να μην ψηφίσουμε.
0: Όχι,
1: είναι...
0: η αποχή νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο.
1: Έτσι.
0: Η αποχή είναι.
1: Το θέμα είναι ποιον. Ο καθένας τώρα πρέπει, θέλει σκέψη το πράγμα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και να επανέλθουμε σε λίγο.
1: Μάλιστα.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, το Μουντιάλ εξελίσσεται, οι αγώνες εξελίσσονται, αλλά πίσω από τους αγώνες υπάρχουν και πολύ πολύ όμορφες ιστορίες. Ο λόγος για τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου. Ο Βοζίνια, ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του, παίζοντας με την Ισπανία, και μετά τη λήξη του αγώνα ξέσπασε σε κλάματα. Μέσα σε λίγες ώρες ο Βοζίνια κατάφερε καταρχάς να αποκρούσει τουλάχιστον 7 γκολ της Ισπανίας, και μιλάμε για ένα 40χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος έχει μια τρομερή ιστορία ζωής, και μέσα σε λίγες ώρες απέκτησε σχεδόν 7 εκατομμύρια followers σε Instagram και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόλις μέσα σε ένα βράδυ. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι, ο Βοζίνια ξέσπασε σε κλάματα. Έκλαιγε απαρηγόρητος, φανταστείτε τώρα μια χώρα, έτσι το πράσινο ακροτήρι, έτσι κτλ. Αφιέρωσε τη διάκριση στους συμπαίκτες του και ανέφερε φυσικά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να φτάσει σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτόν τον αγώνα. Μόλις άκουσε το σφύριγμα, άκουσε τα κλάματα, η κάμερα εστίασε πάνω του, και ξαφνικά είδαν έναν παίχτη να είναι απαρηγόρητος και έκανε κάποιες δηλώσεις ο ίδιος. Είπε ότι ήταν μια αναμέτρηση που την περίμενα, ίσως ποτέ δεν θα τη ζούσα, δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζούσε μια τέτοια αναμέτρηση με τους Ισπανούς. Και την ώρα που λύγησε είπε: έκλαψα γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα με τους παππούδες μου, λέει, στο πράσινο ακροτήρι. Δεν μπορούσαν, λέει, φυσικά να δουν αυτό τον αγώνα. Δεν θα περίμεναν ποτέ ότι θα έπαιζα εγώ με την Ισπανία. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε, λέει, να είναι και η μητέρα μου εδώ. Δεν μπόρεσε η μητέρα μου, λέει, να είναι εδώ. Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει βίζα. Δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα χρήματα που απαιτούνταν. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είχα τη μάνα μου εδώ, είπε. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το πράσινο ακροτήρι από τον περασμένο Γενάρη είναι μία από τις χώρες που η κυβέρνηση του Τραμπ επέβαλε ένα έξτρα ποσό, 15.000 δολάρια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βίζα προς την Αμερική. Όλη μου, λέει, τη ζωή πάλεψα, δούλευα για αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, λέει, είμαι 40 χρονών και ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά στα 25. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, αλλά συνέχισα για ένα όνειρο. Και αυτό, λέει, είναι το μήνυμά μου προς όλους. Με ανέδειξαν MVP, λέει ο ίδιος, αλλά αφιερώνω τη διάκριση στους συμπαίκτες μου. Χωρίς αυτούς, τίποτα δεν θα ήταν δυνατό. Ωραίος ο Βοζίνια. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Και πολύ ωραίο μήνυμα αυτό.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχει και Έλληνας προπονητής.
0: Ναι, ο Γιώργος Δόνης. Ο οποίος πέτυχε και πήρε πόντο. Είναι πρώτη φορά, νομίζω, που συμβαίνει κάτι τέτοιο για Έλληνα προπονητή σε αγώνα Μουντιάλ. Λοιπόν, τιμή και δόξα στο πράσινο ακροτήρι. Ωραίος ο Βοζίνια. Τώρα να σου πω κάτι. Να παίζεις τώρα με τους Ισπανούς και να κινδυνεύεις να φας 7 γκολ και να μην τρως κανένα.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι από το λίγο που είδα έπιασε
0: τα άπιαστα.
1: Έπαιξε καλά, εντάξει.
0: Ναι.

Πατέρας και γιος έκαναν το γύρο του κόσμου με ποδήλατο και έσπασαν το ρεκόρ Guinness. 30.000 χιλιόμετρα σε 400 μέρες, παρακαλώ. Beautiful. 57 χρονών ο πατέρας, ο George Kohler, και 23χρονος γιος του, ο Josh, ξεκίνησαν για ένα όνειρο, μια δοκιμασία 400 ημερών, που τους οδήγησε όμως σε 4 ηπείρους, δεκάδες χώρες, ακραίες θερμοκρασίες, διάφορες πολιτιστικές συναντήσεις και φυσικά σε 3 παγκόσμια ρεκόρ Guinness. Και φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί, ο πατέρας και ο γιος, δεν ήταν καν επαγγελματίες ποδηλάτες. Η ιδέα γεννήθηκε σε μια διαδρομή που κάνανε μαζί. Σκέφτηκαν λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν από την περιοχή όπου ήταν τα μαθητικά, που πέρασε τα μαθητικά χρόνια ο πατέρας. Βρετανοί φυσικά στην υπηκότητα. Άρχισαν λοιπόν να μιλούν για ταξίδια, για αποστολές και τα λοιπά σε διάφορες απομονωμένες περιοχές του κόσμου. Και όλα αυτά εντυπωσίασαν το γιο, ο οποίος άρχισε να ονειρεύεται, να κάνει δικές του εξερευνήσεις. Αγόρασαν και ένα σχετικό βιβλίο και ξεκίνησαν σιγά σιγά να πάρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ποδήλατα κτλ. Η πρώτη τους διαδρομή ήταν το 21, διέσχισαν τη Μεγάλη Βρετανία από την Κορνουάλη μέχρι τη Βόρεια Σκωτία. Αρχικά το ταξίδι αυτό πραγματοποιήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό και στη συνέχεια ο πατέρας και ο γιος αποφάσισαν να φύγουν για άλλη Ήπειρο. Φανταστικό και εντυπωσιακό. Σαν το Φιλέα Φόγκ στο γύρο του κόσμου σε 80 μέρες μοιάζει. Ναι. Το θυμάσαι το Φιλέα Φόγκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ώρα. Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πάρουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: πατρίδα.
1: Στην Ήωνο Στραγούμη βρέχει, στις Οικίες δεν έβρεχε όμως, να σου πω την αλήθεια. Όταν ξύπνησα, λέω, πήρα τη μηχανή, λέω, βρέξανε τους δρόμους, πλένουν τους δρόμους, μπράβο τα παιδιά. Δεν το πήρα χαμπάρι. Μετά που λέει και ο, έλεγε ο συγχωρεμένος ο, μετά κατάλαβα ότι έριξε βροχούλα. Και βλέπω ότι θα ρίξει κι άλλη. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Καλώς ανταμώσαμε, καλώς πήραμε σκυτάλι από παραπολιτικά. 4 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Στάτους 107 και 7. Και είναι Τετάρτη σήμερα, είναι 17 του Ιούνιου 2026 μετά Χριστόν και έβρεξε. I know that I was born to fly, but I do that just by your side. To prove them wrong, cause we are right. Καλημερούδια, καλημέρα στα μηνύματα που στείλατε ήδη.

23 βαθμούς λέει η θερμοκρασία. Δρόσησε η κατάσταση. Συννεφιές βροντάει εντωμεταξύ. Τώρα που σταμάτησε να πάρω ένα καφεδάκι, έχεις μια ματιά στον ουρανό. Βροντάει αστραπές, δεν είδα, αλλά βροντές αντιλήφθην, ας πούμε. Μέχρι 28 βαθμούς το μεσημεράκι, αλλά βροχές λέει. Βροχές και μάλιστα το μεσημέρι θα πέσει και καλή βρόχα. Δηλαδή κατά τις 3 η ώρα λέει ο μετεωρολόγος. Καλά και ο μετεωρολόγος δεν είναι προγνώστης, είναι περιγραφικός που λένε. Έρχεται η βροχή και μετά μας λέει έβρεξε. Αμέτσι τα λέμε και εμείς τα κερά. Εχθές δεν μας έλεγες τίποτα για το δικό μου, λέω τώρα. Δεν ξέρω δικό σου τι έλεγε. Ο δικός μου παρακολουθώ, την έχει πέσει την πολυθρόνα. Την έχει γραπώ στη θέση που λένε. Και μας λέει στο περίπου και στο ντεμέκ που λένε. Σήμερα πρωί όμως σηκώθηκε, ξύπνησε και το διόρθωσε. Βροχή λέει σήμερα. Γιατί δεν μας τα έλεγες και χθες να ξέρουμε ότι θα βρέξει. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Για σήμερα μόνο, για σήμερα δεν έχει άλλες. Η επόμενη βροχή από ό,τι βλέπω, κάτσε να δω πότε έχει σταγόνες. Την Κυριακή λέει δείχνει. Την Κυριακή το βράδυ, ας πούμε, το απογευματάκι. Μέχρι τη Δευτέρα βλέπω εγώ καιρό. Καλημερούδια στο Στέφανο, γεια σου κυρία Μίλτο. Καλή Τετάρτη, γράφει ο Ιωάννης. Τι στέλνει? Κάτι στέλνει, θα το δούμε μετά αυτό που στέλνει. Βαγγελάκη μου, καλημέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό, good morning. Στη Ζινοβία είπα στον αδερφό μου τον Γιαννάκη καλημέρα, στη Λίνα, στο Ζωζέ. Όλα ήσυχα προς τα παρολεμούσκεμα και δροσερά, έτσι μπράβο, γεια σου Αγγελούκο. Άιντε το Μουντιάλ είναι εδώ, τραβάει το Μουντιάλ. Βρέχει στη φτωχογειτονιά, μην ανησυχείς όμως, όλα θα πάνε καλά. Έτσι πάει το τραγουδάκι, βρέχει στη φτωχογειτονιά, μα εσύ μην ανησυχείς γιατί όλα θα πάνε καλά. Στεφανάκο, good morning. Ο Ισμαήλ γιορτάζει σήμερα, λέει, παγκόσμια μέρα κατά του την ερημοποίηση και την ξηρασία. Κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Η ερημοποίηση και η ξηρασία είναι από το χέρι των ανθρώπων, εν τω μεταξύ, έτσι. Κάτι λίμνες που ξεραίνουμε, κάτι αρδρευτικά που τραβάμε για να πιούν νερά και τα ποτάμια αλλάζουν, ξέρω εγώ, τα χαρακτηριστικά της φύσης. Κάτι δάση που κόβουμε για να τα κάνουμε χαρτόνια α4 για να βγαίνουν τα πρακτικά στην Βουλή. Κάτι θάλασσες που τις ρίχνουμε μέσα απόβλητα και τη ρημάζουμε και την καταστρέφουμε και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις το, για τέτοια πράγματα, ας πούμε, αναφέρεται η όλη διαδικασία της αυτής του αυτού, ας πούμε. Ερημοποίηση και ξηρασία. Του Αγίου Ισμαήλ είναι σήμερα, μάρτυρος, και του Αγίου Φίλικος. Ο Ισμαήλ γιορτάζει, χριστιανικό όνομα το Ισραήλ, το Ισμαήλ βέβαια. Ισμαήλ του Αγίου, Άγιος Ισμαήλ βέβαια. Μαϊλής και Μαϊλός. Ο Φίλιξ γιορτάζει σήμερα, Φιλίκας, Φιλική και Φιλικητική. Έτσι. Χρόνια πολλά στα παιδιά.

0: κόσμος άλλο.
1: Γεια σου ρε Παναγιωτάκη, γεια σου Τουλίπα. Τι, χρόνια πολλά στον φίλη. Ποιος γιορτάζει το ΜΕΟ? Κάτσε λίγο πως τον είπαμε, περίμενε, μη γελάτε. Δεν είναι σωστό. Στον Φόιλιξ. Φόιλιξ. Αυτός ο γατάκος λεγότανε Φόιλιξ, δεν το θυμάμαι. Δεν τα πρόλαβα αυτά τα κινούμενα. Μέχρι Γούντι το Τρυποκάριδο έφτασα. Ποπάει, Γούντι ο Τρυποκάριδος και Ροζ Πάνθυρ, βέβαια δεν το συζητώ απέκτος. Καλημέρα Κωνσταντίνε, ωραία ξεκίνησες και σήμερα λέει. Έτσι τα ξεκινήματα. Το ξεκίνημα είναι ωραίο. Μετά χαλάει η δουλειά στη μέση. Όταν αρχίζει η κούραση και ξεκινάνε τα λουμπάγκα, εκείνη το θέμα, το πρόβλημα. Βαγγέλης. Καλημέρα λέει, αυτή την ώρα ρίχνει στην... Πού, στη Τούμπα. Ρίχνει στη Τούμπα. Καλά κατάλαβα εγώ ότι ο καιρός ήταν ενευριασμένος. Γρίλιζε ο καιρός, γρίλιζε.

Δημητράκη, όπ, τι έγινε παιδιά, γιατί έτσι το τραγούδι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να μου κόβετε τα τραγούδια. Α, α, ξεκίνησε το άλλο. Τον ανα, είπε τον αναστεναγμό μου ήθελα, δεν το αφήσετε να τελειώσει. Τον κουτσούμπα όμως τον αφήσετε να τελειώσει, σε μπεκιά του. Στεφανάκο μου καλημέρα, γόρι μου καλό πρωινό. Στο Δημήτρη καλημέρα. Όμορφο βροχερό πρωινό Τετάρτης. Τέτοιες μέρες λέμε στο καλοκαίρι μ' αρέσουν και μέρα. Και εμένα μ' αρέσουν. Αλλά ξέρεις τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει τώρα σου λέω να είσαι να, αυτό το χουζούρι που λες. Χουζουράκι, ωραίο πράγμα να πούμε. Ξυπνήσεις να πούμε όμορφα και ωραία. Να τεντωθείς πρώτα καλά. Καλό τέντωμα θέλει. Μετά θέλει καλό ξύσιμο. Ωραίο ξύσιμο. Πώς πάει ας πούμε και ξύνεται. Καταλαβαίνεις τώρα έτσι. Καλό ξύσιμο. Και μετά μια καφεδούμπα ωραία. Να καθίσει σε ένα μπαλκόνι, σε μια ταράτσα, ξέρω εγώ, δροσερή. Και να ακούς τον καιρό να βροχάει, να πούμε, να τρέχει το νερό πάνω στο τσίγκο. Μπόλεκ και Λόλεκ. Πρόλαβα και Μπόλεκ και Λόλεκ. Βέβαια, Μπόλεκ και Λόλεκ. Πρόλαβα. Καλημέρα στο Ζωζέ.

0: Καλημέρα και στο Δωρή. Καλημέρα, λέει, καμάρα βρέχει. Άντε, έρχεται και προς τα δω τώρα σιγά σιγά. Γεια στο Δωρή, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Θα ανοίξω γραμμούλες, θα τα πείτε σε λιγάκι. Επικαιρότητα έχει την κεντρική ιδέα του κυρίου Μητσοτάκη, την οποία τη σχολιάζουμε από χθες. Είπε μεγάλη κουβέντα ο άνθρωπος. Δηλαδή τώρα τα θέλει και τα λέει. Τα λέει και τα θέλει. Του λένε να τα λέει. Πάντως το ξεστόμησε, το είπε και είναι. Ήτανε δηλαδή όχι διαχρονικό και ρεαλιστικό, ό,τι πιο σοφό και ό,τι πιο σωστό έχω ακούσει. Χωρίς υπερβολές και ειρωνίες τώρα, έτσι. Στη Βούλα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, μιλάνε τώρα στα πλαίσια των προεκλογικών αγώνων. Τώρα θα πάρουν σβάρνα όλα τα χωριά, όλες τις πόλεις, θα ρεβούν σε καρέκλες, σε τραχτέρια, σε όπου μπορείς να φανταστείς. Νωρίς το ξεκινήσατε όμως, Παγκές. Νωρίς το ξεκινήσατε, θα εξατμιστεί. Προσοχή λίγα, γιατί έχουμε ακόμα καλοκαίρι, έχουμε την έκθεση. Έχουμε πολλά ακόμα τα οποία. Πολύ νωρίς το ξεκινήσετε, κουραστείτε, προσέξτε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μεγάλο μαραθώνιο τώρα μέχρι τις εκλογές, έτσι. Και μια που το διέψευσε, ή μάλλον κατηγορηματικά είπε ότι δεν πρόκειται να έχουμε εκλογές προώρες. Αν οι εκλογές έρθουν την άνοιξη που μας έρχεται, έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας ακόμα. Κουραστείτε και θα κουράσετε, όχι τίποτα άλλο. Το τζάμπα, λέει, δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα, από κάπου θα σας τα πάρει. Ορθό. Ορθότατο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση από τη Βούλα, κατηγορώντας, λέει, για επαναφορά λογικών παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Έτσι είναι, για... Ο κύριος Μητσοτάκης διέψευσε, λέει, κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόνων εκλογών, επισημένοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027. Ναι, αλλά το 27 ξεκινάει από το Γενάρη και σταματάει το Δεκέμβρη. Κύριε Μητσοτάκη, και το flyover το 27. Πολλά πράγματα θα γίνουν το 27. Κατά την επίσκεψή του, λέει, στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε αντιπλημμυρικά έργα και συναντήθηκε με προσωπικό, λέει, του Κέντρου Υγείας Εθελοντών και Δασοπυροσβεστών. Ωραία, ωραία πράγματα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να βρίσκεται κοντά στις τοπικές... Να, εδώ αρχίζουν τα τζόνικα τώρα, τα ωραία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να βρίσκεται κοντά στις τοπικές κοινωνίες για την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία με τους πολίτες. Τι λες τώρα, Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό, καλημέρα. Ζωζέ, λέει, ευχαριστούμε για την κατανόηση του ποτηλιάνης μας. Ζωζέ, ποιες ώρες τώρα δουλεύεις εσύ? Δουλεύεις φυσιολογικές ώρες. Εμείς εκνευριζόμαστε πιο πολύ όταν βγαίνει το απορριμματοφόρο κατά τις 11 το πρωί, να πούμε. Και μέσα στη γαβέτα, ας πούμε, για παράδειγμα, και μέσα στην σε κεντρικές αρτηρίες, ας πούμε, κλειδιά, το συναντάς μπροστά σου και το σε πάει τρένο, δηλαδή, τώρα καταλαβαίνεις, και εσύ πρέπει να πας στη δουλειά. Αυτό το θέμα. Τέτοιες ώρες να βγει το απορριμματοφόρο κατά τις 5, στις 6 το πρωί. Δημητράκη μου, καλημέρα. Εκλογές θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου, λέει. Τελικό, λέει, στα δικαστήρια έχουν 27 Σεπτεμβρίου. Εδώ τώρα το Σεπτέμβριο που μας έρχεται, αυτό το Σεπτέμβριο, αφού λέει 20, το 2007, εμείς θα είμαστε 26, θα είμαστε ακόμα. Σε παρακαλώ, δεν νομίζω να είναι έτσι όπως τα λες τα πράγματα. Έχεις καμιά πληροφορία συγκεκριμένη? Ομολόγα.
1: Υπάρχουν κομμάτια από φως στη σιωπή.
0: Αυτό το σκεφτόμουν και εγώ εχθές, Βαγγέλη, που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι όταν σου υπόσχεται κάποιο τζάμπα, από κάπου θα στα πάρει. Και αναρωτιέμαι μήπως αυτό γίνεται και στην προέκταση, ας πούμε, και άλλων πραγμάτων. Δηλαδή, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει δώσει πολλά λεφτά. Δεν μας έχει δώσει? Οφκώς και μας έχει δώσει. Ναι, αλλά γιατί μας τα έχει δώσει? Τζάμπα θα μας τα δώσει? Δεν υπάρχει τζάμπα, είπαμε, από κάπου θα μας τα πάρει. Αυτό είναι που με τρομάζει λιγάκι και το φοβάμαι, δηλαδή, καταλάβες. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τώρα πρέπει να βάλεις από το Χάρη Κλίνικη που είναι στη σκηνή με στην ταινία, στην κινηματογράφο, Και μιλάει τώρα ο πρωταγωνιστής και λέει ο Χαρίκ, πω, τι είπε ρε το άτομο, τι υψηλά νόηματα.
0: Ναι, ήταν νόημα.
2: Αυτό πρέπει να βάλει.
0: Εντάξει.
2: Αυτό, μιλάνε τα Χάρμαν τώρα, τα Χάρμαν.
0: Σε βλέπω για εκπομπή κάποια στιγμή. Έτοιμος για σκηνοθεσία είσαι.
2: Ο κόσμος πρέπει να καταλάβω ότι ό,τι υπάρχει σε αυτή τη γη, σε αυτή τη χώρα,
0: ναι,
2: τα έχουμε πληρώσει, αδερφέ, όλα εμείς.
0: Α, εσείς.
2: Από φόρους μας. Τα πάντα είναι πληρωμένα από εμάς. Τι τζάπα μας λέει τώρα ο Μητσοτάκης, ο κάθε Μητσοτάκης. Εμείς τα έχουμε πληρώσει όλα. Ο Κοσμάκης. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Και τα έφερε τα λεφτά ο Μητσοτάκης από την τσέπη, ούτε από τον μπαμπά, ούτε από τα. Δικά μας λεφτά είναι όλα.
0: Άντε γεια. Άντε γεια. Τον άφησα να το πει μόνο του για να εκτονωθεί, για να μην έχει, ας πούμε, κανένα, ξέρεις, μην έχει κανένα παράπονο, ας πούμε, και άλλο λέει. Άλλο. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα, Βασιλάκη. Κύριε Σάβα, καλημέρα σας. Δημητράκη μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Καλό πρωινό. Η πηγή λέει είναι πολύ αξιόπιστη. 27 λέει. 27 του μηνού, λέει, του Σεπτέμβρη λέει, θα γίνουν εκλογές. Ναι, αλλά πες μου πάλι, δεν με απάντησες. Αυτό το Σεπτέμβρη ή του 27. Ή 27 του 27 το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο του 27 θα γίνουν. Αυτό κατάλαβα από τι μου είπες. Δηλαδή έχουμε στην ουσία ένα χρόνο και ακόμα, δηλαδή. Και κάτι μήνες που λένε. Μάλιστα. Τον κύριο Στέφανο να πω καλημέρα και καλό πρωινό. Θα ανοίξω. Αυτό λέει. Θα πω λέει γραμμέ. Θα πω γραμμούλε. 2-3-10-5-13.000. 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Να πάρω τηλέφωνο. Να μην πάρω, λέει. Δεν ξέρω. Πάρε γόρι μου. Πάρε γόρι μου τηλέφωνο. Να μας πεις. Να μας πεις και εσύ, άμα θες, το δικό σου να πούμε. Μητσοτάκης είπε μεγάλη κουβέντα, έτσι, εχθές. Εσύ τουλάχιστον την καταλαβαίνεις, μιλάει και τη γλώσσα σας. Δεν υπάρχει τζάμπα, σου λέει. Από κάπου θα τα πάρουμε, λογικό. Αναρωτιέμαι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει τζάμπα χρήμα. Κάπου μας τα παίρνει κι αυτή, δεν μπορεί, ρε φίλε. Από κάπου θα τα πάρει, δεν μπορεί. Δεν υπάρχει τζάμπα πλέον, το έχουμε συζητήσει αυτό το πράγμα.

0: παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Βροχή αρκετή στο Βερβαίνι.
0: Ρίχνει, ε.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ προσοχή.
0: Άντε γιατί... να ποτίσει λιγά γιατί θα το κάψουμε τον καζόνε, παραλίγο δηλαδή. Θα...
1: στο σημείο εκεί στο Βερβαίνι ειδικά γλιστράει πάρα πολύ, πάρα πολύ προσοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν θέλω να το παίξω ξύπνιος, απλά θέλει προσοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο για αυτό που λες για το Μητσοτάκη, ψέματα είναι.
0: Όχι βέβαια, αλλά αλήθεια
1: απλά,
0: είναι.
1: Απλά είναι, εγώ θα πω, από τους πρώτους που το λέει έτσι, έτσι όπως είναι.
0: Απροκάλυπτα, απροκάλυπτα, ναι. Γι' αυτό αναρωτιόμουν και εγώ. Με αυτό έβαλε, εμένα με έβαλε σε πολύ μεγάλες σκέψεις. Λέω, το λέει άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος γνωρίζει. Δεν υπάρχει τζάμπα, από κάπου θα σας τα πάρουμε. Δεν αμφιβάλλω καθόλου.
1: Όπως λέει και ένας σοφός ονόματι Βενιέρης,
0: ναι.
1: Ούτε η μαμά στο παπά τζάμπα.
0: Βέβαια. Δεν έχει παιδιά, δεν υπάρχει
1: παιδιά. Τι περίμενε ο αριστερόστροφος, δηλαδή, όπως λέει το κόμμα του, ότι δωρεάν μετακινήσεις, δωρεάν φαγητό.
0: Όχι,
1: δωρεάν...
0: όχι, κομμένα αυτά, τι δωρεάν και το Νατάλο και... Οτιδήποτε γίνεται σε μορφή παροχής, από κάπου μας τα έχει πάρει για να μας τα δώσει. Δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Α, μπράβο, αυτό είναι.
1: Το μέτρο που μας τα παίρνει, ναι. Και τις παροχές που δίνει.
0: Μπράβο.
1: Όσο για την Ευρώπη που λες,
0: ναι, ναι.
1: Δίνουμε και εμείς. Συμμετέχουμε στον κορβανά τον ευρωπαϊκό.
0: Μπράβο, μην προβάλλουν μερικοί να πούμε ότι η Ευρώπη είναι η καλή που μας έχει δώσει τόσα πολλά λεφτά και τα λοιπά μας δίνει.
1: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
0: έτσι.
1: Να ενισχύουμε
0: τις και την Ελλάδα στο σπίτι την ταΐζουμε τριφύλι, αλλά για να μας κατεβάσει κανένα γάλα, όχι γιατί την ταΐζουμε επειδή τη λυπόμαστε, ας πούμε. Άμπραβο.
1: Δούνε και λαβίν, όπως
0: σωστό,
1: λέει.
0: Δούνε και λαβίν, αυτό είναι. Δούνε και λαβίν. Όλα αυτά, είναι μια εκμετάλλευση είναι, δηλαδή.
1: Ποιος είναι ικανός να πάρει όσο γίνεται περισσότερο κονδύλι.
0: Έτσι, αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πας στον κονδυλά.
1: Όπως λέγαμε και ο Τσιτσικώστας έκανε αρκετά πράγματα εδώ πέρα, έτσι, στη Μακεδονία. Γι' αυτό κιόλας τον ψηφίσανε και συνεχώς, γιατί ήταν πρωταθλητής στους πόρους τους ευρωπαϊκούς που έπαιρνε.
0: Ό,τι μπορούσε να πάρει το έπαιρνε, αλλά δεν μας τα δίναν τζάμπα κι αυτοί, έτσι κάτι μας έπαιρναν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς. Τη γυναίκα δεν την κερνάς ένα ποτό έτσι γιατί θες να την κεράσεις.
1: Για κοίτα το λίγο, ναι. Γιατί μου φαίνεται, συμφωνούμε πολύ.
0: Πολύ τελευταία συμφωνούμε, αλλά δεν παίρνει χαμπάρι και εσύ φαίνεται, το καταλαβαίνω.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Την αγάπη μου να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Δεν την κερνάς την κοπέλα στον μπαρ, ας πούμε, το ποτό έτσι. Κάτι θες, δεν θες κάτι, κάτι θες, δεν μπορεί να τη... Γεια σας, είσαστε πάρα πολύ όμορφοι να σας κεράσω ένα ποτό. Να με κεράσετε, σου λέει αυτή. Τζάμπα, τζάμπα. Αν είναι να με κεράσετε ένα ποτό, δεν μου τα δίνετε σε λεφτά. Γιατί την κερνάς την κοπέλα, τι το πότσε στο μωρό που λένε. Γιατί την κερνάς το ποτό, πού το έχεις στο μυαλό σου. Στις παροχές. Όχι, αλλά από κάπου πρέπει να πάρεις κι εσύ. Άρα Μητσοτάκη, αυτές οι αλήθειες να μην έλεγες. Θα είσαι το καλύτερο παιδί.

0: Έτσι ρε Μανολάκη, έτσι δεν θέλω δυνατό. Αρέσει ο Βασιλάκης ο Καράς, ωραίος. Άφησε ιστορία, όμως. Άφησε ιστορία. Αλλά μας άφησε και νωρίς, ρε φίλε. Τι να κάνεις, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Το χέρι μου μελαγχολεί.
0: Τώρα τι άλλο θα δούμε, θα τα δούμε την Κατερίνα σε λιγάκι με τα στενάκι του Ουρμούζ. Σήμερα έχουμε την βούλτευση, την κυρία βούλτευση την έχουμε σήμερα. Γιατί την είχαμε, την έχουμε νομίζω από ό,τι είδα. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Η επόμενη μέρα για τα στενά του Ουρμούζ, άντε να δούμε τι θα γίνει. Μας και πέσει λίγο το πετρέλαιο, θα πέσει το πετρέλαιο. Βρέχει, βρέχει και στη φτωχογειτονιά, βρέχει και, και στις Σικές. Τώρα ήρθε η βροχή. Γυρνάει ο καιρός, γυρνάει. Λοιπόν, η επόμενη μέρα λέει στα στενά του Ουρμούζ, πότε θα επανέλθει η κανονικότητα σε χωρίς πετρέλαιο. Άντε, Άγιε Πετρέλε, άντε, Άγιε Πετρέλε. Άντε, φέρε μια κανονικότητα να πάμε εκεί στο 1994 και να πούμε έπεσε, έπεσε το πετρέλαιο. Γιατί είχε ανέβει στο 2,5 σχεδόν κόντι ψηλά φτάσει. Τώρα, μα πάει στο 1,99 και κάτι ψηλά, θα πούμε μια χαρά έκατσε. Επανήλθαμε στα φυσιολογικά μας. Άντε να χαρώ εγώ. Άντε να χαρώ εγώ.
1: Μείναν οι ώμοι μας σκυφτοί.
0: Χαλάζει, έφερε η ψυχάλα, Βαγγέλη. Χαλάζει, προσοχή στα χαλάζια. Προσοχή στα χαλάζια. Κύριε Στέφανε, τι να πω για τον, για τον Γιωτόπουλο. Δεν, τα είπε ο Φλωρίδης για τον Γιωτόπουλο. Είπε ότι αυτός που είναι 83 χρονών και τον βλέπεις να πούμε να είναι έτσι με τα προγούλια, τα κρεμασμένα και τα λοιπά. 83 χρονών είναι ο άνθρωπος, αλλά δεν φαίνεται να του καίγεται και καρφί, ας πούμε. Δεν ακούσαμε τον Γιωτόπουλο να μιλάει και να λέει, παιδιά, ήταν ένα λάθος, είναι λάθος ο τρόπος αυτό. Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο, ρε φίλε. Δεν έχει σημασία αν είσαι 83 χρονών, αν είσαι 53, αν είσαι 43. Αλλά βέβαια και από την άλλη το σύστημα το οποίο υπηρετούμε, το οποίο μας μπερδεύει, καταλαβαίνεις τι γίνεται, μια στο καρφί και μια στο πέτρο, και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το ξαναδείτε, ας πούμε, διότι καταλήγουμε όλοι στην αρχική δομή ότι ο άνθρωπος εξουσιάζει τον άνθρωπο. Μην τα ξαναλέω πάλι πρωί-πρωί και γίνομαι οι μάμις που λένε, δεν θέλω. Άστο τώρα, το βλέπεις το πράγμα πώς πηγαίνει. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Όλος ο ντόρος, να πούμε. Ο νόμος που το φτιάχνουν οι άνθρωποι, που τον διαμορφώνουν οι άνθρωποι, που τον αλλάζουν οι άνθρωποι, που το ξεσκίζουν οι άνθρωποι, που το υπηρετούν οι άνθρωποι. Ο νόμος. Είναι ο νόμος πάνω από τους ανθρώπους, βεβαίως, πολύ σωστά, και καταλήγει σε αυτά τα συμπεράσματα. Μέσα ο Γιωτόπουλος, έξω ο Γιωτόπουλος. Και όπως είπε και η Κατερίνα, και μέσα να τον βάλετε, κύριε Φλωρίδη, τον Γιωτόπουλο, σε ένα χρόνο θα τον ξαναβγάλετε, κύριε Φλωρίδη. Μόλις τελειώσει το 25ωρο, το 25ωρο, το 25χρονο, μετά το ξαναβγάλετε. Μην συζητάμε για πράγματα τα οποία φτιάξαμε έναν φράχτη και κλειστήκαμε και εγκλωβιστήκαμε μέσα. Εμείς τον φτιάξαμε το φράχτη όμως. Μην τρελαθούμε τώρα πρωί-πρωί.
1: Να πέσω, να πνιγώ.
0: Που τα βρήκατε όλα και λέγα όχι μέσα, όχι έξω και το λαϊκό αίσθημα κτλ. Να
1: κλαις και ας αγκαλιάσω τελευταία.
0: Σκόνη και θρύψε, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ λέει λόγω του Τσίπρα. Άρε Αλέξη, τους έκανες όλους. Ντάρμα Νταγάνη, τους έκανες όλους.
1: Γιατί δεν είμαστε αρκετοί.
0: Ο Φάμελος λέει καθάρισε τον παπά, τον Ζαχαριάδη, και ο Πολάκης δήλωσε απλά παρόν. Ρε Σιλεβέντη, παρόν μόνο.

0: Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Καλημέρα, Πέρασπέρα. Καλημέρα. Να σας πάω, μιας και το έφερε το τραγούδι, μια βόλτα στην υπέροχη Χίο. Περιπλανηθείτε στα γραφικά σοχάκια, στα περιβόλια του κάμπου. Δείτε τα μαστιχόδεντρα, επισκεφτείτε τα μεσαιωνικά χωριά και τα κάστρα. Μια διαφορετική παραλία για κάθε μέρα προσφέρει Χίος. Γευτείτε τη μοναδική αρωματική μαστίχα Χίου και τα σχετικά εδέσματα. Θαυμάστε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, όπως η Βυζαντινή Νέα Μονή Χίου. Αγαπάμε Χίο, αγαπάμε το Βόρειο Αιγαίο. Φέτος πάμε διακοπές Βόρειο Αιγαίο, λατρεύω τη Χίο, είναι, ξέρεις, και η βαθιά μου ρίζα εκεί.
1: Ναι.
0: Η οικογένεια του παππού μου από την πλευρά της μάνας μου προέρχονταν από τη Χίο. Μεταφέρθηκαν μετά, πέρασαν στη Σμύρνη. Σου λέω τώρα για 200 χρόνια πριν. Και αγαπώ πάρα πολύ Χίο, μιας και το έφερα το τραγούδι, να πάμε μια βόλτα από εκεί.
1: Να πάμε μια βόλτα, να πάμε.

0: Πώς μας ήρθες από Τούμπα με βροχή, έμαθα. Έριχνε εκεί πέρα. Το πρωί το ξεκίνησες, έριχνε.
1: Ναι, έριξε. Και καλά-καλά.
0: Καλά-καλά. Το πότισε τον καζόν, δηλαδή.
1: Το πότισε τον καζόν, έβρεξε καλά-καλά. Έβαλα και το καμπαρντινάκι μου έτσι με την κουκουλίτσα μου. Πήρε και την ομπρελίτσα μου.
0: Αυτό είναι.
1: Προσοχή, το νου σας σήμερα θα έχουμε μάλλον τέτοια.
0: Όλη μέρα λέει σήμερα, έτσι δείχνει. Δεν το είχε πει όμως ο μετεωρολόγος. Μας το κρατούσε για έκπληξη. Κάτι έλεγε αυτό, κάτι σύννεφα και κάτι τέτοια έλεγε, σε παρακαλώ.
1: Ψέμα παντού, φίλε μου, δεν ξέρεις από πού.
0: Ψέμα.
1: Ποιον να εμπιστευτείς, δεν ξέρεις.
0: Καλημέρα στη Δανάη από τη Σάμο. Να τη Δανάη.
1: Καλημέρα, Δανάη, από το υπέροχο Βόρειο Αιγαίο. Έτσι. Σάμο, Χίος, Λίμνος, τα πιο όμορφα νησιά.
0: Κοίταξε, στη Λίμνο πήγα. Στα άλλα δεν έχω πάει ακόμα. Πρέπει να πάω κι εγώ όμως.
1: Μυτιλίνη.
0: Ένα χρέος το έχω.
1: Μυτιλίνη, έχεις πάει Λέσβο.
0: Στη Λέσβο πήγα, αλλά Μυτιλίνη ήταν να πάμε την επόμενη, αλλά τελικά δεν έκατσε.
1: Γενικά σε πολλά νησιά δεν έχω πάει, αλλά στο Βόρειο Αιγαίο έχω ιδιαίτερη αγάπη γιατί έχει πράσινο.
0: Πράσινο.
1: Κάτι
0: παιδί
1: που
0: μου
1: δεν τα βλέπεις τα πιο κάτω τα νησιά.
0: Ναι,
1: βρε, έχει πουλάκι. Πράσινο.
0: Ναι, βρε, παιδί μου.
1: Και ειδικά και στη Λίμνο, μα πας, έχει και ωραίο φαγητό και έχει, κόσμο ωραίο.
0: Έχει.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, να πιάσουμε κουβεντούλες έτσι απλά-απλά και απ' έξω και λίγα-λίγα που λένε. Εχθές μας με εξέπληξε εμένα. Καλά του είπε, το εξέπληξε. Καλά του είπε, μου ευχαριστώ.
1: Μαζί μου θα σε κάνω, εγώ μπαμπινιάτη θα
0: γίνω
1: σε κάνω.
0: Τώρα, θα γίνω εγώ, θα δώσω προφέσορα.
1: Έτσι.
0: Με εξέπληξε η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη από χθες. Όλη τη μέρα με αυτή ξυπνάω και με αυτή κοιμάμαι. Δηλαδή αυτό το...
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα σα αρέσει αυτό. Μα ότι όσοι σας τάζουν από κάπου θα σας τα πάρουν.
0: Βέβαια. Όχι μόνο θα. Εγώ το ξεκίνησα και στο πιο απαλό. Δηλαδή, γιατί το κερνάς το ποτό στο κορίτσι στο μπαρ? Γιατί έτσι το αγάπησες, ας πούμε, και είπες στο κεράσω ένα καημένο, ας πούμε, σε κεράσουμε ένα ποτό. Γιατί κερνάς ένα ποτό? Κερνάς ένα ποτό, κάτι θες εσύ τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Να κεράσεις ένα ποτάκι, να κεράσεις. Αλλά ο Μητσοτάκης γυρίζει και σου λέει, πρόσεξε, γιατί θα στα πάρει από κάπου αυτά που σου δίνει.
1: Τι έτσι συνηθίζω να σου λέω?
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τέλος.
0: Πίστηκα πλέον, Κατερίνα. Το λέω καταφατικά, χωρίς ειρωνίες. Πίστηκα, δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα.
1: Όπως επίσης, να σου θυμίσω, είχε πει κάποτε κάποιος σε ένα ντοκιμαντέρ για τα social media ότι όταν κάτι είναι δωρεάν, εσύ είσαι το εμπόρευμα.
0: Έτσι, μπράβο. Αχ, κοριτσάρα μου, ορίστε. Συντονιστήκαμε. Μια χαρά. Σαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή νιώθω τώρα που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Εγώ θα μειώνομαι.
1: Με το κεφάλι στο πιάτο.
0: Όχι καλά.
1: Γιατί πρόσφατα πήγα και στο Λούβρο και είχε πολλές εικόνες, πολλές ζωγραφιές με την κεφαλή του Ιωάννη επιπίνακη.
0: Άλλο θέλω να πω, δεν το πιάνω.

0: Κύριε Στέφανε, δεν τη βλέπεις τη μηχανή εδώ κάτω, γιατί δεν την παρκέρνω πλέον εδώ κάτω. Απαγορεύεται εδώ πέρα να την παρκέρνεις πλέον τη μηχανή. Την έχω αφήσει στην Πολυτεχνείου. Μετά το ξενοδοχείο έπιασα έναν χώρο πάρκινγκ αυτοκινήτου. Κανονικά, σαν αυτοκίνητο την πάρκαρα. Κανονικά, γιατί να μην την παρκάρω, αφού είχε φύγει κάποιος από εκεί, το πάρκαρα εκεί. Έπιασα έναν χώρο αυτοκινήτου. Τι να κάνω. Απαγορεύεται εδώ πέρα πολυτεχνείο, όχι, και η πολυτεχνία απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς, αλλά εδώ σε εμάς, ας πούμε, στα πεζοδρόμια απαγορεύεται. Έχουν βάλει κορδέλες και λένε δεν παρκαίνεται γιατί βεβαιώνονται παραβάσεις.
1: Για να πας ψηλά, για να πας ψηλά στα στέρια.
0: Κατερίνα, διευκρίνησε λιγάκι αυτό που έλεγες θες και δεν το κατάλαβε και ο Θεόφιλος, να πούμε, με το Γιωτόπουλο. Τον εβάλανε πάλι μέσα γιατί δεν συμφωνήσανε, αλλά
2: σε ένα χρόνο πάλι έξω θα είναι.
0: Αυτό εγώ από την Κατερίνα το άκουσα και, λέω, και μου λέει ο άλλος δεν τα ξέρει, δεν είναι, θα περάσει από εξέταση, λέει, άμα είναι, μπορεί να μην είναι έξω.
2: Ένα, δύο, τρία, πάμε ξανά.
0: Πάμε ξανά.
2: Στην Ελλάδα,
0: έτσι,
2: η μέγιστη εκτιτέα ποινή,
0: έτσι λέει,
2: είναι τα 25 έτη.
0: Παρασκευόπουλος το έκανε αυτό.
2: Δεν μάλλον ξέρω αν τα είδα, όχι, δεν είμαι σίγουρη.
0: Αυτοί τα κάνανε.
2: Γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Δύση,
0: ναι.
2: Αυτή είναι η μέγιστη εκτιτέα ποινή. Δεν υπάρχουν ισόβια.
0: Έτσι.
2: Διότι σύμφωνα με τη συνθήκη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το να μην δίνει στον κρατούμενο ελπίδα αποφυλάκησης, ναι, συνιστά βασανιστήριο.
0: Έτσι. Ωραία.
2: Παιδιά, συγγνώμη, έτσι έχουν τα νομικά τα γράμματα.
0: Για να μην πείτε ότι τα είπα εγώ, έτσι. Ορίστε, έχουμε εδώ πέρα έγκυο δημοσιογράφο, η οποία τα λέει και τα ξέρει εγώ από πρώτο χέρι, να πούμε. Και εγώ τα πω τώρα αυτά.
1: Και τα δικά μου χέρια.
0: Τη σύνταξή του την παίρνει ο Γιωτόπουλος.
2: Γιατί ήταν συνταξιούχος.
0: Δεν ήτανε, 82 χρόνια θα πάρει την κρατική. Άμα δεν είχε ένσημα, δηλαδή, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, θα την παίρνει μέσα στη φυλακή τη σύνταξη. Θα την παίρνει.
2: Δεν είμαι σίγουρο ότι είχε σύνταξη για το
0: ψάξε τα λίγο αυτά. Την εθνική, ρε παιδί μου. Την εθνική.
2: Ανασφάλιση του περίλικα. Δεν είχα ένσημα, έκανα τρομοκρατία. Δεν μου κόβε. Ξέρεις, δεν ξέρω αν είδες τα ντοκιματέρ για τη 17 Νοέμβρη. Είχαν δευτέρη κανονικότητα. Τόσα πήρε αυτό, τόσα πήρε. Είχαν μισθού.
0: Ναι.
2: Είχαν μισθό κανονικά. Από τις ληστείες που κάνανε και από αυτά, είχαν βιβλίο εσόδων-εξόδων που κρατούσαν κάνουν, κανονικά, ναι, και έλεγε ο τάδε αυτόν το. Είχαν μισθούς.
0: Τι να μισθούς κάνουν, κάπως να ζήσουν κι αυτοί, ρε,
2: λοιπόν, αλλά ένσημα δεν τους κολλούσε 17 Νοέμβρη που να πάρει ευχή. Ένα μπόνους παραγωγικότητα στις τρεις δολοφονίες θα πάρεις και ένα μπόνους. Αχ, Θεέ μου, τι λέμε και δεν συνεργαζόμαστε.
0: Καλημέρα στη Σοφία, στη Μαρία, good morning, στην Αναστασία από Γεννητσά, στον κύριο Μίλτο, στον David, γεια σου David.
2: Όχι, τώρα με κέντρισες.
0: Ναι,
2: θα πάρω το σοπασί τηλέφωνο για το όπλος δικαιούται σύνταξη ανασφάλιση του περίληκα.
0: Πώς δεν δικαιούται, ρε, πλάκα κάνεις τώρα. Ο νόμος.
2: Δούλευε, μωρέ.
0: Σε παρακαλώ.
2: Δούλευε, αλλά δούλευε στην παρανομία.
0: Ο νόμος είναι νόμος.
2: Dura lex, sed lex.
0: Έτσι.

0: Σήμερα έχουμε την κυρία Βουλτευσή.
1: Oh yeah.
0: Η αγαπημένη μου, δεν το χάσαμε τίποτα, παιδιά. Δηλαδή το αγαπώ αυτό το πλάσμα.
1: Γενικότερα αυτή την εβδομάδα, ναι, στην εκπομπή Status Press του Δημήτρη Βενιέρη και της Βιργινίας Δημαρέση, έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους. Θα παρελάσουν από τον Status και η Σοφία Ιβούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και ο Χρήστος Τσουκαλάς από το Πασόκ και ο Νίκος Ονιφούδης από την Ελλάς. Ελλάς, όχι την ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πώς τη λένε τέλος πάντων.
0: Καλά, κάτσε, ο Νιφούδης δεν ήταν που έβριζε τον Τσίπρα?
1: Ο Νιφούδης ήταν παλιό Πασόκ Ορθόδοξο, μετά πέρασε στο ποτάμι και, ναι, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ με μια ενδιάμεση στάση απ' έξω Πασόκ και με επιδιώξεις.
0: Α, είναι σαν το εισιτήριο που είναι και για το μετρό και για το λεωφορείο. Δηλαδή.
1: Και έχει προσπαθήσει να βγει δήμαρχος σε Πανόραμα και Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Προσπάθει χρόνια το παιδικά, έχει την πορεία του, είναι και επιχειρηματίας. Σου ξανά είπα για τον Νίκο τον Νιφούδη, σε μένα δεν θα λες.
0: Ναι.
1: Είναι εξάδελφος της κουμπάρας μου.
0: Κορίτσι μου, δεν είπα.
1: Είναι άντρας φίλης μου. Δεν, ναι, θέλω πολλά για τον
0: Νίκο
1: τον Νιφούδη.
0: Δεν είπα τίποτα κακό, ρώτησα απλά.
1: Να μην ρωτάς, δεν σου επιτρέπω.
0: Δεν το ρωτάω. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Στην αρχή της πόλης, στην είσοδο στην Ιωνία,
0: ναι,
2: ανάλυσα λίγο, δεν δουλεύει και βρέθηκε πάρα πολύ.
0: Στην είσοδο της πόλης, στην Ιωνία.
2: Στην Ιωνία.
0: Α, το, ναι, κατάλαβα.
2: Το φανάρι δεν δουλεύει.
0: Το κεντρικό εκεί πάνω που παίρνεις δρόμο για περιφερειακό με τα διόδια.
2: Όχι. Το Εγνατία, το επόμενο.
0: Α, το επόμενο. Το επόμενο.
2: Για τα διαβατάκια για τον παράδρομο.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα, ναι. Εκεί στο Τσαλαπατάρα κοντά.
2: Μπράβο, ναι.
0: Καλά, αφού τα ξέρω. Καλά, σοβαρά, μιλάς με κλειστά μάτια, δεν ξέρω την πόλη τώρα. Δεν ξέρω το Τσαλαπατάρα. Ωραία, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Έχεις.
0: Έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Πώς λέγαν παλιά οι διαφημίσεις, έγινε η διαφημίση παλιά, απ' έξω εμφάνιση, από μέσα άνεση.
0: Ναι,
3: αυτό,
0: ναι,
3: το σχόλιο που κάνετε για τον Νιφούδη. Λοιπόν, άκουσα αυτό που είπατε για τα εισόδια και για τα αυτά. Ναι, ωραίος αυτός ο πολιτισμός μας, αλλά είναι και βασανιστήριο για αυτούς που έχασαν τους ανθρώπους τους να βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο να βγαίνει από τη φυλακή. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Εννοείται, σαφώς.
0: Ναι,
3: έτσι, γιατί έχουμε μάθει να συζητάμε για τα δικαιώματα των κρατουμένων, για τα δικαιώματα των δολοφόνων, αλλά για τα δικαιώματα των οικογενειών ή αυτού που έφυγε από μια τέτοια πράξη και καταδικάστηκε ισόβια.
0: Τι
3: να είναι θαμμένος κάτω από το χώμα.
0: Και πολλές φορές ισόβιο, όχι μία μόνο.
3: Λοιπόν, δεν μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο. Έτσι, δεν μιλάω μόνο για το,
1: ναι,
3: συγκεκριμένο.
1: Ναι,
3: μιλάω,
1: έχετε, γενικά. Δεν έχετε, ναι.
3: Μιλάω γενικά. Υπάρχουν οικογένειες αυτή τη στιγμή που βλέπουν, ας πούμε, το δολοφόνο του παιδιού τους ή του τέτοιου μέλους της οικογένειάς τους να βγαίνει από τη φυλακή και να κάνει ζωή χαρισάμενη μετά τη φυλακή και ο δικός τους άνθρωπος αντεγιά.
1: Έχουμε δει δολοφόνους να βγαίνουν έξω στα 8 χρόνια.
3: Λοιπόν, κάποια πράγματα, ναι, μεν καλά λέμε ο πολιτισμός, αλλά κάπου πρέπει να το ξαναδούμε λίγο. Εγώ είμαι της άποψης ότι το σύστημά μας θέλει δουλίτσα. Πρέπει να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Γιατί δίνουμε κάποια δικαιώματα, αλλά αφαιρούμε κάποια δικαιώματα από κάποιους άλλους. Ή, ας πούμε, βλέπω αυτό τώρα το παράδειγμα με τα 17χρονα. Έχουμε δώσει δικαίωμα στο 17χρονο να αποφασίζει για την τύχη της χώρας μέσω της ψηφοφορίας. Του έχουμε δώσει δικαίωμα να βγάζει δίπλωμα και να γυρνάει στον δρόμο, αλλά μόλις κάνει μια παραβατική πράξη, λέμε είναι ανήλικος. Κάτσε ρε παιδιά.
0: Σωστός.
3: Δηλαδή για όλα τα άλλα είναι ανήλικος. Και όταν κάνει κάτι άλλο, τραβήξει ένα μαχαίρι να ληστεύσει, να πάρει ένα τηλέφωνο, να πάρει ένα παιδάκι.
0: Θα στο εξηγήσω για να σκόψω λίγο τη φορά. Όταν είσαι στην τηλεόραση μπροστά και θες να ανοίξεις το κομπιούτερ της τηλεόρασης και αυτό δεν ανοίγει, τι κάνεις? Δεν το χτυπάς πας στο μπούτι? Αλήθεια πες μου.
3: Ναι,
0: αλήθεια πες μου τώρα.
3: Μπράβο.
0: Έτσι, να σε καλά, καλή σου μέρα. Το χτυπάμε πάνω στο μπούτι, δεν αλλάζουμε μπαταρίες. Όχι, αλλά το χτυπάμε στο μπούτι λίγο πάνω, παίρνει μπρος. Αυτό, ή το χτυπάμε λίγο πάνω στο χέρι, κάτι κάνουμε με το τηλεκοντρόλ. Θα δουλέψει τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό θα κάνουμε τώρα με τους νόμους, μην ανησυχείς.
1: Ο φίλος Πέτρος μου γράφει εδώ ότι υπάρχει μια καραμπόλα τριών οχημάτων στην περιφερειακή. στην έξοδο Αγίου Παύλου. Με ντρεπαιδιά, δυο σταγόνες έριξε και αρχίσατε.
0: Καλά, έριξε. Τι δυο σταγόνες.
1: Η συζήτηση για τη σύνταξη του Γιωτόπουλου, να ξέρεις, έχει ανάψει εδώ στο Viber. Μου στέλνει ο Χάρης, λέει, το δεπίδομα υπερηλίκων χρειάζεται λευκό ποινικό μητρό. Ο Γιωτό μάλλον δεν έχει. Χάρη, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό που λες, μου φαίνεται λίγο αναξιόπιστο. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Σοπασί σήμερα. Τετάρτη δεν είναι σήμερα.
0: Τετάρτη.
1: Θα έρθει ο κύριο Σοπασί, θα ρωτήσουμε αν ο κύριο Γιωτόπουλο δικαιούται σύνταξη ανασφάλιση του υπερήλικα. Δεν νομίζω ότι καταθέτει ποινικό μητρό για να πάρει σύνταξη. Ο Γρηγόρης ο Δημπάλας μου γράφει: πρέπει να είσαι 67 ετών, το εισόδημα να είναι μέχρι 4.000 και η υπηρεσιακή κατάσταση να είναι σχεδόν μηδανική. Άρα, θες να το πάρει. You never know.
0: Ναι. Κοίτα, περιφερειακός αυτή τη στιγμή η εικόνα του δείχνει ότι προς τα δυτικά δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα μεγάλο ποτηλιάρισμα.
1: Προς ανατολικά.
0: Προς ανατολικά, εκεί μετά τα Πεύκα, μετά τη διασταύρωση αρχίζει να ζορίζει ανηφόρα. Έχει στριμώγματα δηλαδή στην ουσία. Αλλά τώρα μετά την καραμπόλα, πότε που έγινε η καραμπόλα, είπες Κατερίνα?
1: Στον Άγιο Παύλο, εκεί στην είσοδο από
0: προς τα δυτικά.
1: Ανατολικά.
0: Α, προς τα ανατολικά. Γι' αυτό έχουμε αρχίσει νωρίς τα όργανα στον περιφερειακό. Ναι. Μάλιστα. Προσοχή λίγο στους δρόμους, παιδιά. Προσοχή τώρα με την βροχή, δυσχεραίνει λίγο η κατάσταση. Άιντε Κρήτη. Καλημέρα κύριε Στέφανε.

Ακριβώς την έξοδο από Επταπύργιο, λέει, είναι τα τρία οχήματα, γράφει και ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε για την πληροφόρηση, για την άμεση και γρήγορη.

0: Ρε το φάμελο, φάμελο, είδε κυρίσει ο φάμελο όμω, ρουαμάτ κατευθείαν. Μπαμπαμ, τον καθάρισε. Τι τώρα, του καθάρισε του αυτά που δεν θέλει. Ο φάμελο κάνει τη δουλειά τώρα που ο Τσίπρα με ένα νεύμα τα λειτουργεί όλα. Με το που κάνει ένα νεύμα ο Αλέξη, ο φάμελο καταλαβαίνει αμέσω. Δεν χρειάζεται καν να συζητήσουν. Με τα μάτια μιλάμε εμεί που λένε. Με το που κάνει ο Τσίπρα. Η μάνα μου το έκανε αυτό. Η μάνα μου δεν μου μιλούσε. Άπαξ και με κοιτούσε, ήξερα ότι πρέπει να καθίσω ήσυχα, να πούμε. Κατάλαβες. Με το μάτι μόνο. Με το που κοίταξε, γύρισε μια ο Τσίπρας και κοίταξε τον Φάμελο, πως κοιτάχτηκαν τα παιδιά που λένε, ο Φάμελος λέει ανασχηματισμό.
1: Πετάει τον παπά. Δεν κατάλαβες.
0: Τι δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Πώς δεν κατάλαβα.
1: Πάρω το αλλιώς.
0: Πώς δεν το πάρω αλλιώς, αφού προχώρησε σε ανασχηματισμό. Τι ανασχηματισμό, ποιανού κόμματος.
1: Ο ανασχηματισμός, τέλος πάντων. Η αναδιάταξη που έκανε ο Φάμελος,
0: ναι,
1: δεν είναι επειδή του είπε ο Τσίπρας. Είναι επειδή αυτοί τον αμφισβήτησαν και αυτοί λοξοκοιτούσαν ήδη πολύ κατά εκεί.
0: Ναι, κατά εκεί μπορεί να κοιτούσαν, αλλά ο Φάμελος θέλει να διεκδικήσει, να πούμε, την. Καταλαβαίνεις, ας πούμε.
1: Άκου να δεις. Ο Τσίπρας κλείνει το μάτι, ναι, σε κάποιους Σιριζαίους.
0: Εντάξει.
1: Αλλά όχι σε όλους.
0: Όχι σε όλους. Μα τα φυσικά, αφού ξεκαθαρίζει την κατάσταση, ξανακάνει τα ίδια. Μα τώρα παίξουμε μπάλα με την ίδια ομάδα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όπως έλεγε κάποιος, λέει, πάθαν μεγάλη νύλα, λέει, και στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί, ναι, έβαλε πρόταση, κατέβασε πρόταση στην Πολιτική Επιτροπή ο Σωκράτης ο Φάμελος να πάνε να συνταχθούν μαζί με τον. 7 και 1 πήγε.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας δεν τους θέλει.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε
0: φαντάζεσαι άλλα, να κάνει κυβέρνηση που θέλει να κάνει και να βάλει Χριστοδουλοπούλου, ας πούμε, για παράδειγμα, στο μεταναστευτικό πάλι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Αφού η συνταγή δεν πέτυχε αυτή τώρα. Με το ίδιο αυγολέμονο ξανακάνεις, ας πούμε. Δεν γίνεται. Πάμε σε καιρό, γιατί ο καιρός βρέχει.

0: Κράτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Νεφώσεις, ηλιοφάνεια αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μεταβλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο φτάνει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στο Κιλκής και τη Βέρεια τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 27.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
13: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
13: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Παναγιωτάκη μου, καλημέρα γόρι μου, καλό, καλή δουλίτσα σου εύχομαι και σε όλους όσους ξεκινήσατε για δουλειά βέβαια. Καλό πρωινό σε όλους, καλή σας μέρα, ο περιφερειακός έχει αρχίσει να φουντώνει. Είχαμε μια καραμπόλα τριών αυτοκινήτων, θέλω να πιστεύω με ηλικές ζημιές από ό,τι μας περιγράψατε. Αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση. Καλά, δεν μπορώ να πω ότι είναι και τόσο χάλια-χάλια για την ώρα που μιλάμε ακόμη, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε εξέλιξη και προς ανατολικά και προς δυτικά. Προς ανατολικά το πρόβλημα ξεκινάει μετά το 424 και στην ανηφόρα της Νεάπολης προς τα Πεύκα, πριν βασικά λίγο την ανηφόρα. Μετά από την ανηφόρα πάλι έχουμε προβληματάκι και προς τα δυτικά το πρόβλημα ξεκινάει από τον Άγιο Παύλο. Έχει αρχίσει να μαζεύει και το μοφανάρι του Κορδελιού, κλασικά. Η Λαγκαδά, η πρώην Λαγκαδά, Μίκη Θεοδωράκη, πάντως είναι καθαρή ακόμη, έτσι. Αν κάτι πέφτει στην αντίληψή σας, ελάτε στις γραμμές 2-3-10-5-13-2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας που έρχονται από νωρίς το πρωί 6-9-08-3-57-800. Η Δανάη Σισάγο λέει πάμε για θάλασσα. Να πάτε, Δανάη μου, να πάτε. Να πάτε. Εμείς την έχουμε τη θάλασσα, τη φέραμε εδώ κοντά τώρα με την βροχή. Καλημέρα και στο Γιωργάκη.

0: Για πες λίγο πάλι, Κατερίνα, να το καταλάβω κι εγώ λίγα, γιατί αυτό είναι λίγο θολό το σημείο τώρα με το, με το Φάμελο. Ο Φάμελος τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ, κανονικά. Ναι. Με το αφημί του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Θα το αφήσει αυτό τώρα όταν αρχίζει να παίρνει φωτιά και θα τον βάλουν κάτω μια δίχτυ να επιδείξει να μου.
1: Θα σου θυμίσω.
0: Ναι.
1: Να σου θυμίσω. Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι?
0: Ήταν ένα κόμμα, το 4%, 3%, ξέρω με ποιον.
1: ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκαθάρισε λίγο, θυμίσου. Τι ήταν παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ? Ένα ωραίο κόμμα ήταν, πολύ όμορφο.
1: Μόνος του ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέκαθεν, έτσι. Εξαπανέκαθεν που λένε και στο χωριό μου, έτσι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με τις συνιστώσεις, λες, πήγε με πένε, είχε συνιστώσεις.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν πάντα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, δεν ήταν πάντα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θυμάσαι, ήταν κάποτε μια φορά και έναν καιρό. Ναι. Ήταν ένα συνασπισμό.
0: Συνασπισμό ήταν, ναι.
1: Θυμάσαι. Και πιο παλιά ήταν κάτι κουκουέ εσωτερικού, εξωτερικού. Γιατί γενικότερα.
0: Πολύ παλιά το πάσο σου. Αυτό μετά το Βυζάντιο τώρα ερχόμαστε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ούτως ή άλλως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ένα κόμμα που έγινε μια νυχτή μόνο του, έτσι αυθυπόστατο.
0: Uh-huh.
1: Ήταν ένα συνασπισμό που μετά έκανε παρέα με κάποιες άλλες. Και ο συνασπισμός, όπως λέει και η λέξη μόνη της, πάλι δεν ήταν μόνος του.
0: Αυτό δεν κακό. Όμως.
1: Ήταν πάλι συνιστώσες.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως τώρα οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ στο να γίνει μια συνιστώσα της Ελλάς. Why not?
0: Α, σωστό. Σωστό. Πώς ήταν η 59 του Τσακαλώτου. Ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή. Λέμε τώρα, άλλη συνιστώση ήταν εκείνη.
1: Αυτό δεν ήταν όμως θεσμοθετημένο αυτή του Τσακαλώτου. Δεν, ναι. Δεν ήταν αυθυπόστατη, να το πω έτσι.
0: Ήταν ένας όμιλος, ας πούμε.
1: Οπότε.
0: Ένας σύλλογος, που λέμε σύλλογος ποντίων, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ούτε καν. Ήταν ένα ρεύμα μέσα στο κόμμα.
0: Τι ωραία που τα λέει η Κατερίνα. Χριστό δεν καταλαβαίνω.
1: Μία σχολή σκέψη.
0: Α, ωραίο.
1: Παιδιά, εντάξει τώρα, αστειευόμαστε. Αλλά ουσιαστικά, δεν ξέρω, για εσάς, τους ακροατές, υπάρχει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ?
0: Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει? Εδώ να σχηματίσει. Κατερίνα, μην τα λες έτσι και εσύ τώρα. Ενίσταμε τώρα. Πώς δεν υπάρχει? Υπάρχει ο Φάμελος που έκανε ένα σχηματισμό και ένα λίγο τη εκατό να πάρει ο Φάμελος. Λίγο. Αν το, όπως πολύ ωραία το είπες, πάει και το εντάξει, ας πούμε, μαζί με το Ελλάς. Δηλαδή και γίνει, ας πούμε, σαν να λέμε έχω ένα αυτοκίνητο και βάζω και ένα τρέιλερ από πίσω. Δεν κακό. Το κουβαλά σαν να το ψυγείο στη Χαλκιδική. Και τώρα ο Πολάκης ανεξάρτητος, έτσι.
1: Ο Πολάκης ήταν από πριν.
0: Α, ήταν από πριν.
1: Αφού ήταν από πριν, αφού έκανε, άσκησε ιδρυμία κριτική και το διέγραψε ο Φάμελο.
0: Α.
1: Τώρα βέβαια να σου πω κάτι. Κάποιοι λένε, οι κακές γλώσσες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει ένα κουφάρι μόνο του με πρόεδρο τον Πολάκη.
0: Λες να το πάρει ο Πολάκης το αφημί.
1: Έτσι λένε. Κάποιοι λένε και αυτό. Ας πούμε, άκουγα τον Βασίλη το Χιώτη χτες, έλεγε ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Όλα παίζουνε. Όλα ανοιχτά παίζουν. Είναι. Όλα ανοιχτά είναι σε αυτή την κοινωνία. Άρα δημοκρατία, υπέροχο πράγμα η δημοκρατία. Ό,τι θέλεις κάνεις. Και λογαριασμό δεν δίνεις.

0: Καλημέρα και στη Σόνια, καλή Τετάρτη, λέει. Πολύ βροχή τώρα, Πηλαία και Τούμπα.
1: Θα τη βρούμε τη χαρά.
0: Γύρω γύρω μας φέρνει ο καιρός.

0: Επίσης θέλω να σου πω, επειδή εγώ από χτες κάνω κάποιες επαφές,
1: ναι,
0: ότι έχει πέσει και μία σιγεία σειρμάτου, θα έλεγα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εγώ χτες έκανα, προσπάθησα να κάνω κάποιες επαφές με κάποια στελέχη, αλλά...
1: Δεν μιλάνε, δεν λένε τίποτα.
0: Νιέτ. Ναι. Λίγο αργότερα, για μια επόμενη φορά στο μέλλον.
1: Ναι, τη συνταγή για τα κουλουράκια δεν τη δίνει εύκολα τώρα. Άμα πουλάνε τα κουλουράκια και άμα ο κόσμος τα τρώει με βουλιμία, δεν τους λες τη συνταγή.

0: Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά λίγο στα διεθνή μας. Δημοσιεύθηκαν τα 12 κύρια σημεία της Συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν.
1: Παιδιά, μέσα είναι εντάξει, είναι.
0: Λοιπόν,
1: 12, 12 πολλά σημεία είναι. Αυτοί τώρα πυρηνικά θα κάνουν τελικά.
0: Άκου τώρα, το πρώτο σημείο λέει ότι είπα Ιράν και σύμμαχοι θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
1: Ναι.
0: Ναι, επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο.
1: Α, αυτοί και δεν τα λέει καλά.
0: Κατάλαβες, δηλαδή από τη μία τα λένε μεταξύ τους, ξέρω εγώ, J.D. Vance, Τραμπ, Ιρανοί και τα λοιπά. Και από την άλλη, ο Μπίμπι δεν κάθεται καλά.
1: Δεν κάθεται καλά, γιατί αυτό το έχει στο αίμα του, ρε παιδί μου, το έχει μέσα αυτό το. Δηλαδή, πώς είναι το σκυλάκι που το παίρνει και λες, κάτσε βρε, και νορμάει πάλι να πούμε. Και το πάλι ορμάει, καταλαβαίνεις. Τον έχει στην αγκαλιά το σκυλό, αλλά εκείνος θέλει να ορμήξει πάλι, ας πούμε. Δεν.
0: Το δεύτερο σημείο, κάτσε, γιατί ένα-ένα έχουν πλάκα.
1: Ναι.
0: Το Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αναπτύξει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
1: Ναι.
0: Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της CIA χτες έστειλε μαντάτο στον Τραμπ. Μην πιστεύεις αυτά που σου λένε οι Ιρανοί για τα πυρηνικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρόκειται να το απεμβολήσουν έτσι.
1: Εδώ τώρα, Κατερίνα μου, εσύ δεν το ξέρεις. Εγώ θα το πω στον κόσμο γιατί το ξέρει. Εδώ εκπληρώνεται άλλη μια προφητεία τώρα με αυτό το πράγμα. Έτσι, τώρα δεν το ξέρω ακριβώς το σημείο, το ξέρει ο φίλος μου Γιάννης. Θα κάθονται στο στρογγυλό τραπέζι και θα μιλάνε για ειρήνη, αλλά τα λόγια τους θα ετοιμάζουν για πόλεμο. Δηλαδή το έχει γράψει και είναι γραμμένα στα γραφτιά, δηλαδή είναι γραμμένο αυτό έτσι. Εκεί που μιλάνε για ειρήνη, από κάτω θα γράφουν ότι ετοιμαζόμαστε για πόλεμο όμως. Αλλά αυτοί θα μιλάνε για ειρήνη. Ναι.
0: Όπως έγραφε Όργουελ, το Υπουργείο Ειρήνης ήταν ουσιαστικά το Υπουργείο Πολέμου.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και κλεμμένο, κλεμμένο το έχει Όργουελ από τη γραφή. Κλεμμένο. Άμα διαβάζεις, θα καταλαβαίνεις ότι έχεις ορίζοντες και ξέρεις να περιγράφεις τα πράγματα. Με το πετρέλαιο έχουμε κάποια καινούργια τέτοια. Εμένα με πήρε ο πάροχός μου στην ενέργεια.
0: Ναι.
1: Πολύ ευχαριστημένος είμαι. Και μου λέει, κύριε Μπαρμπαγιάννη, πώς είστε καλά, είστε με την υγεία σας, όλα καλά και τα λοιπά. Μου λέει, 10 ευρουλάκια παραπάνω από εδώ και πέρα, να ξέρετε. Είναι το πάγιο, 10 ευρουλάκια από 50.
0: Γιατί?
1: 10 ευρουλάκια, τι ακρίβει, δεν βλέπετε
0: το
1: οι ειδήσεις.
0: Το πάγιο γιατί?
1: Γιατί υπάρχει χρεώσεις, επειδή μου τα εξήγησε η γυναίκα μου, έκανε ολόκληρο κατεβατό. Δεν κατάλαβα Χριστό, βέβαια. Εγώ έλεγα ναι. Λέω, ναι.
0: Και εμένα έτσι μου είπε ο παροχός μου και του είπα, όχι, παιδιά, θα φύγω. Και μόλις του είπα, όχι, θα φύγω.
1: Ναι.
0: Μου κάναν καλύτερη προσφορά.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Αχ, την πάτησε πάλι ο Μπουνταλάς, να πούμε.
0: Κλασικά.
1: Μα με έπεισε εμένα, μου λέει.
0: Αφού δεν θες να κάνεις έρευνα αγοράς.
1: Αφού μου είπε ότι αυτό όλο
0: έτσι,
1: όλοι το πληρώνουν αυτό, μου είπε.
0: Βρε και εμένα, πέρσι, όταν ήταν να αλλάξω πάροχο, μου πήρε και μου λέει, να ξέρετε τώρα θα αυξηθεί αυτό, γιατί έτσι αλλιώς αλλιώτικα ακρίβεια, πόλεμη κτλ.
1: Υπερτρίτους, εκεί με τους τρίτους δεν καταλάβει να τη λέω. Τι είναι αυτό με τους τρίτους,
0: ναι, τα υπερτρίτων θα, ναι, οκ. Okay. Ναι. Αλλά μετά, όταν τους πήρα, παιδιά, οκ, okay, λέω, δεν μου αρέσει η προσφορά σας, θα πάω να δω και κανέναν άλλον. Και μόλις τους ήρθε η διακοπή, τσακ. Πώς γίνονται, και παλιά το κάναμε και με τα τηλέφωνα αυτό, αν θυμάσαι.
1: Το κλείσα τώρα το τηλεφωνικό, το έκανα, το με πιστοποιήθηκε, μου λέει.
0: Έχεις 14 μέρες δικαίωμα επαναχώρησης.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Την πάρω πίσω τηλέφωνο. Την ξέρω.
0: Να την πάρεις.
1: Άρα, Κατερίνα, πού να σε είχα πριν, να πούμε, να μ' ανοίξεις τα μάτια.
0: Γενικότερα, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Είτε πρόκειται για συμβόλαιο ενέργειας, είτε για συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, είτε για ασφαλιστικό συμβόλαιο, είτε για οτιδήποτε αγοράζετε έτσι, τέτοιου τύπου παροχή υπηρεσιών, να ξέρετε ότι από το ευρωπαϊκό δίκαιο είστε κατοχυρωμένοι σε 14 μέρες να αλλάξετε γνώμη. Όχι να σπάσετε το συμβόλαιο, δικαίωμα υπαναχώρησης. Ωστόσο, για να είστε νομικά κατοχυρωμένοι, θέλω όταν το κάνετε αυτό να το στείλετε και γραπτά σε αυτόν που μιλούσατε. Δηλαδή, του στέλνεις ένα email και του λες: θέλω να μου στείλεις άμεσα τη φόρμα επαναχώρησης, διότι δεν με ενδιαφέρει πλέον η συμφωνία μας αυτή και θέλω να επαναχωρήσω. Και κανονικά, όταν υπογράφεις ένα συμβολαιάκι με οποιονδήποτε, μέσα στο συμβόλαιο υπάρχει ήδη συνημμένη η φόρμα επαναχώρησης, παιδιά. Σας το λέω αυτό να το ξέρετε.
1: 14 μέρες, 8 νομίζω πως ήταν.
0: 14 ημέρες έχετε δικαίωμα να επαναχωρήσετε από οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία, τηλέφωνο,
1: να το
0: πάροχο,
1: ξέρει ο κόσμος αυτό, είναι
0: ασφαλιστικό
1: καλά, ναι,
0: συμβόλαιο, οτιδήποτε. 14 ημέρες τους λες άντε γεια. Και, αλλά στο ξαναλέω, επειδή θα προσπαθήσω να τους το πείτε, ας πούμε, προφορικά ή τηλεφωνικά ή κάτι τέτοιο, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να σου πούνε, α, δεν μας ενημερώσατε. Γραπτά, παιδιά,
1: γραπτά
0: όλα. Γραπτά όλα.
1: Πώς το λένε αυτό το σκράπ?
0: Σκρίπτα μάνε.
1: Σκρίπτα μάνε. Σκρίπτα μάνε. Που λέμε και στο χωριό μου.

0: Και επειδή η συζήτηση αυτή ξεκίνησε, παιδιά, γιατί λέγαμε για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε θα χορηγήσουν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις. Να πούμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να συγκεντρώνονται, έχει απευθυνθεί κάλεσμα προς τα τάνκερ που κουβαλάν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, ότι θα ανοίξουν τα στενά για να και αρχίζουν ήδη να οδεύουν προς τα εκεί. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στην περιοχή και μάλιστα από πολύ μεγάλα τάνκερ που κουβαλάν τεράστιες ποσότητες. Έχουν μια συγκεκριμένη ονομασία αυτά.
1: Αυτά από πού τα παίρνουμε το πετρέλαιο τώρα, από το Ιράν?
0: Απόλυτη Μέση Ανατολή.
1: Απόλυτα
0: γύρω-γύρω. Λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και μάλιστα από τα έξτρα μεγάλα τάνκερ που κουβαλάν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και στις διεθνείς τιμές έχουμε ήδη σοβαρή πτώση.
1: Ναι.
0: Μένει τώρα αυτό να το δούμε και στα δηληστήρια και σε επόμενο στάδιο στην Αγγλία.
1: Θα το δούμε, λες?
0: Δεν θα το δούμε.
1: Ξέρω εγώ. Καλά, εσύ άμα δεις 1,99 και 9 και 9 θα πεις έπεσε η βενζίνη.
0: Ήδη το είδαμε.
1: Βέβαια, δεν έχεις ούτε συζήτηση. 1,99 και 8.

0: συνηθίσω. Αυτό με την επαναχώρηση λέει υπάρχει και σε συμφωνία γάμου, δηλαδή σε 14 μέρες μπορείς το γυρίσεις το κορίτσι πίσω.
1: Όχι, αλλά μπορείς να μην πας να δηλώσεις το γάμο στο ληξιαρχείο. Γιατί όταν παντρεύεις, ειδικά νομίζω με πολιτικό ή κάνεις σύμφωνο, δεν ξέρω αν ισχύει και για τον θρησκευτικό, μετά πας στο χαρτί.
0: Άμα το φας το μυστήριο στο κατακέφαλα, μετά δεν έχει σωτηρία.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να το καταθέσεις αυτό στο ληξιαρχείο. Ναι. Άμα δεν το καταθέσεις,
0: δεν ισχύει ο γάμος. Βασιλάκι, να τα ξέρουμε αυτά για το μέλλον. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Καλύτερα γαϊδουρόδενε.
1: 1,93 λέει η βενζίνη στα διαβατά.
0: Ωπ, 1,93. Το μισό λίτρο.
1: Και ο Χάρης το επιβεβαιώνει. 1,93, 1,94 είναι αυτό, αλλά εντάξει. 1,939.
0: 1,939. Καλά, άλλο. Όταν έχει 9 μπροστά είμαστε καλά.
1: Ένα 89 στο Λαγκαδά.
0: Ωπο. Καλέ, εδώ πέρα χθες έβαλε ένα παπάκι φούλαρε να πούμε, κανονικά. Τον είδε τον άλλον άνετο να πούμε, λέει φούλαρε το παπάκι. Πήρε 6 λίτρα.

0: Σαμαράς τελικά θα κάνει κόμμα? Μάθαμε τίποτα για ακόμα σαν να μην είμαστε. Άντε, γιατί...
1: Του στείλε η Ντόρα χθες χαιρετίσματα. Με μήλο δαγκωμένο σου στέλνω. Ναι. Το δίσεξα Μαρτίν λέει ουκ ανδρόσοφου.
0: Ναι, το ξέρω κι εγώ αυτό.
1: Και κάποιο ακόμα τώρα κόλλησα. Και κάποιο ακόμα.
0: Το Σαμαρά δεν είναι δί όμω νομίζω. Το Σαμαρά είναι τρει τώρα. Δεν είναι το δί. Το δί ήταν. Πώ είναι δί, δεν είναι δί του Σαμαρά.
1: Πόσε φορέ ίδρυσε την πολιτική άνοιξη.
0: Ναι, αλλά κάτσε να τα μετρήσω γιατί τα έχω χάσει λίγο. Το τρίσεξα Μαρτίν είναι αυτό. Δεν είναι τώρα το δί. Έφυγε μια φορά. Τον είπανε κάποιο προδότη βέβαια, κάποιοι τον είπανε. Μετά ξαναήρθε, τώρα ξαναφεύγει. Α, ναι, δεις είναι, ναι, το δεις, ναι. Ξανάρθει όμως τώρα, αυτό είναι το θέμα του. Δεν ξέρω άμα χρειώνεσαι όταν φεύγεις. Μόνο όταν έρχεσαι χρειώνεσαι μόνο.
1: Η είσοδος είναι δωρεάν.
0: Η είσοδος...
1: Την έξοδο πληρώνεις.
0: Την έξοδο πληρώνεις. Σαν να τον εφοβούνται όμως λίγο. Έτσι έχω αυτή την αίσθηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Έτσι τον παροτρύνουν καλοπροαίρετα βέβαια, με καλές κουβέντες, όχι φωνές και τέτοια πράγματα. Γιατί είναι και, έχουν και το πρεστής του νεοδημοκράτη, του πολιτισμένου. Σας λέει μην το κάνεις πρώτα, μην το πατάς το κουμπί. Δηλαδή μην περνάς τη γραμμή, μην πατάς διπλή λωρίδα.
1: Ακούσαμε χτες τον Κωστίτο Χατζηδάκη να λέει ότι εγώ με πολύ σεβασμό, γιατί ήμουν και υπουργός.
0: Είναι όλοι έτσι μιλάνε με σεβασμό.
1: Κυρίου Σαμαρά, θα έλεγα ότι το να κάνει λέει κόμμα θα ευλάψει λέει λίγο τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Λατινοπούλου, ίσως λίγο και εμάς, αλλά περισσότερο λέει θα βλάψει την υστεροφημία του.
0: Αυτό μου θυμίζει το Βασιλάκι, ο οποίος είχε φαλακρά και έβαλε ένα, πώς το λένε, περουκάκι. Πολύ ωραίο. Δεν ήξερε ότι τα περουκάκια είναι για διάβροχα. Τον είδα να κάνει βουτιά στη θάλασσα, βουτάει και βγαίνει στεγνός, κανονικά το κεφάλι. Τα μαλλιά αυτά είναι, δεν ξέρω τι, έχουν ένα υλικό επάνω. Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, θα χάσει ο Βελόπουλος, θα χάσει η Λατινοπούλου, θα χάσουν όλοι οι άλλοι, θα χάσουν.
1: Όχι, είπε και σε εμάς.
0: Η Βενετσιά βάλε... Βελόνι θα χάσει, αλλά.
1: Βάλε ναι. Λίγο να ακούσουμε, σου έχω στείλει μια Ντόρα Μπακογιάννη, να ακούσουμε τι είπε για τον. Προλαβαίνουμε.
0: Γιατί έχουμε ακόμα ένα λεπτό, κάτσε ακούσουμε λίγο την Ντόρα. Περίμενε να ακούσουμε την Ντόρα, να δούμε τι είπε η Ντόρα η Μπακογιάννη. Περίμενε να την ακούσω λίγο. Πού είσαι Ντόρα, Ντόρα, πού είναι το ηχητικό?
1: Στο Viber.
0: Όχι, εγώ το έχω εδώ πέρα, ρε παιδί μου, αλλά δεν το ακούω.
2: Ζώνες ανθρώπους στη ζωή μου πολλούς. Δόξα τω Θεώ, τα καλά μια.
0: Α, για τον Αλέξη λέει αυτό.
2: Αλλά τι αλαζονία.
3: Γιατί, τι σας πείραξε.
2: Μα είναι απίστευτη η αλαζονία. Έρχεται και λέει στους συντρόφους που είχε χθες. Σας ξεφτιλίζω. Σας υποχρεώνω να κατεβείτε, να αφήσετε τις έδρες σας. Δεν σας αναγνωρίζω τη μάχη που δώσαν οι άνθρωποι. Γιατί εγώ στη Βουλή. Δώσανε τη μάχη πραγματικά, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα που έδινε τη μάχη. Και σε ξεφτιλίζω. Και αφού σε ξεφτιλίσω, θα σε κατεβάσω υποψήφιο στα Χανιά, στο Α, στο Β. Μα με συγχωρείτε, εάν είναι να κατεβάσω έναν υποψήφιο βουλευτή... Τον οποίο έχεις υποτιμήσει, τον οποίο έχεις μειώσει, τον οποίο έχεις φτάσει στο αμήν και του πεις μετά του λαού... Στήριξε τον αυτό το βουλευτή. Είναι σοβαρά πράγματα.
3: Δεν το στήριξε καλημέρα, είναι δεύτερο κόμμα ο κ. Σύπρας.
2: Ναι,
3: και μάλιστα δεύτερο... λέει ότι αφού με το καλημέρα είμαστε δεύτερο κόμμα, μπορούμε να διεκδικήσουμε τη νίκη στην πρώτη Κυριακή των εκλογών.
2: Όταν σας λέω για λαζονία, τι εννοώ. Mm-hmm. Αυτό εννοώ.
3: Αυτό λέτε.
2: Εννοώ ότι ναι, ο κ. Τσίπρας είναι επικοινωνιακός. Ναι,
3: ναι, αλλά γιατί τον θέλετε εσείς τον Τσίπρα. Τον έχετε επιλέξει για αντίπαλο.
2: Σιγά που έχουμε επιλέξει εμείς. Γιατί να επιλέξουμε εμείς?
3: Όχι.
2: Εδώ πέρα μακάρι να μπορούσαμε να επιλέξουμε εμείς. Θα έχουμε επιλέξει καμιά αντιπολίτευση, θα μας κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, θα γίνουμε και εμείς καλύτεροι. Mm-hmm. Η καταστροφολογία δεν είναι αντιπολίτευση. Πού πιέζομαι εγώ ως Νέα Δημοκρατία, όταν ο άλλος έρχεται στη Βουλή και μου λέει ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος και εγώ έχω μια καλύτερη λύση. Και την ώρα που έχω την πρόταση τη σοβαρή, εκείνη την ώρα λέω την πατήσαμε, παιδιά, διότι είναι καλύτερη η πρόταση.
3: Το Πασόκ,
2: δεν
3: γιατί,
2: υπάρχει αυτό. Γιατί...
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καλύτερη λύση. Είναι, δηλαδή, αυτό είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή, δεν υπάρχει καλύτερη λύση. Κυρία Μπακογιάννη, με συγχωρείτε που γελάω. Δηλαδή, σας εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά με κάνετε και γέλασσα, ας πούμε. Δεν υπάρχει καλύτερη λύση. Μακάρι να υπήρχε καλύτερη. Εμείς θέλουμε να υπάρχει καλύτερη λύση. Αλλά δεν υπάρχει, παιδιά. Λυπάμαι. Πώς το λέγει ο Καλογύρου, ευχαρίστως μεν, δυστυχώς όμως. Χαρούμενοι κι αντί...
1: Και καθώς πλησιάζουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, κοντά μας σε όλα τα δύσκολα της καθημερινότητας, για να είμαστε στα καλύτερά μας, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Ο καλύτερος μας σύμμαχος προέρχεται από τον Όλυμπο, το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδας, αφού αποτελεί το μοναδικό βουνό το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα. Το Διός προστατεύει και ενισχύει τη σωματική αλλά και πνευματική μας υγεία. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του και το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπως τα ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδικριτικός, Μπαζάρ, Γαλαξίας, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μίνι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης.

0: Πάμε σε διαφημιστικό, μπαίνουμε μάλλον σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Χάθηκες ξαφνικά όπως είχες.
0: Και επιστρέφουμε μαζί με τη βροχή η οποία επέστρεψε για να μας θυμίσει ότι το καλοκαίρι τώρα ξεκινάει σιγά σιγά.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικά.

0: Μόρεντ σου έλεγα. Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
2: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
3: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
3: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
3: Θαλασσινός Pro.
2: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
3: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
2: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
3: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
4: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρο. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραίο Κάστρο.
5: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
7: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
8: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Παναγιωτάκι μου, αυτές τις αλήθειες φοβάμαι κι εγώ. Αυτές τις αλήθειες φοβάμαι κι εγώ. Μην με συναντήσει καμιά αλήθεια κατά κέφαλα και μου τις βουτσινίξει. Καλημέρα στο περιφερειακό, καλημέρα εκεί που ταλαιπωρήστε. Σας βλέπω εκνευρισμένους, σας βλέπω. Λίγο η βροχή, λίγο μπροστινός, λίγο διπλανός. Φτάσαμε μέχρι, χοντεύουμε να φτάσουμε προς τα δυτικά, η κατεύθυνση μέχρι τα Νταμάρια. Προς τα δυτικά, στον Άγιο Παύλο ζοριζόμαστε. Προς τα ανατολικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως, γιατί ξεκινάει από Παπαγεωργίου και πιο πίσω. Ανεβαίνει μετά τα Πεύκα και ανεβαίνει προς την ανηφόρα του Επταπυργίου. Μετά συναντάμε πρόβλημα και στη Τούμπα και μετά στα Κωνσταντινοπολίτικα πάλι.
1: Μας αναφέρει εδώ ένας φίλος ότι στην εξωτερική περιφερειακή, ανατολικά, υπάρχει τροχαίο με εκτροπή φορτηγού.
0: Α, γι' αυτό.
1: Και υπάρχει και όχημα της πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό εκεί. Σε λίγο όμως θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Τώρα λύνονται τα μυστήρια. Υπομονή στον περιφερειακό, υπομονή. Είναι Τετάρτη και είναι 17 του Ιούνιου σήμερα. Θα έχει βροχή όλη τη μέρα, λέει ο μετεωρολόγος. Βροντές αστραπές σε κατατόπους. Μια σκάει στην Τούμπα, μια σκάει νέους επιβάτες, μια σκάει στη Σταυρούπολη.

0: Θοδωρή, τι γράφει? Καλημέρα στη Μουδανιών, κατεύθυνση για Θεσσαλονίκη. Κλειστό ένα ρεύμα. Λέει μεγάλο ποτηλιάρισμα, κάνουν έργα. Άντε και εκεί, για να δω εκεί πέρα, δεν το έβλεπα.
1: Ναι, έχει κάτι εργασία, σκοπή πρασίνου.
0: Έχουμε πράσινο εκεί?
1: Δεν έχουμε.
0: Ξέρω εγώ. Κάτι ελιές είχαμε νομίζω. Τρέχανε ελιές σαν το νερό στο τσίγκο. Άμα έχει λίγο κατηφορά, πέφτουν ελιές και παίρνουν την κατηφορά.
1: Λοιπόν, λείπει ο Άρης ο Παπηδάκης, αλλά ναι, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον καταπληκτικό Μέση, ο οποίος στα 39 του χρόνια, που για το ποδόσφαιρο ξέρετε όλοι ότι θεωρείται μεγάλος, εξακολουθεί να δίνει μαθηματάκια.
0: Πεχτούρα μεγάλη.
1: Έβαλε 3 γκολάκια στην Αργεντινή. Στην Αλγερία, με συγχωρείτε, με την Αργεντινή. Όταν κάνεις κάτι 3 φορές στο ποδόσφαιρο, το λένε hat-trick, να ξέρεις. Ναι, hat-trick. Και μάλιστα ήταν στο Ρελαντίλ, ήταν σε. Πώς να σου πω, πολύ χαλαρά, παιδί μου. Ναι, άνετα, ρε παιδί μου. Εντάξει, χαλαρά.
0: Πώς τραγουδάει ο Πάριος, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Έτσι. 3 γκολάκια έβαλε ο Μέση, παιδιά, στο Αργεντινή-Αλγερία. 3-0 έληξε ο αγώνας. Σε ένα να ξέρεις, σε αυτό το Μουντιάλ νομίζω το έχει πει και ο Άρης ο Παπηδάκης, επειδή είναι πολλοί αγώνες.
0: Ναι.
1: Είναι, ξέρεις, τους παίζουν σε slow motion για να αντέξουν να τη βγάλουν. Οικονομία δυνάμεων κάνουν οι ομάδες. Αλλά έτσι ήταν μια πολύ μοναδική στιγμή αυτή για τον Μέση.

0: Βασιλάκι μου, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Good morning. Καλημέρα και στον κύριο Φώτη, στα μηνύματα που έρχονται στο Facebook, στην Ατάσα, καλημέρα, στην Πίπη. Πίπη. Πόπι δεν σε λένε, Πίπη. Ο Πίπης είναι αρσενικό όνομα, να δεν κάνω, Πίπης.
1: Και Πίπης. Η Πίπη η Φακεδομήτη.
0: Α, ναι, η Πίπη η Φακεδομήτη, ναι, μωρέ, ξέχασα.
1: Την οποία Πίπη στο εξωτερικό το κανονικό της όνομα ξέρεις ποιο είναι? Είναι Πίπη Μακρυκαλτσού, Long Stockings.
0: Μακρυκαλτσού,
1: ναι.
0: Έλα ρε, εσύ.
1: Και εμείς τη μετάφραση την κάναμε Πίπη Φακεδομήτη.
0: Φακεδομήτη, ρε τι πάθαμε. Κάπως την έλεγε η μάνα μου, δεν θυμάμαι στα ποντιακά, κάπως την έλεγε την Πίπη, την παρακολουθήσε και η μάνα μου.
1: Την παρακολουθούσε η μάνα σου, η, ναι, κόρη μου την έκανε φέτος εργασία στο σχολείο.
0: Την Πίπη και Φακεδομήτη, ε.
1: Διαχρονική αξία η Πίπη.
0: Μεγάλη υπόθεση. Σαν το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Γεωργία μου, καλή σου μέρα. Στο Μαράκι, good morning. Στην Αναστασία και στην Νικολέτα, γεια σου Χρήστο. Ο Γιώργος λέει ξύπνησε νωρίς, αργά σήμερα, λέει, αλλά είπα να πω μια καλημέρα από Βέρεια. Βρέχει, Γιώργο μου, στη Βέρεια, τι γίνεται εκεί? Πόσα θα μάθεις από εμάς, ρε Τουλίπα, πόσα θα μάθεις από εμάς. Σχολείο είμαστε, είμαστε ραδιόφωνο εμείς. Εμείς είμαστε σχολείο, είμαστε εδώ. Καθημεία.

Άρα και στην Ιβέρια, από ό,τι μου λέει ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ πέρα, μαύρα σύννεφα έχει. Οπότε μαύρα σύννεφα σημαίνει, συμβαίνει ότι θα, θα έχουμε βροχούλα. Θα έχουμε βροχούλα. Έλα, καλημέρα σας, καλό πρωινό. Άντε τα χέρια ψηλά, να σηκώσουμε μία δέηση να κάνουμε στον ουρανό. Τι θέλουμε, την βροχή τώρα, γιατί τι θέλουμε, τι θέλουμε, δεν τι θέλουμε, τι θέλουμε. Εγώ τι θέλω.

Καλημέρα και στον κύριο Σάβα. Άντε κύριε Σάβα, άντε να κουνηθούμε, να κάνουμε καμιά οκαδουλιά σήμερα. Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε για καλημέρες. Δροσιά σήμερα, δροσιά, γιατί σε λίγο θα κάνουμε πάλι ουφ και θα λέμε τα κλιματιστικά και ενέργεια.

0: Γιάννης μας στέλνει μήνυμα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Δεν το ξέρω πού είναι αυτό, το ψάξω το βρω. Σουλά με 18 βαθμούς λέει ο Γιάννης. Άρα τυχερέ. Πού είναι ρε Γιάννη, στείλει καμιά φωτογραφία να δούμε πως είναι το Σουλάρι. Μια γειτονιά μέσω διαδικτύου το ραδιόφωνο. Όλοι συντονισμένοι. Ξέρεις Κατερίνα που είναι το Σουλάρι, Σουλάρι Αρκαδίας. Μπα, που να ξέρεις, ένα χωριουδάκι θα είναι Σουλάρι.
1: Δεν ξέρει η Αρκαδία ολόκληρη που είναι.
0: Έλα καλή Αρκαδία.
1: Είμαι εντελώς αγιογράφητη. Ναι. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, με ενημερώνουν ότι έχουμε κινητοποίηση τόσο από πυροσβεστική για απεγκλωβισμό, όσο και από ΕΚΑΒ για ένα άτομο το οποίο μπορεί να έχει στραβώσει πόρτα και να μην μπορεί να βγει.
0: Να ανοίξει, ναι.
1: Ή μπορεί να είναι τραυματισμένο. Δεν ξέρουμε, δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα αυτό. Για το τροχείο που έχουμε στην εξωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά. Είχαμε τροχαίο με εκτροπή φορτηγού. Υπάρχουν, ξαναλέω, εκεί επιτόπου δυνάμεις της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της τροχαίας. Δεν έχω όμως ακόμα αναφορά για κάτι το οποίο να είναι πολύ τραγικό.
0: Ανησυχητικό. Ναι.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα τη βαρύτητα και μάλιστα το ένα από τα δύο οχήματα που πήγαν της πυροσβεστικής αποχώρησε ήδη. Είναι σε εξέλιξη το περιστατικό. Θα έχω στη συνέχεια περισσότερη ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Καλημέρα παιδιά, λέει, ακούμε δυνατά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδία. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το ξακουστό πανηγύρι.
1: Α, το προφτυγιά.
0: Όχι, τη Γουρουνοπούλα γιορτάζει. Γουρουνοπούλα λέει. Γουρουνοπούλα, ωραίο πράγμα.
1: Μάλλον επειδή είναι και κοντά τα γενέθλιά μου.
0: Θα το βάλω στο Google, για να και σε βρω. Νικολέτα, καλή σου μέρα. Λάζαρε, good morning. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Προσοχή με τα αυτοκίνητά σας όπου και αν βρίσκεστε, γιατί αρχίζει και αλλού βρέχει, σταματάει, βρέχει, σταματάει. Υπάρχει λίγος εκνευρισμός. Ο Γιώργος έσκασες βρεσκασμένε πόσα. Πού να ξέρουμε πόσα δωμάτια έχει ο Μέσινγκ στη βίλα του τώρα. Είναι δυνατόν? Μα έχει 30, ξέρω εγώ τι είναι. Έχει ο άνθρωπος, λεφτά δεν έχει ο άνθρωπος τώρα να πω, αφού είναι παιχτούρα να πω. Ο χαρτομάντιλα να διαφημίσουν αυτοί, θα οικονομήσουν. 17 λέει, τα μέτρησες.

0: Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, εγώ γιατί έχω όρεξη?
1: Για ταξίδια.
0: Έτσι, τα γόρι μου. Έτσι. Και επειδή εμένα μου αρέσει να κάνω έτσι και περιηγητικές εκδρομές, στο Greco Travel έχουν τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Με πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, πανόραμα Αλσατίας, πανόραμα Ιταλίας, Ελβετίας, Αλπικό Τρένο, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, πανόραμα Πολωνίας, Νίκαια, Κιανία, Κτή. Greco.gr μπαίνετε, βρίσκετε την εκδρομή που σας αρέσει σε καταπληκτικές τιμές για όλα τα βαλάντια. Και πάτε μία εκδρομή και βλέπετε τα πάντα. Εγώ τώρα έχω βάλει στο μάτι το Νίκαια Κιανία Κτή. Αγαπώ, κοντά ζούγα. Είναι υπέροχα, ειδικά αυτήν την εποχή είναι μαγευτικά, αλλά και αργότερα. 2310-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι. Και να θυμάστε ότι όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα. Οι τιμές είναι δυναμικές.
1: Σωστό. Με φωνώ.

0: Με έχει αγχώσει ο Γιώργος. Σε λίγο θα πάω, θα ζητήσω ένφια από τον Μέση.
1: Έλεος να πούμε. Ας τον άνθρωπο να έχει να πούμε. 17 δωμάτια φαντάζομαι πρέπει να έχει καμιά πενταριά κουφώματα.
0: Καλημέρα Έλενα. Έλενα, σου έχω μία πρόταση. Σου απευθύνει ένα ερώτημα. Ναι. Η καλύτερη πρόταση είναι το κτήμα είναι να το γράψει σε μένα.
1: Ναι. Θέλει να πάμε να καθαρίσουμε το κτήμα, η γυναίκα. Φοβάται και το.
0: Γράψω πρόστιμο. Σε μένα, θα το κανονίσω εγώ. ακόμα ξέρει τώρα και με τη βροχή, θυμάσαι ότι έχει πάρει παράταση αυτό
1: ναι,
0: με 22 για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: 17 είναι σήμερα, 22, πότε λήγει το 22.
0: Τώρα μεθαύριο, 5 μέρες μήνα. Ναι, ναι, και εσύ.

0: Μια μισή λωρίδα είναι διαθέσιμη στο ρεύμα προς ανατολικά στην εξωτερική περιφερειακή μετά από το συμβάν που είχαμε λίγο πριν από τις 7.30 με νταλίκα που έχει διπλώσει εκεί. Ο οδηγός φέρεται να έχει τραυματιστεί, αλλά δεν έχω ακόμα περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Έχετε το νου σας όσοι κινείστε προς ανατολικά στην εξωτερική περιφερειακή, στα Νταμάρια, έχουμε τροχαίο. Νταλίκα δίπλωσε και έχουμε εκεί έτσι μια αυξημένη κινητικότητα.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το απογευματάκι ουσιαστικά, δεν είναι βραδάκι, στις 8, έτσι. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέ, σε λίγα λεπτά εδώ στον Στάτους 107 και 7. Και σήμερα ποιον έχουμε? Έχουμε την κυρία Βούλτευση, νομίζω, έτσι. 9 η ώρα, τι ώρα, κυρία Βούλτευση. Μην τη χάσετε. Θα ακούσουμε σημαντικά πράγματα.

0: σβησμένος από το χάρτη. Κάτι παλιά.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πολλαπλά τροχαία ατυχήματα στην περιφερειακή οδό από νωρίς το πρωί, καθώς το ψηλόβροχο προκάλεσε προβλήματα. Ως πιο σημαντικό αυτή την ώρα είναι τροχαίο που σημειώθηκε στην εξωτερική περιφερειακή, στα Νταμάρια, όπου Νταλίκα δίπλωσε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού. Επιτόπου βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ και αστυνομία, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράνη αν το πράξει. Παράλληλα, κάλεσε τον Νετανιάχου να δείξει πιο υπεύθυνη στάση σχέση με το Λίβανο, την ώρα ωστόσο που το βράδυ σημειώθηκαν νέες επιθέσεις από την πλευρά του Ισραήλ. Νωρίτερα, τους 12 όρους του Μνημονίου Κατανόησης δημοσίευσε Ισραηλινό μέσο ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι το Ιράν θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει πυρηνικά. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα διεξάγουν ομιλίες σχετικά με τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Τίθεται πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Καταπέλτιστο βούλευμα του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου για τον καταδικασμένο ως ηγετικός στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, με το ανώτατο δικαστήριο να ανατρέπει την απόφαση της αποφυλάκησής του και να παραπέμπει την υπόθεση σε νέα κρίση από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Κανείς πολύ σοβίτης εκτός φυλακής πριν τα 25 χρόνια, επισημαίνουν οι ανώτατοι δικαστές. Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Μέσω της εφαρμογής οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Ο καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Σε ριζικές αλλαγές προχώρησε ο Σωκράτης Φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Νίκος Παπάς πάβει να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Στη θέση του τοποθετείται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας. Ταυτόχρονα φεύγει και ο Κώστας Ζαχαριάδης με συνενετικές διαδικασίες. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Γαλλία επικράτησε με 3-1 τη Σενεγάλη στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους άλλους δύο αγώνες, Νορβηγία-Ιράκ 3-1 και Αργεντινή-Αλγερία 3-0.
3: Ο καιρός στον Status FM.
4: Βροχές και συννεφιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στη Βέρεια και το Κιλκής τους 29, στις Έρες τους 30 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 27. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
14: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
13: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: People have repower. People have repower.
16: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
18: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
19: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
20: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
21: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
20: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
21: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
22: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
24: Τα μποτιλιαρίσματα να δείτε που είναι σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Λοιπόν, ένας χαμός γίνεται στην περιφερειακή, όχι μόνο στην περιφερειακή, αλλά ξεκινώ από εκεί. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις προς ανατολικά σε 2 τμήματα της περιφερειακής, τα οποία όμως αθρηστικά βγάζουν πολλά χιλιόμετρα. Προς ανατολικά και προς δυτικά, μικρότερο πρόβλημα, αλλά πρόβλημα. Εκεί όπου έχουμε τώρα, δεν ξέρω για ποιον λόγο, νωρίτερα έγινε ένα ατύχημα. Μεγάλο πρόβλημα είναι στην είσοδο της πόλης, στην Μουδανιών προς την Θεσσαλονίκη, όπου γίνεται τσικακομήρας. Γιατί γίνεται τσικακομήρας?
25: Διότι είναι σε εξέλιξη εργασίες κοπής πρασίνου.
24: Με αυτή τη βροχή.
25: Και εγώ αυτή την απορία είχα. Είχα φανταστεί ότι θα τις αναβάλουν, αλλά φαίνεται.
24: Λυπηθείτε
25: ότι...
24: τους εργαζόμενους, ρε. Κόβει χόρτα δηλαδή, κόβει χόρτα. Κοίταξε, είναι και 15-17, να, μέχρι τις 22 είπαν στους πολίτες πρέπει να κόψουν χόρτα. Οι υπηρεσίες δεν πρέπει να κόψουν χόρτα. Κυρία Καταρίνα μου.
25: Πάντως είχαμε από νωρίς μικροατυχήματα στην περιφερειακή. Επαναλαμβάνω, και στον Άγιο Παύλο, ρεύμα προς ανατολικά, είχαμε μια καραμπόλα 3 οχημάτων με όλες υλικές ζημίες. Και στην εξωτερική περιφερειακή είχαμε το δίπλωμα της Νταλίκας που αφήνει ελεύθερη μόνο μια μισή λωρίδα κυκλοφορίας και με τον ελαφρύ, από ό,τι φαίνεται, τραυματισμό του οδηγού.
24: Ευχαριστούμε την Κατερίνα, την οδηγήτρια. Καλό πρωινό σε όλους, όλες. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 17 Ιούνιο, είναι του 2026. Αν σήμερα έγιναν κάτι εκλογές το 2012, όταν κάλπαζε και πάλι το πολεμικό άτι που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Μόνο που τότε ήταν global, ήταν λίγο, όπως το λένε, ποικιλόχρωμο. Ήταν η συνισταμένη συνιστοσών. Τώρα όμως είναι καθάριο. Δεν θέλει κανέναν που να θυμίζει τα παλιά ο Αλέξης ο Τσίπρας. Και καλπάζει. Καλπάζει. Τρόπος του λέγει, βραδερφέ. Τέλος πάντων, τα πάει καλύτερα από τον Νικολάκη μου. Νικολάκη μου. Νικολάκη μου. Το είπε και ο Φλωρίδης. Κανείς δεν θέλει, λέει. Η μισή, λέει, ψηφοφόροι του Πασόκ δεν θέλουν τον Νικολάκη. Έχει απόλυτο δίκιο ο Φλωράκης. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης καλό είναι να προσέχει εμάς τους προερχόμενους από το Πασόκ. Γιατί οι προερχόμενοι από το Πασόκ του πηγαίνουν και ψήφους. Μα τους οποίους χρειάζεται πολύ περισσότερο τώρα που ο Σαμαράς θέλει να του κάνει τη μεγάλη ζημιά. Ό,τι το αφαιρέσει ο Σαμαράς πρέπει από κάπου να το βρει ο Μητσοτάκης. Και νομίζω ότι η καλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων, σοβαρών ψηφοφόρων, είναι το Πασόκ, όπου πολλοί Πασόκοι βλέπουν ότι δεν έχει χαΐρι με τον Νικολάκη και ψάχνουν ένα αποκούμπι. Σίγουρα δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας το αποκούμπι. Οπότε Μητσοτάκη θα λέτε και θα κλαίτε. Αστειεύομαι. Σοβαρό κόμμα, το σοβαρότερο κόμμα νομίζω με διαφορά μάλιστα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το αποδεικνύει με όλα όσα εκεί συμβαίνουν. Είχαμε χθες ενδιαφέρουσες εξελίξεις, θα τις δούμε περισσότερο αναλυτικά σε λίγο. Γιατί είναι ανέκδοτο πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ. Προκαλεί πάρα πολλούς γέλωτες, αλλά και χαρμολύπη σε ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν κάποτε στο πανηγύρι που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ο Φάμελος με καθυστέρηση πολλών μηνών πήρε την απόφαση να χωρίσει τα, πώς το λένε αυτό, να χωρίσουμε τα τσανάκια μας με τον Παύλο τον Πολάκη, τον Νίκο τον Παπά, τον Κώστα τον Ζαχαριάδη τον Χλιώδη. Στη θέση του Ζαχαριάδη του Κώστα, ο οποίος ευχαρίστησε τον Φάμελο, αλλά λέει την ίδια ώρα τι καλός που είναι ο Τσίπρας. Γι' αυτό λέω Χλιώδης, έτσι. Είναι οι τυχαίοι οι οποίοι έγιναν μοιραίοι. Αυτός θα εκλεγεί. Θα βρεθεί τρόπος ο Τσίπρας να τον βοηθήσει. Τόσο γλύψιμο. Χαμένο θα πάει. Είναι αριστερός κι αυτός, βέβαια. Αριστερός, προοδευτικός, εργατικός. Ναι, Βιργινία, έφυγε μόνος του, καλά. Έφυγε μόνος του. Δεν τον διέγραψε. Είναι γνωστό, αλλά ο Ζαχαριάδης εδώ και πάρα πολύ καιρό βγαίνει στα κανάλια και κάνει πλάτες στον Αλέξη Τσίπρα. Επέλεξε αυτό το δρόμο. Τώρα τι γίνεται στην πράξη. Πρόκειται να δεις πόσο μάγκας είναι ο Τσίπρας. Ο Φάμελος ενδέχεται, δεν ξέρω, η κασία είναι, να έχει κάνει κάποια συμφωνία κάτω από τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα έρθω κι εγώ, βραδερφέ, και του είπε ο Τσίπρας, κοίταξε να δεις, θα σε παρακαλέσω πριν έρθεις, καθάρισε λίγο το μαγαζί, διώξε ό,τι υπάρχει εκεί βρωμερό ή χαμερό, γιατί θέλω να έρθεις, αλλά μην μου φέρεις τώρα τον Πολάκη, τον Παπά, ξέρω εγώ, ή οποιονδήποτε άλλον. Καθάρισε. Πέταξε δηλαδή αυτό που θεωρώ πολιτικό σκουπίδι, για να μην λερωθώ, και μετά έλα, αδερφέ, και επικρατείας έχω. Έτσι γίνονται οι business, αγαπητές φίλες και φίλοι, στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας, στον χώρο του αριστερού ηθικού πλεονεκτήματος, κυρίως εκεί. Ο Γιαννούλης εκπρόσωπος στη θέση του Ζαχαριάδη. Έχω πει και άλλη φορά ότι ο Γιαννούλης τουλάχιστον στέκεται έντιμα σε αυτό που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει εκεί. Αν και μια δεύτερη σκέψη που μπορεί οσδήποτε να κάνει είναι ότι ξέρει ότι δεν έχει περιθώρια να επανεκλεγεί ακόμη και αν θα πάει στον Τσίπρα. Οπότε σου λέω, Γιαννούλης, ας καθίσω εδώ 5, 6, 7 μήνες ακόμη. Μιστουλάκος και μετά βλέπουμε. Εδώ δεν βλέπεις Νοτοπούλου, λέγεται, το διαψεύει η ίδια ότι ζήτησε να γίνει δημοσκόπηση. Λέγεται ότι μπορεί να την δούμε στα πράσινα. Όπως και αν τη δεις την Κατερίνα, είναι μια κούκλα, έτσι, μια κούκλα. Υπομονή στους δρόμους, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.

Μα τρελάνε εδώ, είπα εγώ Λατινοπούλου, Νοτοπούλου είπα. Στη Λατινοπούλου πηγαίνει περισσότερο το γαλάσιο. Και είπα λέει το Φλωρίδι Φλωράκι. Κατένα πως δεν ακούς κορίτσι μου. Είπα εγώ τον Φλωρίδι Φλωράκι. Και είπα λέει επίσης η Κατερίνα ότι σήμερα είναι Παρασκευή, Τετάρτη είναι. Παιδιά τα έχω χαμένα. Τα έχω χαμένα που λέει το λαϊκό άσμα. Τώρα τι θα κάνει σήμερα εδώ ο Ρημάδης. Τι θα κάνει ο Ρημάδης. Για να δω τι θα κάνει. Και να σας πω κάτι. Αλλιώς μας τα λέει η Έμι, αλλιώς έρχονται. Χθες ξαφνικά το βράδυ παράθυρα χτυπούσαν, κουφώματα, πόρτες, τζάμια. Σηκώνει τη Μαρία, ο πανικός και τα λοιπά. Λέω, τι έγινε ρε, μου λέει τα ρούχα. Ποια ρούχα λέω ρε παιδί μου, χαρά Θεού. Ήλιος, μου λέει ήλιος. Αυτά λέει τα έλεγε στο ραδιόφωνο. Δεν έχει ήλιο, έχει βροχή. Τέλος πάντων, πιστέψτε όσο θέλετε την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εγώ την έχω και θέλω να σας την επικοινωνήσω, να την μοιραστώ μαζί σας. Το μεσημέρι στις 3 θα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 50-70%, μποφοράκια 2-3. Το πρωί λέει ασθενής βροχή, αργότερα θα έχουμε έντονη βροχόπτωση το μεσημεράκι. Αλλά και το απόγευμα πάλι βροχούλα μου δίνει. Η Σοφία επιβεβαιώνει την Κατερίνα. Καλημέρα Δημήτρη, λέει όντως τα φραστικά λάθη τα έκανες. Σταυρώστε με, σταυρώστε με. Σταυρώστε με, σταυρώστε με. Αυτό είναι μήνυμα το στυλ. Έτσι για να έχουν αϊπνίες κάτι. Λοιπόν, τι βλέπω εδώ. Βλέπω ότι το πρόβλημα στη Μουδανιών περιορίστηκε. Αλλά στην περιφερειακή και λόγω της βροχόπτωσης και των ατυχημάτων στα οποία νωρίτερα αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι. Ταλαιπωρήστε.

0: καυγάς πολλής με αφορμή την αποφυλάκηση και την επαναφορά του στις φυλακές του Γιωτόπουλου. Έγινε και μία ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα, η οποία κράζει όλους εκείνους οι οποίοι την έκραξαν για την ανάρτησή της. Τους χαρακτηρίζει μακάκες η Έλενα Ακρίτα, γιατί κάτω από την ανάρτησή της, με την οποία τάχθηκε με τον Γιωτόπουλο, πολίτες έγραψαν διάφορα. Η Μπακογιάννη έκανε δηλώσεις, πολλοί ακόμη έκαναν δηλώσεις, και η Έλενα η Ακρίτα θύχτηκε και χαρακτήρισε μακάκα καθέναν ο οποίος αντέδρασε στις δηλώσεις της στο πλαίσιο του αριστερού ηθικού πλεονεκτήματος και αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα στέλεχος του κόμματος του Τσίπρα, στον οποίο ο Ζαχαρός θέτει ένα απλούστατο ερώτημα.
1: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς, για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Όλοι και υπόσχονται και ζητούν διαφάνεια. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
2: Μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
2: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείται. Η απάντηση μου ήταν και.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά. Συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
0: Έλα, κακιούλες, Ζαχαρέ, τι άνεργος, έχει πουλήσει βιβλία και βιβλία. Α, για το προηγούμενο στο οποίο αναφερόμουν, ξεχνάει πολλοί κόσμος ότι το πανηγύρι γίνεται και το ισχυρό χαρτί του Φάμελου. Δεν είναι οι απόψεις του και το επικοινωνιακό του κρεσέντο και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, αλλά ότι κρατάει τα κλειδιά του ταμείου. Το ταμείο έχει πολλά λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πήρε χρήματα και έχει περιουσία από τα προηγούμενα χρόνια. Άρα υπάρχει διαπραγματευτικό

Κατεδαφίζει το ο ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο άλλος. Πλάκα πλάκα, τώρα που κατεδαφίζετε, σας έχουμε πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα από συνεργασίες που έχουμε εμείς εδώ. Καταρχάς, επειδή θα χρειαστούν εργασίες εκεί και... θα σας συστήσουμε τους καλύτερους. Μην ανησυχείτε καθόλου.

28-28,5 λεπτά μετά τις 8, χρωμοδομή από το 1988. Τα πάντα για χρώματα και μόνωση. Τώρα με το Granite Binder μπορείς να ομορφύνεις κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους με ένα υλικό το οποίο αντέχει στον χρόνο και κάνει τον χώρο πανέμορφο. Μπείτε στη σελίδα της χρωμοδομής, θα τα δείτε όλα, γιατί η χρωμοδομή έχει μάθει να πρωταγωνιστεί, να πρωτοπορεί, να προηγείται πάντα. Είναι κάποιες αξίες που δεν αλλάζουν. Όπως η ΟΤΕΚΟ, η οποία παραμένει ανάμεσα στα κορυφαία κταίω της Ευρώπης, γιατί έχει άριστη εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, φιλικό περιβάλλον και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Η υπηρεσία delivery της ΟΤΕΚΟ, εξαιρετική υπηρεσία, έρχονται, παίρνουν το αυτοκίνητο από εκεί όπου βρίσκεσαι, το ελέγχουν και σου το παραδίδουν τι καλύτερο.

Φίλος λέει μόλις τώρα βγαίνω από την Οτέκο με την κάρσα, με την κάρτα καυσαερίων. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου άλλος Γιώργο, Στέφαν και άλλος Δημήτρη. Και Πέτρος και Ντίνα και Χριστίνα και Χρυσούλα και Ράνια και Κατερίνα, η δικιά μας είναι αυτή, που χώθηκες εδώ.

και Σταύρος. Και πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε εδώ στο Viber να συμβαίνουν. Και ωραίες μουσικές έχουμε, γιατί έτσι είναι ο στάτους και έτσι είναι το στάτους press. Λοιπόν, τώρα με αφορμή την συζήτηση για το Γιωτόπουλο, να σου πω 2-3 πραγματάκια. Είναι χρήσιμο να τα γνωρίζουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν γεννηθήκαμε προς Θεού, γιατί πολλοί μου λένε μα όλα τα γνωρίζετε. Όχι, όλα τα σκαλίζουμε όμως. Ή να το πω διαφορετικά, όταν κάτι θέλουμε να το γνωρίζουμε για να το μοιραστούμε με το κοινό μας εδώ στο, στην εκπομπή στο Status Press, το σκαλίζουμε, διαβάζουμε, ρωτάμε, μαθαίνουμε και μετά το μοιραζόμαστε με όλες και όλους εσάς.

Θυμίστε μου να σας πω και την ιστορία του αγάλματος της ελευθερίας. Σαν σήμερα από τη Γαλλία έφυγε σε 300 τόσα κομμάτια, το σπάσανε. Οι Αμερικανοί έφτιαξαν την βάση, οι Γάλλοι έφτιαξαν το άγαλμα, στο οποίο κανείς ανεβαίνει 160 τόσα σκαλιά για να πάει στη βεράντα γη στο πρόσωπο, στο στεφάνι, και έχει άλλα πόσα, δεν θυμάμαι, για να φτάσει μέχρι το χέρι μπροστά εκεί. Δεν ξέρω αν έχει εισιτήριο το άγαλμα ελευθερίας και πόσο κοστίζει. Αυτό δεν το έμαθα. Πάμε τώρα στην υπόθεση του Γιωτόπουλου, για τον οποίο γίνονται και λέγονται πράγματα. Λένε, ρε παιδί μου, πως ένας άνθρωπος που ευθύνεται ηθικά, δεν παραδέχθηκε ποτέ άλλη ευθύνη, πως ένας άνθρωπος όπως ο Γιωτόπουλος, ο Λάμπρος της 17ης Νοέμβρη, ενώ καταδικάστηκε 17 φορές ισόβια, μία για κάθε θύμα, πως είναι δυνατόν να βγαίνει, να είναι ελεύθερος. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Σου λέει, ρε φίλε, έχεις κατηγορηθεί για 17 φόνους. Για 17 φόνους αθώων ανθρώπων που δεν τους γνώριζες, απλά ιδεολογικά ήταν απέναντί σου, συμβόλιζαν για σένα τον καπιταλισμό, ξέρω εγώ, το αυταρχικό κράτος. Δεν ξέρω τι στο διάολο έχουν στο μυαλό τους. Μάλλον ξέρω, γιατί εντάξει, όλοι κάναμε τον επαναστάτη κάποτε στη ζωή μας. Λοιπόν, είναι υπεύθυνος και γίνεται δικαστήριο και τον καταδικάζουν 17 φορές ισόβια. Λέει ο άλλος τώρα, και λογικό είναι. Λέει, κάτσε ρε φίλε, 17 φόνους. Δεν σκότωσε αυτός, έτσι? Δεν ήταν φυσικός αυτουργός. Κατηγορείται ως ο εγκέφαλος, ο ηθικός αυτουργός, ο θεωρητικός της 17 Νοέμβρη. Η ελληνική δικαιοσύνη λοιπόν του ρίξε 17 φορές ισόβια. Γιατί βγαίνει? Γιατί τον αφήνουν ελεύθερο, λέει ο άλλος? Ακούστε λίγο. Επειδή ενδεχομένως στην Ασία, την Αφρική, αλλού, σε κάτι λατινικές δημοκρατίες και ολοκληρωτικά καθεστώτα να ισχύουν άλλα πράγματα. Δεν σου λέω καλός ή κακός, κατά την άποψή μου σκότωσες 2, 3, 5, 10 ανθρώπους, ευθύνεσαι για την δολοφονία, τον θάνατο κάποιων ανθρώπων, βίασες. Αν ήταν στο χέρι μου, οι δικές μου οι ποινές είναι λίγο πιο άγριες, πιο άγριες. Προσιδιάζουν σε κάτι καθεστώτα βάρβαρα, αν αποδεδειγμένα κάποιος είναι βιαστής, είναι δολοφόνος κλπ. Αλλά άσε με μένα. Η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων, σημειώστε τα λίγο για να μην ακούω πράγματα τρελά και παλαβά σε άλλα ραδιόφωνα, τα ακούω. Λέω, εντάξει, παπατζίδες έχει στα μικρόφωνα, άσχετους έχει, αδαείς έχει. Αυτά λένε από τα μικρόφωνα οι ντεμέκ δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι, τι στο διάλογο, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, σεξολόγοι. Αυτά ακούει ο κόσμος, αυτά συμμετέχει. Λοιπόν, θα σας πω ότι ισχύει. Όχι για τα εφήβρα, έτσι. Είναι προϊόν μιας απλής έρευνας δημοσιογραφικής. Λοιπόν, για να γίνει κάποια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράφει κάποιες συμφωνίες. Είναι υποχρεωμένη δηλαδή η χώρα αυτή να τηρεί, να πληρεί κάποιες προδιαγραφές, προϋποθέσεις. Δεν εξετάζω αν είναι καλό ή κακό, σας λέω ότι ισχύει. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μία από αυτές τις χώρες. Σε καμία λοιπόν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μα σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται η θανατική ποινή. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Για καμιάς μορφής, κανενός είδους, καμιάς ακρότητας έγκλημα. Ανεξαρτήτως τι πιστεύω ο ίδιος, αυτό ισχύει. Δεν έχει τη δυνατότητα η δικαιοσύνη σε καμία χώρα της Ευρώπης να επιβάλλει θανατική ποινή. Μπορεί να επιβάλλει ισόβια. Στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης, με ακραίες εξαιρέσεις περιπτώσεις, δεν υπάρχουν ισόβια. Δηλαδή λέγονται ισόβια όπως στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά δεν είναι ισόβια. Κάποια στιγμή επανεξετάζονται οι υποθέσεις και κάποιοι αφήνονται ελεύθεροι για κάποιους λόγους, όποιους λόγους. Παντού όμως. Η διαφορά είναι ότι αλλού επανεξετάζονται σε 15 χρόνια, αλλού σε 18, αλλού σε 25, αλλού σε 30.

δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή αν πεις στον άλλο, ρε παιδί μου, τα ισόβια είναι ισόβια, δεν έχει κανένα κίνητρο να γίνει καλύτερο στη φυλακή, να σωφρονιστεί, να μετανοήσει και να ξαναβγεί έξω, λένε. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λένε δεν γίνεται να έχει σκοτώσει τόσο κόσμο, να έχει αφήσει ορφανά, χείρες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, τόσες τραγωδίες, και να έχει το δικαίωμα να ξαναβρει τη ζωή του. Τι να σας πω. Από εκεί και πέρα αυτό είναι θέμα του καθενός ξεχωριστά. Πολλοί τα μπλέκουν με την πολιτική. Δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Είναι νομικό ζήτημα. Αλλά η γελοιότητα πολλών στα μικρόφωνα και στις τηλεοράσεις δημοσιολόγων και δημοσιογραφίσκων, η γελοιότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν είναι θέμα πολιτικής. Δεν είναι ο Φλωρίδης ο οποίος θα κάνει κουμάντο ή δεν ξέρω, ο Παγγελόπουλος παλαιότερα στα θέματα αυτά. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, υπάρχει ένα νομικό προστάσιο. Ο δικαστής είναι υποχρεωμένος, άσχετα ο ίδιος τι νιώθει. Μπορεί ο δικαστής όταν έχει απέναντι έναν βιαστή μικρού παιδιού να θέλει να του βγάλει τα μάτια, να τον, όπως και εσύ και εγώ, να τον σκίσουμε. Αλλά ο δικαστής είναι υποχρεωμένος να δικάζει με βάση κάποιους κανόνες, κάποιους νόμους. Και η χώρα μας, επειδή ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμορφώνεται αναγκαστικά με αυτούς τους κανόνες. Ο Σίμος δεν το διάβασε, όλα καταλαβαίνω ότι θα μου πεις αν έκανε δήλωση μετανοίας. Όχι, δεν έκανε, δεν μετάνιωσε ποτέ. Αλλά έτσι αλλιώς του χρόνου στα 25.

επειδή και η εργασία είναι δική σας, επειδή έχετε να κάνετε πραγματάκια και επειδή χρειάζεστε ένα επαγγελματικό όχημα, ένα βαν, και εσείς ο οποίος είστε επαγγελματίας και εσείς ο οποίος είστε ιδιώτης, η λύση είναι Morend, είναι η εταιρεία στην οποία κανείς βρίσκει μεγάλο και σύγχρονο στόλο με όλες τις κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων, από πολύ μικρά έως και πολύ μεγάλα, σε διάφορες εκδόσεις καρότσας και χώρου φόρτωσης. Επιλέγετε εκείνο που θέλετε, δείχνετε την πιστωτική κάρτα, αν θέλετε δεν την δείχνετε, και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η Morend, η οποία έχει γραφεία εγκαταστάσεις στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 754 596.

Ωραία ερώτηση, διευκρινιστική. Θέλει απάντηση η Λίτσα. Λέει, μα 17 φορές σόβια δεν αντιστοιχεί στο 17 επί 25 χρόνια. Όχι Λίτσα, δεν πάει αθρηστικά. Τα ισόβια είναι ισόβια που δεν είναι ισόβια στην Ελλάδα. Δεν πάει τόσες φορές ισόβια, άρα επί 25 χρόνια τόσα χρόνια. Ατύχημα στη Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη στο αριστερό ρεύμα, λίγο μετά το κόσμος, πέφτουν πολλοί ταχύτητες, να προσέχει ο κόσμος, μας γράφει η Μαρία. Γεια σου Μαριό. Καλημέρα στις κυρίες της παρέας. Της παρέας. Λοιπόν, τούτη την ώρα έχουμε

0: Είναι σε πάρα πολλά σημεία, στα Μάλγαρα δεν έχουμε, επειδή ρώτησε ένας φίλος νωρίτερα, μια χαρά πας έρχεσαι. Στην περιφερειακή υπάρχει ένας πανικούλης. Σε πολλά σημεία της περιφερειακής έχουμε ξεκίνα σταμάτα, λόγω επαναλαμβάνω της βροχόπτωσης πολλής κόσμος μετακινείται με το αυτοκίνητό του. Κάτι μικροτροχέα, όχι σπουδαία πράγματα. Αλλά τα πήγαμε καλύτερα και σε δυσκολότερες καταστάσεις. Αντέχει ο Έλληνας. Έλεγα χθες κάτι το οποίο φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα συμβεί. Και από ό,τι βλέπω συμβαίνει. Είναι για μένα το σημαντικότερο στοιχείο στη δημόσια σφαίρα. Και το εννοώ για ακόμη μια φορά ενδεχομένως κάνουμε ένα ολέθριο σφάλμα. Ποιο είναι αυτό? Σε δύο λεπτά θα αναφερθώ εκτενέστερα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το πλυντήριο ρούχων με περισσότερες πλύσεις για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία πλύσεις, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, η ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλαίας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
15: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.
0: Η ωραιότερη φωτογραφία που έχει έρθει από το πρωί είναι, δεν πρόσεξα ποιος μου την έστειλε, από Πλαταμόνα. Α, όλα και όλα, το καλό να λέγεται. Πολύ ωραία φωτογραφία. Συνδυασμός του οδικού δικτύου, του πράσινου, της θάλασσας, του κάστρου, της χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή.

Happy day. Άκου έχεις το βράδυ, το ρέμπιτς, ωραίος. Ωραίος άρχοντας. Άρχοντας τούτες τις μέρες για τις αγορές σας, τα έπιπλα μαρμαρίδι στο κατάστημα στροφής ωραίο κάστρο. Έχουμε πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ 15 με 20 του μήνα. Καλοκαιρινό μπαζάρ στον Μαρμαρίδι. Καταλαβαίνετε πολύ καλά και γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρέπει να πάτε. Να πάτε. Διαβάζουμε με Μαρμαρίδι πρωτοσέλιδα η καθημερινή, δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις νάρκες στο Ορμούς. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή ναρκοθέτησης των στενών. Από ναρκοθέτηση, συγγνώμη. Λες να με καλέσουν αφού ήμουνα ναρκαλιευτής. Αλλά όχι σε θάλασσες. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του δημοσίου, τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Πλαφών στους τόκους κατανοητικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026 διαβάζω. Έλεγα τι είναι αυτό το οποίο με φοβίζει και το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Η χώρα μας δοκιμάστηκε όχι μία φορά μόνο με τα πολιτευτικά και πριν από τη Χούντα αρκετές φορές. Δοκιμάστηκε σε μία διελκυνιστίνδα του λαϊκισμού, της δημαγωγίας και της παπαρολογίας από τη μία πλευρά και του ορθολογισμού και δύσκολου λόγου από την άλλη. Τις περισσότερες φορές νίκησε στη χώρα ο παραλογισμός, η δημαγωγία, η υποσχεσιολογία, τον ορθολογισμό. Προσφάτως έγινε όταν Μητσοτάκης μπαμπάς ήταν πρωθυπουργός, Ανδρέας Πανδρέου αντιπολίτες. Έγινε όταν ο Καραμαλής ο μεγάλος ήταν πρωθυπουργός και ο Ανδρέας Πανδρέου αντιπολίτευση. Έγινε όταν προσφάτως πρωθυπουργός ήταν ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο αντιπρόεδρο και ο Τσίπρας αντιπολίτευση. Όπου από τη μία μεριά σου έλεγαν οι άλλοι, οι οποίοι είχαν το μαχαίρι και το πεπόνι, ότι τα πράγματα είναι ζόρικα. Α, επίσης έγινε και όταν ήταν ο Κώστας Καραμαλής με τον Γιώργο Απανδρέου απέναντι. Λεφτά υπάρχουν. Έτσι λοιπόν το ίδιο σκηνικό πάει να στηθεί για ακόμη μια φορά. Μετά από τόσα χρόνια μνημονιακά, η χώρα πήγε και πάει να ορθοποδήσει. Και επειδή δεν θέλω να είμαι άδικος, πιθαναγκασμένος ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έκανε τα σωστά βήματα, κατήργησε το δημοψήφισμα το οποίο ο ίδιος έβαλε στις πλάτες του ελληνικού λαού. Έκανε τη μεγάλη κολοτούμπα και ήταν η μεγαλύτερη προσφορά του Αλέξη Τσίπρα στον τόπο από μέρους του. Η χώρα λοιπόν σταδιακά έκανε βήματα γοργά από το διάστημα εκείνο όταν σοβαρεύτηκε και έπειτα μέχρι σήμερα που είναι 2026. Όποιος λέει το αντίθετο απλά νομίζω κοροϊδεύει τον εαυτό του. Έχουν γίνει βήματα. Υπάρχουν πολλά ακόμη τα οποία δεν έγιναν και πρέπει να γίνουν, ή έγιναν και πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να είχαν γίνει ενδεχομένως. Ωστόσο έχουν γίνει πράγματα. Εσείς δείτε το κομματικά, εγώ το βλέπω ως πολίτης. Και σήμερα βλέπω να επανέρχεται το ίδιο σκηνικό, το ίδιο δίπολο, η ίδια διελκυνιστίνδα. Διελκυνιστίνδα, δηλαδή έλκης από διαφορετικές κατευθύνσεις, από διαφορετικές πλευρές. Από τη μία είναι κάτω τα κουκιά και είναι μετρημένα και σου λέει κάποιος τόσο μπορούμε να αυξήσουμε τα κουκιά για να μπορέσουμε περισσότερα. Από την άλλη ο παπατζής ή οι παπατζίδες αρχίζουν και τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Θα αντέξει ο ορθολογισμός την πίεση της δημαγωγίας και του λαϊκισμού, ή επειδή έχουμε εκλογές μπροστά θα πούμε για ακόμη μια φορά τσοβόλα δώστα όλα.
Τροφή για σκέψη είναι, αν θέλετε τα δέχεστε, αν θέλετε δεν τα δέχεστε. Εμένα ο φόβος μου είναι αυτός. Μην διολυστήσει η συζήτηση σε έναν άκρατο λαϊκισμό, παροχολογία και ψέματα. Εκεί υπάρχουν πρωταθλητές. Στο ψέμα και στην δημαγωγία, στον λαϊκισμό και στην παπάτζα υπάρχουν λαϊκιστές. Και δεν είναι μόνο αριστεροί, είναι και πατριώτες δεξιοί. Θα αντέξει ο ορθολογισμός ή θα υπαναχωρήσει και θα πει δεν γίνεται, εγώ να πάω να φάω το κεφάλι μου, να πάω έτσι, θα αρχίσω και εγώ να λέω διάφορα χαζά και παλαβά. Θα το δούμε. Θα επαναλάβουμε τον κακό μας σε αυτό του παρελθόντος, των παρελθόντων ετών, παρελθουσών περιόδων, ή θα γίνουμε Ελβετοί, όπως πολλές φορές λέμε. Α, λέει, στην Ελβετία κάνουν πάρα πολλά δημοψηφίσματα. Μπράβο τους. Ναι, αλλά κάνουν δημοψηφίσματα και ο λαός εκεί δεν παρασύρεται από τους παπάντζες, από τους δημαγωγούς. Εδώ τους είχαν βάλει δημοψήφισμα για το αν θα έπρεπε να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και απάντησαν αρνητικά οι ίδιοι Ελβετοί. Επειδή κατάλαβαν ότι αυτό δεν οδηγεί κάπου. Στα νέα διαβάζω στα καταναλωτικά δάνεια ψηλά γράμματα τέλος. Τι θα ισχύσει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με το νέο ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, με το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ. Πολεοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό, στο μυαλό του Τραμπ γράφει η εφημερίδα.

Η απογευματινή διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, δηλώνει ο Μητσοτάκης. Είναι περίπου αυτό που έλεγα νωρίτερα. Γιατί ο Φάμελος έφαγε παπά και ζαχαριάδι, εγώ θα έλεγα στην απογευματινή άργησε να το κάνει. Πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα στην Κύπρο. Εκεί υπάρχει ένα βιβλίο στο οποίο αναφέρονται πράγματα τα οποία υιοθετήθηκαν από μια ανεξάρτητη αρχή ευρωπαϊκή και φαίνεται ότι ο Τσαχπίνης ο πρόεδρος εκεί με διάφορους παρατρεχάμενους έκαναν διάφορα ανομήματα. Η εφημερίδα των συντακτών, πανελλαδική έρευνα της ΓΕΣΕ από Άλκο μέτρων ανάλυσης και προράτα, το 13ωρο γίνεται καθεστώς. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες, 24,1 έως και 10 ώρες και υπάρχει απλήρωτη υπερεργασία σε ποσοστό 34,5%.

Φαντάσου, βροχούλα, μπόλικη, νεράκι, μπόλικο, αυτό έχει πέσει στον Όλυμπο. Το έχει πάρει στα έγκατά του ο Όλυμπος. Και όπως είναι καθάριο, σου επιστρέφεται με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, τον καλύτερό μας σύμμαχο. Από το πιο προστατευόμενο, προστατευμένο βουνό της Ελλάδας, στον Όλυμπο. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Ο ριζοσπάστης γράφει σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιουνίου. Εσείς απεργείτε 24 Ιουνίου, εμείς έχουμε τον αγώνα στη Φλόρινα. Πρώτος αγώνας Τζάμπολ, 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Φλόρινας. Τα παλικάρια εδώ, τα παλικάρια της Θεσσαλονίκης μας, στο Πανελλήνιο Πέδων, απέναντι στον Ολυμπιακό. Να προσεύχεστε για τα παλικάρια μας. Έχουμε θέματα, τραυματισμούς πολλούς, αλλά θα τα καταφέρουμε. Ο ελεύθερος τύπος, τι κερδίζουν οι οικοκυριάκοι και οι συνταξιούχοι, μέτρα στήριξη 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών.

στο μανιφέστο κουαρτέτο πικραμένων Παυλόπουλος, Βενιζέλος, Ράμος, Σαμαράς. Παρακάτω αφιέρωμα λέει όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα. Το χρονικό της νέας γυναικοκτονίας στη Δράμα, ο 16χρονος γιος δεν άκουσε ούτε κύχα από την τραγωδία στο σπίτι τους. Ήταν στο διπλανό δωμάτιο και έπαιζε φορώντας ακουστικά. Μαχαιριά στο ημίγυμνο κορμί της Αντιγόνης την ώρα που εκείνη κοιμόταν. Μιλώ για το ζευγάρι των αστυνομικών που είχαν θέματα. Και ήρθε ένα τραγικό τέλος, οικογενειακή τραγωδία.

βάουτσερ 600 ευρώ για διακοπές σε χιλιάδες περισσότερα νοικοκυριά. Νέος κύκλος του προγράμματος Τουρισμός για Όλους με αυξημένα ποσά. Αλλαγή σκητάλη στον Ιατρικό Σύλλογο με νέο πρόεδρο τον Νικόλαο Μπάτζιο. Από Νίκο σε Νίκο. Ο Νίκος ο Νίτσας πήρε μέρος στις εκλογές κάτω στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο Νίκος ο Μπάτζιος, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, φίλος. Στα ίδια μέρη μεγαλώσαμε. Η κόντρα γράφει, μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Μέχρι που μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί

Οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης, αποκαλυπτική έκθεση. Αυτή είναι η μία αλήθεια. Η άλλη αλήθεια είναι ότι για το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας πληρώνουμε ένα τεράστιο ποσοστό επί του ΑΕΠ, μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντ Μπέρι από το 1950. 5 Αυγούστου 2026 η πυρηνική αποκάλυψη. Όχι ρε φίλε, έχει γενέθλια στις 6 ο μικρός μου γιος. Αναβάλλετε το. Η Political γράφει ποιες περιοχές, ποιες παροχές, συγγνώμη, έρχονται για τη μισή Ελλάδα. Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η Gen Z μπροστά στην κάλπη. Τώρα κοιτάξτε, το δικαίωμα να ψηφίζουν τα πιτσιρικιά ακούγεται πάρα πολύ όμορφο, ωραίο και δημοκρατικό, αλλά επιτρέψατε μου να σας πω ότι είναι ένα τεράστιο λάθος. Για όσους έχετε παιδιά στα 16, 17, 18, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πολυσυζητήσουμε. Τα παιδιά δεν ασχολούνται, δεν δίνουν καμία σημασία, δεν μπαίνουν στον τρυπάκι, και αυτό ακόμη γίνεται για λόγους επικοινωνιακούς και για πολύ παπάτζα, γιατί κάποιος το υποστήριξε με σθένος. Δεν θα μπορούσες να πεις μετά εσύ ότι εγώ διαφωνώ, γιατί δεν θα έπαιρνες κανένα ψηφαλάκι. Επειδή εμένα τα παιδιά μου, δόξα τω Θεώ και λόγω του επαγγέλματος, ψιλοψάχνονται, δηλαδή ρωτάνε, κάνουν, αναγκάζονται, ακούνε υποχρεωτικά. Καμιά φορά συζητώ μαζί, όχι, πολλές φορές συζητώ και με τα παιδιά και με τους φίλους. Δεν νομίζω τώρα ότι τα παιδιά της δεύτερης τάξης του λυκείου ή και της τρίτης έχουν το κριτήριο για να πάρουν μια τόσο σημαντική απόφαση. Αλλά δεν βαριέσαι, βραδερφέ, το μόνο είναι. Πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων, τέλος στα ψηλά γράμματα. Γράφει η Δημοκρατία. Αυτό είναι ωραίο θέμα, θα το δούμε τώρα, είτε εμείς είτε η Έφη και αργότερα με τον Άρη, καλό να το δούνε. Αγωνία για τη Μάρο Κοντού, είναι πρωτοσέλιδο στην ΣΤΑΡ. Και επάνω αυτός είναι ο σφαγέας αστυνομικός.

Σαν σήμερα έφτασε το άγαλμα ελευθερίας, σας το χρωστώ. Το πλέον αναγνωρίσιμο σύμβολο παγκοσμίως έφτασε στην Αμερική, η οποία επί 100 χρόνια και πλέον 100, πλέον των 100 χρόνων, υποδεχόταν εκατομμύρια μετανάστες που έφταναν στο Ellis Island. Είχε τελειώσει ο εμφύλιος και οι Γάλλοι είχαν κάνει μια χειρονομία καλή στέλη στους Αμερικανούς και αποφάσισαν και κατασκεύασαν το άγαλμα. Ζήτησαν τους Αμερικανούς να κάνουν το αίρισμα, τη βάση. Πανύψηλη βάση, 46 μέτρα, άλλο τόσο και περισσότερο το άγαλμα της ελευθερίας. Το φτιάξαν στη Γαλλία, το τεμάχισαν. Το τεμάχισαν και το μετέφεραν στα 350 διαφορετικά κομμάτια. 168 σκαλιά χρειάζεται να πας μέχρι το στεφάνι, άλλα 54 να πας στο χεράκι, εκεί που είναι η δάδα δηλαδή. As high as... Και ζυγίζει 225

Με αυτό το υπέροχο τραγούδι πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Η Κατερίνα θα εκφωνεί στο δελτίο. Ερχόμαστε. Έχουμε νυφούδη σήμερα ή βούλτευση? Βούλτευση, τη Σοφία έχουμε. Χαμός θα γίνει.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Προβλήματα στην κίνηση και μικροατυχήματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης έφερε η πρωινή βροχή. Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κίνηση προς τη Λεωφόρο Μουδανιών και στην περιφερειακή βγαίνοντας προς Χαλκιδική λόγω εργασιών κοπής Πρασίνου. Στο ύψος του Αγίου Παύλου, στο ρεύμα προς Ανατολικά, νωρίτερα σημειώθηκε καραμπόλα τριών οχημάτων, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημίες. Ενώ στα Νταμάρια, στην εξωτερική περιφερειακή, επίσης προς Ανατολικά, δίπλωσε νταλίκα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού, ενώ στο σημείο μετέβηκε όχημα της πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό. Τροχιό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα και στην επαρχιακή οδό Ιερισσού Νέων Ρόδων στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Όπως αναφέρεται, η πυροσβεστική κλήθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα να παρέμβει σε σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε υπό άγνωστες συνθήκες. Τραυματίστηκε ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου και χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράν ή αν το κάνει. Ενώ παράλληλα κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δείξει πιο υπεύθυνη στάση σε σχέση με τον Λίβανο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται πάντως ότι το στενό του ορμού θα ανοίξει ξανά, πλήρως, σύντομα και επέμεινε ότι θα παραμείνει χωρίς διόδια παρά τις σχετικές ενδείξεις από το Ιράν. Τους όρους του μνημονίου κατανόησης δημοσίευσε νωρίτερα το Ισραηλινό κανάλι 12. Μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι το Ιράν θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα διεξάγουν ομιλίες σχετικά με το μελλοντικό εμπλουτισμό του ουρανίου. Ακόμα, θέτει το πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα παρουσιαστεί η εφαρμογή «Πόσο κάνει», θα προεδρεύσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά, ώστε να αποφασίζουν αν η τιμή στην οποία διατίθεται το προϊόν στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Γαλλία επικράτησε με 3-1 τη Σενεγάλη με hat-trick του Μέση στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους άλλους 2 αγώνες, Νορβηγία-Ιράκ 3-1 και Αργεντινή-Αλγερία 3-0.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στη Βέρεια και το Κυλικής τους 29, στις Σέρες τους 30 και στα Γιαννίτσα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η Φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: À Paris.
13: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
17: Άκουρε με τι τραγούδι σε υποδέχομαι.

0: κατηγορία των ευτυχισμένων πολιτών της πόλης, την Βιργινία Δημαρέση, δεν την ενδιαφέρει αν έχει δεν έχει κίνηση στα Μάλγαρα, στη Χαλάστρα, στη Γαλάτιστα, στη Μουδανιών, στην Περιφερειακή, γιατί απλούστατα δεν χρησιμοποιεί αυτό το οδικό δίκτυο. Αλλά παρόλα αυτά νοιάζεται για εσάς και θα σας πει ότι αυτή την ώρα πώς έχει η κατάσταση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς έχει κατάσταση.
1: Χαμούλης.
0: Χαμούλης ή χαμός.
1: Ένας χαμός γίνεται λίγο στην Περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά κάτω-κάτω. Λίγο πριν από την Τριανδρία ξεκινάει το πρόβλημα και πάει μέχρι και σχεδόν τον, τη Μουδανιών. Λίγο πριν από τη Μουδανιών. Είναι κατακόκκινο σε μερικά σημεία, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μποτιλιάρισμα κανονικό. Έχουμε και ένα συμβάν, φαίνεται, μετά τον κόμβο πανοράματος με αυτοκίνητο. Επίσης, προβλήματα έχουμε και σε κεντρικούς δρόμους, δηλαδή στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη Βασιλίση Σόλγας. Έχουμε αρκετά κόκκινα σημεία εκεί. Φαίνεται ότι σήμερα, δεν ξέρω, η βροχή.
0: Βροχούλα, παιδί.
1: Η Γιώργου Παπανδρέου, επίσης η Γεωργίου Παπανδρέου έχει θέμα. Και θέμα έχουμε και στο κομμάτι που γίνεται κοπή Πρασίνου, εκεί κοντά στο Mediterranean Cosmos, και εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα.

0: Όσο περισσότεροι φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Δημαρέση, καλύτερα για τον Πολάκη, γιατί θα κρατήσει περιουσιακά στοιχεία. Θα τα μοιραστούν λιγότεροι. Μια χαρά το βρίσκω. Ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Όλος ο περιφερειακός, παιδιά, είναι χάλια. Όλος, δεν είναι.
0: Τι χάλια, παιδιά, έχει κίνηση. Τι να κάνουμε, σήμερα βρέχει πολύ.
1: Δεν είναι κίνηση, κύριε Βενιέρη. Έχουν μείνει δύο αυτοκίνητα τώρα εδώ στο πρώην τούνελ στα Κωνσταντινοπολίτικα και δεν υπάρχει ένα μεταφορικό μέσα να τα πάρει, να σηκωθούν, να φύγουν, να περάσουμε κι εμείς.
0: Προς ποια κατεύθυνση?
1: Ανατολικά.
0: Προς
1: το
0: ανατολικά.
1: Ζήτημα όμως είναι άλλο, κύριε Βενιέρη. Είχε πει η Εγνατία Οδός και ο κύριος Αχιάος ότι θα έχει έτοιμα αριστερά και δεξιά πάνω στον περιφερειακό αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν τα χαλασμένα προς τα έξω και μετά από εκεί και πέρα θα έρθει το να τα πάρει ο ίδιος ο ιδιώτης. Πού είναι αυτά τα αυτοκίνητα, μπορείτε να μου πείτε? Πού είναι αυτά τα αυτοκίνητα?
0: Δεν ξέρω.
2: Εγώ πάντως ένα βίντεο που μας στέλνει εδώ άλλος ακροατής βλέπω αυτοκίνητο της Εγνατίας. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο συμβάνει άλλο, αλλά βλέπω ένα αυτοκίνητο.
1: Εννοώ αυτοκίνητο που να μπορεί να το μεταφέρει, το αυτοκίνητο που έχει μείνει έξω από τον περιφερειακό. Τέτοιο αυτοκίνητο ουδέποτε έχει υπάρξει εδώ και μήνες πάνω στον περιφερειακό για να βοηθήσει την κίνηση.
0: Ναι, εννοείται όταν συμβαίνει κάτι να το περνάει μέσα στην εισίδα. Ναι.
1: Γιατί τώρα ο άνθρωπος έχει πάρει τηλέφωνο το δικό του την εξυπηρέτηση. Η εξυπηρέτηση του τώρα ξεκινάει από εκεί που είναι. Θα μποτιλιαριστεί πάνω στον περιφερειακό. Θα μείνουμε δύο ώρες εδώ πέρα και θα πάμε ευτυχισμένοι στη δουλειά μας. Λοιπόν,
0: εδώ ο Άκης λέει, είχε λέει η Εγνατία Οδός, τώρα δεν έχει.
1: Ναι,
0: τέτοιο όχημα.
1: Αυτό, έτσι όπως είμαστε τώρα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, είναι το πρώτο και το μοναδικό μέτρο που μπορεί να εφαρμόσει για να μπορέσουμε να περάσουμε.
2: Θα το ρωτήσουμε, γιατί με τον κύριο Ταχιάο μιλάμε συχνά.
0: Το ρωτήσουμε, γιατί όχι.
1: Ναι,
0: θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε.
1: Μόνο έτσι μπορεί να δοθεί λύση. Τώρα να περιμένεις τη δική σου εξυπηρέτηση, θα έρθει σε μια ώρα, γιατί είναι μποτιλιαρισμένος.
0: Ναι, πια οδηγεί. Η οδηγή έρχεται στα καλά της σε μια ώρα. Πόσο μάλλον τώρα. Δεν έχετε άδικο σε αυτό.
1: Αυτό λοιπόν. Πού είναι λοιπόν τα οχήματα της Εγνατίας?
0: Θα ρωτήσουμε να δούμε αν ισχύει, για ποιο λόγο δεν υπάρχει τώρα κτλ. Να είστε καλά, αγαπητέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όμως, κύριε Βενιέρη, αυτά διαμορφώνουν κλίμα πολιτικό και εγώ θα πάω να ψηφίσω μεθαύριο, να ξέρετε.
0: Ναι. Να είστε καλά, αγαπητέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ο Νικήτας ο Καγλαμάνης θύμωσε. Δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει τα χαμπέρια. Και όταν θυμώνει ο Καγλαμάνης, ο Νικήτας είναι.
1: Έχει ιδιαίτερη αξία να θυμώνει ο Νικήτας ο Καγλαμάνης.
0: Για πολλούς λόγους.
1: Γιατί είναι και άνθρωπος που ήταν πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Στην πολιτική άνοιξη ήταν.
1: Αυτό
0: μαζί
1: ήθελα
0: του ήταν,
1: να πω. Ναι. Τον είχε ακολουθήσει τον, τον Αντώνη τον Σαμαρά.
0: Θα δεχόταν, λες, ο Σιμπηλίδης ο Γιώργος να μας μιλήσει. Είναι φίλος ο Γιώργος ο γιατρός. Γιατί ήταν στην πολιτική άνοιξη. Πώς κρίνει τώρα αυτή τη στάση και τα λοιπά. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Ποιος άλλος ήταν στην πολιτική άνοιξη τότε? Μπεχράκης ήτανε. Όχι Μπεχράκης, λεγόταν με μουσάκι της σαν Κουρτουργιάρης.
1: Θυμήθηκα, αλλά δεν είναι εν ζωή.
0: Ο Στεφανόπουλος και η Στεφανοπούλου. Ήτανε ζευγάρι αυτή. Στέφανος Στεφανόπουλος και πώς τη λέγανε τη σύζυγό του. Τι που τους θυμήθηκε, τι με περαστάζεις αυτά τα βίωσα και
1: όχι, ενώ αρέσει. Που τους θυμήθηκες δεν είχαν βραχίβιο πολιτικό βίο, αυτό λέω.
0: Εντάξει, σε εντυπωσίασε που θυμήθηκε τα ονόματα.
1: Δεν τα... κανένας δεν θυμάται αυτά τα ονόματα γιατί δεν έχουν καμία απολύτως.
0: Το Στέφανο και την σύζυγό του, ήταν ζευγάρι αυτή. Πατρεμένη
1: ναι, αγάπη μου, ναι. Πλήκια, τα ναι. Ίδια λέμε. Απλά λέω ότι δεν έχουν καμία απολύτως πολιτική
0: σχέση. Ο Σταμάτης, για το Σταμάτη, αυτό ήθελες να πεις. Για γράψτε μου κι άλλους οι οποίοι ήταν στην πολιτική άνοιξη να δούμε. Μέχρι τώρα έχουμε θυμηθεί. Εντάξει, πέρα από το Σαμαρά. Σιμπηλίδη, Σταμάτη, Στεφανόπουλο, Στεφανόπουλο. Ο Σιμόπουλο είχε πάνω του Σταμάτη. Με τον Σαμαρά ω στράτο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί κάτι μου, όχι ω βουλευτή.
1: Μίλε τέτοια.
0: Μίλε τώρα και θέλει ψήφου. Χόρευε προχθέ, Ζεϊμπέκικο. Στράτο μεταξύ μα δεν. Δεν το πα καλά το χώρο. Ποιοι άλλοι ήταν αριστότε με τον...
1: Λοιπόν, μέχρι να θυμηθεί ο Βενιέρης ποιοι ήταν με τον... από τα Πεύκα και μετά πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες και σε πολύ μεγάλα κομμάτια με τεράστιο ποτηλιάρισμα. Σχεδόν μέχρι τη Μουδανιών αυτό. Όσοι θέλετε να πάτε προς ανατολικά, μην χρησιμοποιείτε αυτή την ώρα την περιφερειακή. Δεν υπάρχει καμία τύχη.
0: Ο Καράγλου δεν ήταν, παιδιά.
1: Όχι, ο Καράγλου
0: δεν νομίζω ότι
1: ήταν,
0: ο Φάβολος ήταν. Δεν νομίζω, όχι. Και ήταν καμιά, πώς ήτανε, γιατί είχε πέσει η κυβέρνηση 9 Σεπτέμβρη του 1993 με τελευταίον τον Σιμπηλίδη. Έχω την εντύπωση ήταν 11 άτομα, θυμάμαι καλά τον αριθμό, 11 ήταν οι βουλευτές της πολιτικής άνοιξης.
1: Νομίζω ότι ήταν ο Λεντάκης.
0: Λεντάκης, ο Ανδρέας βέβαια ήταν ο Ανδρέας ο
1: Λεντάκης. Ο Άκης ο Γεροντόπουλος που θυμάμαι.
0: Ο Άκης ήταν ο Γεροντόπουλος από τον Εύρο, ναι. Ο Λεντάκης πρέπει να σου πω ότι η τελευταία συνέντευξη την είχε δώσει σε μένα, την παραμονή. Ναι. Ναι, τα λέγαμε. Και την άλλη μέρα πέθανε. So πολύ ωραίος τύπος ο Λεντάκης. Μαρκόπουλος, ποιος Μαρκόπουλος? Άλλος Μαρκόπουλος. Α, ο Μαρκόπουλος, ο Μαρκόπουλος που είχε πάει υπουργός πάνω στο... Είχε πάει στην... Πες το ρε παιδί μου, πάνω στις Βρυξέλλες τον είχαν στείλει κάπου τον Μαρκόπουλο. Όταν ήταν υπουργός μάλλον. Και μας είχε έρθει ένας φάκελος με το συμπάθειο τόσο μεγάλος. Γιατί ήταν γεμάτος από σκανδαλάκια της μόνιμης αντιπροσωπείας μας εκεί. Και μάλιστα τότε, Βιργινία, πρέπει να σου πω ότι ξοδεύαμε έναν σκασμό λεφτά επάνω με συγκεκριμένους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αλλά όταν πήγαιναν οι δικοί μας υπουργοί, νοικιάζαν άλλες λιμουζίνες, άλλο προσωπικό, έμεναν σε άλλα ξενοδοχεία. Ενώ είχαμε ξενοδοχείο πληρωμένο, μισθωμένο κτλ. Ήταν οι εποχές που λεφτά υπήρχαν. Και μια που Ευρωβουλή η Μισελ την πάτησε, έτσι. Ο μόνος που τη στήριξε είναι ο Άδωνης.
1: Δεν έχουμε ακόμα απόφαση. Είναι η πρόταση του εισαγγελέα ή της εισαγγελέως, δεν θυμάμαι τι είναι. Ναι, προτείνει ενοχή. Αλλά νομίζω θα πρέπει να τη δουν αυτή την νομοθεσία για να ξέρουν και οι πολιτικοί ακριβώς τι επιτρέπεται να κάνουν και τι όχι, έτσι. Γιατί έρχονται και εκλογές. Και εμένα δεν μ' αρέσει να με ενοχλούν διάφοροι στα mail και στα κινητά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά τέτοια μηνύματα. Να ξέρουν και οι ίδιοι τι είναι νόμιμο, τι είναι παράνομο και μέχρι πού μπαίνει το όριο. Γιατί μέχρι τώρα mail παίρνουμε πάρα πολλά και μηνύματα στα κινητά από πολιτικούς, έτσι. Yes, I'm in heaven,
0: and my heart beats... Ναι ρε Νικήτα Σβετωτό, το άνοιξα παιδιά, ομολογώ το άνοιξα. Οικονομόπουλος Νικόλαος, Αχαΐας, Στεφανοπούλου Φωτεινής, Σαμαράς Αντώνης, Βενιζέλος Νικήτας, Ανδρέας Λεντάκης, Νικήτας Καγλαμάνη, Στεφανόπουλος Στέφανος, ο σύζυγος της του, Νικόπουλος Αναστάσιος, ποιος ήταν αυτός δεύτερη Θεσσαλονικής? Τάσος Νικόπουλος. Μαρία Μαχαίρα, τη θυμάμαι αυτή, Χατζηδημητρίου Κωνσταντίνος Σέρες και Καλατζίδης Χρήστος Σερών. Αυτή ήταν τότε. Τώρα η Ασημαγκοπούλου έλεγα χθες το απόγευμα, κυρία Βιργινία. Εντάξει, καλά έκανε και τιμωρήθηκε γιατί ήταν παράνομο αυτό που έκανε. Αλλά έκανε ό,τι κάνουν όλοι. Ό,τι έκαναν όλοι. Για τώρα είναι πολύ προσεκτική. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να λαμβάνεις εσύ
1: Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, επισήμως τουλάχιστον. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τη δουν την νομοθεσία. Έρχεται προεκλογική περίοδος, να ξέρουμε και οι πολίτες και οι πολιτικοί τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Επιτρέπεται να μου στέλνουν μηνύματα στο κινητό μου?
0: Γιατί είναι
1: σε
0: κακό.
1: Περιμένω στη... Γλυκέ μου,
0: ναι.
1: Για τον νόμο, ναι, λέω, ναι. Για τον νόμο.
0: Για
1: λέω.
0: Να μας ενοχλούνται στην ώρα, νοείς, με τα τζιμπιτζίμπι. Μένα μου στείλε συνέχεια ο Αλέξανδρος. Με είχε μέσα στη λίστα τη ΕΣΥΕΝ, μάλλον, και ήθελα να τον ψηφίσω. Να ξύμουν υποψήφιο εγώ στο άλλο κόμμα τότε. Θα τον πάρω τηλεφώνω, Αλέξανδρε, πλάκα μου κάνει. Σου στείλω και εγώ ένα μήνυμα να με ψηφίσει. Εγώ δεν έστειλα μηνύματα. Κακός. Πιάνουν αυτά, δηλαδή, άμα ο άλλος σου πάει στα νεύρα, ο Θόδωρος, ο Καράβλου, στέλνει πολλά μηνύματα. Έστειλε παλιά. Πιάνουν, δηλαδή, χτυπάει το μήνυμα τρεις φορές την μέρα. Ψήφισέ με, κάνε με, είμαι ωραίο παιδί, είμαι καλός άνθρωπος και τα λοιπά. Αυτό πιάνει μετά.
1: Περιμένω στην εκδήλωσή μου το Σάββατο στο Λίμνο.
0: Ναι, εντάξει, πιάνει αυτό, έχει δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Εσύ, παιδί μου, εγώ ήμουνα. Πώς το λένε, πολιτευτής. Εσύ είσαι μια απλή ταπεινή.
1: Ψηφοφόρος.
0: Σε έπεισε, ας πούμε, δηλαδή, έχεις πάρει ποτέ ένα μήνυμα τόσο τσαχπίνικο που να πεις εγώ θα ψηφίσω αυτόν εδώ?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν παραμυθιάστηκες?
1: Όχι, βέβαια. Από τι να παραμυθιαστώ? Από ένα τυπικό μήνυμα που έχετε στο κινητό μου, όπως και σε χιλιάδες άλλα κινητά.
0: Δεν είναι τυπικό, λέει Βιργινία, λέει και το όνομά σου μπροστά.
1: Ναι, το ξέρω αυτό.
0: Φωτογράφει ένα ένταγμα.
1: Αισθάνεσαι τιμημένος που λέει το όνομά σου.
0: Γράφει 25.000 ονόματα. Όσο όλη τη μέρα δεν έχει τι να κάνει, γράφει ονόματα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Σοφία Βούλτευση. Θα τα πούμε έξω από τα δόντια.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
6: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, Βιργινία, η φίλη μας Σοφία, όταν...
1: Η κυρία Βούλτεψη.
0: Ναι, η κυρία. Εμένα είναι και φίλη μου. Δεν μπορώ να λέω η φίλη μου η Σοφία.
1: Ναι, αλλά να πεις γιατί...
0: Βεβαίως, η κυρία γιατί Σοφία είστε. Βούλτεψη.
9: Εννοείται.
0: Έτσι, Σοφία, μου πες ότι είμαστε και φίλοι από αποστάσεως. Δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ, αλλά είμαστε από αποστάσεως φίλοι. Δημοσιογράφος.
1: Δημοσιογραφικά.
9: Α, γιατί ακριβώς αυτό έχει αξία.
0: Βεβαίως, εγώ και τον μπαμπά τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είχα μιλήσει και μαζί του τότε στο παρελθόν, γιατί είχε μεγάλο παιδί. Λοιπόν, κάθε... η Σοφία τα βγαίνει, η κυρία Βούλτεψη τα βγαίνει στο. Βγάζει ειδήσεις. Οπότε, άμα δεν βγάλει ειδήσεις, κυρία Δημαρέση, από την κυρία Βούλτεψη, θα φταίς εσύ και όχι κυρία Βούλτεψη.
9: Μα τι θέλετε το.
0: Να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα ή από τα εύκολα.
9: Για πες.
0: Ό,τι θέλει η κυρία Βούλτεψη.
9: Ό,τι θέλετε.
0: Ξεκινώ
9: και
0: από τα...
9: είναι εύκολα, υπάρχει κάτι εύκολο.
0: Ωραία, πάω κατευθείαν στα δύσκολα.
9: Όλα δύσκολα.
0: Ο κίνδυνος είναι από το Σαμαρά για την αυτοδυναμία.
9: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ έχω τοποθετηθεί πάρα πολύ συχνά σε αυτό το θέμα. Επειδή έχω δουλέψει με όλους τους πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας, με έχουν τιμήσει και θεωρώ ότι τους έχω τιμήσει, σκεφτείτε ότι ήμουν γραφείο τύπου του εμνήστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν έφευγε ποτέ για το εξωτερικό χωρίς εμένα. Ακριβώς γιατί, ήμουν ένας εξωτερικατζής, παθιασμένος, όπως παραμένω, που έβλεπε πάντα τη μεγάλη εικόνα στον κόσμο. Και αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία. Αυτή η τάση να λέμε, εντάξει, δεν μας νοιάζει τι κάνει η Ισπανία, τι κάνει η Σουηδία, τι κάνει η Αμερική, τι κάνει η Ασία, και αν γίνεται πόλεμος εδώ και εμείς τι κάνουμε εδώ. Εμείς τι κάνουμε εδώ είναι σχετικό, δεν είμαστε σε κάποιο γαλατικό χωριό. Αυτό λοιπόν το είχε καταλάβει αυτός ο άνθρωπος και ήξερε ότι είχα εμπειρία παρότι σε νέα ηλικία ας πούμε και με είχε κοντά του. Μετά... όλοι οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ο Καραμαλής, με έστειλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, γιατί ήμουν συνδικαλίστρια στη δημοσιογραφία και ήξερα τα όρια, άρα δεν θέλαμε τότε ούτε να
0: αυτό
9: κάνουμε...
0: Αυτό που λένε ότι ο Καραμαλής δεν ήταν και πολίτης πολύ εργασιομανής, είναι αλήθεια?
9: Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο, να πω την αλήθεια. Νομίζω ότι δημιουργούνται διάφοροι μύθοι για να δυσφημούνται άνθρωποι. Ο Κώστας ο Καραμαλής βρέθηκε μέσα σε ένα κόμμα το οποίο είχε πάρα πολλές τάσεις, πάρα πολλούς που θα μπορούσαν να γίνουν αρχηγοί, παλιά στελέχη, έτσι δεν ήταν...
0: Είχε και κάτι βαρώνουν στις πλάτες του.
9: Είχε βαρώνουν, ναι βεβαίως.
0: Για να τα λέμε εδώ όλα.
9: Ναι. Και έπρεπε να βρει πολλές ισορροπίες και συγχρόνως, μετά από πάρα πολλά χρόνια από την επάνωδο του Πασόκ στην εξουσία, είχε δημιουργηθεί και ένα σύστημα θεσμοθετημένης διαφθοράς, που δεν ήταν εύκολο, εδώ ακόμη και σήμερα δεν είναι εύκολο, γιατί δεν υπάρχει ούτε αδιάφθορη παράταξη, δηλαδή να πεις ότι θα είμαστε μια παράταξη που δεν είμαστε όλοι αδιάφθοροι. Αυτό είναι αδύνατο, χρειάζεσαι εκατοντάδες χιλιάδες στελέχη και δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Είναι αδύνατο να μαζευτούμε μια παράδοση 10 ανθρώπων και να βγάλουμε τα ποινικά μας Μητρό, είναι εύκολο. Να μαζευτούμε άνθρωποι, φίλοι, στελέχη και τα λοιπά εκατοντάδων χιλιάδων, αυτό είναι δύσκολο.
0: Πάμε στο Σαμαρά τώρα, γιατί μου έχεις κάνει στροφές. Να πω στον κόσμο ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην κυκλοφορία. Ποια κυκλοφορία, δεν κυκλοφορεί. Η περιφερειακή οδός προς τα ανατολικά είναι μπλοκαρισμένη και έχουμε και ένα θέμα στο ύψος των Μαργάρων με κατεύθυνση στην Αθήνα. Λοιπόν, Σαμαράς, τον

0: Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν στελέχοι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ που λένε σήμερα που μιλάμε, όπως συνεργάστηκα με τη βούλτεψη, δεν έχω συνεργαστεί με τους δικούς μου. Άρα λοιπόν καταρρύπτεται ο μύθος ότι υπάρχουν τόσο μεγάλα ιδεολογικά φράγματα.
1: Δεν θα μου απαντήσετε μέχρι το απόγευμα
0: λοιπόν,
1: να μιλάμε. Από τη...
0: Ο Σαμαράς λέει. Μου συνεχίζω.
1: Όχι, επειδή μετά θα φτάσει ο χρόνος. Λέω, ο Σαμαράς είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, είναι μεγάλο
0: Όχι,
1: πρόβλημα.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι πρόβλημα ο Αντώνης ο Σαμαράς. Είναι ένας, ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, δεν είναι ακροδεξιός, διότι αυτός έβαλε φυλακή την Χρυσή Αυγή και το έζησα τότε. Είναι άνθρωπος που κάνει συνεργασίες και συνενέσεις. Θεωρώ όμως, με αυτά που ακούω τώρα, ότι δεν μας λέει τον πραγματικό λόγο για τον οποίο έχει αυτή την πολιτική συμπεριφορά τον τελευταίο καιρό.
1: Εσείς τι δηλαδή υποψιάζεστε?
0: Δεν μπορώ να υποψιαστώ, πρέπει εκείνος να το πει. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω με υποψίες. Εγώ βλέπω ότι όλα τα θέματα που θέτει, δηλαδή τώρα η woke agenda, ποιος ασχολείται? Δηλαδή, με συγχωρείτε, ποιος αυτή τη στιγμή ασχολείται με το θέμα αυτό? Ούτε woke agenda υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, ούτε αλλάξαμε τον τρόπο ζωής μας. Όπως ζούσαμε πάντα, που υπήρχαν και τα ομόφυλα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης και τα λοιπά, έτσι συνεχίζουμε να ζούμε, είδαμε καμία δραματική αλλαγή?
1: Ποιος ήταν προθέσει, ο Μάκης ο Βορύδης, νομίζω εδώ δεν είπε ότι μπορεί να έχει είναι προσωπικό
2: μόνο. Ναι, μας το είπε ξεκάθαρα, ότι το μόνο που μένει.
1: Ότι είναι προσωπική η λόγη με το Μητσοτάκη.
0: Λέει, ας πούμε, τα εθνικά θέματα.
1: Όχι, δεν λέω, ναι, λέω.
0: Δεν υπάρχουν εθνικά θέματα, όλα τα εθνικά θέματα που έχουμε προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους να τα αντιμετωπίσουν.
1: Τότε ποιος μπορεί να είναι ο λόγος, αυτό λέω.
0: Εγώ ζητώ επισήμως από τον Αντώνη τον Σαμαρά, επειδή τον έζησα από τόσο κοντά και ξέρω τις απόψεις του και ξέρω ότι πολλές φορές χρειάστηκε να υποχωρήσει και σε θέματα που έθετε το ΠΑΣΟΚ, έτσι, που πολλές φορές χρειαζόταν να δούμε τον Νταβούτογλου και τον Ερντογάν και να του πούμε διαφωνούμε, αλλά είμαστε, πρέπει να συνυπάρχουμε, δεν κάναμε κανένα πόλεμο. Είχε μπει και αλώνιζε το Μπαρμπαρό στην Κυπριακή ΑΟΣ. Είχαν φτάσει στον Καφηρέα τα πλοία. Δεν κάναμε κανένα πόλεμο. Δηλαδή κάτι εμένα που το έζησα από μέσα, σε όλα αυτά τα οποία λέει, κάτι δεν μου στέκεται.
1: Άρα έτσι όπως το περιγράφεται, κυρία
2: συγγνώμη,
1: Βούλτεψη.
2: Γιατί ξεκίνησε λίγο μια πρόταση, κυρία Βούλτεψη. Ζητώ επισήμως από τον Αντώνη Σαμαρά
0: να πει τον πραγματικό λόγο, γιατί οι λόγοι που μέχρι στιγμής ακούμε, επειδή το ζήσαμε, Παπανδρέου, Νταβός, μη πόλεμος, μέα κούλπα, Σιμίτης, Ελσίνκη, Μαδρίτη, μαζί με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, πηγαίναμε και ερχόμασταν, Καραμαλής, συζητήσεις, πέρα δόθε, συμφωνίες, χαμηλής έντασης μέτρα, κουμπαριές. Σαμαράς, όλα τα κάναμε. Γιατί ξέρουμε ότι η Ελλάδα θα μπει σε έναν πόλεμο μόνο αν χρειαστεί να αμυνθεί υπέρ του πατρίου.
1: Άρα για να τελειώσει αυτό, όλοι οι πρωθυπουργοί λέτε ότι μπορεί να λένε άλλα, αλλά όταν θα έρθει η δύσκολη στιγμή είναι περίπου.
0: Μα δεν μπορούμε τώρα, εδώ έχει γίνει τουρκοφάγος ο Τσίπρας, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν υπάρχει που ζούμε. Δηλαδή ότι ο Τσίπρας θα μας κάνει ότι έστειλε φρεγάτα στο Αιγαίο, που είναι μόνιμα οι φρεγάτες εκεί και μόνιμα ειδικά ο Νικηφόρος Φωκάς σε συγκεκριμένα σημεία για να αποτρέπει είσοδο, ενδεχόμενη είσοδο πλοίων, όπως γίνεται, όπως έγινε με το Πύρι Ρέις, όπως έγινε με τον Μπαρμπαρός, όπως έγινε με το Ρουτς Ρέις. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο που το αντιμετώπισε κάποιος Τσίπρας, Μπουρλοτιέρης, Κανάρης.
1: Ναι.
0: Που ούτε το ήξερε, ήταν στις Βρυξέλλες, δεν είχε πάρει χαμπάρι.
1: Να αφήσουμε λίγο τον Τσίπρα για μετά.
0: Λοιπόν, λέω το εξής. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να είναι να παριστάνει ο Τσίπρας τον Μπουρλοτιέρη.
1: Αφήστε τον Τσίπρα που είναι η εύκολη διέξοδος. Να δούμε λίγο τα.
0: Είναι εύκολη διέξοδος ο Τσίπρας.
1: Πώς δεν είναι εύκολη?
0: Τι λες, για μένα δεν
1: εδώ
0: είναι,
1: ο Βορύδης γιατί έλεγε κάνουμε, πως το έχει πει Βιργινή,
2: κάνουμε
1: εδώ
2: το σταυρό μας,
1: κάνουμε το σταυρό μας, τον έχει καλά ο Θεός, γιατί αφού το επέστρεψε συσπηρώνει το κόσμος μας.
0: Με συγχωρείτε, εγώ δεν κάνω καθόλου το σταυρό μου, γιατί νόμιζα ότι είχα καθαρίσει και είχα καταχωνιάσει τους φακέλους όλων αυτών που έκανε στη χώρα και τώρα έχει πονήσει το χέρι μου να μεταφέρω πάλι τους φακέλους στα κανάλια. Με συγχωρείτε, όχι. Πολύ θέατρο. Εν πάση περιπτώσει.

0: Λέω το εξής. Γιατί να θεωρήσω ότι το πιο βασικό θέμα είναι το εθνικό. Εσείς έχετε κάτι να μου πείτε από τα άλλα που λέγονται.
1: Για το Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Αυτό βάζει και με το Καραμαλή κάτι κράτος δικαίου, θεσμική λειτουργία της χώρας, διαφθορά κτλ.
0: Για, ακούστε με τα. Κράτος δικαίου. Και επί Σαμαρά και επί όλων των κυβερνήσεων γίνονταν νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτή η ιστορία με τα Predator και τα Pegasus κτλ. Υπάρχει από το 2016 που τα ανακάλυψε η πραγματική ερευνητική δημοσιογραφία, όχι αυτή που μας λένε εδώ μέσα. Λοιπόν, πέταξε ο Μακρόν το κινητό του, τσακώθηκε η Μέρκελ με τον Ομπάμα, είχε γίνει χαμός, παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα, παρακολουθείς και το τηλέφωνο του Σάντσεθ, έχει κλείσει διάφορες υπόθεσεις χωρίς να βρεθεί τίποτα. Δηλαδή, τι θέλει να μου πει. Πρώτον, δεύτερον, κράτος δικαίου με παρακολουθήσεις. Πει Καραμαλή, δεν είχαμε την υπόθεση Vodafone. Δεν είχαμε την
1: και την αυτοκτονία του
0: Σαλικίδη. Δεν είχαμε παρακολούθηση 100 προσώπων μεταξύ των οποίων και του Καραμαλή. Παιδί μου, δεν αντέχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν αντέχουν. Και δεν μάθαμε ποτέ. Μάθαμε ποιος παρακολουθούσε ποιον.
2: Εκλογική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία θα κάνει ή όχι ο
0: κατά
2: κύριος Σαμαράς.
0: Κατά τη γνώμη μου τη Νέα Δημοκρατία θα τη συσπυρώσει. Γιατί το βλέπω, επειδή ξέρετε ότι εγώ είμαι πολύ εξωστρεφής και μιλάω πάρα πολύ με κόσμο και είμαι συνέχεια έξω και εντάξει, δεν είμαι κλεισμένη κάπου. Βλέπω ότι ο κόσμος, ακόμη και αυτοί που έχουν δυσαρέσκειες, τις δικαιολογημένα, δεν μπορεί να κυβερνάς 7 χρόνια και να μην έχει δυσαρεστήσει άνθρωπο, αυτό τους ενοχλεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: και μπορεί να σηκώσει και κόσμο από τον καναπέ. Δηλαδή με αυτή την έννοια δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Εμένα με στενοχωρεί πολύ ο ίδιος, η προσωπική του υστεροφημία.
1: Και του Καραμαλή.
0: Εντάξει, ο Καραμαλής δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση, δεν έχει φύγει από την παράταξη. Δεν την έχει καταγγείλει, θέτει κάποια θέματα και εγώ μπορεί να θέτω. Και εγώ γραφογραφώ και λέω συγγνώμη παιδιά, τι έγινε με αυτό. Στο πλαίσιο της ελευθερίας.
1: Ξέρετε, δεν θα δύναμη ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό, αλλά επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει στόχο την αυτοδυναμία, είτε την πρώτη Κυριακή όπως η ίδια.
0: Μα δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Ναι, πριν πάμε αν θα υπάρχει όχι. Γι' αυτό και λέμε τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να εμποδίσει την αυτοδυναμία, γιατί
0: εντάξει,
1: αν από εκεί υπάρξουν διαρροές, αν προς εκεί μάλλον υπάρχουν, προς τα εκεί υπάρξουν διαρροές, θα πρέπει να καλυφθεί από αλλού. Και η μόνη διέξοδος που βλέπω για τη Νέα Δημοκρατία, όσο και αν κάποιο κομμάτι της κοινής γνώμης του εκλογικού σώματος σας δυσαρεστείτε, η μόνη διέξοδος που βλέπω, όπως και στο πρόσφατο παρελθόν, είναι οι πασοκογενείς, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι από τον Ανδρουλάκη και ενδεχομένως υπό τον φόβο να ξανάρθουν τα ταούλια και οι ζουρνάδες, που κοίταξε να δεις, μονόδρομος για ακόμη μια φορά, όπως
0: ναι,
1: το θέτετε
0: ναι,
1: εσείς.
0: Κοιτάξτε,
1: δεν βρίσκω άλλο τρόπο να βρείτε εκλογικό σώμα. Πάτε στο Βελόπουλο.
0: Προφανώς,
1: θα συνεργαστείτε με το Βελόπουλο.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, μην το συζητάτε καθόλου.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μην το συζητάτε καθόλου. Απλώς ακούστε ποιο είναι το θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει και μπαινοβγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία από τον καιρό που έκαναν το μεγάλο βήμα και πήγαν στον Καμένο. Αυτοί οι άνθρωποι για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι άνθρωποι. Βεβαίως πολλοί έχουν επιστρέψει, έχουν αναγνωρίσει τα λάθη τους, βεβαίως. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εδώ από και χρόνια, για κάποιο λόγο που επίσης δεν μας έχουν εξηγήσει ποτέ, τα μνημόνια τότε υποτίθεται, αλλά τώρα διαψεύστηκαν αυτά, πήγαμε σε τρίτο μνημόνιο γιατί τους έλεγε ο Καμένος ότι θα τα κάνει κούγκι και τα λοιπά και πήγαν οι άνθρωποι. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν, ο καθένας είναι ελεύθερος να ψηφίζει ό,τι θέλει και έχει και δικαίωμα να αλλάζει γνώμη και να επιστρέφει και τα λοιπά, δεν είναι με χαρά. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο θεωρεί ότι θα εκμεταλλευτεί ακραίες θέσεις για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει να πάρει κομμάτι της εξουσίας. Δηλαδή, Λατινοπούλου, τι ακριβώς λέει.
1: Μεταναστευτικό λέει.
0: Ε?
1: Μεταναστευτικό, ισλαμοφοβία.
0: Ποιο μετά, αυτό. Εντάξει καλά. Λοιπόν,
1: εντάξει καλά, το πληρώσαν στην Ευρώπη ακριβά αυτό, αγαπητή κυρία Βουλτεύση.
0: Δεν ξέρω τι πληρώσαν.
1: Το εντάξει καλά, καλά και η χαλαρότητα στη Γαλλία και αλλού οδήγησε τον κόσμο να πει δεν με ενδιαφέρουν εμένα.
2: Θα παρέμβω κι εγώ, αλλά εδώ δεν έχουμε πλέον καμία χαλαρότητα.
1: Ακόμη δεν το έχουμε στην Αθήνα.
2: Όχι, όχι ακόμη δεν το έχουμε.
0: Με συγχωρείτε. Εδώ έχουμε πρόβλημα η ακροδεξιά. αν δεν υπήρχε το μεταναστευτικό, θα έπρεπε να το εφεύρει. Εδώ, μεγαλύτερο κομμάτι ακροδεξιάς στην Γερμανία είναι στην Ανατολική Γερμανία που δεν υπάρχει μετανάστες ούτε για δείγμα. Στο Belfast, τι μετανάστες έχει και γίνονται αυτά. Επειδή έγινε ένα περιστατικό, εντάξει, θα μπορούσε να γίνει ένα περιστατικό και με κάποιον άλλον. Τι... Η ακροδεξιά αυτό το χρησιμοποιεί ως εικόνα, δηλαδή το δείχνει ως εικόνα στην τηλεόραση, ενώ δεν συμβαίνει δίπλα σου. Φυσικά και έχεις υποχρέωση να φυλάς τα σύνορά σου, φυσικά και έχεις υποχρέωση να κρατάς τάξη μέσα στη χώρα σου, να προσπαθείς να διδάσκεις όσοι είναι να μείνουν εδώ τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, να προστατεύεις τους ανηλίκους, γιατί... σε μνήνομαι να πω ότι πήρα το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Πρόληψης Εγκληματικότητας ακριβώς γιατί μπορούσα να προστατεύσω και να δώσω άλλη διέξοδο σε 16χρονους και 17χρονους που θα μπορούσαν να πέσουν θύματα του οργανωμένου εγκλήματος ή της ριζοσπαστικοποίησης. Εδώ δεν τα έχουμε αυτά, το λέτε εσείς, αλλά πίσω από αυτό υπάρχει μια δουλειά, εγώ δεν θέλω αναγνώριση. Όμως, επειδή κάποτε μπορεί να μην αναγνωριστεί και το έργο κάποιου άλλου, πρέπει να το λέμε. Πίσω από αυτό που δεν βλέπετε, Βιργινία μου, υπάρχει μία δουλειά που δεν την ξέρετε. Και που αν ξεφύγει θα το δείτε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι όταν μου λέει ας πούμε να πάμε τους μετανάστες σε ένα νησί, έτσι, ποιο νησί θα εξισλαμίσουμε? Και σε αυτό το νησί τι υποδομές θα κάνουμε? Θα φτιάξουμε νοσοκομείο, θα φτιάξουμε αεροδρόμιο για τις επιστροφές, θα φτιάξουμε λιμάνι, θα μεταφέρουμε εκεί γιατρούς. Εύκολα το ακούει ο κόσμος αυτό και λέει ναι, ας τους χώσουμε σε ένα νησί. Πώς? Να τρώει ο ένας τον άλλον, δηλαδή. Πώς, δεν καταλαβαίνω.
2: Πάντως, κυρία Βούλτεψη, για να πάμε λίγο, γιατί τώρα το μεταναστευτικό η αλήθεια είναι ότι δεν είναι στην πρώτη γραμμή και ευτυχώς, που σημαίνει ότι κάτι γίνεται
0: αλλά
2: καλά.
0: Αλλά το χρησιμοποιούν κάποιοι.
2: Ναι, ναι. Δεν είναι πάντως το θέμα τα πρώτη γραμμή. Την κοινωνία.
0: Την Κρήτη είναι.
2: Την κοινωνία την αφορά πάντως στο μεγαλύτερο της κομμάτι η ακρίβεια, το πρόβλημα της στέγασης, το πρόβλημα των ενοικίων, το πρόβλημα των αυξημένων τιμών.
1: Και θέλει και δωρεάν μετακινήσεις που εσείς δεν δίνετε, ενώ το Πασό και ο Τσίπρας δίνουν.
0: Ναι, ναι, δίνουν τα πάντα οι άνθρωποι.
1: Εσείς είστε τσιγκούνιδες.
0: Μετά έρχονται και τραβάνε κάτι μνημόνια με ένα καστελόριζο και ένα μνημόνιο 3 με υποθήκευση όλης της περιουσίας. Μπες και τους αρχαιολογικούς χώρους βάλανε μέσα στην πρεμούρα τους και κάναμε τότε. Πώς το λέτε,
1: ωραία, τώρα δημοσιογραφικά πρωτίστως και μετά πολιτικά. Τώρα αυτή η συζήτηση για τις δωρεάν μετακινήσεις. Γιατί δεν απαντάτε με στοιχεία η Νέα Δημοκρατία?
0: Ακούστε να δείτε.
1: Γιατί δεν, ξέρετε, κυρία Βούλτεψη, επειδή είστε δημοσιογράφος, δεν θέλει πολύ δουλειά σήμερα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ανατρέξει κάποιος, να δει λίγο τα αρχεία, να δούμε λίγο πόσο δωρεάν είναι όλα αυτά τα χρόνια οι αστικές συγκοινωνίες, να δούμε τι χρέη έφερναν στον κρατικό προϋπολογισμό και πότε, ανατάχθη αυτή η αντιστάθμιση. Ναι, αλλά πείτε τα εσείς, γιατί δεν τα λέτε και εσείς φοβισμένα τους αντιμετωπίσεις.
0: Μια ζωή εγώ θυμάμαι να γράφω.
1: Σας έχει παρασύρει, μάλλον σας παρασέρνει ο λαϊκισμός και η δημαγωγία. Και έλεγα τρεις μέρες, ξέρετε τι φοβάμαι. Το έχω πει στον κόσμο. Το πολιτικό σχόλιο μπορεί να είναι δημοσιογραφικό, όπως το λέτε. Φοβάμαι μήπως η διελκυνιστίδα, λαϊκισμός, δημαγωγία από τη μία πλευρά και ορθολογισμός από την άλλη πλευρά, για ακόμη μία φορά βγάλει νικητές τους πρώτους και αναγκαστούν και όποιοι δεύτεροι αναπομείναντες και αναπομείνασες να ακολουθήσουν. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Λεφτά υπάρχουν, έλεγε ένας.
0: Πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Αυτό λέμε.
0: Λέω το εξής, λένε για τους νέους. Για παράδειγμα, δεν έχει ποτέ διαφημιστεί όσο πρέπει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων. Αυτή η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων που είναι μέχρι 29-30 χρονών προσφέρει εκπτώσεις μέχρι 50% μέχρι και σε ξενοδοχεία για διακοπές, στα μέσα μεταφοράς. Δηλαδή είναι πολύ πιο σημαντική από το να λες και έχουν 50% έκπτωση. Έχουν. Δεν είναι ότι δεν έχουν. Αλλά δεν έχουμε ας πούμε και εμείς διαφημίσει και το σκεφτόμουν την άλλη φορά. Λέω, βρε παιδιά, Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων που έχει μέσα τα τρένα, τα αεροπλάνα, μιλάμε για τα πλοία, εταιρείες οι οποίες είναι συμβεβλημένες, φροντιστήρια, βιβλιοπολία. Αυτό το πράγμα το οποίο έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει προβληθεί στην Ελλάδα, δεν ξέρω πόσοι νέοι την έχουν. Ίσως εκείνοι που τα ψάχνουν να την έχουν, ας πούμε, και να μην το ξέρω εγώ. Θέλω να πω δηλαδή ότι φαίνονται πολύ φτωχές αυτές οι εξαγγελίες μπροστά σε αυτό που ήδη υπάρχει και δεν το προβάλλουμε. Είναι πολύ ενοχλητικό, αλλά ξέρετε, να πω κάτι, το 23, όταν ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να για την επανεκλογή, ας πούμε, για να χάσει η Νέα Δημοκρατία, είχε πει ότι με μία ποινική θα καταργήσει την πλησιδιασμό πρώτης κατοικίας, που ουσιαστικά είναι δύσκολο να γίνει και τώρα, το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τις πανελλαδικές. Δεν τσίμπησε ο κόσμος.
2: Πάντως ήρθε με μια σχετική φόρα.
0: Έδωσε 40%.
2: Ήρθε με μια σχετική φόρα ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, φόρα, εντάξει, καλά, θα την κόψουμε κι αυτή.
2: Θα του την κόψετε πώς την φόρα?
0: Εντάξει, γιατί έχουμε τα παλιά κοιτάπια, δεν είπαμε.
2: Είναι τόσο εύκολο,
0: γιατί
2: ήδη καταγράφεται ως δεύτερο κόμμα.
0: Ρε παιδιά, δεύτερο κόμμα είναι επειδή το Πασόκ κοιμάται, είπαμε, στο παγκάκι και πληρώνει ξενοδοχείο. Δεν είναι γιατί έγινε αυτός. Και πώς είναι δεύτερο κόμμα, με συγχωρείτε, στις δημοσκοπήσεις?
2: Ναι, δεν τις δεχόμαστε τις δημοσκοπήσεις.
0: Συγγνώμη, όταν τον έδειχαν χαμηλά οι δημοσκοπήσεις, έλεγε μην ανησυχείτε, θα έρθουν να ψηφίσουν οι νέοι και θα στείλουν στον κουβά τις δημοσκοπήσεις. Τώρα με τις δημοσκοπήσεις, γι' αυτό σας λέω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το ψέμα το έχει για δεύτερη φύση.
2: Ναι, αλλά εμείς που αποδεχόμαστε τις δημοσκοπήσεις, βάζω και εσάς μέσα, γιατί είναι εργαλείο για μας οι δημοσκοπήσεις.
0: Φυσικά.
2: Βλέπουμε λοιπόν στις συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις ότι είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό δεν σας ανησυχεί, γιατί εμφανίζει μια δυναμική, δεν είναι έτσι?
0: Γιατί ο Ανδρουλάκης έχει πάθει κάτι. Λέει κάτι προγράμματα τα οποία δεν καταλαβαίνει κανείς και δεν ασχολείται κανείς, το τόσο τις 100 και τα λοιπά, και έχουμε προτάσεις τα οποία δεν μελετάει ο κόσμος και δεν βγαίνει στα ουσιώδη, στα μεγάλα, στο πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Εμάς μας ενδιαφέρει την επομένη των εκλογών, χωρίς να πάμε σε εντολές, σε διαβουλεύσεις, σε κυβερνήσεις μειοψηφίας που είναι το όνειρο του Τσίπρα. Το όνειρο του Τσίπρα είναι ο Σάντσεφ, να κερδίζει η Νέα Δημοκρατία ή το Λαϊκό Κόμμα στην Ισπανία και να κάνει αυτούς κυβέρνηση με τους αποσχιστές, τους αυτονομιστές κτλ. Και να τους δίνει χάρες. Στους Βάσκους απελευθέρωσε όλους τους τρομοκράτες σε ΕΤΑ, στους Καταλανούς έδωσε ειδικό φορολογικό καθεστώς και παίρνει ψήφο ανοχής ή ψήφο εμπιστοσύνης ανάλογα με το τι γουστάρουν να κάνουν κάθε φορά αυτοί εκεί πέρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν το όνειρο του Τσίπρα, ο Τσίπρας ξέρει δεν θα έρθει ποτέ πρώτος. Σου λέει, αν είμαι δεύτερος και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, δεν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Θα τους μαζέψω όλους αυτούς, θα μοιράσω υπουργεία στον Ανδρουλάκη, στην Καριστιανού και στον Βελόπουλο θα μοιράσει. Και παντού όποιος υπάρχει εκεί μέσα, γιατί δεν συνεργάστηκε με τον Καμένο. Πώς. Και δεν θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Αν υπάρχουν άνθρωποι και κυρίως νεοδημοκράτες που πιστεύουν ότι θα στείλω το μήνυμά μου στις πρώτες και θα πάω στις δεύτερες να ψηφίσω, ενημερώνω το φιλοθεάμον κοινό ότι άμα τη εμφανίσει του Τσίπρα αυτό δεν θα συμβεί. Θα κάνει η κυβέρνηση μειοψηφίας, θα πάρει εντολή και θα την κάνει με ανοχή.
2: Να, ευχαριστούμε πολύ κυρία Βούλτεψη, έτσι και αλλιώς θα ξαναπούμε. Έχουμε...
0: Να είστε καλά, να είστε
1: καλημέρα,
0: καλά.
1: Καλημέρα.
0: Τα χαιρετίσματά μου στην ωραία Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα.
3: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου. Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια

0: Μεσού Νέων Ρόδων στον Δήμο Αριστοτέλη. Στη 1:30 συγκρούστηκαν οχήματα από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός ενός οχήματος, ενώ χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τους όρους του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δημοσίευσε το Ισραηλινό κανάλι 12. Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι το Ιράν θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα κάνουν ομιλίες προκειμένου να αποφασίσουν για τον μελλοντικό εμπλουτισμό του ουρανίου. Ακόμα θέτει το πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Η εφαρμογή «Πόσο κάνει», η οποία θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής, θα παρουσιαστεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, κατά τη διάρκεια των αγορών τους, να βλέπουν αν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν είναι σε ανταγωνιστική τιμή ή διατίθενται φθηνότερα σε κάποιο άλλο κατάστημα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Γαλλία επικράτησε με 3-1 τη Σενεγάλη με hat-trick του Μέση στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους άλλους δύο αγώνες, Νορβηγία-Ιράκ 3-1 και Αργεντινή-Αλγερία 3-0.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Σύννεφια και τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στη Βέρεια και του Κιλκής τους 29, στις Έρης τους 30 και στα Γιάννητσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 27. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέα Υόρκη. Μανχάταν. Κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική.

0: Μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

πάρα πολύ το ΚΚΕ, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που αγαπάει, τιμάει και παράγει τέχνη αυτή τη στιγμή. Και του χρωστάμε όλοι οι καλλιτέχνες πολλά. Τη σημερινή εκδήλωση χαιρετίζει η κυρία Μάγδα Φίσα. Στέλνει την αγάπη της και την αλληλεγγύη της προς τον μαχόμενο κουβανικό λαό. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία της Επανάστασης, στην πλατεία του Τσε. Τραγουδάνε ακόμα συνθήματα, χειροκροτήματα, φωνές, σεισμός. Βγήκε ο Φιντέλ και χαιρετάει, αρχίζει να μιλάει. Και όλοι ακούν με προσοχή, σιωπή, ησυχία. Μιλάει ο Φιντέλ. Το χειροκρότημα ακούγεται ως τη Φλόριντα, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον απέναντι. Και βγάζουν αφρούς οι γκάνγκστερ. Ακόμα μιλάει ο Φιντέλ. Εβίβα Κούβα! Εβίβα Κομαντάντε!

0: Ωχ, Παναγιά μου.
1: Σε παρακαλώ.
0: Τι πάει. Εδώ η Κούβα ψάχνει τώρα πώς θα συνεργαστεί με τον Τραμπ για να βγει.
1: Ναι, αλλά οι γκάγκστερ. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ ακούστηκαν αυτά.
0: Είναι ηθοποιός η κυρία Χρυσή.
1: Ηθοποιός, ηθοποιός είναι. Η οποία ακούει φωνές, ακούει τον Φιντέλ να μιλάει στην πλατεία Δημοκρατίας, πώς το είπε.
0: Δεν είχε ένα τραγούδι που έλεγε φωνές.
1: Ακούω φωνές, ακούω φωνές.
0: Φωνές ακούει και η Γρατσία, αυτό είναι σίγουρο. Έδωσε μια συνέντευξη στο Μέγκα πριν από λίγο η κυρία Γρατσία.
1: Α,
0: ναι, από το
1: έχω
0: κόμμα
1: απόσπασμα.
0: Από το κόμμα της Καριστιανού. Και δεν μπορώ να τα πω σοβαρά μερικά πράγματα.
1: Πες παιδί μου, πες.
0: Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την αυτοδυναμία.
1: Ποιανού?
0: Ξέρω εγώ.
1: Α, ή το είπε
0: γενικά. Του Μητσοτάκη δεν φαντάζομαι να εννοεί.
1: Γενικά το είπε. Φαντάζομαι
0: όλη
1: της Καριστιανού την αυτοδυναμία.
0: Έλα ρε συμβή.
1: Λοιπόν, κάτσε να μείνω. Οπότε αυτή τη δήλωση του Μητσοτάκη θέλω λίγο να σχολιάσουμε.
0: Λίγο πιο πάνω είναι.
1: Στο Viberi ή στο Myberi?
0: Στο Twitter.
1: Twitter.
0: Λοιπόν, όσον αφορά λέει τις συνεργασίες με άλλα κόμματα, η Γρατσία άφησε ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας. Η θέση που έχει διατυπωθεί από την κυρία Καριστιανού είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεργασία. Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Πες ένα ευχαριστώ στην κυρία Γρατσία και στην κυρία Καριστιανού.
1: Όχι. Λοιπόν, για ακούστε λίγο αυτό το οποίο είπε ο Μητσοτάκης, το οποίο δύσκολα το λέει κανείς. Το είπε ο Μητσοτάκης τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω άμα και πόσο θα του κοστίσει επικοινωνιακά. Ο Μητσοτάκης είπε το εξής. Πες ρε Μητσοτάκη το εξής. Να, αυτό είπε ο Μητσοτάκης.
2: Εμείς χαράξαμε μια υπεύθυνη πολιτική. Είπαμε ότι θέλουμε να φέρουμε επενδύσεις στη χώρα, θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, θέλουμε να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη, θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους, θέλουμε να στηρίξουμε την Ελλάδα η οποία ξυπνά νωρίς, την παραγωγική Ελλάδα, αυτή η οποία δουλεύει και εργάζεται σκληρά, και αυτήν ακριβώς την πολιτική εφαρμόσαμε. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
1: Θέλω να το ξανακούσουμε αυτό, γιατί θέλω να το σχολιάσουμε. Περίμενε, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι όντως είναι από τις ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε πάλι το Μητσοτάκη τι λέει. Για ακούστε παρακαλώ και θέλω να υποβάλω ερώτημα. Ετοιμαστείτε.
2: Εμείς χαράξαμε μια υπεύθυνη πολιτική. Είπαμε ότι θέλουμε να φέρουμε επενδύσεις στη χώρα, θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, θέλουμε να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη, θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους, θέλουμε να στηρίξουμε την Ελλάδα η οποία ξυπνά νωρίς, την παραγωγική Ελλάδα, αυτή η οποία δουλεύει και εργάζεται σκληρά, και αυτήν ακριβώς την πολιτική εφαρμόσαμε. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.

0: Τσάμπα σε θυμάμαι. Ο Τσάμπα πέθανε, τι λέτε, αυτό είναι το ερώτημα πολιτικότατο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Πέστε τον κύριο Μητσοτάκη, εγκυκλοπαιδική τοποθέτηση, ότι ο κόσμος της εργασίας παίρνει 763 σύνταξη και οι δημόσιοι πάλι 1407. Διέσωσε τον κόσμο της αριστεράς ο Μανώλης ο Κοτάκης χτες στην Εστία, να τον έχει καλά ο Θεός. Κανένας Σιριζέος και κανένας Πασόκος και κανένας κομμουνιστής στις εφημερίδες του δεν αναφέρει αυτό το εξευθελιστικό γεγονός.
0: Ότι...
1: ότι οι συντάξεις του δημοσίου τομέα είναι 1407 ευρώ. Ήθελα να το πάρω στον κύριο Σπαστή, αλλά να μην τον απασχολώ με τέτοια. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να ρωτήσουν για τη σύνταξη. Και ο κόσμος της εργασίας παίρνει 763 μέση σύνταξη. Είναι ξεφτελιστική και συχαμερή.
0: Στα ίδια χρόνια εργασίας ο δημόσιος υπάλληλος και αυτός ο οποίος δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν τόσο διαφορετικές συντάξεις, θα με τρελάνετε. Σε μένα τα λέτε. Πείτε τα αλλού αυτό, όχι εδώ.
1: Κύριε Βενιέρη,
0: ναι, λέω, πείτε ότι κάποιος έχει δουλέψει 40 χρόνια, 37, δεν ξέρω πόσα έχει δουλέψει.
1: Ποιος τον διώχνει στο δημόσιο, κύριε Βενιέρη?
0: Άλλο λέω, επειδή είπατε ο ένας παίρνει 700, άλλος 1300. Με τον ίδιο χρόνο, στα 35-37 χρόνια, ένας συνταξιούχος παίρνει 700 ευρώ.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι, εγώ απαντήστε μου, εγώ κάνω
1: ερωτήσεις. Όχι, να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Απαντήστε σε αυτή και μετά θα μου κάνετε δύο ερωτήσεις.
1: Κανέναν ιδιωτικό υπάλληλο 25 χρόνια πιάνει κάπου δουλειά και να τον κρατάει κάποιος μέχρι τα 67. Ως τρολάρισμα ακούω την τοποθέτησή σας τώρα.
0: Έγινε, άντε να είσαι καλά, για χαρά. Να ξέρουμε τι λέμε. Το ερώτημα είναι, ο Τζάμπας πέθανε ή ζει ακόμη στην Ελλάδα? Γιατί ο Μητσοτάκης λέει, παιδιά, αυτά που λένε οι άλλοι, ο Τζάμπα ένας. Ο Τζάμπα ένας είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, πόσους έχει?
2: Τώρα
0: λες.
2: Ο Τσίπρας είναι.
0: Ο Τσίπρας είναι στον...
2: είναι πιο μεγάλο Τζάμπας.
0: Ο Τζάμπας ένα λέει με τον Τζάμπα δύο,
2: τον
0: Τζάμπα σκοτώνονται και Τζάμπα γε η λάμπα. Τζάμπα. Και ο Βελόπουλος
2: κάνει
0: πολλές φορές.
2: Περίμενε, γιατί κοντά στη ΔΕΘ θα δούμε και το οικονομικό πρόγραμμα Καριστιανού. Οπότε μπορεί να παίζει και κανένα τζάμπα.
0: Δεν το κοστολογεί, είναι εκτός κοινοβουλίου. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, αγαπητέ μου Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
3: Πέθανε. Όχι απλά πέθανε, ξαναγεννιέται κιόλα.
0: Ο Τζάμπας.
3: Ο Τζάμπα ξαναγεννιέται.
2: Αναστήθηκε ο Λάζαρος.
3: Αναστήθηκε και όπως έλεγε εκείνη ωραία η δημοσιογράφος, και έρχεται και με φόρα. Εγώ είμαι τίποτα. Εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά ότι είμαι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ Τσίπρα και Καριστιανού. Γιατί εκεί έχω βάλει τις ελπίδες μου. Σοβαρά μιλάμε. Εγώ με αυτό το τζάμπα το θέλω κι εγώ. Δώσε και εμένα μπάρμπα.
0: Πιάνει τόπο. Πιάνει τόπο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δημαρχή. Πιάνει τόπο το τζάμπα, παρακαλώ.
2: Ο Αναστάσιος γράφει, πέθανε, λέει, και έγινε και εκταφή.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Να απαντήσω λίγο σε αυτό το ζήτημα που έθεσε ο προηγούμενος κύριος. Εγώ, ας πούμε, στη δουλειά μου, από τότε που άρχισα τον εργασιακό μου βίο, ήμουνα 4 χρόνια σε έναν εργοδότη, έφυγα από μόνος μου, άλλαξα εγώ εργοδότη, και στον εργοδότη που είμαι τώρα είμαι από το 1993 και σε κανένα 2 χρόνια βγαίνω και στη σύνταξη.
2: Να είστε γερός.
0: Και τι σύνταξη θα πάρετε, τι λέει ο Σοπασής?
2: 700 ευρώ.
4: Η σύνταξη που θα πάρω, από ό,τι μου λένε, θα είναι πάνω από 2.000 ευρώ.
0: Άντε μπράβο, σε καλή μεριά, δώσε και εμάς μπαρμπά. Παρακαλώ, Τζάμπας πέθανε, παρακαλώ.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
5: Και στην Βιργινία.
2: Καλημέρα.
5: Με τέτοια που ακούμε, ρε παιδιά, γενικά, τώρα και αυτό που έβαλες εκεί πέρα, το ποια η κοπέλα, η γυναίκα που μιλούσε στη ΚΝΕ, αλλά και τους ακροατές, μην παραξερευτείτε άμα θα πάρει καμιά 40-45% ο άλλος.
0: 45, πολύ ρε φίλε.
5: Όχι ρε φίλε. Ρε Δημητρή, η καλύτερη, η μεγαλύτερη αβάντα είναι η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή για το Μητσοτάκη.
0: 45 να πάρω Μητσοτάκης. Αφού άλλος λέει δίνει λεφτά ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις, γιατί δεν ψήφισε ο Μητσοτάκη αφού ο Τσίπρας δίνει λεφτά.
5: Γιατί, ο πού τα έφερε?
0: Τι με νοιάζει εμένα
2: από
0: τα...
2: που τα έφερε, λέει, ωραία.
0: Από τη Ρωσία.
5: Ρε φίλε, μην τρελαθούμε, ρε παιδιά. Θα πάρει 45% και μετά θα λένε πάλι πώς κατάφερε και πήρε το 45%. Μα με όλες τις που ακούμε, δηλαδή φτάνει.
2: Ναι, μην το πεις.
0: Άντε να είσαι καλά. Αν προσθέσουμε δύο τζάμπα, βγαίνει επιστροφή φόρου, τι βγαίνει? Δηλαδή τζάμπα ένας.
2: Ένα σούπερ τζάμπα.
0: Βγαίνει. Άμα κάνουν δηλαδή δύο τζάμπα κυβέρνηση. Ο Τσίπρας με τον...
2: Όχι, κοίτα λίγο. Άμα κάνουν δύο τζάμπα, το λογαριασμό τον πληρώσουμε εμείς. Είναι ξεκάθαρο.
0: Όχι, παιδί μου, τζάμπα στην τζάμπα πόσο κάνει.
2: Τζάμπα στην τζάμπα, το λογαριασμό τον πληρώνουμε εμείς και θα είναι και μεγάλος.
0: Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι. Όπα, δύο είστε. Για ξεκινήστε εδώ, βαρατά.
6: Είμαι εκπαιδευτικός, ξέρετε, και αυτό το τζάμπα με απασχολούσε γενικότερα πάντα. Mm-hmm. Και έλεγα στους μαθητές μου, το έγραφα και στον πίνακα. Τζάμπα μάγκες υπάρχουν πολλοί.
0: Ναι.
6: Τζάμπα μαγκές όμως δεν υπάρχει ποτέ και καμία.
0: Ναι, φίλε, αλλά πουλάει.
6: Αυτά είναι τζάμπα μαγκές, κυρία μου.
0: Δεν πουλάει, λέτε, δεν πείθεται ο κόσμος με το τζάμπα.
6: Άκου, φυσικά πείθεται ο κόσμος. Πείθεται και θα ξαναπιστεί και θα πει και το ωραίο ένα 10% να κάνει όλα καλά, γιατί δεν θέλουμε και περισσότερα. Δεν είναι πρώτη φορά που τα ακούμε αυτά. Αλλά αυτές οι τζάμπα μαγκές δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Τζάμπα τραπέζι, όπως λένε οι Αμερικάνοι, δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε, τζάμπα γεύμα.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, σαν να μην έχεις άδικο, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, αγαπητέ μου.
7: Καλημέρα, κύριε Βενγέρη, κυρία Δημαρέτη. Τζάμπα...
0: Τζάμπα μάγκα.
7: Τζάμπα λεφτά δεν υπάρχουν. Πρώτο. Δεύτερο. Πάρα πολλοί πολίτες όμως θα το πιστέψουν. Είναι δεδομένο ότι θα το πιστέψουν, ότι υπάρχει κάπου κρυμμένο χρήμα, όπως πίστεψαν λεφτά υπάρχουν, όπως πίστεψαν πολλά άλλα. Θα το ξαναπιστέψουν. Όπως και εσείς το λέτε, ότι ο λαός κοροϊδεύεται, αλλά δύσκολα το παραδέχεται ότι κοροϊδεύεται.
0: Ο Μάρκ Τουέιν το έγραψε αυτό, δεν είναι δικό μου, δεν θέλω να το κλέψω, ναι. Είπε ότι είναι εύκολο να εξαπατήσεις κάποιον, δύσκολο να παραδεχθεί ότι εξαπατήθηκε. Μεγάλη κουβέντα.
7: Αυτοί που δεν θα παραδεχθούν ποτέ ότι εξαπατήθηκαν, αυτοί θα το ξαναπιστέψουν.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ,
2: λοιπόν,
0: παρακαλώ.
2: Εδώ ο ακροατής έχει στείλει ένα φανταστικό σκίτσο του Αρκά. Ναι. Είναι ο γέρον έτσι στο σκίτσο και λέει: Ηλίθιος, ο καλύτερος φίλος του απατεώνα.
0: Ο Ηλίθιος?
2: Ναι.
0: Τι είναι καλύτερο, ένας Ηλίθιος ή απατεώνας?
2: Δεν ξέρω, Δημήτρη.
0: Παρακαλώ. Μακάρι το έχει το πνεύμα, τι έλεγαν. Καλημέρα σας.
8: Λοιπόν, ψηφίζω αυτήν την παράταξη από ΕΡΕ, από Παναγιώτη Κανελόπουλο. Ψέμα, δεν έχω ακούσει ακόμα από αυτήν την παράταξη. Μην πιστεύετε τους
0: άλλους. Μην φωνάω, αυτός φωνάζει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτός είναι και ένα κρεσέντο. Ξεκινάει χαμηλά και μετά γκαζώνει. Όλα τζάμπα. Δεν ήταν μια ελληνική ταινία που ήταν δύο με μια λατέρνα, τα πουλούσαν όλα με δόσεις. Και μετά είπανε τέρμα οι δόσεις, ό,τι αγοράσεις θα το πληρώσεις, γιατί είχαν μπει μέσα ο... Ήταν νομίζω ο Ηλιόπουλος και ο Αυλονίτης. Ήτανε πραγματευτός, πουλάγαν πράγματα αυτοί
2: ο
0: και...
2: Ο Ηλιόπουλος με τον Αυλονίτη με λατέρνα δεν νομίζω. Ο
0: ποιος ήτανε, ρε, ποιος ήτανε. Ή ο... ποιος ήτανε.
2: Καλά, μέχρι
0: ή ο Φωτόπουλος, ναι. Που πουλούσανε, τα έδαιναν όλα με δόσεις αυτά και τα λοιπά. Και μετά είχαν χρεοκοπήσει και λένε παιδιά τέρμα.
2: Ακροατές μας στέλνουν εδώ.
9: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
9: Αυτός που ο κύριος προηγουμένως που είπε ότι θα πάρω 2.000 σύνταξη και με τάξη, τι δουλειά κάνει?
0: Τι μας είπε, δεν μας είπε τη δουλειά του.
2: Καλά, κοίτα.
9: Όχι, πήρε ένας κύριος και είπε, εγώ θα πάρω 2.000 σύνταξη.
0: Εντάξει, άμα έχει βαρέα και ανθυγιεινά και τέτοια, μπορεί.
2: Εδώ άλλος ακροατής.
9: Είναι 140 χρόνια και θα πάρω και 700 ευρώ.
0: Γιατί να πάρεις με 40 χρόνια, κάτσε μισό λεπτό. Με 40 χρόνια 700 ευρώ δεν θα πάρεις.
9: Θα πάρω 1.000.
0: Α, από τα 700 χίλια είναι 300 ευρώ, είναι 40% πάνω.
9: Αυτός πώς θα την είδε ότι θα πάρει?
2: Εδώ άλλος ακροατής μας στέλνει.
0: Αν ο μισθός του ήταν 4.000, 3.000, 3.500, μας τα πει ο Σοβασής τώρα.
2: Γιατί
0: άμα η δουλειά του είναι στον ιδιωτικό τομέα τέτοια που παίρνει 3-4 χιλιάρικα.
2: Τα καλά τα χρόνια. Πολύ κόσμο έφερε.
0: Εσείς τι δουλειά κάνετε συγκεκριμένα?
9: Εγώ είμαι αρτεργάτης και δουλεύω από τις 11 η ώρα κάθε νύχτα.
0: Με αποδοχές καθαρές.
9: Δεν ξέρω τώρα, Δημήτρη, δεν
0: είναι... δεν ξέρεις πόσα σου δίνει το μήνα το αφεντικό? Σε ψωμιά, σε πληρώνει.
9: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
9: Αυτή τη στιγμή είμαστε στον πάτο. Δεν υπάρχει...
0: Όταν είμαστε στον πάτο όμως...
9: Είμαστε κάποτε καλά, τώρα είμαστε στον πάτο.
0: Συμφωνώ απόλυτα και έχεις δίκιο σε αυτό όμως. Όταν είσαι στον πάτο σημαίνει ότι...
9: Όταν
0: και...
9: λέει όμως αυτός ώρα ότι θα βγει να πάρει 2.000
0: σύνταξη... Ναι, σου εξηγώ. Λες ότι είσαι στον πάτο. Αν παίρνεις 9 εκατοστάρικα, οι εισφορές σου είναι για 9 εκατοστάρικα. Ο άλλος παίρνει 1.500, είναι για 1.500. Ο άλλος παίρνει 2.000, 2.500 και έχει και βαρέα και αφηγηνά και πώς λέγονται όλα αυτά. Ο Γιάννης τα ξέρει. Εκεί μπορεί να παίρνει 2.500 το μήνα.
2: Εδώ
0: δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
2: Άλλος ακροατής στέλνει 12.000 ένσημα, 4 εργοδότες, σύνταξη 1.700 ευρώ. Δεν βγάζουμε όλοι τη σύνταξη.
0: Μη σε εκπλήσει δηλαδή.
9: Αυτά με εκπλήσουν και.
0: Ναι. Είναι συνάρτηση του, των εισφορών. Είναι συνάρτηση το τι εισφορές είχαμε. Έτσι πάει. Γεια σου, λέει. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Πάνε οι καλές εποχές. Ο άνθρωπος έχει δίκιο. Σου λέει: δεν βγάζω λεφτά σήμερα. Ναι, αλλά και η σύνταξη είναι συνάρτηση των χρημάτων, δυστυχώς, που παίρνει κανείς και εισφέρει. Η Ιωάννη μας πει ένας ακροτής: λέει 2.000 σύνταξη. Υπάρχει, υπάρχει.
10: Βέβαια,
0: δεν υπάρχει.
10: Βέβαια.
0: Και παραπάνω υπάρχει.
10: Βέβαια.
0: Ναι, στο ιδιωτικό τομέα.
10: Βέβαια. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες μεγάλες που. Ας πούμε, η Βιοχάλκο για παράδειγμα.
0: Ναι.
10: Που την ξέρω γιατί έχω διδάξει στα στελέχη εκεί 3-4 φορές στη Χαλκίδα. Έχω κατέβει από εδώ στη Χαλκίδα. Και στα διαλύματα μου δείξανε τους μισθούς και είχα κοκκινήσει να πούμε.
0: Μεγάλη μισθή.
10: Στα στελέχη βέβαια.
0: Στα στελέχη.
10: 5.000, 4.000.
0: Αυτός που 5.000 παίρνει σύνταξη, δεν έχει ταβάνι σύνταξη, έχει.
10: Όχι, μέχρι 6.000 μπορεί να φτάσει μια σύνταξη.
0: Τι λέει,
10: ναι, βέβαια.
0: Σοβαρά.
10: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, φίλε.
10: Έχει, ωραία, έχει λάθος, ταβάνι, αλλά.
2: 10.30.
10: Αυτή βέβαια
2: ωραία,
10: είναι.
2: Για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
11: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
12: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
13: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
14: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ρεοκάστρου.
15: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδόδια λεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
17: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Και βέβαια ο άνθρωπος εκεί που έλεγε για τους μέσες, για τις μέσες συντάξεις, δεν έχει άδικο, αλλά οι μέσες συντάξεις είναι συνάρτηση Εκείνων οι οποίοι έχουν χαμηλές συντάξεις, γιατί για όποιους λόγους, άλλωστε στην Ελλάδα γνωστή είναι και η εισφοροδιαφυγή χρόνων δεκαετιών, και έτσι ο μέσος όρος μοιάζει να είναι χαμηλός. Ιωάννη μου, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαμός.
10: Καλημέρα.
0: Τζάμπα, λέει ο Μητσοτάκης, δεν έχει. Τέλειος το τζάμπα, είπε.
10: Εντάξει, το τζάμπα. Το τζάμπα πάντα είχε τελειώσει στα λόγια, αλλά στην πράξη είχε και τζάμπα.
0: Τώρα λέει τζάμπα ένας, τζάμπα δύο, δηλαδή Τσίπρας.
10: Το πρωί άκουγα όμως και τζάμπα τρία.
0: Ποιον?
10: Το Μαρδαβέλια που τον έχει βγάλει και εδώ, εκεί στο Sky, που έλεγε για το νοσοκομείο της τέτοια, τζάμπα τρία λέει, της ΚΟ.
0: Ποιος είναι ο Μαρδαβέλης?
10: Ο Μαρδαβέλης, ναι. Για βάλτο, βάλτο εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, φέρτο, στείλε, δούλεψε για λίγο, στείλε μας κανένα ηχητικό. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Πασίνε εδώ μιλάει και για συντάξεις.
2: Συγγνώμη, να πούμε λίγο για τους δρόμους, γιατί έχει σημασία. Μας το έστειλε ο Λευτέρης πριν από ένα πεντάλεπτο. Μετά τα διόδια Μαλγάρων, πριν από το πρώτο πάρκινγκ μποτιλιάρισμα λόγω έργων, μεγάλο τζιπ μάζεψε, λέει, όλες τις μπαριέρες. Υπάρχει αστυνομία, δεν φαίνεται να έχει χτυπήσει κάποιος. Είμαστε, λέει, σταματημένοι, χρειάζεται προσοχή.
0: 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50, τα πάντα τα λέτε εδώ στον Γιάννη Σοπασί, ο οποίος τι μας φέρνει?
10: Να πούμε για αυτό που συζητάγατε προηγουμένως, για το ύψος των συντάξεων.
0: Ναι.
10: Παλαιότερα ήταν η καλύτερη διετία της τελευταίας πενταετίας. Ήτανε. Εκεί γινότανε κάποιες αλχημίες.
0: Πήγαινε στα αφεντικό του, στα αφεντικό θα πληρώσω εγώ.
10: Βάλτε την τελευταία διετία για να πάρω μεγάλη σύνταξη. Σήμερα είναι ο μέσος μισθός και οι μέσες εισφορές βέβαια από το 2002 μέχρι την ημέρα που θα πάρεις τη σύνταξη.
0: Γι' αυτό δεν μείνανε λεφτά.
10: Και επειδή υπάρχουν και τα 2 ώρα, 4 ώρα, 5 ώρα, 6 ώρα, και ειδικά στην εστίαση και ειδικά στα σούπερ μάρκετ, οι μισοί μου λένε στα σούπερ μάρκετ που μπαίνω ότι το 50% και βάλε είναι με 4 ώρα και 5 ώρα.
0: Γιάννη, ξέρεις πως θέλουν προσωπικό τα κάθε φορά στα ίδια πράγματα?
10: Βρε προσωπικό, άλλο λέω εγώ, άλλο λες εσύ.
0: Το ίδιο λέω. Γιατί να πάει άλλο 4 ώρο?
2: Γιατί μπορεί να είναι μάνα και να θέλει να είναι παιδιά.
0: Εκεί το σέβομαι.
10: Γιατί είναι δίπλα στο σπίτι της, γιατί.
0: Ωραία, εκεί το σέβομαι.
10: Το 8ωρο πρέπει να πάρει το αυτοκίνητό της και θέλει να
0: πάρει. Γιάννη μου, αυτό είναι ένα κομμάτι, το σεβόμαστε. Η μητρότητα, το καταλαβαίνω, δίπλα στα παιδιά κλπ. Το προσυπογράφω. Αλλά από την άλλη πλευρά τώρα, το να είσαι σήμερα ένα παλικάρι και να μου λες δεν έχω δουλειά και είμαι 3ωρο-4ωρο, λες ψέματα.
10: Εντάξει. Η πλειονότητα που δουλεύει στα σούπερ μάρκετ είναι γυναίκες.
2: Ναι.
0: Πάλι για σούπερ μάρκετ μου μιλάς.
10: Ναι, ναι, αλλά εκεί δουλεύουν κάποιες χιλιάδες εργαζόμενοι.
0: Ναι, δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ.
10: Είναι και άλλες επιχειρήσεις.
2: Μην το συζητάμε τώρα αυτό. Νομίζω εκτενώνουν κανένα. Δεν υπάρχει θέμα πλέον. Δουλειές υπάρχουν και ψάχνουν προσωπικό και δεν βρίσκουν. Όποιος δεν θέλει να δουλέψει, όχι δεν μπορεί, δεν θέλει πλέον.
10: Υπάρχουν ακόμα βέβαια κάποιες λίγες εταιρείες οι οποίες πληρώνουν τα στελέχη. Και όχι μόνο τα στελέχη, όπως τη Βιοχάλκο που έχω υπόψη μου.
0: Καλά, αυτές είναι εξαιρέσεις, ναι, μεγάλων εταιριών για τα στελέχη.
10: Είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 100 εργαζόμενους, είναι περίπου 300.
0: Δεν είναι πολλές, όχι, δεν είναι πολλές. Δεν είναι πολλές, έχεις δίκιο σε αυτό, Γιάννη, έχεις δίκιο.
2: Εδώ αρχίζουν και μας στέλνουν ποσά και ρωτάνε τι σύνταξη θα πάρουν, κύριε Γιάννη.
10: Για πες,
0: για πες, μέχρι για
2: να πει. Ο Νίκος εδώ, καλημέρα στον Νίκο. 4.600 μεικτά, λέει, πόσα θα πάρω?
0: Ωραία, φίλε.
10: Εντάξει, άμα φύγει με 12 και έχει από το 2002 μεικτά αυτό τα 4.000, θα πάρει πάνω από 2.700 μαζί με το επικουρικό.
2: Αν είναι συνεχόμενα όμως αυτό, ναι, το ποσό, ναι, ναι, έτσι.
10: Ναι. Μπορεί να πιάσει τα μεικτά τα 3.000.
0: Αυτό ξαναπαντρεύεται.
10: Μαζί με το επικουρικό, βέβαια, έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτό ξαναπαντρεύεται ό,τι θέλει. Με 3.000 σύνταξη και εγώ τον παντρεύομαι.

0: Γράφει ένας φίλος εδώ, λέει, με 30 χρόνια δουλειάς βγήκα μειωμένη στα 62.710 ευρώ. Αυτός επειδή βγήκε μάλλον μειωμένη.
1: Μειωμένη, είχε 30% στη βασική, και είχε και 9.000 ένσημα με 30 χρόνια.
0: Γι' αυτό τα χρήματα είναι λιγότερα.
1: Εντάξει, οι συντάξεις που είναι κάτω από τα 700 ευρώ, 750, είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο. Οι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή είναι περίπου 2.600.000.
0: Και οι εργαζόμενοι πόσοι είναι τόσοι?
1: 3.700
0: περίπου. Δηλαδή 1.5 περίπου ούτε καν εργαζόμενος για κάθε συνταξιούχο.
1: Και υπάρχουν και περίπου 750.000 επιδοματούχοι, έτσι.
0: Τι εννοείς?
1: Που παίρνουν κοινωνικά επιδόματα διάφορα.
2: Από συνταξιούχους εννοείς ή γενικά?
1: Εκτός του συνταξιούχους.
0: Οι συνταξιούχοι παίρνουν επιδόματα, Γιάννη?
1: Κάποιοι παίρνουν, ναι.
0: Υγείας δηλαδή τέτοια ή...
1: ναι, υγείας.
0: Λοιπόν, 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50, αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε στον Γιάννη.
1: Και να πάμε στο θέμα που λύθηκε για τους νοσηλευτές του δημοσίου τομέα.
2: Ναι.
1: Είναι οι νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, το ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι οδηγοί.
2: Για τα βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Πρέπει να έχουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Τους δίνει και δικαίωμα να εξαγοράσουν 5. Δηλαδή, αν έχουν 10 και εξαγοράσουν και 5 και είναι 62 ετών, μπορούν να φύγουν. Και τώρα.
0: Και άμα έχουν και 8. 8 και 5, 13. Και 7.
1: Εντάξει, πρέπει να έχουν τουλάχιστον 12 χρόνια και 3 χρόνια την τελευταία
0: περίοδο. 12 χρόνια, 3.600 ένσημα, εννοείς. Ναι.
1: Η βάση είναι αυτή.
0: Και μπορούν να βγουν με τι, αυτοί με μειωμένη?
1: Όχι, με πλήρη στα 62. Ανάλογα βέβαια το σύνολο των εσήμων που είχαν.
0: Αυτό επειδή πέρασαν στα βαρέα και ανθυγιεινά, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ψηφίστηκε αυτό?
1: Ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους οποίους αφορά. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Και μάλιστα μια γειτόνισά μου η οποία δουλεύει.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Θα ρωτήσω, ελεύθερος επαγγελματίας με 40 χρόνια, με τη χαμηλότερη κλίμακα, πώς κυβέρνηση
1: ήταν? Γύρω στα 9-9,5 εκατοστάρικα.
0: Να είστε καλά.
1: Οι περισσότεροι τώρα από τους ελεύθερους επαγγελματίες πληρώνουν τη μικρότερη, δηλαδή 270 ευρώ.
0: Δεν αξίζει να πάνε στην ψηλότερη, Γιάννη, για να
1: κοίταξε,
0: πάνε.
1: Κοίταξε, επειδή κάει και η γούνα τους με τις...
0: με τις περικοπές.
1: Με τις περικοπές που είχαν γίνει με τα μνημόνια, φοβούνται οι περισσότεροι, λένε ο πατέρας μου, μου το έχουν πει πάρα πολύ, ο πατέρας μου πλήρωνε 800 ευρώ το μήνα για να πάρει μεγάλη σύνταξη επειδή η μάνα μου δεν δούλευε. Την πήρε και στη συνέχεια κουρεύτηκε και έχει φτάσει να παίρνει τώρα 1000 ευρώ, 1100 ευρώ.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Χαίρετε.
4: Ήθελα να ρωτήσω λίγο την άποψη του κυρίου Σοπασί σχετικά, ναι, ακόμα δεν έχει ψηφιστεί βέβαια, με το θέμα αυτό το έμφυατο, δεν έχει ψηφιστεί, λίγο είμαι εκτός.
1: Ποιο?
4: Το έμφυα που θέλουν να επιβάλλουν στο Σαχαράτσι στη ΔΕΗ για τα ενοικιζόμενα διαμερίσματα, δηλαδή ο ενοικιαστής θα πληρώνει τον δικό μου έμφυα. Και πώς θα τα βγάλουμε πέρα δηλαδή?
1: Εσείς θα το πληρώνετε και εσείς θα το πληρώνετε. Ο ιδιοκτήτης θα το πληρώνει.
4: Δηλαδή πώς θα φερείτε?
1: Θα φερείτε. Αφού το νοικιάζετε.
4: Εσείς
1: θα το νοικιάζετε, θα πληρώνετε. Τώρα βέβαια όταν θα...
4: Σε ποιανού όνομα θα εγώ... Αν έρχεται
1: στο όνομά σας, κυρία μου, δεν είναι το διαμέρισμα.
4: Το διαμέρισμα είναι στο όνομά μου, αλλά η ΔΕΗ είναι στο δικό του όνομα.
1: Θα έρθει στο όνομα αυτινού,
4: ναι,
1: και μετά θα αφαιρείται από το ενίκιο.
4: Πολύ μπερδεμένο πράγμα είναι αυτό. Εντάξει. Πάρα πολύ ταλαιπωρία.
0: Μα ουσιαστικά αντικαθίσταται το τέλος εκείνη της περιουσίας που ισχύει σήμερα και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Ναι. Θα είναι ένα ενιαίο τέλος. Ποια θα είναι η διαφορά, γιατί προβληματίζεστε?
1: Ποιος θα το πληρώνει, επειδή το νοικιάζει?
0: Γιατί ποιος το πλήρωνε πριν?
1: Επειδή...
4: Τώρα το πληρώνει ο νοικιαστής και δεν μπερδεύομαι εγώ. Έχω φίλη η οποία έχει πάρα πολλά διαμερίσματα.
0: Το τέλος εκείνη της περιουσίας και τον φόρο τον πληρώνετε εσείς, όχι ο νοικιαστής.
1: Εκτός εάν κάνετε συμφωνία κατά το συμβόλαιο. Και εκτός βέβαια συμβολέου να το πληρώνει αυτός. Αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρχει συμφωνία.
4: Η ΔΕΗ τώρα τα διαμερίσματα, το τέλος εκείνη της...
1: Ναι, κυρία μου, είναι στον ενοικιαστή. Κανονικά θα πρέπει να το πληρώνεις εσύ βέβαια, ναι, μέσω του ενοικίου.
4: Πώς θα
1: το πληρώνει ο ενοικιαστής, αφού δεν είναι δικό του το σπίτι στην ουσία? Απλά... έχεις κάνει το συμβόλαιο, γιατί στη συνέχεια αν αφήσει τόγκα να μην κυνηγάνε σένα.
0: μέσω του πώς το λένε, του τιμολογίου της ΔΕΗ, του ηλεκτρικού ρεύματος θα πληρώνεται αυτό. Αυτό είναι συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στον ενοικιαστή.
4: Και θα τα φερώ και τι θα βάζει.
0: Και θα το συνεννοηθείτε, είναι μια σχέση ιδιωτών. Εσείς θα μιλήσετε με τον ενοικιαστή. Αλλά κοιτάξτε να δεις πώς θέλετε να το κάνουμε. Μπορεί να το συμπεριλάβετε, συγγνώμη λίγο, Γιάννη. Μπορεί να το συμπεριλάβετε στο ενίκιο και να είναι πιο ψηλό το ενίκιο.
1: Ναι, αλλά...
0: Μπορεί να του πείτε δεν θα είναι στο ενίκιο, αλλά θα μου το πληρώνεις.
1: Επειδή αυτός έχει υπογράψει τώρα συμβόλαιο και μπορεί το συμβόλαιο να τελειώνει μετά από δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα πει εγώ θα σου δίνω το ενίκιο από εδώ και μετά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Γι' αυτό τώρα. Ρωτάει γιατί
0: ναι.
1: Είπε προηγουμένως ότι μία φίλη της η οποία έχει φαίνεται 4-5 διαμερίσματα για τα νοικιάζει.
0: Ναι, άμα έχεις πολλά, το ποσό συγκεντρώνει και είναι μεγάλο.
1: Βέβαια.
0: Εκεί ευτυχώς λύσανε, Γιάννη, το θέμα με τους λογαριασμούς των νοικιαστών. Έμπαινε παλιά κάποιος, σου άφηνε ένα φέση ρεύμα, τηλέφωνα, φυσικά αέρια κλπ. Και μετά ο ιδιοκτήτης, ο φουκαράς, έτρεχε να πάει να πληρώσει αυτά τα οποία άφηνε.
1: Το ίδιο γίνεται και με το νερό.
0: Το κόψαν τώρα, πάει στο όνομα.
1: Παλαιότερα.
0: Γιατί εγώ είχα μια παταξού τώρα και γι' αυτό σου λέω, παρακαλώ.
5: Ναι, πολύ καλημέρα σας. Μια πληροφορία θα ήθελα.
1: Ναι.
5: Είχα σπαστεί την πρόταση, την υπόδειξη του κυρίου Σουμπασί πριν από χρόνια και δεν έφυγα στα δικαστήρια γιατί μου κόψανε το 13ο και 14ο μισθό ενώ τον πλήρωνα. Τι θα γίνει με εμάς, θα πάρουμε τίποτα ή πάμε...
1: Κανένας.
5: Με τα 7 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Και αυτοί κύριε που κάνουν τα δικαστήρια δεν δικαιώθηκε κανένας ακόμα.
5: Θα γίνει τίποτα, προβλέπετε, δηλαδή έχει.
1: Αν ήμουνα πρωθυπουργός θα σου απαντούσα. Αν ήμουνα μάντης, είμαι ερωτολόγος.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα Γιάννη, σε ένα ελεύθερο επαγγελματία τι θα έλεγες, να πληρώσει τη χαμηλότερη?
1: Κοίταξε. Όχι τη χαμηλότερη, αλλά τρίτη, τέταρτη.
2: Πόσο είναι το μήνα αυτό?
1: Η τρίτη είναι...
0: Κύριε Τοψίδη, επειδή βλέπω ότι καλείτε στο Viber, πάρετε παρακαλώ στο σταθερό.
1: 370 ευρώ το μήνα.
0: Πόσο?
2: 300.
1: Γύρω στα 300
0: το μήνα. Το μήνα. 370 το μήνα. Αυτό αντιστοιχεί στο χιλιάρικο για το μισθό το περίπου.
1: 1000-1100.
0: Ναι, είναι το ανάλογο του μισθωτού που παίρνει 1000 ευρώ. Τζάμπα μάγκας, λέει κύριε Γιάννη, παρακαλώ. Ποιος είναι εδώ?
6: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
6: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριε Γιάννη.
1: Έλα, πες το.
6: Είμαι 60 χρονών και έχω 12.500 βαρέα ένσημα.
0: Μπράβο, ρε,
1: 12.500,
0: μπράβο ρε φίλε.
6: Ναι, θέλω να μάθω μόνο το εξής. Αν βγω τώρα σε μειωμένη, πόσα λεφτά περίπου χάνω από την κύρια σύνταξη?
1: Χάνεις κάνα 150 συν 55, γύρω στα 2 εκατοστάρικα.
0: Αφού τα έχετε ένσημα, γιατί μειωμένη?
1: Γιατί θέλει να φύγει στα 60.
0: Α, κατάλαβα, ναι. Περίμενε λίγο, γιασέ. Γιατί να βγεις με μειωμένη?
6: Γιατί, αυτό το
0: βέβαια, σα συμφέρει, άκουσα να σου πω, άκουσε με λίγο. Παίρνεις τη μειωμένη, κάνεις και μια δεύτερη δουλειά.
1: Εντάξει, αλλά...
0: Αυτό θέλει μάλλον να κάνει ο άνθρωπος και καλά κάνει.
1: Εντάξει, μετά είναι ο φόρος, γιατί αυτός θα πάρει, μπορεί και... Τι μισθό έχετε?
6: Έχω 1100 ευρώ.
1: Καθαρά, μεικτά?
6: Καθαρά.
1: Καθαρά είναι γύρω στα 1400, μεικτά?
6: 1450 μεικτά, εκεί κοντά.
1: Θα πάρεις σύνταξη περίπου ό,τι παίρνεις μεικτό, μαζί με το επικουρικό. Εάν δουλέψεις που σου κάνει την πρόταση ο Δημήτρης εδώ,
6: ναι.
1: Μετά θα μπορείς να δουλέψεις, να σου παρακαλείται το 10% να αποδίδεται στον ΕΦΚΑ, αλλά θα έχεις υυξημένο φόρο.
0: Τι
1: μετά σημασία, στα 10.000.
0: Πάει 2.000 ο άνθρωπος, θα πάρεις σύνταξη και ένα 800 δεν θα μείνει αυτά άλλο, μια χαρά θα είναι. Εγώ αυτό θα κάνεις, θες παλικάρι μου φαίνεσαι, άσε, μη μου το παίζεις. Έτσι, μπράβο, αυτό θα κάνεις, θα πας στα 2.000. Ποιο τη χάρη σου. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με 2.000 4 ταξίδια Γκρέκος κάνεις μέσα σε διάστημα τέτοια. Παρακαλώ.
1: Παραπάνω από 2.000 θα πάρει.
0: Βάζω και το φόρο.
1: Α.
0: Τα βάζω όλα μέσα. Γιάννη μου, είμαι καλός λογιστής. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Σήμερα που δουλεύουν τα παιδιά με το 920 μεικτά,
1: ναι,
7: μπορούν οι γονείς να δώσουν στη δουλειά του κάποια χρήματα?
1: Για
7: στη δουλειά, στο ταμείο.
0: Παράνομο είναι.
1: Δεν μπορούν, κυρία μου.
7: Δεν μπορούν
1: εκτός εάν μπορεί να βρει δεύτερη δουλειά, να δουλέψει κάποιες ώρες.
7: Πόσο είναι μια σύνταξη που μπορεί να πάρει?
1: Με 930 ευρώ, αν έπαιρνε από το 2002 περίπου στο χιλιάρικο, 500 γύρω στα 950 ευρώ, με 40 χρόνια βέβαια.
0: Πόσα χρόνια δουλεύει ο γιος?
7: Προς το παρόν 15.
0: Έχει ακόμη δουλειά, κάτσε 15. Εμείς δουλεύουμε 38 και δεν παίρνουμε σύνταξη. Άστο. Δύσκολες καταστάσεις. Να είστε καλά, αγαπητοί μου.
1: Ούτως ή άλλως, κυρία μου, οι πάντες θα δουλεύουν μετά τη συνταξιοδότηση. Το σύστημα έχει αμερικανοποιηθεί.
0: Δεν κακό, αν θες να δουλέψεις.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Το θεωρείς σαν κακό για εσύ.
1: Εντάξει, εμείς δουλεύουμε, αλλά και εσύ θα δουλεύεις. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά.
0: Δεν θα δουλεύαν έτσι κι αλλιώς αυτοί.
2: Εκείνοι δεν δουλεύουν.
1: Όχι.
2: Θα παίρνουν τη σύνταξη.
0: Μα Γιάννη μου, αυτοί έτσι κι αλλιώς δεν θα δουλεύαν. Κοίτα την.
1: Μπορούν να δουλέψουν.
0: Μην κοιτάς το.
1: Να ζήσουν με 8 κατοστάρικα.
2: Γιάννη μου, αν κάποιος μονίμως στον εργασιακό του βίο παίρνει πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Δηλαδή. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω εγώ για τον άνθρωπο.
1: Μα δεν υπήρχε και ευκαιρία να παίρνει μεγαλύτερο μισθό.
0: Να, τόσο τη δίνει στη σύνταξη.
1: Στη σύνταξη στη δίνει να συνεχίσεις να δουλεύεις.
0: Ναι.
1: Εάν μπορείς να βρεις δουλειά. Γιατί ξεκινάνε κάποιοι και μετά από 1-2 χρόνια τους λένε άντε, τελειώνουμε.
0: Εσύ Γιάννη, ξέρεις κάτι στο θέμα των συντάξεων, σκέφτεσαι σαν πραγματικός πασόκος, ρε φίλε. Η σύνταξη δεν είναι κάτι που υπογράφει ένας υπουργός και λέει θα δώσουμε σε όλο τον κόσμο σύνταξη. Πόσο θα δώσουμε από τόσα.
1: Η σύνταξη, η σύνταξη
0: θα έπρεπε από αρχαιότητα των χρόνων να ήταν αναλογική.
1: Θα έπρεπε,
0: που δεν ήταν ποτέ.
1: Αν ήμασταν κανονικό κράτος.
0: Ναι, στο παρελθόν.
1: Ναι, όποιοι.
0: Στο παρελθόν. Στο
1: παρελθόν. Απέραντο παρελθόν.
0: Και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και τα πάντα παρελθόν.
1: Και σήμερα.
0: Έπρεπε να ήταν αναλογική σύνταξη.
1: Έπρεπε να είναι αναλογική.
0: Εντάξει, δεν ήταν.
1: Όποιο παίρνει σύνταξη από τα 65 και μετά. Να μπορεί να κάτσει να απολαύσει μια πενταετία.
2: Έτσι, Γιάννη μου, όμως, ο άνθρωπος που έπαιρνε τον κατώτατο μισθό δεν θα πάρει πόσα είπες εσύ τώρα. Θα έπαιρνε ακόμα λιγότερα.
1: Τότε γιατί... έπαιρνε περισσότερα.
2: Πώς έπαιρνε περισσότερα,
1: αφού ήταν η καλύτερη διετία.
2: Αν κάποιος εδώ τώρα, 15 χρόνια, ας πούμε, που λέει κυρία, παίρνει 800-900 ευρώ.
1: Αυτό συνέβη μετά το 16.
2: Ναι.
1: Πριν το 16 ήταν η καλύτερη διετία της τελευταίας.
0: Και ήταν σωστό αυτό?
1: Δεν ήταν σωστό. Αλλά
2: γιατί αυτονού τα λεφτά, όχι του κυρίου τώρα, της κυρίας
0: τα πληρώνουμε
2: σήμερα.
1: Αλλά τα λεφτά του, αν τα αξιοποιούσανε τον καιρό έτσι.
0: Γι' αυτό όλο σκέφτεσαι σαν σύντροφος. Σύντροφε.
1: Βρέσει, το... δεν κάνεις για πολιτικός.
0: Γιατί
1: είπαμε. Από τη στιγμή που τα αποθεματικά
0: θα έπρεπε να τα έχουν αξιοποιήσει.
1: Ναι. Δεν τα αξιοποίησαν οι πολιτικάντζηδες. Εγώ έφτασα αποθεματικά 20 δισεκατομμύρια στην Τράπεζα Ελλάδος.
0: Ποιος διαφωνεί με αυτό? Ποιος διαφωνεί
1: δεν
0: σε αυτό?
1: Δεν τα αξιοποίησαν.
0: Εδώ δεν αξιοποιούν και την ακίνητη περιουσία του σήμερα. Τι μου λες τώρα, σου είπα κάτι αντίθετο. Αλλά αυτό το πρόσεξε να δεις. Αν είναι να λέμε όλοι ψέματα στον Κοσμάκη, να λέμε ψέματα, μαζί σου είμαι. Άντε να πω κι εγώ ψέματα. Να πω ότι η σύνταξη είναι κάτι που μόλις κλείνεις, όχι, σου λέω δεν θα πάρω σύνταξη. Μου το πεις, στα 70 θα πάω για να τα κλείνω. Μου κλέψαν 10 χρόνια με δική μου ευθύνη.
1: Στα 67.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Δεν μαζεύονται τα 37 χρόνια που θέλεις. Πόσα 40, πόσα θέλω.
1: Στα αλλά... 67 δεν χρειάζεται να είσαι
0: 40,
1: θα έχεις 36-37.
0: Μπράβο, ναι, όσα χρόνια θα έχω. Ναι. Στο λέω εγώ, έτσι. Πρόσεξε. Δεν είναι η σύνταξη κάτι που άλλος παίρνει ένα χαρτάκι και λέει πώς σύνταξη να δώσουμε, να δώσουμε στον κόσμο τόσο. Η σύνταξη έπρεπε πάντα, δεν ήταν πάντα, αλλά εσύ το λες από το 2002 και μετά είναι αναλογική. Δηλαδή, τι έδωσα, θα πάρω. Ό,τι έδωσα, θα πάρω. Εγώ σήμερα κάθε μήνα όταν βλέπω την φορολογική, τη μισθοδοσία μου, που δεν είναι και τίποτα φοβερό και τρομερό. Λέω ρε φίλε, τόσα λεφτά δίνω. Γιατί να γίνω 67 και να παίρνω τα ίδια με κάποιον που δεν δίνει στο σύστημα?
1: Μα δεν συμβαίνει αυτό.
0: Τώρα δεν συμβαίνει.
1: Πάντα δεν συμβαίνει.
0: Καλά, τώρα οι διαφορέ ήταν μικρέ.
1: Ήταν πολύ μεγάλε.
0: Εδώ είχε εφεύρει και ο δικό σου ο φίλο μα τότε και το ΕΚΑ. Στάδινε όλα. Ο άλλο είχε 30 χρόνια, ήταν στο ΤΕΒΕ. 35 πόσο. Έπαιρνε 700 ευρώ. Άλλο χωρί να κάνει τίποτε με το ΕΚΑ έπαιρνε 550.
1: Σα έχω πει. Ότι
0: κάτσε να πάω στον ακροατή.
1: Μέχρι το 82, μέχρι το 82 η Ελλάδα δεν ήταν.
0: Στα αποθεματικά θα μου πεις.
1: Όχι, δεν ήταν ασφαλιστική περιοχή όλη η Ελλάδα. Ήταν Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει,
1: μέχρι τα
0: αυτό.
1: Κουφάλια.
0: Γνωστά είναι αυτό.
1: Έγινε το 82.
0: Πέρασε
1: εκτός.
0: 50 χρόνια. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
8: Κύριε Βενέρη.
0: Χαμός. Ναι, για πείτε.
8: Καλημέρα.
0: Μετά ο άλλος ακροατής. Ναι.
8: Λοιπόν, να δώσω μια άσκηση τον κύριο Σοφασί, συνταξιοδοτικό.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, γυναίκα, σύζυγος, 16/4/65, ένσημα 7.600, ανήλικο παιδί από το 10.
1: Ναι, το 10 είχε 5.500.
8: Το 10 είχε 5.500, τα έχει πριν από το 10 τα 7.600.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να φύγει, αλλά με μειωμένη.
8: Όχι με μειωμένη.
1: Έχει βαρέα.
8: Πάμε στα 60. Έχει βαρύ αχίλια 660 μόνο.
1: Δεν φτάνουν.
8: Πάμε για 67.
1: 67. Δεν σε συμφέρει. Πάρε τη μειωμένη.
8: Να πάρουμε τη μειωμένη.
1: Βέβαια.
0: Πάρε όταν προλάβεις, γιατί αλλιώς
8: υπάρχει μια παράμετρος εδώ. Ακούστε με λίγο.
1: Ποια παράμετρος.
8: Παίρνει.
1: Τι παίρνει.
8: Παίρνει τέτοιο επίδομα φόρου ζωής.
1: Τι επίδομα.
8: Οπότε
1: κοινωνικό.
8: Μέχρι να φτάσουμε στα 67 θα παίρνουν. Ναι, αναπηρικό.
1: Α, εντάξει. Μέχρι να θα τη μετατρέψεις τότε.
8: Στα 67.
1: Στα 67 θα τη μετατρέψεις από αναπηρία σε γύρατος.
8: Ακριβώς, ναι. Αυτό ήθελα να μάθω. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Παρακαλώ, τελευταίο τηλεφώνημα. Χαμός. Παρακαλώ.
9: Ναι, μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε, ναι.
1: Σας ακούμε, είμαστε και ζωηροί.
9: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Πάντα,
9: καλημέρα και στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Δημαρέση.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η σύζυγός μου έχει 12 χρόνια ογά και καμιά 3 ή 4 στο ΙΚΑ.
1: Ναι.
9: Είναι 60 χρονών.
1: Στα 60.
9: Αν πότε βγαίνει η σύνταξη και πόσα περίπου θα πάρει.
1: Δεν μου λέτε, τελευταίο ταμείο είναι ογά.
9: Τελευταίο ταμείο ήταν ΙΚΑ.
1: Πόσα έχει το ΙΚΑ, έχει 1000.
9: Ναι, έχει
1: στα 67 θα πάρει από το ΙΚΑ, ό,τι δίνει τότε. Είναι 61 από ό,τι καταλαβαίνω τώρα.
9: Ναι, θα, ναι.
1: Θα πάρει γύρω στα 420 ευρώ.
9: Γύρω. Το ΟΓΑ δεν μετράει δηλαδή.
1: Τι νομίζεις, αν πέρα από το ΟΓΑ θα παίρνει 370-380 με 15 χρόνια. Επειδή έχει λίγο ΙΚΑ θα πάρει γύρω στα 4,5 εκατοστάρια.
9: Τόσο καλά.
1: Ναι.
9: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
9: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Τι ωραίο ακροατήριο, ρε φίλε. Τι ωραίο ακροατήριο. Γεια σου, ρε Ιωάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Αυτό που λες, Βιργινία, με το ΕΚΑΣ πάντα με ενοχλούσε. Το θεωρούσα απίστευτα άδικο μέτρο.
1: Εμένα με ενοχλούσε γιατί ξέρα κόσμο που διαπιστωμένα από τον κύκλο μου δούλευαν χρόνια, δεκαετίες μαύρα.
0: Και έπαιρνε 750 τότε.
1: Και παίρνανε ΕΚΑΣ και όταν κόπηκε το ΕΚΑΣ φωνάζανε κιόλας. Που τότε κόπηκαν οι δουλειές μας, έτσι. Ναι.
0: Ενιαίο κοινωνικό, πώς το λέγανε, ασφαλιστικό κάτι.
1: Πώς το, τι ήταν το ΕΚΑΣ, πώς το
0: λέγανε. Ενιαίο κοινωνικό ασφαλιστικό συμπλήρωμα, ξέρω, ήταν. Ενιαίο κοινωνικό ασφαλιστικό κάτι ήταν, νομίζω. Το σίγμα δεν κατάλαβα τι ήταν. Κάτσε λίγο, γιατί η Τσακπινούλα τόσο ώρα μιλάει, μου την έστειλε η Δημαρές και εγώ δεν της έκανα την τιμή να την ακούσω. Πάμε, Τσακπινούλα. Περίμενε λίγο, Μαρία, Γκράτσια. Περίμενε λίγο.
1: Πάμε για αυτοδυναμία.
0: Περίμενε λίγο, σε παρακαλώ, κύριε Δημαρέ. Κάτω τα χέρια από την κυρία. Αυτή ήταν στη νίκη, έτσι, στέλεχος του Νατσιού.
2: Εντάξει, υποψήφια. Η αδίποτε συνεργασία.
3: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε. Είναι αυτός ο σκοπός.
2: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Διότι το αν θα σίγουρα, όπως έχει δηλώσει επίσης κύριε Καρστιανό, δεν θα μείνει η χώρα κυβέρνητη. Αλλά καλό θα είναι να λειτουργήσουμε συνετά και να μένουμε.
3: Όχι, άλλο λέω. Εσείς δεν θέλετε να κυβερνήσετε, γιατί, ή εκτός και αν θεωρείτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
2: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το πει.

0: Θέλω θέσπιση δωδεκάθεου.
1: Σε παρακαλώ.
0: Γιατί?
1: Εδώ έχουμε απευθείς επικοινωνία με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και την μοναχία της
0: Συρία. Δεν, θέλω δωδεκάθεο. Έχεις 12 θεούς, έχεις κάτι θεουλάκια μικρά, θεάκια όπως θα είναι μικρούτσικα. Για κάθε κατάσταση έχεις ένα θεό. Στον Παλί έχουν 360, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες θεούς. Έχουν θεό του σκαμπό, θεό της οθόνης, θεό της παφίτου, θεό του τηλεκοντρόλ.
1: Θεό της αυτοδυναμίας.
0: Θεό της αυτοδυναμίας, να το βλέπεις. Θεό των συγκυβερνικών, πώς είναι, των συγκυβερνήσεων.
1: Η κυρία Γρατσία, γιατί νομίζω ότι είναι μια έξυπνη γυναίκα, καταλαβαίνει τα βασικά.
0: Μήπως
1: του.
0: Μήπως δεχτεί το παρεμνέμιστο, γι' αυτό είναι και λίγο κοπτοραπτική. Μήπως
1: καθόλου κοπτοραπτική. Δεν ήταν καθόλου κοπτοραπτική.
0: Όχι, μήπως εννοούσε ότι θα βγει αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι λες, βρε Δημήτρη.
0: Κυρία Παφίτου, κατάλαβες εσύ.
1: Σου διάβασα πριν και την μότα-μό τη δήλωση.
0: Παφίτου, επειδή είχε γραφτεί στο κόμμα.
2: Επειδή το συζητήσαμε έξω με την Κατερίνα αυτή την δήλωση της κυρίας Γρατσία πριν από λίγο, είπαμε το εξής. Ότι στις εκλογές λέει δεν πας ποτέ για να χάσεις.
0: Σωστό, σωστό.
1: Γιατί να μην πάρω αυτή την αμία, θα την πάρω, ρε φίλε.
0: Ρε Σύ, Βιργινία, το πιο εύκολο δεν έβαλα. Δηλαδή θυμήθηκα το επίδομα κοινωνικής ασφάλισης.
1: Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων.
0: Συνταξιούχων, το σίγμα ήταν συνταξιούχων. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων έχουμε. Το μεσημέρι στις 3 θα είμαστε εδώ.
1: Έφη Παφίτου έχουμε. Διογέννη Δασκάλου έχουμε. Κατέρινα Νικολάου έχουμε.
0: Έρη Πανάγου έχουμε.
1: Εμείς φεύγουμε.

0: Κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 11 στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Νικολάου. Καλύτερη είναι αυτήν την ώρα η εικόνα στους δρόμους της πόλης, καθώς έχει αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά, το οποίο ήταν από νωρίς το πρωί επιβαρημένο λόγω μικροατυχημάτων που προέκυψαν. Ωστόσο, σε λίγη ώρα θα έχουμε ολιγόλεπτο αποκλεισμό της κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, ανάμεσα στους κόμβους Επταπυργίου και Αγίου Παύλου και συγκεκριμένα από τις 12:05 έως τις 12:05 λόγω εργασιών για τον Fly Over. Τη φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ που συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης, θα εντάξει Ελλάδα σε νέα διευρυμένη επιχείρηση που θα περιλαμβάνει την υποστήριξη και αποναρκοθέτηση του στενού του Ορμούζ, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Πρώτες εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία υπογράφεται επισήμως την Παρασκευή στη Γενέβη. Τρία ιρανικά δεξαμενόπλια με φορτίο σχεδόν 5 εκατομμυρίων βαρελιών αργού βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, σύμφωνα με την υπηρεσία Tanker Trackers. Κακό στη δική του ιστεροφημία θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, δήλωσε σήμερα στον Status FM η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη. Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι το κόμμα Σαμαρά θα συσπηρώσει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία, ενώ διαχώρισε πλήρως την περίπτωση του Κώστα Καραμαλή. Η ίδια αναφέρθηκε δεικτικά στον Αλέξη Τσίπρα και όσα είπε για τα εθνικά θέματα με τη φράση «Μας έγινε ο Τσίπρας τουρκοφάγος και μπουρλοτιέρης». Η κυρία Βούλτεψη πάντως είπε πως θα του την κόψουμε τη φορά του Τσίπρα. Σχετικά με τις υποκλοπές, είπε πως από το 2016 είναι υπόθεση με το Predator και το Pegasus, καθώς και ότι νόμιμες επισυνδέσεις γίνονταν και επί Καραμαλή αλλά και επί Σαμαρά. Σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσιάζεται σήμερα η εφαρμογή «Πόσο κάνει» που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Με αυτήν οι πολίτες θα μπορούν την ώρα που ψωνίζουν να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Συγκεκριμένα, ο καταναλωτής θα μπορεί να δει αν το προϊόν που βλέπει στο σούπερ μάρκετ είναι σε τιμή ανταγωνιστική ή διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Στη σύλληψη μιας 34

έφυγε με αποτέλεσμα να διώκεται αυτή τη στιγμή. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νότιοι έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύχειρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στη Βέρεια και του Κιλκής τους 29, στις Σέρες τους 30 και στα Γιανιτσά τους 32 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 27.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια.

0: Ποιο είσαι? Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
4: Όχι ακόμα.
3: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
4: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
3: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
4: Περίμενε! Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
3: Συνέχισε! Νιώθω να δυνατίζω ήδη!
4: Φέτα Βέρειας 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύληνο 500 γραμμάρια, μόνο 1,97.
3: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
4: Supermarket Kansas.
3: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Gouda Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι Feta Pop το κιλό, 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
13: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
12: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, βρεγμένοι μου ακροατές. Βρεγμένοι στο κόκαλο σήμερα. Είναι Τετάρτη, είναι 17 Ιουνίου, η ώρα είναι 20 λεπτά και μετά τις 11. Ακούτε βέβαια Στάτους 107 και 7, Έφη Παφίτου και Άρης Παπιδάκης κάθε μέρα μαζί σας. Σήμερα μοναχούλα στο στούντιο, με πολύ μεγάλη παρέα εκεί έξω βεβαίως, μιας και ο Άρης μας πήρε ρεπό. Θα περάσουμε μαζί τις επόμενες 2 ώρες και θα πω κουράγιο σε όλους όσοι βρίσκεστε στους δρόμους. Βέβαια η κατάσταση δεν είναι όπως ήταν πριν από 1 και 2 ώρες, δηλαδή όσο πάμε προς τα πίσω, προς το πρωί, ήταν πολύ χειρότερα, μιας και σήμερα ξυπνήσαμε με έντονες βροχοπτώσεις στη Θεσσαλονίκη. Έξου και το Here Comes the Rain Again από Eurythmics. Την καλημέρα μου λοιπόν να στείλω ήδη στους ακροατές που επικοινωνήσατε μέσω μηνυμάτων από το Viber μαζί μου. Στον Λεωνίδα, στο φίλο μου τον Γιώργο, στον Αστέριο, ο οποίος, παιδιά, ο Αστέριος εδώ έχει γράψει ένα μήνυμα, το οποίο το σβήσε βέβαια, αλλά έγραψε: σου κλείσα ραντεβού με οδοντίατρο στις 10. Και του γράφω εγώ από κάτω: what? Και μου λέει: άκυρο. Μάλλον ήθελες να το στείλεις, Αστέριε, στη γυναίκα σου, στην κόρη σου, στο γιο σου, δεν ξέρω πού. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Λευτέρη, γιατί είμαστε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους με το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα σας πάω κατευθείαν στα διόδια Μαλγάρων, γιατί έχω ρεπορτάζ από ακροατή που λέει ότι έχω κάνει 37 λεπτά να περάσω τα έργα μετά τα διόδια Μαλγάρων και έχει πάρα πολύ βροχή, οπότε μεγάλη προσοχή, παιδιά, σε όλους όσοι κινείστε παθέ. Τα έργα τα οποία είναι από την πλευρά προς την έξοδο της πόλης, έτσι. Αλλάξαμε τώρα, πήγαμε από την άλλη πλευρά. Την καλημέρα μου και σε όλους όσοι κινήσετε στον περιφερειακό. Πολύ καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με 1 και 2 ώρες νωρίτερα. Έχει αρκετά αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο ρεύμα προς τα ανατολικά, μπροστά στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου, αλλά μέχρι περίπου και το ύψος της Νεάπολης. Ανοίγει μετά ο δρόμος και με χαμηλές ταχύτητες, γιατί νομίζω βρέχει και στον περιφερειακό. Θα πάτε μέχρι και τη Μουδανιών. Κέντρο πόλης έχει αυξημένη κίνηση, αλλά η ροή είναι καλή συγκριτικά με 1-2 ώρες πριν. Ρεύμα προς τα δυτικά καθαρό. Θέλω λίγο ρεπορτάζ καιρού για το ξεκίνημα. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50 και φυσικά Viber 6908-357-800.

Και όσο λοιπόν παρατηρώ και διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας, αναρωτιέμαι αν αυτές οι βροχές οι καλοκαιρινές, αν τις θέλετε εσείς οι αγρότες. Γιατί την άνοιξη θυμάμαι που λέγατε ότι πρέπει να βρέχει, γουστάρουμε τη βροχή, μας αρέσει η βροχή, κάνει καλό η βροχή, θέλουμε νερό. Δεν ξέρω αν αυτή την περίοδο θέλετε να ποτίσετε ή όχι. Για να δω. Λοιπόν, μηνύματα και από άλλους φίλους ακροατές. Όντως, παιδιά, στα Μάλγαρα έχουμε, μου δίνει ο χάρτης. Δεν ξέρω, Καταρίνα, αν μπορείς λίγο να το δεις. Και φυσικά, όσοι ακροατές, κινήστε εκεί να μου δώσετε λίγο την εικόνα. Στο χάρτη, λοιπόν, βλέπω στην Παθέα, στο μέτωπο προς την έξοδο της πόλης, στα διόδια, μετά τα διόδια Μάλγαρων, εκεί όπου έχουμε έργα, ότι έχουμε και ένα ατύχημα, μου δίνει ο χάρτης. Δεν ξέρω αν είναι σταματημένο αυτοκίνητο ή αν έχουμε κάποια μικροσύγκρουση ή όχι. Θέλετε περίπου, υπολογίστε το χρόνο σας, μισή ωρίτσα σύμφωνα με τα όσα μου λένε εδώ οι φίλοι ακροατές, για να περάσετε το μποτιλιάρισμα των έργων μετά τα διόδια Μαλγάρων. Πάντα μέτωπο προς Κατερίνη, έτσι. Λοιπόν, με ενημερώνει εδώ ο φίλος ακροατής ότι λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή του Δημήτρη και της Βιργινίας, μας ενημερώσατε ότι ένα τζιπ έπεσε στις μπαριέρες. Είδατε, άμα βρέχει, έτσι είναι, παιδιά. Θέλει στάτους, ναι. Δεν θέλει τσιγάρο, τρώμε τυρόπιτα το πρωί, καφέ στο άλλο χέρι ή κινητό, γιατί όταν βρέχει κρατάμε αποστάσεις και τα μάτια μας είναι γαρίδα. Γαρίδα και ναι, τώρα μου ήρθε και ο λαγοκέφαλος στο κεφάλι.

Να το λοιπόν, το διαβάζω εδώ από τη φίλη μου τη Μαρία που έχει στείλει μήνυμα και μου λέει: Έφη μου, καλημέρα. Εμείς λέει που έχουμε σιτηρά αυτή την περίοδο, δεν θέλουμε πλέον βροχές γιατί πρέπει να στεγνώσουν τα χωράφια για να μπορέσουμε να αλωνίσουμε. Άρα, καλά θυμάμαι ότι μάλλον κάποιοι αγρότες δεν θέλετε βροχούλα αυτή την περίοδο. Τι να κάνουμε όμως, παιδιά, ο Θεούλης ξέρει η φύση και ρίχνει τη βροχούλα γιατί προφανώς έτσι πρέπει. Κάντε λίγο υπομονή. Νομίζω ότι από αύριο, τώρα θα το τσεκάρω λίγο τον καιρό, από αύριο θα είμαστε πολύ καλύτερα και θα έχουμε πάλι ηλιοφάνειες, έτσι. Ηλιοφάνεια. Καλημέρα στο Γιώργο, πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Λεωνίδα, χαιρετισμούς και καλημέρα και στην Κατερίνα, στο Θανάση, η Αναστασίνα, στην παρέα μας, ο Δημήτρης και η Θεοδώρα.

0: Βλέπουν τα μάτια μου πάρα πολλές ειδήσεις. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Προσπαθώ να ξεσκαρτάρω λίγο την επικαιρότητα, γιατί σήμερα η μέρα με τον κόσμο που είδα από το πρωί και έχω συζητήσει με πολλούς ανθρώπους, βλέπω μία ανάγκη που έχετε όλοι, εκτός από το να ενημερωθείτε, γιατί ακούγοντας στάτους το πρώτο πράγμα βεβαίως που κάνετε είναι να ενημερώνεστε για τα πάντα. Είναι και λίγο να πάρετε μια ανάσα, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας κυρία Παφίτου. Για αυτούς που καλλιεργούν στη Πειρά, η Λαϊκή Παροιμία λέει τον Απρίλιο να μην σταματήσει να βρέχει, τον Μάη να μην στάξει. Γιατί τα σιτηρά με την υγρασία μετά μαυρίζει το σιτάρι.
0: Α, μάλιστα.
1: Υπάρχει ζημία.
0: Σας ευχαριστώ αγαπητέ μου, να είστε καλά, να είστε γερός. Ο δικός μου ήταν αυτός. Καταρίνα, θύμισε μου λίγο. Αγαπημένος ακροατής. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω, έχω πάρα πολλά μηνύματα να τα διαβάσω και ένα θέμα με το οποίο έχω και εγώ διάφορα ερωτηματικά, γιατί με ρωτάνε και οι συνάδελφοι. Μπράβο, κύριος Θωμάς, γεια σου Καταρίνα. Με ρωτάνε και οι συνάδελφοι έξω, κυρίως τα κορίτσια που δεν ξέρουμε πολλά πολλά. Αλλά το έχω ακούσει σε πολλές συζητήσεις εδώ και 2-3 μέρες. Το θέμα το συγκεκριμένο με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο. Ποιο είναι? Δεν θα σας το πω. Μείνετε για να ακούσετε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ρεοκάστρου.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου!
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα!
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
16: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
15: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
16: Ίκη Μαρία Estate 231 231 231 3 και στο ίκημα.gr με δύο γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
18: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
19: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Στάτους 107 και 7 επαφή του παρέα σας. Άρης Παπηδάκης κάθε μέρα παρέα και δική μου και δική σας. Και οι δύο είμαστε εδώ πακετάκι. Σήμερα έχει ρεπό, τους στέλνουμε γλυκά φιλιά. Πάμε γρήγορα στη γραμμή για να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί στα Μάλγαρα και να πάμε σε θάλασσες, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Εθή.
0: Καλώς τον.
1: Εγώ θα σας δώσω ένα ρεπορτάζ καιρού από δυτικά του νομού Κυλκής. Εδώ βροχή ακούμε, αλλά βροχή δεν βλέπουμε.
0: Α, δεν σας έβρεξε εκεί?
1: Τίποτα, δύο σταγόνες έριξε.
0: Α,
1: αυτό. Okay. Αλλά οι αγρότες θέλουν τη βροχή τώρα.
0: Εξαρτάται γιατί... βέβαια τι αγρότης είσαι, τι έχεις σπείρει.
1: Βαμπάκια, και... καλαμπόκια, ηλιόσπορο, αυτά θέλουν πότισμα. Mm-hmm. Τα στάρια είναι έτοιμα προς συγκομιδή, να μπει η κομπίνα, δηλαδή να τα μαζέψει.
0: Ναι. Όσοι έχουν στάρια βέβαια δεν θέλουν βροχή, γιατί θέλουν να τα στεγνώσουν και να αλέσουν, έτσι.
1: Αυτά στεγνώνουν σε μισή ώρα, εντάξει. Τώρα βγήκε ήλιος, είναι...
0: Τέλεια, άντε περιμένουμε, ευχαριστούμε το Κυλκής, να σε καλά γλυκέ μου. Περιμένουμε να έρθει ήλιος και εδώ παιδιά, γιατί δεν θέλουμε, είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, πονάνε και τα κόκαλά μας, έτσι. Τι να σας κάνω, εσύ μη γελάς εκεί στην αέρα δεστό, μη γελάς καθόλου. Λοιπόν, ο Πέτρος λέει, καλά κάνει και βρέχει, μακάρι να πάει έτσι το καλοκαίρι να γλιτώσουμε λέει από τις πυρκαγιές και τις απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Εγνατία οδός στο ύψος της Βέρειας, μια χαρά, δεν έχει καθόλου βροχή. Άρα, σύμφωνα με τα όσα μου λέτε, και στο Κυλκής και προς τη Βέρεια, δηλαδή προς την Κατερίνη, προς την δυτική πλευρά, δεν έχουμε βροχή προς το παρόν, ελπίζω να μην έχουμε. Εμείς εδώ ακόμη είμαστε με βροχούλα, έχει πέσει και η θερμοκρασία, καλά δεν φοράμε και μπουφάν, αλλά ναι, έχει δροσίσει. Περιφερειακός αρκετά γεμάτος και στις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή από το πρώην τούνελ μέχρι και το Παπαγεωργίου και προς την δυτική πλευρά της πόλης και προς την ανατολική έχουμε θέμα.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, ο Δημήτρης Ασυπούρας είμαι.
0: Δημήτρη, πήρες μόνος.
1: Ναι,
0: θα σε έπαιρνα σε λίγο. Θα σε έπαιρνα σε λίγο εγώ. Λοιπόν, δώσ' μου ένα λεπτάκι. Και μιας και ακούσατε Τσιπούρα, πού πήγε το μυαλό σας, πήγε σε ψάρια και... Γιατί εγώ ρωτούσα το Δημήτρη το Τσιπούρα, λέγεσαι Τσίπουρας ή Τσιπούρας. Για να ξέρω, θα πάμε προς Τσιπουράκι ή προς Ψαράκι. Βέβαια αυτά τα δύο ταιριάζουν. Και μιας και ναι, τον καλέσαμε αλλά έπεσε γραμμή και τηλεφώνησε μόνος του, να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες στην κορυφή των ειδήσεων βρίσκεται για ένα ακόμη καλοκαίρι ένα ψάρι που λέγεται λαγοκέφαλος και μου έχετε στείλει εδώ πολλά μηνύματα και από χθες. Για το τι παίζει με αυτό το ψάρι και δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο πολύ θέλετε να μάθετε. Είστε όλοι ψαράδες και έξω. Ή φοβάστε μην κάνετε μπάνιο, ας πούμε, και σας ενοχλήσει, σας πειράξει. Είναι ένα από τα ξενικά είδη που έχουν διασχίσει εκατοντάδες μίλια και εγώ δεν τα ξέρα, τα διάβασα και έχει καταλήξει εδώ στις δικές μας ελληνικές θάλασσες. Είναι ένα είδος που κάνει κακό στην ελληνική αλία και όχι μόνο. Και γι' αυτό έχουμε μαζί μας το Δημήτρη τον Τσιπούρα, τον πρόεδρο των παράκτιων αλιών Καλαμαριάς, καλά το λέω.
1: Ναι, καλημέρα καταρχήν σε εσάς, καλημέρα Άρη. Πρόεδρος
0: ο Άρης δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά μας ακούει, έχει ρεπό. Ναι.
1: Πρόεδρος των παράκτιων αλιών Νέας Κρίνης Καλαμαριάς και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνια Ένωσης Πλειοκτητών Παράκτιας Αλίας Πανελλαδικά.
0: Τέλειο. Το είπες μόνος σου, το είπες τέλεια. Λοιπόν, Δημήτρη, είναι ένα θέμα, επειδή είναι και καλοκαιράκι και κόσμος πολλής μπορεί να μην είναι όλοι ψαράδες που μας ακούνε εκεί έξω, αλλά πολλοί κόσμος ψαρεύει και αεραστεχνικά ή κολυμπάει και διαβάζουμε διάφορα. Είναι πραγματικά μία από τις πρώτες ειδήσεις που παίζει παντού εδώ και 2-3 μέρες. Θέλουμε λοιπόν να μας πεις τι είναι αυτός ο λαγοκέφαλος, εν πάση περιπτώσει, και αν θα πρέπει να ανησυχούν όχι μόνο οι ψαράδες, αλλά και οι λουόμενοι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το ψάρι έχει φανεί στην Νότια Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Mm-hmm. Ένα ψάρι που είναι τοξικό και επικίνδυνο. Επικίνδυνο λέγοντας γιατί είναι ένα ψάρι που όταν πάει στην παραλία μπορεί να ορμήξει σε έναν άνθρωπο, να δαγκώσει το πόδι του, μέχρι να κόψει και δάκτυλο, έτσι. Γιατί είναι ένα ψάρι
0: που φτάνει... πολύ.
1: Υπάρχουν ψάρια από του είδους που πιάνουν τα 8, τα 10 κιλά. Mm-hmm. Και το λένε λαγοκέφαλο γιατί μπροστά στο το στόμα του έχει δόντια σαν του λαγού, δύο μεγάλα δόντια από πάνω κοινόδοντες, ενωμένους, τους οποίους κόβουν, ας πούμε, βλέπουμε όπως έχουμε δει και σε βίντεο, μπορεί να δαγκάσει ένα ξύλο και να το σπάσει.
0: Είναι τόσο δυνατό. Μιλάμε για... Είναι πολύ δυνατό ψάρι. Εγώ βλέποντας φωτογραφίες, έχει και λίγο χείλη, πολύ έτσι φουσκωτά, είναι λίγο παράξενο το
1: Είναι αυτό το ψάρι είναι 7 είδη. Τα 4 καταρχήν δεν τρώγονται, είναι δηλητηριώδης. Mm-hmm. Δηλαδή αν θα το φάει ο άνθρωπος θα φύγει από τη ζωή, θα πεθάνει. Αλλά είναι ένα ψάρι που εμάς τους αλείς μας έχει καταστρέψει, ειδικά κάτω τους συναδέλφους στη Νότια Ελλάδα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Παροναξίες, μέχρι και τα παράλια της Πελοποννήσου. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο φυσικά έρχεται και πιο βόρεια. Δηλαδή μπορεί το χρόνο να έρθει και το πάνω.
0: Άρα έχουμε δηλαδή πια... εδώ δεν έχουμε καθόλου δει, ας πούμε, στη Χαλκιδική, στην Πιερία,
1: έχουμε δει, εμείς οι ψαράδες έχουμε δει, αλλά στα βαθιά νερά. Ακόμα δεν έχουν πάει σε παραλίες. Φυσικά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε με το ενδεχόμενο να πάει. Ένα ψάρι που καταστρέφει τα δίχτυα, καταστρέφει τα παραγάδια. Ένα ψάρι το οποίο είναι πανφάγο και τρώει τα αυγά από τα χταπόδια, από τη σουψιά, από τον μπαρμπούνι. Για μας, για τους αλλήλους, είναι κάτι καταστροφικό.
0: Στο μεταξύ, αυτό το ψάρι, επειδή και εγώ δεν ήξερα, αλλά διάβασα, θα μου πεις και εσύ, τα τελευταία πόσα χρόνια είπες, περίπου
1: 15 χρόνια.
0: Αυτό το ψάρι δεν ζούσε σε ελληνικές θάλασσες. Νομίζω ήρθε από Ινδία, μέσω του Σουέζ.
1: Ήρθε μέσα από τη διόρυγα του Σουέζ, μπορεί από κάνα καράβι να ήταν μέσα στα διπίθμενα από βγάζουν το νερό τους στα καράβια και όσο ζεσταίνει λόγω της κλιματικής αλλαγής και ζεσταίνονται τα νερά της Ελλάδος, αυτό πολλαπλασιάζεται. Έχει πολλαπλασιαστεί πάρα πολύ. Δυστυχώς είναι, όπως το είπα και πριν, επικίνδυνο. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα άμα πάει και τα γκάσια, υπάρχουν επιθέσεις, έτσι.
0: Και σε ανθρώπους. Έχουμε καταγράψει επιθέσεις και σε ανθρώπους.
1: Ναι, υπάρχουν καταγεγραμμένες επιθέσεις σε ανθρώπους. Mm-hmm.
0: Βγαίνει δηλαδή και τόσο έξω.
1: Δηλαδή... Έξω και έξω. 20, με 20 πόντι νερό, να σου πω βάθος. 20 πόντους.
0: Μάλιστα.
1: 20 πόντους βάθος. Mm-hmm. Δεν έχει αυτό όριο. Και καταλαβαίνετε τώρα αυτό να πάει κάποιος να κάνει μπάνιο και να το δαγκάσει. Ναι. Τι θα γίνει? Εγώ εύχομαι ποτέ να μην γίνει, αλλά δυστυχώς. Εμείς σαν Ένωση, Πανελλήνια Ένωση και γενικά σαν Αλής, έχουμε στείλει από το 2021 στον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό, και έχουμε πει ότι αυτό το ψάρι, χρόνο με το χρόνο, θα πολλαπλασιάζεται και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, τοξικό και επικίνδυνο. Δυστυχώς, δεν είχαμε ακόμα και σήμερα, 2026, που μιλάμε, μια απάντηση. Στην Μισό Κύπρο λεπτό. Τα έχουν επικηρύξει, έχουν επικηρυχθεί και έχουν επιδοτηθεί οι ψαράδες και τα πιάνουν. Υπήρχε αποτέλεσμα. Εδώ μας κάνανε μια αντιπρόταση να μας αποζημιώνουν, λέει, με το κιλό 4,5 ευρώ το κιλό. Σε κάθε να πιάσει ο ψαράς, ώστε να μαζευτεί σαν είδος. Δυστυχώς αυτά δεν επαρκούν ούτε για τα έξοδα. Γιατί όταν θα πάει ο ψαράς να πιάσει το λαγοκέφαλο, τα δίχτυα θα καταστραφούν.
0: Σωστά, άρα δεν είναι κατάσταση που κερδίζουν όλοι, αυτό που λέμε win-win. Το μόνο που έχετε, θα καταστραφούν τα δίχτυα και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα λοιπόν το πρόβλημα τώρα πώς λύνεται? Να σας δώσουν το ok, να πιάνετε
1: okay,
0: εσείς τους λαγοκέφαλους και να σας αποζημιώνουν, θα λυθεί όμως έτσι το πρόβλημα? Γιατί εγώ δεν βλέπω άλλη λύση.
1: Πιστεύω ότι δεν θα λυθεί άμεσα, κακά τα ψέματα, δεν θα κρυφθούμε πίσω το δάχτυλό μας. Αλλά θα μαζευτούν πολλά ψάρια. Δηλαδή πιστεύω να δώσουν όμως 10 ευρώ το κιλό για το λαγοκέφαλο.
0: Και όχι 4 και 4,5. Ναι. Μάλιστα.
1: Συγγνώμη για την έκφραση, είναι ξεφτύλα τα 4 ευρώ. Mm-hmm. Εμείς οι Αλής έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Έχει φανεί αυτό το φυτοπλακτόν εδώ και 2 μήνες, το οποίο το βλέπουμε στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
0: Το είδαμε.
1: Ο κόσμος. Αυτό μας εδώ και 2 μήνες έχει πέσει το εισόδημά μας 80-90% και δεν μας δίνει κανένα σημασία. Έχουμε την ενεργειακή κρίση. Το πετρέλαιο λόγω του πολέμου στην Ανατολή έχει διπλασιαστεί η τιμή του που παίρνουμε το ναυτικό. Mm-hmm. Πάλι δεν μας δίνουν σημασία. Τώρα ήρθε ο λαγοκέφαλος και όσο ζεσταίνεται κάνει καύσωνες, αυτό τώρα θα βγαίνει και πιστεύω και πιο ρηχά, που αυτό έχει να κάνει και με την ανθρώπινη ακαιρεότητα, δηλαδή ένας άνθρωπος
0: με τη σωματική ακαιρεότητα κάποιου που κολυμπάει. Κύριε Τσιπούρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το ρωτάει ένας φίλος ο Απόστολος και το είχα και εγώ στο νου μου. Ποιος είναι ο φυσικός θηρευτής του λαγοκέφαλου? Ποιος τρώει το λαγοκέφαλο? Υπάρχουν ψάρια που τρώνε το λαγοκέφαλο? Γιατί είναι και τοξικό, μας είπατε.
1: Από ό,τι γνωρίζουμε εμείς με τη μικρή πύρα που έχουμε πάνω σε αυτό το ψάρι, γιατί δεν έχουμε πύρα μεγάλη, δεν υπάρχει θηρευτής ώστε να το κυνηγάει.
0: Άρα λοιπόν θα ζει και θα βασιλεύει.
1: Θα πολλαπλασιάζεται επικίνδυνα, μπορώ να πω, και το λέω εγώ, είμαι 33 χρόνια στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και το βλέπω εγώ, έτσι. Επικίνδυνα θα πολλαπλασιάζεται. Η μόνη λύση είναι αυτή, να επικηρυχτεί σαν ψάρι. Και να επιδοτηθεί ο Έλληνας ο ψαράς με 10 ευρώ το κιλό, ώστε να πάει να πιαστεί. Πιστεύω δεν θα εξαλειφθεί σαν είδος, αλλά ένα 70-80% να πιαστούν τα ψάρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, εμείς ευχαριστούμε πολύ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Υπάρχει ένα έτσι, έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα φόβου αναφορικά με την επικινδυνότητα των λαγοκέφαλων, και όχι μόνο, γιατί από ό,τι μαθαίνω δεν είναι τα μόνα τοξικά ψάρια που κολυμπούν σε ελληνικές θάλασσες. Στις ελληνικές θάλασσες διαβιούν πλέον περισσότερα από 250 ξενικά είδη, όπως είναι καβούρια, γαρίδες, μέδουσες, ψάρια. Βέβαια αυτά δεν είναι όλα τοξικά. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Είναι κάποια νευρόσημα, έτσι. Αλλά ο λαγοκέφαλος είναι τοξικός. Απαγορεύεται, να το ξέρετε όλοι, αν δείτε λαγοκέφαλο στις ελληνικές θάλασσες. Τώρα βέβαια, όπως μας είπε και ο κύριος Τσιπούρας και γενικότερα λένε και άλλοι επιστήμονες, δεν υπάρχουν, δεν κολυμπούν στα δικά μας νερά, δεν έχουν φτάσει τόσο πάνω, ψηλά βόρεια εδώ σε εμάς στην Χαλκιδική και στην Πιερία. Ωστόσο, όπως ακούσατε, πολλαπλασιάζονται και μπορεί να έρθουν και εδώ.

Ναι, αλλά είναι όλα αυτά τα ξενικά είδη επικίνδυνα. Κάποια είναι επικίνδυνα που έχουν, ας πούμε, δηλητηριώδες τσίμπημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όπως τέλος πάντων κάποια άλλα τσιμπήματα, και κάποια άλλα είναι πάρα πολύ τοξικά, όπως ο λαγοκέφαλος. Γι' αυτό να έχετε το νου σας.

Λοιπόν, πάμε περιφερειακό, γιατί βλέπω ότι έχουμε πολύ πολύ πολύ πολύ αυξημένη κίνηση στο μέτωπο προς τα δυτικά, αμέσως μετά το πρώην τούνελ. Δηλαδή, λίγο πριν τον κόμβο Τριανδρίας, έχετε τον νου σας εκεί, και φυσικά έχουμε πολύ πολύ αυξημένη κίνηση και στο μέτωπο προς ανατολικά, σε ένα κομμάτι όμως, δηλαδή λίγο μετά το νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου, μέχρι περίπου και το τέλος της κατηφόρας του Αγίου Παύλου. Είναι βέβαια καταστάσεις που όλοι εσείς οι οποίοι επιλέγετε περιφερειακό τις έχετε συνηθίσει. Ωστόσο, να μην μου αγχώνεστε, να πάρετε μια βαθιά ανάσα, να ακούτε Status FM 107 και 7 και να κάνουμε καλή παρέιτσα. Τώρα,

στην πόλη μας από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε κι άλλες καταιγίδες, μπόρες και πρόσχερες καταιγίδες. Σχεδόν άπνοια έχουμε στο θερμαϊκό. Η θερμοκρασία είναι περίπου μέχρι και 28 βαθμούς. Να ξέρετε ότι την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, η μεσημεριανή αστάθεια θα διατηρηθεί στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Αλλά προσέξτε, κορίτσια και αγόρια, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια. Θα έχουμε και ψηλοσυννεφάκια. Θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, άρα θα μπορέσουμε. Όσοι γουστάρουμε να πάμε να κάνουμε ένα ωραίο μπανάκι. Σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη, που είναι 17 Ιουνίου, είναι Παγκόσμια Μέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας. Έχουν γίνει πολλά γεγονότα σαν σήμερα. Ξεχωρίζω το 1885 ότι έφτασε, λέει, στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς το άγαλμα της ελευθερίας. Ωραιότατο, δεν έχω πάει Νέα Υόρκη, είναι ένα ταξίδι που πολύ θέλω να κάνω και έχω και Γαλλούς φίλους εκεί, οι οποίοι θα με πάρουν από το χέρι, γιατί είναι πολύ μεγάλη πόλη, για να με ξεναγήσουν. Πρέπει κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι και ταξίδι που θα πας για τρεις μέρες εκεί. Εκεί πρέπει να έχεις τουλάχιστον 15, μη σου σας πω και 20 μέρες, να πας Νιου Γιόρκ, να το ευχαριστηθείς, και αν έχεις και κάνα φίλο εκεί πέρα να σε πάει δεξιά-αριστερά, νομίζω θα περάσεις πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα λοιπόν, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στη Νέα Υόρκη.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού ανάμεσα στους κόμβους Επταπυργίου και Αγίου Παύλου λόγω εργασιών για τον flyover. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Τη φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ που συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης, εντάσσει η Ελλάδα στη νέα διευρυμένη επιχείρηση που θα περιλαμβάνει την υποστήριξη αλλά και την αποναρκοθέτηση του στενού τορμούς, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Καθημερινή. Ξεκινούν και οι πρώτες εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία υπογράφεται επισήμως την Παρασκευή στη Γενέβη. Τρία ιρανικά δεξαμενόπλια με φορτίο σχεδόν 5 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Κακό στη δική του ιστεροφημία θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, δήλωσε σήμερα στον Status FM η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη. Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι το κόμμα Σαμαρά θα συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τον κάλεσε να αναφέρει για ποιους ακριβούς λόγους θα προχωρήσει σε αυτό το βήμα. Η ίδια αναφέρθηκε δεικτικά και στον Αλέξη Τσίπρα και όσα είπε για τα εθνικά θέματα με τη φράση «Μας έγινε ο Τσίπρας τουρκοφάγος». Η κυρία Βούλτεψη πάντως είπε πως θα του την κόψουμε τη φόρα του Τσίπρα. Σχετικά τις υποκλοπές είπε πως από το 2016 είναι η υπόθεση με το Predator και το Pegasus και νόμιμες επισυνδέσεις γίνονταν και επί Καραμαλή και επί Σαμαρά, όπως σημείωσε. Η ίδια τόνισε πως η ακροδεξιά προβάλλει το μεταναστευτικό ως θέμα για λόγους υπαρξιακούς. Μία 34χρονη αλλοδαπή συνελήφθη χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη, καθώς ενώ περίμενε σε κόκκινο σηματοδότη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, άνοιξε χωρίς να ελέγξει την πόρτα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματίσει έναν δικυκλιστή, τον οποίο μάλιστα εγκατέλειψε στο σημείο και αποχώρησε χωρίς να προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία, τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το στεγνοτήριο ρούχων με περισσότερα στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το ιδανικό στέγνωμα. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, οι Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και η LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
5: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμου. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

0: Απρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Είναι η δεύτερη ώρα, είναι μια Τετάρτη που μοιάζει με Δευτέρα. Είναι υποτονική η διάθεση. Βλέπω κόσμο και πριν έρθω στο ραδιόφωνο. Αλλά εμείς εδώ στον Στάτους FM 107 και 7 δεν μας άμα από βροχές. Δεν μας άμα από συννεφιές. Έχουμε ήλιο πάντα στην καρδιά μας. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, ξέρετε, νιώθουν πάρα πολύ ωραία τέτοιες μέρες που έχει πάρα πολύ συννεφιά, έχει βροχούλα κτλ. Γεια σου Στέλλα, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον πια στον φίλο μου τον Χέρκ, στο Μάνο. Η ζωή είναι στην παρέα μας, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, έλα παφή του στον Σταύρο, στο Βαγγέλη. Και εγώ τώρα θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε ακροατές που μπορεί να είναι θερμοϊδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, αν είναι οδηγοί, αν απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στην ενέργεια ή αν εργάζεστε στον κατασκευαστικό τομέα. Η τεχνοεκδοτική T-Press λοιπόν είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα φίλε ακροατή, να ανήκεις στην κατηγορία την επαγγελματική που μόλις προανέφερα. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου ταιριάζει και σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές αλλά και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση λοιπόν έχει υπογραφή T-Press, τεχνοεκδοτική T-Press, www.tpress.gr. Μπορείτε να μπείτε για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Εφή.
0: Καλώς τον.
1: Αυτή που τραγουδάει πιάνω φωτιά, πώς τη λένε κορίτσι μου?
0: Είναι η μπλε, είναι η Τζόρτζια.
1: Πώς το είπες?
0: Η Τζόρτζια.
1: Η Τζόρτζια είναι.
0: Τζόρτζια κεφάλα. Κεφάλα ή κεφαλά τη λένε. Να σε αρέσει. Α, ναι. Μπράβο, γλυκέ μου, γεια σου. Είδες, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Δεν θα περίμενα ποτέ ο αγαπημένος αυτός ακροατής να έχει τέτοια δυναμία στους μπλε και στην Τζόρτζια. Πιάνει φωτιά, οι ακροατές είστε της φωτιάς. Και μιας και μίλησα για φωτιά, να σας πω ότι έχουμε, θα σας πάω λίγο στη δίκη των τεμπών, γιατί συνεχίζεται επεισοδιακά όπως μαθαίνω. Είχαμε ένταση πριν από λίγο μεταξύ συγγενών θυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από τοποθετήσεις της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για την υπόθεση. Μετέδωσε την είδηση ο Sky πριν από λίγο. Για να ακούσουμε λίγο τι έγινε, παιδιά, στη δίκη των τεμπών.
2: Λοιπόν, έχουμε μία είδηση η οποία προέκυψε πριν από λίγο. Αφορά τη δίκη των τεμπών. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Νικολαίδης, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Γεια σου, Χρήστο, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα από τη Λάρισα. Έχουμε διακοπή αυτή τη στιγμή στη δίκη λόγω έντασης. Και πραγματικά εκτελήχθηκαν κάποιες πολύ έντονες εικόνες και συζητήσεις μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Το επεισόδιο ήταν ανάμεσα σε κάποιους συγγενείς θυμάτων και στη συνήγορο την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλα ξεκίνησαν όταν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε κάποιες αιχμές για την νομική υπεράσπιση κάποιων παραγόντων της δίκης και στη συνέχεια έκανε μία αναφορά για να υποστηρίξει την άποψή της σε σχέση με την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης που αναφερόταν στο περίφημο μπάζωμα αλλά και στις έρευνες που γίνονταν πάνω στα συντρίμια. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση κάποιων εκ των συγγενών που διαφώνησαν έντονα με την τοποθέτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου θέλοντας να τη διορθώσουν και μάλιστα έτσι με έναν παρεμβατικό τρόπο. Αυτό έφερε τη μία κουβέντα, η μία κουβέντα έφερε την άλλη με αποτέλεσμα να έχουμε με πολύ μεγάλη ένταση αρκετούς συγγενείς να στρέφονται εναντίον της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι δεν της επιτρέπουν να αναφέρονται γενικά στα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας και πως αυτά τα οποία έλεγε τα έλεγε για λόγους εντυπωσιασμού καθώς δεν έχουν απολύτως καμία βάση σύμφωνα με τη δική τους άποψη.
4: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Μπουρλότο, κυρίες και κύριοι, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναρωτιέμαι, βγήκε και είπε ότι θα πάρει και αυτή την αυτοδυναμία και ότι θα κυβερνήσει, ότι μπορεί να βγει πρώτο κόμμα? Γιατί η κυρία Γρατζία την ακούσαμε σήμερα να λέει ότι ναι, υπάρχει περίπτωση το κόμμα Καριστιανού να βγει και πρώτο. Το ίδιο λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Γίναμε πολύ σύντομα αξιωματική αντιπολίτευση, σύμφωνα με τα όσα λένε οι δημοσκοπήσεις βεβαίως. Και πολύ σύντομα θα γίνουμε, λέει, ξανά κυβέρνηση. Ξανά, δεν είπα ξανά, θα γίνουμε κυβέρνηση. Γιατί το κόμμα Ελλάς είναι καινούριο, ολοκένουργιο. Μιλάμε, κανένα στέλεχος δεν είναι παλιό. ή παλιό Σιριζέικο.

Για να πάμε λίγο στον περιφερειακό, γιατί μου δίνει, είναι πεντακάθαρος αυτή την ώρα ο περιφερειακός, και να μου δώσετε λίγο και ρεπορτάζ δρόμου. Βρέχει εκεί ψηλά, ο περιφερειακός είναι πιο ψηλά από ό,τι είμαστε εμείς εδώ. Πολλές φορές εδώ μπορεί να μην βρέχει, να έχει συννεφιά και εκεί πάνω να ρίχνει παπάδες. Μου δίνει λοιπόν αυτή την ώρα ο χάρτης ότι έχει γίνει ατύχημα στην περιφερειακή οδό, στο μέτωπο προς τα δυτικά, ακριβώς τον κόμβο Τριανδρίας. Αν βρίσκεται κάποιος εκεί και μπορεί να μου το επιβεβαιώσει, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, αρκετά αυξημένη κίνηση και στην Εγνατία, αλλά με καλή ροή. Σαν σήμερα είχαμε μεγάλη άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ μεγάλη πτώση του ΚΚΕ. Ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Αποτελέσματα τότε, 2012 σαν σήμερα, είχαμε Νέα Δημοκρατία 29,66% τότε. Το 12 ΣΥΡΙΖΑ 26,89%. Το ΠΑΣΟΚ 12,28%, ανεξάρτητοι Έλληνες τότε βεβαίως ήταν στα πλάνα, 7,5%, Χρυσή Αυγή και αυτή ήταν στα πλάνα, 6,9%, Δημάρη ήταν στα πλάνα, 6,26%, και για πρώτη φορά το ΚΚΕ ήταν τελευταίο με 4,5%.

Αφήνω την κυρία Γρατσή, αφήνω την Ζωή Κωνσταντοπούλου που πριν από λίγο έκανε μεγάλη φασαρία στη δίκη για τα Τέμπη και διεκόπη. Ακούσαμε το ρεπορτάζ. Αφήνω τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ονειρεύεται ότι πάρα πολύ σύντομα θα ξανακυβερνήσει αυτήν τη χώρα. Και πάω λίγο στα σούπερ μάρκετ που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλους μας, γιατί είτε αγαπάτε την πολιτική, είτε αγαπάτε τον Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, την Καριστιανού, την Κωνσταντοπούλου, τον Βελόπουλο και όλους τους υπόλοιπους και τα υπόλοιπα παιδιά της πολιτικής. Το σούπερ μάρκετ το θέλεις, φίλε μου, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς σούπερ μάρκετ. Και να σας πω ότι η νέα υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ήδη διαθέσιμη στο πόσο κάνει, όπως τα ακούς, με λατινικούς χαρακτήρες, πόσο κάνει .gov.gr και μέσω app για κινητά. Τέθηκε λοιπόν σε λειτουργία. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να κάνετε συγκρίσεις και πολύ καλά κάνετε, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία τι κάνει, επιτρέπει σε όλους εμάς τους καταναλωτές να συγκρίνουμε τιμές προϊόντων σε 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Είναι μια πολύ ωραία υπηρεσία, η οποία τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων που έχει σχεδόν 8.000 προϊόντα. Παρέχει λοιπόν μια δυνατότητα σε όλους εμάς να παρακολουθούμε το ιστορικό των τιμών σε βάθος 2 μηνών. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε λίστες αγορών, να υπολογίζουμε το συνολικό κόστος του καλαθιού που θέλουμε τέλος πάντων το προϊόντα να αγοράσουμε και να αναζητήσουμε φθηνότερες εναλλακτικές επιλογές. Αυτή λοιπόν η πλατφόρμα προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τιμές στην Ελλάδα αλλά και το μέσο όρο των τιμών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η πρόσβαση είναι ελεύθερη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και υπάρχει και εφαρμογή για τα κινητά σας χωρίς να απαιτείτε δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, άρα κατεβάστε το και κάντε τις συγκρίσεις σας. Καλό!

Θέλω να στείλω πολλά φιλιά και χαιρετίσματα, παιδιά. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο φίλο μου το Λευτέρη που έχει δρομολόγιο, λέει, σήμερα. Έχει φύγει από Θεσσαλονίκη και θα πάει Γρεβενά, Καλαμπάκα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λαμία και τέλος θα φτάσει Αθήνα. Συγγνώμη, αν κάνεις από μισή ώρα στάση σε όλες αυτές τις πόλεις, τι ώρα θα φτάσεις, ρε φίλε, εκεί κάτω? Δεν βρέχει περιφερειακό, μου λέει ο Γιώργος. Δρόμος προς Καβάλα, αρκετή συννεφιά και ψηλόβροχο και εκεί έχουμε βεβαίως. Πολλά φιλιά στα παιδιά που ακούνε στον Εύωσμο. Εξωτικός Εύωσμος, φιλιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στη Χριστιάνα που βρίσκεται κάπου στην Καλαμαριά, περπατάω, μου λέει, έφημα ακουστικά. Πάρα πολύ ωραίες οι μουσικές. Ταιριάζουν νομίζω και με το κλίμα της ημέρας. Έτσι νομίζω κι εγώ.

0: Δείτε περισσότερα στο eviplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, για εσάς που αγαπάτε τα γαλλικά τραγούδια, για το φίλο μου το Ζόρζ που το ζήτησε. Θυμήθηκα την Ιντίλα με το Dernier Danse. Δεν θυμάμαι τι είναι αυτό, αν και έκανα 6 χρόνια γαλλικά στο γυμνάσιο και στο Λύκειο Διαβατών. Πιάνο, όχι ακορντεόν. Έχω το Λεοντή, ο οποίος μου λέει πιάνο έκανες, όχι. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή εφ' του μαζί σας. Άρης Παπιδάκης, εννοείται, είμαστε πακετάκελα σήμερα, τον στείλαμε να κάνει ρεπό. Στα 38 μετά τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους όσοι αγαπάτε τη βροχή, γιατί στο κέντρο εδώ που είμαστε εμείς άρχισε πάλι να βρέχει. Αν έχετε βγει κορίτσια από το κομμωτήριο, πάρτε μαζί σας ομπρέλα. Εσείς οι άντρες δεν μασάτε, δεν έχετε θέμα. Με αρκετά αυξημένη κίνηση στο περιφερειακό, κρατήστε αποστάσεις, γιατί κάτι τέτοιες μέρες, να λίγο μια τυρόπιτα στο χέρι, λίγο η φαντασία μου πλανέφτρα, λίγο πάω να γυρίσω να αλλάξω το ραδιόφωνο κακώς, άστο στον Status FM 107.7, εκεί κολλημένη η βελόνα που λέγαμε παλιά εμείς, κοντά στα 50. Και πάμε σε ένα θέμα τώρα που έχει να κάνει με την υγεία. Αφού πρώτα ακούσουμε τον φίλο Κρατή που είναι στην αλλή άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να δω αν τι γίνεται αν έχουμε βροχούλες και πέριξ, παρακαλώ. Του κέντρου εννοώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Επτάλοφο ψιλοβρέχει.
0: Επτάλοφο ψιλοβρέχει. Κοιμάται κανείς και μιλάτε έτσι?
1: Όχι, όχι, όχι. Απλά έτσι μιλάω.
0: Αυτή είναι η φωνή σας. Ωραία φωνή. Για ραδιόφωνο είστε, για βραδινή εκπομπή.
1: Ναι, μου το έχει πει και ο Δημήτρης.

0: Είδατε, όλοι τα ίδια λέμε.
1: Αυτό είναι το βόλο. Το Dernier Dance είναι άλλο, η Σιντήλα.
0: Πώς λέγεται αυτό?
1: Αυτό είναι το βολ, βολ, πετώ.
0: Α, ναι, γιατί εδώ έτσι ναι, μου το έχει γραμμένο. Καλά που με διορθώσατε, αγαπητέ φίλε. Ξέρετε γαλλικά,
1: Έξι χρόνια στο γυμνάσιο κι εγώ.
0: Έξι χρόνια εγώ στο γυμνάσιο, ναι, θυμάμαι, ναι, αλλά λίγα. Δηλαδή, αν μείνω στο Παρίσι ένα τρίμηνο, θα αρχίσω σιγά σιγά να τα μιλάω, φαντάζομαι.
1: Μπράβο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση.
1: Εγώ,
0: να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Καλημέρα.
0: Α, είναι το βουλ, μάλιστα. Θα σας πάω λίγο τώρα στο περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, μέσω του γραφείου του για την ποιότητα της φροντίδας και για την ασφάλεια των ασθενών. Στην Αθήνα βέβαια είναι το γραφείο, αλλά υπάρχει μια πολύ ωραία, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λέγεται HealthQ. Η πιλωτική φάση του υλοποιείται με την συμμετοχή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, το ΑΧΕΠΑ, το δικό μας, αλλά και του Γενικού Νοσοκομείου Πάπα Γεωργίου, εστιάζοντας έτσι στην ποιότητα, στον τρόπο που θα φροντίζονται οι ασθενείς. Θα πάμε όμως για να μας τα πει καλύτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στον Δόκτωρ Χρήστο Τριανταφύλλο. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας για όλο αυτό το πολύ ωραίο, την πολύ ωραία εκδήλωση που διοργανώνετε. Σε ποιους ακριβώς απευθύνεται και τι θα μάθουν εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στην υγεία?
2: Το HealthIQ είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και είχε ως στόχο να αναπτύξει ένα πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε όλο το φάσμα, από την πρωτοβάθμια μέχρι την νοσοκομιακή φροντίδα. Mm-hmm. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, υλοποιούμε μια πιλωτική φάση σε 13 δομές σε όλη τη χώρα και κάνουμε στα πλαίσια της πιλωτικής αυτής φάσης ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στο να συζητήσουμε με τους επαγγελματίες υγείας που θα συμμετέχουν, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, θέματα που άπτονται εις ποιότητας και της ασφάλειας των ασθενών, δηλαδή το να αναπτύξεις μια κουλτούρα που να μην φοβάται κάποιος να δηλώσει αν γίνεται κάποιο λάθος, το να υπάρχει μια κουλτούρα συνηθιζόμενης μάθησης, το να εφαρμόζει σωστές πρακτικές βασισμένες σε διεθνή πρωτόκολλα, το να επικοινωνούν σωστά οι επαγγελματίες υγείας μεταξύ τους αλλά και με τους ασθενείς. Mm-hmm. Και αύριο η δράση αυτή ξεκινάει, ολοκληρώνεται βασικά στα πιλωτικά κέντρα, αλλά ξεκινάει για τα 2 νοσοκομεία που αναφέρατε στη Θεσσαλονίκη.
0: ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου, έτσι.
2: ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου, πολύ σωστά, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Που είναι ένα εντατικό 10ωρο, 5 μέρες την Ευέντη και 5 μέρες την Παρασκευή.
0: Μπορούμε να το πούμε κάτι σαν σεμινάριο, κάπως έτσι το φαντάζομαι, σαν ενημέρωση?
2: Ακριβώς είναι σεμινάριο ενημέρωση που ουσιαστικά βασίζεται πάρα πολύ στη συζήτηση. Δεν πάμε να πούμε στους επαγγελματίες υγείας πράγματα που δεν τα γνωρίζουν. Απλά πάμε να τους φρεσκάρουμε τη γνώση τους και να τους πούμε την πιο καινούργια βιβλιογραφία που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραίο αυτό ακούγεται. Βέβαια, όχι για εμάς οι οποίοι δεν εργαζόμαστε στον τομέα της υγείας, αλλά για όλους όσοι μας φροντίζουν όταν χρειάζεται για κάποιο λόγο. Και ελπίζουμε όλοι όσοι ακούν να μπουν σε κάποιο νοσοκομείο για εύκολα πράγματα. Μακάρι. Να μας πείτε, κυρία Τριανταφύλου, έτσι 2-3 πραγματάκια. Πού εστιάζει κυρίως η νέα πληροφορία στη νέα εποχή?
2: Η πληροφορία εστιάζει στη χρήση δικτών ποιότητας και ασφάλειας των ασθενών. Οι δείκτες αυτοί ουσιαστικά βοηθάνε τους επαγγελματίες υγείας να καταλαβαίνουν τι πράγματα κάνουν σωστά, σε τι πράγματα υστερούν, όπου σε αυτά που υστερούν εφαρμόσουν πρακτικές που είναι βιβλιογραφικά αναγνωρισμένες και τεκμηριωμένες για να βελτιώσουν τα πιθανά ελλείμματα που έχουν. Οπότε το μέλλον στην υγεία, που βασικά δεν είναι ακριβώς μέλλον, είναι το παρόν, απλά θα είναι σίγουρα το μέλλον για όλους, είναι η ορθή χρήση των δεδομένων και της πληροφορίας που καταχωρείται στα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Και αυτό που έχουμε πετύχει εμείς με το πρόγραμμα το HealthIQ είναι να αναπτύξουμε μια πλατφόρμα που ονομάζεται Quality for All, ποιότητα για όλους, όπου αυτή τη στιγμή συμπεριλαμβάνει 195 δείκτες που τραβάμε δεδομένα από τις ήδη υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης, δηλαδή τα συστήματα της ΕΔΙΚΑ, το BI Health του Υπουργείου Υγείας, την πλατφόρμα του DRG του Κετεκνή, από τις πλατφόρμες του ΕΟΠΗ και τα χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να υπολογίσουμε δείκτες.
0: Είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι θα βοηθηθούμε και εμείς βέβαια οι ασθενείς για να έχουμε καλύτερη παροχή υπηρεσιών και την ασφάλεια των ασθενών και όχι μόνο και των ίδιων των ανθρώπων που εργάζονται στην υγεία. Να κλείσουμε λέγοντας, να ξαναπούμε πότε θα γίνουν τα σεμινάρια και φυσικά όλοι όσοι μπορούν και ενδιαφέρονται και μας ακούνε, γιατί μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, πώς μπορούν να συμμετέχουν σε όλο αυτό, κύριε Τριανταφυλλού?
2: Τα σεμινάρια όπως είπα και πριν θα γίνουν στις 18 και 19
0: αύριο και μεθαύριο
2: Ιουνίου στην Θεσσαλονίκη σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο όπου θα συμμετέχει αποκλειστικά το προσωπικό του Παπαγεωργίου και το ΑΧΕΠΑ, ναι. γιατί αυτά είναι τα πιλωτικά μας κέντρα που συμμετέχουν στο Health IQ. Ωστόσο, αν υπάρχουν και άλλα νοσοκομεία που ενδιαφέρονται να γίνει αυτό το σεμινάριο, γιατί έχουμε ήδη αιτήματα και από άλλες δομές, πέρα από αυτές που συμμετέχουν στο Health IQ, μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με το γραφείο μας και εμείς εννοείται θα τους εξυπηρετήσουμε, θα κανονίσουμε να γίνει και στη δικιά τους δομή κάποια αντίστοιχη εκπαίδευση.
0: Τέλεια.
2: Είμαστε εδώ πέρα για να εξυπηρετήσουμε τον ελληνικό λαό, τους Έλληνες πολίτες. Γιατί το μέλημά μας είναι όλοι οι πολίτες να δέχονται τη φροντίδα που χρειάζονται, τη στιγμή που τη χρειάζονται και στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο ποιότητας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριανταφύλλου. Να είστε καλά και να συνεχίσετε την καλή δουλειά.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Με τρολάρετε εδώ για τα γαλλικά μου, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι πρώτα και πάνω απ' όλα αυτοτρολάρομαι εγώ. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μιλάω άπτεστα γαλλικά, αλλά 6 χρόνια, εντάξει, μόνο εσύ λέει, δεν θυμάσαι τίποτα. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, σε 6 χρόνια, θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα. Απλά όταν μία γλώσσα δεν τη μιλάς και δεν την ακούς, προφανώς δεν μπορείς και να θυμάσαι τα πάντα, έτσι. Θυμάμαι βασικούς κανόνες και όπως είπα στο φίλο ο οποίος ξέρει γαλλικά και τηλεφώνησε, εάν πάω να ζήσω, φαντάζομαι, σε μία γαλλική πόλη, εννοείται ότι προτιμώ το Παρίσι. Πολύ σύντομα θα μπορώ να τα μιλάω πολύ καλά, φαντάζομαι. Γιατί γράφουν μέσα στο μυαλό μας, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα στη φίλη μου την Ελένη που μου λέει ότι ψηλά στη Νεάπολη βρέχει και στο κέντρο βρέχει αυτή την ώρα. Φίλος ακροατής, μιας και πιάσαμε τα γαλλικά, πώς μου ήρθε, δεν ξέρω. Μάλλον πώς ήρθε στον ακροατή και μου το θύμισε. Θέλει να ακούσει ένα κομμάτι που πραγματικά δεν το ζήσαμε εκείνη την εποχή, αλλά όσοι είμαστε και λίγο ρομαντικοί, το ξέρουμε και το αγαπάμε.

The Vikings ή The Vikings, Φρανσουάζ Αντώνη Στεφανίδης, μουσική Τάσος Χουμουρτιάδης, τα μέλη ο Αντώνης Βαρδής ήταν στην κιθάρα και στο τραγούδι, Γιώργος Μελέκης μπάσο, Γιώργος Μιλωνάς όργανο, εγώ δεν τα θυμάμαι, δεκαετία 60, δεν υπήρχα, δεν ζούσα, αλλά τα διαβάζω, τα είχα ξαναδιαβάσει αλλά δεν τα θυμάμαι απ' έξω, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι μουσικές. Γιάννης Πανταζής drums, Γιώργος Μιλωνάς όργανο, Αντώνης Στεφανίδης το τραγούδι, σε αυτό το συγκεκριμένο, Σταύρος Λαδάς κιθάρα και Τάσος Χουμουρτιάδης κιθάρα. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία το 1967, προσέξτε τώρα τι λέει εδώ το story, ο έρωτος του Στεφανίδη για μια Γαλλίδα τουρίστρια έδωσε στην ελληνική σκηνή μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που τραγουδούσε όλη η Ελλάδα τότε. Αυτή η επιτυχία έγινε και η αιτία της διάλυσης όμως του γκρουπ, γιατί δεν μπόρεσαν να την επαναλάβουν ξανά. Είναι αυτό το όταν κάνεις κάτι πάρα πολύ δυνατό, μετά όλα τα υπόλοιπα φαίνονται τίποτα, ραδίκια. Είχαν βγάλει και ένα Κατρίνα, δεν κάνω λάθος, και ένα τραγούδι Λουίζ το 68, αλλά ήταν έρωτης μικρότερης έντασης. Και εδώ πάρα πολλοί φίλοι που είστε λίγο μεγαλύτεροι από μένα, όπως η Δήμητρα, λέει, εμείς λέει το χορέψαμε στα νιάτα μας το τραγούδι αυτό, Έφη. Πάμε εδώ, δεν είστε, δεν περιμένατε. Ευχαριστούμε το φίλο που το ζήτησε και μας το θύμισε.

και μέσα από την καταχνιά και τη συννεφιά της ημέρας, τη ρομαντζάδα που σας έχει βγάλει αυτή η μέρα, τουλάχιστον στην εκπομπή 11 με 1, ξεπηδάει ένας ανδρουλάκης, ρε φίλε. Τι θες, γλυκέ μου? Γιατί, χρυσέ μου, μας χαλάς τώρα, τι θέλεις? Είπε λοιπόν ο Ανδρουλάκης, αν το Πασόκ λάβει την εντολή, η χώρα μπορεί να αποκτήσει κυβέρνηση σταθερή και αξιόπιστη. Το Πασόκ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Ελπίζω να είναι κοστολογημένο. Διαθέτει πολιτικό προσωπικό υψηλού επίπεδου, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτικό ήθος χωρίς ακρότητες και τοξικότητα, χωρίς να χτυπά τους πολιτικούς αντιπάλους κάτω από το τραπέζι. Αχ, κύριε Ανδρουλάκη μου, πολύ ρομαντικό για την πολιτική σκηνή της Ελλάδας, την κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν παίζεται έτσι, αγαπητέ. Ο κόσμος θέλει ίντρικα, θέλει βία, σε εισαγωγικά τη βάζω, πολιτική βία. Θέλει αίμα, πολιτικό αίμα, σε εισαγωγικά. Θέλει να το χτυπήσεις κάτω από τη ζώνη, πώς να το πω. Με το σταυρό στο χέρι κανείς δεν πήγε μπροστά. Πάλι το λέω μεταφορικά. Δεν έχουμε εξαρτήσεις από κανένα Έλληνα ολιγάρχη, λέει, και αυτό φαίνεται από το πώς μας αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι το πρόβλημα, χρυσέ μου. Αν είχες μία εξάρτηση από έναν Έλληνα ολιγάρχη, μπορεί να ήσουν πάνω από τον Τσίπρα. Όχι ότι είναι καλό αυτό, αλλά δυστυχώς κάπως έτσι είναι τα πράγματα.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Αλλά πριν φύγουμε, έτσι με καρούαν και chocolate distance, θα φάμε και ένα κοτόπουλο Εμίλιος, γιατί το κοτόπουλο ταιριάζει παντού. Ταιριάζει με ροκ διάθεση, ταιριάζει με χαβαλέ διάθεση, ταιριάζει στα μπουζούκια, ταιριάζει παντού. Σε μουντιάλ, σε ραδιόφωνο, σε ηλιοφάνεια και φυσικά ταιριάζουν τα κοτόπουλα Εμίλιος και στη σημερινή μέρα που είναι βροχερή και μουντί. Κοτόπουλα σούβλας σιγοψίνονται και σερβίρονται με λαδολέμονο και τριμμένο κεφαλοτήρι. Κοτόπουλο χάρας. Επιλεγμένα ΑΑ με την υπογραφή Πίνδος. Πηγαίνετε να τα φάτε από κοντά και αν δεν μπορείτε εκεί στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 74, τα παραγγέλνετε. 2-3-10-6-26-4-56. Λοιπόν, Έφη Παφίτου, Άρης Παπιδάκης, αύριο γερή να είμαστε λίγο μετά τις 11, θα τα ξαναπούμε. Έρχεται Διογέννης Δασκάλου, γουστάρουμε τρελά. Πολλά φιλιά από μένα, αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι. Άντε, γεια.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τη φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ που συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης, θα εντάξει η Ελλάδα στη νέα διευρυμένη επιχείρηση που θα περιλαμβάνει την υποστήριξη και αποναρκοθέτηση του στενού του Ορμούζ. Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενη συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολή στα στενά του Ορμούζ εκφράζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για περαιτέρω εμπλοκή της χώρας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους για τον ελληνικό λαό και το στρατιωτικό προσωπικό. Στην αντεπίθεση ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τους κυρίους Τζάμπα σχετικά με την πρόταση του Πασόκ για δωρεάν πρόσβαση των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει Τζάμπα τα 35 εκατομμύρια. Του φάνηκαν πολλά 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους. Είναι Τζάμπα για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ μιλώντας στο Sky. Ανώδικα κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Μάιο του 2026, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών και της ενέργειας συνέχισαν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές τάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,9% τον Μάιο, ελαφρώς χαμηλότερος από τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις 2 Ιουνίου που τον έδειχναν στο 5%. Την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο ζήτησαν οι ηγέτες των χωρών της G7 που συνεδριάζουν στο Εβιάν της Γαλλίας και δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε διαφοροποίηση των διάβλων ενεργειακού εφοδιασμού για να μειωθεί η εξάρτηση από το στενά, αφού χαιρέτησαν την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη η διαπραγμάτευση να αντιμετωπίσει τις απειλές που θέτει το Ιράν για την περιοχή και πέραν αυτής και να διασφαλίσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Οι ηγέτες της G7 επίσης συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Στην τοπική επικαιρότητα, μία 34χρονη αλλοδαπή συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, χτες το μεσημέρι, ενώ περίμενε σε κόκκινο φανάρι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, άνοιξε χωρίς να ελέγξει την πόρτα της, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματίσει έναν μοτοσυκλετιστή. Ο 41χρονος άνδρας έμεινε εκεί, καθώς τον εγκατέλειψε στο σημείο τραυματία.
12: Καιρός για χρωμοδομή.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν νότια έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στη Βέρεια και του Κιλκής τους 29, στις Αίρες τους 30 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 27.
14: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
13: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
14: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
13: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα από τα παραπολιτικά.
15: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
16: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σε ραϊκά.
17: Καλημέρα,
18: καλημέρα.
19: Καλημέρα,
20: καλημέρα, παιδιά!
21: Είναι ένα αντίγραφο

0: το οποίο
1: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
2: Γαμάς!
3: Εδώ από κολόνα της ΔΕΗ, τζάμπα 1 καλή, τζάμπα 2.

0: Κάνε τζαμπέο, λέει, εδώ μέχρι και κόντομ μοίρασες στα παλικάρια να έχουν μαζί τους στα νησιά. Απ' την άλλη, μην τι ασχοληθείς, ξύριζα έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν έχει μείνει άνθρωπος για άνθρωπο, δεν έμεινε κανείς. Στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να φύγει μόνο ένας προς τιμήν τους, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ τους διώξαν όλους, στο ΠΑΣΟΚ θέλουν μόνο ένας να φύγει, ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, είναι πιο τίμιο. Σε λέει από το να φύγουμε όλοι εμείς που δεν θέλουμε αυτό, να φύγει αυτός, να μας αδειάσει στη γωνιά, να μπει κανένας άλλος. Ο Δούκας περιμένει. Σαν καρτάλι περιμένει, όχι περιμένει. Τώρα όσο αφορά αυτά τα τζάμπα που ακούγονται από εδώ και από εκεί, όχι μέχρι τα 24, όχι όλοι μαζί, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, όχι βάλει και την Αθήνα, όχι μια που έβλεψε την Αθήνα δεν γίνεται να βάλει στη Θεσσαλονίκη, μην βάλουμε και την Πάτρα, δεν γίνεται, βάλουμε και την Καβάλα, δεν γίνεται, βάλουμε και την Ξάντη. Έλα, μην ξεσαλώνετε, είπαμε να κάνουμε που μια χαζομάρα περνάει η ώρα. Σε ένα σημείο. Αυτά τα τζάμπα εισιτήρια, παιδιά, είναι σαν την δωρεάν είσοδο που πληρώνεις στην έξοδο. Δηλαδή δεν πληρώνεις εκείνη την ώρα, απλά παρακρατείται από τους φόρους, οπότε δεν συμφαίνεται. Κατάλαβες. Μπράβο σας, είσαστε ο Μάικ Λαμάρ να ήταν, τέτοια πράγματα δεν θα είχε σκεφτεί να κάνει, ρε παιδιά. Θα στράβωνε τίποτα κουτάλια, τίποτα μαχαίρια, τίποτα πυρούνια. Εσείς προσπαθείτε να μας στραβώσετε την αγωγή, αλλά προς το παρόν κάτι γίνεται. Ακούμε κάτι ακόμα. Τελικά υπάρχει τζάμπας ή τζάμπα και η λάμπα. Απ' την άλλη έμαθα και τα φρέσκα παιδιά, η Ζωούλα, δεν η ζωή, η ζωή να έχει, τι έκανε, τσακώθηκε με γονείς θυμάτων και μπράβο της που δεν κάνει διακρίσεις και με το αστρικό της σώμα ακόμα κάποια στιγμή θα μαλώσει, την έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχει τόσα νεύρα γιατί η Καριστιάνα πήγε και παίρνει κεφαλές τώρα και δεν γίνεται. Από εκεί που ήμασταν πρωτοδεύτεροι και να βγούμε εμείς με αυτοδυναμία. Εμείς καθιερώσαμε να λέμε αυτή την μπουρδα. Να λέμε ότι θα βγούμε πρώτοι. Αν μας την κλέβει αυτή την μπουρδα οι άλλοι, δηλαδή. Άσε που κλέβουν πολύ του Κασελάκη και βάζουν τα προγράμματα του, λέει τα άλλα κόμματα και είναι έξαλλος και αυτός. Παιδιά, το θέμα είναι αυτό, να βρούμε ποιος θα βγει πρώτος. Εγώ άλλο άγχος δεν έχω.
1: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
2: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
1: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις, διότι το αν θα σίγουρα, όπως έχει δηλώσει επίσης κύριε Καριστιανό, δεν θα μείνει η χώρα κυβέρνητη, αλλά καλό θα είναι να λειτουργήσουμε συνετά και να μένουμε.
2: Εσείς δεν θέλετε να κυβερνήσετε ή εκτός και αν θεωρείτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
1: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
1: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Όχι, καλά, το ρωτάω εσείς τι πιστεύετε. Αφήστε το.
1: Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Το βασικό είναι τι πιστεύουν οι πολίτες και ο λαός, ο οποίος κυριαρχικά θα αποφασίσει.
0: Γκρατσία Κοσκότα. Όχι, συγγνώμη, Γκρατσία, Γκρατσία. Έλα, λέμε. Θα κυβερνηθεί η χώρα, λέμε. Και θέλουμε την Τσίπρα.
4: Αχ, κακό που μας βρήκε.
0: Και που είσαι ακόμα. Τους παππούδες να μάστε να μην πηγαίνουν στις τράπεζες περιμένουν για λεφτά. Άντε, άντε, άντε.

0: Μανατζή! Γρατσία έρχεται! Μη κύρα Χαριστιανά!
1: Να κυβέρνει το καράβι!
0: Όχι, Παναγία μου!
1: Η αγάπη μας να βαγίσαμε και δυο μας απ' τα πλαπή μας
0: να ζήσαμε
1: ποτέ. Στην αγάπη μας να βαγίσαμε και δυο μας.
0: Ωραία, πώς θα γίνει, ωραία. Μόνοι μας δεν έχουμε έναν κανέναν, λέμε. Μόνοι μας αυτοδύναμοι. Αυτοδύναμοι και πάλι. Καλώς μας ήρθες, τρελό καρναβάλι. Δεν μ' είπες ρε Λεοντή να πάρω και ένα Red Bull. Γιατί τέτοια ώρα δεν κάνουν μαθήματα σχολεία, θα έπρεπε και χάπια, αλλά πού να βρεις τη Λέρη τώρα.
2: Με το ακυβέρνητο ή με αυτό το τραγούδι.
0: Αλλά εγώ τέτοια προβλήματα δεν έχω. Αυτό που λένε ψαρί, κρέας, όλα τα τρώω. Και μια που το έβαλε τώρα, έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί οι αρχηγοί των κρατών. Είναι τη, η G7 και εδώ δεν βρήκαμε το G5 ακόμα, το σημείο G που λένε. Ακόμα ψάχνουμε εδώ πού το έχουν οι γυναίκες. Στην Τουρκία το ψάχνουν γύρω-γύρω από τον Αφαλό. Λέει από εκεί πηδάνε στην Τουρκία. Έχει ο καθένας τη μέθοδό του. Δεν θα κρίνω. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω. Αν είναι ποτέ δυνατόν, στο Evian. Άκου να δεις πού βρεθήκαν οι κερατούκλητες. Σε λέει πού θα μαζευτούν αυτοί οι άπλητοι, οι αρχικοί, στο Evian. Ούτε εισιτήρια έχουν να φτάσουν στο Evian. Σιγά τώρα. Πήγα μια φορά να πάρω ένα μπουκάλι Evian. Δεν ξέρεις πως γύρισαν αυτό με όλα τα κεφάλια και μη είδαν. Ντράπη και τ' άφησαν. Όχι, πιάσε λέω μια θεόνια. Δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Άσε να τρώτε επιδερμίδα και μπαλαμούτι να πούμε από τους ξένοι. Δεν θυμάσαι εκείνα τα περγένα που, τα είχαν βρει μέσα. Οι πηγές ήταν κατουρημένες, μολυσμένες. Τα είχαν αποσύρει πίσω. Πώς θα σε για την ψέματα λέω. Άντε μην πάρω τον Ιώβ δεν λέγεται. Ο Ιώβ ποιος είναι, είναι φυσικό πρόσωπο. Στο Evian λοιπόν, ραντεβού για τον πόλεμο κάνανε, τα λύσαν τα ζητήματα όλα, τι ο ύπνος της χαράς παίχτηκε, τι από τον πόλεμο των άστρων παίξανε, τι μεγάλες επιτυχίες κατακλητήσαν όλοι, συγχαρήκαν ο ένας τον άλλον. Πάπα, σε μιλάω, ναι, υπερπαραγωγές. Κατέβηνε ο Πορτοκαλένιος, έσταζε το μαλλί πορτοκαλί απάνω στο άστρο του Σακάκη, ήταν εκείνη η γυναίκα του Μακρόν. Εκεί που έχει κολοτάφλι.
2: Που είναι. Σε σφαλιάρα.
0: Αμπράβο, στο αεροπλάνο που τον έχω σε μία και πήγε απέναντι. Χθες έβλεπα και ειδήσεις, βγήκε ένας Παλαισταράς, ένας μπουζουξής Αμερικάνος να πούμε και έλεγε. Η γυναίκα του Ομπάμα είναι άντρας. Είναι. Δεν συμφωνεί η Αμερική μαζί μου. Και από κάτω.
2: Χάρηκε.
0: Με αυτού τώρα εμείς θέλουμε να καταλάβουμε τι θα γίνει με τα πετρέλαια. Πάρε σε κάτι, λέει, ψιλοτσουλάνε, λέει, μέσα στα στενά του.
2: Να ρέουν άφθονα, είπε.
0: Να ρέουν άφθονα. Βλέπω να τα μπομπαρδίζει πάλι καμιά νύχτα όλα μαζί εκεί που θα ρέουν άφθονα. Και άντεξα. Δεν ξέρετε, ήταν μια τεχνική λεπτομέρεια που δεν την είχαμε συζητήσει και τη θυμήθηκα ξαφνικά. Εγώ έχω ένα κουμπί δίπλα μου και στο κρεβάτι, λέω, αμάν, αυτό δεν το είπαμε. Μπαμ! Πάνω όλα, μπουρλότ. Είναι λίγο κυκλοθυμικούλη σου ο Τραμπ. Μια στάλα, ναι.
2: Τόσο, όσο πατάει ένας ελέφαντας.
0: Μόνο τόσο, ναι. Και το είπε ο Τραμπ, το είπε, λέει, άντε να τελειώνουμε με αυτό τον πόλεμο, λέει, να ασχοληθώ με την Ουκρανία. Λέω, τώρα μάλιστα. Και έλεγα, τι μας έλειπε, τι μας έλειπε, τώρα κούμποσε. Άμα είναι να αφήσει εκείνο το στενό και να πιάσει τα στενά του σακαφλιά, τώρα κουρομήσαμε. Εντάξει, αυτό το πράγμα με το λαγόψαρο, εσύ, το έχεις δημοσύνη.
2: Ναι.
0: Δεν είναι σαν τον Κερίδη με λέπια.
2: Αν βγάλεις τα γυαλάκια
0: και τον πεις χαμογέλα λίγο και κάνεις κοντινό στο δόντι.
2: Και να πεις ότι δεσμευόμαστε για μια σύγχρονη Ελλάδα.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Μπράβο.
0: Ναι, έχουμε νέα δημοκρατία βυθού. Θαλάσσης. Παιδιά, κακά τα. Αυτά λέει μας γκαγκώσει.
2: Δύο πράγματα δαγκώνουνε. Τα α και τα α.
0: Μπαίνεις και πνώνεις στη θάλασσα. Εγώ δεν. Θα ζητήσω από εκείνη τη ζώνη με κλειδαριά που ήταν που φεύγανε στον πόλεμο οι Ροδόσταυροι. Ναι.
2: Σε πισίνα όμως δεν τα έχεις αυτά.
0: Έχεις πισίνα λαγόψαρα.
2: Όχι, αυτό λέω, δεν τα έχεις αυτά. Πηγαίνεις, κάνεις μανάγιο σου άνετος.
0: Τώρα να σου πω κάτι, αυτό με φοβίζει περισσότερο, γιατί θυμάμαι κάτι θρίλερ, τα πρώτα θρίλερ που βλέπω μικρή, ξέρεις, που πήγαινε κάποιος που είχε άκτη ένα συμμαθητή του, Αμερικάνης, μαλακής, ξέρεις, και πήγαινε και έριχνε με μια γυαλά πυράγκας μέσα στην πισίνα, μόλις είχαν πει και τρέχανε όλοι αριστερά και δεξιά. Εντάξει, λέει, μην του φάτε κιόλα, γιατί κάτι σαψάλιδε.
2: Όχι, δεν τρώγεται.
0: Δεν τρώγεται, αλλά κάτι, σου λέω, εντελώ σαψάλιδε. Έχει μερικού τα παίρνουν και τα πουλάνε φτηνά και πηγαίνουν, ω πόσο! 3 ευρώ! Όλο αυτό 3 ευρώ! Φέρτο εδώ! Τηγάνι! Παιδιά, έχει τόσο δηλητήριο που ούτε τηγάνι, ούτε μηγάνι, ούτε τίποτα δεν πιάνει. Εντάξει. Εθεάθησαν και καρχαρίες.
2: Ναι, η Μάκο.
0: Έτσι τους λένε.
2: Μάκο. Ωραία, σου δώσει μία.
0: Ο Μάκος. Έχουν κάποια σχέση με τη Μακή?
2: Όχι.
0: Μάκο, ε. Δεν μου λες, σφυροκέφαλοι εμφανίστηκαν που δεν εδώ στην Τούζλα, ας πούμε.
2: Ο Σονούμπο.
0: Ο Σονούμπο, γιατί ζέσταν το νερό, το αγαπάνε. Οπότε, παιδιά, απ' έξω. Ωραία είναι η θάλασσα και απ' έξω. Τι έχει τα βέρτα.
2: Κάτι ξέρει παραπάνω ο Λουκουματζής.
0: Καλά είναι χαζός ο Λουκουματζής. Είδες ποτέ ο Λουκουματζής να κάνει μπάνιο?
2: Όχι.
0: Βέβαια όχι. Τι είναι, βγαίνει, κονομάει, αλλά μέσα δεν βουτάει.
2: Δεν μπορεί.
0: Δεν γίνεται. Τελικά από ό,τι έμαθα, την πήδηξε και ο Λιγνάντης. Τώρα δεν πεις, υπάρχει τεχνογνωσία στο πήδημα, αλλά... Εντάξει, από εδώ, από εκεί θα τα φέρουμε βόλτα. Έχουμε και το λαό που ξεχνάει τη σημαίνει αριστερά, τριγυρνάει στα τυφλά και ψηφίζει δεξιά. Και πάνω απ' όλα βγάζουν και συνθήματα επίκαιρα, επίκαιρα, γιατί άκουγα την συνέντευξη το πρωί και έβγαλα το σύνθημα που συνδυάζει και Βιργινία και Γρατσία.
2: Περίμενε να μπει το κατάλληλο.
0: Δώσε.
2: Χαλί.
0: Είμαι έτοιμο. Ψηφίζω την Κρατσία. Και καλά τώρα, και κοσμικό.
2: Είσαι
0: θεός. Και κοσμικό και ανάλαφρο και για πρωινάδικο. Για όλο τον κόσμο. Απ' την άλλη, παιδιά, ο κομμουναλίζας, ένας είναι ο κομμουναλίζας που συνδυάζει κομμουνισμό με μοναλίζα. Ο Ζούφιος, ναι, ο Τσίπρας. Είναι ο κομμουναλίζας και είναι και ο Ουμερτάς. Και η Καριστιαπίδας δεν λέγεται. Όχι.
2: Όχι. Δεν βγαίνει.
0: Η Καριστιαπίδας είσαι η Ελπίδας. Εντάξει, θα το φτιάξω. Θέλει δουλίτσα. Θέλει δουλίτσα, αλλά ακόμα δεν έφτιαξε και τη νεολαία του κόμματος. Περίμενε.
2: Σωστό.
0: Έτσι, εγώ πού να πάω, με τους μεγάλους θα πάω εγώ τώρα.
2: Με τη νεολαία.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Οι μεγάλοι πάω και λέει σαψάτσι να αυτούς, βάλτε στη νεολαία. Νεολαία δεν υπάρχει ακόμα. Είμαι άστεγος. Έχω πρόβλημα, δεν ξέρω πού να πάω. Και παιδιά, να τα λέμε όλα. Δηλαδή, ρώτησε και ο Ζαχαρός τον Αλμπάνι πού βρίσκεται τα λεφτά για το κόμμα, για τον Ελλάς δηλαδή, και είχε 2-3 απαντήσεις. Η πρώτη ήταν: δεν είμαι αρμόδιος.
2: Τίμιο.
0: Τίμιο και μάλιστα σε τι περιβάλλον? Πλήρους τιμιότητας. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί, δεν είναι της αρμοδιότητός μου. Ρώτησε που τα βρίσκουν τα λεφτά για το κόμμα. Η δεύτερη απάντηση ήταν: αυτοχρηματοδοτείτε. Πώς λέμε, αυτοικανοποιείτε. Δηλαδή το παίζει το κόμμα και παράγει. Ό,τι βγάζει από μέσα του το δίνει προς πώληση. Και φυσικά η τρίτη απάντηση όταν ζωνίστηκε ήταν: τα βάζει ο Τσίπρας από την τσέπη του. Τώρα βέβαια είναι μεγάλο ερώτημα αυτό. Από πού βρίσκει τα λεφτά ο Τσίπρας? Γιατί παιδιά να τα λέμε όλα. Ινστιτούτο έχει. Κόμμα έφτιαξε. Και να μην σας πω και το άλλο, ότι μέσα στο 24 προκύψαν από 2 σπίτια που είχε άλλα 4. 6 σπίτια. Από πού τα βρίσκει τα λεφτά ο Ζούφιος, μπορείς να μην πεις?
2: Νοικιάζει.
0: Τι νοικιάζει, καλέ?
2: Τα σπίτια που αγόρασε και έχει τώρα τα νοικιάζει.
0: Και φτάνουν αυτά για να συντηρεί ένα Ινστιτούτο, ένα κόμμα και όλα τα υπόλοιπα? Εγώ έχω άλλες υποψίες.
2: Δανεικά.
0: Ρετήρα δανεικά. Βγαίνει με αυτές τις μουστόγριες του ΣΥΡΙΖΑ να πούμε τον ίδιο. Άσε τώρα αυτές που μυρίζουν εκεί περισσόχωμα. Άσε τώρα σιτά μας τώρα. Εδώ πέρα.
2: Τα διέλυσα.
0: Μα τώρα, αυτός το διέλυσε πριν και το προηγούμενο του μαγαζί και αυτό το πάει για διάλυση. Αλλά τέλος πάντων, εμείς τον εμπιστευόμαστε γιατί τον αγαπάμε, τον θέλουμε. Κάνει γκέλ. Είναι ο άνθρωπος που, ρε παιδί μου, δεν σε έχει τύχει στην παρέα να είναι κάποιος που να ξέρει ότι λέει παπάντζες.
2: Ναι, μόνο στην παρέα.
0: Και που λες φλαράκι, πλησιάζει αρκούδα και την τραβάω μία που. Και ήταν ένα ψάρι να πούμε τεράστιο και δεν μπορούσε κανείς να το τραβήξει. Και το δίνω εγώ μία και το κάνω ματάκι.
2: Το πιο ωραίο ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι.
2: Ότι συνεχίζεις και εσύ την παπάντζα, την τροφοδοτείς, λες για πες.
0: Εκεί ήταν που ήθελα να καταλήξω μέσα στο μυαλό μου, είσαι αυτό το λίγο, αλλά εκεί μέσα είσαι. Ο κόσμος ξέρει τι λέει παπάντζη σε ουζόφιους. Απλά γουστάρει να τον βλέπει και να τον ακούει. Δηλαδή.
2: Ερωτεύσιμος.
0: Βρε, δεν είναι αυτό. Διασκεδάζω άλλο. Σε άνοιξε την τηλεόραση, δεν έχει τίποτα. Βάλε μαλακά, δεν μπορεί να μιλήσω τσίπρα. Σήμερα μιλάς. Είναι σήμερα μιλήσει. Βάλε. Πατατάκια πήρε. Ουίσκι, βότκι, σαν τα. Πού τον. Σε ποιο κανάλι τον έχει.
2: Τρίχα.
0: Σκορπάω. Μα πώς έφτασα και έχω τρίχα από το κεφάλι μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Γελάδα είμαι και από το γλύφο μου. Έτσι λοιπόν, δηλαδή ενώ τον ξέρεις το παραμυθά, δεν σε νοιάζει που λέει παραμύθια, σ' αρέσει που έχει αυτή τη δυνότητα να πιστεύει και ο ίδιος ότι τον πιστεύεις εσύ και έτσι κάνεις και εσύ ότι τον πιστεύεις και γίνεται ένα πράγμα χαρμόσυνο γεγονότο. Βέβαια, απ' την άλλη, έχουμε αυτή τη συντηρητική δεξιά που κούρασε, πραγματικά κουράζει. Γι' αυτό ο κόσμος στρέφεται στην κοινωνία του θεάματος. Και θέλει, ας πούμε, κάτι διαφορετικό. Πόσες φορές ακούς τον Πλεύρη να σου λέει τα ίδια και τα ίδια. Ναι, κουράζεται.
3: Στο κόμμα Σαμαρά, το οποίο λέτε.
4: Ναι.
3: Προφανώς, εγώ ελπίζω και πιστεύω ότι τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα κάνει κόμμα. Εγώ, ξέρετε, τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο. Και σε αξιακό και επίπεδο αρχών, ιδιαίτερα στον Αντώνη Σαμαρά, θεωρώ ότι δεν θα κάνει κόμμα. Εάν όμως κάνει κόμμα, προφανώς δεν θα είναι το ίδιο με τα κόμματα που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή που πάνε να παρουσιαστούν δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Θα κάνει ζημιά
3: προφανώς ο Αντώνης Σαμαράς.
4: Ήταν.
3: Με αυτό σας λέω, σε λέω συγκριτικά με τα κόμματα που υπάρχουν τώρα, προφανώς είναι άλλη βαρύτητα αν εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς με ένα κόμμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει πρωθυπουργός, αρχηγός της παράταξης και με ένα ιδεολογικό στίγμα
5: τώρα,
3: που δεν εμφανιζόταν ως πυροτέχνημα που έχουμε πολλά κόμματα. Όμως, κατά τη δική μου εκτίμηση, επειδή η σχέση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας με την παράταξη δεν είναι προσωποπαγής, είναι αξιακή και σε επίπεδο αρχών, θεωρώ ότι η παράταξή μας, ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση, θα λειτουργήσει ενωμένα και θα αντιληφθεί ο κόσμος, ο κεντροδεξιός της Νέας Δημοκρατίας, ότι η μόνη επιλογή προκειμένου να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής που επιθυμούμε είναι η Νέα Δημοκρατία.
5: Πάντως, αν γίνει
3: άρα
5: αυτό,
3: αναγνωρίζω ότι σίγουρα θα είναι σε ένα άλλο επίπεδο η διαχείριση, αλλά πάλι πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θα μείνουν στον αξιακό τους κορμό που είναι η Νέα Δημοκρατία.
5: Τώρα.

0: Όπως καταλαβαίνετε, λύσεις υπάρχουν αυθονές και φυσικά μην μας αντέπα από αυτά τα φτάνει, φτάνει, φτάνει. Η καμπάνια του Μαντάνη. Αυτό είναι με τα λεωφορεία. Αντιγράφουν Νέα Υόρκη δήμαρχο. Όγε μη κάντο! Γενικώς δίνουν παπάντζα ξένοι να την πάρουν, να την δώσουν στους επικοινωνόμενους. Λέει, κάνει και για μας έτσι μια προσαρμογή, ρε παιδί μου. Τι έκανε ο Μαντάνη, να πούμε, στη Νέα Υόρκη και βγήκε δήμαρχος. Κάντε και για μας με τα λεωφορεία. Τώρα βέβαια τους κυλοφρίζουν όλοι εκεί, γιατί έχει κάνει άλλα τα άλλα τα μεγάλα. Αλλά τέλος πάντων έχει μια σημασία. Άμα βγεις, βγήκες μία. Πώς λέει ο Φουτσάς, τρούπωσα μια. Άμα τρουπώσω. Με αυτά και με αυτά όμως αυτό είναι φαντασίες, το παίζαμε στο Μήλο το 1995 στο Έθριο.
1: Χθες.
0: Καλή τι χθες, μη σου πω και επερχόμενο αύριο. Γιατί ό,τι έγινε χθες θα ξαναγίνει αύριο. Να τα λέμε όλα έτσι. Και με αυτά και με αυτά ήθελα να πω ότι δεν έχουμε τι να ψηφίσουμε εμείς οι ακροκεντρώοι. Χαρείτε μας. Και μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες εταιρείες σούπερ μάρκετ, Μασούτη Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλου και Λίτλ. Αν δεν τα βρίσκετε, βάλτε τις φωνές.
2: Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες είμαι συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.
3: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. ΟΤΕΚΟ, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλαίας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
10: Όχι ακόμα.
9: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
10: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
9: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
10: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
9: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
10: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
9: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
10: Supermarket Kansas.
9: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
12: Τάκης.
13: Καμά.
12: Τάκης. Τάκης.
13: Καμά.
12: Τάκης. Τάκης.
11: Τώρα κοίτα να δεις, αυτό είναι δίκροκο μαχαίρι.
14: Δίκροκο, τι ωραίο ρε, ψωμάκες.
11: Άσε τώρα μη με.
14: Κάτσε, είναι και μεσημέρι, εγώ παρακολουθώ μετά όταν κάνεις με τον Άρη, που στέλνουν φωτογραφίες με φαγητά και τα σχετικά. 6-908-357-800. Να δούμε κι εμείς.
11: Παιδιά, λίγο να πάρουμε μια εσάνς. Δεν είναι δηλαδή, γιατί δημιουργικοί είμαστε. Μην ξεκινήσω τώρα.
14: Ακούω και τα πιπεράκια όλη την ώρα και σκέφτομαι αυτό με τη σόλτσα.
11: Λοιπόν, κοίταξε, με πήρες τηλέφωνο για να με ρωτήσεις κάτι για τα ηχητικά. Δεν με είπες. Ναι. Το σακουλάκι που είναι ρε κεφτέ, πότε θα το δει.
14: Αρχίζω να φωνάζω.
11: Ναι, ναι, όπως στο σούπερ μάρκετ, παιδιά. Λοιπόν, είμαι από τη μια πολύ στεναχωρημένος που δεν είναι ο Άρης εδώ, από την άλλη πολύ χαρούμενος που δεν είναι ο Άρης εδώ. Να σε πω γιατί. Δεν με αφήνει από τίποτα από εφημερίδες. Όχι ότι και εσύ,
14: όχι,
11: δηλαδή.
14: Όχι, ντροπή αυτό. Πρέπει να λες εφημερίδες.
11: Είσαι έτοιμος να μην πω καμιά
15: εφημερίδα. Δεν είναι ένας χώρος για να αποφυκεύεις θλίψη, οργή, θυμό, αγανάκτηση, πόνο. Η μήτρα σου είναι ένας τόπος δημιουργίας, χαράς, ομορφιάς, τραγουδιού.
11: Ναι.
15: Όμως έχουμε μάθει δηλαδή να αποθηκεύουμε στη σπηλιά μας.
11: Κάνει πάκα πάκα.
15: Πράγματα τα οποία δεν ανήκουν εκεί. Χρειάζεσαι μία διαδικασία απελευθέρωσης.
11: Πώς γίνεσαι.
15: Για να μπορέσεις να επανέλθεις στην κανονική της κατάσταση η μητρούλα σου.
11: Δημητρούλα μου,
15: επέτρεψε αυτή τη διαδικασία. Επέτρεψε τον καθαρισμό. Επέτρεψε. Επέτρεψε να ηρεμήσεις. Επέτρεψε να συνδεθείς. Σήμερα συνδέθηκα με τον πυθμένα της μήτρας μου.
11: Καλέ, τι
15: και απελευθέρωσα
11: κάτω
15: πολλά, πολλά πράγματα.
11: Τι?
15: Μέσα από εκεί.
11: Τριχομονάδες, τι?
15: Πολλές φορές μας φαίνεται περίεργο το ότι τα όργανά μας κρατάνε συναισθήματα.
11: Τουμπερλέκι, κλαρίνο, μπουζού.
15: Αλλά αυτό φλογέρα συμβαίνει. Και επέτρεψε να τα απελευθερώσεις από όλες τις εστερίες που πια δεν σε εξυπηρετούν. Αφέσου.
11: Αφέθηκα.
15: Αφέσου το ταξίδι.
11: Πόσονται, αφέθηκα. Αμάντε. Λοιπόν, τα όργανα μου εγώ τα φέρομαι πάρα πολύ καλά και τα απελευθερώνω όποτε χρειαστεί. Τα δίνω λεφτά και τρώνε έξω, δηλαδή, αφού είναι να λέμε τέτοια. Πού να μαγειρεύω και τόσα όργανα, δεν γίνεται.
14: Σωστός.
16: Έπεσα πάνω σε ένα βίντεο και σκρόλαρα για να μην προλάβει και τραυματιστεί η ανθρωπιά μου. Με αυτά που θα.
11: Εγώ δεν προλαβαίνω από τον Λεοντή, κυρία μου.
16: Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και σήμερα άνθρωποι που θυμώνουν με τη φύση, επειδή επιτρέπει να γεννιούνται άνθρωποι διαφορετικοί.
11: Τους η φύση.
16: Μοναδικοί. Ιδιαίτεροι, αυθεντικοί μέσα στην ίδια τους την ύπαρξη. Καμία γνώση δεν είναι κίνδυνος. Ο φανατισμός όμως είναι επικίνδυνος. Το σχολείο οφείλει να διδάσκει στα παιδιά τον σεβασμό, την αποδοχή και την ανθρωπιά πριν γεννηθεί μέσα τους το μίσος και ο ρατσισμός. Για ανθρώπους που δεν έβλεψαν ποτέ κανέναν. Και θέλω να κάνω πραγματικά μία ερώτηση σε κάθε γονιό.
11: Κάνε,
16: θεωρεί
11: κάνε
16: αυτή τη διαφορετικότητα.
11: Κάνε
16: αρρώστια.
11: Ναι.
16: Αν το δικό σου παιδί
11: ήταν
16: γεννιόταν
11: αλλονό,
16: μοναδικό, ξεχωριστό, αλλά το ίδιο άνθρωπος και ένιωθε ξένο μέσα στο ίδιο του το σώμα, μέσα στην ίδια του ταυτότητα, θα το αγκάλιαζες με αγάπη, θα στεκόσουν δίπλα του?
11: Κοίταξε, αυτά είναι θεωρητικά ερωτήματα. Δηλαδή η ερώτηση είναι αν το δικό σου παιδί ήταν αλουνού, τι θα κάνεις?
14: Πιανού? Μέσα από το σόι?
11: Όταν υπάρχει μεγαλοθυμία, δεν περνάς στις λεπτομέρειες. Λες, είναι αλουνού, αλλά το έχω σαν δικό μου. Αυτό το σαν όταν μπαίνει, σαν. Το σαν είναι λίγο, είναι προβληματικό.
14: Φαντάζομαι να το λέγανε το παιδί Μαρίνο, τι θα ήταν?
11: Θα ήταν από την
14: Σαν Μαρίνο. Ήταν κρύο, εντάξει. Εντάξει, ήταν κρύο, μωρέ.
11: Είναι καλό και να είχε αδερφή τη Μαρίνα Καλαμαριάς. Άμα, καλά, εγώ τώρα. Μπορώ να τα αφήσω εγώ έτσι αυτό τώρα, δηλαδή.
17: Είναι χαραμοφάιδες. Γιατί μισούνε το Θεό και μετέπειτα μισούμε εμείς αυτούς. Οι αναρχικοί μισούνε το Θεό. Οι αναρχικοί ομολογούν ότι έχουν πατέρα τον διάβολο, τόσο μυαλό έχουν. Γι' αυτό να τους κυνηγάτε, γιατί εσείς έχετε το Θεό, είστε δυνατοί όντως. Μην κολώνετε. Ναι, ηρωικό πράγμα και γελίο θα μπείτε και στην βασιλεία των ουρανών. Αλλά πριν να γίνει αυτό το πράγμα θα τους πετάξετε με τις κουρτσές. Γιατί δεν αξίζουν αυτοί.
13: Γεια φιλάκια.
17: Εκεί είναι χαραμοφάιδες. Γιατί...

0: Δεν το καλό. Έσχος. Έσχος και μάλιστα γι' αυτό οι αναρχικοί μισούν τον Θεό, γιατί τον γνώρισαν μέσα από εσάς. Δηλαδή όταν οι αναρχικοί βλέπουν αυτές τις συμπεριφορές και εσείς είστε αυτοί που πιστεύετε στον Θεό, είναι αυτονόητο ότι οι άνθρωποι θα γίνουν αναρχικοί. Τι περιμένεις δηλαδή, να λατρέψουν τον Θεό?
1: Δυο μπιφτέκια ήρθανε.
0: Μα αυτός ο Θεός μου. Ποιος είναι αυτός ο Θεός που έκανε?
1: Ο Δημήτρης ο Μενεξέ.
0: Είναι όντως θεότητα ο Δημήτρης.
1: Αυτό τώρα ήτανε. Χρησιμοποιώ αυτό το χρόνο. Μουστάρδα και είχε εξαλειωθεί τώρα. Ή ήτανε τύπου, τι να σου πω έτσι, πουρές που είναι μέσα εκεί. Και είχε μια ωραία χωριά του, ψωμάκι, φρυγανισμένο.
0: Για μουστάρδα το κόβω που ξεράθηκε, την έβαλε πρώτη και μέχρι να πάει τα μπιφτέκια από τη σχάρα ήρθε και έμασε μάκα από πάνω. Και έχει γίνει εκείνο το κράτς.
1: Μπάμπης.
0: Μπάμπης λέει, λέγες τι έστειλε.
1: Πιπεριές φλωρίνης με κιμά και τυρί. Ωραίο.
0: Πρόστιχο, πρόστιχο. Το κάνω ωραίο. Εγώ με αυγά και τυρί αυτό και ξυροψύνεται από πάνω όλο και ρίχνω και χτυπάω και αυγά με μυζήτρα από πάνω και ρίχνω από πάνω και λίγη
1: γραβιέρα.
0: Έχω πάθει τη σιελόρια τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω, κατάλαβες.
1: Ο Κώστας μουστάρδα είναι, το λέει ο Δημήτρης.
0: Σε είπα, ναι, μουστάρδα, ξέραμε.
1: Ο Κώστας γράφει, αυτό που κάνετε να μεταδίδετε δελαπάστα, όταν λείπει ο κύριος Παπηδάκης, είναι αντισυνταγματικό και αντιαθλητικό.
0: Πάει να του φάει το κορίτσι τώρα, κατάλαβες, γιατί την έχει αδυναμία την Καμακώνη να πούμε ο Άρης και λέει τώρα θα της, τώρα που λείπεις.
2: Προσοχή, μύθος. Πολλοί νομίζουν ότι μετά το έμφραγμα εγκεφαλικό πρέπει να κόψεις τελείως το λίπος.
0: Όχι,
2: λάθος.
0: Πρέπει να τα αρχίσεις.
2: Η ζωική διατροφή λέει το ακριβώς αντίθετο. Θέλεις σαρντέλα, σκουμπρί, ελαιόλαδο, καλό κρέας όπως εννοεί. Όλα αυτά είναι καλά λιπαρά που καθαρίζουν τα αγγεία, μειώνουν φλεγμονές και σώζουν ζωές.
0: Μη φωνάζεις καλέ.
2: Δεν τριλάθηκα. Αυτό λέει τώρα η επιστήμη. Απλά πρέπει να μαγειρέψεις σωστά, ναι, χωρίς τηγάνισμα.
0: Δηλαδή, όταν λες χωρίς τηγάνισμα, πώς αλλιώς γίνεται η σαρδέλα?
1: Σαγανάκι.
0: Σαρδέλα σαγανάκι.
1: Δηλαδή, εγώ σήμερα που έχω σπακανόριζο με κουρκουμά, τι γίνεται?
0: Κατσικίτσα φέτα, δεν σώζεις αλλιώς.
1: Και φέτα έχω.
0: Τότε μην το συζητάς. Είναι... ο καλύτερος προθάλαμος για να περάσεις σε δυο αυγά τηγανιτά μάτι.
1: Με λουκανικάκι.
0: Με λουκανικάκι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, θα το φάω τους Παναγόριους, θα κάνω, ναι, το χρέος μου, αλλά και να μην πάρω και κάτι. Δηλαδή, βλέπεις ότι κρατιέμαι, δεν τρώω γλυκό. Δεν τρώω αναψυκτικό, δεν πίνω αναψυκτικό. Λίγο να μην κλείσω με κάτι που να το περιμένω.
1: Ντοματούλα, αλατάκι, ριγανίτσα, λαδάκι.
0: Ναι, μπράβο. Τώρα. Μην μιλήσουμε, μην περάσουμε στη χώρα του παστούρμα και γίνει κόλαση τώρα, γιατί...
3: Από πού είσαι?
0: Ούτε μη συνέζει.
4: Από Ήπειρο.
3: Ποια από όλες? Από πού είσαι?
1: Μετά εμένα είπες.
0: Συγγνώμη δηλαδή, σαν να ξέρα ότι θα κάνουμε αυτή τη στιχομηθεία με τη Μαρίνα Καλαμαριάς στο Σαν Μαρίνο και έφερα και ένα από το... Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Όχι.
0: Είμαστε πολλοί παιδιά, είμαστε πολλοί. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τα κάνουμε. Χάλια.
1: Αυτό που σου είπε ο Διογέννης ή παραγγέννης ένα πιτόγυρο?
0: Τώρα κοίταξε, ό,τι και να έχεις, όποιο φαΐ και να έχεις στο σπίτι, πάρτε, ναι, μας τώρα τηλέφωνο και πείτε μας, σήμερα έχουμε αυτό.
1: 23-15-13.000.
0: Ναι, και πείτε μας τι έχετε να φάτε σήμερα. Ή μάλλον το χειρότερο, ο παρατημένος άντρας, ξέρεις, από που φαίνεται, δεν ρωτάει τι θα φάει. Το πρωί φεύγει. Στην αρχή, όταν είναι στα ζουμιά και σε αυτά, έρωτε, ναι, και ξέρω, λέει: αγάπη μου, τι θα κάνω σήμερα, τι θα μου αγγίξει, θα σε βγάλω μανάρι μου, άξιο. Θε να σε φέρω εγώ τίποτα. Και... όταν παρετείται ο άντρας, φεύγει και είναι σαν να μην υπάρχει αύριο. Γιατί λέει: ό,τι και να έχει, πα στο διάλογο, το φάω και θα πάρω ένα πιτόγυρο. Χαίρετε. Πολύ ωραία μας τα είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβολές στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σνιτσελάκι, λέει, με πατατούλες τηγανητές. Να σου καεί το φίλμερ.
0: Φιλαράκι, καλό είναι, αλλά θες κάτι για το ξεκαζάνιασμα. Γιατί θα σου το πω, δεν γίνεται τόσο τηγάνι.
1: Εδώ η Έφη έστειλε ρεβίθια με μελιτζάνα.
0: Ρεβίθι με μελιτζάνα, αγαπημένο σεριώτικο φαγητό, το οποίο το κάνω και στο φούρνο. Ρεβίθι. Ναι, κάνεις τα ρεβίθια, μετά όπως είναι έτσι, βγάζεις ζουμάκι όσο θέλεις, κρατάς και βάζεις πριν έχεις ένα απαλό ένα τσιγάρισμα. Γρήγορο, ναι, δηλαδή ρολαγκαρός τόσο γρήγορο. Το βάζεις μέσα στο ταψί, το χώνεις όλο με λιτζάνα ρεβίδι. Χαίρετε, τι κάνετε?
5: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Μπράβο σας.
5: Λοιπόν, πέρα από να στο τηλέφωνο.
0: Σας ακούμε με μεγάλη χαρά.
5: Σε υψόμετρο 2000 επάνω στο Βέρμιο.
0: Γιατί
5: βγαίνουν αγριόσκορδα. Δεν ξέρω αν τα κατέχεις.
0: Μη με τρελαίνεις τώρα, μη με τρελαίνεις. Μόνο στο Αγιώ Όρος τα βρίσκω.
5: Και έχω τώρα, εχθές κατέβηκα, μάζεψα, τα έκανε η γυναίκα μου πόντια είναι.
0: Πω, είσαι τυχερός.
5: Λοιπόν.
0: Δεν θα πεινάεις ποτέ.
5: Τα έκανε με αυγά.
0: Πω, τις σουρίτσες.
5: Δεν είναι άλλο πράγμα, δεν το συζητάμε.
0: Τις σουρίτσες έκοψε και τα έκανε. Ε? Εγώ το κάνω αυτό. Με φρέσκα κρεμμυδάκια το κάνω. Κόβω τις σουρίτσες από τα φρέσκα κρεμμυδάκια.
5: Και με κρεμμυδάκια κάνεις αυγά πάλι. Με αυγά, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
5: Αυτά τα αγριόσκορδα είναι.
0: Σε παρακαλώ.
5: Έχω ένα φίλο όπως είναι σπανάκι.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άμα βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη, θέλω να με φέρεις μια σακούλα σκόρδα.
5: Όχι, ναι, ένα τσουβάλι.
0: Τσουβάλι και εσύ τα μυδίρια και η Νικολάου θα με πλακώσει το ξύλο. Άμα δει ένα τσουβάλι σκόρδα.
5: Κάνω και τρουσία από αυτά, ξέρεις.
0: Τώρα από αυτά, να μην σε πω. Δηλαδή, με έχεις αναστατώσει τώρα. Σε παρακαλώ.
5: Έχεις και πιπεράκια.
0: Πω από κυφέτα κατσικίσια.
5: Γράπα 18άρα, οχοχό.
0: Μικρή τη θες τη γράπα 18άρα, ε.
5: Γράπα είπαμε, εντάξει.
0: Ναι ρε, πλάκα κάνουμε. Το θέμα είναι.
5: Καλά κάνουμε, άμα δεν κάνουμε πλάκα τι
0: ναι,
5: κάνουμε.
0: Είμαστε για το φούντο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να συναντηθούμε οπωσδήποτε. Σε λατρεύω, να είσαι καλά, καλή όρεξη. Εδώ πέρα παιδιά έχω να σας πω ότι ο ριζοσπάστης είναι στις επάλξεις. Αν επιτρέψει η κοσμική στήλη. Γιατί η κοσμική στήλη πάντα θέλει να βάλει τους ψηφοφόρους και τους.
1: Απλά να σε πω ότι η Σιλβή γράφει εδώ γεμιστά, αλλά σήμερα πάει για ουζό.
0: Δηλαδή τα έκανε να τα φάνει οι άλλοι.
1: Το βράδυ, ρε φίλε.
0: Ποιο βράδυ, ρε, τα έκανε να τα φουσκώσει τους άλλους να πούμε και να χουστάρει να πούμε.
1: Ο Γιώργος λέει φασόλια με καρότο για να γίνει μεγάλο κρότο. Ο Γιώργος.
0: Εσύ περισσότερο τρως για το αποτέλεσμα παρά για να χορτάσει.
1: Ο Γιώργος συνεχίζει και λέει: ξέχασα και με κρέμα από πάνω και μια παγωμένη κόκα ζύρο και μετά φουλ για νοσοκομείο. Για τα σνιτσαλάκια, για τα σχετικά.
0: Εσύ πας για την πανισμό, δεν αστείευεσαι. Λιώσε και ένα μαλόξ από ή άμα έχεις σιρόβι, σφινάκι από δίπλα.
1: Ο Μπάμπης θέλει το τηλέφωνο του κυρίου για να κανονίσουμε.
0: Είδες, ο άνθρωπος που έχει γούστο, τον άνθρωπο με γούστο τον καταλαβαίνει και από την ακρόαση.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να βρεθούμε. Μάστορα, από πού είπες ότι είσαι, από το Βέρμιο. Ωραία, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε meeting. Μπάμπης, Μενεξές, εγώ και εσύ. Και μιλάμε το σκόρδο να πάει σύννεφο, έτσι. Σε αργία εννοείται, τι φταίνει.
6: Οι Αμερικανοί είναι φίδια. Δεν αφήνουν τον κόσμο σε ησυχία. Αλλά θα την πληρώσουν άσχημα. Ζυγώνει ο καιρός. Θα έχουμε πολλές φασαρίες. Οι άτιμοι Αμερικανοί θέλουν και επιδιώκουν να μας βάλουν να φαγωθούμε. Η πνευματική ξηρασία που βιώνει ο λαός μας θα φέρει ως φυσικές συνέπειες μεγάλο καταστρεπτικό σεισμό, επιδημίες, εμφυλίους πολέμους. Θα δείτε τις πολυκατοικίες στην Αθήνα να συγκρούονται σαν τα κρυάρια και στις 3 η μία αναμένει όρθια. Θα δείτε τους καρπούς από τα χωράφια σας
0: να
6: τους τρώνε σύννεφα από ακρίδες και τα άγρια πουλιά. Θα δείτε ο λαός μας να οδηγείται εξαιτίας αυτών που μας κουβαλήσαν οι Αμερικανοί, δηλαδή των ξένων, να διχάζεται.
0: Και να τριχάζεται. Δηλαδή, παιδιά, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά, έτσι. Λίγο το νου σας να έχετε. Αυτά είναι μεταξύ μπορεί να συμβούν μέσα σε ένα βράδυ, έτσι. Να μην πάρει χαμπάρι.
1: Τι βράδυ, τώρα που μιλάμε.
0: Τώρα που μιλάμε, αρχίζει, βλέπει από τον μπαλκόνι και βλέπει πιο πολύ κατοικεί. Νταν, νταν, χτυπάει μια την άλλη στο κεφάλι. Θα με πει δεν έχει κεφάλι. Θα βγάλει.
1: Σωστό. Πιπεριές με τυρί και αυτά. Καλή όρεξη.
0: Πιπεριές με τυρί και αυτά.
1: Μάλλον αυγά ήθελα να γράψει, Μαρία.
0: Με αυγά. Με...
1: Ναι, ωραίο.
0: Πολύ καλό, δυνατό, δεν λέω. Παιδιά, πολύ ωραίο είναι και σαλτσούλα. Επάνω στις πιπεριές, δηλαδή με φρέσκια ντομάτα, κάνεις μια σαλτσούλα τάκ τάκ τάκ.
7: Έω σήμερα είμαι πολύ όμορφη, είμαι υγιής, είμαι πλούσια, είμαι βασίλισσα.
0: Είσαι εντελώς χάλια, αλλά δεν πρόκειται να σου το πω. Γιατί
1: έλα εσύ, όχι, μην τη λες έτσι.
0: Όχι, είσαι χάλια, θες παρακολούθηση, όχι χάλια.
1: Α.
0: Δηλαδή, θες παρακολούθηση.
8: Πολύ ξεπέτρα να κρυφτώ.
0: Ούτε πέτρα
8: είναι. Ήλιος να μη, ήλιος να μη με βλέπει.
0: Πέτρα είναι, όχι ηλίθεια.
8: Αντί για νύφη πρέπει. Πρέπει στα μαύρα να ντυθώ.
0: Όλοι εμείς θα ντυθούμε στα μαύρα, έτσι που
8: πες. Ανοίξε πέτρα για να μπω.
0: Αποκλείται.
8: Χανώ τον άντρα
0: τον
8: που αγαπώ.
0: Πλάκι με χαζόσυνη. Όχι, όχι, δεν κάθεται. Όχι, άντρα δεν κάθεται.
1: Αναστήθηκε η Μαρινέλα.
0: Ανάποδα όμως. Βγήκε στην Αυστραλία που κάτι έσκαψε. Ψηφοφόρος Τσίπρας. Μόλις βγήκε από το εκλογικό τμήμα. Να, ναι, κλαίει, γελάει αυτός το κλεντάει. Ναι, δηλαδή, εντάξει, στα λεφτά μας ήρθαμε. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Ήθελα να φορέσω και το ριζοσπάστη, κατάλαβες, γιατί... Έχει τώρα εδώ πέρα στην ελεύθερη ώρα μια φωτογραφία της Καριστιανού που είναι σαν γόνατο με μηνίσκο. Δηλαδή, άμα τη δεις, έλα, όχι, έλα να τη δεις.
1: Περίμενε, έρχομαι.
0: Δεν είναι δηλαδή αυτό. Περίμενε. Το πράγμα. Ρε παιδιά, βάζετε μια φωτογραφία για να τον κάνετε...
1: Αμαρτία.
0: Αμαρτία από το Θεό. Δεν είναι έτσι η γυναίκα κανονικά. Δηλαδή, τη βλέπεις και λες μια ωραία κυρία. Δεν ξέρεις τι λέει, μόνο τη βλέπεις. Αλλά εδώ πέρα δεν βλέπετε. Αυτή τη φωτογραφία έπρεπε να βάλετε. Η Μαρία του τίποτα. Έσχος. Το καταγγέλογο αυτό. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντμπερι από το 1950. 5 Αυγούστου του 2026. Πού θα είμαστε, έχεις άδεια?
1: Πόσο?
0: 5 Αυγούστου του 2026.
1: Ω, καλά.
0: Δεν θα σε δω.
1: Όχι.
0: Κοίταξε που θα πάει να κρυφτείς. Και εγώ δεν θα... Λοιπόν, θα τηλεφωνηθώ με... Η πυρηνική αποκάλυψη. Ο Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του «Θα πέσουν απαλές βροχές» προφήτευσε στο τέλος του κόσμου. Έτσι λέγεται το βιβλίο. Θα πέσουν απαλές βροχές. Προφητεύει ότι το τέλος του κόσμου, καθώς μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων όπως οι γιγάντιες οθόνες στους δρόμους, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το έξυπνο σπίτι, τα ρομπότ διανομής όπως είναι το απικίσιμο του Άριν, Πούτιν και Ζελένσκι είναι ένα βήμα πριν την τελική αναμέτρηση, ο Τραμπ την έπαθε στο Ιράν όπως ο Ξέρξης στη Σαλαμίνα που έφυγε ταπειρωμένος, ενώ ενιγματική είναι η στάση του Νετανιάχου στο θέμα με τους Αλβανούς.
1: Επί του πιεστηρίου.
0: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να μην γίνει εμφύλιος τώρα μετά από αυτές τις ειδήσεις, έτσι.
1: Ένα και... τελευταίο.
0: Με μακελιό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Επί του πιεστηρίου, δεν προλαβαίνω. Δεν βγαίνουν χρόνοι.

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγώ» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
5: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
4: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Μεταστροφή κλίμακος στις παγκόσμιες αγορές, πως η προοπτική συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν και η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς πυροδότησε δυναμικό ράλι στα ομόλογα. Κατρακυλά το Brent που υποχώρησε κάτω από τα 79 δολάρια. Πότε αναμένεται να μειωθούν οι τιμές στην Αγγλία, στη χώρα μας, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μπλόκο στα πανωτόκια των τραπεζών, το πλαφόν στις επιβαρύνσεις, το όριο στα επιτόκια και τα ψηλά γράμματα. Τι αλλάζει για τις συμβάσεις των δανείων και των πιστωτικών καρτών. Σε λειτουργία το πόσο κάνει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Τέλος το e-καταναλωτής. Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές, συγκρίσεις αλλά και μεταβολές στα βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης, επισημαίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές για την Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τους καταναλωτές. Είδος πολυτελείας του μοσχαρίσιο κρέας, οι Έλληνες στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο, λένε οι κρεοπόλες. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τις πάρει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός χθες από τη Βούλα, ασκώντας έντονη κριτική στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τσάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά του συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης και επανέλαβε ότι αν το Πασόκ πάρει εντολή, η χώρα θα έχει αξιόπιστη κυβέρνηση. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος αντικατέστησε τον Παπά και έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής. Κοινή συνενέση το διαζύγιο με τον Ζαχαριάδη. Εγώ την έδρα μου δεν την βγάζω σε πληστηριασμό, ανέφερε στα παραπολιτικά η Ρένα Δούρου. Λαγοκέφαλος δάγκωσε ηλικιωμένη στην παραλία της Βάρκιζας. Οδηγίες εξέδωσε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ένταση στη δίκη των Τεμπών. Συγγενείς θυμάτων στράφηκαν κατά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Διεκόπη συνεδρίαση. Ξανά στο εδόλιο, στο εφετείο, για αντιμέτωπος με μεγαλύτερες ποινές. Ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς. Πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε 12 χρόνια με αναστολή. Με ένα ανεπανάληπτο ποδοσφαιρικό σόου του Λάιονελ Μέση, το One Man Show και το Hard Trick, η Αργεντινή συνέτριψε με 3-0 στο Κάνσας στην Αλγερία. Η οδύσσια της Εθνικής Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες και υποχρεωτική αναχώρηση μετά από κάθε μάτς του Μουντιάλ. Υπό δρακόντια μέτρα και αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς αγωνίζεται η εθνική ομάδα. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με συννεφιά, βροχές και κατατόπους καταιγίδες σε κεντρική Ελλάδα, Θεσσαλία και Χαλκιδική. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που αφορά την επικείμενη συμφωνία. Τη συμφωνία που περιμένουμε να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Γενέβη μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία έρχεται και μια μεταστροφή στις αγορές, στις παγκόσμιες αγορές, στο κλίμα των αγορών. Έχουμε ένα δυναμικό ράλι στα ομόλογα και μια κάθετη πτώση στο πετρέλαιο. Ο Μάριος Χριστοδούλος θα μας δώσει όλη την εικόνα, μια εικόνα που δεν θυμίζει τίποτα στις εποχές του περασμένου Μαρτίου. Μάριε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Θετικό είναι το κλίμα σήμερα στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να υποδέχονται με αισιοδοξία τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία καθησύχασε τους επενδυτές. Η βελτίωση του γεωπολιτικού κλίματος αποτυπώνεται άμεσα στην αγορά ενέργειας, όπου το πετρέλαιο Brent υποχωρεί στην περιοχή των 79 δολαρίων το βαρέλι και το αμερικάνικο αργό στα 76 δολάρια το βαρέλι, έχοντας απομακρυνθεί σημαντικά από τα υψηλά επίπεδα των 110 και 120 δολαρίων που είχε προσεγγίσει κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι αγορές εκτιμούν πλέον ότι ο κίνδυνος σοβαρών διαταραχών στις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο έχει περιοριστεί σημαντικά, οδηγώντας σε μαζική αποχώρηση κερδοσκοπικών κεφαλαίων που είχαν τοποθετηθεί λόγω του γεωπολιτικού κινδύνου. Παράλληλα, αέρι, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο συνεχίζει να κινείται πτωτικά, υποχωρώντας προς τα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν θετικά την ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών και τα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη, περιορίζοντας ανησυχίες για την επάρκεια εφοδιασμού εν ώψη του επόμενου χειμώνα. Το θετικό κλίμα, αν μη τι άλλο, μεταφέρθηκε στα διεθνή χρηματιστήρια. Οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται νοδικά, ενώ η Wall Street διατηρείται κοντά στα ιστορικά υψηλά της. οι επενδυτές βλέπουν πλέον χαμηλότερο γεωπολιτικό ρίσκο, χαμηλότερες τιμές ενέργειας και καλύτερες προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία. Ανώδικα κινήθηκε το χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείκτη να κινείται πάνω από τις 2.475 μονάδες και τις τραπεζικές μετοχές να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.
1: Τώρα, Μάριε, αναρωτιούνται όλοι πότε θα δούμε αυτή την αποκλιμάκωση στις τιμές της αντλίας, της βενζίνης. Αυτό είναι κάτι που αφορά εμάς εδώ την Ελλάδα.
2: Λογικά, Έρη, πρέπει τις επόμενες ημέρες να αρχίσουμε να δούμε αισθητή μείωση των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης και να φανεί αυτό στην τσέπη μας. Δηλαδή, να τη δούμε να φανεί και στην τσέπη μας, Έρη. Λογικά.
1: Ήδη όμως αρκετά πρατήρια έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη.
2: Όντως. Αυτό αληθεύει. Έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης, Έρη. Είναι κοντά στα 1,9 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβης εδώ πέρα στην περιοχή της Αττικής. Και σε πολλά πρατήρια είναι ακόμα και κάτω από 1,9 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κινείται κοντά στο 1,675 πέρι, το είδαμε σήμερα το πρωί. Πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες η διεθνής τιμή του πετρελαίου που είναι κινείται, όπως είπαμε, κάτω από 80 δολάρια, να έρθει έστω και με μικρή καθυστέρηση και στην ελληνική αγορά ενέργειας. Πρέπει να τονίσουμε ότι ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις καταγράφουν σημαντική αποκλιμάκωση. Μάλιστα, η απόδοση του ελληνικού δεκαετού κινείται πλέον στην περιοχή του 3,58 με 3,62, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση για ελληνικούς τίτλους και τη βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Και αν μη τι άλλο, τώρα, Έρη, οι αγορές θα με την προσεγγίσουν στα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και στην πορεία της παγκόσμιας ανάπτυξης, καθώς η αποκλιμάκωση στη μέση ενέργειας.

0: επιτόκια. Και βεβαίως μπαίνει μπλόκο και στα ψηλά γράμματα. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Κοίταξε, το πιο σημαντικό, το πιο σημαντική ρύθμιση, η οποία είναι βέβαια ευρωπαϊκή ρύθμιση αυτή, είναι ότι μπαίνει ένα πλαφόν στο πραγματικό επιτόκιο που πληρώνει ο καταναλωτής σε δάνεια τα οποία είναι χωρίς εγγύησεις. Φτάνουν και μέχρι 100.000 ευρώ και είναι χωρίς εμπράγματα σε εγγύησεις. Εκεί, είτε πιστωτικές κάρτες, είτε καταναλωτικά δάνεια κλπ. Εκεί το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο μπορεί να φτάνει να ξεπερνούσε το 100%, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο να διπλασιάσει το κεφάλαιο που έχει δανειστεί ο καταναλωτής. Τώρα μπαίνει κόφτης. Ο κόφτης δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, θα είναι στο 30 έως 50% του πραγματικού επιτοκίου που ορίζει κάθε φορά η Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτό πρέπει όμως να γίνει με πολιτική απόφαση η οποία θα καθοριστεί κατόπιν της διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδας. Αυτή είναι η πιο σημαντική ρύθμιση. Και πάνω σε αυτό στο ίδιο πλαίσιο, ένα δάνειο δεν μπορεί να ξεπεράσει, η αποπληρωμή του δεν μπορεί να ξεπεράσει το 75% του κεφαλαίου, δηλαδή να πληρώσει μία φορά το κεφάλαιο και 75% του κεφαλαίου τόκου, μετά από για δάνεια μέχρι και 8 χρόνια. Το ποσοστό είναι μικρότερο για δάνεια μικρότερη διάρκεια, π.χ. 4-5 ετών κλπ. Ναι. Είναι μια σημαντική ρύθμιση η οποία γίνεται χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχεται βέβαια η κυβέρνηση να εφαρμόσει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες θα έρχονται για να διευκολύνουν τους καταναλωτές. Ας πούμε, για παράδειγμα, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η διαφήμιση περί ότι εμείς βγάζουμε πράσινα προϊόντα για τα οποία είναι φυσικά στο περιβάλλον κλπ. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να αποδεικνύεται ότι είναι πραγματικά ωφέλιμο και δεν είναι μια καταχρηστική χρήση του όρου πράσινο προϊόν και αγαθό, ας το πούμε.
0: Τώρα αυτό, Βαγγέλη, θα αφορά τις νέες δανειακές συμβάσεις, αυτές που θα υπογραφούν από τον Νοέμβριο και μετά ή...
1: Από 20 Νοεμβρίου και μετά, και δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα ήδη.
0: Ναι.
1: Η ρύθμιση, δηλαδή, δεν μπορεί να περιλάβει προηγούμενες συμβάσεις.
0: Και δεν περιλαμβάνει και στεγαστικά δάνεια. Αφορά μόνο καταναλωτικά και επισκευαστικά.
1: Μιλάμε κατά κανόνα, ένα στεγαστικό δάνειο είναι πράγματο. Συνήθως κρατάει το σπίτι όταν παίρνει δάνειο για να αγοράσει ένα σπίτι η τράπεζα. Δηλαδή, μέχρι να το αποπληρώσει, είναι στην ιδιοκτησία της τράπεζας. Είναι εντελώς διαφορετική κατηγορία δανειών αυτή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε την νέα πλατφόρμα, το Πόσο Κάνει, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Έχουμε πληροφόρηση λοιπόν σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές σε σχεδόν 10.000 κωδικούς. Σήμερα έγινε η παρουσίαση, παρουσία και του Πρωθυπουργού, Βαγγέλη.
1: Ναι. Κοίταξε, όπως έλεγε κάποιος, λέει, το πόσο κάνει ένα αγαθό συνήθως το ξέρουμε. Το θέμα είναι αν έχουμε χρήματα.
0: Ναι, σωστό.
1: Ό,τι γίνεται, το οποίο είναι προς την ενημέρωση για την ανταγωνιστικότητα στην αγορά, είναι θετικό. Και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επικροτήσαμε και τον καταναλωτή που στην αρχή ξεκίνησε δυναμικά κλπ, έτσι χειροκροτούμε και το πόσο κάνει gov.gr. Δίνουν μια πιο αναλυτική παρουσίαση τιμών και αγαθών, αλλά το ζητούμενο έρι δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι αυτό το πράγμα να έχει συνέχεια, να υπάρχει κάποιος να το συντηρεί, να το τροφοδοτεί σε καθημερινή βάση με στοιχεία, το οποίο δεν γίνεται, συνήθως δεν γίνεται. Δηλαδή ξεκινάει δυναμικά ένα πράγμα και μετά στο τέλος ξεφυτώνει. Ο e-καταναλωτής, για παράδειγμα, ήταν μια πλατφόρμα η οποία ξεκίνησε δυναμικά. Στο τέλος πήγαινε και έβρισκε 4 προϊόντα στην
0: εταιρεία. Ναι, στο τέλος απαξιώθηκε και έχω την αίσθηση, Βαγγέλη, ότι δεν έμπαιναν οι καταναλωτές μέσα στο e-καταναλωτής πριν πάνε να ψωνίσουν για να δουν πού ακριβώς μπορούν να βρουν. Έτσι, το τελευταίο διάστημα ποτέ. Το θέμα είναι λοιπόν, εάν αυτή η νέα πλατφόρμα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την τσέπη του καταναλωτή αφενός ή και για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση να ελέγξει όλη αυτή την εσχροκέρδεια που υπάρχει στην αγορά.
1: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι να έχει συνέχεια αυτό το πράγμα. Επειδή όμως είναι μια κοστοβόρα διαδικασία, δεν μπορείς κάθε μέρα να τροφοδοτείς, μην πω κάθε ώρα, γιατί πολλές φορές στα σούπερ μάρκετ αλλάζουν οι τιμές των προϊόντων μέσα στην ημέρα.
0: Είναι χρηματιστήριο.
1: Είναι ο μηχανισμός αυτός. Άρα είναι δύσκολο δηλαδή να παρακολουθηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός, ας πούμε, γιατί ο καθένας αλλάζει, οπότε θέλει μέσα στην ημέρα τις τιμές.
0: Και τώρα που λες, Βαγγέλη, ότι μέσα στην ημέρα μπορεί να αλλάξουν οι τιμές, έρχονται οι κρεοπόλες και λένε ότι οι Έλληνες γυρίζουν την πλάτη στο μοσχαρίσιο κρέας. Όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη, στρέφονται σε άλλα είδη κρέατος, κοτόπουλο, χοιρινό, ακόμη και έτσι αποφεύγουν κάποιοι να βάλουν στο πιάτο τους το κρέας, στρέφονται προς τα όσπρια ή κάτι όσο μπορούν πιο οικονομικό.
1: είναι λογικό αίρι, γιατί όταν θέλει να πληρώσει 20

0: ευρώ το κιλό το κρέας. Και πρόσφατα μιλάμε για ένα αγαθό το οποίο είναι βασικό στη διατροφή. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι δεν θα δώσω μοσχάρι ή θα δώσω χοιρινό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα
1: σωστά.
0: Το παιδί. Εντάξει, δεν είναι βασικό αγαθό. Δηλαδή, δεν μπορεί να το λέει. Αλλά τι να κάνει, ανάγκη και θεοί πείθονται.
1: Σωστά.
0: Ανάγκη και θεοί πείθονται. Αλλά έτσι όπω έχει φτάσει η τιμή του, στα 20 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιο, α πούμε, σε καθημερινή βάση για φαγητό. Πε ότι έχει παιδιά, ξέρω εγώ κλπ. Όπω το χρησιμοποιήσαμε μέχρι τώρα, όταν ήταν φθηνό. Τώρα θα βάλει και κοτόπουλο, θα βάλει και ίσω δεν ξέρω εγώ και.
1: Ναι, και βεβαίως όταν έχεις, Βαγγέλη, χαμηλή ποιότητα φαγητού στο τραπέζι, τότε έχεις και άλλα προβλήματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή αρχίζεις και δημιουργείς άλλα προβλήματα στα μετανάπτυξης και λοιπά στα παιδιά, κυρίως τα παιδιά, γιατί το μοσχάρι συνήθως είναι τροφή για παιδιά, δεν είναι τροφή για μεγάλους, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τη νέα πλατφόρμα, πόσο κάνει.
2: Μια πραγματικά εξαιρετική και πολύ χρήσιμη εφαρμογή και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του.
1: Στη νέα πλατφόρμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
3: Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος όλων των ελληνικών νοικοκυριών και προστατεύοντας στην πράξη, όσο αυτό είναι εφικτό εξαιτίας αυτής της εφαρμογής, το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων οικονομικά νοικοκυριών. Οι νέοι άνθρωποι και η μεσαία τάξη πιστεύω ότι θα κάνουν εξαιρετικά μεγάλη χρήση σε αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία. Κάθε πολίτης, προτού κάνει τα ψώνια του, θα μπορεί να αναζητά το προϊόν που τον ενδιαφέρει, το πακέτο των προϊόντων που τον ενδιαφέρει, να βλέπει online πόσο κοστίζουν σε κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
1: Ο πρόεδρος των Κρεοπολών, ο κ. Σάβας Κεσίδης, αποτυπώνει απολύτως την σημερινή κατάσταση στα ελληνικά νοικοκυριά.
4: Δυστυχώς με τις ανατιμήσεις των τελευταίων ετών ο κόσμος στράφηκε σε άλλα είδη κρέατος. Αυτοί που τρώγαν μια φορά, δύο φορές μοσχάρι τη βδομάδα τρώνε μία. Αυτοί που τρώγαν μία ίσως το έχουν ελαχιστοποιήσει. Έχουμε αύξηση στο κοτόπουλο, έχουμε αύξηση στο χοιρινό, εννοείται στη λιανική πώληση.
1: Επιμένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Πάμε και πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου, διότι έχουμε μια νέα ρύθμιση 72 δόσεων, κούρεμα δανείων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Αφορά 1,5 εκατομμύριο φιλέτες. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Έχουμε 7 παρεμβάσεις για το κόκκινο ιδιωτικό χρέος που κινείται πάνω από το φράγμα των 240 δισευρώ. Και τις παρεμβάσεις αυτές προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία σε 1,5 εκατομμύριο φιλέτες με ληξιπρόθεσμα χρή προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να ανοίξει ως το τέλος Ιουνίου για τους φορολογούμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις και να αποπληρώσουν παλιά χρέη τα οποία έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Το μέτρο αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά και 284.000 νομικά πρόσωπα με 95,3 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τώρα, για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να μπει μέσα στην πλατφόρμα τέλος Ιουνίου, όπως είπαμε, το πολύ αρχές Ιουλίου, να έχει ανοίξει έρη και να υποβάλει τη σχετική αίτηση, καταβάλλοντας ένα ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι η στηρίξη των 92 δόσεων, η βασική οφειλή, επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Η πρώτη δόση έρη καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παγωγής στη ρύθμιση και οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής για αυτή τη ρύθμιση. Τώρα, όσοι δεν θέλουν να μπουν στις 72 δόσεις, υπάρχει και η δυνατότητα μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος διευρύνεται και καλύπτει και μικρότερες οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ, ανοίγοντας έτσι την πόρτα σε περίπου 300.000 οφειλέτες. Μάλλον επιπλέον οφειλέτες, ναι. Γιατί μέχρι τώρα ο εξοδικαστικός κάποιον κάλυπτε χρέη, τα οποία κινούνταν από 10.000 ευρώ και πάνω. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας με ρευστοποίηση των λοιπόν ακινήτων. Σε αντίθεση με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ο εξοδικαστικός μηχανισμός λαμβάνει υπόψη τη συνολική εικόνα του οφειλέτη, εξετάζονται εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικές καταθέσεις, λοιπές υποχρεώσεις και πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Για το λόγο αυτό, Έρη, η ένταξη προϋποθέτει συνένεση στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου. Το πλεονέκτημα της διαδικασίας του εξοδικαστικού είναι ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να προβλεφθεί όχι μόνο μακροχρόνια αποπληρωμή, αλλά και μερική διαγραφή τόκων προς αυξήσεων ή ακόμη και μέρους της βασικής οφειλής. Τώρα, Έρη, έχουμε και τη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ναι. Το είπαμε και χθες, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειολήπτων σε ελβετικό φράγκο και σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, περίπου 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. Να θυμίσουμε ότι η ρύθμιση αφορά εξυπηρετούμενα ή ήδη ρυθμισμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και προβλέπει μετατροπή του σε ευρώ με ευνοϊκότερη ισοτιμία, σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής και δυνατότητα επιμήκυνσης έως και 5 έτη. Τώρα, Έρη, έχουμε και στοχευμένη προστασία, όπως το αναφέρθηκε, της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος από τις 21 Σεπτεμβρίου παρέχει τη δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Δηλαδή, ο οφειλέτης μπορεί να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρημο οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση και αποπληρωμή σε έως 420 δόσεις έως 35 έτη, με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων. Την ίδια στιγμή, Έρη, έχουμε και αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού, καθώς αυξάνεται το ακατάσχετο ποσό καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Την ίδια στιγμή, φορολογούμενοι και επιχειρήσεις με δεσμευμένους λογαριασμούς λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται άπαξ και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που τα έχουν βρει δύσκολα μέσα στην ενεργειακή κρίση, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα, χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα είπε ότι όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τις πάρει. Ασκώντας φυσικά έντονη κριτική για την παροχολογία της αντιπολίτευσης. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Βέβαια, λοιπόν, μια ακόμα περιοδία του Πρωθυπουργού μετά τη Ρόδο το Σάββατο. Χθες ήταν στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη. Θα ακολουθήσουν και άλλες περιοδίες με τον ίδιο πάντως να επιμένει ότι δεν πρόκειται για προεκλογικές περιοδίες, ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δηλαδή στο τέλος της συνταγματικής θητείας της κυβέρνησης, και ότι αυτά είναι τα πρώτα χιλιόμετρα ενός μαραθωνίου δρόμου, ο οποίος, όπως λέει εκείνος, η Νέα Δημοκρατία έχει και τις εντοχές και τον τρόπο να αντέξει όλα τα χιλιόμετρα, ενώ αντίπαλοι της δεν τον έχουν αυτόν τον τρόπο. Τώρα, σχέση με τους αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας, τα υπόλοιπα κόμματα, ιδίως δεν τον Νίκο Ανδρουλά και τον Αλέξη Τσίπρα, διαφύλασε μία ακόμα σκληρή και αιχμηρή κριτική χθες στην ομιλία του προς τους πολίτες. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για πολιτικό διαγωνισμό, στον οποίο έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει, δηλαδή τις υποσχέσεις του κ. Ανδρουλά και του κ. Τσίπρα για δωρεάν μεταφορές, με διαφορετικό περιεχόμενο βέβαια η κάθε μία από τις δύο αυτές δεσμεύσεις και προτάσεις των κομμάτων, λέγοντας κ. Μητσοτάκης ότι ο Τζάμπα 1, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως καταλαβαίνουμε, ανταγωνίζει τον Τζάμπα 2, δηλαδή όπως καταλαβαίνουμε ο Αλέξης Τσίπρας, θα ακολουθήσει περί Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος υπόσχεται Τζάμπα αροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει, είναι οι ίδιοι οι οποίοι τάξησαν στους πόρους την μεσαία τάξη αστάθεια του αντιπάλου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έδειξε ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή ομιλία και μια βασική προεκλογική στόχευση που είναι το κοινό, όπως είπε, οι οποίοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και δημιούργησαν μια πλατιά κοινωνική συμμαχία, όπως το αποκάλεσε το 19 και το 23. Θέλω, είπε, να ζητήσω βοήθειά σας, πολίτες, να πάμε να μιλήσουμε σε αυτούς οι οποίοι για διάφορους λόγους μπορεί να έχουν τις δικές τους δυσαρέσκειες και τις δικές στενοχώριες και να τους μιλήσουμε σε απλή γλώσσα και μετά προέταξε το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων για να περισσότερο ακριβώς αυτοί οι πολίτες που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως έχουν αποστασιοποιηθεί τώρα από το κυβερνών κόμμα σε μια προσπάθεια να, ας το πούμε έτσι, επαναπατριστούν πολιτικά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό αποσπάσμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός χθες από τη Βούλα.
7: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
8: Η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του δώστα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Και δεν τους λέω μόνο εγώ, δεν τους είπε μόνο ο Πρωθυπουργός, η ίδια πραγματικότητα τους λέει. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί τους. Όλες αυτές που έχουμε ακούσει. Η πλειοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση πριν ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει, πριν κάνει αυτό, εξήγησε πώς βρήκε τα λεφτά για αυτό. Όλοι αυτοί τάζουν λεφτά χωρίς να μας πούνε από πού θα τα βρουν. Πρέπει να τα βρεις τα λεφτά.
1: Τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε στο τσάμπα. Είπε ότι τσάμπας είναι ο κύριος Μητσοτάκης για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά του συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Τι ακριβώς είπε, θα μας πει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Ερή μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γίνεται ένα πινκ-πονγκ μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με την πρόταση που κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Για την οποία επιμένει, Ανδρέα, σωστά.
9: Ναι, επιμένει και μάλιστα λέει ότι είναι. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο το οικονομικό, αλλά να αποκτήσει νέα γενιά κουλτούρα για την μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι ούτε πας, ούτε ρουσφέτη, ούτε πελατειακή πρακτική. Είναι μια ολόκληρη αντίληψη για τη νέα γενιά, λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky και τον συνάδελφο Παύλο Τσίμα, επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό λέγοντας ότι ο ίδιος είναι τσάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά, Έρη, ότι για τον κύριο Μητσοτάκη μπορεί να είναι τσάμπα τα 35 εκατομμύρια, γιατί δεν είναι τίποτα σε σχέση με το 1 δισεκατομμύριο πρόσημο του ΟΠΚΠ, τα όσα έχουν γίνει με τις απευθείας αναθέσεις, τις υπερκοστολογήσεις σε μία σειρά από έργα, τα χρήματα που μοιράστηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες και ούτω καθεξής. Γενικώς βλέπουμε να σηκώνεται το κλίμα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης να στοχεύει στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Τώρα, Ανδρέα, γίνονται κάποιες συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος για κάποιες συνεργασίες, έτσι, πιθανές συνεργασίες?
9: Κοίτα να δεις τώρα, το θέμα της διεύρυνσης είναι ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν γίνει κάποιοι κύκλοι ανακοινώσεων. Υπάρχουν πρόσωπα όπως για παράδειγμα ανεξάρτητοι βουλευτές, η κυρία Νίνα Κασιμάτη ή ο Ευάγγελος Αποστολάκης που είναι εδώ και καιρό στα ραντάρ της Χάρης Λαοτυπούπη. Υπάρχουν βουλευτές, πρώην βουλευτές που παλιότερα ήταν στο ΠΑΣΟΚ και είχαν για διάφορους λόγους είχαν αποχωρήσει και τώρα είναι εν αναμονή, αλλά θα σου έλεγα έτσι, χωρίς ακόμα να το πολυλένε στο ΠΑΣΟΚ, παρατηρούν με αρκετό ενδιαφέρον τις διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε η πλευρά της Καρλάου Τρικούμπη να συνομιλήσει με βουλευτές που δεν θα ακολουθήσουν το εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ενώ κάποιοι πιο προωθημένοι βάζουν στην εξίσωση ακόμα και το κόμμα του κ. Κασελάκη. Ο τελευταίος πάντως σε συνεντεύξεις του λέει ότι με το ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά σε προγραμματικό επίπεδο. Ωστόσο, οποιαδήποτε επιλογή κάνει δεν θα είναι ατομική, δηλαδή ο ίδιος ο κ. Κασελάκης να πάει, για παράδειγμα, στο ΠΑΣΟΚ και να μπει στο ψηφοδέλτιο, αλλά να είναι συνεργασία των δημοκρατών με το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
10: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΚΠ. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μία νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Τώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος αντικατέστησε τον Παπά, έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής. Υπήρξε και ένα διαζύγιο κοινή συνενέση με τον κύριο Ζαχαριάδη. Η Ελένη Καλογεροπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών προχώρησε χθες ο κύριος Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή, μετά από συζήτηση προφανώς που είχε με τον Νίκο Παπά, τον έβγαλε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ορίζοντας δύο άλλους βουλευτές, τον κύριο Ξανθόπουλο και τον κύριο Μπάρκα, για τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Παράλληλα, αντικατέστησε και τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του κόμματος της Κουμουντούρου, με τον κύριο Γιαννούλη. Οι αντικαταστάσεις αυτές έγιναν όπως είναι προφανώς, καθώς ο κύριος Παπάς από την πλευρά του είχε εκφράσει κατ' επανάληψη διαφορετικές απόψεις από τον κύριο Φάμελο. Μάλιστα, ήταν από τα στελέχη που μαζί με τον κύριο Πολάκη είχαν βάλει ένα χρονοδιάγραμμα 10 ημερών προκειμένου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει εάν έχει κάνει κάποια συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα για μια ενδεχόμενη συνεργασία με την Ελλάδα. Ο Σωκράτης Φάμελος θέλησε με την κίνηση που έκανε να δείξει ότι υπάρχει ένα όριο στις παρεμβάσεις τις οποίες μπορούν να κάνουν οι βουλευτές και ότι εν πάση περιπτώσει δεν βρίσκεται ο ίδιος υπό επιτροπία. Αυτό ήταν, θα έλεγα, και ένα ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε και προς την πλευρά του κυρίου Πολάκη, λέγοντας ότι δεν μπορεί ένας διαγραμμένος βουλευτής να θέτει όρους για το προς τα που θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν μάλιστα υπάρχει και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ο κύριος Παπάς, απαντώντας μέσα στα όργανα, είπε, και κάνοντας μια συζήτηση και με εμάς, είπε ουδής αναδικατάστατος. Ωστόσο, από σήμερα, όπως φαίνεται, ξεκίνησε την αντεπίθεση. Σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα, είπε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Ζαχαριάδης, ο οποίος υπερψήφισε την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής για τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σε δηλώσεις που είχε κάνει, είχε πει ότι η απόφαση αυτή, υπάρχει μάλλον μία θολότητα στο περιεχόμενο της απόφασης αυτής και γι' αυτό είναι δύσκολο και να υλοποιηθεί. Έτσι είπε ο κύριος Παπάς ότι από τη στιγμή που τα ίδια τα στελέχη που ψήφισαν την πρόταση του κυρίου Φάμελου έχουν απορίες, πολύ περισσότερο όσοι διαφωνούν με το περιεχόμενο της πρότασης του κυρίου Φάμελου έχουν πολύ περισσότερα ερωτηματικά, τα οποία είχαν υποχρέωση να τα θέσουν. Και μάλιστα πρόσθεσε ότι αν κάποιος συνηγορεί ή είναι έτοιμος να συμφωνήσει ή να συνενέσει με αυτή την αρχή, δεν μπορεί να κρατά μια ηγετική θέση στον ΣΥΡΙΖΑ. Την απάντηση αυτή την έδωσε σε ένα ερώτημα που του έγινε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με άλλα κόμματα και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Ρωτήθηκε δηλαδή σχετικά και αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο κύριος Φάμελος. Τώρα να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κύπρο, επιστρέφει σήμερα, συναντήθηκε με την Κυπριακή ηγεσία, ήταν στα πλαίσια της τρίτης εκδήλωσης που έκανε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός ήθελε να δείξει την έμφαση που δίνει πλέον το κόμμα του στα εθνικά θέματα και δει στο Κυπριακό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη μου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
12: Εμείς έχουμε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων με πρόσφατη την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ότι συμπλέουμε και συμπερατασσόμεθα με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάς, δίπλα στον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος παίζει πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο.
13: Έχει κανένα λόγο ύπαρξη ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα?
12: Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά μετακυλίεται στο μεγάλο σχήμα.
13: Άρα δεν παρετήσετε?
12: Όχι, δεν παρετήσετε.
1: Τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε και η Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή της Στέλλας Καντώνα και του Θανάση Φουσκίδη και είπε ότι δεν βγάζει την έδρα της σε πληστηριασμό.
14: Παρουσιάζονται βουλευτές που έχουν τη λαϊκή εντολή με τις εθνικές εκλογές του 2023 να εκπροσωπήσουν τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να φλερτάρουν με την ιδέα ότι έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου και ότι θα πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό που δεν είναι θεμητό και δεν έχει να κάνει με την αριστερά-δεξιά, έχει να κάνει με την κοινή λογική πάντα ζητούμενη, είναι να έχει πιάσει στασίδι, τώρα θα χρησιμοποιήσω εγώ αυτή τη λέξη, και να προσβλέπει για προσωπικούς ιδιωτελείς λόγους αυτό το στασίδι, αυτή την καρέκλα να την πάει βόλτα κάπου αλλού. Εγώ την έδρα μου δεν τη βγάζω σε πληστηριασμό. Έχω πει από την ίδια μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την απόφαση να μην βρίσκεται εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν σπουδαίο ρόλο όχι μόνο για την αριστερά της πατρίδας μας, αλλά γενικότερα για τη χώρα.
1: Τώρα, ηχηρό μήνυμα προς την Αλβανία έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας συνδέεται άμεσα με τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας που βρίσκεται εκεί. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας.
15: Καλησπέρα, Ρίε, εδώ από τη Βουλή. Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να απαντάει σε σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Κουρδάκη. Σύμφωνα με τον επικεφαλή της ελληνικής διπλωματίας, η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση για τη συμμόρφωση των τυράννων και συμπλήρωσε πως οι βασικές προϋποθέσεις για την ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας είναι η πλήρη συμμόρφωσή της προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και πλήρη συμμόρφωση όσον αφορά στο σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας με έμφαση το περιουσιακό. Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι η επισπεύδουσα δύναμη για το μέλλον των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ιστορικό χρέος και πράξη ισχύως, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, καθιστώντας την ίδια ώρα σαφές πως έχουμε το κλειδί και πρόσθεσε πως δεν θα υπάρξει ανέρεση των εθνικών μας συμφερόντων για την ένταξη της γειτονικής χώρας. Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, η Ελλάδα παρακολουθεί στενά το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, ενώ ο ίδιος έχει ήδη ξεκαθαρίσει τον Αλβανό ομολογό του πως δεν θα υπάρξει πρόοδος χωρίς τον πλήρη σεβασμό τους, καθώς και πως θα πρέπει να υπάρξουν αυτά αποτελέσματα έτσι ώστε να κλείσουν τα ενταξιακά κεφάλαια. Ακόμη ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η χώρα μας μεριμνά ώστε να αυξηθεί η απόδοση των τίτλων και επεσήμανε πως και αυτό συνιστά προϋπόθεση για την ένταξη, ενώ υπενθύμησε πως κατά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων η χώρα μας επέβαλε ειδική αναφορά ως σημείο συμμόρφωσης το σεβασμό της ελληνικής εθνικής μειονότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά το περιουσιακό. Ενεργήσαμε προληπτικά και ουσιαστικά, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης, ενώ απαντώντας στον κ. Κουρδάκη σχετικά με την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών, τόνισε πως αναπτύσσεται μια συζήτηση. Σημειώνοντας σε κάθε περίπτωση πως είναι ήδη καταγεγραμμένο μέσα στις προϋποθέσεις ότι η συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας είναι προϋπόθεση για την ενταξιακή διαδικασία ΕΡΙ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης.
16: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι η επισπεύδουσα δύναμη σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι ιστορικό χρέος, αλλά είναι και μια πράξη ισχύως να έχουμε εμείς την δυνατότητα να είμαστε οι επισπεύδοντες σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή μας. Εμείς παρακολουθούμε, κύριε Βουλευτά, πάρα πολύ στενά το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων και είχα την ευκαιρία ο ίδιος να θέσω στον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος της διαδικασίας ή μη μόνο να υπάρξει πλήρη σεβασμός των περιουσιακών δικαιωμάτων της μειονότητας. Και προς τούτο θα πρέπει να υπάρχουν απτά αποτελέσματα έτσι ώστε και η διαδικασία να προχωρήσει και τα σχετικά κεφάλαια να κλείσουν.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα τραυματιστήκε ύστερα από δάγκωμα λαγοκέφαλου ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Βάρκισσας. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το ψάρι επιτέθηκε και προκάλεσε τραύμα στο πόδι της γυναίκας. Χρειάστηκε την ιατρική φροντίδα. Από εκεί και πέρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες. Κάποιες οδηγίες, διότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, όλα ένα και περισσότερες αναφορές από ψαράδες, κυρίως από αλλοί που μιλούν και λένε ότι τους καταστρέφουν τα δίχτυα, έρχονται να προσθεθούν σε αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη προσοχή και από τους ψαράδες αλλά και από τους λουόμενους. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ηλικιωμένη συνάνθρωπός μας αναζήτησε βοήθεια σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο κέντρο υγείας, γιατί το ΕΚΑΒ δεν κλήθη. Ωστόσο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στις οδηγίες που έχει δώσει για τσιπνδάκωμα από λαγοπόδαρο, διευκρινίζει με έμφαση ότι πρέπει στο τέλος της περιποίησης του τραύματος να υπάρξει ιατρική βοήθεια, γιατί χρειάζεται αντιτετανικός ορός και μπορεί να χρειαστούν και ράματα. Κάνει αιμορραγία. Δεν είναι τοξικός, λέει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο λαγοπόδαρος.
1: Ο λαγοκέφαλος,
17: με συγχωρείτε. Αλλά τα σαγόνια του είναι τόσο δυνατά που μπορεί να προκαλέσουν βαθύ τραύμα και μεγάλη αιμορραγία. Γι' αυτό θέλει πλύσιμο με καθαρό νερό, χωρίς να βάλουμε αντισηπτικό, γιατί θα δημιουργήσει πληγή, και στη συνέχεια καθαρισμό με καθαρή γάζα ή πανί. Στη συνέχεια ιατρική φροντίδα. Ελπίζουμε όλα αυτά να τα έκανε η συνάνθρωπός μας,
1: ναι,
17: η πολίτης, η γιαγιά, και να...
1: Ο οποίος λαγοκέφαλος κυκλοφορεί στις ελληνικές θάλασσες από το 2003, σύμφωνα με τους ιχθυολόγους. Αλλά το τελευταίο διάστημα... Ναι, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει κάνει την επανεμφάνισή του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιό, διότι είχαμε μία ένταση στη δίκη για τα Τέμπη. Υπήρξαν αντιδράσεις ανάμεσα σε συγγενείς θυμάτων και στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βάσο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση στη δίκη των Τεμπών που συνεχίστηκε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όταν κατά τη συζήτηση του αιτήματος για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης που υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πατέρας του Βάιου Βλάχου Χρήστος διαφώνησε μαζί της αναφορικά με τις έρευνες που είχαν γίνει στο κουλούρι και τι στοιχεία εντοπίστηκαν. Υπήρξε μεγάλη ένταση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέκρινε και τη στάση του δικηγόρου της οικογένειας Βλάχου, του κυρίου Καλογύρου, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι πρώην υπουργός δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα η πρόεδρος του δικαστηρίου να διακόψει για μισή ώρα τη διαδικασία και να απευθύνει έκκληση σε όλους να διεξαχθεί η δίκη με ηρεμία. Να σας πω ότι στη συνέχεια ο κύριος Βλάχου ζήτησε συγγνώμη για την ένταση που υπήρξε νωρίτερα. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρατήρησε ότι υπάρχει μια διαίρεση των συγγενών που εξυπηρετεί, όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά άλλους σκοπούς. Η δίκη τελικά διεκόπη για την επόμενη Τρίτη, όπου θα έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου για διάφορα αιτήματα που έχουν τεθεί, μεταξύ αυτών και αυτό που αφορά την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης.
1: Τώρα βάζω ξανά στο εδόλιο, στο εφετείο, και ο Δημήτρης Λιγνάδης.
18: Ναι, ακριβώς. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Και σήμερα είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία γίνεται δεκτή η εισαγγελική έφεση που έχει ασκηθεί για την αθώηση του Δημήτρη Λιγνάδη για μία τρίτη υπόθεση βιασμού. Έτσι θα δικαστεί στο εφετείο για τρεις βιασμούς και είναι πλέον αντιμέτωπος και με μεγαλύτερες ποινές από αυτές που το είχαν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό. Να σας πω ότι, να θυμίσουμε μάλλον, ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για δύο υποθέσεις βιασμού σε 12 έτη κάθετης. Του είχε χορηγηθεί αναστέλουσα δύναμη στην έφεση και είχε αφαιθεί ελεύθερος και στη συνέχεια είχε ασκηθεί εισαγγελική έφεση στην αθώωσή του για μια τρίτη υπόθεση. Αυτή η έφεση λοιπόν σήμερα έγινε δεκτή. Ξεκινάμε από το μηδέν, θα δικαστεί και για τις τρεις υποθέσεις του εφετείου και σήμερα είχαμε και ένα αίτημα από την υπεράσπιση του να διοριστεί πραγματογνώμονας, ψυχολόγος ή ψυχίατρος που θα εξετάσει τους καταγγέλλοντες ώστε να κρίνουν να κριθεί η αντιληπτική τους ικανότητα και η ψυχική τους κατάσταση και φυσικά στη συνέχεια να είναι εκεί και να τους συνδράμει και κατά τη διάρκεια της κατάθεσής τους στο ακροατήριο. Γι' αυτό το αίτημα λοιπόν θα απαντήσει στο δικαστήριο αύριο το πρωί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Επανερχόμαστε με έναν τρόπο στο πρώτο θέμα του Δελτίου. Είπαμε για τις οικονομικές επιπτώσεις και την επικείμενη, της επικείμενης συμφωνίας και την προοπτική. Η προοπτική μιας συμφωνίας φέρνει αλλαγή κλίματος στις αγορές. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει στο πεδίο εκεί. Τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις σε μια συμφωνία που την περιμένουμε όλοι την ερχόμενη Παρασκευή. Ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας να μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Αυτή τη στιγμή, αυτές τις ημέρες, θυμίζουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η σύνοδος G7 στο Εβιάν, στη Γαλλία, όπου από εκεί έχουμε βέβαια πλέον και τις ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως φαίνεται και σε ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, προσερχόμενος στη σύνοδο με τους ηγέτες, είπε χαρακτηριστικά: εγώ είμαι το αφεντικό. Χιουμοριστικό σχόλιο, θα λέγαμε, αλλά μάλλον ήθελε να δείξει τις προθέσεις του Αμερικανός Πρόεδρος. Κάτι τέτοιο, ένα νέο μήνυμα έστειλε στο Ιράν εντωμεταξύ, εν όψη και της των τελετών που περιμένουμε στην Ελβετία για την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, αυτής μια μισή σελίδα, όπως έχει ανακοινωθεί ουσιαστικά, ότι θα πρόκειται της ενδιάμεσης δηλαδή συμφωνίας. Μιλώντας λοιπόν στα μέσα με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, τον Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι στο πλευρό του, ουσιαστικά διεμήνυσε και πάλι ότι η συμφωνία είναι δυνατή με το Ιράν. Δεν θα διαθέσουμε ούτε δεκάρα για την ανασυγκρότησή του. Βέβαια, απείλησε ότι μπορεί και πάλι να βομβαρδίσουμε το Ιράν, την Ιρανική πλευρά. Άφησε λοιπόν και πάλι ανοιχτές, θα λέγαμε, όλες τις επιλογές. Την ίδια ώρα, βέβαια, που ακούμε πάρα πολλά αίρη αναφορικά και με το πώς μπορεί να εφαρμοστεί το πέρασμα από τα στενά του Ορμούζ. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει παρουσιάσει ένα δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο ουσιαστικά λέει ότι θα μπορούσε η συνοδεία να γίνει με πλοία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και ουσιαστικά αυτά τα πλοία να πληρώνουν ένα VIP pass στην Αμερική. Δηλαδή, ναι, έχουμε όλη τη συζήτηση για το Ιράν.
1: Προσπαθεί να πείσει τους εφοπλιστές να διέρχονται τα πλοία τους από το στενά.
19: Ναι, ουσιαστικά αυτό, και τώρα ίσως θα μπορούσαν και οι ΗΠΑ να μπουν σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, υπάρχουν ίδιες αναφορές στο συγκεκριμένο μέσο που αναφέρει αυτό το σενάριο, ότι πιθανόν είναι και ένας μοχλός πίεσης στους Ευρωπαίους, ενώ είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάδελφη G7, για να έχουν μεγαλύτερη παρουσία στα στενά και να αναλάβουν και εκείνοι το μερίδιο για την ασφάλεια της ευσυπλοείας, όπως θέλουν να μοιραστούν οι ΗΠΑ. Ακούμε όλα αυτά λοιπόν, με την ίδια ώρα που έχουμε δει ότι τα 14 ουσιαστικά σημεία της συμφωνίας έχουν διαρρεύσει σε όλα τα μέσα, δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, τόσο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και για την διάμεση φάση, όσον αφορά και για αυτό το ταμείο ανοικοδόμησης των 300 δις δολαρίων, για το οποίο Τραμπ είπε και πάλι ότι δεν δίνουν δεκάρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια αν θέλουν οι χώρες του κόλπου να το κάνουν, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια, ιδιωτικά κεφάλαια θα είναι αυτά τα οποία θα έχουν αυτή τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο ταμείο, και αναφέρεται μάλλον από το πρακτορείο Reuters ότι πιθανόν ήδη το μισό ποσό, τα 150 από τα 300 δις, να έχει ήδη δεσμευτεί για αυτό το λόγο, παρότι τυπικά θα λειτουργήσει πιθανότατα από την Παρασκευή, εφόσον δηλαδή συναυθεί επίσημα η συμφωνία. Να πούμε, βέβαια, καταληκτικά, ότι φαίνεται ότι όντως πάνε καλά τα πράγματα. Είχαμε αναφορά ουσιαστικά ότι πέρασαν από τον αμερικανικό αποκλεισμό τα πρώτα πλοία ιρανικού που μεταφέρουν ιρανικό αργό, δηλαδή ότι φαίνεται σιγά σιγά να χαλαρώνει ο αποκλεισμός από πλευράς των ΗΠΑ των ιρανικών λιμάνιων. Είχαμε τις αναφορές από τους έρευνες, από τους ιστότοπους μάλλον παρακολούθησης των δεδομένων, που επιβεβαιώνουν του λόγου του αλήθες και δείχνουν ότι όντως πηγαίνουμε σε μια κατάσταση όπου πάμε μάλλον σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, αποκλιμάκωσης. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε και τις εξελίξεις της Παρασκευής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε και πάλι σε εσωτερικές ειδήσεις. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες μπαίνει η Τίνος και η Αλόνσος. Ξεκαθαρίζουν βέβαια ότι η απόφαση αυτή έχει να κάνει περισσότερο με γραφειοκρατικούς λόγους, για να μπορούν πιο γρήγορα να γίνονται κάποιες διεργασίες εκεί αφαλάτωσης στο νησί της Τίνου. Όμως η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr είναι εδώ, έκανε ρεπορτάζ και μας έχει όλη την εικόνα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, πράγματι τα δύο αυτά νησιά μπαίνουν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λήψης υδρίας για τους επόμενους τρεις μήνες. Να πούμε πως η απόφαση αυτή είναι του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλή των Ενέργειας και Υδάτων, της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ενώ με την ίδια απόφαση παρατάθηκε για ακόμα τρεις μήνες και το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για τη λήψη έκτακτων και άμεσων μέτρων, ώστε να ληφθούν οι αυξημένες ανάγκες υδροδότησης των νησιών νησιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου που θα έχει που και πολύ κόσμο.
1: Διπλασιάζεται ο πληθυσμός. Υπερδιπλασιάζεται μάλλον.
20: Τώρα ναι, ο Δήμαρχος Τίνου μίλησε στο παραπολιτικά.gr ο Παναγιώτης Κροντιράς. Μας είπε ότι η απόφαση αυτή είναι ασπίδα για την Τίνο και όχι λόγος ανησυχίας, γιατί με την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ξεκλειδώνουν οι διαδικασίες για να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας για νέες μονάδες αφαλάτωσης. Στόχος μας, όπως είπε, είναι να θωρακίσουμε το νησί, ξεπερνώντας τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που συχνά δημιουργεί η γραφειοκρατία. Να πούμε τώρα πως ο Δήμαρχος Τίνου τίθεται και υπέρ του περιορισμού ή ακόμη και της απαγόρευσης των νέων ιδιωτικών πισινών στο νησί και της μείωσης των ιδιωτικών γεωτρήσεων.
1: Σωστά.
20: Γιατί, όπως λέει, είναι βασικό πρόβλημα για το νησί. Ήδη ναι, έχει λίγο νερό, οπότε αυτό κάνει το πρόβλημα μεγαλύτερο. Θετικά, υποδέχθηκε τη συγκεκριμένη απόφαση και ο Δήμαρχος Αλωνίσου, Παναγιώτης Αναγνώστου, ο οποίος λέει ότι το νέο αυτό καθεστώς θα επισπεύσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την καταπολέμηση της λειψιδρίας. Το ίδιο δηλαδή με τον Δήμαρχο της Τίνου και μάλιστα. Ο Δήμαρχος της Τίνου, όπως μας είπε, πήραν τη συγκεκριμένη απόφαση γιατί είναι καλύτερο να προσέχουμε για να έχουμε ακριβώς.
1: Η πρόληψη. Και από ό,τι είπε κιόλας, ότι δεν υπάρχουν περίοδοι μέσα στο καλοκαίρι, που κάποιες ώρες μέσα στο καλοκαίρι που θα υπάρξει διακοπή του νερού.
20: Όχι.
1: Δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Απλά
20: για να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Είναι, ναι, γραφειοκρατικό το ζήτημα,
1: το θέμα. Και επίσης να γίνεται έτσι και μια κατανάλωση με φιδό.
20: Αυτό δεν είναι και άμεσος ο κίνδυνος τόσο άλλος, αλλά πρέπει να προλαμβάνουμε τις.
1: Σωστά, ναι, σωστά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά.
0: Η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά είναι μια πράξη ευθύνης και διεκδίκησης. Δεν έχει πρόβλημα άμεσο η Τίνος με το νερό, πλώς η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι η ασπίδα μας το να ξεπεράσουμε προβλήματα γραφειοκρατικά που υπάρχουν και να μπορέσουμε να προβλέπουμε για να έχουμε. Ήδη υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για προμήθεια αφαλατώσεων, για ενοικίαση αφαλατώσεων. Δυστυχώς η γραφειοκρατία μας κρατάει εδώ και χρόνια να μην μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να τις έχουμε να λειτουργούν. Η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση ανάγκης για τρεις μήνες μας οδηγεί να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα περισσότερο γίνεται για το καλοκαίρι αλλά και για τα επόμενα χρόνια.
1: Πάμε τώρα σε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε πάλι ένα επεισόδιο που αφορά ανήλικα παιδιά στην Εύβοια. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές των παραπολιτικών. Όλο ένα και πληθαίνουν τέτοια περιστατικά, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, καταγράφονται και σε κάμερες κινητών τηλεφώνων και άμεσα μετά από λίγο αναρτώνται ως δείγμα τιμής και για καμάρι των νεαρών οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις. Τώρα είχαμε μια υπόθεση το βασιλικό της Εύβοιας όπου τουλάχιστον δύο κορίτσια μεταξύ τους 13 ετών έξω από το γυμνάσιο της περιοχής του βασιλικού ενεπλάκησαν σε ένα καυγά για άγνωστη και ούτως ή άλλως δεν έχει και μεγάλη σημασία η αιτία σε αυτές τις ηλικίες,
1: ναι,
21: με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και βεβαίως να στηθεί μια κερκίδα γύρω τους όπου ακούγονται παιδιά να ζητοκραυγάζουν και να προτρέπουν είτε τη μία είτε την άλλη να χτυπήσει πιο δυνατά. Όπως φαίνεται από το βιντεοκλιπικό υλικό που έχει προκύψει και έχει δημοσιευτεί πρώτα στα τοπικά μέσα αλλά και αργότερα και στα πανελλαδική συμβέλειας μέσα, τα παιδιά όχι μόνο δεν μπαίνουν στη μέση για να αποτρέψουν το κακό, αλλά μπαίνουν και πολλές φορές και παίρνουν το μέρος είτε της μίας κοπέλας είτε της άλλης και χτυπούν την άλλη. Οπότε καταλαβαίνετε η κατάσταση σε αυτό το περιστατικό είχε ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Το βίντεο είναι πολύ μεγάλης διάρκειας. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι όλη η διαδικασία διήρκησε για πολλή ώρα. Έχει επιληφθεί η αστυνομία του περιστατικού μετά και τη δημοσίευση του συγκεκριμένου βίντεο γιατί δεν υπήρξε άμεση καταγγελία.
1: Ναι.
21: Και τώρα μένει πλέον να δούμε ποιες θα είναι οι κυρώσεις που θα υποστούν όλοι όσοι εμπλέκονται παρά το γεγονός ότι είναι ανήλικοι και αν ποτέ ως κοινωνία βρούμε έναν τρόπο να αποτρέψουμε τα παιδιά να εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε την εξάρθρωση ενός κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με αρκετούς πελάτες. Είχαμε και συλλήψεις μάλιστα και διακινούνταν και πολύ μεγάλα ποσά. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
21: Είναι μια υπόθεση γνωστή στα μέλη της, της οικονομικής αστυνομίας, η οποία, από την οποία περνούν τέτοιες υποθέσεις. Εδώ μιλάμε για 7 άτομα οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση και έχουν συλληφθεί και 5 ακόμη οι οποίοι είναι συνεργοί και δεν έχουν συλληφθεί αλλά εμπλέκονται στην συγκεκριμένη δικογραφία. 86.000 είναι οι συνδρομητές τους οποίους είχαν προσεγγίσει οι συγκεκριμένοι, με τους οποίους, δεν ξέρω, μπορεί να το έχετε ακούσει, με τα παραδοσιακά μηχανάκια που λέμε των πειρατικών σταθμών, παρουσιάζουν και πουλούν το συνδρομητικό προϊόν από διάφορα κανάλια τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά. Ωστόσο, για να έχεις επαφή με αυτά θα πρέπει να καταβάλεις συγκεκριμένη συνδρομή. Να πούμε πως η ζημία που η οποία έχει προκληθεί στους νόμιμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. 7 εκατομμύρια ευρώ είναι τα κέρδη αυτής της ομάδας, η οποία λειτουργούσε από το 2017. Είναι δηλαδή μια ιστορία παλιά, η οποία έτρεχε κάτω από τα ραντάρ τόσο της αστυνομίας όσο και των αρμόδιων φορέων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
21: Και κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκε τόσο ο τεχνολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για να υπάρξει σύνδεση με όλο αυτό το δίκτυο που συνδέεται με το ίντερνετ, αλλά στην ουσία είναι κρυφό από το ευρύ κοινό.
1: Mm-hmm.
21: Και εντοπίστηκαν και μετρητά σχεδόν 20.000 ευρώ, όπως και οχήματα, αλλά και στοιχεία χρηστών, τα οποία αποδεικνύουν και τη δράση αυτού του κυκλώματος. Η υπόθεση αυτή δεν σταματάει εδώ, θα συνεχιστούν οι έρευνες περαιτέρω, γιατί είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πολύ την ελληνική αστυνομία τα τελευταία χρόνια.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα δυστυχώς εκεί στην Μύκονο. Νεκρή είναι μια 40χρονη Ιταλίδα.
2: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
22: Νιάου.
23: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
24: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
24: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμαίνετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
26: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
27: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
28: Νέα Υόρκη, Μανχάταν,
27: κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
5: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
4: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
5: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
22: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Καιρός για χρωμοδομή.
28: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
29: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
28: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
30: Στο νομό Θεσσαλονίκης αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 25 βαθμοί, στην Βέρεια 26, στις Έρες 24, στο Κιλκής 27 και στα Γιαννιτσά 28 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Καστοριά και Γρεβενά δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς.
31: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
28: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
31: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
28: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
30: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
11: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
13: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: αυτό το πόσο κάνει που μπαίνει από σήμερα στη καθημερινότητά μας με βάση αυτά που λέει η κυβέρνηση, ο Θεοδωρικάκος κλπ. Είναι σαν αυτό που λέγαμε παλιά στους Σέρβους. Θυμάστε όταν πηγαίναμε στη Σερβία ή όταν ερχόντουσαν αυτοί τότε με τα καθεστώτα εδώ στην Εγνατία, που υπήρχαν πολύ μικρά μαγαζάκια, ήταν γεμάτη από μικρομάγαζα η Εγνατία και ήτανε πολίτες της ενιαίας τότε Ιουγκοσλαβία, ήταν μια χώρα η Ιουγκοσλαβία, το λέω για τους νεότερους, οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ και έβλεπαν στα μαγαζιά καπιταλισμό και αγόραζαν καπιταλισμό, θυμάστε, τι ρωτούσαν. Κοκοντράγμα. Έτσι έλεγαν, κοκοντράγμα. Και αγόραζαν καπιταλισμό. Πηγαίναμε και εμείς, βέβαια, ναι, τότε δεκαετία 80-90 πηγαίναμε ημερήσια ή διήμερη εκδρομή στα Σκόπια όταν ήταν ενιαία η Ιουγκοσλαβία για να αγοράσουμε Adidas και κάτι άλλα επώνυμα τα οποία ήταν πολύ φθηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, οι Ιουγκοσλάβοι κομμουνιστές μεν, αλλά και λίγο χαλαροί κομμουνιστές. Και του πουλιού το γάλα βρίσκαμε στα Σκόπια. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 7 λεπτά μετά τις 3 είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 17 και όλοι μαλώνουν. Όλοι μαλώνουν. Ναι ρε σου λέω, μαλώνουνε. Εδώ η Κωνσταντοπούλου κατάφερε σήμερα, η αθεόφοβη κατάφερε σήμερα σε μια άδεια αίθουσα εκεί στη Λάρισα, γιατί δεν πάει κόσμος. Θα σας πω τι έμαθα, γιατί μίλησα με δύο δικηγόρους. Κατάφερε σήμερα η Κωνσταντοπούλου να μαλώσει με συγγενείς θυμάτων, πραγματικούς συγγενείς θυμάτων που βιώνουν τραγωδία, δεν ασχολούνται με πολιτική και άλλα πράγματα. Μάλλον ακόμη και με συγγενείς θυμάτων. Άσε, τι να σου λέω τώρα. Ποιος είναι εδώ, τι έγινε, παιδιά?
1: Μπορώ να μιλήσω για μια ιστορία που θυμήθηκα τώρα, είπα, για τη Σερβία.
0: Λίγο πιο ύστερα, λίγο πιο ύστερα. Να πω 2-3 πράγματα, αλλιώς θα με απολύσουνε. Βιργινία, διάβασε λίγο ρε, τι είναι αυτό το πόσο κάνει, γιατί βλέπω υπάρχει έτσι. Στο πρώτο θέμα υπάρχουν ερωταπαντήσεις. Λίγο το περίγραμμα θέλω, γιατί είχαμε μέχρι σήμερα το e-καταναλωτής. Να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η νέα πλατφόρμα η οποία έρχεται, για να μην μας κοροϊδεύουν οι μικρομεγαλομεσαίοι μαγαζάτορες. Να μας κοροϊδεύουν, και αυτή τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Τι να κάνουν, να χρειάζεται

στην Αθήνα από 43 έως 65 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο λέει, σε δύο μέρες θα είναι εδώ. Μετά λέω κάτσε τώρα, γιατί να πάω στην Αθήνα μόλις έχουμε κανένα δυο μεγάλες επιχειρήσεις. Να το πάρω από Θεσσαλονίκη. Ερώτησα μία από τις δύο, μου λέει τόσο συν τόσο 106 ευρώ. Κάτσε ρε φίλε, αφού είναι το ίδιο. Γιατί κάνεις στην Αθήνα 50 και εδώ 100 τόσο. Ο μεταπράτης του μεταπράτη. Το πήρα από την Αθήνα, σου πω ψέματα. 4 ευρώ είναι τα μεταφορικά, συν 45 πόσο αυτό το οποίο παρήγγειλα, μισά λεφτά. Πόσο κάνει, να, άντε σου λέω πόσο κάνει. Στην Αθήνα τόσο, εδώ πόσο.

χαμός γίνεται, έχουμε αρκετά κυκλοφοριακά προβλήματα τούτη την ώρα, πέρα από τα κλασικά στην περιφερειακή οδό, στα κλασικά σημεία της περιφερειακής οδού εννοώ. Και προς δυτικά Τριανδρία και προς ανατολικά χαμηλά κάτω στο 424. Έχουμε μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα στα Μάλγαρα με κατεύθυνση την Αθήνα. Εργασίες, χόρτα, ασφαλτοστρώσεις, πράγματα, θάματα, τι να κάνουμε. Σήμερα έβρεξε κιόλας, μια ταλαιπωρία. Ήταν αναμενόμενη. Περίμενε ρε παιδί μου, πήγαινε εκεί πόσο κάνει. Κόκο τράγμε. How much it cost? Το μάθες στο application. Είσαι έτοιμη να μας εξηγήσει? Τζάμπα σε πληρώνουμε και εσένα. Σαν τον Νίκα. Τι είναι αυτό το πόσο κάνει? Θα μας πει η Βιργινία σε λίγο. Εγώ μέχρι τότε θα σας πω ότι δεν τα πιλεύω, δεν τα πολύ πιστεύω αυτά τα πόσο κάνει, γιατί μου θυμίζουν λίγο εκείνο το τραγούδι το οποίο έχει και μια νομοτέλεια, το συνοδεύει και μια νομοτέλεια του Δημήτρη Μητροπάνου. Δηλαδή λες, θέλω ένα φιλί. Το καταλαβαίνω. Θες ένα φιλί. Πόσο κάνει το φιλί? Μπορείς να υπολογίσεις πόσο κάνει το φιλί στη Δύση την Ανατολή.

0: Έτσι είναι, κυρία Δημαρέση, δεν μπορείς τώρα πόσο κάνει. Σου έδωσα παράδειγμα και έχω πολλά να σου δώσω. Που εδώ κάνει τόσο, εκεί κάνει τόσο, εκεί κάνει τόσο, το ίδιο πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: για πες. Κάτσε λίγο, ένας φίλος μας κοινός, Νίκος, στέλνει μήνυμα από κάπου. Πειραιά ή Παρίσι έγραψε, ρε.
1: Πειραιά, παιδί μου, τα παιδιά του Πειραιά είναι Παρίσι.
0: Τι λέει, ρε φίλε, Νικόλα, είσαι... Εκεί πόσο πάει το φιλί, Νικολή,

0: Πόσο πάει η αγκαλιά στο Τροκαντερό, στα Ηλίσια Παιδεία, στο Σεντζελιζέ, στο Λίντο. Στο Λίντο είναι λίγο ακριβό, μου πας να ψάξεις φιλί, γιατί καμπαρέ. Μουλέ Ρουζ και Λίντο, δύο κλασικά καμπαρέ στη Γαλλία. Άσε, μια χαρά ακούγεσαι. Ας μην ακούσεις τι λες, μας αρέσει που τα ακούμε εμείς. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, μιλάμε για μία πλατφόρμα η οποία στην ουσία είναι η εξέλιξη του e-καταναλωτής. Δεν ξέρω πόσοι την είχατε χρησιμοποιήσει αυτή την πλατφόρμα. Παρουσιάστηκε σήμερα. Και τι μπορείς να κάνεις από το πόσο κάνει.gov.gr. Μπορείς να συγκρίνεις τιμές, να κάνεις το δικό σου καλάθι και να δεις αυτομάτως το συγκεκριμένο προϊόν που έχω βάλει με το συγκεκριμένο κωδικό, ναι, συγκεκριμένα γραμμάρια, όλα και τα λοιπά, έτσι.
0: Ναι.
1: Πόσο κάνει σε άλλο σούπερ μάρκετ, σε άλλο σούπερ μάρκετ, σε άλλο σούπερ μάρκετ και πόσο κάνει και στο εξωτερικό αν υπάρχει.
0: Πόσο... Αυτόματα, μπαμ μπαμ.
1: Ναι.
0: Και άμα το σούπερ μάρκετ αλλάζει τιμές την ίδια ώρα.
1: Και την ίδια ώρα αν αλλάξουν οι τιμές. Αν ενημερώνεται αυτό.
0: Α, είναι σύστημα στο οποίο τα σούπερ μάρκετ θα είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν πάσα στιγμή πόσο κάνει κάτι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ενημερώνουν τα σούπερ μάρκετ με κάποιο τρόπο, αλλά αντλούνται στοιχεία και μέσω των κωδικών των σούπερ μάρκετ. Είναι μέχρι στιγμής 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 σούπερ μάρκετ μέσα.
0: Εντάξει.
1: Τα πιο γνωστά είναι μέσα, να σας το πω έτσι, και όχι μόνο.
0: Οπότε θα ξέρω εγώ, πάω να πάρω, ας πούμε, για παράδειγμα, χαλβά.
1: Τα προϊόντα, να σας πω, είναι περίπου 8.000 αυτή την ώρα που μιλάμε. Στόχος είναι να φτάσουν τις 10.000. Θα εμπλουτίζεται συνεχώς δηλαδή η πλατφόρμα αυτή. Είναι οργανωμένα σε 6 βασικές κατηγορίες και μετά από εκεί και πέρα σε υποκατηγορίες.
0: Mm-hmm.
1: Οι τιμές συλλέγονται και με απευθείας παροχή δεδομένων από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν, αλλά και με έναν τρόπο με αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων μέσω των... των ειδικών κωδικών που έχουν τα προϊόντα. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση με αυτούς τους δύο τρόπους και μπορούμε να δούμε και το ιστορικό της τιμής, ας πούμε, για ένα γάλα.
0: Πώς εξελίσσεται.
1: 250.
0: Είναι σαν το Scrooge, ρε παιδί μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Απλά το Scrooge έχει, εντάξει, δεν βάζει τιμές κάθε δευτερόλεπτο. Δηλαδή είναι μια πλατφόρμα πάρα πολύ ωραία. Θα μπαίνεις μέσα, ένα application, κατεβάζεις.
1: Είναι εύκολο. Έχει και application, mm-hmm, και για app και για Android έχει εφαρμογή.
0: Mm-hmm.
1: Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος, είτε πολύ εύκολα με τον barcode. Δηλαδή αν είμαι στο σούπερ μάρκετ εκείνη την ώρα ή αν το έχω στο σπίτι και λέω θέλω να δω γάλα 250 ml. Πατάω, σκανάρω το barcode και το βρίσκω.
0: Πάρα που... πολύ ωραίο, μου αρέσει.
1: Που είναι φθηνότερο.
0: Ή ξέρω εγώ, είμαι στο τάδε σούπερ μάρκετ, πάω με τον barcode. Χτυπώ την τιμή, πάω στο ταμείο και λέω: κοίταξε να δεις, την ίδια ώρα απέναντι το άλλο σούπερ μάρκετ το έχει φθηνότερο. Κάνε μου έκπτωση. Αλλιώς θα πάω απέναντι. Ωραίο είναι.
1: Ναι, μπορείς να οργανώσεις λίστες.
0: Κοίταξε τώρα, μέχρι τώρα το κάνω λίγο χαλαρά. Θα σου το πω λίγο πιο σοβαρά όμως. Πόσο καιρό με έχεις ακούσει να σου λέω ότι όλη αυτή η ιστορία και η ευκολία με την οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι θα πατάξουν την ακρίβεια είναι μια. Είναι ανέκδοτο. Πάντα σου έλεγα, σου λέω και επιμένω και θα στο ξαναπώ. Το κομβικό σημείο για να ελεγχθεί σε κάποιον βαθμό η αγορά είναι ο καταναλωτής. Ενημερωμένος καταναλωτής σημαίνει ότι έχεις ήδη στη φαρέτρα σου ένα δυνατό εργαλείο για να περιορίσεις όσο μπορείς περισσότερο την ακρίβεια. Και όταν λέω ενημερωμένος καταναλωτής, δεν έχει να κάνει σε ό,τι με αφορά μόνο με τα προϊόντα μπράντας, δηλαδή τα επώνυμα προϊόντα και μόνο για αυτά. Ξέρω για παράδειγμα ότι η κόλα κάνει εδώ τόσο, στο άλλο σούπερ μάρκετ κάνει τόσο. Όχι. Ενημερωμένος καταναλωτής, καλά ενημερωμένος καταναλωτής, είναι εκείνος ο οποίος δεν πέφτει θύμα διαφόρων αεριτζίδων, οι οποίοι του λένε μην πάρεις no name προϊόντα, ρε, είναι ευτελούς αξιασμένα, αλλά και τιμής, αλλά και η ποιότητά τους είναι χάλια. Ενημερωμένος καταναλωτής είναι εκείνος ο οποίος ξέρει την έννοια του value for money. Δηλαδή, τι πληρώνω για αυτό που αγοράζω. Αν η τιμή είναι συνάρτηση της αξίας του προϊόντος ή αν είναι αποτέλεσμα και άλλων πραγμάτων. Όταν λοιπόν ο Έλληνας καταναλωτής, ο μέσος Έλληνας καταναλωτής, αποκτήσει αυτή την παιδεία, αυτή την εκπαίδευση, αυτοεκπαιδεύεται, δεν χρειάζεται να σου φέρει κάποιος γνώση, τότε θα ξέρει ο καταναλωτής πώς θα φρενάρει τα φαινόμενα κερδοσκοπίας, εσφροκέρδειας ή οτιδήποτε άλλο στην αγορά. Όλα τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Οπότε τούτη εδώ η πλατφόρμα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή. Να ξέρω εγώ ανά πάση στιγμή τι και πώς. Και με βάζει το πορτοφόλι μου να ξέρω τι θα αγοράσω, από πού θα αγοράσω. Μπορεί για τα ψώνια της εβδομάδος να κάνω συνδυασμό δύο και τριών σημείων πώλησης. Δεν σου λέω καθημερινά να πηγαίνεις σε τέσσερα σούπερ μάρκετ για να πάρεις από το ένα γάλα, από το άλλο βούτυρο και από το άλλο ψωμί.
1: Μπορεί
0: αλλά
1: να...
0: τα ψώνια της εβδομάδος μπορείς άνετα να τα...
1: μπορείς να ομαδοποιήσεις αυτό τις αγορές σου.
0: Και να πεις, θα πάω να πάρω αυτά από εκεί για την ευθυνά, αυτά από εκεί για την ευθυνά, αυτά από εκεί για την ευθυνά. Και έτσι θα διαπιστώσεις εκ των υστέρων ως κοινωνία ότι το θέμα της ακρίβειας στη χώρα σου είναι και λίγο στα χέρια σου. Μη σου πω ότι είναι πολύ στα χέρια σου. Αυτά με αφορμή το... πώς το λένε αυτό το... πόσο κάνει. How much it cost. Θα μιλήσω για καυγάδες, τι θες, για πες.
1: Απλά να πω ότι υπάρχουν κάποιες πολύ έξυπνες λειτουργίες. Mm-hmm. Καταρχάς να πούμε ότι είναι μέσα ενσωματωμένο και όλο το private label, το ιδιωτική ετικέτα, τα προϊόντα που διακινούνται από αυτές τις μεγάλες αλυσίδες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορείς το ίδιο προϊόν να το αναζητήσεις σε πολλά σούπερ μάρκετ, σε αυτά που συμμετέχουν, και να σου βγάλει το προϊόν, 500 ml γάλα Όλυμπος ας πούμε, λέω τώρα, πόσο κάνει στα σούπερ μάρκετ που το έχουν.
0: Στις γειτονιές του κόσμου.
1: Δηλαδή αν είναι εδώ ένα 10, αλλού είναι ένα 30, αλλού είναι ένα 40, στο βγάζει και έτσι κάνεις την επιλογή σου. Έχει μέσα και την ιδιωτική ετικέτα που είπαμε και μπορεί να σου κάνει και εναλλακτικές προτάσεις. Δηλαδή αν σου φαίνεται ακριβά το γάλα με τη φίρμα Δημαρέση, σου λέει ομοειδή προϊόντα πιο φτηνά.
0: Πάρα πολύ ωραία, κυρία Δημαρέση. Από εδώ και στο εξής, η καθημερινότητά μας θα γίνει φθηνότερη χάρη στην εξήγηση, ανάλυση που έκανε η συνάδελφος Βιργινία Δημαρέση. Πόσο κάνει, how much it cost. Ωραία είναι όμως το πόσο κάνει, μου αρέσει. Εντάξει, μας έφυγε ένα σίγμα. How much it cost είναι τη Αττική. Ξέρουμε, κυρία Δημαρέση. Venus. Θα κάνω.

Δεν θυμάστε τα παλιά τα χρόνια όταν είχε έρθει το γάλα διαρκεία στην Ελλάδα που είχαν ξεσηκωθεί όλοι και έλεγαν «Ω, τι θα πίνουμε, χαλασμένο, μουγλιασμένο». Ενώ στην Ευρώπη αυτό ήταν καμιά 70 χρόνια θεσμός. Πώς ήταν και με τα γενώσιμα, τα οποία ακόμη και σήμερα φοβίζουν τον κόσμο. Λέει ο άλλος, τι θα πάρω γενώσιμα. Όχι, άλλοι στην Ευρώπη είναι βλάκες που παίρνουν γενώσιμα. Η Ελβετία, ας πούμε, είναι βλάκες, οι οποίοι κατά 52% έχουν αποδεχθεί την εισχώρηση στην αγορά τους των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Εμείς είμαστε από τις χειρότερες χώρες. Εμείς άμα

Έτσι είναι ένας ενημερωμένος γενικός πολίτης, είναι περισσότερο αποτελεσματικός για την ίδια τη ζωή, κατ' επέκταση για την ίδια τη χώρα. Σε όλους τους τομείς και στην πολιτική. Μαλώνε ρε. Ρε την αθεόφοβη ρε την Κωνσταντοπούλου, μάλωσε με συγγενή θύματος, τον κύριο Βλάχου. Ο οποίος της είπε, κυρά μου, της λέει στο δικαστήριο, δεν θα μιλάς στο όνομα των 57, θα μιλάς στο όνομα των δικών σου πελατών. Έμαθα ότι οι κατηγορούμενοι δεν πηγαίνουν, θα γίνει συζήτηση αν θα πρέπει να καλυφθεί τηλεοπτικά η δίκη, κάτι που δεν μπορεί να γίνει, απαγορεύεται αυτό. Ετέθη μπήκε δηλαδή ένα αίτημα, αλλά δεν θα γίνει. Βλέπεις ο Κωνσταντοπούλου θέλει να κάνει σόου, βλέπει ότι πάει στο 3% και σου λέει άμα θα βάλω πάλι τις κάμερες μέσα, θα σπρώξω, θα κάνω, θα πλακωθώ, θα έρθει και η Καριστιανού εδώ, θα έρθει και ο Ρούτσι, θα κάνουμε πάρτι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό βεβαίως, προσκρούει. Και ετέθηκε ένα άλλο ζήτημα της υποχρεωτικής παρουσίας των κατηγορουμένων εκεί. Γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι κατηγορουμένοι να παρίστανται, εκπροσωπούνται δια του δικηγόρου τους. Σήμερα για παράδειγμα θα ήταν 4-5 εκεί στο δικαστήριο. Και έγινε χαμούλης με πρωταγωνίστρια την Κωνσταντοπούλου. Μαλώνουνε ρε. Μαλώνει και ο Δαβαράγης με την Έλενα Κρίντα.

Χορηγός του Status Express η εταιρεία InfoTrust. Η μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, πρωταγωνίστρια στο χώρο του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, σε περιμένει εσένα τον ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο να ενημερωθείς για να γίνεις και εσύ μέρος, μέλος μιας πολύ δυνατής ομάδος. Να γίνεις και εσύ πολύ δυνατός. Πληροφορίες για την InfoTrust θα πάρεις στο 2310 492

Χαίρομαι, λαμπρινή μου, που σου αρέσουν τα τραγούδια μας. Καλό μεσημέρι σε σένα, σε όλες όλους οι οποίοι είστε εδώ στον Status 107 και 7. Που όπως γράφει ο Σταμάτης παραπάνω, ό,τι καλύτερο διαθέτει η ζώνη μεσημεριού στα Ερτζιανά. Εντάξει ρε Σταμάτη, όχι υπερβολές. Καλοί είμαστε.

Αστυνομικά δεν λέω τα μεσημέρια, αν είναι κάτι σημαντικό, φοβερό και τρομερό και έχει καμιά φοβερή εξέλιξη. Έρχεται ο Γαβρίλ, έρχεται ο Λεοντή, σας μας ενημερώνω. Δεν είναι ώρα να σας λέω αναλυτικά τι και πώς. Να έλεγα στο γραφείο, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή η ιστορία τώρα στη Δράμα, δύο ανήλικα παιδιά πίσω, για φαντάσου.

Το ξέκοψε ο Μητσοτάκης. Είπε μάγκες, εσείς, ο Τζάμπα Μάγκας 1, ο Τζάμπα Μάγκας 2. Μαλώστε μεταξύ σας για το ποιος θα είναι περισσότερο τζάμπας. Εγώ λέει ως πρωθυπουργός και ως επικεφαλής ενός κόμματος, τα καραγιοζηλίκια, δικός μου προσδιορισμός, τα δικά σας, δεν θα τα ακολουθήσω. Θα κάνω πολιτική προσπαθώντας να βγει πλούτος και να τον μοιράσω δίκαια. Όχι να κάνω πολιτική με αερολογίες, υποσχεσιολογία και παπατζηλίγια. Κοίταξε να δεις που χθες το μεσημέρι αυτό σας είχα πει. Έλετε και ακούει το μέγαρο Μαξίμου τις εκπομπές μου. Ωραία, μήπως πρόεδρε ακούς τις εκπομπές μου για να παίρνεις γραμμή. Χθες το μεσημέρι αυτό δεν σας είπα ότι ο φόβος μου είναι μην τυχόν και ένα-δυο κόμματα ψιλομπερδευθούν, παρασυρθούν σε όλη αυτή την παροχολογία, σε όλο αυτό το παπατζηλίκι, σε όλο αυτό το το δώσε και εμένα, πάρε και εσύ. Αυτά δεν έλεγα χθες το μεσημέρι. Και το βράδυ ο Μητσοτάκης σε μια περιοδία του είπε τα ίδια πράγματα. Θα σου πει ο άλλος ο κακεντρεχής, αν δεν ταιριάζατε δεν θα συμπεθεριάζατε. Ναι, αλλά εγώ τα σκεφτόμουν πριν από εκείνον. Είμαι και μεγαλύτερος σε ηλικία, βλέπεις.

0: Έχω μια τολμηρή ερώτηση. Θέλω να την κρατήσω, δεν την άκουσα κάποιον, δεν άκουσα από κάποιον να την θέτει. Θα τη θέσω αύριο στον καλεσμένο μου και μεθαύριο.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Ποια είναι η ερώτηση? Αύριο θα έχω τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Παρεπιπτόντως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ανέλαβε ο Γιαννούλης, εκεί έγινε της κακομοίρας θες. Χθες έγινε το έλα να δεις. Τελικώς μόνο τα ντουβάρια θα μείνουνε. Και κάποιοι ελάχιστοι οι οποίοι έχουν ένομο, οικονομικό ή άλλο συμφέρον να παραμένουν στο κτίριο. Όλοι οι άλλοι την έχουν κάμει ή την κάνουν ή θα την κάνουν. Λοιπόν, ναι, θα τον έχω από τον κύριο Τσουκαλά. Άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη σήμερα να λέει το εξής φοβερό και τρομερό. Άκου το λίγο. Όχι, δεν θα σε κρατήσω σε αγωνία. Εκεί. Θα πάω να πιω ένα ολόκληρο μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό διός. Τώρα πάω στο γραφείο να καταναλώσω 1,5 δεν μπορώ, αλλά 750 μιλιλίτρα μπορώ φυσικού μεταλλικού νερού διός. Και μετά θα σου πω κάτι το οποίο θα ρω ότι θα σου αρέσει. Αν θες μπορείς και να το σχολιάσεις. Ποικιλοτρόπος. Μετά όμως.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρο. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραίο Κάστρο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99.
5: Παγωτό βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
17: Όχι ακόμα.
16: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
17: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
16: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
17: Περίμενε! Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
16: Συνέχισε! Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
17: Φέτα Βέρειας 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι Φάρμας Επίλυνο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
16: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
17: Supermarket Kansas.
16: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.
0: Φυσικά το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Και όλη η γεύση στην κατάψυξη. Την έχει στο καλάθι του ο Μπαρμπαστάθης. Έχει μία σειρά Ας μαγειρέψουμε, που κάνει την καθημερινότητά μας ευκολότερη, νοστιμότερη, περισσότερο υγιεινή. Προϊόντα Μπαρμπαστάθης, της σειράς Ας μαγειρέψουμε. Ας μαγειρέψουμε λοιπόν. Λοιπόν, κάτσε τώρα να σου πω αυτό που σου χρωστάω, Γαβρίλα. Να ακούσετε, θέλω να σου πω κάτι. Έτσι επικοινωνούμε εμείς εδώ όλα στο φως. Ποιος έλεγε όλα στο φως? Ο Σιμίτης, ο Καραμαλής. Ποιος είχε πει όλα στο φως? Ποιος το είχε πει όλα στο φως? Όχι, ο Σιμίτης είχε πει στον εισαγγελέα. Κάποιος είχε πει όλα στο φως. Λοιπόν, για δες τώρα τι γίνεται, αγαπητέ μου. Θα σου πω κάτι που δεν έπρεπε να σου το πω κανονικά, για να το ρωτήσω αύριο στο Τσουκαλά, γιατί ξέρω ότι μ' ακούνε χιλιάδες άνθρωποι και φίλοι όλων των σχηματισμών των πολιτικών. Δεν σημαίνει ότι με αγαπάνε όλοι, του αντίο. Αλλά ξέρω ότι τα μεταφέρετε. Άκου να δεις τώρα. Ο Ανδρουλάκης σήμερα είπε ότι θέλει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Εκεί που ήθελε μέχρι πρότινος να πάρει μία ψήφο παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία, να χτυπήσει αυτοδυναμία, όπως είπε και η Γκρατσία για την Καριστιανού. Έκανε δηλώσει η Γκρατσία, λέει: εμείς θέλουμε αυτοδυναμία. Ο Βελόπουλος λέει: επίσης θέλει αυτοδυναμία, θέλει να κυβερνήσει. Ο Κασελάκης ήθελε να κυβερνήσει. Ο Φάμελος δεν ήθελε να κυβερνήσει. Συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων έμεινε μόνος του. Παρακαλάει τον Τσίπρα. Εντάξει, όλα καλά, όλα με λίγα. Ο Χαρίτσης επίσης παρακαλάει τον Τσίπρα. Λοιπόν, άκου να σου πω. Μέχρι πρότινος ο Νικόλας, ο Νικολής Νικολής. Κυπριακό, Νικολής Νικολής. Έλεγε ήθελε μία ψήφο παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία για να είναι πρώτος. Τώρα κατάλαβα ότι παλεύει για τέταρτη θέση. Τρίτη, τέταρτη. Φαντάζομαι εκεί. Παρακάτω δεν θέλω να το πιστεύω. Λοιπόν, και ο Νικολής είπε, κοίταξε να δεις, λέει, η λύση είναι Και η μόνη διέξοδος για τη χώρα, λέει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, είναι

Η μόνη λύση, λέει ο Ανδρουλάκης, είναι να πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν θα χρειαστούν, λέει, δεύτερες εκλογές. Δεν χρειάζονται δεύτερες κάλπες. Η μόνη λύση για να βγει η χώρα από αδιέξοδα, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι να πάρει εντολή κυβέρνησης. Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Πασόκ. Κάτσε, Νικόλα, μπάστα. Μπάστα, σου πω κάτι εγώ τώρα που είμαι τώρα πλέον μεγαλύτερος από όλους. Όλοι οι πολιτικοί ηγέτες είναι μικρότεροι από εμένα. Ωραία, φίλε, αυτό είναι καλό. Να σου πω εγώ τώρα ως ο γέρον, ο γέρον. Γεια σου, Ευαγγέλη, πλάκα. Λέει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Έλεγε ότι θα πάρουμε μία ψήφο παραπάνω και θα βγούμε πρώτοι. Τώρα λέει θέλω εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Και έτσι λέει θα βγούμε από το αδιέξοδο, γιατί θα σχηματίσω κυβέρνηση, θα με στηρίξουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή ο Νίκος ο Ανδρουλάκης τι λέει τώρα, πρόσεξε τι λέει. Έτσι, για να σοβαρευτούμε, αν μπορούμε δηλαδή, όσο μπορούμε. Λογικά οι εκλογές όταν θα γίνουν, με βάση την εικόνα που έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω τώρα που θα πάνε τα πράγματα. Δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας. Έτσι φαίνεται. Τώρα τρίτος θα είναι ο Ανδρουλάκης, θα είναι Καριστιανού, θα είναι, ξέρω εγώ, η Πλεύση. Η Πλεύση πάει, μπατήρισε. Πες ότι θα είναι ο Ανδρουλάκης. Τι λέει ο Ανδρουλάκης? Ότι θα γίνουν εκλογές, δεν θα μπορέσει να σχηματίσει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, δεν θα τη στηρίξει κανείς, ούτε η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει συνεργασία με κάποιο κόμμα, γιατί η Νέα Δημοκρατία πιστεύει σε αυτοδυναμίες και θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση για να συσπυρώσει περαιτέρω τον κόσμο της. Αλλά ο Ανδρουλάκης λέει στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία δεν σχηματίσει κυβέρνηση, θα πρέπει να δοθεί εντολή, διερευνητική εντολή στον δεύτερο και μετά στον τρίτο. Τι μας λέει λοιπόν ο Ανδρουλάκης? Θέλει να πάρει αυτό την εντολή, λέει, για να σχηματίσει την κυβέρνηση. Τι μας λέει? Ότι ο ίδιος το Πασόκ, όταν θα πάει η εντολή σχηματισμού κυβέρνηση στον Τσίπρα, θα πει όχι. Και μετά θα πάρει αυτό την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ως τρίτος και περιμένει να του πει ο Τσίπρας ναι. Ρε Νικόλα, σε ακούμε κι εμείς που... Το μόνο ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης, αν υπάρχει, έτσι όπως είναι τώρα, δύσκολα προκύπτει. Αλλά λέμε είναι να πάει η Νέα Δημοκρατία όπως πάει η πρώτη, αλλά όχι πολύ ψηλά. Δηλαδή να πάρει ένα 27-28%, που σημαίνει 28 επί 250 70 έδρες ή τον πόνους 110-120 έδρες. Και μετά τα υπόλοιπα κόμματα, με πρώτο τον Αλέξη Τσίπρα, να ψάξουν να βρουν 151 ψήφους εμπιστοσύνης για να έχουν κυβέρνηση μειοψηφίας. Γιατί το κουκουέ θα πει έτσι κι αλλιώς όχι, άρα θα πρέπει να αναζητήσει ένα νέο καμένο. Τώρα θα είναι ο Βελόπουλος, θα είναι η Κωνσταντοπούλου, θα είναι ο Βαρουβάγης, θα είναι ο θιός μου ο Διονύσης.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή μου κυρία Κοντού, Αναστασία Κοντού, η οποία μου γράφει: «Γι' αυτό κύριε Βενιέρη είστε ξεχωριστός. Οι αναλύσεις σας είναι ανυπέρβλητες». Μπράβο κυρία Κοντού, ωραία ελληνικά.

0: Ποιος είναι εδώ, τι θέλετε, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, και εγώ παρακαλώ.
1: Ήθελα να σας υποβάλω το θέμα να κάνετε μία ερώτηση στον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Αυτός πάει στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, δεν έρχεται εδώ.
1: Εάν διαβάζει την ημερομηνία λήξης των κάποιων που παίρνει.
0: Δεν θέλω τέτοια, σε παρακαλώ. Ο Νικόλας είναι δικός μας άνθρωπος, ασχέτως που δεν θέλει να... Όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη πάει μόνο στον φίλο μου τον Στέφανο. Γεια σου Στέφανε. Ο Στέφανος που μου το έχει εξομολογηθεί να ακροατής μου τα μεσημέρια. Εγώ δεν μπορώ να τον ακούσω γιατί κάνουν την ίδια ώρα το πρωί εκπομπή. Θα αλλάξω ώρα για να τον ακούω. Γεια σου ρε Στέφανε. Γέλα τώρα. Πολλοί συνάδελφοι ακούνε. Άλλοι γιατί με συμπαθούν, άλλοι γιατί με αντιπαθούν, κάποιοι γιατί με μισούν, κάποιοι γιατί δεν βρίσκουν κάτι καλύτερο να ακούσουν. Παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Βενιέρη.
0: Παρακαλώ, αγαπητέ μου.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία πάρει το πόνο.
0: Ναι.
1: Και φυσικά δεν πάρει την αυτοδυναμία, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνουν τα άλλα κόμματα.
0: Τι λέτε, πώς.
1: Γιατί άμα αφήσετε και το κουκουέ, δεν πιάνουν 100.
0: Γιατί πόσες έδρες θα πάρει η Νέα Δημοκρατία.
1: 125, κάπου εκεί.
0: Για να πάρει 125, πρέπει να πάρει 80 και πάνω με το ποσοστό χωρίς τις 50. Δηλαδή. Πρέπει να πάρει πόσο τις 100 του 250, περίπου 30%. Ωραία. 30, αν πάρει 30%, 3,25 κάνει 75 και 40 το μπόνους είναι στις 115 έδρες. Είναι πολύ χαμηλά.
1: Εξαρτώνται και πόσα κόμματα θα πούν στη Βουλή, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει ετεροκλήτη η αντιπολίτευση, είναι δεξιά και αριστερά, δεν μπορεί να συνασπιστούν όλοι εκτός του κουκουέ για να κάνει μια κυβέρνηση η οποία... Δεν θα πιάσει τα 151.
0: Δεν ξέρω. Να είστε καλά αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ.
1: Για να γίνει ο Ανδρουλάκης κυβέρνηση έτσι όπως ονειρεύεται πρέπει να είναι πρώτο κόμμα τουλάχιστον και να πάρει τον πόνο.
0: Να είστε καλά αγαπητέ μου. Σενάρια είναι υποθετικά. Όποιος θέλει ας γίνει κυβέρνηση. Όσα κερδίσαμε όσοι όταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία μιλώ για εμένα, τόσα θα χάσουμε. Έχω μάθει να δουλεύω, δόξα τω Θεώ, Θεός να με έχει καλά. Με τη δουλειά μου κάνω ό,τι κάνω. Τι φωνάζεις κυρία Βούλγαρη, τι φωνάζεις. Τρίτη φορά λέει τους έστησε η Καριστιανού. Τους είπε θα πάει στη συνέντευξη και δεν πήγε.
2: Κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει λυμμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας προτείνανε να βγάλουμε την κυρία Γρασία, η δικηγόρος της κυρίας Καριστιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γρασία σύνδεση, για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα και για ακόμη μία φορά, είναι η τρίτη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
3: Αυτό γιατί, σας το λέμε. Γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καριστιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές...
0: Και μας ρε Ανθήμου, λέει πολλοί κόσμος, γιατί λέει δεν την καλείτε την Καριστιανού, κυρία Ανθήμου. Περιστέρια στείλαμε, κουνάβια στείλαμε, κουτάβια στείλαμε, κοράκια στείλαμε, email στείλαμε, SMS στείλαμε, Instagram στείλαμε, TikTok στείλαμε, μόνο μέσω OnlyFans δεν κάναμε πρόσκληση. Αλλά δεν έρχεται γιατί εδώ θα περάσει λίγο δύσκολα η κυρία Καριστιανού, καθώς ομιλών και όχι μόνο ομιλών, είναι από εκείνους που δεν γουστάρουν να τους κοροϊδεύουν. Δεν μπορώ να με κοροϊδεύουν, είμαι πολύ μεγάλο παιδάκι για να με κοροϊδεύουν. Δηλαδή εντάξει, έχω φάει την κοροϊδία της ζωής μου, δόξα τω Θεώ, την έχω φάει. Αλλά πλέον δεν μπορώ την κοροϊδία. Και επειδή το ξέρει η Καριστιανού, σου λέει τι να πάω και θα μου κάνει 2-3 ερωτήσεις από τις δύσκολες. Και άντε να δούμε. Αν δεν έχετε τι να κάνετε το απόγευμα, γύρω σε 7.30-8 παρά θα με δείτε στον Σταμάτη Ζαχαρό, το φίλο μου, στο One Channel. Κοίταξε, η Γκρατσία δεν βγήκε στο, όπως το λένε, στο Μέγκα, αλλά εδώ την έχω να δηλώνει αυτά τα περί αυτοδυναμίας τηλεφωνικά μέσα από το αυτοκίνητο.
3: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
4: Είναι αυτός ο σκοπός σας.
5: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Διότι το αν θα σίγουρα, όπως έχει δηλώσει επίσης κύριε Καριστιανό, δεν θα μείνει η χώρα κυβέρνητη, αλλά καλό θα είναι να λειτουργήσουμε συνετά και να μένουμε.
3: Όχι, άλλο λέω. Εσείς δεν θέλετε να κυβερνήσετε, γιατί, ή εκτός και αν θεωρείτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
5: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία.
0: Α, μετά βγήκε η Γρασία, είναι στην ίδια εκπομπή. Βγήκε από το αυτοκίνητο η κοπέλα, δεν είχε άδικο, λέει, δεν μπορούσε να βγει, τελικά αναγκάστηκε με δύο κινητά. Το ένα μπροστά στο αυτοκίνητο για εικόνα και από το άλλο μιλούσε η γυναίκα, άρα βγήκε εκεί. Και εμείς την είχαμε βγάλει την κυρία Γρασία εδώ, η οποία Γρασία ήταν δεξί χέρι του δασκάλου, του Νατσιού. Πάει ο Νατσιός, τελείωσε. Νατσιός γιοκ. Πάντα μοναστήριο. Έχω λύση, έχω λύση για πρωθυπουργό της χώρας, έχω λύση. Έχω σου λέω. Μαμά, έχω σου λέω. Κάτσε, θα σου πω ποιος είναι ιδανική περίπτωση να ακούσω τον ακροατή, ακροάτρια και θα σου πω. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε αγαπητέ.
6: Ζούμε στην καλύτερη εποχή για να γραφείς άτυπες και επιθεωρήσεις με αυτά που είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Δεν υπάρχει ταλέντο μου όλα στην επιθεώρηση νομίζω.
6: Δηλαδή προχθές βγήκε μάλλον ένα μη στέλεχος του Πασόκ, με πρώην στέλεχος του Πασόκ που πήγε στο Ελλάδα, με τα κατηγορήσεις στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ με τα πείδησες. Βγαίνουν οι διάφορες Καλλιτεχνού με άλλη αυτοδυναμία. Βγαίνει η άλλη από την Τσίπρα, άρχισαν πάλι τέτοια κοστολόγια τύπου Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω νούμερα, θα δούμε. Δηλαδή, απορώ δηλαδή, ας είναι ειδικά με τον Τσίπρα, βέβαια είναι το παλιό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, να ευελπιστούν πριν να κυβερνήσουν πάλι με το ίδιο πολιτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, δεν έχουν πει ότι δεν θα έχουμε μια εμπειρία, ότι έχουμε κάνει λάθη, θα είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, και ένα πίσω από το άλλο. Εάν λίγο ο Μητσοτάκης μαζεύσει κάποιους βουλευτές που κάνουν ατυχείς δηλώσεις και να είναι λίγο πιο προσεκτικός, και δώσει λίγο βάρος στην ακρίβεια, νομίζω το 33% το έχει άνετα.
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου, κάτσε να σου πω ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός. Εδώ τον έχω έτοιμο να ζουμπιχτώ. Ορίστε, παρακαλώ. Πρωθυπουργός της χώρας θα μπορούσε άνετα, μεταβατικός, να είναι αυτός. Μίλα, ρε. Τι σου ζητάνε. Μίλα.
7: Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας...
0: Περίμενε λίγο, το ξαναβάλω. Παρακαλώ, γρήγορα, γρήγορα. Είπα το όνομα, δεν το είπα, νομίζω δεν το είπα. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα στο Viber θέλω τουλάχιστον 10 από εσάς να μου πείτε ποιος είναι ο κύριος που ακούτε. Αυτά τα έλεγε πριν από 1-2 χρόνια ο εν λόγω, τώρα θα σας πω τι ακριβώς κάνει. Ποιος είναι ο κύριος που ακούτε και τον θεωρώ ιδανική πρόταση για πρωθυπουργό.
7: Λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι.
0: Όχι.
7: Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά.
0: Όχι, συμφωνώ με τον εν λόγω, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αυτός είναι από τους χειρότερους. Έχει δίκιο ο φίλος μου, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πολλοί γράψατε Κασελάκης, δεν είναι ο Κασελάκης, είναι ο Χαρίτσης. Ιδανική περίπτωση για τρισμέγιστος. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι λέει. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Χαρίτσης, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς με κλεμμένη έδρα. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Χαρίτσης. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αυτός είναι από τους χειρότερους. Τρέξε τώρα, γλύψε, γλύψε. Υπάρχουν γλύπτες Y και γλύφτες Ε.

0: μιλάνε
1: με όλοι
0: όσοι θέλουν να περίμενε.
1: Όλοι στα λόγια μου έρχονται με καθυστέρηση. Εδώ έχω τον Κωνσταντινίδη, τον συγκοινωνιολόγο, για το θέμα μου το έστειλε τώρα η Βιργινία. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντινίδης. Όχι αυτός με την Χέτη που βγαίνει στα κανάλια, όχι. Κάτσε εδώ και συνεδρώ, το ακούσουμε μαζί, παρακαλώ.
2: Χαίρετε κύριε Δημήτρη μας.
1: Μια στιγμούλα λίγο στη γραμμή. Άκου να δεις, ακούστε αγαπητέ μου, τι λέει ο συγκοινωνιολόγος ο Κωνσταντινίδης για αυτά με τα εισιτήρια της Αγλαμάρας που ακούμε δεξιά και αριστερά από παπατζίδες.
3: Αν ένα σύστημα συγκοινωνιών έχει δωρεάν εισιτήριο, ακόμα και αν θέλαμε πάρα πολύ, δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Για ποιο λόγο? Διότι πρώτον έχουμε ένα χαμηλό εισιτήριο. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λένε όλα αυτά τα πράγματα δεν ξέρουν τις τιμές στα μάτια. Δηλαδή 1,20 έχει σήμερα το εισιτήριο. 1,40 ήταν επί διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε 1,20 το 2020. Επανήλθε στο 1,20.
4: Επειδή μας έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ από τα μνημόνια.
3: Ναι. Εντάξει. Ωραία. Και ωραία. Άρα του Τσίπρα την πρόταση την προσπερνώ, γιατί θεωρώ ότι είναι μια εντυπωσιακή πλειοδοσία για να ανταγωνιστεί τον ανταγωνιστή του κύριο Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης έρχεται και λέει ξαφνικά μία στιγμή ότι μέχρι τα 24 θα δώσω δωρεάν εισιτήριο.
4: Υπάρχει και ενδιαμέσως η κυρία Γιαννακοπούλου που λέει μέχρι τα 24, αλλά να είσαι και φοιτητής.
3: Μετά το είπε όμως. Μετά το είπε.
4: Είναι η πρόταση 2.
1: Ξέρετε γιατί στεναχωριέμαι? Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και είναι σοβαροί άνθρωποι έχουν φρικάρει, όπως εδώ ο φίλος μας ο Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος. Κάτσε, μην το. Τι λέει ο άνθρωπος, γιατί το έχω ψάξει πολλές φορές. Σου λέει, ρε φίλε, το εισιτήριο είναι φθηνότερο από όσο κοστίζει πραγματικά. Δηλαδή, ακόμη και το 060 που είναι ξεφτύλα εδώ στο μετρό, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό, έτσι. Πουθενά στον κόσμο. Και το 1,20. Το πραγματικό κόστος του κόσμου ο οποίος μετακινείται, αν διαιρέσουμε τα χρήματα τα οποία δαπανώνται, είναι μεγαλύτερο από 1,20. Στη Θεσσαλονίκη νομίζω ήταν 1,80, 2 ευρώ κάποτε. Και εμείς δίναμε, ξέρω εγώ, 0,80, 0,90. Τι ηλίθια συζήτηση είναι αυτή η οποία άνοιξε? Αλλά σου λέω, οι σοβαροί άνθρωποι πλέον στη χώρα μας είναι υποχρεωμένοι να παραμερίζουν, να παραμερίζονται. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Δημήτρη.
1: Ναι, παρακαλώ, σας ακούω.
2: Πήρα τελευταία εκπομπή για να μην αλλάξω το θέμα. Αλλά και τώρα και αυτό που άκουσα, πάλι ήθελα να μείνει το θέμα έτσι εκεί. Ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Εκτός θέματος αυτού. Στο ραδιόφωνο πρωτού 2 με 3 μήνες αυτού το δικό μας, το δικό σας, είχατε ανακοινώσει ότι θα δοθεί στην κυκλοφορία η οδός Γράφου. Ο Άγιος Δημήτριος...
1: Έγινε, πάνω ασφαλτοστρώθηκε.
2: Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Πέρασα χθες και το είδα και δεν το ξέρω.
1: Ναι, ταλαιπωρούσαμε τα αυτοκίνητά μας.
2: Έτσι, αυτό.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου, να είσαι καλά. Τι καινούργιο έχω εδώ?
5: Κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
6: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε.
5: Πάει το 80 ευρώ, δεν είναι
6: μεγάλο. Για τα μέσα θα κερδίσουμε, άμα τα μηδενίσουμε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε Παπά, ότι θα με κερδίσετε?
7: Ανάλογα με το πόσο μετακινείται κάθε νέος. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
6: Άρα μπορεί και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιος.
7: Ο άνθρωπος, ο οποίος ο νέος μετακινείται πολύ, μπορεί να κερδίσει πολλά, όλα στις μετακινήσεις του.
6: Με 27 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να πληρώσετε μία κάρτα για μηνιαίες μετακινήσεις.
1: Παιδιά, τους έστειλα. Παιδιά, συγγνώμη, εκεί στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ, τι μαζέψατε? Λέει ο Νηφούδης, 80 ευρώ το μήνα λέει, ξοδεύει ο άλλος για τις μετακινήσεις του. Λέει ο παπάς, πόσα είπε, κάτσε να δω τι.
6: Με όποιο θέλει.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Ρε Πέτρο, προστατεύσου λίγο, αγόρι μου, προστατεύσου λίγο. Ήσουν και ακροατής. Ο παπάς μου είπε ότι από μικρό παιδί μ' άκουγε. Αν μ' άκουγε, ρε παπά, τι είναι αυτά που λες?
5: Αγώνα στο Ρογιανό, το δωρεάν εισιτήριο είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
6: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε.
5: Πάει το 80 ευρώ, δεν είναι
6: μεγάλο. Για τα μέσα θα κερδίσουμε, άμα τα μηδενίσουμε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε Παπά, ότι θα με κερδίσετε?
7: Ανάλογα με το πόσο μετακινείται κάθε νέος. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
6: Άρα μπορεί και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιος.
7: Ο άνθρωπος, ο οποίος ο νέος μετακινείται πολύ, μπορεί να κερδίσει πολλά, όλα στις μετακινήσεις.
1: Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Λεοντί, ένα ασθενοφόρο φέρε. Φέρε, παιδί μου, ένα ασθενοφόρο. Σηκωθώ, αφήγω. Πόσο είναι η κάρτα περιορίστων, δηλαδή, ξέρεις, γιατί εγώ δεν ξέρω, δεν κάνω τον έξιμο. Ναι.
8: 16 ευρώ.
1: 16 ευρώ. Βγαίνει ο Νηφούδης, λέει, 80 ευρώ το μήνα, λέει, πληρώνει ο φοιτητής για να κάνει τα δρομολόγια του. Βγαίνει ο παπάς, λέει, μέχρι και 100 ευρώ. Ρε, χαλαρώστε λίγο, ρε. καθρέφτη δεν. Δώστε μου μια κάρτα, όχι απεριορίστων. One way ticket δώστε μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια με εγκινήσει. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο. Ραντεβού 7.30, 8 παρά στο One Channel. Πάω να βαφτώ, να ξυριστώ, να μακιγεριστώ. Γιατί έρχεται και η ώρα. Έρχεται η ώρα, λέω, του γάμου.

Είτε έρχεται η ώρα του γάμου του Αραβώνα, ή και να μην έρθει ποτέ η ώρα του Αραβώνα ή του γάμου, ένα πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ μαρμαρίδι σας είναι, σου είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Από τις 15 του μήνα προχθές έως και τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα Στροφής Ωρεοκάστρου έπιπλα Μαρμαρίδη, έχουμε ένα υπέροχο καλοκαιρινό μπαζάρ με εκπληκτικές ιδέες που και αρέσουν και τις χρειάζεστε.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Ώρα για ηλεκτρόνικα.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Στον αέρα βρίσκεται η εφαρμογή Πόσο Κάνει, φιλοδοξώντας να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια του καταναλωτή. Πρόκειται για μια πλατφόρμα όπου παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν. Κληρικός συνελήφθη ύστερα από καταγγελία για επεισόδιο σε βάρος της πεθεράς του στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε 65χρονη, το επεισόδιο συνέβη χθες το πρωί μπροστά στην 8χρονη κόρη του. Ο 34χρονος διάκονος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία στο Μονομελές Πλημελιωτικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή τελεστήσα ενώπιον ανηλίκου. Ένα βήμα πριν την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο φαίνεται πως βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία προσέφυγε στον Άριο Πάγο για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή αυτή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από την διοικητική ολομέλεια του Αριού Πάγου, ενώ νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι τελευταίος σταθμός της διαμάχης των δύο πλευρών θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως άλλωστε είχε υποδείξει η ίδια η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση σε σχετική ερώτηση που είχε δεχτεί σε επίσκεψή της στην Ελλάδα. Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έχουν ήδη εκδοθεί σε πολίτες μετά από αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τέθηκε σε λειτουργία στο πλαίσιο της δράσης Ανακαίνιση Κατοικίας του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος της δράσης, η οποία εντάσσεται στα ευρύτερα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό πρόβλημα ύψους άνω των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι η αύξηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κυλκής και στην Κατερίνη στους 30, στη Βέρεια στους 31, στη Σέρες στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά.

0: κρατάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. ΟΤΕΚΟ. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλά, ίσως δεν το περιμένατε τέτοια ώρα που ξεκινάμε, αλλά παρόλα αυτά είναι το καθημερινό εγκίνηση.
1: Τι ώρα ξεκινάμε? Ναι. Αλλάξαμε ώρα και δεν το πήρα χαμπάρι.
0: 4 και 5.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Ένα δύσκολο μεσημερό απόγευμα Τετάρτης 30, κυκλοφοριακά.
0: Ναι.
1: Σε πολλά σημεία έχουμε θέμα στη Μουδανιών με κατεύθυνση προς την πόλη. Έχουμε θέμα στο περιφερειακό προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων. Έχουμε στη Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά το Μακεδονία Παλάς. Και έχουμε
0: εκεί που γίνονται
1: ναι, και στην

0: Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στα Μάλγαρα, πριν τα διόδια και μετά τα διόδια. Ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα. Γενικά είναι ένα δύσκολο μεσημέρο απόγευμα Τετάρτης.
1: Το καλό εντός εισαγωγικών είναι ότι για δύο τουλάχιστον από τα σημεία υπάρχει λόγος. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου για τα έργα που γίνονται και η σήμανση δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, και μαζεύονται δεξιά τα αυτοκίνητα σε δύο λωρίδες. Και στην περιοχή των διόδιων
0: στα Μάλγαρα λόγω των έργων που έχουμε εκεί σε εξέλιξη.
1: Έχουμε όμως μια πολύ καλή πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Καλοκαίρι έτσι, και βουνό και θάλασσα και αυτοκίνητο.
0: Από Τετάρτη Σαββατοκύριακο?
1: Ναι.
0: Άμα βλέπεις μπροστά, ναι, μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Από Τετάρτη Σαββατοκύριακο. Ναι. Το εξελίσσεις το θέμα. Πρέπει όσο να... προχωράει το καλοκαίρι, το εξελίσσεις.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Να ετοιμαστείς όμως.
0: Όταν
1: έχεις
0: είναι
1: πράγματα,
0: για τέτοια, έχεις... εγώ είμαι μέσα πάντα.
1: Έχεις τα παιδιά, έχεις.
0: Άλλωστε, αύριο θα λείπουμε. Και οι δύο.
1: Ναι.
0: Θα απολαύσετε Δημήτρη Βενιέρη για ένα δύο ώρο αύριο το μεσημέρι,
1: ναι.
0: Εμείς θα απολαύσουμε Subaru Uncharted.
1: Εδώ είμαστε. Και όταν ακούμε εκπτώσεις στα αυτοκίνητα αλλά και χαμηλά επιτόκια, πολύ χαιρόμαστε. Οπότε μπορούμε να ξεκινάμε. Σωτήρης Βουτσαλάς, Τριαντάφυλλος Τσουλφάς. Πάμε σε μια παραλία.

Μπάρι Άλαν Πίνκους. Το όνομά του, είπαμε να αφήσουμε τη μουσική για να σας θυμίσει. Το όνομά του είναι ο Μπάρι Μανιλόου. Σε ένα θλιβερό τραγούδι, πέρα από το ρυθμό που έχει, έως τραγικό.

0: Και κατευθείαν με το που ξεκινάμε, Γαβρίλ Χατζινόπουλος μαζί μας, με συνοφριωμένο πρόσωπο, άρα δεν έρχεται για καλό.
1: Ναι.
0: Γαβρίλ, τι έχουμε?
1: Έχουμε ένα συμβάν, να πούμε, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3. Θα πάμε, λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη. Έγειρε μια ξύλινη γέφυρα στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου. Σε εκείνη την περιοχή. Οι πληροφορίες μας λένε ότι λίγο μετά τις 3 πήγε να περάσει από τη γέφυρα ένα φορτηγό, η οποία γέφυρα, ξαναλέω, είναι ξύλινη.
2: Ξύλινη γέφυρα.
1: Ναι. Και έγειρε, λοιπόν. Οπότε έχει διακοπή κυκλοφορία, φυσικά, η διέλευση από τη γέφυρα προφανώς. Στο σημείο είναι δυνάμεις της αστυνομίας. Γίνονται εκτροπές, να πούμε. Μέσω των Μαλγάρων εκτρέπονται τα οχήματα που κινούνται σε εκείνο το σημείο. Είναι στο ύψος του Λουδία, έτσι για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας. Στο σημείο έχει κληθεί και μηχανικός, λίγο για να δει το θέμα και τη στατικότητα.
0: Και μάλλον είναι με κατεύθυνση προς την Εθνική Οδό. Εδώ το θέμα, γιατί έχει αρχίσει
1: να
0: φαίνεται εκεί το ζητηματάκι που μας αναφέρεις.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε λίγη προσοχή για τους οδηγούς, γίνονται εκτροπές, ξαναλέμε, και μιλάμε για μια ξύλινη γέφυρα που είναι στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλη. Ευχαριστούμε.

0: Σήμερα δεν θα κινηθούμε έτσι και σε λίγο πιο premium ρυθμούς, δηλαδή θα μιλήσουμε για ένα Audi A6 All Road. Μ' άρεσε τριαντάφυλλε πολύ. Θα μιλήσουμε για Mercedes E-Class Diesel και αυτή μου άρεσε. Δεν θα κινηθούμε έτσι σε premium ρυθμούς. Άλλωστε είναι το αντικείμενό σου οι premium ρυθμοί, όπως πάντα.
1: Και ειδικά τα sedan.
0: Και ειδικά τα sedan. Δηλαδή το All Road δεν σου άρεσε.
1: Τα γρήγορα sedan.
0: Α, αλλού το πας εσύ.
1: Άμα είναι να οδηγείς

0: αυτό που είπα για το Σαββατοκύριακο, ας το έχουμε κατά νου όσοι βρεθείτε στο Πήλιο.
1: Α, εδώ δίπλα.
0: Μία, δίπλα.
1: Δίπλα είναι το Πήλιο.
0: Μία από τις ωραιότερες περιοχές, γωνιές, όπως θέλετε, της χώρας. Ιστορικό ραλί.
1: Μάλιστα.
0: Με ιστορικά αυτοκίνητα. Θα κυκλοφορήσει και το τρενάκι, γιατί θα ανέβουν στις μιλιές.
1: Α, ωραία.
0: Θα ανέβουν και τα πληρώματα στο Μουτζούρι.
1: Οπότε έχουμε και βουνό, έχουμε και θάλασσα, έχουμε και ιστορικά όμορφα αυτοκίνητα. Έτσι. Να απολαύσετε.

0: Διάβασα και για εκπτώσεις στην Dacia.
1: Ναι. Έτσι, και μας αρέσει, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, πάντα όταν κάποια...
0: Και έκπτωση καλή, όχι...
1: Ναι, σε όλη την γκάμα, σε όλα τα μοντέλα. Θα πάρω την Παρασκευή ένα Duster, υγραέριο, με 120 ύπους, γιατί δεν το έχω οδηγήσει, μας ρωτάτε.
0: Η καινούργια έκδοση...
1: Θέλω λίγο έτσι να αποκτήσω μια εικόνα, οπότε από Δευτέρα θα το συζητήσουμε.
0: Και επιτόκιο 3,9.
1: Έτσι, εκπτώσεις η Dacia... Summer Deals η Nissan σε Τζιούκ και Κασκάι, εξαιρετικές τιμές. Μπορείτε να πάτε στην Nissan Νίγιο Ταθοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, να δείτε και το Τζιούκ και το Κασκάι πραγματικά με σημαντικές εκπτώσεις, να τα οδηγήσετε και βεβαίως αν θελήσετε να τα αποκτήσετε εκεί θα δείτε και το ολοκένουργιο Micra, αμυγός ηλεκτρικό, και βεβαίως ολόκληρη την γκάμα της KGM.

0: Μου άρεσε πάρα πολύ το Audi το A6 Toll Road. Ένα αυτοκίνητο ταυτότητα για την Audi. Ένα αυτοκίνητο το οποίο το είχε αφήσει στην άκρη για κάποια χρόνια η Audi. Σας έχουμε πει άλλωστε ότι πέρασε ένα στάδιο έτσι, όχι ακριβώς χειμερίας νάρκης, ηρεμίας θα το χαρακτηρίζαμε. Τώρα όμως έχει επανέλθει δρυμύτερη.
1: Λίγο περισσότερης από όσοι θα άξιζε.
0: Ισχύει. Έχει επανέλθει όμως δρυμύτερη, δημιουργεί καινούργια αυτοκίνητα. Και όταν λέω καινούργια, επανέρχεται Α2 στην γάμα της.
1: Ναι.
0: Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Το έχουμε πει. Το πρώτο εξ ολοκλήρου αλουμινίου σε αυτή την κατηγορία. Τότε.
0: Πολύ σημαντικό όμως ότι φέρνει ξανά στην επιφάνεια μοντέλα ταυτότητα για την εταιρεία, όπως είναι το Α6 All Road. Τι είναι το Α6 All Road? Είναι το Station Wagon Α6, αλλά σε crossover έκδοση. Ένα μοντέλο το οποίο το είχε πολλά χρόνια στην γκάμα της, το άφησε λίγο στην άκρη, τώρα το επαναφέρει. Είναι και λίγο πιο φαρδί και λίγο πιο μακρύ σε σχέση με το κλασικό Α6 Station.
1: Το Station εκείνο το RS.
0: Δεν, εντάξει, εσύ θέλεις RS, θέλεις γρήγορα, θέλω να παίρνω τα βουνά.
1: Να τα έχω όλα.
0: Εγώ θέλω all road, all road. Είναι ούτως ή άλλως πιο ψηλό σε σχέση με το απλό Station Α6 κατά 34 χιλιοστά. Με τη χρήση της αερανάρτησης, αν επιλέξετε την υψηλότερη ρύθμιση, ανεβαίνει άλλα 15 χιλιοστά. Πολύ σημαντικό. Βεβαίως τετρακίνητο, quattro, δεν το συζητάμε. Εννοείται με διάφορα προφίλ οδήγησης και για πρώτη φορά θα είναι διαθέσιμο και ως plug-in υβριδικό με μια πολύ μεγάλη μπαταρία τριαντάφυλλε, 25,9 κιλοβατόρες μπαταρία και με μια συνδυαστική ισχύ θερμικός κινητήρας και ηλεκτρικός, 367 ύπη, αλλά ευτυχώς για μας τους λάτρεις της πετρελοκίνησης θα υπάρχει και ένας τρίλιτρος ήπια υβριδικός V6 τουρμποντίζελ με 300 ύπους. Αυτό ακριβώς θέλω. Τα 75, 77, 80 χιλιάδες ευρώ, θα δούμε που θα το βρούμε.
1: Έτσι, αν είσαι καθισμένο σε μια σεσλόγκ, ας πούμε, σε παραλία και έχεις κουραστεί από το διάβασμα, να κοιτάξεις τη θάλασσα και να σκεφτείς αυτό το αυτοκίνητο.
0: Από την άλλη εβδομάδα δεν το βλέπω να έρχεται, Λοντί. Το βλέπω. Για άδεια πάει την άλλη εβδομάδα.
2: Μόνος
0: σου τάσσε. Ναι. Γλυκά μας το φέρνει, βλέπεις, σιγά σιγά. Αύριο δεν θα μας πει τίποτα, θα λείπουμε. Την Παρασκευή θα μας το ξεφουρνίσει. Ναι. I can't take my eyes off of you.
1: Pardon the way that I stay. Για όλους τους υπόλοιπους, για μας δηλαδή, γιατί εδώ καταλαβαίνετε τώρα πάμε από Mercedes Epsilon πετρελαιοκίνητη, πάμε σε Α6 και τα λοιπά. Για τους υπόλοιπους, all road. Για τους υπόλοιπους πάντως από εμάς, ας κοιτάξουμε το αυτοκινητάκι μας σιγά σιγά, για να μην πω ότι έπρεπε ήδη ίσως να το έχουμε κάνει, ώστε αν πάμε κάπου να είναι έτοιμο το αυτοκίνητο. Εδώ έχουμε πει πολλές φορές, τουλάχιστον οι περισσότερες από τις εταιρείες κάνουν θερινό έλεγχο, σας ενημερώνουν. Βεβαίως η απόφαση είναι δική σας, η τελική, αλλά πάντα είναι καλό από έναν άνθρωπο που ξέρει το αυτοκίνητό σας, γιατί ο ίδιος το έχει κατασκευάσει, να σας εξηγήσει τι ακριβώς χρειάζεται. Και το καινούργιο φαρμακείο. Είναι παράβαση, έχει πρόστιμο, είναι αμαρτία τώρα να πληρώνουμε.
0: Και είναι πολύ εύκολο, όπως βλέπω σχεδόν σε όλα τα φαρμακεία
1: έχουν
0: απ' έξω ταμπέλα, χειρόγραφη, μέσα υπολογιστή, μεγάλη, μικρή, που σας ενημερώνει ότι εκεί μπορείτε να βρείτε και να αγοράσετε το καινούριο φαρμακείο για το αυτοκίνητό σας. Δεν είναι μεγάλο το κόστος, σίγουρα μικρότερο από το να έχετε κάποιο πρόστιμο. Πάμε διάλειμμα για διαφημίσεις, επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει τις συσκευές φροντίδας ρούχων με περισσότερα πλησίματα και στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντηριοστεγνωτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός, οι ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Ελαιογή. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έχω δηλώσει και άλλες φορές ότι όχι ως αντικομφορμιστή, το να μην το πάμε μέχρι τόσο βαθιά, αλλά η Ιπανήμα μ' αρέσει περισσότερο από την Κοπακαμπάνα. Κοντά μεν η μία με την άλλη, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Μπορούμε να προτείνουμε στη διοίκηση του στάτους από 1η Ιουνίου μέχρι και τέλος Ιουλίου που κάνουμε εκπομπές, να το γυρνάμε να κάνουμε ταξιδιωτική εκπομπή. Και μετά τον Αύγουστο, όταν επιστρέφουμε, να ξαναμπαίνουμε σιγά σιγά, να γινόμαστε πάλι η εκπομπή αυτοκινήτου.
0: Έχουμε πάει σε τόσα μέρη.
1: Ναι, γι' αυτό. Δεν... Σκέψου το, γιατί σε βλέπω. Ναι. Δεν. Φέτος δεν είσαι.
0: Εντάξει, η Πανήμα, ρε παιδί μου. Τώρα ναι. Η Πανέμα, δεν. Τι να λέμε. Και μα το ακούσεις, Λεοντή, στα βραζιλιάνικα.
1: Κοπακαμπάνα και
0: δεν
1: Πανέμα.
0: Να τελειώσει.
1: Να πας, να μην ξέρεις τώρα πού να κοιτάξεις, πού να δεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Καρχαρίες η θάλασσα.
0: Ναι, δεν έχει, αλλά.
1: Καρχαρίες η ξηρά. Άσε τώρα πού να. Δεν μπορώ τέτοιες παραλίες. Θέλω ηρεμία, δεν θέλω.
0: Το σαξόφωνο που ακούτε είναι ο Stan Getz και ξεκινάμε μουσικά το δεύτερο μέρος από το σημερινό καθημερινό εν κίνηση. Στον στάτους 107 και 7 ο Λεοντής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και τα μήνυματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800. Ευχαριστούμε, Άκη, για το μήνυμά σου. Λέει κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Τα έργα που κάνουν στην παραλιακή πριν την Ανθέων, που έχουν δημιουργήσει εκεί το μποτιλιάρισμα για το οποίο σας ενημερώσαμε στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, δεν γίνεται όμως. Όταν πρέπει να γίνουν έργα, ναι, είναι δεδομένο Σωτήρη, ότι δημιουργούν πρόβλημα.
0: Ναι, να γίνονται έργα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όπως ναι. Και στην Παπάφη γίνονται έργα.
1: Ναι.
0: Από την αρχή της Παπάφη, από την Καφτατζόγλου. Ωραία. Έργα με ώρες γραφείου εργασία δεν γίνονται.
1: Εντάξει, δεν λέει, γίνονται όχι, και εντάξει, όλα να γίνονται
0: και
1: βράδυ.
0: Και το ένα και το άλλο.
1: Δεν γίνονται και όλα τα έργα να γίνονται βράδυ. Δεν είναι.
0: Εγώ δεν είπα βράδυ, εφικτό. Είπα να μην τελειώνουμε, σου είπα, ώρες γραφείου. Να μην
1: και
0: τελειώνουμε
1: τα έργα.
0: Να έρθουν άλλοι, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Κάποια στιγμή καλά, πρέπει να τελειώσει. Α, καλά. Ναι. Ωραία,
1: δεν
0: εντάξει.
1: Γίνονται.
0: Φάει τότε.
1: Όταν γίνονται αστικά έργα,
0: ναι, καλά, καλά.
1: Πάντα θα υπάρχει ναι, όχληση.
0: Ναι. Όχληση.
1: Όχληση.
0: Όχι ενόχληση. Αυτό είναι ενόχληση. Δεν είναι όχληση.
1: Μην γκρινιάζει. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική.

0: Μας έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές για την αξιοπιστία του χιλιάρι EcoBoost της Ford. Και σας έχουμε πει ότι παρά το γεγονός ότι είναι ένας κινητήρας ο οποίος έχει φτάσει πια, λειτουργεί στα όρια, υπάρχει η έκδοση ST στο Puma, όπου το χιλιάρι EcoBoost αποδίδει 170 ύπους, είναι ένας κινητήρας ο οποίος δεν έχει βγάλει προβλήματα. Και γιατί δεν έχει βγάλει προβλήματα?
1: Όπως και δεν πρέπει να κρύψουμε, και δεν σας το κρύψαμε άλλωστε, τον σκεπτικισμό μας την πρώτη φορά
0: βέβαια,
1: που οδηγήσαμε τον κινητήρα αυτό και είπαμε πριν τον οδηγήσουμε ότι παιδιά δεν πρόκειται να πάει το αυτοκίνητο με αυτό το πραγματάκι που έχει επάνω του.
0: Διότι η Ford δεν βγάζει προβλήματα λοιπόν ο κινητήρας, διότι η Ford διαλύει έναν κινητήρα κάθε μέρα προκειμένου, αφού που κάνει πρώτα χιλιόμετρα που πρέπει να κάνει από τους δοκιμαστές της Ford,
1: πολλές χιλιάδες,
0: αλλά και κινητήρες που βγαίνουν κατευθείαν από το εργοστάσιο χωρίς να κάνουν χιλιόμετρα, δηλαδή παίρνει και τις δύο εκδοχές για να δει ενδεχομένως κάποια αστοχία υλικού με το που βγαίνει από το εργοστάσιο, αλλά και κινητήρες οι οποίοι κάνουν πολλά και ακραία χιλιόμετρα από τους δοκιμαστές της, για να δει τι πρόβλημα ενδεχομένως μπορεί να βγάλει και να το λύσει πριν φτάσει το πρόβλημα στον τελικό καταναλωτή. Το πετυχαίνει 100%? Προφανώς και όχι. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία και κανένα εξάρτημα που
1: και
0: να μην βγάζει προβλήματα.
1: Που να είναι...
0: Έχει καταφέρει όμως να δημιουργήσει έναν κινητήρα όπως είναι ο χιλιάρης EcoBoost, να υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτοκίνητα Focus, τα πρώτα με τον χιλιάρι EcoBoost, με πάνω από 300.000 χιλιόμετρα απροβλημάτιστα.
1: Και άλλωστε, ίσως η καλύτερη απόδειξη της πορείας αυτού του κινητήρα είναι ότι ακολούθησαν στο σύνολό τους οι εταιρείες.
0: Όλες χωρίς εξαίρεση.
1: Δεν πρόκειτο να μπουν στη διαδικασία αν έβλεπαν ότι το πράγμα δεν πηγαίνει.

Να σας θυμίσουμε ότι μέχρι και τη Δευτέρα 22 του μήνα είναι σε εξέλιξη το Summer Bazaar, το μπαζάρ των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από το Stock Center. Ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, όλα ελληνικής αγοράς, με όφελος που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 3.000 ευρώ, πραγματικές ευκαιρίες, χρηματοδοτικά προγράμματα, ευέλικτα, ανάλογα με το τι σας εξυπηρετεί, με τον τρόπο που μπορείτε εσείς να πληρώσετε. Όλα αυτά, δηλαδή το Summer Bazaar των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center, στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στη Θέρμη, αλλά και στη Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία.

0: Η τιμή του πετρελαίου ανά βαρέλι έχει πέσει πάρα πολύ σε σχέση με όλο αυτό που γίνονταν και που ακόμη ορισμένα τμήματα αυτής της συμφωνίας εκκρεμούν και το αν θα ισχύσουν ή όχι.
1: Στην Αγγλία θέλω να δω να πέφτει.
0: Μιλάνε για ένα δίμηνο, τρίμηνο. Τρίμηνο όχι, ναι. Δίμηνο,
1: δηλαδή άμα το πούμε το ίδιο αυτό που λέμε κάθε φορά θα είμαστε γραφικοί, ότι ναι, όταν ότι ανεβαίνει όταν... βλέπεις την αύξηση την επόμενη μέρα, όταν πέφτει θέλουμε ένα δίμηνο για να δούμε την πτώση.
0: Το θέμα είναι ότι ακόμη και χώρες με όλο αυτό που έγινε, ακόμη και χώρες οι οποίες είχαν τεράστια αποθέματα,
1: ναι,
0: με πρώτη την Κίνα, η οποία όσο το πετρέλαιο ήταν εκεί στα 60, θυμόμαστε, ναι, ναι, ναι, έτσι, 60-62.
1: Προπολέμου στο Ιράν.
0: Ναι, ναι, ναι. Αγόρεσε και είχε τεράστια πραγματικά αποθέματα.
1: Τα οποία χρησιμοποίησε
0: εδώ
1: αυτή την περίοδο.
0: Τώρα, ότι όλες οι χώρες είτε είχαν πολλά είτε λιγότερα, είχαν αρχίσει πια να
1: ξεμένουν από αποθέματα και θα έπρεπε έτσι να αγοράσουν με τις καινούργιες αυξημένες
0: εδώ,
1: τιμές.
0: Εδώ, γι' αυτό λέμε. Τώρα, παραδόσεις τριμήνου όπως συνηθίζεται, ποιος ξέρει σε τι τιμές κλείνονται. Το θέμα είναι για όλους εμάς τώρα που είμαστε...
1: Το πετρέλαιο κίνησης είχε πέσει αρκετά, σου το είχα πει όταν είχα την Εψιλόν, ναι, και είχα βάλει πετρέλαιο, είχα βάλει στο 1,67. Ναι. Το πετρέλαιο τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν είδα που είναι.
0: Όχι, είναι εκεί. Η βενζίνη δεν εννοεί.
1: Το πετρέλαιο βέβαια και για τον Ιούνιο έχει και τη βοήθεια την κρατική,
0: ναι, την κρατική.
1: Τα 20,
0: ναι,
1: λεπτά.
0: Σωστό.
1: Προφανώς αν συνεχίσει αυτή η πτωτική πορεία στο βαρέλι δεν θα υπάρξει τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Η
0: έτσι
1: βοήθεια η κρατική
0: έτσι θέλω να,
1: να μην το δούμε ξαφνικά στο 1,90 το πετρέλαιο.
0: Θα φανεί, μένει λοιπόν να πάρθει η απόφαση αυτή. Κυρίως όμως αυτό που μένει είναι επιτέλους να αρχίσει η κανονική κυκλοφορία των πλοίων προκειμένου να έχουμε τις ποσότητες που χρειαζόμαστε.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε.
1: Μια απορία, μήπως μπορείτε να βοηθήσετε λίγο.
2: Να ακούσω.
1: Εφόσον είμαστε η χώρα με παγκόσμια πρωτοτυπία που βάζουμε φόρο στο φόρο στο καύσιμο, το να βάλουμε πλαφόν κέρδους, δεν θέλουμε να ρίξουμε τον ειδικό φόρο, δεν θέλουμε να ρίξουμε αυτά γιατί δεν υπάρχουν αντισταθμιστικά κτλ. Το να βάλουμε πλαφόν κέρδους παίζει σαν σενάριο, δηλαδή πώς είναι στο σούπερ μάρκετ τα φασολάκια ας πούμε με τόσο κέρδος θα τα δουλεύει.
0: Εννοείται σε μια ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει το πλαφόν κέρδους.
1: Δεν υπάρχει πλαφόν κέρδους.
2: Όχι υπάρχει, πώς δεν υπάρχει.
0: Σε μια ελεύθερη...
2: Και υπάρχει και είναι και νομοθετημένο αφού υπάρχει. Αλλά ναι, όταν λέτε πλαφόν κέρδους εννοείται στο δηληστήριο ή στον πρετηριούχο.
1: Σε όλους. Δηλαδή ας πούμε ο Μπαρμπαστάθης, π.χ. λέω εγώ τώρα μια ναι, εταιρεία πουλάει με ανεξέλεγκτο κέρδος ενώ ο σκλαβενίτης δεν μπορεί.
2: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα λέτε ναι, σε όλη,
1: να μην έχει, δηλαδή,
2: σε όλη τη σειρά παραγωγής. Αυτό εννοώ. Ναι,
1: ναι.
2: Σε όλη την αλυσίδα παραγωγής.
1: Για να σταματήσουν, γιατί κάθε φορά συζητάμε το ίδιο πράγμα και απορούμε πώς ανεβαίνουν μέσα σε δευτερόλεπτα, αλλά για να πέσουν θέλουν ένα τρίμηνο. Ναι. Δηλαδή τώρα πάνε τα τάγκερ να φορτώσουν, μέχρι να έρθουν, να γίνει διήλυση κτλ. Ναι, ναι, φυσικά ναι, θέλουμε κάνα δίμηνο τρίμηνο.
0: Μάλιστα. Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.

0: καταστροφή του καταναλωτή ήταν όταν το πετρέλαιο έγινε χρηματιστηριακό προϊόν. Από τη στιγμή που μπήκε σε χρηματιστήριο, μην περιμένουμε, παιδιά, άλλοι αποφασίζουν. Και δυστυχώς εμείς.
1: Και τι θα κάνεις, δεν θα επιτρέψεις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες να μπουν στο χρηματιστήριο?
0: Ναι. Είναι άλλο η πετρελαϊκή να μπει στο χρηματιστήριο και βλέπεις μία άνοδο μετοχών 12%, 13% σε μία μέρα, και άλλο να έρχεσαι να βάλεις το αυτοκίνητό σου μετά και να είναι το ένα άσχετο με το άλλο. Δεν γίνονται αυτά. Και το υπερκέρδος δεν έχει κρυφτεί ποτέ. Ό,τι έχουν είναι δημοσιευμένα. Δεν τα λέμε, δεν τα βγάζουμε από το στομάχι μας. Τα υπερκέρδη των πετρελαϊκών, αυτό το διάστημα που δεν υπήρχε πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Αυτά τα υπερκέρδη από πού ήρθαν? Από την κάθε φορά που πηγαίνω στο πρατήριο.

0: Άντε να γίνουν εκλογές, να τελειώνουμε με όλα αυτά. Δεν πρέπει να μπει μια τάξη.
1: Θα έρθετε. Θα γίνετε, θα λάβετε εντολή
0: στην Πρέπει να μπει μια τάξη, ρε παιδί.
1: Ως πρώτο κόμμα, το Πασόκ.
0: Δεν είπα τίποτα από όλα αυτά.
1: Ναι, εγώ ρωτάω να μάθω.
0: Να γίνουν εκλογές για να μπει μια τάξη.
1: Πού τις δηλώσεις εκεί που ο κύριο Σαββουλάκη κάνει.
0: Είπα ονόματα.
1: Μα εγώ λέω ονόματα. Ρωτάω να μου πει εσύ που είσαι μέσα, τα μαθαίνει.
0: Δεν είπα βουλιά.
1: Έχει στο μυαλό του ότι θα είναι πρώτο κόμμα. Ρωτάω, κύριο Σαββουλάκη. Όχι, μπορεί να το έχει, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να το έχει. Δεν είναι κακό.
0: Και δεν είναι ο μόνος.
1: Έτσι.
0: Πάμε, καλησπέρα. Συγγνώμη.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: Να απαντήσω στον προηγούμενο ακροατή. Σε συνέντευξη του υπουργού της κυβέρνησης, το ραδιοφωνικό Παρασκευή και 13 ήταν τον Απρίλιο, σε ερώτηση δημοσιογράφου που ήταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον 102 FM τον κρατικό, απάντησε ότι αν το κάνουμε αυτό, λέει, βάλουμε πλαφόν ή μειώσουμε τις τιμές, τα δηληστήρια, λέει, μπορεί να σταματήσουν την παραγωγή γιατί δεν θα τους ενφέρει και δεν θα έχουμε, λέει, καύσιμα. Αυτά.
0: Ναι. Αυτά. Είπαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: πλαφόν στο περιθώριο κέρδους έχουμε τώρα λόγω της έκτακτης κατάστασης. Κανονικά δεν υπάρχει.
1: Το νόμο περί της χλωροκέρδειας τον έχεις ακούσει ποτέ?
0: Άλλο αυτό.
1: Τι άλλο?
0: Δεν σου βάζει πλαφόν.
1: Ναι, δεν σου βάζει πλαφόν.
0: Σου κάνει έλεγχο.
1: Ναι, δεν το είδα.
0: Σου κάνει έλεγχο.
1: Δεν το είδα. Το βλέπω κάθε μέρα.
0: Σου κάνει έλεγχο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, βέβαια.

0: μάλιστα και με αυτά πάλι δεν είπαμε για την E-Class, την Diesel που είχα για δοκιμή.
1: Και
0: θα μας πεις
1: θα
0: τουλάχιστον τι θα οδηγήσουμε αύριο, τι είναι αυτό το Uncharted της Subaru.
1: Όχι.
0: Αμιγώς ηλεκτρικό.
1: Α.
0: Είναι επί της ουσίας το CHR Plus της Toyota. Είναι συμπαραγωγή. Είναι τα πάντα ίδια. Σχεδίες. Εντάξει, έχει κάποιες μικροδιαφορές, είναι η αλήθεια. Μηχανικά μέρη είναι όλα τα ίδια. Απλώς η Subaru έχει βάλει εκεί το χεράκι της, την πιναγιά της. Μεγάλη ή μικρή, θα σας το πούμε την Παρασκευή. Και το έχει βγάλει με τα δικά της σήματα.
1: Μόνο.
0: Τι εννοείς μόνο?
1: Μέχρι εκεί ή...
0: αυτό να το δούμε αύριο, να το οδηγήσουμε. Τι να σου πω. Σου έχω πει κάνε με μάτι να σε κάνω
1: πλούσιο. Όχι, πιο πολύ στην παρουσίαση του αυτού. Εκεί να μάθουμε, αύριο,
0: θα μάθουμε
1: τις λεπτομέρειες που έχει.

Λεπτομέρειες ξέρουμε για το Jeep Compass, την ολοκένουργια γενιά του μοντέλου που κυκλοφορεί ήδη. Μια γενιά που είναι διαθέσιμη ως υβριδική, ως plug-in υβριδική, αλλά και 100% ηλεκτρική, με μια αυτονομία η οποία φτάνει τα 650 χιλιόμετρα, αλλά και τετρακίνητη έκδοση. Μια γενιά η οποία είναι διαθέσιμη με προνομιακή χρηματοδότηση και επιτόκιο 4,9%, με την τιμή του να ξεκινάει από τις 36.190 ευρώ. Jeep Compass.

0: Πάντως έχει κρατήσει έναν αέρα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
1: Έχουμε ένα-δύο λεπτά.
0: Έχει κρατήσει έναν αέρα διαφορετικό όμως.
1: Ποιο?
0: Δηλαδή για την Τζίπλεο.
1: Ισχύει.
0: Μπορεί να έφυγε, όχι μπορεί, έφυγε από εκείνο το σκληροπυρηνικό, το αμερικάνικο, έτσι,
1: ναι.
0: Που το ξέραμε τι σημαίνει και όλο αυτό. Ήρθε στην εποχή μας, ανανεώθηκε και όλο αυτό. Σου δίνει ακόμη όμως μία αίσθηση, μπαίνοντας ότι.
1: Έτσι, αυτό το.
0: Ρε παιδί,
1: η διαφορετική αίσθηση στην οδήγηση για την οποία σας λέμε
0: τελείως,
1: πάρα πολλές φορές. Αυτά από εμάς για σήμερα. Όπως σας είπαμε, αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή.
0: Με Proclaimers κλείνουμε μουσικά για κάποιον που είναι ικανός να κάνει περπατώντας μέχρι και 500 μίλια προκειμένου να είναι κοντά στην κοπέλα του.
1: Πόσα μίλια?
0: 500.
1: Περπατώντας.
0: Είπαν οι Proclaimers. Τώρα τι να σου πω. Την Παρασκευή τώρα, εκεί λίγο μετά τις 4, από το Στήρι Βουτσελά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
0: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Το ελβετικό ορεινό θέρετρο Μπούργκεστοκ θα φιλοξενήσει την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν μεθαύριο, όπως επιβεβαίωσαν ελβετικές αρχές. Το ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο CNN ότι η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί στο Μπούργκεστοκ Resort με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης και όχι στη Γενέβη, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Διεκόπη κυκλοφορία στην ξύλινη γέφυρα στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδίας Θεσσαλονίκη. Φορτηγό αποπειράθηκε να περάσει από την ξύλινη γέφυρα, η οποία και έγειρε. Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω Μαλγάρων. Στο σημείο κλήθηκε και μηχανικός για τον έλεγχο της στατικότητας της γέφυρας. Συνάντηση εργασίας θα έχουν στο ΙΜΑΘ μεθαύριο στις 12 ο Έλληνας Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό Απόστολος Τζιτζικώστας με τον Υφυπουργό Ιστορικών Αρμόδιο για Θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Στη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου που αφορούν στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και τα αποτελέσματα της βαλκανικής περιοδίας εξωστρέφειας που ανέλαβε το ΙΜΑΘ στους τομείς αυτούς. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι και η έκπτωτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Στον αέρα βρίσκεται η εφαρμογή Πόσο Κάνει, φιλοδοξώντας να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια του καταναλωτή. Πρόκειται για μια πλατφόρμα όπου παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν. Κληρικός συνελήφθη ύστερα από καταγγελία για επεισόδιο σε βάρος της πεθεράς του στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 65χρονη, το επεισόδιο συνέβη χθες το πρωί μπροστά στην 8χρονη κόρη του. Ο 34χρονος διάκονος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή τελεστής ενώπιον ανηλίκου. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Δυναμό Κιέβου Κλουζ για τον δεύτερο προκριματικό του UEFA Europa League. Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 αμποφόροι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τους 25, στην Κατερίνη και στο Κιλκί στους 30, στη Βέρεια στους 31, στις Σέρες στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%.
4: Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
6: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
5: Ω ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
11: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
12: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
15: Πάντα ρημώνω εν της φρονής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και

0: μετά τους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.

Όχι, δεν γεννήθηκε σαν σήμερα. Απλά έκανε μία δήλωση. Είναι η Σάσα Μπάστα, πρώτα να σας πω. Να σας πω ότι εγώ δεν ήξερα ότι είναι τραγουδίστρια, ειλικρινά. Εγώ τη Σάσα Μπάστα έχω μείνει εκεί που ο συγχωρεμένος ο Θέμος Αναστασιάδης την έβγαλε σε μία εκπομπή με το βιολοντσέλο. Λέγεται αυτό το μεγάλο το βιολί. Με το βιολοντσέλο και ήταν γυμνή. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο από αυτήν τη γυναίκα. Ξαφνικά ανακάλυψε ότι είναι και τραγουδίστρια. Πώς το ανακάλυψε, έκανε μία τεράστια δήλωση. Δεν περνάει και παρατήρητη, έτσι δεν είναι. Απλά έκανε δήλωση, λέει, στέλνω στον σύζυγό μου, λέει, μηνύματα για να μην ξεχνάει τι γυναίκα έχει. Κοπελιά, άμα είναι να σε ξεχνάει τέτοια γυναίκα να ξεχνάει, στείλ' τον στο γιατρό τώρα.

Επειδή από αυτές ξέρεις εσύ, λέει και άλλο τραγούδι εκτός από το Καραγιάννη. Αυτό δεν είναι δικό της, είναι του Βολάνη, έτσι. Λέει και άλλο τραγούδι, δηλαδή αυτή η γυναίκα. Και βγαίνει σε κέντρα και τραγουδάει. Α, δεν ξέρεις. Τι πας. Πάντως δυνατή, έτσι. Άμα δεις υποβρύχιο στο Βορδιάτη, το πάει άνετα. Και κρουαζερόπλαιο πάει στο Βορδιάτη αυτή, έτσι όπως τη βλέπω. Α, όχι, υποβρύχιο μόνο. Κρουαζερόπλαιο, όχι. Υπολογιστή τελείωσε, όχι.

ξέρεις κάτι παραπάνω, ποιος είναι ο σύζυγος και λοιπά. Μήπως είναι κανένας Άραβας. Γιατί αυτές πηγαίνουν πόρτο χέρι τέτοια και ψαρεύουν τέτοιους Άραβες και τέτοια. Ξέρεις, ρώτησε ένας Έλληνας έναν Άραβα. Του λέει, πώς αντέχετε, λέει, με τρεις-τέσσερις γυναίκες, λέει, και λοιπά. Και του λέει ο Άραβας, όπως εσείς, απλά εμείς δεν τις κρύβουμε. Στο κορμί μου, έξαψη, έξαψη. Έκανα το Λεοντή και γέλασα. Άρα σήμερα θα μου βάλει και το αγαπημένο μου τραγούδι. Αν έχω. Όχι, όχι. Ψήφισε όχι. Έχω το μέσον εγώ, έχω Γαβρίλ. Το φωνάξω, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Α, αυτό είναι. Γιατί δεν βάζετε κάμερες τώρα που χορεύω να με βλέπω πάνω. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, στάτους 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 10. 59 μερούλα να υποδεχθούμε την Παναγίτσα. 11.30

παγκόσμια ημέρα κατά πολέμηση και ερημοποίηση της ξηρασίας. Η G7 εκεί πάνω που τους υποδέχθηκε αυτή η κοντομιλιά ο εγγονός της Μπριτζίτ. Ναι, τους έβαλε και μουσικές διάφορες στον καθένα, βέβαια. Ωραία πράγματα, ναι. Για να γεμίζουν τα δελτία, μην πούμε τίποτα σοβαρό. Πώς τους υποδέχθηκε. Ο Δε Τραμπολίνο κουνούσε το χέρι της Μπριτζίτ, λες και ήταν σημαίαγε της Αμερικής. Ναι, το πήρε και το κουνούσε έτσι. Η ζωή είναι μπροστά κι όπου πας. Αυτό συζήτησαν οι G7, την ερημοποίηση και τις ξηρασίες. Μην ρίχνουμε λέει καμιά βόμβα και τέτοια και λοιπά και έχουμε ξηρασία και ερημοποίηση. 1885 σαν σήμερα, 1885 φτάνει το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Είναι δώρο από τους Γάλλους αυτό. Ναι, οι Γάλλοι το κάνουν δώρο στους Αμερικανούς. Πάρτε ένα δωράκι. Εδώ Μακρόν ευχές μόνο. Στείλε ρε κάτι να βάλουμε εκεί πέρα στο Σαρονικό να φαίνεται. Πέρα ένα δικαιωμάτι.

1964, σαν σήμερα, να δείτε τι γινόταν παλιά μεταξύ τους πάλι, αυτοί εκεί πέρα με τα ντέρμπι τους. Είχε κύπελο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στην παράταση ήταν γύρω στο 115. Ο κόσμος πήρε μυρωδιά ότι είναι στημένο για να ξαναγίνει και άλλο μάτς, να έχουμε και άλλα εισιτήρια. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στη Λεωφόρο. Μπήκανε μέσα, κάνανε τα δοκάρια οδοντογλυφίδες, διαλύσανε τη Λεωφόρο. Και όπως πάντα, όπως συμβαίνει πάντα, η ΑΕΚ πήρε ένα κύπελο στα χαρτιά. Αυτή η ΑΕΚ, άμα βάλουμε τι έχει πάρει στα χαρτιά, παιδιά, πέστε κάτω, δεν το συζητάμε. Χαράζει, η ζωή είναι μπροστά κι όπου πας. 1972 είχαμε το σκάνδαλο Watergate. Έχετε δει περισσότερο την ταινία. Πήγαν να βάλουν αυτό το σύστημα παρακολούθησης στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ναι, πήγαν να βάλουν σύστημα παρακολούθησης. Πάρτε ρε εκεί το Δημητρία, δεν σας μάθω πως γίνονται αυτά τα πράγματα. Άντε από εκεί πέρα. Γατάκια Αμερικανοί. Παρετήθηκε ο Νίξον. Κι ο νους μου καλπάζει, αν γεννούσα τον χρόνο δεν θα αλλάζα κάτι ούτε στα όνειρα. Εδώ τέτοια παρετήσεις και τέτοια δεν έχει. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Α, 2012 σαν σήμερα είχαμε εκλογές. Οι δεύτερες. Νέα Δημοκρατία 29,66 και διηγώντας τα ανακλές. ΣΥΡΙΖΑ 26,89 και διηγώντας τα ανακλές. ΠΑΣΟΚ 12,28 και διηγώντας τα ανακλές. Ανεξάρτητη εξαφανισμένη Έλληνες 7,51. Χρυσή Αυγή 6,72. Δημάρα 6,26. Το ΚΚΕ είχε πάει πολύ πίσω τότε, 4,50. Τώρα το δίνουν συνέχεια στο 5,5. Βαριά.

0: Και τώρα το καλό που θα σας αρέσει, ξέρω εγώ, ξέρω, 2018 σαν σήμερα, 17 Ιουνίου, τρέχαμε στα, στα βουνά, έτρεχε ο Βενιέρης βέβαια, να κάνει ρεπορτάζ, τον βγάζαμε απευθείας βέβαια. Νομίζες περίμενα. Η υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών με τους Πουκουδουμού, ναι, εκεί κάτω από την τέντα, με το... με τη Χρυσή την Μπένα, ο Κοτζιάς, ο πιο πίσω ο πρωθυπουργός τότε, ο Αλέξης, αγκαζέ με τον άλλον, τον, πώς το λέγανε, το Ιτς, Δημητρίεβιτς, ποιος είναι, ούτε και θυμάμαι, Πάντοβιτς. Σε Ιτς ήταν και ούτε θέλω να το σκέφτομαι, ναι. Τι ωραία, χαμογελούσαν όλοι και λοιπά, και μετά μας έκανε και δηλώσει ο πρωθυπουργός. Σας θυμίσω για να εκνευριστείτε.
1: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα.
0: Τι λες τώρα?
1: Μπαίνει τέλος σε μια μεγάλη εκκρεμότητα που βάραινε την εξωτερική μας πολιτική.
0: Το είχα στην πλάτη.
1: Θωρακίζουμε ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής μας κληρονομιάς. Την κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια ιστορική μέρα για τα Βαλκάνια.
0: Σε ευχαριστώ, Παναγίτσα.
1: Τα Βαλκάνια με την μακρά ιστορία των πολέμων, των συγκρούσεων, των διενέξεων, του εθνικιστικού μίσους.
0: Τι λες τώρα?
1: Γυρίζουμε σελίδα. Και δίνουμε χώρο στην ειρήνη, στη συνεργασία, στη φιλία, στην αλληλεγγύη, στην αλληλοκατανόηση.
0: Φιληθείτε κιόλα.
1: Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τους 153 βουλευτές του κοινοβουλίου μας.
0: Για πες ονόματα και διευθύνσεις.
1: Που παρά τις μεγάλες πιέσεις, τους εκβιασμούς, τις προσωπικές επιθέσεις, άντεξαν και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος της συνείδησής τους, προτάσσοντας το πατριωτικό καθήκον, αυτό που οι ίδιοι πίστευαν και πιστεύουν ότι είναι το όφελος, το εθνικό όφελος για τη χώρα μας. Είμαι βέβαιος ότι
0: Θα με ξαναψηφίσουν.
1: Οι επόμενες γενιές και οι δύο λαοί θα τους ευγνωμονούν. Διότι σήμερα βάζουν τα θεμέλια για ένα μέλλον ειρηνικής συνύπαρξης, αλληλεγγύης και συνεργασίας.
0: Να τηρούσαν και τη συμφωνία, πάει στο διάβολο.
1: Θέλω όμως να απευθυνθώ και σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Άντε ρε παιδί μου, τόση ώρα βάλε μας στους Ελληνίδες.
1: Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας δεν έχει νικητές και ηττημένους.
0: Όχι, τι λες τώρα?
1: Ειδικότερα θέλω να απευθυνθώ σε όσους ακόμα και σήμερα έχουν τις ενστάσεις τους
0: και θα έχουν,
1: σεβόμαστε,
0: τα έχουν
1: την κριτική τους. Τους σεβόμαστε. Να είναι βέβαιοι ότι πολύ σύντομα θα δουν τα μεγάλα ωφέλη για τη χώρα από αυτό το ιστορικό βήμα προς τα μπρος. Σήμερα γεννήθηκε μια νέα χώρα στα βόρεια σύνορά μας, η Βόρεια Μακεδονία. Την καλωσορίζουμε.
0: Άντε, εμείς
1: Την
0: ώρα που έλεγε αυτά, ναι, την καλωσορίσαμε τη Μακεδονία, τη φιλήσαμε και λοιπά, ναι, σεξ δεν κάναμε μαζί της. Λοιπόν, την ώρα που έλεγε αυτά, λίγο παραπέρα, γινόταν αυτά. Και μουσική έχει συνεργεία. Α, ωραία, βουνά, λαγκάδια, και μουσική, εντάξει, τι να κάνω. Τι να κάνω. Τι, δεν παίζει?
2: Έπεσε.
0: Τι έπεσε? Σκόταψε ο Αλέξης, έπεσε ο Αλέξης, χτύπησε το αγόρι μας. 14 ακόμα τόσο τον δίνουν και χτύπησε, έπεσε ο Αλέξης. Έπεσε.

0: Επεισόδια και ρήψεις χημικών σημειώθηκαν στην Βίγλα Πισοδερίου του Δήμου Πρεσπών, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών κατά της συμφωνίας για το ονοματολογικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.
1: Απ' τη χαρά τους πυροτεχνήματα είναι, μη φανταστείτε. Μπα, βαράτε. Μπα.
0: Διαδηλωτές που έφτασαν στο σημείο με πούλμαν από διάφορα σημεία της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν στο χιονοδρομικό Βίγλας και ένας αριθμός εξ αυτών προσπάθησε από το χωριό Πισοδέρι να πραγματοποιήσει πορεία προς το χωριό Ψαράδες, όπου γινόταν η τελετή. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις που προσπάθησαν να τους απομακρύνουν κάνοντας ακόμα και ρήψη χημικών. Σε τοπικά μέσα ενημέρωσης υπήρξαν αναφορές για 8 τραυματίες και λιποθυμίες. Οι διαδηλωτές, κρατώντας ελληνικές σημαίες, σήκωσαν πανό και φώναξαν συνθήματα υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Ωστόσο, ο στόχος τους, που ήταν να φτάσουν στο χωριό Ψαράδες όπου υπογράφηκε η συμφωνία, δεν επετέφθη.
1: Σιγά μου τους αφήνανε. Αυτά λοιπόν ήσαν σήμερα 18 Ιουλίου όσο αφορά την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών. Γεννήθηκαν 1959 Νίκος Σταυρόπουλος, καλαδοσφαιριστής στη Λάρισα, στον Πάο και στον Ηρακλή. 1961 Χρήστος Τσιαμούλης, τραγουδιστής. Έχουμε Τσιαμούλη τραγουδιστή. Α, για να κάνεις έτσι, ναι. 1983 Βλάσης Καζάκης, ποδοσφαιριστής. Εντάξει, έπαιξε Ξάνθη Ατρόμητο, Πανθραϊκό κλπ. Επειδή έκανα μεταδόσεις σε Ξάνθη Πανθραϊκό, έχω συνεργαστεί μαζί του, ένα εξαιρετικό παιδί. 1985 ο Μάρκος Παγκρατής, ο Κύπριος αντισφαιριστής. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Ηλίας ο Μποέμ. Ο Μίγδαλα, χρόνια πολλά Νιάκο! Και η κουκλάρα, η Νατασούλα, η Καρακατσάνη. Ό,τι επιθυμείς, Νατασούλα. Χάσαμε το 2014 τη Σάσα Καστούρα. Καλά, πολύ, πολύ της ηλικίας μας, πολύ καψούρα εδώ με τη Σάσα, πολύ. Να σας πω αυτό που δεν γνωρίζετε, τα παιδιά σίγουρα δεν το ξέρουν. Λοιπόν, η Σάσα Καστούρα ήταν μέλος του Κουκουέ. Η Σάσα Καστούρα ήταν δύο φορές υποψήφια στην Άλφα Θεσσαλονίκη με το Κουκουέ, να το ξέρετε. Τη χάσαμε σαν σήμερα το 2014 από καρκίνο. Και 2019 σαν σήμερα χάσαμε το Στέλιο Βαβακάρι, το τραγουδί.

0: Από Κινησούλα στο 424 τα γνωστά. Δεν βλέπω κάτι. Α, ναι, στην εσωτερική περιφερειακή έχουμε λίγο. Εκεί στο, στην Νικόπολη έχουμε λίγο. Από όλα και από λίγο. Αν βλέπετε κάτι άλλο εσείς, 2310-513-000, 2311-821-050, Βαϊπεράκι 6908-357-800, γράφεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και αν δεν σου φτάνουν τα 3, έχω άλλα 2, 6945-1555-58 το προσωπικό μου τηλέφωνο, και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φελαράκια, κάνεις μία έτσι φιλίας, τσακ, εγώ την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις και αμέσως... αμέσως γίνομαστε φιλαράκι και τα λέμε. Θα μελαγχολήσω κι ύστερα εγώ. Και εγώ, γιατί λέω το ομορφόπεδο απέναντι που το ξέχασα σήμερα, για ζητώ συγγνώμη. Ναι, μαζί μου λέω ότι θα βάλει μαχαιρά. Ο ερωτήλος, το όνειρο κάθε γυναίκας. Τον είδα ότι δαγκώθηκε και χαμογελάει. Λέω, είπα καμιά χαζομάρα, αλλά μετά κατάλαβα. Ναι, ήρθε το μηνυματάκι από τη Μελίνα του, οπότε θα πάει καλά η εκπομπή. Και τη δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής ποίημα έχει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος από το ασπρόματο χιλιοτραγουδισμένο ιστορικών νεοχώρης Συντικής. Γεια σου κυρία Δέσποινα, τον χαίρεσαι. Χαιρικό σήμερα μας έκανε ο Γιάννης της Δίνας της Μούρτου, που άμα έρθει από εδώ θα τον πιάσουμε και οι τρεις θα σε πιάσουμε για να σε πετάξουμε το παράθυρο. Τι μας έβαλε? Καλησπέρα από την ασπρόμαυρη Χαλάω, σήμερα απλοϊκά με μια βλάχικη χορτόπιτα. Στο λαιμό σου ρε. Πω, και χορτόπιτα κιόλα, με διάφορα μέσα. Η Μελίνα του, καλησπέρα στην πιο τρελή υπέροχη εκπομπή. Ψιμ που λίμ για βρήμα. Κάπου εμφανίζεται αυτό το ζευγάρι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Γαρμπή με τον δικό της.
1: Δεν είναι ο Σκηνάς.
0: Α, δεν είναι ο Σκηνάς. Η Γαρμπή είναι όμως, έχω ένα, στα δύο. Σε παρακαλώ. Εδώ είμαι στο 50% να κάνω σχέση με την Τζέφερ Λόπες. Μη γελάς. Στο 50% είμαι να κάνω σχέση με την Τζένιφερ Λόπες. Εγώ συμφωνώ. Μένει να συμφωνήσει και αυτή.
1: Η Τζένιφερ το ξέρει.
0: Σου λέω το 50% που είμαι εγώ, είμαι σύμφωνος. Μένει τώρα το άλλο 50%. Γαβρίλ Χατζινόπουλο, πώς μπήκες έτσι μέσα, σου φύγανε τα χαρτιά σου.
2: Χαμός εδώ λίγο.
0: Γιατί τι έγινε, ναι. Ακόμα δεν μπήκα στο στούντιο.
2: Να πούμε ότι έχουμε μία πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Καλή της Πέλλας. Εκεί έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, σε αγροτοδασική έκταση συγκεκριμένα. Πριν από μερικά λεπτά μιλήσαμε με τη Δήμαρχο Σκίδρας, την κυρία Κατερίνα Εχνατιάδου, όπου είναι στο σημείο εκεί. Μας έδωσε μια εικόνα. Είναι επιποδός και η Δήμαρχος, γι' αυτό και δεν την έχουμε στον αέρα. Να πούμε ότι στο σημείο βρίσκονται 6 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με αντίστοιχο αριθμό πυροσβεστών. Περίπου 15 πυροσβέστες. Είναι έτσι σε μια έκταση που δεν είναι κοντά, ευτυχώς, σε κατοικημένη περιοχή. Η Δήμαρχος λέει ότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της κατάσβεσης. Είναι καλή εικόνα προς το παρόν. Ωστόσο, δεν έχει σβήσει η φωτιά και συνδράμει και ένα ελικόπτερο από αέρος, γιατί η περιοχή είναι λίγο δύσβατη. Οπότε ζητήθηκε η συνδρομή και από αέρος. Έγινε δεκτή. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και οι ρήψεις από το ελικόπτερο εκεί που επιχειρεί. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο φυσικά είναι και οχήματα από τον Δήμο Σκίδρας εκεί, που βοηθούν και οι αρμόδιοι εκεί για να σβήσει φωτιά όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Καλή εικόνα στην Καλή.
3: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
15: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη.
14: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco's.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco's Travel. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
17: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
18: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
17: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
19: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
20: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρο. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραίο Κάστρο.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
21: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
22: Θαλασσινός Pro.
21: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
22: Θαλασσινός Pro.
21: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
22: Θαλασσινός Pro.
21: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
22: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
21: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
22: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
25: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.

0: Το τραγουδάκι δεν έχει άδικο. Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, αυτός είναι του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και πάει υποψήφιο στο Τσίπρα. Στο Ελλάς, η Ελλάς αυτό. Λοιπόν, αλλά δεν παραιτείται, λέει, από την βουλευτική αποζημίωση. Να παίρνει τα 7,146, αλλά να μην είναι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τώρα με τη συνταγματική αναθεώρηση, μια και έχουμε κουβεντούλα, δεν βάζεται και κανένα άρθρο εκεί πέρα μέσα για αυτές τις περιπτώσεις. Εφόσον φεύγει, τελείωσε, κόβεται και ο μισθός. Λέω εγώ τώρα. Θα βάλετε που θα βάλετε μόνιμος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Ναι, γι' αυτό και την κάνουν γρήγορα την συνταγματική αναθεώρηση. Μόνιμος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, όπως έχουμε μόνιμο υφυπουργό εσωτερικών, θα έχουμε και μόνιμο πρωθυπουργό και τελείωσε. Τι την κάνουν την αναθεώρηση δηλαδή. Και πουρνό να τελειώνει μέχρι 15 Ιουλίου, μην τρέχουμε τώρα, λέει, μέχρι 30 Ιουλίου γίνει και έχουμε και καμιά παράταση και χάσουμε διακοπές. 15 Ιουλίου θα τελειώσει το θέμα. Βέβαια να πω στο σοβαρό ότι η κουβέντα πήγε πολύ καλά την πρώτη μέρα χθες. Πήγε πάρα πολύ καλά για την συνταγματική αναθεώρηση. Η άλλη G7 που είναι σοβαρή και η 7, ναι πάρτε 10 και 3, 7, α, ναι, το 10, ναι, και 3, 13, 1, 3, 10, τέλος πάντων, δεν μου βγαίνει. Τέλος πάντων, είναι πολύ σοβαρή αυτή, ναι, για να φανταστείτε πόσο σοβαρή είναι. Είδε έναν από τα Αραβικά Εμιράτα ο Τραμπολίνο, πολύ ωραίο άντρα, και λέει αυτόν των Αραβικών Εμιράτων, τον ομόλογό του, λέει, ωραίο παιδί αυτός, λέει, άμα τον είχα, λέει, στην Αμερική θα τον έβαζα σε ταινία. Σοβαρά μιλάνε τώρα αυτοί, μην νομίζετε πάνω ασχολούνται εκεί με χαζά πράγματα. Δεν θέλω χαζά. Ας έτσι, μου γράφει η Νόρα από τον ασπρόμαυρο ευωσμό ότι έτσι, λέει, πως κουνούσε το χέρι της Μπριτζίτ, αυτό λέει, δεν ήταν χειραψία, αυτό ήταν, λέει, η σχέση. Τι να πει και ο Μπραντ Πιτ που πήγε και τη φίλησε την άλλη, την Μπέκαμ, τι το θέλες. Ακόμα γράφουνε. Δηλαδή έχουμε τον ένα που έφυγε και πήγε, έχουμε την Αξιόγλου που λέει δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να κερδίσει ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη, ναι ναι. Δεν μας είπε σε ποιο άθλημα βέβαια, αλλά εντάξει, είπε, ναι. Όσο θα πάρει η ομάδα μου η Κροασάο το παγκόσμιο και θα κερδίσει και ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη.
1: Με ψάχνεις, εγώ δεν είμαι αυτό που θέλεις να έχεις. Δεν δέχομαι να είμαι λύση.
0: Δηλαδή για να τον κερδίσει θα χρειαστεί κανένα δύο διάρκεια. Να πάρει 3-4 νίκες εκτός έδρας και να πάρει όλα τα παιχνίδια μέσα στην έδρα του. Δεν γίνεται.

0: Και σήμερα μας ζαλίσανε τα μέσα από το πρωί που έγινε αυτό. Βλέπω φθηνά πώς είναι η καινούργια πλατφόρμα. Πώς είναι η καινούργια
1: πλατφόρμα. Κάνει.
0: Πόσο κάνει. Ναι, θα μπορείς λέει να βλέπεις πόσο κάνει αυτό που, το πράγμα. Πόσο κάνει στην Ευρώπη, πόσο κάνει στο ένα αυτό, στο άλλο αυτό κλπ. Δηλαδή είσαι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Έχουμε κανένα σούπερ μάρκετ που διαφημίζουμε. Εδώ διαφημίζουμε. Όχι.
1: Πολλά.
0: Ποιο έχουμε τώρα πρόσφατα, έτσι. Τέλος πάντων.
1: Τα πάντα έχουμε και μασούτι, έχουμε και discount.
0: Α, ωραία. Είναι, είσαι μέσα στο μασούτι. Ναι, ανοίγει το. Πώς το είπαμε. Την Άγια Πάντα, πώς το είπες. Πόσο κάνει. Λοιπόν, πόσο κάνει, ναι, επειδή άνοιξε η πλατφόρμα σήμερα, θα σας πω και άλλα χρηστικά. Πώς το ξέχασα στο ξεκίνημα. Είσαι μέσα στο μασούτι και θέλεις να πάρεις φακές. Ψάχνεις, βλέπεις, α, στο άλλο είναι πιο φθηνά. Φεύγεις από εκεί, πας στο άλλο να πάρεις τις φακές. Είσαι στο άλλο. Λες τώρα τι άλλο θέλω. Α, γάλα για τα παιδιά. Κάνεις. Α, αυτό το έχει. Το γάλα για τα παιδιά το έχει το άλλο. Τρέξεις το άλλο, καταλάβατε. Αυτό είναι. Θα τρέξεις να βρεις που είναι πιο φθηνά. Άμα βρεις φθηνά, να με γράψεις εμένα. Όσο κι αν ψάχνεις. Πάντως θα έχεις μία υπόψη. Α, δηλαδή, αν το βρεις φθηνά και στην Ελβετία, παίρνεις το αεροπλάνο και πας το παίρνεις. Δεν είναι θέμα, γιατί θα βλέπεις και στην Ευρώπη πόσο έχει αυτό. Το πιο σημαντικό για μένα από την όλη ιστορία είναι ότι θα βλέπεις πριν ένα μήνα πόσο είχε και αν όντως πήρε πάνω ή πήρε κάτω του. Καταλάβατε. Αλλά έχουμε πλατφόρμα τώρα. Αφού έχουμε την πλατφόρμα, τι παραπονιέστε. Άντε από εκεί πέρα. Παραπονιάριδες. Είναι πόσο κάνει. .gov.gr. Ορίστε, το βρήκα. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήταν.
2: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό το μέτρο. Ναι. Αλλά να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πριν ξεκινήσεις να πας για ψώνια, γιατί να μην κοιτάξεις που είναι τα πιο φθηνά και να μην τρέχεις από το σούπερμαρκετ στο σούπερμαρκετ.
0: Ναι, αυτό θα κάνεις.
2: Ναι.
0: Θα σημειώνεις.
2: Ωραίο όμως να παρακολουθείς έναν να πηγαίνει από το ένα στο άλλο. Τι ωραίο γούστο,
0: Έμα.
2: Να είναι καλό απόγευμα.
0: Κύριε αγάπη μου, να είσαι καλά.

0: Να σας πω, το τουρισμός για όλους που έχει άργησε φέτος και έχει ανοίξει θα γίνει σε δύο φάσεις. Από 19.000 ευρώ έχουμε αλλαγές. Πόσα θα έχεις στην τσέπη το χρόνο. Από 19.000 πήγες στα 21 για άγαμους χωρίς τέκνα. Και από 31.000 έως 33.000 το οικογενειακό εισόδημα για έγαμους χωρίς τέκνα. Από εκεί και πέρα φτάνει έως 58.000. Η πρώτη φάση τελειώνει 36 το 26, η δεύτερη θα ξεκινήσει το 27. Πρώτα θα κληρωθούν αυτοί οι οποίοι θα απορριφθούν από την κλήρωση της πρώτης φάσης. Καταλάβατε. Το πιο σημαντικό για μένα εδώ είναι ότι τα αμαία, πλέον για τα αμαία είναι, εφόσον έχεις αναπηρία πάνω από 67%, όλα είναι πληρωμένα και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Το είναι δηλαδή διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια και αυτό είναι το ευχάριστο. Και φυσικά να σας θυμίσω, μέχρι τέλος Ιουνίου θα πάρετε και 150 ένα παιδί αυτή η ενίσχυση, η οποία είναι φάπαξ, έτσι. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, απέ.
1: Καλησπέρα, ρε Αποστόλη μου.
0: Καλώς το να.
1: Λοιπόν, την αναθεώρηση που δεν θα γίνει ποτέ, γιατί αυτό που συζητάμε είναι μια φανταστική κουβέντα.
0: Ναι.
1: Θα κάναν 2-3 απλά πραγματάκια και από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουν. Πρώτον, κάτω του 5% δεν μπαίνει κανείς στη Βουλή. Τέλος.
0: Μαζί
1: σου. Αυτό το σούργελο όποιος προλάβει μπαίνει.
0: Το έχω πρόταση, να το ξέρεις. Ναι, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο τον Κακλαμά και το ρωτήσεις. Το έχω πρόταση.
1: Κάτω δεν μπαίνει. Ένα. Ναι. Δεύτερο, όποιος μπει στη Βουλή, το λιγότερο που έχει να παρουσιάσει για να έχει δικαίωμα στη Βουλή, να έχει μια δεκαετή τουλάχιστον πορεία εργασιακή σε οποιοδήποτε τομέα πιστεύει ότι αξίζει και να έχει κολλημένα τα ένθημα.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι θέμα, είναι θέμα των κομμάτων, ποιους θα προτείνουν στα ψηφοδέλτια. Αν σου βάλουν 10 οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα ένθημα, τι θα ψηφίσεις εσύ?
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για τους δε άνδρες, υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Όπου θέλουν, αλλά υποχρεωτική στρατιωτική
0: μαζί
1: θητεία.
0: Σου.
1: Δεν υπηρέτησες για λόγους πραγματικά, δηλαδή αν επενδύσεις, αν έχεις λόγους υγείας, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά για άλλους λόγους πήγες να την κάνεις λαμογιά να φύγεις? Όχι, αδερφέ, κόβεσαι, δεν μπορείς να πεις σε κανένα ψηφοδέλτιο. Σε κανένα ακόμα. Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό.
0: 100 βουλευτές.
1: Ο μισθός, και αυτό μαζί σου, ο μισθός αντίστοιχος της εργασιακής σου εμπειρίας και των πτυχίων που κουβαλάς. Έτσι δεν είναι, Αποστόλη?
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Έχω πτυχίο νομικής, πτυχίο πολιτικού μηχανικού, ξέρω και τις ξένες γλώσσες, έχω και εργασιακή εμπειρία. Θα πάρω αυτά που θα έπαιρνα στον ιδιωτικό τομέα. Να δούμε, θα έχουμε την ίδια προσέλευση υποψήφιων βολευτών για να μας σώσουν?
0: Όχι, θα κοιτάξουν τις δουλειές του. Άμα είναι δικηγόρος, κορόιδο είναι.
1: Γιατί ρε φίλε, να το δω και λίγο ρομαντικά και ας το δω και πες ότι είμαι και ηλίθιος, ρε παιδί μου. Έρχεται όλος και σου λέει, ψήφισέ με για να σε σώσω. Μαζί σου, αγόρι μου, να με σώσεις, γιατί εσύ το πρότεινες. Δεν σε είπα εγώ, έλα και σώσε με.
0: Ναι.
1: Εσύ βγαίνεις μπροστά και λες, παιδιά, εγώ προτάζω τα στήθη μου, θα πω μπροστά για τα δίκαιά σας. Και μόλις μπεις μπροστά, τσεπώνεις στα δεξιά, τσεπώνεις στα αριστερά και εμένα με έχεις αφήσει, ούτε ξέρω πού είμαι. Έχω φάει τη σκόνη μου.
0: Ναι. Σωστά.
1: Κατάλαβε. Άμα θα κάνανε αυτά, ρε Αποστόλη μου, όλα τα άλλα θα είχαν πραγματικά σημασία. Τώρα κάνω όλα τα άλλα χωρίς αυτά. Καμία σημασία, Αποστόλη μου. Εσύ τα έτρεψες και από μέσα, τα ξέρεις καλύτερα και φαντάζομαι γι' αυτό και αηδίασες και γύρισες πλάτη και έφυγες. Όπως έκανε και ο Βενιέτης. Κατάλαβε τι ήταν αυτά και σου λέει, εδώ δεν παίζει το παιχνίδι.
0: Να σε καλά.
1: Αποστόλη μου, σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες. Σε ευχαριστώ.
0: Τίποτα, τι λες τώρα. Τα παίρνω κρανίο, αλλάζω θρανίο, απόψε η Άννα τα κάνει. Ο Στάδης μου στέλνει δραματική, λέει, σέρες, δραματική κατάσταση, 1208 θάνατοι και 102 γεννήσεις μέσα σε 5 μήνες των νομοσερών. Ο Βελόπουλος, να ξέρετε, έχει άλλαξε αυτό, άλλαξε τώρα τροπάρι. Θα ψάξει να βρει το χρυσό, λέει, μετά το πόλεμο του 41, που πήγε ο χρυσός της Ελλάδος. Θα ψάξει να το βρει και θα μας το μοιράσει, εντάξει, να το ξέρετε. Τι γελάς, ο ίδιος του είπε, εγώ τι, αφού το λέει ο άνθρωπος, να μην τον διαφημίσω κιόλα. Μετά από τόσες κολουτούμπες που έκανε αυτή τη βδομάδα.

για την πλατφόρμα. Είναι χρήσιμο το εργαλείο. Εγώ το γύρισα στο αστείο, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Είναι μία, αλλά αν κάνεις online αγορές, είναι ότι καλύτερο. Κάτσε στο σπίτι, βλέπεις ένα φεδάκι και παραγγέλνεις. Και μετά σου έρχονται όλα μαζί. Και άμα δεν έχεις να πληρώσεις, δεν πειράζει. Ωστόσο δεν είναι μαγική λύση για την ακρίβεια, έτσι, γιατί βάλαν τον Θεοδωρικάκο να λύσει το θέμα αυτό για την ακρίβεια. Θα βάλει το σούπερ μακετάδες σε κανένα δωμάτιο και να δεις τι θα τους κάνει ο Τάκαρος. Τους φαλιαρώσει όλους και να δεις για πότε θα τα μειώσουν όλα. Τσε, τι νομίζετε. Αλλά δεν θέλει να το κάνει τώρα. Την ώρα γράφει για βουλευτές που είπε ο κύριος επιπλέον να γίνεται αξιολόγηση για το έργο τους και τη συμμετοχή τους. Φυσικά δεν πατάνε ποτέ, είναι ορισμένοι που δεν πατάνε ποτέ. Και να πάμε πάλι σωστό. Ναι, αν θέλεις να πάρεις κάτι από το ράφι, βάζεις, βλέπεις online την τιμή στο, πώς το είπαμε, στο πόσο κάνει, gov.gr. Ναι. Και παθαίνεις εκείνη την ώρα το εγκεφαλικό. Καταλάβατε. Μην τρέξεις στο σπίτι μετά ή στο ταμείο.

έβαλα, αδερφέ, το... αυτά για το 2018 μόνο και μόνο για να μην ξεχνάς, γιατί βλέπω ότι είναι δεύτερος ο Αλέξης. Ακόμη δεν μας έχει πει πρόγραμμα, δεν μας έχει πει ποιοι είναι οι συνεργάτες του, ποιοι θα πάνε από εδώ, ποιοι θα πάνε από εκεί, και είναι δεύτερος. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, σας το έχω πει πολλές φορές. Η δική μου άποψη είναι, εσείς μπορεί να το καταλαβαίνετε κλπ. Αλλά να τον θεωρούμε τώρα αξιόπιστη πολιτική επιλογή, ή δεν αντιληφθήκαμε το τι συνέβη τότε. Είναι ανησυχητικό αν δεν το αντιληφθήκαμε. Αν το έχουμε αντιληφθεί και το αγνοούμε, αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Λοιπόν, η πολιτική μνήμη και η κρίση είναι σημαντικό να το ξέρετε, έτσι. Για να υποφέρουν. Ο Δε Παναγιωτόπουλος που έφυγε και πάει στον Αλέξη από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Ναι, απευκταίο σενάριο μας είχε πει τότε, αν θυμάμαι καλά. Ο Δε Ανδρουλάκης λέει, ο καπετάνιος αυτός λέει, με την εμπιστοσύνη του κόσμου θα φέρουμε πολιτική αλλαγή στον τόπο. Μια που θα φέρει την πολιτική αλλαγή, φέρε μία γύρω, δύο μέρες στην Κανητές Πατάτες, μία χωριάτικη. Σε πιέξα. Βάγια γατζατζίκι. Δύο στις τρεις λέει θέλουν πολιτική αλλαγή στο τόπο μας. Οι άλλοι τι θέλουν, το τρίτο μακρύτερο, για να ξέρω κιόλα. Πέτε μας και τι θέλουν οι άλλοι. Τύχω, κάθε μου στόχο. Μα υπάρχει κάτι που δεν πουλιέται. Για πες τι δεν πουλιέται, ρε κορίτσια. Είναι η καρδιά σου. Α. Που μ' απαρνιέται. Έχουμε το Σάββατο στην Όσα για γιορτή κερασιού, έτσι. Άντε, πάμε να φάτε κανένα κεράσι. Επίσης την Πέμπτη, 8.30 ώρα, εκεί στην Πλάση της Κρίνης, έχει αφιέρωμα στο Μητροπάνο. Α, σήμερα έμαθα και το Γιαμάτς. Τι είναι το Γιαμάτς? Να σας πω εγώ το 2310-513-000, 2311-821-050 και βαϊπεράκι 6908-357-800. Τι είναι το Γιαμάτς? Η Μελίνα αφιερώνει αυτό το άσμα στον έρωτά της. Ονόματα διευθύνσης δεν έχει γράψει, στον έρωτά της λέει. Ναι ρε μεγάλε, θα ψάξει τη διαδρομή του Χρυσού και θα το φέρει πίσω, Βελόπουλος. Δεν τον πιστεύεις?

Και ελληνικό είναι, εγώ νομίζω ξένο ήταν. Ο Καραμαλής, ο Μπιφτεκάκιας, θα είναι ο κύριος ομιλητής στο Αριστοτέλειο Κολέγιο Θεσσαλονίκης. Τώρα πότε είναι, δεν το σημείωσα. Καραγκιόζης Αβδελάς, τι πέρα. Απλά θα περιμένουμε κάτι θα πει, και δεν μπορεί, κάτι θα πει, κάτι θα πει. Γιατί εδώ πάνω στην Βόρεια Ελλάδα έχει προβληματάκι ο Μητσοτάκης. Ναι, κρατάνε μπόσικα εδώ πέρα ο Καραμαλής.

0: από τότε, από κι άλλο χρηστικό έχω ρε. Τι εκπομπάρα έχω ρε παιδί μου. Τι να ματιάξω. Έχω κι άλλο χρηστικό. Από τα τέλη του μήνα θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τι θα ανοίξει η πλατφόρμα από τις αρχές Ιουλίου και η διαδικασία θα μείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος του χρόνου ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν χρόνο για να ενταχθούν στη ρύθμιση. Ποια είναι αυτή? Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν ληξιπρόθεσμες ρυθμίσεις για τις 72 δόσεις. Οι ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί στην εφορία και στον ΕΦΚΑ έως 31/12/23. Θα μπορείτε να μπείτε μέσα και να κάνετε ρύθμιση καινούρια έως 31/12 εφόσον έχουν δημιουργηθεί τα χρέη. Βασική προϋπόθεση είναι να μην έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση μέχρι 21 Απρίλη του 26. Η μεγαλύτερη δόση θα είναι, μάλλον δεν θα είναι η δόση, δεν θα είναι μικρότερη από 30 ευρώ. 30 και πάνω ευρώ, έως 72 δόσεις. Όσοι χρωστάτε λοιπόν σε εφορία και ΕΦΚΑ, θα ξεκινήσει η πλατφόρμα από τις αρχές Ιουλίου να κάνετε την ρύθμιση, σε επαναλαμβάνω, για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/23 και βασική υπόθεση να μην έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση έως 21/4/26.
1: Η αγάπη μου για σένα είναι μια φωνή.
0: Άντε και ο Πίνατ σήμερα μου είπε, λέει, στη ΔΕΘ θα έχουμε, λέει, χαρές. Γιατί λέει, θα υπάρξει στήριξη, λέει, των ευάλωτων οικογενειών για αυτό, μείωση φόρων για συνταξιούχους και τέτοια τίποτε και για ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης ο Πίνατ μου είπε, την ώρα που έκανε πιπί του, ξέρετε. Λοιπόν, μου είπε ότι έχουν σταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ποιοτικά ευρήματα δημοσκοπήσεων ώστε για να δουν πολιτικοί και επιστήμονες αναλυτές να τις δουν τις δημοσκοπήσεις και να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας. Με άλλα λόγια, θέλω να δω να θα υπάρξουν πρώτες και δεύτερες εκλογές. Κατάλαβε. Μου είπε ο Πίνατ ότι προβληματίζονται στο Μαξίμου για την παγιωμένη αποσυσπήρωση της παραδοσιακής κοινωνικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως έχει συνέπεια στην πρώτη κάλπη. Καταλάβατε αυτό, θέλω να δω. Αν θέλετε, το δείτε στην Πυθία, πάτε.
1: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
0: Τρέχει να σωθεί, Μισελ. Ο εισαγγελέας είπε, ήξερε τι έκανε, λέει, με τα email. Ήθελε να ψηφίσει, ήθελε να μαζέψει ψηφαλάκια. Σας το είπα χθες.
1: Γιατί σου αξίζουν πολλά.
0: Την καταδίκη, είπε, την καταδίκη.
1: Κάνω τρελά.
0: Πάμε τώρα για δελτιάκι το πρώτο στις 6 με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Εγώ θα επανέλθω στις 6 και κάτι ψηλά. Εσείς μην κουνηθείτε όπως ο φυλάκης όταν βλέπει την Ατασούρα Κόκαλο. Ναι, Ενωμένες Φτέρνες κλπ. Έτσι και εσείς. Μην κουνηθεί κανείς. Εντάξει. Όποιος κουνηθεί να τον κουτσουλήσει περιστέρι.
1: Μου λες δε με κατηγορείς.
0: Νομίζεις πως δεν σ' άρεσε. Σκέψω να σκεφτώ εδώ και αντρέχει. Α, τώρα σ' άρεσε.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συναγέρμος σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλας. Επιτόπου έσπευσαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 15 πυροσβέστες και επιχειρούν για την κατάσβεση. Από αέρο συνδράμει και ένα ελικόπτερο, στο σημείο βρίσκονται και οχήματα του Δήμου Σκύδρας. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε σε οικία σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Διεκόπη η κυκλοφορία στη Ξύλινη Γέφυρα, στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου, στο ύψος του Λουδίας Θεσσαλονίκη. Φορτηγό αποπειράθηκε να περάσει από την Ξύλινη Γέφυρα, η οποία και έγειρε. Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω Μαλγάρων. Στο σημείο κλήθηκε και μηχανικός για τον έλεγχο της στατικότητας της γέφυρας. Συνάντηση εργασίας θα έχουν στο ΙΜΑΘ μεθαύριο στις 12 ο Ελλήνας Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό Απόστολος Τζιτζικώστας με τον Υφυπουργό Ιστορικών Αρμόδιο για Θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Στη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου που αφορούν στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και τα αποτελέσματα της βαλκανικής περιοδίας εξωστρέφειας που ανέλαβε το ΙΜΑΘ στους τομείς αυτούς. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, 2 πρώην αντιδήμαρχοι και 2 δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και 2 μηχανικοί. Στη διεθνή επικαιρότητα, η συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καθορίζει τους όρους της εκεχηρίας μεταξύ των σφοδρών αντιπάλων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, κάποια οικονομική ανακούφιση για την Τεχεράνη και την Ιρανική δέσμευση ότι δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικό όπλο, σύμφωνα με ένα προσχέδιο του κειμένου που εξασφάλισε το CNN. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Δυναμό Κιέβου Κλουζ για τον δεύτερο προκριματικό του UEFA Europa League. Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόροι. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη και στο Κυλκί στους 30, στη Βέρεια στους 31, στη Σέρρης στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Δρολίβαδο είναι εδώ, Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζή Μαχαιράς. Καλό δεν του είναι.
1: Κάτι πρέπει να βρούμε σε
0: ας. Πρέπει να βρούμε σε ας. Τώρα δεν έρχεται γιατί έχει παρέα την Ελενίτσα. Η Ελενίτσα Μελίνα μου είπε ήρθε να δει τον Λεοντή. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω ανάμεσά σας, αλλά έτσι μου είπε, έτσι σας λέω.

σκορ για το Βοκάντερ 23 Ιουλίου να πάμε εκεί πέρα. Δυναμό θα είναι, κλούς θα είναι, να τελειώνουμε. Άντε και να κλείσουν προπονητή, γιατί θα μας τον πάρουν μέσα από τα χέρια. Είναι ελεύθερος ο Γκουαρδιόλα. Μην γελάς ρε, μην γελάς, δεν σε πετάξω ένα παπούτσα να μιλάω για τον Παγκελά. Ποιο θες, το δεξί, το αριστερό? Αν οι βουλευτές δεν έχουν τα 2/3 παρουσιών τους στη Βουλή, να τους αφαιρεί τη ιδιότητα. Φέδω, ναι ρε Φέδω, να μαζί σου είμαι. Γεια σου ρε Αστρανίδη, με τα κεράκια σου, σε ευχαριστούμε πολύ. Α, σε ευχαριστήσαμε χθες, εντάξει. Αυτός ο Παναγιωτόπουλος έχει γέλιο, θα σας πω γιατί έχει γέλιο αυτός ο Παναγιωτόπουλος, που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στον υποψήφιο του Αλέξη. Λέει ο Παναγιωτόπουλος αυτός, είπε, είναι φυσικός ηγέτης της παράταξης, ρε αγόρι μου Παναγιωτόπουλος. Ποιας παράταξης, της αριστερής, της κεντροαριστερής, ποιας παράταξης, για να το καταλάβω κι εγώ. Γιατί κυβέρνησε και με τους Ανέλ, μήπως σου διέφυγε αυτό. Για ποια πολιτική ταυτότητα του Αλέξη μιλάμε? Γιατί εγώ είμαι μπερδεμένος. Δεν γίνεται κάθε φορά που τα αλλάζει η παράταξη να αλλάζει τον ορισμό. Έμα. Να σε καλά, Ισμήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Το Πασόκ που τσακώνονται τώρα που δεν γίνανε κυβέρνηση, σκέψουν να γίνουν και κυβέρνηση αυτή, εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι ένα νοκάτο. Εχθές, κατά τη διάρκεια της κουβέντας για την αναθεώρηση του συντάγματος, η αλήθεια είναι για την έκφυλη βία των γυναικών, ζήτησαν να μπει ένα πλαίσιο μέσα στην αναθεώρηση του συντάγματος, εκεί στο άρθρο 5. Για την προστασία των γυναικών,

γιατί το αντιλαμβάνομαι πάλι θα μείνουνε για αυτό που έγινε στην Δράμα τώρα, αν και το αποφεύγω εδώ και δύο μέρες, γιατί σας έχω πει δεν, αλλά θα μείνουμε πάλι, ο καταδικαστέως, α έτσι, α, αλλιώς πάει, έφυγε. Για την προστασία των γυναικών, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, τουλάχιστον στην πρώτη σελίδα των επιγόντων δεν είναι, στη δεύτερη σελίδα και κάπου στη μέση, αν φτάσουμε προς τα εκεί για να βάλουμε κάτι. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα έχουν αποδεχθεί τις δολοφονίες των γυναικών σαν πρόσχερη αναστάτωση. Έγινε μωρέ, εντάξει, τελείωσε. Δεν προστατεύονται από πουθενά και επίσης να σας πω, από την αρχή του έτους είχαμε 6 δολοφονίες. Δεν μιλάω για εργατικά ατυχήματα, μην θυμηθούμε τι έγινε στα Τρίκαλα και να μην. Δεν βρήκαμε ακόμη και τι έγινε. Μπράβο, λέω ότι. Και τι έγινε στο. Στη Σύνδο. Που χάσαμε μία εργάτρια. Λοιπόν, και από τις 6 δολοφονίες από την αρχή του έτους, οι 3 είναι το τελευταίο διάστημα.

0: Υπέροχο. Υπέροχο. Και βλέπω σας άγγιξε η Γεωργία Στεφανίδου, γι' αυτό αγαπάμε Βδελά, η Κέλλη τα ίδια, η Μανίνα σε ευχαριστούμε. Όχι, ξέρετε ότι το έχετε καταλάβει από εδώ, ότι εγώ τις γυναίκες τις λατρεύω, δεν το συζητάω. Όπως και ο φίλος μου και εσύ καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Οβένης. Και μια που είπα για γυναίκες, σας είχα υποσχεθεί θα ψάξω να βρω γιατί φύγανε 21 από τις 72 που φύγανε από το στράτευμα. Ναι, μαζέψαμε μετά από τόση διαφήμιση και λοιπά, πλευρά οι διαφημίσεις. Ναι, εσύ τις πλήρωσες. Ναι, το πλευρά το έμαθα από τον Σαλανίδη. Λοιπόν, και από τον Φυλάκη. Γεια σας Φυλάκη, καράκι, καπαπάκι, κάτι. Να ορίστε. Μπλοκάρισα μόλις σκέφτηκα τα κεμπαπά και το Φυλάκι. Εν πάση περιπτώσει, γιατί θα φύγουν 21, γιατί έφυγαν μάλλον 21, μαζέψαμε με το ζόρι 72, τις έπιασε ο Δένδιας να τις ρωτήσει γιατί και λοιπά, κορίτσια τι κάνετε και λοιπά. Ναι, τι ανακαλύψαμε, φύγανε γιατί ανακάλυψαν τα κορίτσια αυτά ότι τα μόρια που θα παίρνανε, τα μόρια που θα παίρνανε με τη στράτευσή τους, όχι τα μόρια για τους διαγωνισμούς, όχι εκείνο το μόριο που κουβαλούσε ο Μητροπολίτης και έτρεχε από την χαρά του τελευταία, όχι τέτοιο μόριο, μάλλον τέτοιο μόριο θα παίρνανε και καταλάβανε ότι επειδή θα παίρνανε τέτοιο μόριο αυτοί ήθελαν από τα άλλα τα μόρια. Σας μπέρδεψα. Τέλος πάντων, έγινε λέει γιατί αποφάσισαν να γίνουν μόνιμοι οπλίτες και θα παίρνανε μόρια μόνο αν αποφάσισαν να γίνουν μόνιμοι οπλίτες, δηλαδή να μείνουν στο στρατό. Τότε θα είχαν μόρια αυτοί που κατατάσσονται, καταλάβατε. Ναι, για τους υπόλοιπους διαγωνισμούς δεν θα είχαν μόρια. Τα κορίτσια είχαν καταλάβει ότι θα παίρνουν για όλους τους διαγωνισμούς, ΑΣΕΠ και λοιπά, μόρια και λοιπά. Τελικά καταλάβαν ότι θα παίρνουν μόρια σαν αυτό το μόριο που κουβαλούσε ο άλλος ο Μητροπολίτης και έτρεχε από τη χαρά του που διπλασιάστηκε ο μισθός του και φύγανε. Άντε για τον είπανε τον, καταλάβατε.
1: Να γίνουμε ένα στη δική μου καρδιά.
0: Και οι ζήλιες. Έρωτα, τι λέει ο Αποστόλης, είναι αλήθεια, τη βλέπεις άλλη, αν τη βλέπεις στα μάτια, εγώ μαζί σου είμαι. Ο Γιώργος Ασλανίδης, καλησπέρα, μόλις χτύπησαν δύο αυτοκίνητα στην περιφερειακή πριν από την έξοδο Μουδανιών. Γαβρίλ, πες μας ρε Γιώργο Ασλανίδη και τι γίνεται ακριβώς εκεί, σε παρακαλούμε. Αν έχει μαζευτεί κόσμος, αν έχουμε θεματάκι, επαναλαμβάνω, μόλις χτύπησαν δύο αυτοκίνητα στην περιφερειακή πριν την έξοδο για Μουδανιών. Προ έξοδο Μουδανιών, άρα μπαίνοντας.

Καλά μου πείτε τι σημαίνει για... πώς μου το πει ο Μισίδης, ρε Μισίδη πώς μου το πες, Γιάματς ή Γιάματς, ή Γιάματς, Γιάματς, Γιάματς μου το πει, Γιάματς, τι σημαίνει Γιάματς. Την καλησπέρα στην Πυριώτη Καραλαμπίδου,

που σας είπα πριν από λίγο ότι στο Πασόκ πριν γίνουν κυβέρνηση τσακώνονται, σκέψουν να γίνουν κιόλα. Ακούστε τώρα, όπως θέλετε πάρετε το, εγώ το βλέπω για άδειασμα προς τον αρχηγό. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, βάζει τα παιδιά του. Δεν έστειλε καν πρόσκληση στον Ανδρουλάκη. Ανδρουλάκης δεν υπήρχε. Όλοι ήταν εκεί του Πασόκ. Ανδρουλάκης δεν υπήρχε πουθενά. Μέχρι και ο Μπακογιάννης με τη ΣΥΕ ήταν. Ο Ανδρουλάκης δεν υπήρχε πουθενά γιατί δεν τον έδωσε προσκλητήριο. Τώρα είναι άδειασμα αυτό ή δεν είναι. Γίνονται. Πώς το λένε. Κινήσεις για τον αρχηγό ή δεν γίνονται. Ρωτάω εγώ.

0: Ο Παπασταύρου μας είπε ότι εγώ δεν τον πιστεύω αυτόν, ότι πει ο Βελόπουλος. Όπως είπε ο Βελόπουλος, υπάρχει ένα τρεις εκεί στην Κρήτη από κάτω, λέει, και θα τα δώσω άλλο στους, στο λαό. Τώρα ο Παπασταύρου μου λέει σε βάθος χρόνου, όμως, σε βάθος χρόνου. Ναι, θα σκάψουν σε βάθος και εμείς σε βάθος χρόνου θα πάρουμε περίπου 10 δις από τον, στον Ασοπό Κέρκυρας. Εκεί τώρα θα σκάψουν οι εταιρείες. Ναι, αν πάρουμε, υπουργέ μου, υφυπουργός, αν πάρουμε, υπουργέ μου, ό,τι πήραμε και από την Νότια Κρήτη, άστο να πάει στο διάλογο, ναι. Επίσης ο Παπασταύρο οφείλει να μιλήσει, οφείλει να μας πει για το φιάσκο σχετικά με τις έξυπνες κάμερες, γιατί έχουν έρθει κάτι παραβάσεις που δεν ήταν για τον... δεν αντιστοιχούσαν. Από τις 5.000 δηλαδή παραβάσεις, οι 400 ήταν αυτές που έπρεπε. Φωνάζουν οι άνθρωποι, πήραν παραβάσεις και τώρα για να μπορέσουν να τις σβήσουν θα πρέπει να πάρουν άδεια από τη δουλειά, να τρέξουν από εδώ, να τρέξουν από εκεί. Είναι ένα θεματάκι. Άσε που τρέχουν και πλακώνονται με τους τροχαίους. Ωραία, καλώς το να.
1: Ήρθα.
0: Ας έχουμε ζήλιες εδώ.
1: Ναι, χαμός.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζητήσει ενημέρωση για το τροχαίο. Περιμένουμε να δούμε πώς και τι ακριβώς συνέβη.
0: Γαβρίλη Χατζινόπουλος, συγγνώμη.
1: Όχι, αλίμονο. Να πούμε έτσι για τους ακροατές, αλλά και για σας, Λεοντή και Απόστολε, ότι η φωτιά στην Καλλιπέλλας έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είναι πολύ καλά, πολύ καλή η εικόνα που έχουμε. Έχει σταματήσει να επιχειρεί και το ελικόπτερο. Φυσικά στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις πυροσβεστικές, αλλά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Αυτό είναι το θετικό, το κρατάμε.
0: Αυτή η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Η άλλη φωτιά άλλη που φωτιά... άναψε η παρουσία της Ελένης, γιατί λέει
1: άναψε
0: εδώ
1: άναψε
0: κι
1: άλλο. Χαμός εδώ λίγο. Ναι. Εντάξει. Αλλού σβήνουν οι φωτιές, αλλού ανάβουν.
0: Ναι. Τι να κάνουν. Τι να κάνουν. Τι υποσχέσεις επίστεψα. Δεν θα με πονέσεις. Ακούστε ένα ωραίο, μια που είστε και οι δύο στο στούντιο. Αυτή η τεράστια πολιτικός η Ακρίτα, ναι, η επιστροφή, λέει, του Γιωτόπουλου, του 80χρονου, στη φυλακή είναι ήττα της δημοκρατίας. Αυτός πώς έφαγε, 16 σόβια, 16 σόβια έφαγε. Ναι, 16 σόβια, αλλά είναι ήττα της δημοκρατίας. 17. Ναι, είναι ήττα της δημοκρατίας και όσοι, λέει, χαρήκανε, ναι, είναι οι μημαθείς και σκατόψυχοι, μας είπε η Ακρίτα. Να μας συμβουλεύει να κρυφτούμε στα λαγούμια μας, διότι ρυπαίνουμε τη χώρα, ναι, έγραψε αυτή η πολιτική ρύπανση.
1: Όπα λίγο, τι? Η κυρία Κρήτα το έγραψε αυτό.
0: Έγραψε η κυρία Κρήτα ότι όσοι χαιρόμαστε είμαστε οι μη μαθείς, σκατόψυχοι και να κρυφτούμε στα λαγούμια μας, διότι ρυπαίνουμε τη χώρα μας. Έγραψε. Είναι
1: όσοι χαιρόμαστε με ποιο πράγμα, το ότι επέστρεψε, ναι, στη φυλακή ο κύριος Γιωτόπουλος.
0: Έτσι έγραψε.
1: Απόφαση της δικαιοσύνης.
0: Η πολιτική ρύπανση. Δεν ξέρω αν απευθύνεται στους...
1: Τελικά σχολιάζουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης οι πολιτικοί βουλευτές ή δεν έχουν άποψη τελικά. Δεν καταλαβαίνω. Κυρία Κρήτα, πάλι à la carte.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν εκπλήσωμαι κιόλας.
0: Α, είπα κι εγώ. Όχι. Σε βλέπω λίγο στα μάτια.
1: Αλλά θέλω να πω, δηλαδή, τελικά η δικαιοσύνη τέλος πάντων δέχεται σχολιασμό από τους πολιτικούς ή γιατί για άλλες αποφάσεις πάλι θα πω δεν έχει σχολιαστεί έτσι αυτό. Κυρία Κρήτα έπαθε και αυτή μουγκοθοδορισμό για κάποιες αποφάσεις.
0: Μπράβο, δικαιοσύνης. Καλά το είπες.
1: Για κάποιες άλλες είναι λαλίστατη.
0: Η Νόρα από το Νασπρόμα Βρέφος μου γράφει, βρε Βασιλιάδο, βρε προξενητράς τα παιδιά να τα βρουν μόνο. Τι σημαίνει γιάμα, τις ξέρετε, ζήστε από χωριά. Εγώ σήμερα το μαθά. Δώσε. Στην υγεία μου θα πει. Δώσε. Και να στέλνετε μηνυματάκια στις γυναίκες, να μην ξεχνάτε τι γυναίκες έχουνε. Το βαρέλι είναι κάτω από 80 δολάρια, να ξέρετε. Καλησπέρα στα Ταλάφωνο, βρε, άπε.
2: Καλησπέρα, Αποστολάκη, με δύο αλφα κεφαλαία.
0: Καλώς τον Αστέριο από την Ασπρόμα, βρε, Δαμιά.
2: Άντε ρε, πολλά κόλπα με κάνει σήμερα.
0: Τι έγινε?
2: Ο Βαζανάκης μου,
0: ναι,
2: είναι κρεβασμένος η ροδοκυλιά του κλονάρι, ναι, και σε ακούει.
0: Πού είναι κρεμασμένος?
2: Στη Ροδακινιά, στο Κλονάρι.
0: Ναι.
2: Βαγεύει Ροδάκινα. Ρούλι το λένε, Ρούλι.
0: Γεια σου ρε Ρούλι με τα Ροδάκινα, στείλει και κανένα Ροδάκινα εδώ. Από εκείνα τα γυαλιστερά και εκείνα με το χνούδι. Παθαίνω κάτι.
2: Ωραία,
0: καλή σοδιά να έχεις Ρούλι μου, καλή σοδιά. Το άλλο το βλαχαδερό, το Τόμις τι κάνει, το Αργιανάκι.
2: Πώς?
0: Ο Τόμις, το άλλο το βλαχαδερό τι κάνει.
2: Α, ωραία, καλά είναι, καλά είναι.
0: Πάντα καλά να είναι, την αγάπη
2: καλά
0: μου.
2: Καλά είναι, καλά είναι, γερός, γερατός.
0: Έτσι, πάντα.
2: Έχει τη γυναικούλα του, τη κορούλα του.
0: Έχει τη γυναικούλα του, τρώει την παντοφλούλα του. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι, ξέρω εγώ. Η Αγγέλα τον έχει, με λουρί 10 μέτρων τον έχει η Αγγέλα. Καπετανάκι τη λένε αυτοί. Έλα, να πάμε να κολυμπήσουμε στην Ocean.

Θέλω ένα μόνο λεπτό, ίσως και λιγότερο, για να πάμε στο πακέτο διαφημίσεων. Καθόλου δεν έχω. Δεν προλαβαίνω δηλαδή να πω γιατί δεν έχει ο Κάρολος διαβατήριο. Δεν προλαβαίνω να το πω. Γιατί τα διαβατήρια βγαίνουν, λέει, στο όνομά του. Οπότε να βγάλει διαβατήριο στον εαυτό του. Είναι ο μοναδικός, λέει, στον κόσμο που κυκλοφορεί χωρίς διαβατήριο. Όπου θέλει πάει. Αυτή ήταν η δυσάρα, ρε. Εγώ καλά που το είδα και θα μπορέσω να κοιμηθώ το βράδυ. Αλλιώς. Μα τι αγώνες έχει το βράδυ. Μετά θα πω γιατί. Που έβαλα ρολόι, ξύπνησα 4 η ώρα. Άντε.

0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
7: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
17: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ 1000ml 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σίαρε Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
18: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ελενίτσα, μια και είδες, περνάς καλά εδώ?
1: Τέλεια.
0: Τέλεια. Πώς θα βλέπεις τα παιδιά μας?
1: Τσακπίνης
0: ο Λεοντής, ναι. Παιχνιδιάρι. Όχι τίποτα με Ελίνα, για μην νομίζω εγώ λέω ψέματα και τέτοια. Σήμερα για το έχουμε Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Αγγλία, Κροατία και 11 είναι το Αγγλία, 8 είναι το Πορτογαλία και το στις 2 αύριο Γκάνα Παναμάς. Χθες ο Μέση έκανε θαύματα. Καλά, στην Αλγερία δεν πρέπει να είχατε δει ούτε Μπαρτσελόνα ή ούτε είχατε δει ποτέ τον Μέση. Είναι δυνατόν να αφήνεις χώρο στο Μέση? Θα με κοιτάς ή θα μιλάς με την Ελένη, να ξέρω τι μου γίνεται.

0: Ο Μέση έφτασε τον Κλουζ στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά και ο Εμπαπέ, και αυτός είναι τώρα τρεις οι οποίοι... Α, όχι, ο Εμπαπέ πέρασε μπροστά. Τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί και πολύ αυτό, θα φανεί και λοιπά, αλλά λένε ότι τα εισιτήρια δεν πάνε καλά και σήμερα αυτό το Αγγλία-Κροατία είναι, λέει, δείγμα, γιατί οι Άγγλοι δεν αφήνουν τίποτα, πιστεύουν ότι θα το πάρουν και όλα, λέμε τώρα και καμιά να περνάει η ώρα, αλλά θα φανεί αν όντως υπάρχει πρόβλημα με τα εισιτήρια. Εγώ όλα τα γήπεδα γεμάτα και το Αργεντινή χθες που ήταν τεράστιο το γήπεδο, γεμάτο ήταν. Τώρα πάνω μου διαφεύγει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Αφήνεις χώρο στο Μέση, πας καλά. Άντε, δεν στο είπε ο προπονητής. Εσύ σαν παίκτης.
1: Δεν έχεις δει για σένα πως χαμογελώ.
0: Μου στείλαν ωραία πρώτα για την Ακρίτα. Ο Νικόλας. Το κράτος δικαίου ήταν αυτό που δίκασε και καταδίκασε τους δολοφόνους, όχι οι συγγενείς των θυμάτων. Όταν ο Γιωτόπουλος και η οργάνωση στην οποία ανήκει αποφάσισαν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, δεν αναγνώριζαν κανένα θεσμικό κανόνα και έβαζαν τον εαυτό τους πάνω από τη δημοκρατική κοινωνία. Πολύ σωστά γράφεις. Η Ελεονόρα που βαριέται τα προφανώς να περνάει από το Κισέ και να έχουμε έλεγχο διαβατήριων και να περιμένει στην ώρα, λέει πόσο τελείο δεν περνάει από έλεγχο διαβατήριων για τον Κάρολο που δεν έχει διαβατήριο. Και ποιος θα τολμήσει να ακυρώσει το διαβατήριο του Κάρολου.

Και ο Γεωργούλης μας είπε μια μεγάλη αλήθεια. Μπράβο ρε το παιδί αυτό το παλικάρι. Μπράβο του, ρε, ήταν και ευρωβουλευτής. Μπράβο ρε το Γεωργούλη. Τι σοφίστηκε. Έχω έρευνα μετά που είναι φουλακή, δεν βλέπω. Έχω την Σερέα, την Λίνα, την κυρία Λίνα, της αρέσουνε. Λοιπόν, ο Γεωργούλης είπε, αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, θα είναι και καλή στο σεξ και αντίστροφα. Ρε μεγάλε, αυτή την έρευνα κανένα πανεπιστήμιο δεν την έχει κάνει. Σε λίγο θα μας έλυσε ότι ο έρωτος περνάει από το στομάχι, αλλά πάση περιπτώσει, αυτά είναι και τα... δεν είναι και τίποτα. Μπράβο, Γεωργούλη. Άντε, Γεωργούλη, δώσε.

0: και μια και είχαμε συμπεράσματα από τον Γεωργούλη, σας έχω και αυτό της εποχής. Σας έχω, πώς το λένε, συμβουλές από ειδικούς. Συμβουλές από ειδικούς. Ακούστε, εγώ με δεν
1: ξέρω. Τρία φροντισιολόγους σας μαζί σας. Ναι. Κάνετε το πρωί το μπανάκι σας, σαπουνιστήκατε με τα σαπούνια του σούπερ μάρκετ, ωραία. Το βράδυ πάλι μυρωδιές και από τα γεννητικά, την περιοχή δηλαδή την ευαίσθητη. Οι μασχάρες μας υδρώνουν, ξανά πάλι μπάνιο, ξανά σαπούνια από το σούπερ μάρκετ. Όχι, πάει το δέρμα μας. Ποιο είναι το μυστικό? Το μωρομάντιλο. Παίρνετε με 2 ευρουλάκια μωρομάντιλα χωρίς αλκοόλ. Καθαρίζετε αυτές τις περιοχές. Ακουμπάτε με τα μωρομάντιλα μόνο εξ επαφής. Την άλλη μέρα το πρωί θα δείτε, δεν θα μυρίζει τίποτα. Και γλιτώνεται από το σαπούνι. Η λύση σε αυτό είναι το μωρομάντιλο. Και οπωσδήποτε τα ντους χωρίς σαπούνι. Πολλά φιλάκια, σας αγαπώ πολύ. Γεια
0: σας. Έχω κι άλλη συμβουλή. Όχι σήμερα, αύριο. Μην όλα μαζί σας πέσουν και πιάσει κανένας πονοκέφαλος.

0: Και επειδή αυτή η εκπομπή είναι ποίημα, έχω και ποίηση για σας, έχω και ποίηση, μην νομίζετε έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Έλα, κουνήσω.
1: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μπάμιες». Ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ, βραδιά εκλογών, βραδιά ανατροπών. Ανάλαδες παρακαλώ οι μπάμιες μου, με σοταρισμένο σκόρδο.
0: Αυτό είναι, αυτό
1: είναι.
0: Υπέροχο, φανταστικό.
2: Μαγιονέζα στις μπάμιες.
0: Αυτός από όλα έβαλε τώρα. Ναι. Αύριο σας έχω από τον τύπο το Τζιτζιφιόγκος, να ξέρετε. Μην σας πέσουν όλα μαζί.
3: Για μένα σαν τα δυο σου μάτια δεν έχω ξαναδεί. Τα ηχεία βάζω στο τέρμα.
0: Φίλοι, γράφει, αν το καλό μαγείρεμα εγγυόταν καλό σεξ, οι σεφ θα είχαν ουρές έξω από τα εστιατόρια.
3: Τραγουδώ για σένα.
0: Γι' αυτό σας αγαπάω, έχετε χιούμορ. Έρευνα των Αυστραλών και δημοσιεύτηκε επίσημα στην Yamanet Open. Ναι, έρευνα των Αυστραλών. Ναι, ναι.

είναι η αποβολή αερίων από το έντερο. Πρώτη. Ναι, η Αυστραλία είναι σοβαρή. Ασχολούνται με σοβαρές έρευνες. Πότε θα κάνεις πρώτη και πότε δεν κάνεις. Καταλάβατε, ναι. Λοιπόν, δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν πόσες φορές είναι το σωστό τη μέρα να κάνεις προύτ, ναι, και να θεωρηθεί φυσιολογικό. Δεν τα κατάφεραν σε αυτό οι Αυστραλοί. Παιδευτήκανε πολύ, κάνανε έρευνες και λοιπά, το ένα το άλλο, αλλά δεν τα καταφέραν. Βέβαια, έβαλαν μια εφαρμογή σε κινητά σε 6.400 Αυστραλούς για να μπορέσουν να βρουν ποιο είναι το φυσιολογικό να κάνεις προύτ και το ένα και το άλλο. Δεν, αλλά έχουν, λέει, μια εικόνα μέσω όρο τη μέρα πρέπει να κάνεις προύτ και είναι, λέει, υγιεινό αυτό. Να κάνεις προύτ 5 φορές τη μέρα. Προύτ, καταλάβες? Ναι, όχι μαζί εμένα, ναι, να κάνεις 5 φορές τη μέρα προύτ, ναι, είναι αυτό. Και συνήθως, λέει, κάνεις αυτό το υγιεινό προύτ, το κάνεις 6 με 10 το βράδυ. Σου μύρισε τίποτα? Δεν μου.

0: Οι άνδρες, λέει, ανακάλυψαν οι Αυστραλοί, έχουν συχνότητα κυρίως απόγευμα βράδυ. Ναι, σας είπα 6 με 10 αυτή είναι το φυσιολογικό. Αλλά οι άνδρες, λέει, έχουν πιο συμμετοχή περισσότερες φορές, 8 με 10 καμιά φορά. Καμιά φορά, όχι πάντα, όχι πάντα, και πάντα βράδυ, να το ξέρετε.
1: Ενώ μακριά σου, άλλη μια νύχτα χωρίς τα φιλιά σου. Πίνω, καπνίζω.
0: 8 με 10 το βράδυ, 2 έως 7 φορές τη μέρα οι άνδροι, να το ξέρετε. Τους Αυστραλούς προφανώς δεν τους έχουν ενημερώσει ότι άμα φας καμιά φασουλάδα, θα σου πω εγώ τώρα, λοιπόν, πώς είπαμε, πρώτο 5 φορές μέσω όρο τη μέρα στους άνδροι.

Και τους ονομάζουν τα πρώτοι Αυστραλοί, μεγάλη έρευνα, τους ονομάζουν λοιπόν αέριδες δαίμονες. Και επιμένουν ότι είναι θέμα υγείας, ναι. Αν έχεις παραπάνω, κάνεις πρώτα αέριδες δαίμονες, όπως λένε οι αυτοί, κάνεις παραπάνω, να πας να επισκεφθείς το γιατρό για σύνδρομο του εντέρου. Πάντα να σε ξαναδώ, η ζωή σου καρδιά μου είναι εδώ. Κάνα που κάναν την έρευνα, δεν έψαξαν να βρούνε ότι αυτές οι κούφιες είναι οι πιο επικίνδυνες. Δηλαδή, κούφια έχεις φύγει από το γραφείο, πήδα από το παράθυρο. Πα, πα, πα, πα. Μια νύχτα το γέλιο σου λείπει, τώρα που να σε και δεν ναι. Θυμάσαι. Οι Αυστραλοί λοιπόν αφιέρωσαν χρόνο, φαντάζομαι θα πήραν και καμιά επιχειρήγηση μερικά εκατομμύρια για να κάνουν αυτή την έρευνα, την επιστημονική, για τους, πώς το είπαμε, αέριδες δαίμονες. Ναι. Έτσι το λένε οι Αυστραλοί, το προυτ-προυτ. Αέριδες δαίμονες. Και λέει περισσότερο δαιμονισμένοι είμαστε οι μεγάλη σε ηλικία. Ναι, να το ξέρετε. Μόνο εσύ είσαι ο λόγος που θέλω να ζω. Δίνω τα πάντα να σε. Ο Φουρλαγκέζος, καλησπέρα στην εκπομπή Πραγματικό Ποίημα. Όλα τα άλλα ποίηματα είναι απλά μπάμιες. Με κοτόπουλο όμως, με κοτόπουλο όμως. Με άλλα λόγια, αν καταλάβατε καλά, με τις αέριδες δαίμονες, άμα είσαι στο γραφείο και επειδή είναι και θέμα υγείας, λες στο γραφείο, παιδιά, ναι, έρχονται οι δαίμονες, κάντε λίγο πέρα όλοι, καταλάβατε, για μην δαιμονιστούν όλοι μαζί.

για τους δύο γενικούς γραμματείς οι οποίοι το αντελήφθηκαν το θέμα και φύγαν μία εβδομάδα πιο μπροστά. Η κυβέρνηση μας είπε έκλεισαν τον κύκλο τους, δηλαδή έκλεισαν τον κύκλο εργασιών. Ό,τι ήταν να πάνε το πήρανε. Καταλάβατε αυτό εννοούσε. Πάση περιπτώσει, εκείνο που έχω να σας πω εγώ και θυμηθείτε την εκπομπή, σύντομα θα έχουμε πρωτοσέλιδα για μεγάλο όνομα, για μεγάλο όνομα. Πάντα στη ζωή σου, το ψάχνω στην κεντρική Ευρώπη. Έχει αλλάξει και διαβατήριο.

το State Department συνήθως το έχετε έτσι για αυτό στο μυαλό σας από τα έργα και το ένα και το άλλο, αλλά προσέξτε, ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου, ο Βοζίνια, μετά την ισοπαλία που έφερε με την Ισπανία, έφεραν αυτή η ισοπαλία. Δεν θυμάμαι. Έφεραν ένα χι τα παιδιά, νομίζω ήταν με την Ισπανία. Λοιπόν, έκανε ένα παράπονο και ήταν πολύ στεναχωρεμένος. Κρίμα, λέει, που δεν είναι η μητέρα μου εδώ. Θέλησε να πάρει βίζα, δεν τα κατάφερε να πάρει βίζα και δεν κατάφερε να πάρει βίζα γιατί αργήσαμε να συγκεντρώσουμε τα χρήματα που έπρεπε για τη βίζα. Και το άκουσαν αυτό στο που δεν ακούνε τίποτε αυτοί οι Αμερικανοί, δεν παρακολουθούν τέτοια πράγματα κλπ. Το ακούσαν από το State Department και βγάζουν βίζα στην μητέρα του Βοζίνια.

0: Τι έγινε? Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας, για το χιούμορ σας. Πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσω τον ερωτήλο απέναντι. Σφάζονται. Τι να κάνουμε?
1: Ήταν κάποτε μια χώρα καλή ώρα σαν και...
0: Ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπάρα του. Μετά θα έρθει ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Μετά θα έρθει ο Σεραίος ο Πιπεράς. Και μετά John Rebitz. Εμείς μαζί για μια ζωή. Θα τα πούμε αύριο πάλι. Κατερίνα μου, ελπίδα μου, να σκεφτώ λίγο. Α, στις 5. Στις 5 εσείς, 5 και κάτι ψηλά, τσούπε εγώ στο στούντιο. 5 εσείς, 5 και κάτι ψηλά εγώ στο στούντιο. Εντάξει, ακούστε και το δελτίο, σιγά. Ενδιαφέρον είναι. Φωνάρα έχει ο Γαβρίλ. Γαβρίλ έκανε μουτσουνιά μόλις είπα φωνάρα, να το ξέρεις. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Όταν δεν προσέχεις, χάνεις από καρφίτσα μέχρι γυναίκα ή άνδρα. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Σήμερα το 18 υπέγραψε ο άλλος στις πρέσπες, να μην πάμε να το... Δελτίο!

Άπα μέσα, άρχιγε! Θα πρέπει να σου πω, λέω, ότι μου έγραψε μια κυρία χθες, λέει, με την παρέλαση, λέει, γονάτισα. Δεν μπορούσα, λέει, να γράψω μήνυμα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά πριν από την έξοδο για Μουδανιών. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλας, επί τόπου έσπευσαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 15 πυροσβέστες. Από αέρο συνέδραμε και ένα ελικόπτερο. Στο σημείο βρέθηκαν και οχήματα του Δήμου Σκίδρας. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε σε οικία σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είχε καταφέρει να βγει εγκαίρος, όμως υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αλλάζουμε θέμα. Διεκόπη κυκλοφορία από το μεσημέρι στη ξύλινη γέφυρα στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδίας Θεσσαλονίκη. Με προβλήματα η κίνηση των οχημάτων στο σημείο, γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω Μαλγάρων. Στο σημείο και μηχανικός για τον έλεγχο της στατικότητας της γέφυρας. Ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη διαδικασίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ νέου συντήρηση της γέφυρας. Στη συγκεκριμένη γέφυρα επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία γιόταχη αυτοκινήτων και αγροτικών μηχανημάτων που δεν υπερβαίνουν τους 5 τόνους, σημειώνει η περιφέρεια. Στις Βρυξέλλες αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στις 11 αύριο το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Στη σύλληψη 16χρονου για εκβίαση κατά συναυτουργία προχώρησαν αστυνομικοί στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, ενώ συνελήφθηκε η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο ανήλικος μαζί με δύο ακόμη συνεργούς που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται φέρεται να εξανάγκαζε 14χρονο με απειλές σωματικής βίας να τους παραδίδει τμηματικά χρυσά κοσμήματα της μητέρας του. Τα κοσμήματα διοχετεύονταν σε ανταλλακτήριο χρυσού με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος των δραστών. Η συνολική αξία των κοσμημάτων εκτιμάται σε περίπου 10.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης τελετής που έχει οριστεί για μεθαύριο. Δημοσίευμα του Αξιός.com αναφέρει ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν τα στενά του ορμούς και να οδηγήσει στη δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Δυναμό Κιέβου Κλουζ για τον δεύτερο προκριματικό του UEFA Europa League. Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη και στο Κιλκί στους 30, στη Βέρεια στους 31, στη Σέρες στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
4: Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99.
3: Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
14: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
13: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
14: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
13: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
18: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
20: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ροκάστρου.
21: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές.

0: και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Status FM, σταθμός στους 107,7.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
6: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
7: Όχι ακόμα.
6: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
7: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
6: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
7: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
6: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
7: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royal 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
6: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
7: Supermarket Kansas.
6: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. εισιτήρια.more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός στους 107,7.
12: 15 λεπτά μετά τις 7 είναι απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στον Status 107,7. Με αρκετά προβλήματα έξω στους δρόμους της Θεσσαλονίκης θα τα δούμε μαζί. Πρώτα όμως μουσική.
10: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

γύρνα πίσω αν είσαι αυτή τη στιγμή ανατολικά και θέλεις να έρθεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί τα πράγματα είναι σκούρα σαν τη Μουτζούρα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται δυτικά, προς μάλλον δυτικά στον περιφερειακό. Όσοι κινείστε αυτή την ώρα στη Μουδανιών, βρείτε έξοδο για να μην μπείτε στον περιφερειακό. Γιατί από το ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι και το ύψος Πανοράματος είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Και όσοι μας ακούτε στον Φίνικα και θέλετε να μπείτε περιφερειακό, μην το κάνετε. Καθώς από το ύψος εκεί του Ταχυφαγίου, γιατί να μην το πούμε, από το McDonald's μέχρι και πάλι Πανόραμα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στα ανατολικά τώρα της περιφερειακής, από Τριανδρία μέχρι και Πανόραμα, λόγω και του τροχαίου που είχαμε, τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα. Έχετε λίγο το νου σας, γιατί είναι δύσκολο σε εκείνο το σημείο. Γυρνά πίσω, yes, το τηλεφώνα. Στο 2-3-15-13.000, στο 2-3-11-82-10-50 μας ενημερώνετε, και στο 6-900-8-3-57-800 τα μηνύματά σας.

Με την εξάρτηση του η ορθάνη αγάπη του ξεκινήσαμε. Και πάμε σε ακόμη ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε νωρίς το μεσημεράκι. Στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης και συγκεκριμένα στον παράδρομο των Μαλγάρων Κυκλιδίου, γέφυρα κοντά στον ποταμό Λουδία έχει υποστεί καθίζηση με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο παράδρομο. Πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τα οχήματα να εκτρέπονται από τα Μάλγαρα. Τώρα πώς έγινε, γιατί έγινε, αυτό θα πρέπει να περιμένουμε για να το μάθουμε. Ωστόσο, η ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης του κ. Κώστα Γιουτίκα για τη γέφυρα που έγειρε το μεσημέρι και έκτοτε έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη διαδικασίες των υπηρεσιών της περιφέρειας για την εκ νέου συντήρησή της.

Επιστρέφει στην καθημερινότητα των μικρών και μεγάλων λουόμενων το ανοιχτό δημοτικό κολυμβητήριο Σικαιών, υποσχόμενο αυτή τη φορά να προσφέρει στιγμές δροσιάς αλλά και ασφαλούς άθλησης, με ένα τετραήμερο αφιερωμένο στο κοινό και στους λάτρες του υγρού στοιχείου. Σε ανακοίνωση, το Δήμος Νεάπολης Σικαιών σημειώνει πως μετά την ολοκλήρωση των εκτεταμένων εργασιών συντήρησης του συστήματος αλλά και των εγκαταστάσεων, καθαρισμού της πισίνας και αντικατάστασης των βασικών εξαρτημάτων, εν πάση περιπτώσει, το Ολυμπιακών Διαστάσεων Δημοτικό Κολυμβητήριο είναι πλέον έτοιμο για τις πρώτες βουτιές. Έχετε το νου σας όσοι κατευθύνεστε από και προς το IKEA, καθώς αύριο 18 του μήνα από τις 10.30 το πρωί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς θα έχουμε έκτακτες εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης στο κόμβο διασταύρωσης IKEA Δία Βαλκανικού. Ξέρεις, σε αυτό το δρόμο Καρμανιόλα που όποιες φορές και να περάσεις σίγουρα θα δεις κάποιο ατύχημα. Αυτό σου λέω και εγώ. 10.30 με 11.30 κατά τη διάρκεια των εργασιών. Θα έχουμε θεματάκια. Ήδη έχει γίνει συνεννόηση με την Διεύθυνση Τροχέας ώστε να εφαρμοστούν οι κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παραμένει το πρόβλημα στην περιφερειακή, επαναλαμβάνω, δυτικά από το ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι και Πανόραμα, και όσοι έρχεστε από Φίνικα από το νοσοκομείο μέχρι και Πανόραμα, και ανατολικά σχεδόν από Τριανδρία μέχρι και Πανόραμα.

περνάει κάποιος, πέρασε ή είναι να περάσει. Από το ύψος του Φοίνικα, εκεί στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ, πέρασε, περνάει, αν είναι να περάσει κάποιος από το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ στον Φοίνικα. 2-3-10-5-13 χιλιάδες. Λίγο να μου δώσετε αν έχει συμβεί κάτι εκεί, εκεί. Στο ύψος του Φοίνικα, στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ. 2-3-10-5-13 χιλιάδες. 2-3-11-82-10-50 στο Φοίνικα, στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπι.

Επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7, 39 μετά τις 7. Για μένα βράδια σε, για σένα ξημερώ. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός δεν μας τα είπε καλά, δεν ξεκινήσαμε και πάρα πολύ καλά. Έκανε και αρκετά θεματάκια, δημιούργησε μάλλον αρκετά θέματα και σε άλλες περιοχές. Εδώ τουλάχιστον στο κέντρο δεν είχαμε προβλήματα. Τα λέγαμε και από χθες, η αλήθεια είναι ότι σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 27. Το σκηνικό του καιρού για αύριο σε καμία περίπτωση δεν θα θυμίζει σε τίποτα το σημερινό. Καθώς στις 2:30 ο υδράργυρος θα δείξει 32 βαθμούς. Όλη την ημέρα θα έχουμε ήλιο, με εξαίρεση λίγο στις 5, εκεί όπου ήλιος και σύννεφα θα κοντράρο χτυπηθούν. Χωρίς Αρδάμ, καλά πήγε αυτό. 19 η ελάχιστη, 32 η μέγιστη, στις 2:30 το μεσημέρι. Η αίσθηση εκείνη την ώρα, να ξέρετε, θα είναι 34. Την Παρασκευή λίγο θα μας τα χαλάσει. Δηλαδή, όσοι θέλετε να φύγετε για Χαλκιδική, να προτιμήσετε μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Γιατί μετά τις 3 δείχνει ότι μέχρι και τις 6 θα έχουμε ισχυρή καταιγίδα στο κέντρο της πόλης. Εύχομαι να φύγει κουβά για άλλη μια φορά η Έμι. Αν και το Σαββατοκύριακο δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός, καθόλου συννεφιά, μόνο ήλιος, και την Κυριακή θα φτάσει στους 34 το μεσημέρι πάλι.

Παραμένει το πρόβλημα στην περιφερειακή ανατολικά, από Τριανδρία μέχρι και το ύψος της Πηλέας. Και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή βλέπω ένα μικρό πρόβλημα στο ύψος της ανάληψης.

Εσείς θα είσαστε μαζί τώρα με τον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη. Στις 9 Διογέννης Δασκάλου, 10 έρχεται ο Γιάννης Ρέπιτς με μια εκπομπάρα και σήμερα. Κόσμημα. Στις 12 Μάνος Τσιλιμίδης, εμείς ξανά μαζί αύριο στις 7. Καλό υπόλοιπο Τετάρτη.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

να λέμε κύριε Παύλο. Τι να λέμε κύριε Παύλο, απόρρισαν, 2-3 μου γράψαν. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Σιγά μη ρωτήστε και πόσο κάνει. Άστο, μην το ρωτάς. Την καλησπέρα μου, καλώς ανταμώσαμε.

Καλησπέρα στον αδερφό μου τον Γιάννη, τον αδερφό μου τον Γιαννάκη, τον Θανάση, τον Αντώνη, κύριε Γιάννη, άλλος Γιάννης στην παρέα. Και ο Γιάννης Ρέπιτς είναι μαζί μας, αλλά στην άλλη την αίθουσα. Ωραία ξεκίνησες λέει. Και πού να δεις πώς θα προχωρήσουμε, Αντώνης. Μας έστειλε λέει με το κομμάτι. Έτσι. Άντε γιατί θα αρχίσει να βρέχει λαγοπόδαρους. Θα μας δαγκώνουν μέρα μεσημέρι. Καλησπέρα και στη Σόνια, γεια σου Κωνσταντίνε. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένη. Κομματάρα. Κομματάρα, δεν το συζητώ, μαγευτικό. Δυνατό, καθαρό αίμο. Ζωντανό. But it cut

0: Μπράβο στην κοπελάρα, την οποία δεν είναι κοπελάρα, μεγαλοκοπέλα είναι βέβαια. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Έτσι. Έτσι, Μανολάκι μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ανταμώσαμε. Ωραία εισαγωγή. Μ' άρεσε και εμένα, την απόλαυσα. Φοβερό το τραγούδι. Φοβερό το κομμάτι. Φοβερό και το κορίτσι τώρα, έτσι. Γύρω στα 60 πρέπει να είναι. Εντάξει. Περίπου. Λεωνίδα. Ο λαιμός είναι χάλια γιατί τα κλιματιστικά, παιδιά. Έτσι. Λίγο προσοχή με τα κλιματιστικά. Το λέω σε μένα, το λέω και σε εσάς. Βέβαια, το προσέχετε γιατί. Γιατί δεν πάμε καλά με τα κλιματιστικά.
1: Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Έχουμε αυτή την υπέροχη εφαρμογή. Δεν έχουμε πολλά πράγματα, λίγα πράγματα. Για να μπλέξουμε με επικαιρότητα και με τέτοια κίνηση, μόνο να βλέπουμε αν σε περίπτωση θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον. Για να ρίξουμε μια ματιά λίγο να δω τι γίνεται με τους δρόμους. Μήπως, ας πούμε, κάποιος χριστιανός θέλει να γυρίσει σπίτι και μπλέξει, ας πούμε. Ένα δευτερόλεπτο, δώστε μου.

Ένα πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο. Κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ξεκινάει από την Τριανδρία, μετά την Τριανδρία ουσιαστικά, και φτάνει μέχρι εκεί που γκρεμίζανε την γέφυρα της Πηλαίας. Δεν είναι κλειστός ο δρόμος, έγινε κάτι εκεί πέρα. Τα έλεγε ο Λοντής προηγουμένως, Βαγγελάκη. Εσύ που είσαι στον δρόμο, για ενημέρωσέ με λίγο να δούμε τι γίνεται. Προς τα δυτικά είμαστε καλά. Η πόλη γενικότερα είναι λόκα. Δεν ξέρεις τι είναι το λόκα. Χαλαρά, ρε παιδί μου. Αλλά πρόβλημα στο περιφερειακό, κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ξεκινάει και από την Πηλαία, την έξοδο της Πηλαίας, και φτάνει μέχρι λίγο πριν την Τριανδρία. Καλησπέρα στη Σόνια, καλησπέρα στην Ελένη, γεια σου Γιώργο.

0: Πριν πούμε κάτι για, για την καινούργια αυτή εφαρμογή, την οποία θα με βοηθήσετε και εμένα να την καταλάβω, να δω πώς λειτουργεί. Αν και εγώ ψωνίζω με ένα διαλύους διαφορετικό τρόπο, ο οποίος πρέπει να αλλάξει, γιατί χάνω πάρα πολλά χρήματα. Βαγγελάκι μου, θα επανέλθω. Θα ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό αποσπασματάκι. Μου το έστειλε η κόρη μου, αλλά κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο. Και μου είπε: μπα να το παίξει στο ραδιόφωνο. Εντάξει, να το παίξουμε, ακούσουμε τι ακριβώς λέει.
1: Ένα απολύτως πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί νέοι σήμερα, κύριε. Mm-hmm. Είμαι 21 ετών. Εργάζομαι με πλήρη απασχόληση και κατοικώ μόνη μου στα Γιάννανα. Ο μηνιαίος μου μισθός ανέρχεται σε 920 μεικτά. Δηλαδή, αυτό αντιστοιχεί σε 775 ευρώ καθαρά. Ευτυχώς που η remote εργασία μου δίνει και ένα επίδομα τηλεργασίας, το οποίο ανέρχεται στα 20 ευρώ και καταλήγει ο μισθός μου να είναι 795 ευρώ. Τα βασικά μηνιαία μου έξοδα, όπως είδατε και στο μήνυμα, είναι το ενίκιο μου να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ, το σούπερ μάρκετ για ένα άτομο τονίζω, για τα απολύτως βασικά, είναι στα 200 ευρώ, το ηλεκτρικό ρεύμα στα 75 και η σύνδεση δικτύου που μου είναι απαραίτητη για την εργασία μου στα 30.
2: Εφανώς.
1: Το νερό, αμεληταίος λογαριασμός αλλά υπάρχει, είναι 20 ευρώ. Και τα κοινόχρηστά μου, τώρα το καλοκαίρι τουλάχιστον, είναι 10 ευρώ. Το χειμώνα για θέρμανση ανέρχεται στα 100 και στα 200. Τον σύνολο των παραπάνω εξόδων που αναφέρω αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 735 ευρώ. Αφήνοντάς μου μόνο 60 ευρώ διαθέσιμο υπόλοιπο για τον υπόλοιπο μήνα. Εγώ το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι έχω σταματήσει τις σπουδές μου. Κατάφερα να περάσω νοσηλευτική και χρειάστηκε να σταματήσω να σπουδάζω πριν από 3 μήνες, γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να με συντηρήσουν πλέον.

0: Η εφαρμογή καινούρια. Η εφαρμογή καινούρια, η οποία λέει πόσο κάνει. Θα μπορούσε να εξοικονομήσει, δεν ξέρω. Αυτό θέλω να μάθουμε λιγάκι σήμερα. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα έξοδα τα οποία κάνει. Σούπερ μάρκετ, τηλέφωνα, νερά, ρεύματα, περισσεύουν 60 ευρώ για να ζήσει. 60 ευρώ. Πάμε να δούμε αν η εφαρμογή, ας πούμε, πόσο κάνει, θα μπορούσε να λειτουργήσει για να εξοικονομήσει. Θα κάνει τα 60-200, ας πούμε, για παράδειγμα. Μπορέσει να βρει πιο φτηνό το σούπερ μάρκετ, ας πούμε, πόσο θα μπορούσε να εξοικονομήσει. Μανολάκι μου. Για την καινούργια εφαρμογή. Γεια σου κύριε Μάκη. 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μηνύματα στο Viber 6908-357-800. Στο Γόλι καλησπέρα. Ρεαλιστικό και λίγα θεωρώ, εν σχέση με άλλα παιδιά. Ναι, αυτή τα καταφέρνει, αυτό που λένε τσιμαλίμα. Τσιμαλίμα. 21 το κοριτσάκι. Δουλεύει, τέκα πλήρης απασχόληση. Δουλεύει, πληρώνει νίκη, πληρώνει σούπερ μάρκετ, να φάει κιόλας έτσι. Περισσεύουν και 60. Και έρχεται η διαδικασία της νέας τάξης πραγμάτων, της κατάστασης, ας πούμε, που σου λέει ότι δεν πάει άλλο με την ακρίβεια, πρέπει να βρουν μια λύση. Και λες εσύ, ναι ρε φίλε, ορίστε, οι άνθρωποι θέλουν να βρουν μια λύση. Και σου λέει, σου βρήκα λύση. Έλα, γόρι μου, πες την τη λύση. Η λύση είναι ότι έχουμε άλλο ένα όπλο να ψάχνουμε να βρούμε τις φτηνές τιμές στο σούπερ μάρκετ. Καλό το όπλο, δεν αφιβάλλω, δεν το λέω με ειρωνία. Πολύ καλό, είναι πολύ εύκολο. Ιδιαίτερα να έχεις άπλετο χρόνο, δηλαδή αν η ζωή σου είναι όλη να παραψωνίσεις, ας πούμε. Δεν θέλεις, ας πούμε, να μην σε πιάνουν κότσο που λένε. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα. Μπαίνεις στην εφαρμογή, όμορφα και ωραία, και λες που θέλω να αγοράσω το σαμπουάν, αυτό που κάνει τα μαλλιά, να πούμε για παράδειγμα, με μεγαλύτερο όγκο. Ή ξέρω εγώ, θέλω να πάρω μια λάκα, ας πούμε, για τα μαλλιά που θέλουν οι γυναίκες συνήθως, η οποία, ας πούμε, να μην έχει μέσα αμμονία. Έχουν αμμονία αυτά, δεν ξέρω. Για να το ψάξω να το βρω. Και εγώ το έκανα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Βρήκα ένα μηχάνημα το οποίο ο άλλος μου το έδινε 55 ευρώ. Το βρήκα 35, Γιαννάκη. Το λέω ρεαλιστικά. Το βρήκα 35. Πάντα στη Λάρισα. Το έχει ένα μαγαζί στη Λάρισα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλησπέρα σας κύριε μου.
1: Η κοπελίτσα κάτι κρύβει από αυτά που παίρνει, να ξέρεις. Κάτι... είναι 100 ευρώ το μήνα, ναι.
0: Δουλεύει μαύρα μάλλον.
1: Όχι, τι? Όχι, όχι, νόμιμα κανονικά. Είναι ναι. Τα 100 ευρώ που παίρνει από το πείδο μενικίου, κύριε Παρμαγιάννη.
0: Α.
1: Τα λάβατε, οπότε είναι απλά. Ας... εγώ, ναι. Λέω...
0: ψέματα μας είπε το μικρό.
1: Ξέρω στο γιο μου, εσύ μου τη δουλειά.
0: Ψέματα μας είπε το μικρό.
1: Ψέματα, ρε, ψέματα. Είναι τα τζάμπα, αυτά τα τζάμπα που λέγαμε.
0: Ναι, τα τζάμπα.
1: Δεν υπάρχουν, υπάρχουν.
0: Θα χρησιμοποιήσεις.
1: Δεν τα λένε όλα.
0: Θα χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή πόσο κάνει.
1: Αυτές τις εφαρμογές τις περνάω εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή, κύριε Παρμαγιάννη.
0: Είναι πρακτική.
1: Το
0: ένστικτό
1: μου, κύριε Παρμαγιάννη.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω μια άλλη πρακτική. Είναι λίγο πιο, όχι χρονοβόρα, είναι πιο άμεση. Δηλαδή, παίρνω ένα τηλέφωνο σε Ζηνοβία και της λέω: Ζηνοβία, πού έχει τα πιο φτηνά μακαρόνια? Μου λέει: κατευθείαν. Κατευθείαν. Τώρα, μα ρωτήσω τη Ζηνοβία, πόσο κάνει για το πιο. Θέλω να αγοράσω ένα κιλό κεράσια. Καλά κεράσια όμως. Θα μου πει πού θα αγοράσω τα πιο φτηνά κεράσια στην καλύτερη τιμή τη αγορά. Θα μου το πει η Ζηνοβία κατευθείαν. Μπαμ, μπαμ.
1: Ναι. Το απλά αυτή τη διευκρίνηση ήθελα να κάνω για την κοπελίτσα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι απλά.
0: Ωραία. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Όχι, θέλω να μου πείτε. Ειλικρινά όμως και χωρίς. Εντάξει, εγώ έχω την τάση της ειρωνίας πολλές φορές, αλλά θέλω και σοβαρά να μιλήσω. Είναι καλή αυτή η εφαρμογή. Δεν είναι άσχημη. Αυτό είναι ένα όπλο όμως για την ακρίβεια πραγματικά. Θέλω να το εξηγήσουμε λίγο αυτό το πράγμα. Το καταλάβω και εγώ, ρε παιδί, γιατί εγώ δυσκολεύομαι λίγο να το καταλάβω. Δηλαδή βγαίνεις, ζεις σε έναν περιβάλλον συγκεκριμένο, ζεις σε μια γειτονιά, ζεις σε μια πόλη, ρε παιδί μου. Εμείς είμαστε λίγο μεγαλούπολοι. Έχουμε λίγο περισσότερο, λίγο περισσότερες επιλογές, ας πούμε, για παράδειγμα, στις αγορές μας. Έχει ένα σούπερ μάρκετ στην Καλαμαριά, έχει ένα σούπερ μάρκετ στο Φίληρο, το ίδιο σούπερ μάρκετ. Έχει στη Σταυρούπολη, έχει στο Κορδελιό, έχει στο Πανόραμα, το ίδιο σούπερ μάρκετ. Να φύγουμε από το Πανόραμα να πάμε Κορδελιό, ας πούμε, να ψωνίσουμε, γιατί έχει, ας πούμε, πιο φτηνό. Θα μπορούσε να λειτουργεί αυτό το πράγμα. Παρακαλώ, πώς το ακούτε εσείς, θέλω να μου πείτε, έτσι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, κύριε μου.

0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ζούμε σε μια κανονική κοινωνία ή σε μια καταναλωτική κοινωνία? Και το ερώτημα είναι ρητορικό, διότι εάν θα δούμε ότι τα κουρία, παραδείγματος χάρη, έχουν πολλαπλασιαστεί γιατί τα παιδιά μας θέλουν να κάνουν ειδικά κουρέματα με σχέδια, με έτσι, με αλλιώς, και πληρώνουν και 15 και 20 και 25 ευρώ άλλοι, έχω ακούσει.
1: Ναι, και περισσότερα, και 60 ευρώ έχω ακούσει.
0: Ναι, αλλά δεν έχω ακούσει για τόσα.
1: Ναι, ναι, έχει.
0: Σε μέχρι, ναι, έχει. Λοιπόν, μήπως τα νυχάδικα και τα κέντρα αυτά που φτιάχνουν τις λεφαρίδες και τα νύχια έχουν πολλαπλασιαστεί? Μήπως τώρα που ήμουνα στην Βαρκελόνη, παραδείγματος χάρη, έβλεπα τους ανθρώπους να ψωνίζουν ένα μήλο, δύο μπανάνες, ένα κομμάτι καρπούζι. Μήπως εμείς το έχουμε κάνει λίγο αλλιώς το πράγμα? Μήπως το έχουμε δει αλλιώς και ψάχνουμε τώρα τις, με τις εφαρμογές του πόσο κάνει και αν κάνει?
1: Ναι, θα μου επιτρέψετε. Ναι, σας ακούω με
0: προσοχή.
1: Σας ακούω με προσοχή.
0: Ερώτημα.
1: Θα μου επιτρέψετε λίγο να σας πω, λόγω του ότι, όχι πρόσφατα, εκείνη την εποχή, αλλά και νομίζω πως είναι διαχρονικό αυτό, έζησα 10 χρόνια στα Ευρώπας. Ξέρετε, mm-hmm. στην Ευρώπη έχει κλείσει λίγο ο κύκλος. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει, ας πούμε, την οχτάρα, την Μπεμβέ στο υπόγειο, κυκλοφορεί με ποδήλατο γιατί έτσι γουστάρει. Αλλά την Μπεμβέ την έχει κάτω στο υπόγειο. Μην το μπερδεύετε λίγο αυτό. Είναι άλλο να κυκλοφορείς με ποδήλατο γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα να πάρεις αμάξι, και άλλο να έχεις μια 850 στον γκαράζ του κουτιού και τη βγάζεις όποτε γουστάρεις και έχεις συγχαθεί και το οδήγημα και κυκλοφορείς με το ποδήλατο για λόγους καθαρά δικού σου, ας πούμε, για υγεία, για να έχεις καλύτερα πνευμόνια. Αλλά την 850 την έχεις στον γκαράζ. Την έχω δει εγώ προσωπικά. Αλλά αυτό με το ποδήλατο κυκλοφορείς. Είναι άλλο το θέμα αυτό.
0: Και εγώ έχω ένα Aircross και έχω και ένα Γιάρης για να κυκλοφορώ κάθε μέρα, και ένας φίλος μου έχει.
1: Εσύ έχεις κλείσει τους κύκλους. Είναι άλλο αυτό. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε στην Ευρώπη, λες, παίρνει ένα μήλο. Παίρνει ένα μήλο γιατί θέλω να φάει ένα μήλο και τη στιγμή. Αυτό δεν κάνει οικονομία με την έννοια που
0: τρώει. Στο σούπερ μάρκετ δεν πας για να πάρεις ένα μήλο να φας εκείνη τη στιγμή. Στο σούπερ μάρκετ πας για να. Και μιλάμε για σούπερ μάρκετ mm-hmm. που υπολείπονται παρασάγκας από τα δικά μας, έτσι.
1: Ούτε παρασάγκας. Ούτε συζήτηση, ναι. Ούτε συζήτηση.
0: Έτσι, δεν ξέρω αν.
1: Άρα λέτε ότι
0: δεν
1: εμείς είμαστε.
0: Ναι. Να ξέρω.
1: Είμαστε υπερκαταναλωτικοί.
0: Νομίζω ότι το έχουμε κάνει λίγο το πράγμα, το έχουμε ξεχυλώσει.
1: Το έχουμε ξεχυλώσει.
0: Έχω την εντύπωση. Ναι.
1: Σας ευχαριστώ για την άποψή σας. Να είστε καλά, σας ακούσαμε. Παρακαλώ, στην επόμενη γραμμή. Ελάτε. Ό,τι θέλετε εσείς θα μου πείτε. Εγώ ρώτησα για την εφαρμογή αυτή, η οποία, αν είναι πρακτική, αν δηλαδή κάποιος λέει, παιδιά, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Ο κύριος Μητσοτάκης τον άκουσα να μιλάει, το ακούσαμε, αν θέλετε, και στο ηχητικό. Λέει, έχουμε ένα όπλο και γιατί κατά τη διαφθορά. Τη διαφθορά πώς, όταν λέμε διαφθορά, δηλαδή λες το σούπερ μάρκετ εδώ πέρα το έχει, τον Τελεμέ, ας πούμε, για παράδειγμα, τον έχει 55 λεπτά, έχει 1,5 ευρώ και το αλλού το έχει 1,70. Ό,τι θέλει δεν πουλάει. Θα μπορεί να τον μαλώσει κάποιος, γιατί το έχει εδώ πέρα 1,70. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Έχει κάνει καταγραφή τιμών για να δει αν αύριο αυτός που το είχε 1,5 το πάει στο 1,70.
1: Δεν μπορεί να το κάνει.
2: Το έχει κάνει.
1: Προφανώς.
2: Αν υπήρχε καταγραφή τιμών, δεν θα φοβόμασταν να μειώσουμε το ΦΠΑ με το αφήγημα ότι τελικά η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει
1: στο καταναλωτή. Ναι, δεν θα πάει στο καταναλωτή.
2: Άρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι στο έλεος του Θεού. Οπότε πληρώνω, να φανταστώ, δεν ξέρω, δεν το ψάξα, αλλά θα μου άρεσε να το ψάξω πόσο κόστησε αυτό, το πόσο κοστίζει.
1: Το πόσο κάνει, λέει. Πόσο, ναι, πόσο κοστίζει,
2: πόσο
1: κάνει. Ξεκινάω να πάω για ψώνια εγώ και λέω, κάνω εγώ μια λίστα.
2: Ναι. Εγώ θα ήθελα να θα το ψάξω μετά, ειλικρινά στο λέω, γιατί τώρα άκουσα και την κοπελίτσα την 21χρονη πριν.
1: Ναι.
2: Επειδή αυτά που λέει δεν έχουν δώσει υπερβολή. Τα 50 ευρώ την εβδομάδα το σούπερ μάρκετ. Δεν πάει να ψωνίσει αβοκάντο και.
1: Όχι, όχι τώρα. Ένα φάζερ, παιδί μου, μια μαρμελάδα, ένα πυράκι.
2: Ναι, τα απολύτως απαραίτητα παίρνει.
1: Mm-hmm.
2: Άρα μην τα ισοπεδώνουμε ότι είμαστε υπερκαταναλωτικοί.
1: Κάποιοι είναι όμως. Αυτό δεν αμφιβάλλω. Αυτό που είπε ο άνθρωπος δεν έχει άδικο σε αυτό. Είμαστε κάποιοι. Κάποιοι είμαστε υπερκατανοητικοί.
2: Είμαστε άπλες που έχουμε ζήσει το Πασόκ, ας πούμε, που αν δεν περισσέψει δεν φτάνει. Είμαστε.
1: Σωστά το λες. Ναι.
2: Το κοριτσάκι του 21 ετών που του λένε οι γονείς του δεν έχω να σου συμπληρώσω για να τελειώσει την νοσηλευτική, ας πούμε, στα Γιάννενα.
1: Έτσι.
2: Δεν το έχει ζήσει το Πασόκ. Μην μπερδευόμαστε.
1: Ναι, εμείς έχουμε πετάξει.
2: Μιλάμε και... για μια άλλη γενιά. Ας προσπαθήσουμε λίγο να σκεφτόμαστε και σε μια άλλη, σαν μια άλλη γενιά.
1: Σωστά, σωστά μιλάς.
2: Εγώ όμως αυτό το πόσο έχει, πόσο κάνει, πώς το λένε, πολύ θα ήθελα να μάθω πόσο κάνει. Και αν με αυτά τα λεφτά του πόσο κάνει, θα μπορούσαμε να κάνουμε φοιτητικές εστίες για να ζει αυτό το κοριτσάκι και να σπουδάσει εκεί.
1: Αλλά όλη αυτή η διαδικασία. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι.
2: Κατάλαβε.
1: Σωστό και
2: δηλαδή,
1: αυτό. Σωστό
2: ωραία και αυτό. Η παπάρα του πόσο κάνει. Γιατί πριν του πόσο κάνει με τα καλάθια του νοικοκυριού και του Πάσχα και του Νονού και έλα πάρε πάρε. Αλλά στο τέλος ο πληθωρισμός μας είναι στο 4,5-5.
1: Εκεί περίπου.
2: Ε.
1: Τόσο είναι, τόσο είναι.
2: Μπράβο, μπράβο. Με αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί και οι βουλευτές δεν εκλέγονται για το πόσο κάνει. Εκλέγονται για το 5 να πάει στο 2.
1: Μαζί σου.
2: Γι' αυτό εκλέγονται. Εκεί λίγο μη τη χάνουμε την μπάλα λίγο εκεί.
1: Συμφωνώ απόλυτα, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια γραμμούλα ακόμα, λάτε παρακαλώ.
3: Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Ελένη.
3: Κώστα, εγώ συνήθως ψωνίζω από δύο σούπερ μάρκετ, δύο εταιρείες, οι οποίες υπάρχουν, έχουν τις σελίδες τους, δηλαδή το πόσο κάνει, μπήκα μέσα να δω πώς λειτουργεί, έχει ένα προϊόν σε όλα τα βλέπεις στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Ωραία, σου δίνει τις τιμές και βλέπεις εσύ σε ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνό. Mm-hmm. Εγώ τι έκανα, έμπαινα στο τάδε σούπερ μάρκετ, έψαχνα ένα προϊόν και το σύγκρινα με το άλλο, αν θα το έβρισκα με προσφορά.
1: Mm-hmm.
3: Δηλαδή έτσι κινήθηκα, αλλά έχω και τη δυνατότητα, πηγαίνουμε τακτικά στο σούπερ μάρκετ, τα προϊόντα περίπου βλέπουμε τα ίδια, έχουμε μια εικόνα.
1: Ωραία.
3: Τώρα, το 5 να το κάνει 2 ο Πρωθυπουργός ή οι βουλευτές που εκλέγουμε, είναι πολύ ωραίο να τα ακούμε. Αλλά πρέπει όλοι μαζί να το κάνουμε το 5-2. Δηλαδή θα το κάνει 5-2 από τη φορολόγηση, από όλα αυτά που δηλώνουμε. Έχω μάθει τώρα τελευταία ότι είμαστε πολύ φτωχός λαός. Αυτά που δηλώνουμε είναι πολύ λίγα. Αλλά η ζωή που κάνουμε δεν είναι αναλογή.
1: Κάνουμε σπάταλη ζωή, κάνουμε χλιδά τη ζωή.
3: Πρόσεξε, θα σου πω αυτό με τα νύχια. Ειλικρινά σου μιλάω, Κώστα, στη Θέρμη υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια κέντρα να πάνε να κάνεις τα νύχια.
1: Mm-hmm.
3: Ψάχνω 3 εβδομάδες.
1: Ναι.
3: Δεν σου κάνω πλάκα.
1: Ναι. Τι ψάχνεις.
3: Δεν ψάχνω να πάω να κάνω κι εγώ τα νύχια μου.
1: Πουλάκι.
3: Και δεν βρίσκω.
1: Πουλάκι, μία.
3: Αν περάσεις απ' έξω, δεν είναι οι 50 και 60 που δουλέψαν και είχαν λεφτά. Αν δεις όλα τα κοριτσάκια από τα 14, τα νυχάκια τα πάνω και 18, γιατί είναι τα φθηνά.
1: Ναι.
3: Κατάλαβες τώρα να σου πω.
1: Αυτό τι σημαίνει όμως, είναι ότι...
3: Δηλαδή ναι. Κάπου ξοδεύουμε.
1: Ξοδεύουμε, ναι.
3: Δηλαδή δεν είναι φθηνά, ούτε το σούπερ μάρκετ είναι φθηνό. Όλα και βλέπεις τσίκου τσούκου, όλο και ανεβαίνει στο λεπτό, σε αυτό το παρατηρείς. Υπάρχουν κάποιες προσφορές. Αλλά η κατανάλωση που κάνουμε, όπως βλέπω και ότι πολύ χρήμα, πολύ φαγητό πετάμε, Κώστα.
1: Ναι. Οι περισσότεροι είμαστε έτσι λες, δηλαδή...
3: Οι περισσότεροι, πιστεύω είναι 60%.
1: 60% λέει η Ελένη.
3: Και ένα άλλο που παρατηρώ και ένα που το φαινόμενο αυτό θα το ζήσουμε. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν παιδιά στους παιδικούς σταθμούς.
1: Θα υπάρχουν σκυλιά.
3: Το βλέπουμε, Κώστα.
1: Ναι. Σε προβληματίζει.
3: Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, μην το συζητήσουμε όμως αυτό.
3: Αλλά
1: τώρα.
3: Βλέπω ότι αυξάνονται πολύ τα κατοικίδια στα σπίτια.
1: Ναι, τι να κάνουμε, ματαιοδοξία του ανθρώπου είναι αυτή. Ναι.
3: Κατάλαβες.
1: Καταλαβαίνω.
3: Αυτά, το οποίο έχουν έξοδα.
1: Να είσαι καλά, δεν μου είπες όμως για το τέτοιο, για το πόσο κάνει.
3: Μπαμπά μου να χαιρετήσουμε, σε ακούει.
1: Μπαμπά, καλησπέρα.
3: Πολύ σε συμπαθεί.
1: Φίλια το, αφού είμαστε σύντροφοι να πούμε, αφού ξέρει. Αφού ξέρει ο άνθρωπος να πούμε ότι είμαστε γνήσιοι εδώ πέρα, τα λέμε τα πράγματα, σε κουράτε.
3: Τι του είπες, μου λέει, τι του είπα. Είπα να στείλει χαιρετίσματα.
1: Μπαμπά, καλό βράδυ, καλό απόγευμα να έχει.
3: Κάτι δεν
1: θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό το πόσο κάνει.
3: Δεν ξέρω, θα μπω μέσα και θα βλέπω. Να σου πω, μπήκα λίγο για
1: εγώ
3: κάτι
1: τώρα,
3: που
1: εμένα θα σου το πω την αμαρτία μου και α με συγχωρέσει και ο λαός και ο Θεός και ο Μητσοτάκης και όλοι. Αυτό που ακούστηκε, που άκουσα εγώ έτσι πως το διάβαζα, έτσι πως το άκουσα στον κύριο Μητσοτάκη, θα το ακούσουμε κιόλας, το έχω κάπως ένα ηχητικό, που είπε ότι έχουμε ένα όπλο, ας πούμε, κτλ. Μου θύμισε, είναι σαν να βάζουμε κάμερες στον υπόνομο της τουαλέτας.
3: Άκουσε με λίγο. Και... ένα όπλο, ποιο είναι. Ένα όπλο.
1: Δεν είναι ότι το κάνουμε, το βλέπουμε κιόλας, ας πούμε.
3: Εντάξει, ρε φίλε. Αν συγχρονιστούμε οι πολίτες,
1: ναι,
3: το χρησιμοποιήσουμε.
1: Δεν γίνονται αυτά. Ελίτσα μου, μιλες, άκου.
3: Να ψωνίζουμε τα πιο φθηνά,
1: ναι,
3: θα υπάρξει στην αγορά. Αν συγχρονιστούμε. Παιδιά,
1: αυτό μας δημιουργεί μια ξενερωτικότητα. Δηλαδή, το σούπερ μάρκετ είναι ερωτισμός. Πας με τη γυναίκα σου στο σούπερ μάρκετ.
3: Δεν μας παρατάει ο Μητσοτάκης να σηκωθεί να φύγει. Να σηκωθεί να φύγει, να σηκωθεί.
1: Άστο να, πού να πάει τώρα, τι να φύγει, εγώ δεν είπα να φύγει.
3: Την γκρίνια, μα την γκρίνια, ρε παιδί. Όπως είπε η κυρία Θημίου, μας αρέσει να γκρινιάζουμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, έλα, καλησπέρα, άντε με τον λαϊκισμό. Μας εξήγησε και ο Γεωργιάδης για το χρέη των κομμάτων, ας πούμε, και ο λαϊκισμός θέλει. Εντάξει, είναι Γεωργιάδη, ο λαϊκισμός θέλει. Πρακτικά θέλω να σκεφτόμαστε. Είναι ένα καλό εργαλείο. Είναι σαν τις δίαιτες που σου δίνει ο διατροφολόγος. Και δεν θέλω να υποτιμήσω τους διατροφολόγους, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, ιδιαίτερα κάποιοι είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Όμως, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα ωράριο και μία εργασία και είναι πολύ άσχολος, τρέχει από το πρωί, δουλεύει ένα 13ωρο, βαρύ πρόγραμμα, είτε είναι, δεν μιλάμε για χειρονακτική εργασία μόνο, αλλά γενικότερα χρονοβόρες διαδικασίες. Αυτά που του ζητάς να κάνει, τα 5-6 γεύματα, ξέρω εγώ, με κάτι αβογκάντα, με 30 γραμμάρια, ας πούμε, πίτουρο και. Αυτός πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ή μια γυναίκα, δεν λέω μόνο γυναίκα, λέω και άντρας, ας πούμε, ο οποίος κάθεται σε ένα διαμέρισμα όλη μέρα, δεν κάνει τίποτα άλλο, σηκώνει το πρωί και ετοιμάζει το επόμενο γεύμα. Αυτός δεν είναι τρόπος ζωής. Αυτός είναι θεωρία. Είναι στη θεωρία. Είναι πολύ όμορφα θεωρητικά πράγματα, τα οποία είναι καλό να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όσοι έχουν τον χρόνο και όσοι μπορούν, σαν τον άνθρωπο που είναι όλη μέρα πάει στο κινητό. Κάτι influencer, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, οι οποίοι κάνουν μπροστά σε μια κάμερα συνέχεια. Δεν είναι όλος ο κόσμος έτσι όμως. Δεν ζει όλος ο κόσμος έτσι. Να ψάξω να βρω που είναι το πιο φτηνό. Να το ψάξω, εντάξει. Και αν το βρω το πιο φτηνό, δηλαδή πάω σε 8 σούπερ μάρκετ για να πάρω, ας πούμε, την προσφορά του καθενός και το πιο φτηνό, να κερδίσω τι. Αν το κάνεις σε συνάρτηση με το χρόνο, με τη μετακίνηση, με το πάνε έλα. Δεν πρέπει να κάνεις τίποτα άλλο. Πρέπει να κάνεις μια έρευνα. Η ζωή μας θα είναι μια έρευνα αγοράς, δηλαδή, στην ουσία. Μέχρι να αγοράσουμε αυτό το πράγμα, που αν το αγοράσουμε, υπάρχει και πιθανότητα να απογοητευτούμε, γιατί αμέσως μόλις το αγοράσαμε, το φτύνενε ο άλλος κατά 2 λεπτά. Μπαγκελάκι μου.

0: Τελείωσε το πρόβλημα με την κίνηση προς τα ανατολικά. Ο περιφερειακός είναι υπέροχος. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ανεπιφύλακτα. 8.30 φτάσαμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψω. Ακριβώς. Δεν θέλω να τους πω τεμπέληδος σαν τις έφορες κοιλάδες κτλ. Δεν θέλω να μιλήσω για τεμπέληδες. Είναι κάποιοι άνθρωποι. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη το λαιμό. Επιτρέψτε μου, μιλάω λίγο σαν τον Δράκουλα των Καρπαθίων, αλλά με τα κλιματιστικά και εγώ την καταλαβαίνει. Είναι κάποιοι άνθρωποι, έχουν τη δυνατότητα, εγώ τους φθονώ, τους ζηλεύω. Καλά κάνουν, δικαίωμά τους, αλλά ρε φίλε, δεν μπορείς να είσαι μια ζωή, πάω σαν κινητό και να ψάχνεις, ας πούμε, για παράδειγμα, την πιο φθηνή τιμή και την πιο φθηνή τέτοια. Εσύ θες να πας στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου, θα πάρεις τα απαραίτητα πράγματα και όταν βλέπεις τα απαραίτητα πράγματα τα οποία παίρνεις, συνήθως υπάρχουν κάποια πράγματα που παίρνουν συνήθως για πολύ καιρό, ας πούμε, τυρί, δεν αλλάζεις μάρκα εύκολα, ας πούμε, έτσι. Βαγγελάκη, συμφωνείς, αγόρι μου? Αφού σου αρέσει, το τρώμε όλοι αυτό το συγκεκριμένο. Έχουμε δοκιμάσει και μερικά άλλα και είναι νιανιά, ας πούμε. Δεν τα θέλουμε. Θα πάει να πάρεις κάτι συγκεκριμένο. Άρα, μόλις δεις αυτό το συγκεκριμένο, τι είναι ανεβασμένο δηλαδή πολύ, όπως έλεγε και ο Κωνσταντάρας, λέει, πάρε λέει καρπούζι, είναι πιο φθηνό. Και τα κάρβουνα είναι πιο φθηνά. Αφού ήθελε να πάρει πεπόνι ο άνθρωπος. Λέει, πάρε καρπούζι, είναι πιο φθηνό. Και τα κάρβουνα είναι πιο φθηνά. Πάρω κάρβουνα. Αρχίζει να παίζει μετά λίγο η ποιότητα. Αλλά μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε βέβαια ο άνθρωπος και για τη διαφθορά. Εκεί δεν μπόρεσα να το καταλάβω και πρέπει να πάρω και ενισχύσεις αύριο το πρωί από την Κατερίνα. Δηλαδή είπε ότι πέρα από το γεγονός ότι εσύ θα κερδίσεις, θα εξοικονομήσεις ψάχνοντας και κάνοντας έρευνα αγοράς πολύ εύκολα με το application που λένε, θα μπορεί να ελέγχεται ουσιαστικά και ο σούπερ μακετάς, ας πούμε, για παράδειγμα. Για να καταπατάξουμε τη διαφθορά. Ποια διαφθορά? Δεν πουλάει ο καθένας όσο θέλει. Τόσο τις πουλάω τις μπανάνες, ρε φίλε. Τόσο το πουλάω το τυρί. Έχει πιο φτηνό στο άλλο το μαγαζί, κάνε 10 χιλιόμετρα και πάρ' το. Διαφημίσεις, επιστρέφω.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Τι ωραία πράγματα. Γεια σου Γεωργία μου, γεια σου Κατερίνα. Γεια σας κύριε Βενιέρη. Την κουστούμιά σας σκίσατε πάλι.
1: Λείψιμο.
0: Δεν μασάει τέτοιο αυτό, δε. Χαιρετάει από μακριά. Όπως είπα, Σόκη παλιά, ξέρει, σηκώνα το χέρι. Πώς είναι ο Ανδρέας εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως που είναι τα χέρια ψηλά, έτσι. Βασιλάκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Οι γραμμές ανοίγουν πάλι και τώρα. Και τώρα πάλι. Και αυτό, οι γραμμές ανοίγουν. Τελεία. Θαλασσάκι μου, καλησπέρα. Μείωση της ενέργειας, τι μείωση είναι το διοδίδιο για να αρχίσει να. Σε παρακαλώ τώρα, να αρχίσει ο λαϊκισμός. Εδώ σου λέω, βγάλαμε να πούμε την ιστορία με το πόσο κάνει. Εγώ σας το είπα, θα σας το πω σαν να τέρμον σκεπτική την οποία έχουμε, με το παρεξηγήσετε και είναι λίγο συχαμερό, το καταλαβαίνω. Είναι σαν να βάζουμε κάμερες στην κεντρική αποχέτευση της τουαλέτας. Ξέρουμε τι γίνεται εκεί μέσα, αλλά θέλουμε και να το βλέπουμε, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε? Μπορείς να το κάνεις, αλήθεια, αλλά δεν ξέρω τι εξυπηρετεί. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
2: Εγώ θεωρώ ότι κοροϊδευόμαστε στην κυριολεξία. Μας λένε μην καταπίνεις το κουνούπι και από την άλλη μεριά τραβάμε ολόκληρο πουλί και πνιγόμαστε.
0: Ναι.
2: Επειδή ψωνίζω κι εγώ από σούπερ μάρκετ και την είδα αυτή την εφαρμογή. Εμένα δεν
0: τώρα κυκλοφόρησε, σήμερα ρε, πότε την είδες?
2: Ναι, όχι, εχθές,
0: ναι.
2: Εχθές.
0: Είχε και το καταναλωτή το προηγούμενο, εκείνο ήταν πόσο.
2: Εχθές, ναι. Μπήκα εχθές, σου λέω.
0: Α, μπήκες.
2: Λοιπόν, εγώ επειδή πηγαίνω και ψωνίζω και βλέπω κλπ. Εμένα, Κώστα μου, δεν με ενδιαφέρει αν στο Α σούπερ μάρκετ έχει το τυρί 12,70 ευρώ, ενώ σε άλλο, το ίδιο, την ίδια μάρκα, πρόσεχε, την ίδια μάρκα,
0: ναι, ναι.
2: Ενώ σε άλλο σούπερ μάρκετ, την ίδια μάρκα το έχει 12,40. Εγώ δεν το θέλω αυτό. Εγώ θέλω κυβέρνηση, όπως είπε και ο πρώτος, θέλω εσύ πρωθυπουργέ, υπουργοί, βουλευτές, το 7 που ήταν, το 7 σε 7 ευρώ που είχε το κιλό, το ίδιο τυρί προτού 2 χρόνια, 3 χρόνια, θέλω να μου το κάνεις 8. Και όχι 12,5. Και οποιοδήποτε άλλο είδος. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες.
0: Καταλαβαίνω, αλλά μην το παρηγορήσω.
2: Μας δείχνουν το φεγγάρι και εμείς βλέπουμε το δέντρο, ας πούμε. Και το δάχτυλο, όλη το την δάχτυλο, ουσία. Ναι, το δάσος και εμείς βλέπουμε το δέντρο. Τέλος. Χάνουμε όλη την ουσία. Δηλαδή από 12,70, 12,40 μας κορεδεύεσαι. Είχε 7 ευρώ το κιλό και το πήγες 12. Εκεί θέλω να μου το κατεβάσεις, όπως είπε και ο πρώτος. Μάλιστα. Να μου το 5, να μου το κάνεις 2 και 3.
0: Έγινε γόλι μου. Να είσαι καλά, γόρι μου, να είσαι καλά. Τα μια προσπάθεια του γόλι μας εξηγήσει τα αυτά του αυτού. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλησπέρα κύριε Κώστα.
0: Γεια σας κύριε μου, καλησπέρα.
3: Διάβασα κάτι, μισό λεπτό είναι μόνο.
0: Ναι, ναι.
3: Μ' άρεσε. Λέει, υπό μικρός είχα σκοπό να γυρίσω όλο τον κόσμο. Και τώρα είμαι στο σούπερ μάρκετ. Και θέλω να αλλάξω το χυμό της ντομάτας, γιατί δίπλα η Τάνα το έχει 2 λεπτά λιγότερο.
0: Έτσι αγόρι μου, να είσαι καλά.
3: Πολύ, και είπα να...
0: πολύ καλά έκανες και μας το ανέφερες. Μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Άμυνα. Εγώ πάλι θέλω να κρατήσω μια σχέση λογικής. Λέω και πάλι για να μην παρεξηγηθώ. Καλό είναι να υπάρχουν και αυτά τα πράγματα. Αυτά όμως δεν είναι οι λύσεις σε κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα. Δεν είναι οι λύσεις. Αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ είναι που σου λέει ο άλλος θέλω να πάω τουαλέτα και του λες μια ιστορία, ας πούμε, για παράδειγμα από την Αφρική. Άσχετο, δεν είναι. Θέλει να πάει τουαλέτα ο άνθρωπος, δεν κρατιέται, θέλει μια τουαλέτα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, εδώ κυγόμαστε. Δεν γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα. Και σου λέει ο άλλος, να σου εξηγήσω, ας πούμε, για παράδειγμα, τι γίνεται με τις τουαλέτες στην Αφρική. Δεν υπάρχουν τουαλέτες στην Αφρική και ο κόσμος. Και σου εξηγεί αυτό. Ναι, αλλά και να μου το εξηγήσεις, η δικά μου φυσική ανάγκη πρέπει να πραγματοποιηθεί. Δεν γίνεται. Πρέπει να μου δώσεις μια λύση για τη δική μου φυσική ανάγκη. Μην μου εξηγείς για τις τουαλέτες της Αφρικής. Δεν με ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή. Στέφανε μου, καλησπέρα, αγόρι μου. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
4: Έλα, Κωστή μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Γόλης ο φίλος τα είπε με δυο κουβέντες, του είπε όσο πιο
0: απλά με δυο κουβέντες, όχι και με δυο κουβέντες.
4: Δυο κουβέντες, τι είπε ο άνθρωπος, δυο κουβέντες είπε, του είπε όσο πιο απλά γίνεται. Εμάς που είμαστε οι αδύναμοι, οι συνταξιούχοι δηλαδή.
0: Που δεν κάνετε, που δεν κάνετε νύχια.
4: Ναι, που δεν κάνουμε νύχια.
0: Και δεν κουρεύεστε τρεις την ώρα να πούμε, ναι.
4: Και του ιδιωτικού υπάλληλοι και του δημοσίου, εμείς ούτε κλέβουμε ούτε φοροδιαφεύγουμε. Άλλοι είναι αυτοί που φοροδιαφεύγουν. Εμείς είναι καθαρά όλα μας. Για εμάς που είμαστε πολλοί, γιατί αυτοί που σου είπα είμαστε γύρω στα 5 εκατομμύρια.
0: Βαρε, μην τα κάνετε στατιστική όλα. Μιλήστε για αυτό που συζητάμε, ναι, ρε παιδιά, αυτό, τώρα. Μην κάνετε λοιπόν μια ιστορία πάλι να πούμε όλοι περί Βυζαντίου. Πέστε μου, παιδιά, αυτή η εφαρμογή δεν με σώζει εμένα.
4: Εμένα με ενδιαφέρει 5 πράγματα, όπως είπε ο Γόλης. Το κρέας να το κάνει 8 ευρώ το. Το μοσχάρι, 4 ευρώ το όλοι, να βγάλει νόμο.
0: Τώρα θα, τώρα θα σε ρωτήσω κάτι όμως, θα μου απαντήσει, ναι, ειλικρινά, γιατί
4: δεν
0: σε ακούει και ο Θεός.
4: Όμως, το ψωμί να πει, θα πουλάτε 50 λεπτά.
0: Το πείμα θα πούμε τώρα, το ψωμί. Εντάξει, ωραία.
4: Ναι, 5 πράγματα αυτά πρέπει να κάνει.
0: Συμφωνώ, τα είπες.
4: Τα είπα.
0: Τώρα θα σε ρωτήσω, τώρα θα σε κοιτάξω, ναι, στα μάτια, θα σε ρωτήσω ευθέως κάτι, αλλά θα μου απαντήσεις. Θα...
4: Ναι.
0: Γρήγορα θα μου απαντήσεις. Ναι. Την τελευταία φορά που βάλατε γκριλ και ψήσατε.
4: Ναι.
0: Πόσα κρέατα περίσεψαν, αλήθεια πες μου. Μια κατσαρόλα, πες το, μια κατσαρόλα.
4: Όχι ρε φίλε, εγώ
0: μια κατσαρόλα περίσεψε. Μια έλα ρε εσύ τώρα. Τώρα μου λες ψέματα, το καταλάβεις, κοκκινήσει. Περίσεψε μια κατσαρόλα κρέατα.
4: Τώρα... Έχω κανένα λόγο να σου πω. Για ποιο λόγο
0: δεν
4: να σου
0: το κάνω,
4: ψέματα.
0: Δεν το κάνω σε προσωπικό, έχω το θάρρος και σου μιλάω έτσι.
4: Ναι.
0: Λέω απλά, να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Την τελευταία φορά που ψήσαμε, περίσεψαν για να φάνε άλλα 5 άτομα.
4: Ρε Κωστάκη μου.
0: Είναι έτσι.
4: Δηλαδή, συγγνώμη. Είναι...
0: Όχι. Θέλω να μου απαντήσεις μόνο αυτό αν είναι έτσι. Δεν είμαστε
4: ότι είσαι εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνεις ότι ο πολύς, ο κόσμος, ο πολύς περνάει δύσκολα.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω.
4: Τώρα, αν μου πεις ότι 1 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί περνάνε καλά, ναι, αυτοί περνάνε καλά γιατί μπορούν και κρύβουν. Αλλά εμείς που είμαστε οι εργαζόμενοι υπάλληλοι, εμείς περνάμε δύσκολα, ρε φίλε.
0: Εντάξει. Δηλαδή αυτό δεν το αμφισβητώ αυτό, δεν θέλω να κάνω το χαζό. Δεν θα το αμφισβητώ.
4: Για τους πολλούς μιλάω.
0: Θέλω να πιάνω τον παλμό της ρεαλιστικότητας, της πραγματικότητας, όπως ακριβώς είναι τα πράγματα.
4: Αυτό τότε... σου λέω. Η κυβέρνηση πρέπει να ενδιαφέρει για εμάς τους πολλούς. Ναι. Όχι για τους λίγους. Όχι για τα 10 καρτέλ.
0: Μάλιστα.
4: Εμάς τον πολύ τον κόσμο να σκεφτεί.
0: Στα καρτέλ φτάσαμε. Εντάξει, αγόρι μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Καλό βραδάκι να έχει. Θέλω να παραμείνουμε λίγο στην εφαρμογή, έχει το ενδιαφέρον της, έτσι όπως την καταλάβατε, αν την καταλάβατε. Εγώ σας είπα, έχω τη δικιά μου εφαρμογή, ρωτάω τη Ζηνοβία, άμα θέλω να πάρω κάτι φθηνό. Αλλά, όταν συζητάμε κάτι τέτοιο για τη χαμηλή, αυτό είναι λίγο πιο, είναι λίγο παραπάνω από αυτό που μπορούμε να κατανοήσουμε ίσως, αλλά στη θεωρία του, όχι στην πράξη. Εμείς είμαστε λίγο πρακτικοί άνθρωποι της καθημερινότητας. Σας είπα, μου θυμίζει κάτι δίαιτες που σου δίνει ο άλλος και σου λέει: δεν πρέπει να κάνεις τίποτα άλλο. Όλη τη μέρα σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις, πώς θα μαγειρέψεις, πώς θα ζυγίσεις, πώς θα φτιάξεις, τι θερμίδες, τι έτσι, τι αλλιώς. Όλη τη μέρα δεν θα κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου, δεν έχεις άλλες δραστηριότητες. Πότε θα ετοιμάσεις τα γεύματά σου για να φας αυτά 5 γεύματα την ημέρα. Όλη τη μέρα αυτό το πράγμα σκέφτεσαι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό όμως εύκολα. Για να εξοικονομήσουμε τι χρήματα και να έχουμε καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Όχι, ρε αδερφέ. Την τελευταία φορά που βρέθηκα μπροστά σε ένα σούπερ μάρκετ, μου αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία. Να το εκμεταλλευτείτε και εσείς αυτό το πράγμα. Σας το λέω, είναι λίγο αλεπουδιά, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, το μισό γεύμα το τρως στα δείγματα. Πας, ας πούμε, σε μεγάλο σούπερ μάρκετ. Πολύ γκράντ, ας πούμε, για παράδειγμα. Λες, θέλω να αγοράσω ένα κασέρι, ας πούμε. Το κασέρι το λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη στο κίτρινο. Ξέρετε αυτό που λένε οι κίτρινο τυρί, που λένε οι άλλοι. Λοιπόν, και λες, να δοκιμάσω λίγο. Λέει, έχω αυτό το κασεράκι, δοκιμάζεις ένα κομματάκι. Δοκιμάζεις ένα εδώ. Και λίγο σαλαμάκι και λίγο χασεράκι και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Για να αποφασίσεις να πάρεις 20 φετούλες, ας πούμε. Έχεις φάει κανένα 2-3 φέτες εντωμεταξύ από τη δοκιμή. Εντάξει. Μισοπεινασμένος πήγες, ψιλοχόρτασες, ας πούμε. Άμα δεν τρως και πολύ. Εκείνη τη στιγμή που εγώ δοκιμάζω, ας πούμε, σαν Ευρωπαίος για να δω τι θα αποφασίσω να πάρω ως προς την ποιότητα του ουρανίσκου μου. Για να πάρω κάτι καλό, ας πούμε, για παράδειγμα, ας πούμε, να γουστάρω, ρε παιδί μου, ένα κασεράκι, ένα τυράκι, ένα έτσι, ένα αλλιώς. Έρχεται ένας φινάτος, ας πούμε, για παράδειγμα, και λέει: θέλω, συγγνώμη λίγο, επειδή βιάζομαι, μήπως. Λέω: παρακαλώ, λέω, δώστε τη σειρά, παρακαλώ, λέω, πάρτε ό,τι θέλετε. Λέω: έχω χρόνο. Και του λέει: 20 φέτες θέλω, κίτρινο τυρί. Ρωτάει ο πολιτής εκεί με το σκουφάκι, το ωραίο, καθαρό, όμορφος, καθαρός, ντυμένος. Λέει: από ποιο θέλετε να σας βάλω? Και λέει ο άνθρωπος, από το πιο φτηνό. Από το πιο φτηνό. Θέλει από το πιο φτηνό, δεν μας γύρωσε όλους, μας ισοπαίδωσε τελείως το θέμα. Σου λέει από το πιο φτηνό, δεν τι μάρκα και ιστορίες τώρα τι, του τέτοιου και του το και ορίμανσης και χθεσινής ορίμανσης και 50 χρόνια ορίμανσης και τα λοιπά. Το πιο φτηνό μας τώρα θέλω. Ποιο είναι το πιο φτηνό τυρί? Αυτό, αυτό θέλω. Το πήρε και ό,τι έφυγε. Και όπως λένε την πόντι, να γιωμώσει γούλα. Ξέρεις τι είναι η γούλα? Ξέρεις τι είναι η γούλα? Γιώργο μου καλησπέρα, στην ευτυχία επίσης καλησπέρα. Αντωνάκη μου και σε σένα, οι γραμμές ανοιχτές για κανένα ταρτάκι θα είμαστε μαζί. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Μηνυματάκια στο Viber 6-9-08-3-57-800.

Έτσι. Έτσι, Μανολάκη μου, καλησπέρα στον Κότσο. Γεια σου Γιώργο, στη Σοφία. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια που στέλνετε και για τις ευχές και για τα τραγούδια που σας αρέσουν, για τους ρυθμούς. Καλησπέρα και στην Έλενα, καλό βραδάκι. Τι θα κάνουμε αύριο, δεν θα βρέχει λέει. Άχρε Έλενα, θα σε πάρω τηλεφωνάκι μετά μόλις σχολάσουμε να συζητήσουμε. Φοβάται η κοπέλα, θέλει να τελειώσει το κούρεμα, το κόβω κόρτα, ξέρει, για χαμός. Χαμός, Θανασάκη, καλησπέρα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, Μανολάκη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω εγώ με ελλείψεις, ας πούμε, έχω μια καθυστέρηση, ας πούμε, στην πραγματικότητα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω την πρακτικότητα κάποιων πραγμάτων. Όταν, τώρα θα μου πεις, δεν ζει όλος ο κόσμος και δεν σκέφτεται όλος ο κόσμος όπως εγώ, όπως εσύ ίσως, ας πούμε, και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν μια διαφορετικότητα. Το καταλαβαίνω αυτό και πάω πάσο σε αυτό το θέμα. Αλλά μας ενδιαφέρει να μαθαίνουμε πρακτικά πράγματα. Αν μας έλεγες, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ξέρεις τι, υπάρχει δυνατότητα να κάνεις λίγα χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά ή να αγοράζεις, ας πούμε, στη Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, υπήρχε ένα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω ονόματα, είναι και γνωστό, υπήρχε ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν ήταν αυτό που λέμε της ποιότητας. Ήταν αξιοπρεπέστατα βέβαια τα προϊόντα, αλλά τα είχε πάνω σε παλέτα. Παλέτα, ξύλινα παλέτα. Πιο φθηνό σούπερ μάρκετ, για την πλέμπα που λένε, για την φτωχολογιά. Αλλά που λένε και οι πόντι, χόρτανε στη γούλα, που λένε. Έπαιρνε πράγματα, ας πούμε. Πιο πολύ πιο φθηνά. Δεν ήταν το άλλο με το ράφι, με τη διαφήμιση, με το φωτισμό, με την ωραία μουσική, με τον κλιματισμό κτλ. Μεγάλο, τεράστιο. Ήρθε και στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Για λίγο μετά εξαφανίστηκε, δεν ξέρω τι έγινε. Έκοψε δηλαδή από τις βιτρίνες και έδινε, ας πούμε, στην ουσία πιο φθηνό προϊόν. Αυτό το καταλαβαίνω. Έχει μια λογική, ας πούμε. Λες, ρε φίλε, μη μου ζητάς, ας πούμε, μεγαλεία. Μη μου ζητάς περισσότερο. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Δεν θέλω να κάνω διαφημίσεις. Τώρα, Λεωνίδα μου, το ίδιο. Θυμάσαι πώς ήταν. Ναι, αλλά υπήρχε και το άλλο το σούπερ μάρκετ με τον γκλάμουρ, ας πούμε, για παράδειγμα, το καλό, που είχε, ρε παιδί μου, το φιλετάκι, ας πούμε, το αρνίσιο, ας πούμε, σε τυποποίηση και τα λοιπά, και τα χαβιάρια και τα έτσι και τα αλλιώς. Και το φωτισμό, τον ωραίο, και τη μουσική και κάτι πολίτηρες πολύ όμορφες, ας πούμε, και τα λοιπά. Έμπαινες μέσα που να έχεις χρήμα, ψωνίζεις, να γουστάρεις. Είναι η χαρά της κατανάλωσης, ας πούμε. Να έχει μια εναλλακτική ο πολίτης. Μπορώ να το καταλάβω, λες, ας πούμε, ρε φίλε, είσαι εσύ, πρέπει να πας αγοράσεις από την μπουτίκα, ας πούμε. Να πάει κάπως πιο οικονομικά. Γιατί από ένα σημείο και ύστερα η ποιότητα, δεν μιλάμε για ποιότητα, μιλάμε για brand name. Μετά μιλάμε για ονόματα, μιλάμε για αυτά. Τα ξέρουμε πια, τα έχουμε εξοικειωθεί πια, τα γνωρίζουμε, παιδιά. Αν σηκώνει την τσέπη του άλλου, θα πάει να πάρει και το επώνυμο και το έτσι και το αλλιώς. Μιλάμε όμως για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επιβιώσουν. Τι να σου κάνει τώρα η εφαρμογή για να επιβιώσει, για τους ανθρώπους που θέλουν να επιβιώσουν. Οι άλλοι που επιβιώνουν, αλλά δεν θέλουν να τους πιάνουν κότσο. Μπορεί να καθίσει η άλλη και να ψάξει, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάρει το χαβιάρι πιο φτηνό, ας πούμε, λιγάκι από το άλλο. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Τα μπαλάκια του πινκ πονγκ, ας πούμε, για παράδειγμα, και του τένις, τα βρήκε σε προσφορά. Οκέι, ρε φίλε, δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας. Αν από την άλλη μεριά θες να πάρεις το πιο φτηνό, ρώτα τη Ζηνοβία. Στο πήρε, παιδί μου, δεν υπάρχει, το ξέρει. Άλλη... Τώρα ρωτήσω τη Ζηνοβία το κρυθαράκι, ας πούμε, για παράδειγμα, το πιο φτηνό κρυθαράκι στην αγορά, θα μου πει μια συγκεκριμένη μάρκα, πάνω του πει, άμα το παίρνει εσύ, για παράδειγμα, 3 ευρώ, θα σου πει αυτή κάνει 2,80. Αμέσως. Δεν χρειάζεται τον άνθρωπο ο οποίος τα βγάζει δύσκολα οικονομικά να του εξηγήσεις πώς να κάνει έρευνα. Την κάνει αναγκαστικά. Την ψάχνει τη δουλειά, την ψαχουλεύεται. Δεν πάει στο όπου έχει φως να αγοράσει. Ξέρει τις τιμές απ' έξω η νοικοκυρά που αγωνιά για να γεμίσει το τραπέζι, να έχει ένα ψυγείο γεμάτο, αν χρειαστεί ο γιος της να πιει χειμώνα του δώσει. Και να είναι και λίγης καλής ποιότητας. Να του δώσει ένα γιαουρτάκι χωρίς γλουτένι. Γλουτένι δεν λέγεται? Γλουτένι δεν λέγεται, ρε παιδιά? Να μην έχει μέσα, να πούμε, επεξεργασμένες τροφές. Να είναι λίγο πιο υγιεινό, μπας και ζήσει κανένα χρόνο παραπάνω. Γιατί μας ενδιαφέρουν και αυτά σιγά σιγά. Την αγαπάμε τη ζωή μας.

Κυριάκος, καλησπέρα, γόρι μου καλό. Τώρα βλέπω τα μηνυματάκια στο Facebook. Ο φίλος μου Λαέρτης, καλησπερούδια. Στο Φώτη, στο Στέλιο. Θα το αναλύσουμε πιο δημοσιογραφικά και αύριο, έτσι. Καλησπέρα και στην πηγή, στον κύριο Στέργιο, στον Μίλτο, στον κύριο Βασίλη, στον Μπάμπη, στα μηνυματάκια που στέλνετε. Ροκιά παίξαμε σήμερα, να παίξουμε μια ραπιά. Ραπιά θα παίξουμε τώρα, ραπιά. Ψ, καλά μιλάμε τώρα. Εθισμός, εθισμός, Λέξ και Σιτα, Σιτάρτα. Πώς λέγεται αυτό? Αυτός μ' αρέσει που μουρμουράει, που είναι σαν να το πιάνει ο ύπνος. Πολύ μ' αρέσει αυτό το παιδάκι. Τον γουστάρω πραγματικά. Αφαιρεωμένο. Με αυτό κλείνουμε.

Ξέρω καλά να επιβιώνω, το χρωστάω στην Ελλάδα. Κι αν σημεράζω πιο ανετάφω, το χρωστάω στην ομάδα. Οι επιλογές που χάναν ήταν λίγες μέρες στον κόσμο που ζούσα. Και υπήρχαν μέρες που φάνταζε λύση να αυτοκτονούσα. Προσέχε ποιοι σε ακουμπάν, μη σου ξυπνήσουν το τραύμα. Δεν είμαι θρήσκος, το ότι ζω ακόμα όμως είναι θαύμα. Αυτό είναι για άλλα τα παιδιά που το παλεύουν ακόμα. Και τους γονείς που να από πάνω όταν ξυπνάνε από κόμμα. Μ' αγαπάνε από την Αθήνα ως την επαρχία. Από τα επικίνδυνα στενά μέχρι τα ιδιωτικά σχολεία. Δεν είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει. Γι' αυτόν εις γνώση μου, τουλάχιστον το έχω αναγνωρίσει. Η αγάπη μου για σένα δεν τελειώνει στον κόσμο αυτό. Είναι ατελείωτη όπως ορίζοντας απτατικό. Πάμε παντού, γυρνάμε σαν τα νυχτοπούλια. Όμως θέα πουθενά δεν έχεις σαν τα

χάνω. Αμά δεν έχεις βάσεις, χάθηκες. Κρατάνε σταθερά τα πόδια σου σαν άρθηκες. Οι στίχοι μου με βοηθήσανε να μιλήσω. Πριν γίνει μόδα η ψυχοθεραπεία και τον εαυτό μου γνωρίσω. Η ζωή μοιάζει με βόλτα που ξέχασα και δεν κάναμε. Σκοπός είναι να μην πεθάνω πριν πεθάνουμε. Όλα θα γίνουν αρκεί να γυρνάει η σφαίρα. Και να μην ξεχνάω πως όλοι μαζούμε για μία.

0: Δεν το αγάπησε κανείς όπως το αγάπησα. Έχει επίσης τον Νεμπράσκα του Σπρίγκστιν, του μόνου αφεντικού που συμπάθησε.
1: Όλοι μας ζούμε, για μια μέρα πίσω στη δούμε. Για μας ζωθούμε, θα
2: σηκωθούμε. Όλοι μας ζούμε για μια μέρα, ρε πιτς, όλοι μας ζούμε για μια μέρα. Πολύ μου αρέσει αυτό το παιδάκι. Ποιος είναι αυτός ο Εθισμός, λέγεται, πώς λέγεται ο Ευτύχης, πώς λέγεται αυτός ο, τον ξέρω τώρα. Τον εγουστάρω τρελάνα μου. Σιτάρτα, σιτάρτα λέγεται, αυτός είναι.
1: Φτίζω

0: Ζωή θέλει ρίσκο.
1: Πουλάκι μου, ρίσκο θέλει ζωή. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα με τη ραπιά την οποία κλείσαμε και σήμερα. Θα τα σχολιάσουμε εκτενέστερα και αναλυτικότερα και αύριο το πρωί και στις 6. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα και σε σένα και για Χαραντάν και τα κουκιά Μπεγλάν. Έλα, δώσε δύο στροφές από το Μίλτο. Παρασκευή έχουμε Μίλτο Πασχαλίδη. Γεια σου Γιαννάκη.

Συντάρτα είναι το όνομά του. Συντάρτα το λέγανε. Συντάρτα. Εντάξει, Λεωνί. Άντε να είστε καλά. Χαιρετώ. Πάμε διαφημίσεις.

μπουφάν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

0: Ωφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Καλησπέρα, παιδιά!
5: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
6: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
7: ναι,
6: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Στο οποίο
9: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Γαμάδ.
11: Εδώ από κολόνα της ΔΕΗ, τζάμπα ένα καλή, τζάμπα δύο.

0: Τζαμπέο, λέει εδώ μέχρι και κόντομ μοίρασες στα παλικάρια να έχουν μαζί τους στα νησιά. Απ' την άλλη, μην διασχοληθείς, ξύριζα έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν έχει μείνει άνθρωπος για άνθρωπο, δεν έμεινε κανείς. Στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να φύγει μόνο ένας προς τη μήνους, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ τους διώξαν όλους, στο ΠΑΣΟΚ θέλουν μόνο ένας να φύγει, ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, είναι πιο τίμιο. Και λέει, από το να φύγουμε όλοι εμείς που δεν θέλουμε αυτό, να φύγει αυτός, να μας αδειάσει τη γωνιά, να μπει κανένας άλλος. Να, ο Δούκας περιμένει. Σαν καρτάλι περιμένει, όχι περιμένει. Τώρα, όσον αφορά αυτά τα τζάμπα που ακούγονται από εδώ και από εκεί, όχι μέχρι 24, όχι όλοι μαζί, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, όχι βάλει και την Αθήνα, όχι μια που έβλεψε στην Αθήνα, δεν γίνεται να βάλει στη Θεσσαλονίκη, μην βάλουμε και την Πάτρα, δεν γίνεται να βάλουμε και την Καβάλα, δεν γίνεται να βάλουμε και την Ξάντη. Έλα, μην ξεσαλώνετε, είπαμε να κάνουμε από μια χαζομάρα περνάει η ώρα. Σε ένα σημείο. Αυτά τα τζάμπα εισιτήρια, παιδιά, είναι σαν την δωρεάν είσοδο που πληρώνει στην έξοδο. Δηλαδή δεν πληρώνει εκείνη την ώρα, απλά παρακρατείται από του φόρου, οπότε δεν συμφαίνεται. Κατάλαβε. Μπράβο σα, είσαστε ο Μάικ Λαμάρ να ήταν, τέτοια πράγματα δεν θα είχε σκεφτεί να κάνει, ρε παιδιά. Θα στράβωνε τίποτα κουτάλια, τίποτα μαχαίρια, τίποτα πυρούνια. Εσεί προσπαθείτε να μα στραβώσετε την αγχωή, αλλά προ το παρόν κάτι γίνεται. Ακούμε κάτι ακόμα. Τελικά υπάρχει τζάμπας ή τζάμπα και η λάμπα. Απ' την άλλη έμαθα και τα φρέσκα, παιδιά, η Ζωούλα, ναι, η ζωή να έχει, τι έκανε, τσακώθηκε με γονείς θυμάτων και μπράβο της που δεν κάνει διακρίσεις και με το αστρικό της σώμα ακόμα κάποια στιγμή θα μαλώσει, την έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχει τόσα νεύρα γιατί η Καριστιάνα πήγε και παίρνει κεφαλές τώρα και δεν γίνεται... Από εκεί που ήμασταν πρωτοδεύτεροι και να βγούμε εμείς με αυτοδυναμία. Εμείς καθιερώσαμε να λέμε αυτή την μπουρδα. Να λέμε ότι θα βγούμε πρώτοι. Αν την κλέβει αυτή την μπουρδα οι άλλοι, δηλαδή. Άσε που κλέβουν πολύ του Κασελάκη και βάζουν τα προγράμματα του, λέει τα άλλα κόμματα και είναι έξαλλο κι αυτό. Παιδιά, το θέμα είναι αυτό, να βρούμε ποιο θα βγει πρώτο. Εγώ άλλο άγχο δεν έχω.
1: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
2: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
1: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις, διότι το ΑΜΚΑ σίγουρα, όπως έχει δηλώσει επίσης κύριε Καριστιανό, δεν θα μείνει η χώρα κυβέρνητη, αλλά καλό θα είναι να λειτουργήσουμε συνετά και να μείνουμε.
2: Εσείς δεν θέλετε να κυβερνήσετε ή εκτός και αν θεωρείτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
1: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
1: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Όχι,
1: κανείς.
3: Καλά, το ρωτάω εσείς τι πιστεύετε. Αφήστε
1: αυτό
3: το.
1: Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Το βασικό είναι τι πιστεύουν οι πολίτες και ο λαός, ο οποίος κυριαρχικά θα αποφασίζει.
0: Γκρατσία, Κοσκότα! Όχι, συγγνώμη, γκρατσία. Έλα, λέμε! Θα κυβερνηθεί η χώρα, λέμε! Και θέλουμε την Τσίπρα.
4: Αχ, κακό που μας βρήκε.
0: Και που είσαι ακόμα. Τους παππούδες να μάστε να μην πηγαίνουν στις τράπεζες περιμένουν για λεφτά. Άντε. Μάνατζι. Γρατσία έρχεται. Μη κυρία Χαριστιανά.
5: Ακή

0: αγαπάς.
1: Μόνοι μας δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, λέμε. Μόνοι μας αυτοδύναμη. Αυτοδύναμη και πάλι. Καλώς μας ήρθες, τρελό καρναβάλι. Δεν μ' είπες τρελαιοντή να πάρω και ένα Red Bull. Γιατί τέτοια ώρα κάνουν μαθήματα στο σχολείο, θα έπαιρνα και χάπια. Αλλά πού να βρεις τη Λέρη τώρα.
2: Με το ακυβέρνητο ή με αυτό το τραγούδι?
1: Α, ναι, εγώ τέτοια προβλήματα δεν έχω. Αυτό που λένε ψαρί, κρέας, όλα τα τρώω. Και μια που το έβαλε τώρα, έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί οι αρχηγοί των κρατών. Είναι τη, η G7, και εδώ δεν βρήκαμε το G5 ακόμα, το σημείο G που λένε. Ακόμα ψάχνουμε να δούμε πού το έχουν οι γυναίκες. Στην Τουρκία το ψάχνουν γύρω-γύρω από τον Αφαλό. Λέει από εκεί πηδάνε στην Τουρκία. Έχει ο καθένας τη μέθοδο του. Δεν θα κρύψω. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω? Αν είναι ποτέ δυνατόν, στο Evian. Άκου να δεις πού βρεθήκαν οι κερατούκλητες. Σε λέει πού θα μαζευτούν αυτοί οι άπλητοι, οι αρχηγοί, αυτοί οι... Στο Evian, ούτε εισιτήρια έχουν να φτάσουν στο Evian, σιγά τώρα. Πήγα μια φορά να πάρω ένα μπουκάλι Evian. Δεν ξέρεις πως γύρισαν αυτό με όλα τα κεφάλια και μη είδαν. Ντράπη και τ' άφησαν. Όχι, πιάσε λέω μια θεόνια να... Δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Άσε να τρώτε επιδερμίδα και μπαλαμούτι να πούμε από τους ξένοι. Δεν θυμάσαι εκείνα τα πυργέ να πούμε που τα είχαν βρει μέσα, οι πηγές ήταν κατουρημένες, μολυσμένες, τα είχαν αποσύρει πίσω. Ε, πώς σας, γιατί ψέματα λέω. Άντε μην πάρω τον ΕΟΒ, δεν λέγεται. Ο ΕΟΒ ποιος είναι, είναι φυσικό πρόσωπο. Στο Evian λοιπόν, ραντεβού για τον πόλεμο κάνανε, τα ρίξαν τα ζητήματα όλα, τι ο ύπνος της χαράς παίχτηκε, τι από το πόλεμο των άστρων παίξανε, τι μεγάλες επιτυχίες κατακλητήσαν όλοι, συγχαρήκαν όλες τον άλλον. Πάπα, σε μιλάνε, ναι, υπερπαραγωγές. Κατέβηνε ο Πορτοκαλένιος, έσταζε το μαλλί πορτοκαλί απάνω στο άστρο του Σακάκη, είδαν εκείνη η γυναίκα του, του Μακρόν, εκεί που έχει κολοτάφλι
2: που είναι. Έδωσε σφαλιάρα.
1: Μπράβο, στο αεροπλάνο που τον έχω σε μία και πήγε απέναντι. Χθες έβλεπα και ειδήσεις, βγήκε ένας Παλαισταράς, ένας μπουζουξής Αμερικάνος να πούμε, και έλεγε η γυναίκα του Ομπάμα είναι άντρας. Είναι. Δεν συμφωνεί η Αμερική μαζί μου. Και από κάτω.

0: έχω ένα κουμπί δίπλα μου και στο κρεβάτι, λέω αμάν, αυτό δεν το είπαμε. Μπαμ, πάνω όλα, μπουρλότσο. Είναι λίγο κυκλοθυμικούλη σου ο Τραμπ. Μια στάλα, ναι.
1: Όσο πατάει ένας ελέφαντας.
0: Μόνο τόσο, ναι. Και το είπε ο Τραμπ, το είπε, λέει, άντε να τελειώνουμε με αυτό τον πόλεμο, λέει, να ασχοληθώ με την Ουκρανία. Λέω, τώρα μάλιστα. Και έλεγα, τι μας έλειπε, τι μας έλειπε, τώρα τα κούμποσε. Άμα είναι να αφήσει κύριο του στενό και να πιάσει τα στενά του σακαφλιά, τώρα κουρομήσαμε. Εντάξει, αυτό το πράγμα με το λαγόψαρο, εσύ, το έχεις δει πως είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σαν τον Κερίδη με λέπια.
1: Αν βγάλεις τα γυαλάκια
0: και τον πεις χαμογέλα λίγο και κάνεις κοντινό στο δόντι.
1: Και να πεις ότι δεσμευόμαστε για μια σύγχρονη Ελλάδα.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έχουμε νέα δημοκρατία βυθού. Θαλάσσης. Παιδιά, κάτι τα ψέματα. Αυτά λέει μας γκαγκώσει.
1: Δύο πράγματα δαγκώνουνε. Τα α και τα α.
0: Μπαίνει γυμνός στη θάλασσα. Εγώ δεν. Θα ζητήσω από εκείνη τη ζώνη κλειδαριά που ήταν που φεύγανε στον πόλεμο οι Ροδόσταυροι. Ναι.
1: Σε πισίνα όμως δεν τα έχεις αυτά.
0: Έχεις πισίνα λαγόψαρα.
1: Όχι, αυτό λέω, δεν τα έχεις αυτά. Πηγαίνεις, κάνεις μανάγιος άνετος.
0: Τώρα να σου πω κάτι, αυτό με φοβίζει περισσότερο γιατί θυμάμαι κάτι θρίλερ, τα πρώτα θρίλερ που βλέπαμε μικρή. Ξέρεις που πήγαινε κάποιος που είχε άκτη ένα συμμαθητή του, Αμερικάνης, μαλακής, και πήγαινε και έριχνε με μια γυάλα πυράγκας μέσα στην πισίνα, μόλις είχαν πει και τρέχανε όλοι αριστερά και δεξιά. Εντάξει, λέει, μην του φάτε κιόλα, γιατί κάτι σαψάλιδε.
1: Όχι, δεν τρώγεται.
0: Δεν τρώγεται, αλλά κάτι σου λέω εντελώ σαψάλιδε. Έχει μερικού τα παίρνουν και τα πουλάνε φτηνά και πηγαίνουν. Ω, πόσο! 3 ευρώ! Όλο αυτό 3 ευρώ! Φέρτε εδώ, τηγάνι! Παιδιά, έχει τόσο δηλητήριο που ούτε τηγάνι, ούτε μηγάνι, ούτε τίποτα δεν πιάνει. Εντάξει. Εθεάθησαν και καρχαρίες.
1: Ναι, η Μάκο.
0: Έτσι τους λένε.
1: Μάκο. Θα σου δώσει μία.
0: Ο Μάκος. Έχουν κάποια σχέση με τη Μακή.
1: Όχι.
0: Μάκο, ε. Δεν μου λες, σφυροκέφαλοι εμφανίστηκαν που δηλαδή εδώ στην Τούζλα, ας πούμε.
1: Ο Σονούμπο,
0: γιατί ζέστανε το νερό, το αγαπάνε. Οπότε, παιδιά, απ' έξω. Ωραία είναι η θάλασσα και απ' έξω. Τι έχει τα βέρτα.
1: Κάτι ξέρει παραπάνω ο Λουκουματζής.
0: Καλά είναι χαζός ο Λουκουματζής. Είδες ποτέ ο Λουκουματζή να κάνει μπάνιο?
1: Όχι.
0: Βέβαια όχι. Τι είναι, βγαίνει, κονομάει, αλλά μέσα δεν βουτάει.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν γίνεται. Τελικά από ό,τι έμαθα, την πήδηξε και ο Λιγνάντης. Τώρα δεν πεις, υπάρχει τεχνογνωσία στο πήδημα, αλλά... Εντάξει, από εδώ, από εκεί θα τα φέρουμε βόλτα. Έχουμε και το λαό που ξεχνάει τη σημαίνει αριστερά, τριγυρνάει στα τυφλά και ψηφίζει δεξιά. Και πάνω απ' όλα βγάζω και συνθήματα επίκαιρα, γιατί άκουγα την συνέντευξη το πρωί και έβγαλα το σύνθημα που συνδυάζει και Βιργινία και Γρατσία.
1: Περίμενε να μπει το κατάλληλο.
0: Δώσε.
1: Χαλί.
0: Είμαι έτοιμο. Ψηφίζω την Γρατσία. Και καλά τώρα και κοσμικό. Και κοσμικό και ανάλαφρο και για πρωινάδικο. Για όλο τον κόσμο. Απ' την άλλη, παιδιά, ο κομμουναλίζας, ένας είναι ο κομμουναλίζας που συνδυάζει κομμουνισμό με μοναλίζα. Ο Ζούφιος, ναι, ο Τσίπρας. Είναι ο κομμουναλίζας και είναι και ο Ουμερτάς. Και η Καριστιαπίδας δεν λέγεται. Όχι.
1: Όχι. Δεν βγαίνει.
0: Η Καριστιαπίδας είσαι η Ελπίδας. Εντάξει, θα το φτιάξω. Θέλει δουλίτσα, αλλά ακόμα δεν έφτιαξε και την νεολαία του κόμματος. Περίμενε.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Εγώ πού να πάω με τους μεγάλους, θα πάω εγώ τώρα.
1: Με την νεολαία.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Οι μεγάλοι πάω και λέει σαψάσει αυτού. Βάλτε στην νεολαία. Νεολαία δεν υπάρχει ακόμα. Είμαι άστεγος. Έχω πρόβλημα, δεν ξέρω πού να πάω. Και παιδιά, να τα λέμε όλα. Δηλαδή, ρώτησε και ο Ζαχαρός τον Αλμπάνι πού βρίσκεται τα λεφτά για το κόμμα, για τον Ελλάς δηλαδή, και είχε 2-3 απαντήσεις. Η πρώτη ήταν: δεν είμαι αρμόδιος.
1: Τίμιο.
0: Τίμιο και μάλιστα σε τι περιβάλλον.

0: πλήρους τιμιότητας. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί, δεν είναι της αρμοδιότητός μου. Ρώτησε που τα βρίσκουν τα λεφτά και το κόμμα. Η δεύτερη απάντηση ήταν αυτοχρηματοδοτείτε. Πώς λέμε, αυτοικανοποιείτε. Δηλαδή το παίζει το κόμμα και παράγει. Ό,τι βγάζει από μέσα του το δίνει προς πώληση. Και φυσικά η τρίτη απάντηση όταν ζωρίστηκε ήταν τα βάζει ο Τσίπρας από την τσέπη του. Τώρα βέβαια είναι μεγάλο ερώτημα αυτό. Από πού βρίσκει τα λεφτά ο Τσίπρας, γιατί παιδιά να τα λέμε όλα. Ινστιτούτο έχει. Κόμμα έφτιαξε. Και να μην σας πω και το άλλο, ότι μέσα στο 24 προκύψαν από δύο σπίτια που είχε άλλα τέσσερα. Έξι σπίτια. Από πού τα βρίσκει τα λεφτά ο Ζούφιος, μπορείς να με πεις?
1: Νοικιάζει.
0: Τι νοικιάζει καλέ?
1: Τα σπίτια που αγόρασε και έχει τώρα τα νοικιάζει.
0: Και φτάνουν αυτά για να συντηρεί ένα Ινστιτούτο, ένα κόμμα και όλα τα υπόλοιπα? Εγώ έχω άλλες υποψίες.
1: Δανεικά.
0: Ρε τι ρε δανεικά, βγαίνει με αυτές τις μουστόχρες του ΣΥΡΙΖΑ να πούμε τον ίδιο. Άσε τώρα αυτές που μυρίζουν εκεί περισσόχωμα. Άσε τώρα σιταμάς τώρα. Εδώ πέρα.
1: Τα διέλυσα.
0: Αυτός το διέλυσε πριν και το προηγούμενο το μαγαζί και αυτό το πάει για διάλυση. Αλλά τέλος πάντων, εμείς τον εμπιστευόμαστε γιατί τον αγαπάμε, τον θέλουμε. Κάνει γκέλ. Είναι ο άνθρωπος που. Ρε παιδί μου, δεν σε έχει τύχει στην παρέα να είναι κάποιος που να ξέρει ότι λέει παπάντζες.
1: Ναι, μόνο στην παρέα.
0: Και που λες φλαράκι, πλησιάζει αρκούδα και την τραβάω μία που. Και ήταν ένα ψάρι να πούμε τεράστιο και δεν μπορείς κανένας να το τραβήξει. Και το δίνω εγώ μία και το κάνω ματάκι.
1: Το πιο ωραίο ξέρεις ποιο είναι?
0: Ναι.
1: Ότι συνεχίζεις και εσύ την παπάντζα, την τροφοδοτείς, λες για πες.
0: Εκεί ήταν που ήθελα να καταλήξω μέσα στο μυαλό μου, είσαι αυτό το λίγο, αλλά εκεί μέσα είσαι. Ο κόσμος ξέρει τι λέει παπάντζες ο Ζόφιος. Απλά γουστάρει να τον βλέπει και να τον ακούει. Δηλαδή.
1: Ερωτεύσιμο.
0: Βρε, δεν είναι αυτό. Διασκεδάζω άλλο. Σε άνοιξε την τηλεόραση, δεν έχει τίποτα. Βάλε ρε μαλακά, μπορεί να μιλήσω Τσίπρα. Σήμερα μιλά. Είναι σήμερα μιλή. Βάλε. Πατατάκια πήρε. Ουίσκι, βότκε, αυτά. Πού τον. Σε ποιο κανάλι τον έχει?
1: Τρίχα.
0: Σκορπάω. Μα πώς έφτασα και έχω τρίχα από το κεφάλι μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Γελάδα είμαι και από το γλύφο μου. Έτσι λοιπόν, δηλαδή ενώ τον ξέρεις το παραμυθά, δεν σε νοιάζει που λέει παραμύθια, σ' αρέσει που έχει αυτή τη δυνότητα να πιστεύει και ο ίδιος ότι τον πιστεύεις εσύ και έτσι κάνεις και εσύ ότι τον πιστεύεις και γίνεται ένα πράγμα χαρμόσυνο γεγονότο. Βέβαια, απ' την άλλη, έχουμε αυτή τη συντηρητική δεξιά που κούρασε. Πραγματικά, κουράζε. Γι' αυτό ο κόσμος στρέφεται στην κοινωνία του θεάματος. Και θέλει, ας πούμε, κάτι διαφορετικό. Πόσες φορές ακούς τον Πλεύρη να σου λέει τα ίδια και τα ίδια? Δε. Ναι, κουράζεται.
2: Τώρα στο κόμμα Σαμαρά, το οποίο λέτε.
3: Ναι.
2: Προφανώς, εγώ ελπίζω και πιστεύω ότι τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα κάνει κόμμα. Εγώ, ξέρετε, τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο. Και σε αξιακό και επίπεδο αρχών, ιδιαίτερο στον Αντώνη Σαμαρά, θεωρώ ότι δεν θα κάνει κόμμα. Εάν όμως κάνει κόμμα, προφανώς δεν θα είναι το ίδιο με τα κόμματα που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή που πάνε να παρουσιαστούν δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Θα κάνει ζημιά
2: προφανώς ο Αντώνης Σαμαράς. Με αυτό σας λέω, σε λέω συγκριτικά με τα κόμματα που υπάρχουν τώρα, προφανώς είναι άλλη βαρύτητα αν εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς με ένα κόμμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει πρωθυπουργός, αρχηγός της παράταξης και με ένα ιδεολογικό στίγμα που δεν εμφανιζόταν ως πυροτέχνημα που έχουμε πολλά κόμματα. Όμως, κατά τη δική μου εκτίμηση, επειδή η σχέση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας με την παράταξη δεν είναι προσωποπαγής, είναι αξιακή και σε επίπεδο αρχών, θεωρώ ότι η παράταξή μας, ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση, θα λειτουργήσει ενωμένα και θα αντιληφθεί ο κόσμος, ο κεντροδεξιός της Νέας Δημοκρατίας, ότι η μόνη επιλογή προκειμένου να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής που επιθυμούμε είναι η Νέα Δημοκρατία.
4: Πάντως, αν γίνει,
2: άρα αναγνωρίζω ότι σίγουρα θα είναι σε ένα άλλο επίπεδο η διαχείριση, αλλά πάλι πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θα μείνουν στον αξιακό τους κορμό που είναι η Νέα Δημοκρατία. Τώρα.

0: Όπως καταλαβαίνετε, λύσεις υπάρχουν άφθονες και φυσικά μην μας αντέπτε από αυτά τα φτάνει, φτάνει, φτάνει. Η καμπάνια του Μαντάνη. Αυτό είναι με τα λεωφορεία. Αντιγράφουν Νέα Υόρκη δήμαρχο. Όγια μη κάντο! Γενικώς δίδουν παπάντζα ξένοι να την πάρουν, να την δώσουν στους επικοινωνόμενους. Λέει, κάνει και για μας έτσι μια προσαρμογή, ρε παιδί μου. Τι έκανε ο Μαντάνη να πούμε στη Νέα Υόρκη και βγήκε δήμαρχος, κάντε και για μας με τα λεωφορεία. Τώρα βέβαια τους κυλοφρίζουν όλοι εκεί, γιατί έχει κάνει άλλα τα άλλα τα μεγάλα. Αλλά τέλος πάντων έκανε μια σημασία. Άμα βγεις, βγήκες μία. Πώς λέει ο Βουτσάς, τρούπωσα μια. Άμα τρουπώσω. Με αυτά και με αυτά όμως αυτό είναι φαντασίες το παίζαμε στο Μήλο το 1995 στο Έθριο.
1: Χθες.
0: Καλή τι χθες, μη σου πω και επερχόμενο αύριο. Γιατί ό,τι έγινε χθες θα ξαναγίνει αύριο. Να τα λέμε όλα έτσι. Και με αυτά και με αυτά ήθελα να πω ότι δεν έχουμε την να ψηφίσουμε εμείς οι ακροκεντρώοι. Χαρείτε μας. Και μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες εταιρείες σούπερ μάρκετ, Μασού της Σκλαβενίδη Βασιλόπουλου και Λίτλ. Αν δεν τα βρίσκετε, βάλτε τις φωνές.
2: Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες είμαι συνέχεια

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά, στον Στάτους.
6: Τάκης,

0: Τάκης. Τώρα κοίτα να δεις, αυτό είναι δίκροκο μαχαίρι.
1: Δίκροκο, τι ωραίο ρε, ψωμάκες.
0: Άσε τώρα, μη.
1: Κάτσε, είναι και μεσημέρι, εγώ παρακολουθώ μετά, όταν κάνεις με τον Άρη, που στέλνουν φωτογραφίες με φαγητά και τα σχετικά. 6908-357-800. Να δούμε κι εμείς.
0: Παιδιά, λίγο να πάρουμε μια εσάνς. Δεν είναι δηλαδή... Γιατί δημιουργικοί είμαστε. Μην ξεκινήσω τώρα.
1: Ακούω και τα πιπεράκια όλη την ώρα και σκέφτομαι αυτό με τη σόλτσα.
0: Λοιπόν, κοίταξε, με πήρες τηλέφωνο για να με ρωτήσεις κάτι για τα ηχητικά. Δεν με είπες. Ναι. Το σακουλάκι πού είναι ρε κεφτέ, πότε θα το δει.
1: Αρχίζω να φωνάζω.
0: Ναι, ναι, όπως στο σούπερ μάρκετ, παιδιά. Λοιπόν, είμαι από τη μια πολύ στεναχωρημένος που δεν είναι ο Άρης εδώ, από την άλλη πολύ χαρούμενος που δεν είναι ο Άρης εδώ. Να σε πω γιατί. Δεν με αφήνει να πω τίποτα από εφημερίδες. Όχι ότι και εσύ δηλαδή.
1: Όχι, ντροπή αυτό. Πρέπει να λες εφημερίδες.
0: Είσαι έτοιμος να μην πω καμία
2: εφημερίδα. Δεν είναι ένας χώρος για να αποφυκεύεις θλίψη, οργή, θυμό, αγανάκτηση, πόνο. Η μήτρα σου είναι ένας τόπος δημιουργίας, χαράς, ομορφιάς, τραγουδιού.
0: Ναι.
2: Όμως έχουμε μάθει δηλαδή να αποθηκεύουμε στη σπηλιά μας.
0: Κάνει πάκα πάκα.
2: Πράγματα τα οποία δεν ανήκουν εκεί. Χρειάζεσαι μία διαδικασία απελευθέρωσης.
0: Πώς γίνεσαι.
2: Για να μπορέσεις να επανέλθεις στην κανονική της κατάσταση η μητρούλα σου.
0: Δημητρούλα μου,
2: επέτρεψε αυτή τη διαδικασία. Επέτρεψε τον καθαρισμό. Επέτρεψε. Επέτρεψε να ηρεμήσεις. Επέτρεψε να συνδεθείς. Σήμερα συνδέθηκα με τον πυθμένα της μήτρας μου.
0: Καλέ, τι
2: και απελευθέρωσα
0: κάτω.
2: Πολλά, πολλά πράγματα.
0: Τι?
2: Μέσα από εκεί.
0: Τριχομονάδες, τι?
2: Πολλές φορές μας φαίνεται περίεργο το ότι τα όργανά μας κρατάνε συναισθήματα.
0: Τουμπερλέκι, κλαρίνο, μπουζού.
2: Αλλά αυτό συμβαίνει. Και επέτρεψε να τα απελευθερώσεις από όλες τις εστερίες που πια δεν σε εξυπηρετούν. Αφέσου.
0: Αφέθηκα.
2: Αφέσου το ταξίδι.
0: Πόσονται, αφέθηκα. Αμάντε. Λοιπόν, τα όργανά μου εγώ τα φέρουμε πάρα πολύ καλά και τα απελευθερώνω όποτε χρειαστεί. Τα δίνω λεφτά και τρώνε έξω, δηλαδή, αφού είναι να λέμε τέτοια. Πού να μαγειρεύω και τόσα όργανα, δεν γίνεται.
1: Σωστός.
3: Έπεσα πάνω σε ένα βίντεο και σκρόλαρα για να μην προλάβει και τραυματιστεί η ανθρωπιά μου. Με αυτά που θα.
0: Εγώ δεν προλαβαίνω από τον Λεοντή, κυρία
3: μου. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και σήμερα άνθρωποι που θυμώνουν με τη φύση επειδή επιτρέπει να γεννιούνται άνθρωποι διαφορετικοί.
0: Τόσο φύση.
3: Μοναδικοί. Ιδιαίτερη, αυθεντική, μέσα στην ίδια του την ύπαρξη. Καμία γνώση δεν είναι κίνδυνος. Ο φανατισμός όμως είναι επικίνδυνος. Το σχολείο οφείλει να διδάσκει στα παιδιά τον σεβασμό, την αποδοχή και την ανθρωπιά πριν γεννηθεί μέσα τους το μίσος και ο ρατσισμός. Για ανθρώπους που δεν έβλεψαν ποτέ κανέναν. Και θέλω να κάνω πραγματικά μία ερώτηση σε κάθε γονιό
0: που
3: θεωρεί αυτή τη διαφορετικότητα αρρώστια.
0: Ναι.
3: Αν το δικό σου παιδί
0: ήταν
3: γεννιόταν αλλονό, μοναδικό, ξεχωριστό, αλλά το ίδιο άνθρωπος και ένιωθε ξένο μέσα στο ίδιο του το σώμα, μέσα στην ίδια του ταυτότητα, θα το αγκάλιαζες με αγάπη, θα στεκώσουν δίπλα του?
0: Κοίταξε, αυτά είναι θεωρητικά ερωτήματα. Δηλαδή η ερώτηση είναι αν το δικό σου παιδί ήταν αλλονού, τι θα κάνεις?
1: Πιανού? Μέσα από το σόι?
0: Όταν υπάρχει μεγαλοθυμία, δεν περνάς στις λεπτομέρειες. Λες, είναι αλλού, αλλά το έχω σαν δικό μου. Αυτό το σαν, όταν μπαίνει, σαν. Το σαν είναι λίγο... Είναι προβληματικό.
1: Φαντάζομαι να το λέγανε το παιδί Μαρίνο. Τι θα ήτανε?
0: Θα ήταν από την...
1: Σαν Μαρίνο. Ήταν κρύο, εντάξει. Εντάξει, ήταν κρύο, μωρέ.
0: Είναι καλό και να είχε αδερφή τη Μαρίνα Καλαμαριάς. Άμα, καλά εγώ τώρα, τώρα μπορώ να τα αφήσω εγώ έτσι αυτό τώρα δηλαδή.
4: Εκεί είναι χαραμοφάιδες, γιατί μισούνε το Θεό και μετέπειτα μισούμε εμείς αυτούς. Οι αναρχικοί μισούνε το Θεό. Οι αναρχικοί ομολογούνε ότι έχουνε πατέρα τον διάβολο, τόσο μυαλό έχουνε. Γι' αυτό να τους κυνηγάτε, γιατί εσείς έχετε το Θεό, είστε δυνατοί όντως, μην κολώνετε. Για ηρωικό σπόρμα και γενιά θα μπείτε και στην βασιλεία των αόρων. Αλλά πριν να γίνει αυτό το πράγμα θα τους πετάξετε με τους κουρετές, γιατί δεν αξίζουν αυτοί.
5: Γεια φιλάκια!
4: Εκεί είναι χαραμοφάιδες, γιατί...

0: Δεν το καλό. Έσχος. Έσχος και μάλιστα γι' αυτό οι αναρχικοί μισούν τον Θεό, γιατί τον γνώρισαν μέσα από εσάς. Δηλαδή όταν οι αναρχικοί βλέπουν αυτές τις συμπεριφορές και εσείς είστε αυτοί που πιστεύετε στον Θεό, είναι αυτονόητο ότι οι άνθρωποι θα γίνουν αναρχικοί. Τι περιμένεις δηλαδή, να λατρέψουν τον Θεό?
1: Δυο μπιφτέκια ήρθανε.
0: Μα αυτός ο Θεός μου. Ποιος είναι αυτός ο Θεός που έκανε?
1: Ο Δημήτρης, ο Μενεξέ.
0: Είναι όντως θεότητα ο Δημήτρης.
1: Αυτό τώρα ήτανε. Χρησιμοποιώ αυτό το χρόνο. Μουστάρδα και έχει εξαλειωθεί τώρα, ή ήτανε τύπου, τι να σου πω έτσι, πουρές που είναι μέσα εκεί. Και είχε μια ωραία χωριά και ψωμάκι φρυγανισμένο.
0: Για μουστάρδα το κόβω που ξεράθηκε, την έβαλε πρώτη και μέχρι να πάει τα μπιφτέκια από τη σχάρα, ήρθε και έμασε μάκα από πάνω. Και έχει γίνει εκείνο το κράτς.
1: Μπάμπης.
0: Μπάμπης λέει, λέγες τι έστειλε.
1: Πιπεριές φλωρίνης με κιμά και τυρί. Ωραίο.
0: Πρόστιχο, πρόστιχο. Το κάνω ωραίο. Εγώ με αυγά και τυρί αυτό και ξυροψύνεται από πάνω όλο και ρίχνω και χτυπάω και αυγά με μυζήτρα από πάνω και ρίχνω από πάνω και λίγη
1: γραβιέρα.
0: Έχω πάθει σιελόρια τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω, κατάλαβες.
1: Ο Κώστας μουστάρδα είναι, το λέει ο Δημήτρης.
0: Σε είπα, ναι, μουστάρδα, ξέραμε.
1: Ο Κώστας γράφει, αυτό που κάνετε να μεταδίδετε δελαπάστα, όταν λείπει ο κύριος Παπηδάκης, είναι αντισυνταγματικό και αντιαθλητικό.
0: Πάει να του φάει το κορίτσι τώρα, κατάλαβες, γιατί την έχει αδυναμία την Καμακώνη να πούμε ο Άρης και λέει τώρα θα της, τώρα που λείπεις.
2: Προσοχή, μύθος. Πολλοί νομίζουν ότι μετά το έμφραγμα εγκεφαλικό πρέπει να κόψεις τελείως το λίπος.
0: Όχι, λάθος. Πρέπει να τα αρχίσεις.
2: Η σουγιακή διατροφή λέει το ακριβώς αντίθετο. Θέλεις σαρδέλα, σκουμπρί, ελαιόλαδο, καλό κρέας όπως είναι αρνί. Όλα αυτά είναι καλά λιπαρά που καθαρίζουν τα αγγεία, μειώνουν φλεγμονές και σώζουν ζωές.
0: Μη φωνάζεις καλέ.
2: Δεν τρελάθηκα. Αυτό έλα λέει τώρα. Η επιστήμη. Απλά πρέπει να μαγειρέψει σωστά, ναι, χωρίς τηγάνισμα.
0: Δηλαδή, όταν λες χωρίς τηγάνισμα, πώς αλλιώς γίνεται η σαρδέλα?
1: Σαγανάκι.
0: Σαρδέλα σαγανάκι.
1: Δηλαδή, εγώ σήμερα που έχω σπακανόριζο με κουρκουμά, τι γίνεται?
0: Κατσικίτσα φέτα, δεν σώζεις αλλιώς.
1: Και φέτα έχω.
0: Τότε μην το συζητάς. Είναι. Ο καλύτερος προθάλαμος για να περάσεις σε δυο αυγά τηγανιτά μάτι.
1: Με λουκανικάκι.
0: Με λουκανικάκι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, θα το φάω τους Παναγόριους, θα κάνω, ναι, το χρέος μου, αλλά και να μην πάρω και κάτι. Δηλαδή, βλέπεις ότι κρατιέμαι, δεν τρώω γλυκό. Δεν πίνω αναψυκτικό. Λίγο να μην κλείσω με κάτι που να το περιμένω.
1: Ντοματούλα, αλατάκι, ριγανίτσα, λαδάκι.
0: Ναι, μπράβο. Τώρα. Μην μιλήσουμε, μην περάσουμε στη χώρα του παστούρμα και γίνει κόλαση τώρα, γιατί...
3: Από πού είσαι?
0: Ότι μη σε νοιάζει.
4: Από Ήπειρο.
3: Ποια από όλες? Από πού είσαι?
1: Μετά εμένα είπες.
0: Συγγνώμη δηλαδή, σαν άξερα ότι θα κάνουμε αυτή τη στιχομηθεία με τη Μαρίνα Καλαμαριάς στο Σαν Μαρίνο και έφερα και ένα από το... Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Όχι.
0: Είμαστε πολλοί παιδιά, είμαστε πολλοί. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τα κάνουμε. Χάλια.
1: Αυτό που σου είπε ο Διογέννης ή παραγγέννησε ένα πιτόγυρο?
0: Τώρα κοίταξε, ό,τι και να έχεις, όποιο φαΐ και να έχεις στο σπίτι, πάρτε, ναι, μας τώρα τηλέφωνο και πείτε μας, σήμερα έχουμε αυτό.
1: 23-15-13.000.
0: Ναι, και πείτε μας τι έχετε να φάτε σήμερα. Ή μάλλον το χειρότερο, ο παρατημένος άντρας, ξέρεις, από που φαίνεται, δεν ρωτάει τι θα φάει. Το πρωί φεύγει. Στην αρχή, όταν είναι στα ζουμιά και σε αυτά, έρωτες, ναι, και ξέρω, λέει: αγάπη μου, τι θα κάνεις σήμερα, τι θα μου γίνει, θα σε βγάλω μανάρι μου, άξιο, δεν θες να σε φέρω εγώ τίποτα. Και... όταν παραιτείται ο άντρας, φεύγει και είναι σαν να μην υπάρχει αύριο. Γιατί λέει: ό,τι και να έχει, πας στο διάλογο να το φάω και θα πάρω ένα πιτόγυρο. Χαίρετε. Πολύ ωραία μας τα είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην εκπομπή. Ευχαριστούμαστε πάρα πολύ.
1: Σνιτσελάκι, λέει, με πατατούλες τηγανητές. Να σου καεί το φίλμερ.
0: Φιλαράκι, καλό είναι, αλλά θες κάτι για το ξεκαζάνιασμα. Γιατί θα σου πω, δεν γίνεται τόσο τηγάνι.
1: Εδώ η Έφη έστειλε ρεβίθια με μελιτζάνα.
0: Ρεβίθι με μελιτζάνα, αγαπημένο σεριώτικο φαγητό, το οποίο το κάνω και στο φούρνο. Ρεβίθι. Ναι, κάνεις τα ρεβίθια. Μετά, όπως είναι έτσι, βγάζεις ζουμάκι όσο θέλεις, κρατάς και βάζεις. Πριν έχεις ένα απαλό, ένα τσιγάρισμα γρήγορο, ναι, δηλαδή ρολαγκαρός τόσο γρήγορο, το βάζεις μέσα στο ταψί, το χώνεις όλο, μελιτζάνα, ρεβίδι, χαίρετε, τι κάνετε.
5: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Μπράβο σας.
5: Λοιπόν, πέρα από να στο τηλέφωνο.
0: Σας ακούμε με μεγάλη χαρά.
5: Σε υψόμετρο 2000 επάνω στο Βέρμιο.
0: Γίνουν
5: αγριόσκορδα. Δεν ξέρω αν τα κατέχει.
0: Μην με τρελαίνεις τώρα, μην με τρελαίνεις. Μόνο στα γιο όλους τα βρίσκω.
5: Και έχω τώρα, εχθές κατέβηκα μάζεψα, τα έκανε η γυναίκα μου κόντια είναι.
0: Πω, είσαι τυχερός.
5: Λοιπόν.
0: Δεν θα πεινάεις ποτέ.
5: Τα έκανε με αυγά.
0: Πω, τις ουρίτσες.
5: Δεν είναι άλλο πράγμα, δεν το συζητάμε.
0: Τις ουρίτσες έκοψες και τα έκανε. Ε? Εγώ το κάνω αυτό. Με φρέσκα κρεμμυδάκια το κάνω. Κόβω τις ουρίτσες από τα φρέσκα κρεμμυδάκια.
5: Και με κρεμμυδάκια κάνεις αυγά πάλι. Με αυγά, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
5: Αυτά τα αγριόσκορδα είναι.
0: Σε παρακαλώ.
5: Ένα φίλο όπως είναι το σπανάκι.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άμα βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη, θέλω να με φέρεις μια σακούλα σκόρδα.
5: Όχι, μια, ένα τσουβάλι.
0: Τσουβάλι και εσύ τα μυθύρι και η Νικολάου θα με πλακώσει το ξύλο. Άμα δει ένα τσουβάλι σκόρδα.
5: Κάνω και τρουσία από αυτά, ξέρεις.
0: Τώρα από αυτά, να μην σε πω. Δηλαδή, με έχεις αναστατώσει τώρα. Σε παρακαλώ.
5: Και πιπεράκια.
0: Πω από κεφέτα κατσική.
5: Σε γράπα 18, οχοχό.
0: Ναι, μικρή τη θες τη γράπα 18, ρε.
5: Γράπα είπαμε, εντάξει.
0: Ναι ρε, πλάκα κάνουμε. Το θέμα είναι.
5: Καλά κάνουμε, άμα δεν κάνουμε πλάκα τι κάνουμε.
0: Ναι, είμαστε για το φούντο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να συναντηθούμε οπωσδήποτε. Σε λατρεύω, να είσαι καλά, καλή όρεξη. Εδώ πέρα παιδιά έχω να σας πω ότι ο ριζοσπάστης είναι στις επάλξεις. Αν επιτρέψει η κοσμική στήλη. Γιατί η κοσμική στήλη πάντα θέλει να βάλει ψηφοφόρους και τους.
1: Απλά να σε πω ότι η Σιλβή γράφει εδώ γεμιστά, αλλά σήμερα πάει για ουζό.
0: Δηλαδή τα έκανε να τα φάνε οι άλλοι.
1: Το βράδυ, ρε φίλε.
0: Ποιο βράδυ, ρε. Τα έκανε να τα φουσκώσει του άλλου να πούμε και ποιο είναι χουστάρι να πούμε.
1: Ο Γιώργος λέει φασόλια με καρότο για να γίνει μεγάλο κρότο. Ο Γιώργος.
0: Εσύ περισσότερο τρως για το αποτέλεσμα παρά για να χορτάσει.
1: Ο Γιώργος συνεχίζει και λέει: ξέχασα και με κρέμα από πάνω και μια παγωμένη κόκα ζύρο και μετά φουλ για νοσοκομείο. Για εσύ τα σνιτσαλάκια για τα σχετικά.
0: Εσύ πας για την πανισμό, δεν αστείευεσαι. Λιώσε και ένα μαλόξα από. Ή άμα έχεις εσυρώβεις φινάκια από δίπλα.
1: Ο Μπάμπης θέλει το τηλέφωνο του κυρίου για να κανονίσουμε.
0: Είδες, ο άνθρωπος που έχει γούστο, τον άνθρωπο με γούστο τον καταλαβαίνει και από την ακρόαση.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να βρεθούμε. Μάς τώρα από πού είπες ότι είσαι από το Βέρμιο. Ωραία, λοιπόν πρέπει να κάνουμε meeting. Μπάμπης. Με νεξές, εγώ και εσύ. Και μιλάμε το σκόρδο να πάει σύννεφο, έτσι. Σε αργία εννοείται, τι φταίνει.
6: Οι Αμερικανοί είναι φίδια. Δεν αφήνουν τον κόσμο σε ησυχία. Αλλά θα την πληρώσουν άσχημα. Ζυγώνει ο καιρός. Θα έχουμε πολλές φασαρίες. Οι άτιμοι Αμερικανοί θέλουν και επιδιώκουν να μας βάλουν να φαγωθούμε. Η πνευματική ξηρασία που βιώνει ο λαός μας θα φέρει ως φυσικές συνέπειες μεγάλο καταστρεπτικό σεισμό, επιδημίες, εμφυλίους πολέμους. Θα δείτε τις πολυκατοικίες στην Αθήνα να συγκρούονται σαν τα κρυάρια και στις 3 η μία να μένει όρθια. Θα δείτε τους καρπούς από τα χωράφια σας να
0: τους
6: τρώνε σύννεφα από ακρίδες και τα άγρια πουλιά. Θα δείτε ο λαός μας να οδηγείται εξαιτίας αυτών που μας κουβαλήσαν οι Αμερικανοί, δηλαδή των ξένων, να διχάζεται.
0: Και να τριχάζεται. Δηλαδή, παιδιά, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά, έτσι. Λίγο το νου σας να έχετε. Αυτά εντάξει, μπορεί να συμβούν μέσα σε ένα βράδυ, έτσι. Να μην πάρει καμπάρι ότι.
1: Τι γίνεται. Βράδυ, τώρα που μιλάμε.
0: Τώρα που μιλάμε, αρχίζει να βλέπει από τον μπαλκόνι και βλέπει πιο πολύ κατοικίε. Νταν, νταν, χτυπάει μια την άλλη στο κεφάλι. Θα με πει, δεν έχει κεφάλι. Θα βγάλει.
1: Σωστό. Πιπεριέ με τυρί και αυτά. Καλή όρεξη.
0: Πιπεριέ με τυρί και αυτά.
1: Μάλλον αυγά ήθελα να γράψει Μαρία.
0: Με αυγά. Με,
1: ναι, ωραίο.
0: Πολύ καλό, δυνατό, δεν λέω. Παιδιά, πολύ ωραίο είναι και σαλτσούλα επάνω στις πιπεριές. Δηλαδή με φρέσκια ντομάτα, κάνεις μια σαλτσούλα τάκ τάκ τάκ.
7: Έως σήμερα είμαι πολύ όμορφη, είμαι υγιής, είμαι πλούσια, είμαι βασίλισσα.
0: Είσαι εντελώς χάλια, αλλά δεν πρόκειται να σου το πω.
1: Γιατί έλα εσύ, όχι, μην τη λες έτσι.
0: Όχι, είσαι χάλια, θες παρακολούθηση, όχι χάλια. Α. Δηλαδή, θες παρακολούθηση.
8: Πάλι ξε πέτρα να κρυφτώ.
0: Ούτε πέτρα είναι.
8: Ήλιος να μη, ήλιος να μη με βλέπει.
0: Πέτρα είναι, όχι ηλίθεια.
8: Αντί για νύφη πρέπει. Πρέπει στα μαύρα να ντυθώ.
0: Όλοι εμείς θα ντυθούμε στα μαύρα, έτσι που
8: πέτρα. Ανοίξε πέτρα για να μπω.
0: Αποκλείται.
8: Χάνω τον άντρα
0: τον
8: που αγαπώ.
0: Πλάκα με χαζόσυνη. Όχι, όχι, δεν κάθεται. Όχι, άντρας δεν κάθεται.
1: Αναστήθηκε η Μαρινέλα.
0: Ανάποδα όμως.
1: Είναι.
0: Βγήκε στην Αυστραλία που κάθεται. Έσκαψε. Ψηφοφόρος Τσίπρας. Μόλις βγήκε από το εκλογικό τμήμα. Ναι, κλαίει, γελάει αυτός το κλεντάει. Είναι δηλαδή, εντάξει, στα λεφτά μας ήρθαμε. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς. Το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Ήθελα να χωρέσω και το ριζοσπάστη, κατάλαβες γιατί... Έχει τώρα εδώ πέρα στην ελεύθερη ώρα μια φωτογραφία της Καριστιανού που είναι σαν γόνατο με μηνίσκο. Δηλαδή, άμα τη δεις, έλα, όχι, έλα να τη δεις.
1: Περίμενε, έρχομαι.
0: Δεν είναι, δηλαδή, αυτό περίμενε. Το πράγμα. Ρε παιδιά, βάζετε μια φωτογραφία για να τον κάνετε...
1: Αμαρτία.
0: Αμαρτία από το Θεό. Δεν είναι έτσι η γυναίκα κανονικά. Δηλαδή, τη βλέπεις και λες, μια ωραία κυρία. Δεν ξέρεις τι λέει, μόνο τη βλέπεις. Αλλά εδώ πέρα δεν βλέπετε. Αυτή τη φωτογραφία έπρεπε να βάλετε. Η Μαρία του τίποτα. Έσχος. Το καταγγέλογο αυτό. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντμπερι από το 1950. 5 Αυγούστου του 2026. Πού θα είμαστε. Έχεις άδεια.
1: Πόσο.
0: 5 Αυγούστου του 2026.
1: Ω, καλά.
0: Δεν θα σε δω.
1: Όχι.
0: Κοίταξε που θα πάει να κρυφτείς. Και εγώ δεν θα. Λοιπόν, θα τηλεφωνηθούμε. Η πυρηνική αποκάλυψη. Ο Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του «Θα πέσουν απαλές βροχές» προφήτευσε στο τέλος του κόσμου. Έτσι λέγεται το βιβλίο. Ναι. «Θα πέσουν απαλές βροχές». Προφητεύει ότι το τέλος του κόσμου, καθώς μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων όπως οι γιγάντιες οθόνες στους δρόμους, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το έξυπνο σπίτι, τα ρομπότ διανομής όπως είναι το απικίσιμο του Άριν, Πούτιν και Ζελένσκι είναι ένα βήμα πριν την τελική αναμέτρηση, ο Τραμπ την έπαθε στο Ιράν όπως ο Ξέρξης στη Σαλαμίνα, που έφυγε ταπεινωμένος, ενώ ενιγματική είναι η στάση του Νετανιάχου στο θέμα με τους Αλβανούς.
1: Επί του πιεστηρίου.
0: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να μην γίνει εμφύλιος τώρα μετά από αυτές τις συζητήσεις, έτσι.
1: Ένα και... τελευταίο.
0: Με μακελιό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Επί του πιεστηρίου, δεν προλαβαίνω. Δεν βγαίνουν χρόνοι.

0: Χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

μυαλό του κόσμου πλέον έχει μπει και κανείς δεν ξέρει πώς να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να το

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Η ώρα είναι 10.
6: And now for all of you children of all ages from Scatland.
7: Στους 107 και 7.
8: Τζελεμπόν.
2: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Αλόρα, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Τετάρτη βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Λίγο μετά τις 10. Σε λεμπονάτα και μουσικά. Ο Γιάννης Ρέπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Νούμερο 1 2015 στο Billboard Hot 100. Στο αγαπημένο σας radio, Status 107.7.
11: Song number 1.
10: Song number 1. Και μαζί μας ασφαλώς, έως το τέλος της εκπομπής, το Allegro. Bar, restaurant, etc. Όταν λέμε etc, etc. Και χρειάζεται να τα ανακαλύψεις. Κατά τη διάρκεια του 2015, 8 singles έφτασαν στο νούμερο 1 στο Hot 100 και ένα ανισόρροπο εντελώς κομμάτι το οποίο το αφαίρεσα από την σημερινή παρουσίαση. Το ένατο single, το Black Space της Taylor Swift, ξεκίνησε την πορεία του στο νούμερο 1 το Νοέμβρη του 2014. Και βεβαίως κατέληξε να είναι νούμερο 1 και στο 2015, ακριβώς 3 Ιανουαρίου. Blank Space.

μας το Μάστρα Κατέλης από τα πρώτα μηνύματα και από την άλλη πλευρά Καπετάν Κωστής. Λευκό σύμπαν, λευκό διάστημα, γιατί μας πρίξατε με τις σκοτεινές τρύπες. Taylor Swift, αγόρι μου, κατέκτησε τρίτη και τέταρτη θέση στο νούμερο ένα το singles και με το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και με το δεύτερο, το Bad Blood, το οποίο θα ακούσουμε αργότερα. Έχει τη σειρά του.

0: And I'll write your name.
1: That's alright, baby. That's alright. Συνολικά 10 καλλιτέχνες έφτασαν κορυφή, με τους 6 ξεχωριστούς βέβαια, τον Mark Ronson, τον Charlie Puth, τον Kendrick Lamar, τον Omi, τον Weekend και τον Justin Bieber, οι οποίοι πέτυχαν το πρώτο τους single στο νούμερο 1 στο Hot 100, και επειδή στη συνέχεια είναι το Uptown Funk του Mark Ronson και Bruno Mars, το τραγούδι αυτό ήταν το μακροβιότερο νούμερο 1 της χρονιάς, ηγούμενο του chart για 14 εβδομάδες. Και στη συνέχεια βεβαίως έφτασε και στην κορυφή του Billboard Year End Hot 100. Uptown Funk. Uptown Funk.

14 εβδομάδες στο νούμερο 1, καθιστώντας το δεύτερο σίγγλ με τη μεγαλύτερη παραμονή στο νούμερο 1 από την έναρξη του Billboard Hot 100 την χρονιά του 1940. Αργότερα βέβαια κατατάχθηκε και ως το σίγγλ με την καλύτερη απόδοση της χρονιάς. Σε Le Bon.

and funk. That's the groove is. Καλώς στον Patrick Kessler. Enjoy yourself, man. Την κυρία Τέρι μας. Γεια σας, κυρία Τέρι. Το Μάστρα Κατέλης. Έτσι όπως τα γράφεις.

Δεν το πιάσα καλά αυτό, Δημήτρη Λιάση. Καλησπέρα Γιάννη από την Περσία. Με ωραία παρέα σε ακούμε τρώγοντας και πίνοντας ελεμπών. Περσία, δεν κατάλαβα το Περσία. Α, είναι κατάστημα. Σε λεμπονάτο. Τώρα κατάλαβα. Everybody's Bruno Mars, Mark Ronson, 17 του Γενάρη στο νούμερο 1. Με απίθανο βίντεο κλιπ και απίθανους χορευτές.

Check it out. Ο Weekend κέρδισε το πρώτο και το δεύτερο σίγγλ του που έφτασαν στο νούμερο 1 με δύο τραγούδια. Το Can't Feel My Face και το The Hills. It's been a long day. Αυτό όμως είναι το νούμερο 1 2015 στις 25 Απριλίου. Wiz Khalifa, See You Again, μαζί με τον Charlie Puth.

Είναι το δεύτερο single του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, See You Again. Παρέμεινε στο νούμερο 1 για 12 εβδομάδες, ισοφαρίζοντας με τα Lose Yourself και Boom Boom, Pow, τα τραγούδια, ως το rap single με τη μεγαλύτερη ηγετική θέση. Τραγούδια με μία έννοια. Με την άλλη έννοια, ως είδος μουσικής, πρόκειται για την rap. Οπότε το Lose Yourself είναι τον Eminem, του Eminem, και το Boom Boom Paul τον Black Eyed Peas. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. See you again. 25 Απριλίου, νούμερο 1.

Night Taylor Swift, One More Time. Bad Blood είναι το δεύτερο single την ίδια χρονιά. 6 Ιουνίου στο νούμερο 1. Εκτός από το Black Space. Bad Blood.

Απόψε παρέα μας και κάθε βράδυ από Δευτέρα έως Παρασκευή το Allegro Bar Restaurant, το οποίο είναι πανέτοιμο μετά τις 8 το βράδυ για να προσφέρει μοναδικές προτάσεις. Είναι και γειτόνισσα η φίλη μας η Άννη Νικολαίδου, η οποία μου έστειλε μηνυματάκι με φωτογραφία για να τη δω λίγο. There are hundreds of languages around the world, but a smile speaks them all. Ακριβώς. Why not? Smile. Always smile. Μηνυματάκι από τον φίλο μου το Λευτέρη, ο οποίος γράφει «Καλησπέρα από Μαρκόπουλο σήμερα, μετά από μια παράξενη διαδρομή, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Γρεβενά, Καλαμπάκα, Τρίκαλα, Λαμία, Αθήνα». Αχ, τι ωραίο. Λοιπόν, και μετά είπα να δω την κεντρική οδό Ε65, από Λαμία μέχρι Καλαμπάκα. Λειτουργεί κανονικά. Το κομμάτι έως Γρεβενά, από ό,τι είδα, είναι έτοιμο με τα διόδια του, οπότε όπου να είναι το παραδίδουν. Πάει και αυτό, κλικ. Τρίτον, στην Καλαμπάκα κολλήσαμε στα διόδια εισόδου του Ε65, ο λόγος μια τεράστια ανταλίγκα με ένα σκάφος ανοιχτής θάλασσας. Τι δουλειά είχε το σκάφος στα μετέωρα, δεν ξέρω. Α, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, φίλε Ελευθέρη. Χολούρ μου. Όσοι είναι για Allegro, ας πάρουν μαζί τους και θα το δω μετά γιατί είναι διακοπτόμενο το μηνυματάκι. Α, και ένα παλτουδάκι. Ψυχρούλα, βέβαια. Ανοιχτά στο πέλαγος, στον κόλπο. Cheerleader. 25 ακριβώς του Ιούλη, ο καλλιτέχνης που αποκαλείται Όμι κυκλοφορεί το Cheerleader, τα γνωστά κοριτσάκια των ομάδων, των πανεπιστημίων, για χαρούλες.

Βλέπεις καμιά φορά πως σου βγαίνουνε, Δημήτρη? Βλέπεις? Ο Δημήτρης ο Λιάθησης ήθελε να μου γράψει: καλησπέρα Γιάννη από την Περαία. Αλλά έλα που ο κορέκτορας, ειδικά στα smartphone, μπαίνει από μόνος του και σου διορθώνει όπως το νομίζει ο κορέκτορας. Περαία ήθελε να μου γράψει ο άνθρωπος. Περαία. Τώρα συνεννοηθήκαμε, Δημήτρη. Γιατί η Περσία ήταν προαμνημονεύτων χρόνων, ξέρεις, τότε που ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε επιδρομή. Το καταλάβαμε, Άννη, το καταλάβαμε. Εκεί είστε και ανοιχτά στο κόλπο, στο πέλαγος, απέναντι βλέπετε και τον Όλυμπο. Τον βλέπεις τον Όλυμπο το πρωί? Όταν η όρεξη ανοίγει και βρίσκεσαι στο Αλέγκρο, για να ρίξει μια ματιά στον κατάλογο, να δεις τι έχει. Έχει ποικιλίες από πιάτα που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους και να είσαι σίγουρος. We'll 22 Αυγούστου λοιπόν, ο Weekend κερδίζει το πρώτο και το δεύτερο σίγγλ του που έφτασαν στο νούμερο 1 με το πρώτο τραγούδι, το Can't Feel My Face, και το δεύτερο είναι το The Hills, Later, σε λεμπονάντα. Know. 27 βαθμοί στην πόλη Θεσσαλονίκης, με αίθριο καιρό, όλοι περίμεναν καταιγίδες, μας ξέχασαν, μας προσπέρασαν.

0: Hey everybody, η ώρα είναι 10 και 29 λεπτά. Το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα είναι έτοιμο. Song number one.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Status FM. Status FM. Status FM. Στεκατό λεπτά και πτά.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music. Love the music.
6: Best music.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Εδώ είμαστε. Επιστροφή στο Top. Νούμερο 1 τραγούδια του 2015, Billboard Hot 100. 19 Σεπτεμβρίου στο νούμερο 1, το τραγούδι What Do You Mean του Justin Bieber, που κάνει το ντεπούτο του κατευθείαν στην πρώτη θέση και το καθιστά το 23ο τραγούδι που το καταφέρνει αυτό. 23 τραγούδια ανέβασε στο νούμερο 1 Justin Bieber.

Ίδια περίπτωση ο Justin Bieber με τον αείμνηστο Παντελίδη, ο οποίος είχε πραγματικά καλή φωνή και έγραφε υπέροχα τραγούδια. Ξεκίνησαν και οι δύο παίζοντας στο YouTube τα τραγούδια τους και τραγουδώντας τα. Έτσι τσιμπήσανε και τον Justin Bieber, έτσι τσιμπήσανε και τον Παντελίδη.

Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι, τελέσιλα, Δέσποινα Τσάκαλου. Καλό μας βράδυ ασφαλώς. My dear, Ladies of the Night.

Do you mean? Και ήρθε η ώρα για το δεύτερο σίγγλ που ανέβηκε στο νούμερο 1, το Weekend, το οποίο έχει τίτλο The Hills. It's nice. Yeah. 3 του Οκτώβρη. Στην πρώτη θέση.

0: Weekend the Hills. Η Λόφη. Η Λόφη της αποκάλυψης. Weekend και φτάσαμε στο τελευταίο τραγούδι τον νούμερο 1 την χρονιά του 2015, το οποίο πήρε θέση στις 14 Νοεμβρίου. Μεγάλη καλλιτέχνηδα. Το τραγούδι έχει τίτλο Hello. Γεια σας. Και το Hello θα ήθελα να το αφιερώσω στους φίλους που μόλις μου στείλανε μήνυμα στο Facebook. Καλή ώρα ο φίλος ο Έαντας. Γεια σου Έαντα. Χαιρετίσματα και στο υπέροχο ναύπλιο. Τον Σερ Μάικ Χαραπά. Το Σερ μου αρέσει πάρα πολύ Μάικ. Και ας μην πήγε στην Αγγλία να σε ετοιμήσει η Βασίλισσα. Την κυρία Χρυσούλα Κυριαζοπούλου και τον κύριο Τάσιο. Το Δημήτρη Κυροχρήστο στην υπέροχη Κό. Όμορφο νησί εδώ που τα λέμε. Αλλά με δημόσιες υπηρεσίες να είχαμε να λέγαμε. Τον φίλο μου τον Κάπα τον Μανώλη, την Ράνια, την κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη στην αγαπημένη Κοζάνη, τον Δημήτρη Γρηγορίου, τον Αντώνη Τσαβδάρη και τον Μιχάλη τον Σκευοφύλακα. Επειδή γι' αυτό αφιερωμένο. 14 Νοέμβρη.
1: Hello. It's me.
0: It's me.
1: I was wondering if
0: Adele. Έκανε ντεμπούτο καθιστώντας το 24ο τραγούδι της που το καταφέρνει και το 4ο τραγούδι της Adele που φτάνει στην κορυφή του Billboard Hot 100. Hello.
1: Hello.

Η καλύτερη είδηση, το καλύτερο μήνυμα που μου ήρθε αυτή τη στιγμή από την κυρία Κυριαζοπούλου, η οποία μου γράφει ότι το Σεπτέμβρη θα πάμε κο, αν πάνε όλα καλά, ετοιμαζόμαστε. Στην κο, κυρία Χρυσούλα, θα είμαι και εγώ τον Οκτώβρη για τα βαφτίσια του Γιάννη Ρέπιτς Τζούνιορ. Όχι μόνο θα πετύχετε αν μείνετε μέχρι Οκτώβρη το Γιαννάκη Τζούνιορ, αλλά θα τον κυκλοφορεί ο παππούς.

And you've got it. Amazing Grace. Amazing place. Allegro Bar Restaurant. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής. Let's go straight. Boy George. Γεια σου, Καπακτσί.

Amazing Grace. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε βράδυ βλέπω συνεχώς καινούργιους φίλους, οι οποίοι μου στέλνουν μηνύματα και από το Viber αλλά και από το Facebook. Ευχαριστώ τον Χρήστο Παπαδιά. Σου άρεσαν οι ευχές. Τον κύριο Μιχάλη Τσάμπαλα μπήκε στην παρέα μας. Η κυρία Βάσο Τσαρουχάκη, η οποία μας ευχαριστεί διότι στείλαμε ευχή για τα γενέθλιά της. Σήμερα έχει τα γενέθλιά της η κυρία Βάσο Τσαρουχάκη. Γεια σου Τσιμπάκη Φώτη. Την Βιβί Καρφοπούλου, έτσι ακριβώς, την Ειρήνη Χατζηνικολάου, την Ιωάννα Καρδάρα και τον κύριο Αντρέα Σταυρόπουλο. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. If I could change my pace, if I could run

η Στουτγκάρδη παρών. Γεια σου ρε φίλε Χατζη Αντωνίου. Excellent. Περιμένω τις επόμενες φωτογραφίες.

Έχουμε εξελίξεις και μερικά πράγματα τα οποία δεν μαθαίνουμε. Οι Ομοσπονδιακές Αρχές Ηνωμένες Πολιτείες εχθές δήλωσαν ότι επέτρεψαν μια συνωμοσία για αιματοκύλισμα με στόχο την εκδήλωση που συνέβη στο Λευκό Οίκο, η εκδήλωση UFC ή αλλιώς Ultimate Fighting Championship, όπου πλακώθηκαν στο ξύλο διάφοροι δυνατοί πολεμιστές κατά κάποιο τρόπο και συνέλαβαν 5 άτομα, ταυτοποιώντας και άλλα 23 άτομα σε μια σχετική διαδικτυακή συνομιλία. Οι αξιωματούχοι λοιπόν λένε ότι οι ύποπτοι ήταν από πολλές πολιτείες και οι ηλικίες τους είναι ανάμεσα στην εφηβεία και μέχρι τα 20, οι οποίοι σκόπευαν, αυτοί οι πιτσιρικάδες, να οργανώσουν μια διαδήλωση στη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου, διότι οι αγώνες γινόντουσαν στη νότια πλευρά του Λευκού Οίκου, ενώ παράλληλα θα πυροδοτούσαν drones γεμάτα εκρηκτικά έξω από την αρένα των αγώνων. Οι εκρήξεις λοιπόν είχαν ως στόχο να αναγκάσουν τα πλήθη να μετακινηθούν νότια, όσοι παραμείνουν ζωντανοί μετά τις εκρήξεις των drone, όπου εκεί, αφού θα μετακινούνταν νότια, θα υπήρχαν ελεύθεροι σκοπευτές και οι οποίοι θα πυροβολούσαν στους περίπου 4.300 συμμετέχοντες, στοχεύοντας πολιτικούς και διάφορους άλλους υψηλού προφίλ καλεσμένους. Το FBI λοιπόν λέει ότι η ομάδα χαρτογράφησε σημεία εισόδου και οδούς διαφυγής και κάπως έτσι τα καταναλωτικά drones, αυτά ξέρετε που πολλούνται στο εμπόριο, αλλάζουν τώρα το τοπίο των εγχώριων απειλών στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ο 19χρονος Τίσεν Πρόπερ από το Οχάιο, του οποίου η μητέρα ειδοποίησε τις αρχές στις 10 Ιουνίου. Ο Πρόπερ λοιπόν φέρεται να παραδέχτηκε ότι βοήθησε στο σχεδιασμό της επίθεσης με την ελπίδα να πυροδοτήσει έτσι μια επανάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και να γίνει διάσημος. Μια ματιά στον δολοφόνο. A View to a Kill.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η ώρα είναι 11.
4: statusfm.gr.
2: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με Θέα την Πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Αλέγκρο Roof Garden. Bar, restaurant και πάρκινγκ δωρεάν, παιδιά. Στο υπόγειο. Τα νέα από την, από το σύμπαν. Αστρονόμοι ανακαλύπτουν ένα τρίτο γαλαξία που δεν έχει σκοτεινή ύλη, αμφισβητώντας έτσι την υπόθεση ότι η σκοτεινή ύλη είναι μια αόρατη κόλλα που χρειάζεται για να συγκρατεί τους γαλαξίες. Τελικά το ερώτημα είναι, αν δεν μπορούμε να την δούμε, την σκοτεινή ύλη, πώς ξέρουμε ότι υπάρχει, φίλε, κύριε καθηγητά, σκοτεινή ύλη? Όχι και τόσο ευχάριστο γεγονός. Silky Sunday.

Εν τω μεταξύ, Αλέξανδρε Καραπολιτίδη, καταρχάς, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Και μάλιστα, ένα μήνυμα πολύ ψαγμένο. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος μου γράφει, ερχόμαστε και φεύγουμε. Ποιοι ήταν αυτοί? Από πού ήρθαν? Ένα ψαγμένο μάτι μόνο θα παρατηρούσε αρκετές όρθιες πέτρες μέσα σε ένα πυκνό δάσος, στο οποίο δύσκολα μπαίνει κάποιος. Παλιό μουσουλμανικό νεκροταφείο και ανακαλύφθηκε σε μια εξόρμηση στα όρη. Χαιρετώ. Σου λέω, αγόρι μου, είσαι...

Όταν άρχισες να ψωνίζεις Άννη Νικολαίδου δίσκους από Θεσσαλονίκη και μου γράφεις από τον τζόκεϊ, τον Δημήτρη τον Αϊσίδη. Πιο πριν υπήρχε ένας Ράμογλου στη Επιτησίμισκη, όπου από εκεί δημιουργούσαμε τις δισκοθήκες μας, οι περισσότεροι ρασιτεχνικοί σταθμοί τότε. Silky Sunday Friend, ένα τραγούδι για τη φιλία.

Έχετε γίνει χειρότεροι από... Τι να πω, τέλος πάντων. Πολύ μιζέρια ρε παιδί μου, πολύ μιζέρια. Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Δεν γίνεται κοπέλα μου, δεν γίνεται. Πήγαινε να σπουδάσεις κορίτσι μου νυχού. Εκεί είναι τα φράγκα. Για λίγο ακόμη, έτσι. Μερικές εντωμεταξύ πηγαίνουν, σπουδάζουν νυχούδες, αλλά όχι ποδολογία, γιατί συχαίνονται τα κάτω άκρα. Όχι και τόσο ευχάριστο γεγονός, έτσι. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των ενεργειακών ποτών, τα οποία είναι γεμάτα με μεμονωμένη καφέινη, η οποία προκαλεί κολλήματα, νευρικότητα, έλλειψη συγκέντρωσης. Είναι δηλαδή σαν να βάζεις ταινία πάνω από το λαμπάκι ελέγχου του σώματός σου, αντί, ξέρεις, να το διορθώνεις στην πραγματικότητα. Δεν είναι καλό ρε φίλε. Do you really love me still?

Δημήτρη Λιάση, αύριο μας βλέπω για Περαία. Όχι μόνο για την πάρτι σου. Do you really love me? Do you really want me? Από τον Μπόρις Ιβάνκο. Ένα Ρώσος καλλιτέχνης. Δεν είναι Ρώσος, Ουκρανός. Κάνει καριέρα στην Ευρώπη. Πατρίκ Χερνάντες. Life.

Γεια σου Γιαννάρα. Γιαννάρας ευγενικότατος. Καλησπέρα. Βάλε αν μπορείς το The Phantom Power of Stellar. Καλό βράδυ Γιάννης. Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννης. Αφού είσαι ακροατής της εκπομπής, θα ακούσεις τις επιλογές του DJ. Το κομματάκι αυτό μπορείς να το απολαύσεις, το βάζεις στο smartphone σου, το ακούς και το απολαμβάνεις. Και δεν είμαι και φίλος του Power of Stellar. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα και για το ότι είσαι στην εκπομπή. Αλλά παραγγελίες δεν εκτελούνται. Αυτά τα προγράμματα δουλεύονται 6 ώρες. Και είναι ωραίο Γιάννη να παρακολουθείς DJs και τη σειρά των μουσικών που παρουσιάζουμε. Καλά αυτά που ξέρεις, γι' αυτό βγήκε και το YouTube, για να μπορείτε να ακούτε κατά παραγγελία το κομμάτι που γουστάρετε. Κανένας δεν πρόκειται να σας διακόψει. Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Γεια σου Γκατζόγλου Κυριάκο. Εσύ ξέρω τι θέλεις. Ξέρω τι θέλεις. Εδώ ο κόσμος καίγεται, στην κυριολεξία καίγεται. Και εμείς ακούμε θόδη ακόμη. Σχεδόν 120.000 εργαζόμενοι στον τομέα δεν ξεκινήσαν ακόμη στην Ελλάδα. Σιγά σιγά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εργαζόμενοι 120.000 στον τομέα που της τεχνολογίας, που υποτίθεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έφερνε ευημερία στον πλανήτη. Έχουν απολυθεί, οι 120.000 έχουν απολυθεί τη χρονιά αυτή πριν τελειώσει. Από τον Γενάρη μέχρι σήμερα που μιλάμε

το Αμερικάνικο στο Ταμείο Ανεργίας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Περίπου το 75% των ανέργων Αμερικανών δεν διεκδικούν επιδόματα ανεργίας όπως κάνουμε εμείς εδώ, και θέρμανσης και ενοικίου και δώσε επίδομα μάστορα για να σε ψηφίσουμε. Συχνά επειδή υποθέτουν ότι δεν είναι επιλέξιμοι, έχουν και μια αξιοπρέπεια οι άνθρωποι. Σου λέει, εντάξει, έβγαλα τόσα λεφτά από αυτή την εταιρεία, έχω μια καβάτζα. Τι χρειάζεται τώρα το Ταμείο Ανεργίας, ενώ υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι το χρειάζονται πραγματικά. Και υποθέτουν δεν είναι επιλέξιμοι και απαραιτούνται. Το σύστημα επίσης είναι και αυτό προβληματικό. Σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από την εποχή του New Deal, θυμάστε, του Marshall, με ορισμένες πολιτείες να μειώνουν τα επιδόματα από 26 εβδομάδες σε 12. 12 εβδομάδες θα παίρνεις επίδομα. Μετά τις 12 εβδομάδες κόψε το κεφάλι σου, βρες δουλειά και παράτα εμάς. Δεν υπάρχουν άλλα φράγκα. Αλλά και την αναπλήρωση μισθών. Τώρα, το ποσοστό 30% είναι εκεί. Στην μη αναπλήρωση μισθών ντρέπομαι να ζητήσω και το άλογο στην ανηφόρα. Ενώ οι ηγέτες των εταιριών αυτών, της Silicon Valley, των 7 αδελφών, και αυτές 7. 7 αδελφές ήταν και στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όταν ο Ροκφέλλερ ανακάλυψε το πετρέλαιο. Εν πάση περιπτώσει, ερχόμαστε στο σήμερα. Ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic προειδοποιούν για τον εκτοπισμό που προκαλείται από την τεχνητή νοημοσύνη, ότι το δίχτυ ασφαλείας που έχει σκοπό να τον μετριάσει φαίνεται εντελώς ξεπερασμένο και είναι ξεπερασμένο. Το θέμα είναι ότι τέλος η μηχανική αυτή την εποχή και από εδώ και πέρα. Η μηχανική και οι προγραμματιστές στις μεγάλες αυτές εταιρείες, διότι πλέον αυτό το οποίο δημιούργησαν μπορεί από μόνο του να αυτοβελτιώνεται και να δημιουργεί και να αναδημιουργεί. Και εσύ, Ανδρουλάκη, τζάμπα παντού ρε φίλε, μόνο στα αστικά λεωφορεία και στα υπεραστικά, στα αεροπορικά, μισές δουλειές θα κάνουμε. Δεν πρόκειται να πούμε αυτή η χώρα να βρει το δρόμο της όπως παλιά. Την μεγάλη Αθήνα την έκαναν 6-7 τύρανοι και κάποιοι αριστοκρατικοί. Κατά τα άλλα τα ρήγματα τα εξωστράκιζαν με τα όστρακα.

0: Ναι, φίλε Χρήστο Τουνουσίδη, καλώς ήρθες. Το θέμα είναι ότι έτσι μάθαμε τους ακροατές από την εποχή του ερασιτεχνικού ραδιοφώνου, μόνο και μόνο για να συνομιλήσουμε με γυναίκες, με κουμενούλες και να δημιουργήσουμε ένα background. Έτσι, πάρτε τηλέφωνο και πείτε μας τι τραγούδι θέλετε. Και μερικοί Αθηναίοι πιο εξυγχρονισμένοι πουλούσαν και οικόπεδα, όπως ας πούμε κάτι τέτοιοι.
1: Και ο κύριος Φάμελος, όσες φορές τον ενημέρωσα και με τις αιτήσεις που έχουμε κάνει, αδιαφόρησε και όλη η κουβέντα του ήταν δεν είμαι εγώ πλέον υπεύθυνος. Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να πάρει τη βία με χε...
0: Όπως τα λέει!

Τα χειρότερα έρχονται. Η Νότια Καλιφόρνια, ίσως δεν το ξέρετε οι πολλοί, μόνο κάποιοι ψαγμένοι, φιλοξενεί δύο μεγάλα ρήγματα, το Σαν Ανδρέας και το Σαν Χασίντο. Όπου εκεί τι συμβαίνει, μεγάλες τεκτονικές πλάτιες συγκρούονται μεταξύ τους, προκαλώντας περιστασιακά βίαιους σεισμούς. Τελευταίες μετρήσεις και αποκαλύψεις δείχνουν αυτά τα ρήγματα να απομακρύνονται. Και ενώ οι μικρότεροι σεισμοί δεν είναι ασυνήθιστοι στην περιοχή, οι ισχυρότεροι μπορούν να αποδειχθούν καταστροφικοί.

Ένα παράδειγμα είναι ο σεισμός του Σαν Φραντσίσκο το 1906, που σημειώθηκε κατά μήκος του ρήγματος Σαν Ανδρέας. Έγινε το πιο θανατηφόρο περιστατικό αυτού του είδους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκοτώθηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι και κατέστρεψε πάνω από το 80% της πόλης στην περιοχή του κόλπου. Φυσικά τώρα είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι από ό,τι ήταν πριν από 100 και πλέον χρόνια, σε μεγάλο βαθμό. Χάρη όμως τι? Χάρη στους εξελιγμένους σεισμικούς οικοδομικούς κανονισμούς που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Κανείς δεν το κάνει καλύτερα από τους Ιαπωνέζους. Japan made in Japan. Όπως και θα θυμάστε και την ταινία, Whites never jump high. Έτσι, οι λευκοί δεν μπορούν να πηδήξουν όπως πηδούν οι μαύροι, ειδικά στο άθλημα του μπάσκετ. Έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένας ιδιαίτερα ισχυρός σεισμός δεν θα ήταν καταστροφικός. Και η στιγμή τώρα, λένε οι σεισμολόγοι στην Καλιφόρνια, είναι όριμη. Do you mind if I stay? Mind if I stay, baby. Και μερικές σκέψεις για τον ντους.

0: Όταν κάνετε ντουζ, σας έρχεται κάτι να τραγουδήσετε. Το πιστεύω, γιατί σε όλους συμβαίνει αυτό. Και ειδικά όταν από το ζεστό, ας πούμε, το γυρίζεις προς το κρύο, έτσι, για το τελείωμα, εκεί που αρχίζεις και βγάζεις τις μπάσες, φωνές, ας πούμε, για να πληρώσετε το ενίκιο σας, προσέξτε τώρα, για να πληρώσετε το ενίκιο σας στη Μεσαιωνική Αγγλία, θα έπρεπε να πιάσετε μερικά χέλια. Διότι για αιώνες, άκου τώρα οι Άγγλοι, ας πούμε, οι οποίοι θεωρούνται ένα κράτος με βασιλεία. Για αιώνες τα χέλια ήταν τόσο άφθονα στις θάλασσές τους, αλλά και τόσο πολύτιμα, που οι ενοικιαστές μερικές φορές πλήρωναν τους ιδιοκτήτες τους με χέλια αντί και μετρητά. Έλεγαν στην σύζυγο, βάλτε αυτά στην καβάτζα, έχω πιάσει 15 χέλια, θα τα γουστάρει ο τύπος. Και έτσι τελείωνε. Αλλά ένας ιστορικός Βρετανός, ο John Wyatt Greenlee, χρησιμοποίησε τα αρχεία από ένα βιβλίο με τον τίτλο «Κρίση του 11ου αιώνα», για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα χάρτη των ενοικίων χελιών της Αγγλίας, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντικά ήταν κάποτε αυτά τα ολισθηρά ψάρια για την οικονομία της χώρας. Ενώ ορισμένες κοινότητες, ας πούμε, χρωστούσαν μόνο μια χούφτα χέλια, άλλες ήταν υπεύθυνες για δεκάδες χιλιάδες. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωίμη Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
10: Status FM. .gr.
11: Ladies and gentlemen,
12: με τον Γιάννη Ρέπιτς.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

There are just places to go. Γεια σου, Εάντα, πήρα το μήνυμά σου. Μου γράφεις, η Ιαπωνία, φίλε Γιάννη, προέρχεται από την ελληνική λέξη από Ιωνία. Καμία σχέση. Απλά οι Ιάπωνες αποκαλούν τη χώρα τους Νιπώνα, όπως και εμείς αποκαλούμε την Μακεδονία μας Μακεδονία. Στην αρχαιότητα περιελάμβανε μέχρι και τη Ρουμανία η Μακεδονία του Αλεξάνδρου, οπότε εμείς δεν λέμε Βόρεια Μακεδονία, εύκολα λέμε τα Σκόπια.

Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση. Θα τη ζεκάρω. Η Απο-Ιωνία. Η Απο-Νία. Νία. Νήσος. Ναύς. Have a good time. Να, κάτι τέτοια μπερδεύουν το μυαλό των ανθρώπων. Shadow of You είναι ο τίτλος των Satin Jackets μαζί με τον David Harks. Ακριβώς 39 λεπτά μετά τις 11 στο αγαπημένο σας radio STHUS 107.7.

Όταν ο Κος, γιατρός Κος Λαρισαίος, αυτό παίζεται ανάμεσα στις δύο πόλεις. Εγώ γνώρισα τον Ιπποκράτη ως Κο, πατέρα της ιατρικής. Και μετά γνώρισα και το φίλο μου τον Νίκο Αλέξανδρο, ο οποίος έκανε ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη και επιστρέφοντας μου αποκάλυψε το εξής καταπληκτικό. Μέσα σε έναν ναό, βουδιστικό βεβαίως, υπήρχε ο όρκος του Ιπποκράτη, του πατέρα της ιατρικής. Δεν ήταν ο πατέρας της ιατρικής στην κυριολεξία, εν πάση περιπτώσει, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεχώρισε την ιατρική από την θρησκεία. Υπήρχε ο όρκος του Ιπποκράτη στα ταϊλανδέζικα και αυτό εξαπλώθηκε σε όλη την νότιο-ανατολική Ασία, ειδικά στους Ιάπωνες, Κοριάτες, οι οποίοι τελικά είναι μία ράτσα. Όλοι αυτοί οι λαοί είναι μία ράτσα. Και ως μία ράτσα έχουν και τις αντιθέσεις τους. Δηλαδή και εμείς εδώ με τους Θεσσαλούς ή με τους Ηπειρώτες έχουμε κάποιες διαφορές. Δεν τις λύνουμε πολεμικά. Λεγόμαστε Ηπειρώτες, εμείς λεγόμαστε Μακεδόνες, Θρακιώτες, Θεσσαλοί, Πελοποννήσιοι, Κρητικοί, Νησιώτες, Σελεμπονάτοι, Ευβοιώτες και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι ότι ο Ιπποκράτης μέσω των Ταϊλανδών, γιατί ήταν και αυτοί εξερευνητές και αυτοί ταξίδευαν με τα καράβια τους, και κάποια στιγμή έτυχε να συναντήσουν με έναν Έλληνα ο οποίος ήξερε τον όρκο του Ιπποκράτη και τους μίλησε για τον όρκο του Ιπποκράτη. Και έτσι ο Ιπποκράτης έγινε ύμνος στον βουδιστικό ναό της Ταϊλάνδης και μετά στα υπόλοιπα κράτη της νότιο-ανατολικής Ασίας. Καμία σχέση το Γιουνάν της Κίνας με την Ιωνία της Σμύρνης. Να είμαστε το περήφανο έθνος των 12 θεών. Για κοίτα γύρω σου λίγο. Τι σχέση έχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας με όλα αυτά τα οποία μάθαμε από την ελληνική ιστορία για τις τέχνες, τον πολιτισμό των Αθηνών, της Πελοποννήσου, τους Σπαρτιάτες, Θεμιστοκλίδες, Πλάτωνες, Σοκράτης, Αριστοτέλης. Καμία απολύτως. Αλλάξανε οι καιροί. Μπήκαμε σε μια ψηφιακή κοινωνία, σε μια ψηφιακή πραγματικότητα. Έτσι αισθάνομαι.

Γεια σου Λεωνίδα. Τι χαμπάρια. Θα στείλω χαιρετίσματα και στον Καρέτσα τον Ευάγγελο. Όσο για το φίλο μου τον Μάρκο τον Χατζιαντονίου στη Στουτγκάρδη, απολαμβάνει την εκπομπή με ένα πουρο Αβάνας και ένα special Negroni, το οποίο παρασκεύασε ο ίδιος με ένα πουρο Αβάνας. Στην υγειά σου φίλε Μάρκο. Allora, more than a woman. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες.

Γεια σου Θοδωρή. Χαιρετίσματα και στις Αντιλαντικού. Παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Σεμπάστιαν Λούκιανας, η Νίνα στο Ίνεβα. Τι ωραία, μεγαλώνει η παρέα. Έτσι. Γεια σου Τάρζαν Ιμπραήμ Εφαναρτζή. Σ' αρέσει η φωτογραφία. Και το φίλο μας τον Γιώργο Ευγενικό από τη Ρόδο, πρόεδρο ΣΥΝΚΑ, το δεκανήσου. Να σου τα στείλω και από το ραδιόφωνο, πρώην δημοτικές σύμβουλε και καλέ μου φίλε Άγγελε Βαβλά. Χρόνια πολλά, να περάσεις τέλεια την απόψινή βραδιά. Ξέρεις εσύ τον τρόπο. Somewhere, something happened. Όταν το σφυρί έπεσε στον οίκο δημοπρασίων Sotheby's στο Λονδίνο το 1936, ο ακαδημαϊκός κόσμος προετοιμαζόταν για μια αποκάλυψη. Προσπόληση ήταν τα έγγραφα του Portsmouth, μια τεράστια συλλογή αδημοσίευτων χειρογράφων γραμμένων από τον Σερ Ισαάκ Νεύτον, τον ανδιαφυσβήτητο πατέρα της σύγχρονης φυσικής. Οι μελετητές περίμεναν να βρουν τα απορριπταία προσχέδια των Principia Mathematica, πρώιμα σκίτσα του λογισμού ή ίσως μη καταγεγραμμένα οπτικά πειράματα. Αλλά αντί αυτού βρήκαν την τρέλα. Ή μάλλον βρήκαν έναν άνθρωπο που είχε περάσει όλη του τη ζωή αναζητώντας κάτι πολύ πιο βαθύ από τη βαρύτητα.

Από τα 329 αντικείμενα που δημοπρατήθηκαν εκείνη την ημέρα, περισσότερα από το 1/3 ήταν εξ ολοκλήρου αλχημικά και θεολογικά στη φύση τους. Περιείχαν πάνω από 1 εκατομμύριο λέξεις, περισσότερες από όσες είχε δημοσιεύσει ποτέ ο Νεύτωνας για την επιστήμη, περιγράφοντας λεπτομερώς την αιμονική του αναζήτηση να αποκωδικοποιήσει τις βιβλικές προφητείες, την μυστική του άρνηση της Αγίας Τριάδας και την προσπάθειά του για δεκαετίες να ανακατασκευάσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια του Ναού του Σολομόντα.

John Maynard Keynes, ο θρηλυκός οικονομολόγος που αγόρασε πολλά από αυτά τα χειρόγραφα, έμεινε άναυδος από αυτά που διάβασε. Αργότερα έδωσε μια διάλεξη στη Βασιλική Εταιρεία που κατέριψε τον μύθο του ορθολογικού επιστήμονα. Είπε λοιπόν ότι ο Νεύτωνας δεν ήταν ο πρώτος της εποχής της λογικής. Ήταν ο τελευταίος των μάγων, ο τελευταίος των Βαβυλωνίων και των Σουμερίων. Το τελευταίο μεγάλο μυαλό που κοίταξε τον ορατό και πνευματικό κόσμο με τα ίδια μάτια με εκείνους που άρχισαν να χτίζουν την πνευματική μας κληρονομιά πριν από λιγότερο από 10.000 χρόνια. Δηλαδή, ο άνθρωπος που όρισε τους νόμους της κίνησης δεν έβλεπε το σύμπαν ως ένα ψυχρό μηχανικό ρολόι. Το έβλεπε ως ένα θεϊκό κρυπτογράφημα, κωδικοποιημένο. Και σε όλη του τη ζωή ο Νεύτωνας προσπαθούσε κρυφά να κατασκευάσει το κλειδί για να ξεκλειδώσει μια ενιολογική μηχανή του Θεού που θα αποκάλυπτε το μυαλό του δημιουργού.

Φτάσαμε στο τέλος, νομίζω. Δεν νομίζω. Φτάσαμε. Είστε υπέροχοι. Σας ευχαριστώ πολύ.

Θα το πω όπως το λέει η φίλη μου η Τελέσιλα. Μιαν υπέροχη αυγή. Ηλιόλουστη μέρα, Πέμπτη, τι ωραία, 18 του Ιούνιου. Οδεύουμε για το τέλος του μήνα. Someday, someway, somehow, θα ξαναβρεθούμε. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στάτους 107,7. Θα τα πούμε αύριο στις 10. We would meet. Yes, we would meet. Όνειρα γλυκά και όμορφο πρωινό. Ε? Someday. Γεια σας.

Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από ελπέρι άλλη, Φακούλα. Φακούλα του ψάρα, από ρε παιδί γυαλί, Φακούλα, Φακούλα του ψάρα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Μιλημένα τιμημένα.
4: Κάθε βράδυ στις 12.
5: Σιγάρα, σπίτι, καραμέλες, καπτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουκέντες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
4: Να σας περιμένω.
6: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
4: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
5: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
5: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

καλή μέρα μας, καλή δύναμη, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας, να τα πούμε. Εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί. Χαιρετίσματα για τον Ηλία Σελιμά, ρυθμίζει τους ήχους. Στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθύντρια επικοινωνίας, η κυρία Τσαβρούλα, και ο άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να περπατάτε σε έναν δρόμο, να σκέφτεστε έναν άνθρωπο και να τον δείτε μπροστά σας? Στο κέντρο της πόλης σας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, οπουδήποτε ζείτε. Έχετε ζήσει ποτέ κάποιο γεγονός, μια απίστευτη σύμπτωση ή ένα φαινόμενο που να το θεωρείτε ανεξήγητο, απρόσμενα μυστηριώδες ή υπερφυσικό και που δεν καταφέρατε ποτέ να το εξηγήσετε και που θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει ως θαύμα? Από φιλοσοφική σκοπιά, το θαύμα δεν είναι απλώς ένα παράξενο γεγονός, αλλά ένα γεγονός που μας προκαλεί δέος και μας αναγκάζει να αναρωτηθούμε για τα όρια της γνώσης και της κατανόησής μας. Ας μιλήσουμε λοιπόν απόψε για θαύματα, εντός ή εκτός εισαγωγικών. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Λοιπόν, τώρα να διαβάσω ένα-δύο από τα μηνύματα που έχουν αναρτηθεί κάτω από το δικό μου ερώτημα. Η κυρία Λίκη Ρέντζιου μας καλημερίζει απλώς. Η κυρία Άννα Νομικού από την Τασμάνια, καλημέρα κύριε Μάνο, μου γράφει. Άννα, αν μας ακούσε, περιμένουμε, καιρό έχουμε να σε ακούσουμε. Ο Γιώργος Λαδικός λέει, τα θαύματα δεν είναι αντίθετα στη φύση, αλλά αντίθετα σε αυτά που ξέρουμε για τη φύση. Ο Λάζαρος Σεϊταρίδης, πολύ ενδιαφέρον θέμα και ερώτημα. Λάζαρε, ήρθε η ώρα να πάρεις τηλέφωνο. 2-11-10-80-8-8-0, κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ας πούμε τώρα και μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τον όρο θαύμα, που είναι ένας όρος βαθιά ριζωμένος στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Προέρχεται κατευθείαν από το αρχαίο ελληνικό θαύμα. Σύμφωνα με λεξικά όπως το Βικιλεξικό και άλλες πηγές, η ρίζα της είναι πιθανότατα πρωτοϊνδοευρωπαϊκή, που σχετίζεται με το βλέπω, θαυμάζω, καταπλήσωμαι, συνδέεται και με το ρήμα θεωρώ, παρατηρώ με θαυμασμό δηλαδή. Υπάρχουν βέβαια και θεωρίες ότι μπορεί να είναι προελληνική λέξη, η προέλευσή της δηλαδή, αλλά η χρήση της είναι απόλυτα ελληνική από την αρχαιότητα. Στην αρχαία Ελλάδα το θαύμα δεν σήμαινε απαραίτητα θρησκευτικό θαύμα, όπως το εννοούμε σήμερα, αν και χρησιμοποιούνταν και έτσι. Σήμαινε κυρίως κάτι που προκαλεί έντονο θαυμασμό ή κατάπληξη, ένα παράξενο, απρόσμενο ή εξαιρετικό γεγονός. Στη δε φιλοσοφία, ο Αριστοτέλης παραδείγματος χάρη, το θαυμάζειν, το να απορείς και να θαυμάζεις, ήταν η αρχή της φιλοσοφίας. Η έκπληξη μπροστά στο άγνωστο που οδηγεί, οθεί, αν προτιμάτε τον άνθρωπο, να αναζητήσει τη γνώση. Με την εξάπλωση του χριστιανισμού, η λέξη απέκτησε πιο έντονα τη σημασία του υπερφυσικού γεγονότος, του γεγονότος που παραβιάζει τους φυσικούς νόμους και αποδίδεται σε θεϊκή επέμβαση, όπως τα θαύματα του Χριστού και των Αγίων. Αυτή η σημασία κυριαρχεί ακόμα και σήμερα στα νέα ελληνικά. 2-11-10-80-8-8-0 είναι η κυρία Αθηνά Σχοινά στη γραμμή. Γεια σου, Αθηνά μου.
1: Καλημέρα, Μάνο. Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Πολύ ενδιαφέρον ασφαλώς το θέμα σήμερα και πολύπλευρο. Πολύπλευρο. Κοίταξε, ζούμε καθημερινά ένα θαύμα. Το ότι ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και ότι ζούμε καθημερινά και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί και συντονίζεται ολόκληρος ο οργανισμός μας. Πώς ξεπερνάμε εμπόδια, πώς έχουμε επιβιώσει μέχρι σήμερα με τόσες δυσκολίες. Αυτό είναι ένα καθημερινό θαύμα που το ξεχνάμε. Ξεχνάμε δηλαδή, το θεωρούμε δεδομένο, πάρα πολύ απλό. Βεβαίως όταν έχουμε τα μυαλά μας και όταν μπορούμε και κινούμαστε, τα θεωρούμε όλα πάρα πολύ εύκολα, δεδομένα πια. Είναι γεγονός, ενώ δεν είναι τίποτα γεγονός. Είμαστε στην κόψη του ξηραφιού σε κάθε δευτερόλεπτο. Και αυτό είναι πραγματικά ένα θαύμα, αν δει κανείς όλο το μηχανισμό. Είπες προηγουμένως ότι πραγματικά ο άνθρωπος, ας πούμε, στην αρχαιότητα κοιτάζει τι γίνεται, τι είναι πίσω από τις αισθήσεις του κατά κάποιο τρόπο. Αυτό θα εννοούσες. Βεβαίως είμαστε πεπερασμένοι. Έχουμε 5 αισθήσεις, άντε και η διέστηση, ας πούμε 6, τέλος πάντων. Αλλά ουσιαστικά είναι πάρα πολλοί κόσμοι μέσα στους οποίους ζούμε. Είναι παράλληλοι κόσμοι, ο ένας μες τον άλλον. Ξέρουμε πάρα πολύ λίγα για την πραγματικότητα. Ξέρουμε πάρα ελάχιστα πράγματα για αυτό πώς λειτουργεί ο οργανισμός και κυρίως σε τι κόσμους ζούμε, σε ποιες πραγματικότητες ζούμε. Ανέφερες προηγουμένως, μας ρώτησες προηγουμένως, εάν μας έχει συμβεί κάτι να σκεπτόμαστε κάποιον άνθρωπο και ξαφνικά να τον δούμε μπροστά μας. Εμένα μου συνέβη το εξής, απίθανο. Με παίρνει συνάδελφος και μου λέει, ξέρεις κάτι, πέθανε ο προβατάκης, ένας πάρα πολύ αξιόλογος αρχαιολόγος, στενοχωρήθηκα. Τι λες ρε παιδί μου, από την καρδιά του άσε. Κατεβαίνω στο κέντρο και θέλω να περάσω, είμαι στο φανάρι και θέλω να περάσω απέναντι της σταδίου. Είναι κόσμος και στο στη μεριά που είμαι εγώ και απέναντι. Ξαφνικά σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω τον ίδιο τον προβατάκι να με κοιτάζει. Με μαύρη γραβάτα. Λέω, όχ. Δεν το πιστεύω. Νομίζω πως είναι παραειδολία. Παραειδολία λέγεται όταν αισθάνεσαι κάτι, δεν μπορεί να το πιστέψεις. Είναι σαν φαντασία ζωντανή. Μου χαμογελάει. Εγώ παγώνω, κάνω λίγα βήματα να πάω να περάσω, αλλά αντιστέκομαι, μένω ενεή. Αυτός μου χαμογελάει περισσότερο, κουνάει το κεφάλι του και ανοίγει την αγκαλιά του και εγώ τρελαίνομαι και λέω Παναγία μου, βλέπω φάντασμα. Με πλησιάζει ίδιος όμως. Με αγκαλιάζει και μου λέει δυστυχώς τον χάσαμε. Είμαι ο δίδυμος αδελφός του. Φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Εγώ δεν ξέρω τι έχει αδελφό φυσικά.
0: Ναι.
1: Το ξέρω.

0: Δουλεύω στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε άλλη υπηρεσία, διοικητική αυτός, στα νεότερα μνημεία, ο αδελφός του ήταν Βυζαντινολόγος.
1: Mm-hmm. Και Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Είχατε ανοίξει ουρλός τα μάτια σας. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μα λέω, νόμιζα ότι έβλεπα φάντασμα. Μου λέει, είμαστε δίδυμοι και πάρα πολύ, μέχρι και οι γονείς μας και οι θείοι μας μας μπερδεύανε καμιά φορά. Πράγματι μοιάζω φοβερά, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον αδελφό μου πέθανε ξαφνικά από την καρδιά του. Αλλά ξέρετε, να έρθει απάνω σου να σε κρατάει, εγώ είχα μείνει. Με κράταγε το φάντασμα. Και μου λέει, δυστυχώς τον χάσαμε. Όπα, εγώ δεν μπορώ να βγάλω άχνα. Μου λέει, έλατε να καθίσουμε. Ξέρω ότι θα είσαστε φίλοι του, τον ξέρατε πολύ καλά τον αδελφό μου. Είμαι ο δίδυμος αδελφός, τρέλα δηλαδή. Αυτό που είχε συμβεί. Και ακόμη το θυμάμαι, δηλαδή.
1: Δεν ξεχνάει.
0: Και ακόμη το θυμάται και εκείνος και πάντα το λέει, μα ξέρεις, λέει, πως γνωριστήκαμε. Εγώ την πέτυχα ούτε στη μέση του δρόμου. Κάγγελο την Αθηνά, δηλαδή. Έτσι γνωριστήκαμε μόνοι μας. Ναι, κατάλαβα από την φοβερή μου έκπληξη, είχα γουρλώσει τα μάτια και ήμουν ακίνητη.
1: Δεν ξεχνάει.
0: Και λέει, όπα. Λοιπόν, κοίταξε, εμένα μου έχουν συμβεί βέβαια πάρα πολλά πράγματα. Και το πάρα πολλά πράγματα και στους γονείς μου και σε μένα, φυσικά πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι. Βεβαίως έχουμε τηλεπάθεια όλοι οι άνθρωποι, αυτό είναι μέσα στις δυνατότητές μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μπορούμε, ας πούμε, να, όπως επίσης έχουμε και μια προμνησία, όπως λέγεται, είναι το déjà vu. Το λένε οι γιατροί, λέγεται προμνησία στα ελληνικά. Δηλαδή, περνώντας κάπου, θεωρούμε ότι έχουμε ξαναζήσει το γεγονός αυτό. Μάλιστα, οι ψυχίατροι λένε ότι είναι μια πάρα πολύ ελαφρά μορφή επιληψίας που την έχουμε. Δηλαδή, προσπαθώντας να αποθηκεύσει εντυπώσεις ο οργανισμός, βιάζεται πάρα πολύ και σου δίνει την αίσθηση, μόλις αποθηκεύει την εντύπωση, ότι ήδη ακόμη δεν την έχεις δει. Δηλαδή, γίνεται κάτι με το χρόνο εκεί. Και τα μπερδεύει ο άνθρωπος, πράγματι. Ναι, είναι πολύ, δηλαδή, απίθανο. Το έχουμε ζήσει όλοι, με λεπτομέρειες, να ξέρω, ότι εκεί αριστερά που θα περάσω τη γωνία είναι ένα τσαγκαράδικο, όλα αυτά, περίπου. Κυρίως η αίσθηση που είχα από αυτές τις γειτονιές, έχει συμβεί σε όλους, νομίζω, σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Σίγουρα. Ή να σκεφτείς κάποιον και να τον δεις μπροστά σου.
0: Μα αυτό που
1: ή να σε πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρα. Είναι τηλεπάθεια αυτό. Και το έχουν πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο, εμείς γνωρίζουμε 5 αισθήσεις και μπορούμε και τις ορίζουμε αυτές τις 5 αισθήσεις, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που είναι συνδυασμοί νευροφυσιολογίας και όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε δυνατότητες πάρα πολλές. Όπως, ας πούμε, διατρέχουν το σώμα μας ηλεκτρομαγνητικά κύματα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είμαστε μόνον αυτό που βλέπουμε, αίμα, κόκαλα, ξέρω και εγώ, τιμίες και όλα αυτά. Πολύ περισσότερα πράγματα είμαστε, ναι. Και ένα μυστήριο είναι η ζωή, πραγματικά. Και από που ερχόμαστε, αυτό ζητούσαν οι αρχαίοι. Οι αρχαίοι ήθελαν να ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπουν, πώς λειτουργεί, από πού έρχεται, από πού προέρχεται και πού πηγαίνει. Πού οδεύει, δηλαδή πού καταλήγει αυτό το πράγμα. Πώς και με τι τρόπο εξελίσσεται, αν εξελίσσεται, πού καταλήγει. Αυτό ήταν ο βασικός πυρήνας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Βεβαίως, πολλά πράγματα υπήρξαν στην αρχαία Ελλάδα και μετακινήθηκαν και πέρασαν στο Βυζάντιο και συμπληρώθηκαν με την έννοια της αγάπης και της ταπεινοφροσύνης στο βαθμό που αναπτύχθηκε ασφαλώς. Επομένως, πάρα πολλές από αυτές τις γνώσεις που είχαν, τις διαισθητήσεις που είχαν, τους υπολογισμούς, δεν σου κάνει εντύπωση ότι χωρίς μικροσκόπιο, χωρίς, ας πούμε, τηλεσκόπιο, ήξεραν τόσα πράγματα για τους πλανήτες, για το τι είναι εδώ, τι είναι εκεί.
1: Ότι είναι η γη στρογγυλή.
0: Ναι, ότι η γη είναι στρογγυλή, ασφαλώς.
1: Δηλαδή.
0: Βεβαίως. Ο ύπαρχος, ναι.
1: Ναι.
0: Και τόσα άλλα πράγματα, ο Ερατοσθένης, που έκανε σχεδίασε το, το

0: χάρτη της γης σχεδόν, όπου πατούσαν ας πούμε. Είχε αυτή την αίσθηση του να περνάει από τα χαμηλά ψηλά και να εποπτεύει. Και να κατοπτεύει και να εποπτεύει την πραγματικότητα. Επομένως ήταν πολύ εξελιγμένες ψυχές. Γιατί δεν σπαταλιόντουσαν μάνα μου δεξιά και αριστερά και σε σαχλαμάρες. Και δεν μπουκώνανε με άσχετες πληροφορίες. Εδώ πέρα η πληροφορία είναι επιθετική. Θέλει να σε εξουθενώσει, να σε βάλει στο περιθώριο, να σε φορτίσει τόσο πολύ που να θεωρεί, να είσαι ασφαλής, υποτίθεται σου προσφέρει. Η μεγάλη προσφορά σου προσφέρει από τη μία πλευρά υποτιθέμενη ασφάλεια, από την άλλη η μία πληροφορία πολεμά την άλλη, εναντιώνεται στην επόμενη. Και εσύ μένεις χωρίς περιθώριο για να σκεφτείς, να κρίνεις, να διαμορφώσεις άποψη. Γιατί δεν έχεις χρόνο. Δεν μπορείς να εμβαθύνεις. Και δεν θέλει το σύστημα να εμβαθύνεις. Γιατί όσο εμβαθύνεις, μπορείς και επιλέγεις. Και όταν επιλέγεις, κρίνεις. Και λες, όχι, αυτό δεν μου χρειάζεται, δεν το θέλω. Ενώ όλο το σύστημα είναι να δουλεύεις για κάποια μοντέλα ζωής.
1: Ναι, σωστό.
0: Να δουλεύει συνεχώς, να παράγει.
1: Σωστό.
0: Μα ναι.
1: Και τώρα που είναι 13 ώρες η εργασία.
0: Κοίταξε, δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι αν
1: καλά,
0: εσύ
1: ναι,
0: το θέλει μέχρι
1: λέω,
0: 13
1: ναι,
0: okay. ώρες. Αλλά, ναι, μέχρι 13 δεν σε υποχρεώνει κάποιο.
1: Ναι, δεν σε υποχρεώνει.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να σε υποχρεώσουν οι συνθήκες ανέχειας.
0: Άλλο αυτό. Μπορεί, ας πούμε, να πει: κοίταξε, να δει, εγώ θα κάνω το κτάδο και μετά θα βρω κάτι άλλο. Εντάξει, και να σου πω και κάτι, δηλαδή δεν ξέρουμε, δεν είναι όλοι που εργάζονται. Μπαίνεις κάπου και σαχλαμαρίζεις δηλαδή ένα πράγμα. Μην κοιτάς τώρα που τα παίρνουμε έτσι σοβαρά και τέτοια. Αντιπολιτεύσεις τα παίρνουν αυτά για να έχουν ένα λόγο να αντιπολιτεύουν το οτιδήποτε ακούγεται. Ναι, μπορείς. Δεν στο απαγορεύει, γιατί μέχρι τώρα στο απαγόρευε. Έτσι ήταν ενάντια στην νομοθεσία. Δεν μπορούσες. Τώρα, εάν θέλεις, μπορείς. Αυτό είναι μια ελευθερία, μια δυνατότητα που σου δίνει ο νόμος. Δεν θέλεις ή τέλος πάντων διαλέγεις κάτι άλλο πιο εύκολο.
1: Διάβαζα κάτι άρθρα πριν για να έχω μια εικόνα του τι έχει αποδοθεί στην έννοια κατά καιρούς και μου έκανε εντύπωση ότι το μεγαλύτερο μέρος των θαυματουργών εικόνων που γύρω τους χτίστηκαν εκκλησίες κτλ. Έχουν έρθει στην επιφάνεια επειδή κάποιος μοναχός ή κάποιος κοινός άνθρωπος είδε στον ύπνο του, ξέρω εγώ, την Παναγία ή κάποιον Άγιο και του είπε ότι στο τάδε μέρος είναι η εικόνα μου.
0: Αυτό δεν είναι περίεργο?
1: Πολύ, πολύ,
0: έχει
1: πολύ περίεργο.
0: Από την Αγία Πελαγία, στην Τίνο μέχρι.
1: Στην Τίνο, μέχρι
0: τα
1: και
0: πάντα,
1: την Τίνο.
0: Τα πάντα, ό,τι πάρα πολλές εικόνες. Η Τσαμπίκα, η Παναγία Τσαμπίκα στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο, ναι.
0: Παντού δηλαδή. Λοιπόν, βλέπει ή κάποιο παιδάκι ή κάποιο γέρον. Δηλαδή θέλει ταπεινοφροσύνη, άδειασμα ψυχής για να μπορείς να ακούσεις τα ραδιοκύματα από κάποια άλλη πραγματικότητα.
1: Η αδερφή μου όταν ήταν 2 ετών ήξερε μερικές λέξεις, μεταξύ αυτών και τη λέξη γιαγιά. Την ημέρα που έφυγε η γιαγιά μου ήταν τα γενέθλια της αδερφής μου και ήταν μωράκι, την αφήσαμε να την προσέχει μια γειτόνισσα και επιστρέψαμε από το κημητήριο. Και ήταν ξαπλωμένο το μωρό στο κρεβάτι, στο σπίτι της γειτόνισσας. Έκανε τα χεράκια του κάποια στιγμή προς τα πάνω και είπε «Γιαγιά, έλα γιαγιά, έλα γιαγιά».
0: Απίθανο.
1: Ενώ η γιαγιά είχε φύγει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή, το είδα με τα μάτια μου. Είμαι 5 χρόνια πιο μεγάλος, οπότε το είδα.
0: Υπάρχουν κόσμοι και υπάρχει και ενδοεπικοινωνία, αλλά... με μηχανισμούς που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Είναι αδύνατον. Γι' αυτό υποτυπάρω, ζούμε σε παράλληλους κόσμους και εντάξει, δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα. Ξέρουμε το ένα χιλιοστό.
1: Και
0: τι,
1: πολύ λες,
0: το ένα εκατομμυριοστό από ό,τι υπάρχει στην πραγματικότητα.
1: Σωστό.
0: Ναι. Εκατομμυριοστό, ναι. Γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή παράλληλοι κόσμοι, συμπτώσεις, προρήσεις, προφητείες, ας πούμε, που βγαίνουν έτσι. Εμένα εγώ δεν γνώρισα τον πατέρα Παΐσιο, θα το πω, ας πούμε. Η μητέρα μου είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, είχε κατέβει ο πεντήξης και μου είχε δώσει ένα μικρό εικονάκι από το Άγιον Όρος και το είχα δίπλα στο κρεβάτι μου και πέρασε ένα καρφάκι. Είχα και άλλα μικρά έτσι αυτά, εικονάκια. Μετά όταν πέθανε ο πατέρας μου το πήρα αυτό το εικονάκι και το έβαλα κάτω από το μαξιλάρι του. Πέθανε ο πατέρας μου, η μητέρα μου ήταν κοντά του το βράδυ που πέθανε. Εγώ θα πήγαινα το πρωί, είχα βάρδια πρωινή, να πάω στο νοσοκομείο και λέω βρε μαμά μετά από 3-4 μέρες. Εκεί λέω ήσουν δίπλα του μωρέ, είχα ένα εικονάκι. Μου λέει τώρα το εικονάκι θα σου πάρω 500 εικονάκια άμα θέλει. Εδώ χάσαμε τον πατέρα σου τώρα, τι μου συζητάς, δεν το βούλωσα. Πέρασαν 6 μήνες, 8 μήνες, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη με κάτι φίλες της. Ήτανε, βρήκανε, λέει παιδιά να πάμε μια βόλτα μέχρι τη Χαλκιδική. Είδανε κόσμο, μια ουρά, παιδιά λέει τι είναι αυτό. Αλλά είχε έρθει ένας μοναχός από το Άγιον Όρος, ρωτήσανε εκεί. Και πάνε και του φιλάνε το χέρι και όλα αυτά. Λέει α, ωραία. Λέει ρε κορίτσια πάμε κι εμείς. Πάμε λένε. Κατεβήκαν οι φιλενάδες κάτω, κάσα στην ουρά. Τους έδινε κάτι σταυρουδάκια. Αυτός ο μοναχός, λίγο ψωμάκι ξέρω κι εγώ, οτιδήποτε την ευχή του και φεύγανε ας πούμε. Πλησιάζει η μητέρα μου, βάζει το χέρι του στην τσέπη και της λέει αυτό να το δώσεις στην κόρη σου. Λέω τι είναι. Μου λέει ψωμάκι, σώπα λέω. Θα έχει χαλάσει, μου λέει δεν χαλάει. Αστιεύεσαι ο άρτος, ξέρω κι εγώ.
1: Το αντίδωρο, ξέρω εγώ.
0: Το αντίδωρο, ναι, ξέρω εγώ. Το ανοίγω, το ανοίγει, μου το έδωσε. Ναι. Τυλιγμένο σε ένα λευκό χαρτάκι. Αμάν, λέω, πού είναι, πώς τα παξιμαδάκια, τέτοιο πράγμα. Το ανοίγω και βλέπω την ίδια εικόνα, το εικονάκι που ζητούσα με τον πατέρα Αρσένιο. Δηλαδή δεν ήταν Παναγίτσα Χριστούλη και τέτοια, ήταν δύσκολο αϊτώνα. Ο Άγιος Αρσένιος, ο δάσκαλος,
1: ναι.
0: Και του Παντοσπαϊσίου. Α, λέω πατήρας, ποιος του, πώς λεγόταν, λέω μοναχός. Α, μου λέει, δεν το ξέρω. Πήρε τη Θεσσαλονίκη και του είπε η φίλη, Παΐσιος λεγόταν ο μοναχός.
1: Άκου.
0: Που της είπε αυτό να το δώσει στην κόρη σου.
1: Άκου.
0: Έχουν λοιπόν μια διέστηση πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ το είπα εκεί, μου είπε μαμά μου, σταμάτα, θα σου πάρω τη θέση, ξέρω κι εγώ τι. Τώρα εκεί θα το κολλήσουμε το πράγμα, τι καταλαβαίνεις. Το ξέχασα.
1: Ναι.
0: Και κατέβηκε και μου το έφερε. Μου έφερε δε το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο καρφί, ας πούμε, δεν το έβαλαν ένα πράγμα. Είναι απίθανα, μου έχουν συμβεί πάρα πολλά. Πώς γνώρισα τη Ρόδο. Δηλαδή
1: πώς.
0: Που είχα φίλο μου πολύ τον Γιάννη τον Χατζηφώτη και ακόμα με τη γυναίκα του είμαστε φίλες.
1: Τον δημοσιογράφο της Εκκλησίας εννοείς.
0: Μπράβο, ναι, ναι, και τα λοιπά. Ήταν μεγαλύτερος από εμάς. Και άμα παίρναμε εργασίες στα Βυζαντινά, μας έδινε βιβλιογραφία, όλα αυτά, μελέτησε εκείνο, κάνει το άλλο. Είμαστε ακόμη φίλες με τη γυναίκα του και πάντα έλεγε αρχάγγελε τη Σήμης, τέλος πάντων. Ο Γιάννης πέθανε ξαφνικά από την καρδιά του και είπα κι εγώ κάποια στιγμή, λέω αρχάγγελε τη Σήμης, πού να φτάσω στη Σήμη, ένα πολύ μικρό νησάκι από την Αθήνα, λέω τώρα, όχ, πρέπει να πάω στην Κό, να πάω στο λιμάνι, να περιμένω πλοίο μόνη μου. Άσε τώρα και τα λοιπά. Και ξαφνικά την άλλη μέρα χτυπάει το τηλέφωνο. Ρόδος. Μάλιστα λέω τι θέλετε. Μου λέει ξέρετε κάτι, θέλουμε να μπείτε στο ψηφοδέλτιο. Καλλιτεχνικός διευθυντής. Λέω κοιτάξτε εγώ είμαι στο δημόσιο. Ναι το ξέρουμε θα είστε χωρίς χρήματα. Αλλά σας παρακαλούμε μη μας το αρνηθείτε. Τουλάχιστον μπέστε στο ψηφοδέλτιο. Μα λέω δεν ξέρω κανέναν. Ποιο θα με ψηφίσει εμένα. Μην το λέτε λέει, μην το λέτε. Και τα λοιπά. Και φυσικά βγήκα, με ψηφίσανε, γιατί ήταν τα πράγματα που είχα κάνει εδώ, με ξέρανε αυτό. Σου λέει θα έρθει εδώ και χωρίς χρήματα και όλες καλά. Οπότε με το που φτάνω, ρωτάω, το πρώτο που ρωτάω, λέω από εδώ είναι μακριά η Σήμη. Και κοιτάζονται ο πρόεδρος, ο διοικητικός πρόεδρος ήταν αυτός. Εγώ είχα τη θέση καλλιτεχνικού διευθυντή, γι' αυτό με ψηφίσανε.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, μα αύριο η γυναίκα μου είναι Σημιακιά, θα πάει και αυτή η μερών θα γυρίσει, γιατί έχουμε σπίτι εκεί. Θα πάτε μαζί 8 η ώρα και θα γυρίσετε. Θέλετε να πάτε, λέω μάλιστα. Και βρίσκομαι την άλλη μέρα μπροστά στην εικόνα του. Δεν είναι φοβερά περίεργο αυτό?
1: Φοβερό. Εάν μου επιτρέπεις, μιας και μιλάς για τη Σήμη, είχε αρρωστήσει ένα οικογενειακό μέλος και έκανε ένα τάμα στον αρχάγγελο στην Σήμη.
0: Ναι.
1: Στο κινητό μου είχα βάλει.
0: Στον ταξιάρχη,
1: ναι. Που υπάρχει και στο Μανταμάδο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, είχα γράψει, χωρίς να ξέρω που είναι η Σήμη, έτσι το είπα.
0: Α, σαν και εμένα.
1: Είχα γράψει στο κινητό μου την ημερομηνία Γιατί υποτίθεται, είχα πει ότι σε ένα χρόνο θα έχω έρθει. Και χτυπάει το αλάρμ, η επόμενη μέρα έκλεινε ένας χρόνος. Οπότε επειδή θυμόμουν...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σου μένει για πάντα ότι το αθετημένο τάμα είναι η χειρότερη αμαρτία. Βγαίνω από τη Νέα Σμύρνη και κατεβαίνω στο Σύνταγμα. Και πάω από ταξιδιωτικό γραφείο σε ταξιδιωτικό γραφείο και δεν υπάρχει πουθενά εισιτήριο για Ρόδο. Εντάξει. Ήτανε μάλιστα μόλις είχαν αρχίσει διακοπές, δηλαδή είχαμε τελειώσει τη δουλειά. Έτσι. Καθώς κατεβαίνω, φτάνω μέχρι την Ομόνια. Πια είχα περάσει από 15 ταξιδιωτικά γραφεία, ναι, πρακτορία. Και μπαίνω μέσα σε ένα που ήταν ένας πολύ συμπαθής κύριος και του λέω: αγαπητέ, ξέρετε, έχω κάνει ένα τάμα να πάω στον ταξιάρχη και λύγει αύριο η προθεσμία. Μπορείτε να μου βρείτε ένα εισιτήριο να πάω στη Ρόδο και από εκεί στη Σήμη? Και μου λέει: περιμένετε μισό λεπτό. Αν σηκώνει το τηλέφωνο, παίρνει κάπου. Ένα τηλέφωνο έκανε.
0: Ναι.
1: Και μου λέει: οκ, και κάνει έτσι και μου δίνει το εισιτήριο και το εισιτήριο για το καραβάκι να πάω απέναντι.
0: Όπου, όλο μαζί.
1: Ναι. Πώς τον λέγανε αυτόν τον άνθρωπο? Μιχαήλ. Όχι.
0: Απίθανο.
1: Μιχαήλ. Ήτανε Κύπριος. Φτάνω στη Σήμη και δεν προλαβαίνω το λεωφορείο που πήγαινε. Λέω, ναι, καλά, δεν το έχει τίποτα, θα πάρω ένα ταξί, σιγά την απόσταση.
0: Mm.
1: Είναι κάμπος η απόσταση.
0: Είναι.
1: Και είναι, ναι, και απόκριμνη η απόσταση, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα οδηγούσε άλλος, όχι εγώ. Λοιπόν, περιμένω, μου λέει ο μαγαζάτορας εκεί που τον ρώτησα, ένας, μου λέει, εδώ πέρα ένα ταξί έχουμε. Ναι, θα περιμένετε, μου λέει, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Μετά από κάνα τέταρτο, σκάει meet το ταξί και μου λέει, του λέω την περίπτωση να πάω στο. Εντάξει, μου λέει, θα σας πάω, μου λέει, εγώ, αλλά θα πάμε πρώτα εδώ σε μια ανηφόρα να πάμε κάτι πράγματα σε μια γυραιά κυρία που δεν μπορεί να τα κουβαλήσει. Ναι. Ωραία. Μπαίνουμε στο αυτό, με πάει στο ταξιάρχη και μου λέει, έλα, μου λέει, να πάμε από μια παράλληλη πόρτα που θα μας βγάλει μπροστά στην εικόνα, να μην περιμένουμε στην ουρά. Και πράγματι αυτός ήξερε και μπαίνουμε από μια πόρτα πλαϊνή. Ακολουθούμε κάτι διαδρόμους και βγαίνουμε μπροστά στην εικόνα. Τελειώνει όλο αυτό. Μάλιστα μου είπε, είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας,
0: ναι,
1: το πορτρέτο και η εικόνα δηλαδή. Και όπου και να σταθείς σε κοιτάει.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι κόλπο των Βυζαντινών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνουμε, μπαίνουμε στο ταξί για να επιστρέψουμε στην πρωτεύουσα να πάρω το καραβάκι να πάω στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Πώς τον λέγανε αυτόν? Ναι.
0: Πάλι Μιχαήλ.
1: Μιχαήλ.
0: Απίθανο.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και μετά λες, συνέβη στα αλήθεια. Δηλαδή...
0: Ναι, είναι αυτή η παριδολία που λέμε σχεδόν.
1: Ναι, και λες,
0: δηλαδή,
1: συνέβη
0: στα
1: αλήθεια.
0: Είναι σαν να είναι αληθινό και δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Mm.
1: Ενώ ήταν απολύτως αληθινό μέχρι... Γαριδάκι Σημιακό έφαγα, για να καταλάβεις,
0: ναι,
1: σε μια,
0: ναι,
1: ταβέρνα, ναι. Ήταν δηλαδή πραγματικότητα όλο αυτό, αλλά μετά το σκέφτεσαι και ανατριχιάζεις.
0: Ναι, ναι.
1: Σηκώνεται η τρίχα σου, λες, τι έγινε τώρα εδώ πέρα.
0: Ναι, σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι.
1: Αλλά Μιχαήλ,
0: ναι,
1: ο φοβερό άνθρωπος Μιχαήλ.
0: Mm.
1: Οι Κύπροι έχουν πολύ συχνά
0: πολλά, ναι, τέτοια,
1: όνομα,
0: ναι,
1: και επώνυμο, ναι, ίδιο. Ναι.
0: Το ίδιο. Ναι. Ναι, μου έχουν συμβεί πάρα πολλά λοιπόν πράγματα. Φυσικά και πιστεύω ότι ζούμε σε πάρα πολλές πραγματικότητες και υπάρχουν πράγματα που δεν τα ελέγχουμε και είμαστε πάρα πολύ μικροί και ολιγοστοί στο να, ναι, ελέγχουμε τι είναι γύρω μας και εντός μας. Ξέρουμε ελάχιστα. Ελάχιστα.
1: Πολύ έτσι, όντως.
0: Αλλά δεν είμαστε τυχαίοι. Δηλαδή δεν είμαστε άντε ή και ως έτυχε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Γεια σου, Αθηνά μου καλή.
0: Γεια σου, Αθηνά μου. Γεια.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Χαιρετώ τη φίλη μου τη Ζαφυρία που ενδεχομένως μας ακούει, εμείς δεν την ακούμε. Χαιρετώ τον Status FM 107,7, τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, που αναμεταδίδει την εκπομπή ύστερα από την πολύ ωραία ιδέα και τον ευγνωμονώ πραγματικά γι' αυτό που είχε ο Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής του και δημιουργός του σταθμού, πήρε άδεια από τα παραπολιτικά και αναμεταδίδει και τη δική μου την εκπομπή και τη Σέρις Πανάγου 5 με 7. Γεια σου Ευτυχία από τα Ιωάννινα.
3: Γεια σου Μάνο από την Αθήνα.
2: Πρέπει να φτιάξουμε ένα βίντεο κλιπ, να σε βάλουμε σε μια βάρκα στη λίμνη των Ιωαννίνων, να τραγουδάς και να σε κινηματογραφούμε.
3: Δεν θα ήταν άσχημο, πολύ ωραία.
2: Μια χαρά θα ήταν.
3: Ναι, πολύ ωραία ιδέα.
2: Πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
2: Σου είχε πει κανένας για την...
3: Για να πάω για τραγούδι?
2: Όχι. Για που μας λες τραγούδια στην εκπομπή και τέτοια.
3: Να μου πούνε, με ακούνε κάποιοι.
2: Αυτό σου λέω, αν σε ακούνε.
3: Ναι, με ακούνε.
2: Τέλεια.
3: Πρέπει να με ακούει τώρα και ο κύριος Ηλίας Κόντης. Στην Αθήνα μένει ο κύριος.
2: Okay.
3: Πρέπει να μας ακούει.
2: Αν μας ακούει, να μας πάρει να μας το επιβεβαιώσει.
3: Και βέβαια. Αλλιώς πώς θα βεβαιωθούμε ότι ακούει.
2: Έλαντε.
3: Ναι, ναι. Χθες ήθελα να βγω, αλλά δεν τα κατάφερα, δεν ξέρω γιατί.
2: Δεν τα κατάφερες, τι εννοείς?
3: Για τις διακοπές που λέγατε.
2: Ναι, αλλά
3: τώρα, ναι.
2: Γιατί δεν τα κατάφερες?
3: Δεν το αποφάσισα να σας πω.
2: Α, εσύ φταίς, α, οκ. Okay.
3: Εγώ φταίω, ναι, εγώ φταίω, ναι.
2: Okay.
3: Ναι, ναι.
2: Γιατί τη Σταυρούλα δεν της ξεφεύγει τίποτα, είναι...
3: Η Σταυρούλα είναι...
2: Τσακάλι, γάτα.
3: Τσακάλι που λέμε ακριβώς, ναι, ναι.
2: Μα γι' αυτό και τη λέω συνεργάτα. Αντί για συνεργάτη.
3: Ναι, ναι. Το είδα, ναι.
2: Ναι, ναι.
3: Τότε εκείνα τα χρόνια, παράδειγμα, οι γονείς μου δεν ξέρανε από διακοπές.
2: Όχι, βέβαια.
3: Τι να ξέρανε. Τώρα στο χωριό όλοι οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια, όταν είχαν ζώα και αγροτικές δουλειές, τι θα κάνουν τα ζώα να πάνε διακοπές? Να φανταστείς να πω
2: αυτό,
3: εγώ.
2: Αυτό είναι ένα επιχείρημα πολύ σοβαρό.
3: Ναι.
2: Εξηγεί το γιατί.
3: Να πω, όταν ήταν κάποτε στο χωριό το Πάσχα, γινόταν τρεις μέρες το απόγευμα, γινόταν πανηγύρι, γλέντι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Και δεν μπορούσαμε να πάμε, γιατί κάποιος έπρεπε να είναι με τα ζώα.
2: Κατάλαβα.
3: Για να φανταστείς, ήταν μέσα σε ένα γκρεμό, ήταν ένας χώρος που ήταν ένα μικρό μονοπάτι, και εγώ τώρα σκέπτομαι και λέω πώς μπαίνανε εκείνα τα ζώα εκεί μέσα. Ούτε είχε κρεμιστεί κανένα, τα κλείναμε εκεί μέσα για να πάμε στο πανηγύρι. Ναι. Άλλα χρόνια. Τότε. Και εμείς που μετά, μην νομίζετε, και εμείς που πήγαμε στα ξένα και γυρίσαμε, οι διακοπές ήταν, πήγαινε έλα να πάμε στον ένα, στο χωριό να δούμε τους συγγενείς, στο άλλο το χωριό, περνούσε ο καιρός. Ναι.
2: Στη Γερμανία, που τέλος πάντων τα πράγματα πήγανε λίγο καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι.
2: Έτυχε ποτέ να πάτε κάπου για λίγες μέρες, διακοπές?
3: Όχι, μάλλον, να πω την αλήθεια, όχι.
2: Μόνο δουλειά,
3: Μόνο δουλειά.
2: Μάλιστα.
3: Δουλειά, μόνοι μας μεγαλώσαμε τα παιδιά, χωρίς καμία βοήθεια από κανέναν, γιατί εδώ κάπου θα ήταν ο παππούς, η γιαγιά, κάπου. Ενώ εκεί, εγώ για μένα μιλάω, πού θα τα αφήναμε τα παιδιά?
2: Σωστό.
3: Περάσαμε δύσκολα χρόνια εμείς εκεί.
2: Mm.
3: Πάρα πολύ δύσκολα.
2: Πολύ δουλειά βασικά.
3: Α, πολύ δουλειά.
2: Ναι.
3: Εμείς δεν ξέραμε κάτι άλλο. Δουλειά σπίτι. Ενώ αλλιώς η ζωή εδώ είναι διαφορετικά, εντάξει.
2: Εννοείς εδώ στην Ελλάδα.
3: Στην Ελλάδα, ναι.
2: Ναι.
3: Εδώ άμα είσαι και κοντά στους δικούς σου ανθρώπους, έχεις και βοήθεια.
2: Ασφαλώς.
3: Ενώ εκεί είμαστε μόνοι.
2: Το ξέρεις ότι σε ένα τρένο κάποτε στη Γερμανία, που πήγαινα σε ένα χωριό που λέγεται Φούλντα, εκεί που φτιάχνουν και τα λάστιχα, τα Φούλντα.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, διάβαζα ένα βιβλίο του Τρούμαν Καπότε, το πρόγευμα του Τίφανη. Και απέναντί μου καθόταν ένα ζευγάρι, όπου η γυναίκα διάβαζε το ίδιο βιβλίο. Στα γερμανικά, ξέρω εγώ, αλλά κατάλαβα από τη λέξη Τίφανη ότι ήταν και από το όνομα του συγγραφέα.
3: Μάλιστα.
2: Κάποια στιγμή λοιπόν μου έπιασε την κουβέντα ο άνθρωπος που ήταν δίπλα, ο άντρας της. Εγώ νόμιζα ότι ήταν Βαβαρός, αλλά αυτός ήταν Έλληνας. Α. Απλά είχε αφήσει φαβορίτες μεγάλες.
3: Αχα.
2: Και έμοιαζε με Βαβαρό.
3: Με Βαβαρό, ναι.
2: Η δε γυναίκα του, για να τον τιμήσει, είχε μάθει ελληνικά. Μίλαγε πολύ καλά. Κάποια στιγμή λοιπόν με ρώτησαν πού πάω. Και είπα στη Φούλντα. Λέει, α, και εμείς από εκεί θα περάσουμε. Και. Τι κάνετε, λέω. Λέει, το γύρο της Ευρώπης. Ξεκινήσαμε χτες. Και αφού μου είπανε διάφορα πράγματα, πήραμε σύνταξη, μου λέει, και οι δύο, και κάνουμε το γύρο της Ευρώπης. Λέω, παιδιά, εγγόνια. Μου λέει, βέβαια, έχουμε παιδιά, εγγόνια, τέσσερα. Λέω, και τα αφήσατε τα εγγόνια και φύγατε. Λέει, α, λέει η γυναίκα, Γερμανίδα αυτή. Λέει, α, να μας κάνεις τη χάρη. Εμείς τα παιδιά μας τα μεγαλώσαμε. Τώρα τα παιδιά μας. Να μεγαλώσουν τα δικά τους τα παιδιά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Εκεί είναι καλό ή αυτό εδώ και εδώ.
2: Καλό είναι και εδώ και εκεί.
3: Και εδώ δεν είναι και. Και εγώ, να πω εγώ, δεν είναι και τόσο καλό.
2: Βλέπεις
3: τώρα ένα παιδί. Είναι 40-50 χρονών και είναι ακόμα μέσα με τη μάνα και τον πατέρα.
2: Ναι.
3: Δεν είναι και αυτό τώρα.
2: Όχι,
3: πρέπει
2: δεν είναι.
3: Πρέπει
2: αλλά...
3: ο άνθρωπος να πάρει τη ζωή στα χέρια του για να προχωρήσει.
2: Συμφωνώ.
3: Να πετάξει, να βγάλει φτερά.
2: Σωστό.
3: Ναι, ο Γερμανός δεν το κάνει αυτό. Και ύστερα οι Γερμανοί δεν δουλεύουν όπως κάνουμε εμείς οι Έλληνες, να πάρουμε να κάνουμε σπίτι για τα παιδιά, να πάρουμε αυτοκίνητα για τα παιδιά. Δεν το κάνει ο Γερμανός.
2: Όχι, σου λέει πήγαινε, δούλεψε και πάρτε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και να ύστερα... σου πω κάτι, δεν διαφωνώ εγώ με αυτή την πρακτική. Δηλαδή καλά κάνουν.
3: Και καλά κάνουν. Και εγώ το βρίσκω σωστό.
2: Και σε άλλα μέρη του κόσμου, όταν έρχεται το καλοκαίρι, τα παιδιά όλο και κάπου θα πάνε να δουλέψουν.
3: Ναι.
2: Για να βγάλουν ένα χαρτζελίκι. Δηλαδή, ναι. Άλλος θέλει να πάρει μια κιθάρα.
3: Ναι.
2: Για παράδειγμα. Δεν θα του την πάρουν την κιθάρα. Θα κάνει υπομονή μέχρι το καλοκαίρι. Θα καθαρίζει κήπους. Και θα παίρνει ένα χαρτζελίκι. Θα μαζέψει το ποσό και θα πάει να την πάρει. Δεν είναι όπως εδώ, μπαμπά θέλω αυτό και πάρτου, αν έχει τη δυνατότητα.
3: Και όταν το παιδί εκεί τελειώσει το λύκειο ή οτιδήποτε, και ξέρετε ότι τα ξεχωρίζουν τα παιδιά εκεί σε μια ηλικία και σε μια τάξη, τα βλέπουν κατά που κλείνει το καθένα για να πάει.
2: Ναι, α! Κατάλληλα,
3: ναι,
2: επαγγελματικός προσανατολισμός.
3: Ναι, ξεχωρίζουν, δηλαδή, εσύ δεν κάνεις να γίνεις γιατρός,
2: ναι.
3: Παράδειγμα. Θα πας να μάθεις αυτή την τέχνη.
2: Κατάλαβα.
3: Είναι αυτό. Ύστερα όταν πας να μάθεις μια τέχνη, πληρώνονται τα παιδιά. Δεν ξέρω εδώ.
2: Δεν ξέρω ούτε εγώ να σου πω.
3: Ναι, δεν ξέρω εδώ, αλλά εκεί πληρώνονται. Μπορεί να μην παίρνουν, παράδειγμα, όταν ήταν τα μάρκα. Δεν πέρανε παράδειγμα 1000 μάρκα, θα πέρανε 600.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
3: Ναι. Έβγαζε το χαρτζηλίκι του.
2: Μάλιστα.
3: Και όλα. Όχι, ήταν καλό σύστημα στη Γερμανία. Τώρα χάλασε η Γερμανία που μαζεύτηκαν όλοι οι ξένοι εκεί. Δεν είναι η Γερμανία που ήτανε. Τώρα, άμα πάμε, εγώ που έζησα στο Μόναχο, έχω και χρόνια να πάω τώρα στο Μόναχο. Αλλά οι φίλες μου που πάνε. Όταν πάνε μέσα στο κέντρο του Μονάχου, θα δεις όλο ξένους και δεν βλέπεις Γερμανό.
2: Ναι.
3: Ναι. Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω, Γερμανέ, γιατί το επέτρεψε αυτό.
2: Ξέρεις, να σου
3: είχε
2: πω...
3: Είχε καλά συστήματα.
2: Στην αρχή δεν του δίνεις τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Και κάποια στιγμή πληρώνεις το λογαριασμό, κατάλαβες.
3: Ναι.
2: Είναι σαν τους ανθρώπους που αισθάνονται μια ενόχληση και δεν πάνε στο γιατρό και μετά γκαγκανιάζουν.
3: Είμαι κι εγώ από αυτούς.
2: Α, ναι.
3: Ναι, δεν εύκολο να πάω εδώ. Στο γιατρό, εμείς χάσαμε τη σειρά μας. Εκεί είχαμε τη σειρά τους γιατρούς.
2: Ναι,
3: και όταν ήρθαμε εδώ, κάπου τα παρατήσαμε. Ήστερα είναι και το άλλο εδώ. Εδώ για να πας σε γιατρό, τώρα να πού να πας. Θα πας στο ΙΚΑ, θα πας στο νοσοκομείο, πρέπει να πας ιδιώτη. Πόσα χρόνια έχουμε τώρα, εμείς ιδιώτες πάμε.
2: Ναι.
3: Και πού είναι τώρα που πληρώσαμε τόσα χρόνια ασφάλεια. Αυτά είναι. Έτσι. Γιατί να μην πάμε όπως πηγαίναμε και εκεί.
2: Έλατε.
3: Να είναι και εδώ. Και όμως, έχει πολλά, κρατάει ακόμα η Γερμανία κάτι καλό, κρατάει. Κρατάει. Δεν τους φτάνουμε στην ευγένεια, την καθαριότητα.
2: Και
3: τα πρώτα χρόνια μιλάμε για πολύ καθαριότητα. Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Και μην νομίζετε ότι μας θέλανε και όλα τα πρώτα χρόνια. Ήταν και κάποιες οικογένειες που δεν μας θέλανε.
2: Εντάξει, και εδώ.
3: Έχετε ακούσει τη λέξη που λέει Ausländer raus, οι ξένοι να φύγουν.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Μα να σου πω κάτι. Δεν είναι ότι ήταν διαφορετική η Γερμανία από μας. Και εμείς όταν ήρθανε από τη Σμύρνη οι πρόσφυγες,
3: αυτό κάναμε.
2: Να τους πετάξουμε στη θάλασσα,
3: ναι,
2: θέλαμε.
3: Ναι, ναι. Ναι. Ναι.
2: Μετά αργότερα αντελήφθησαν ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πολιτισμού και γευστικού πολιτισμού το φέρανε μαζί τους οι πρόσφυγες, οι Έλληνες.
3: Ναι.
2: Αλλά όταν πρώτο ήρθανε ήτανε ανεπιθύμητη εντελώς, δηλαδή, παρότι
3: το
2: Έλληνες.
3: Το έχω ακούσει, ναι. Το έχω ακούσει.
2: Βέβαια.
3: Ναι. Τι να κάνουμε.
2: Τις γυναίκες τις αποκαλούσαν παστρικές επειδή πλενόντουσαν, ενώ οι δικοί μας πλενόντουσαν της αναλήψεως, ας πούμε, ή την καθαρά Δευτέρα. Κατάλαβες.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν μου λες,
3: ναι,
2: τι θα μας πεις για την έννοια θαύμα. Έχεις...
3: δεν έχω κάτι να
2: δεν
3: πω.
2: Δεν έχεις κάτι.
3: Δεν έχω.
2: Okay.
3: Όχι.
2: Ένα τραγούδι όμως
3: μόνο
2: που τα λες θαυμάσια.
3: Πιστεύω ότι υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη. Υπάρχει.
2: Ναι, ότι υπάρχει.
3: Υπάρχει, υπάρχει, ναι. Να χαιρετήσουμε και τον κύριο Αποστόλη.
2: Από τη Γερμανία, ναι.
3: Ναι. Ο κύριος Αποστόλης μένει στο Μόναχο.
2: Σου είπα χτες, αλλά δεν μπορώ να στο επαναλάβω γιατί δεν το συγκράτησα.
3: Μάλιστα, δεν πειράζει.
2: Μετά που με ρώτησες, μου έστειλε μήνυμα και το είπα στον αέρα.
3: Μπορεί εγώ να έχω κοιμηθεί μετά.
2: Δεν φταίω εγώ.
3: Όχι βέβαια. Εγώ δεν φταίω. Ήθελα να πω ένα, επειδή έχουμε πολλούς ξενιτεμένους, Αυστραλία, Αμερική, Γερμανία, και θα το αφαιρώσω και στον κύριο Παναγιώτη Γιώτη από την Αυστραλία που βγαίνει. Στη Νέα Ζηλανδία. Έχουμε εκεί... μιλάω με κάποια οικογένεια εκεί πολλά χρόνια. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, μόνο με το τηλέφωνο.
2: Μάλιστα.
3: Και θα πω ένα για την ξενιτιά.
2: Να πεις.
3: Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρω. Εγώ λέω λίγο δύσκολα τραγούδια, λίγο πονεμένα.
2: Δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
2: Όχι καθόλου.
3: Πάμε λοιπόν.

0: αυτό ήταν το τραγούδι.
1: Ήταν καταπληκτικό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και μία μέρα θα μας πεις και ένα νησιώτικο, ναι.
0: Και μία, όποτε θέλετε.
1: Τώρα θέλουμε.
0: Τώρα.
1: Yes.
0: Εφέτος ονειρεύτηκα μια βάρκα να σου φτιάξω και να σε πάω κούκλα μου στην Πάρο και στην Άξο. Στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω, την Πάρο και στην Άξο. Θα πάμε και για ψάρεμα κάτω στο Λαλαντώνη κι όταν φρεσκάρει ο καιρός θα σε έχω στο τιμόνι και στην ψηλή την άμμο παιχνίδια θα σου κάνω, παιχνίδια θα σου κάνω και στην ψηλή την άμμο. Ευχαριστώ, Βάνο.
1: Να είσαι καλά, ευτυχία μου.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Στο καλό.
0: Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
0: καλά. Και σας
1: καλά.
0: Χαιρετώ.
1: Γεια. Yeah.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Ε?
3: Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σ' είδα, γκόστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Γεια σας κυρία Βαρβάρα, με τις ωραίες φωτογραφίες που στέλνατε. Ραδιοβάρκες εννοώ. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
5: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
6: Μολύβι και χαρτί.
7: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
5: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
6: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Κύριε Ηλία από το Περιστέρι, καλώς το να.
8: Γεια σας κύριε Μάνο.
4: Καλώς το να.
8: Χαίρομαι που το ξαναλέμε πάλι.
4: Και εγώ πάλι. Πολύ.
8: Επί τη ευκαιρία με την κυρία Ευτυχία που εξεπλάγει όλο στοιχεία, δηλαδή άνοιξα μέσα στη νύχτα την άλλη φορά και ακούω την κυρία Ευτυχία που μόνο από το τηλέφωνο και εγώ την ξέρω.
4: Ναι.
8: Αλλά της βγάζω το καπέλο.
4: Ναι, είναι.
8: Είμαστε συνάδελφοι, αλλά
4: αυτό το ταλέντο.
8: Στο τραγούδι.
4: Στο τραγούδι, α, ναι, Ηλία μου.
8: Ναι. Λοιπόν, και χθες είχατε και τον Πέτρο Λούκα, έτσι σας είχα πάρει και την προηγούμενη φορά πάλι την ευκαιρία με τον Πέτρο που ήταν, συνεργαζόμαστε με τον Πέτρο που έχω όλες τις ηχογραφίες με τον Πέτρο Λούκα.
4: Κατάλαβα.
8: Λοιπόν, και έμεινα άναυδος με αυτή την κυρία. Ποιος άλλος, όσο και επαγγελματία να είναι, θα βγει να τραγουδήσει στο τηλέφωνο έτσι όπως τραγουδάει αυτή.
4: Ναι, είναι πολύ σπουδαία.
8: Και στέγεται πολύ ωραία, δηλαδή, και αυτά που λέει, γιατί κρινόμαστε και από αυτά που λέμε. Επιλέγει το στίχο που λέει, δεν λέει ό,τι να είναι.
4: Ναι, ναι, βέβαια.
8: Είναι μεγάλη υπόθεση, εγώ το λέω πάντα, ό,τι λέμε είμαστε. Και μόνο τηλεφωνικά την έχω γνωρίσει, δεν την έχω δει ποτέ έτσι.
4: Ναι.
8: Και κρίμα. Και νομίζω ότι αυτό φταίει, ότι ξενιτεύτηκε, που δεν την κέρδισε ο χώρος. Αυτή έπρεπε να είναι όπως ήταν η Φιλιο Πυργάκη.
4: Ναι, βέβαια.
8: Μεγάλο όνομα θα μπορούσε αυτή να γίνει.
4: Ναι.
8: Δεν της λείπει κάτι. Αλλά νομίζω ότι έφυγε στη Γερμανία και φεύγεις από το κύκλωμα. Δεν νομίζω ότι φταίει κάτι άλλο, γιατί έχει πικρίες από τους συναδέλφους και από τον χώρο, που σίγουρα υπάρχουν και αυτά, έτσι.
4: Mm-hmm.
8: Αλλά αν ήταν εδώ όμως, θα είχε μπει στο χώρο.
4: Σωστά.
8: Το πιστεύω αυτό.
4: Σωστά.
8: Ακράδαντα. Και τη συγχαίρω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Τώρα, με τα θαύματα. Ένα θαύμα που έχω εγώ.
4: Ναι.
8: Είναι ότι μία από τις δουλειές μου την προλογίζει ο Νίκος Τζόγιας.
4: Α, ο ηθοποιός, ναι.
8: Ο ηθοποιός, αν θα απαντήσετε.
4: Μα ήταν δάσκαλός μου, ξέρω.
8: Αλήθεια.
4: Ναι, βέβαια.
8: Πόπο με έπαιρνε του, και στο εθνικό με έπαιρνε εκεί, ναι, να παρακολουθήσω παραστάσεις όταν ήταν διευθυντής στο εθνικό. Mm-hmm. Αλλά προλόγησε μία δουλειά μου επειδή ήμασταν πολύ φίλοι. Ηλίας Κόντης, πρόλογος νούμερο ένα. Και μια μέρα τώρα εγώ είχα και ηλεκτρολογία αυτοκίνητων. Είχα έναν άλλον ηθοποιό πάλι από το Εθνικό Θέατρο. Εγώ έφτιαχνα τα μάξη, αυτός διάβαζε πίσω. Κάποιος ήρθε να πάρει μια κασέτα. Α, και του είπα ότι προλογίζει μια δουλειά μου ο Τζόγιας και αυτός με πέρασε για νούμερο. Σιγά τώρα σου λέει ο Τζόγιας που θα πάει στα Κλαρίνα να προλογίσει και τα λοιπά. Όταν ήρθε να πάρει την κασέτα και εγώ την έβαλα στο αυτοκίνητο δίπλα να παίξει, γιατί κολλάγανε μερικές τότε.
4: Ναι.
8: Ακούει Τζόγιας, πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη, τη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία. Και βγήκε από τα αυτογένεια, ρε μου λέει, σε πέρασα για νούμερο, μου λέει. Του λέω, δεν ήταν νούμερο. Εγώ το θεώρησα ένα θαύμα, έτσι, να έρθει ο Τζόγιας και μακάρι να ήταν όλη η πλευρά του δίσκου. Πήγαμε στο στούντιο, του λέω, κύριε Νίκο, θα έρθετε να προλογίσετε μια δουλειά. Και βέβαια, Ηλία, θα έρθω. Πάμε στην Κολούμπια, λέει στον ηχολήπτη. Μπήκε μέσα, άκουσέ με και τοποθέτησέ με. Και ο Μίμης ο Γανής χτυπιότανε. Μου λέει ολόκληρος ο γκόλιθος και μου λέει να τον τοποθετήσω. Έρχονται, μου λέει, τα τσουτσέκια εδώ. Τέλος πάντων, μπαίνει. Τρεις φορές το είπε.
4: Ναι.
8: Η μία καλύτερη από την άλλη. Ήταν φαινόμενο ο Τζόγιας.
4: Mm.
8: Και πολύ χαίρομαι ότι το γνωρίσατε κι εσείς.
4: Ναι, και ήμουνα και αγαπημένος μαθητής του. Μπορώ να το πω αυτό.
8: Όταν έβγαλα την πρώτη δουλειά, έτσι έγινε αυτό. Εγώ τον είχα πελάτη, ερχόταν από τη σχολή Ευελπίδων εκεί πάνω.
4: Mm-hmm.
8: Η πρώτη μου δουλειά ήταν το ηλιοβασίλεμα που είχα και πίεση, κρυστάλλι μέσα κτλ.
4: Mm-hmm.
8: Πήρε την κασέτα και μετά τις πρόβες που κάνανε κάτω στην Επίδαυρο πηγαίνα για φαγητό. Και λέει στην ταβερνιάρισα εκεί, διάβαλε αυτή την κασέτα, λέει. Και λέει στους συναδέλφους να ακούσετε ένα φίλο μου, Γκαραζέρι, τους είπε κιόλας. Λοιπόν, από τότε θέλουν κάθε φορά, μου λέει, την κασέτα. Και έτσι γίναμε κολλητοί με τον κύριο Νίκο.
4: Μάλιστα.
8: Λοιπόν,
4: δεν θα μας πεις ένα τραγούδι.
8: Να, εκεί ήθελα να καταλήξω τώρα ότι αυτό το χάρισμα που έχει η κυρία Ευτυχία,
4: ναι,
8: τη ζηλεύω. Δεν θα μπορούσα να το πω, δεν μπορώ.
4: Γιατί δεν μπορείς.
8: Εγώ δουλεύω τώρα.
4: Γιατί δεν μπορείς.
8: Κονσέρβα. Λοιπόν, για ποιο λόγο. Σταμάτησα το τραγούδι. Έχω τώρα κάτι λίγα χρόνια. Πρώτον γιατί βγήκαν τα παιδιά μου. Τώρα και συνεχίζουν το είδο στο δικό μου, αδελφοί Κόντι.
4: Ναι, ναι, τους είδα εδώ.
8: Α, τους είδα.
4: Ναι, τους είδα, ναι.
8: Λοιπόν, δεν ήθελα να κάνω συναγωνισμό τώρα με τα παιδιά μου.
4: Μα
8: να
4: γιατί?
8: Βγαίνω και εγώ, να βγαίνουν και τα παιδιά, έτσι ο πατέρας, έτσι τα παιδιά, γιατί δίνεις το δικαίωμα.
4: Ναι.
8: Αλλά έχασα και αυτή την... Δεν το έχω ξαναβεί πάλι. Αυτή τη λαχτάρα έτσι που είχα και δεν κάνω κέφι έτσι τώρα να
4: κατάλαβα, καλά,
8: να
4: κατάλαβα.
8: Τραγουδήσω γι' αυτό της βγάζω το καπέλο που έχει αυτό το θάρρος
4: το τσαγανό, ναι,
8: είναι φοβερό έτσι. Πάρε ένα επαγγελματία, θα μπορέσει να βγει έτσι στο τηλέφωνο να τραγουδήσει έτσι?
4: Όχι, δεν θα μπορέσει.
8: Τι να λέμε τώρα,
4: δεν θα μπορέσει.
8: Μπράβο της.
4: Ωραία.
8: Συγγνώμη που... που δεν μπορώ, αλλά...
4: Όχι, μα σε καταλαβαίνω απολύτως, δεν...
8: Έχετε την κονσέρβα εκεί, βάλτε, άμα θα μπείτε θα βρείτε.
4: Ναι, μόνο που δεν επιτρέπεται να παίξουμε μέσω ίντερνετ.
8: Ναι, έτσι.
4: Γιατί πετάγονται διαφημίσεις. Άλλη φορά θα το επεξεργαστώ εγώ στο σπίτι μου και θα το φέρω.
8: Αυτό με τον Τζόγι να το ακούσετε ιδιωτικά έτσι έξω, αφού τον είχατε κι εσείς.
4: Ναι.
8: Δάσκαλο. Πρόλογος νούμερο ένα είναι.
4: Οκ. Okay. Εντάξει.
8: Λοιπόν, και να σας συγχαρώ άλλη μια φορά για αυτό που κάνετε πραγματικά. Το επίπεδο που κρατάτε είναι το κάτι άλλο. Μπορεί να με παίρνει, κάνω ύπνο με διαλύματα.
4: Ναι, ναι, ναι.
8: Κοιμάμαι λίγο, ξυπνάω, αλλά το ραδιόφωνο παίζει συνέχεια δίπλα.
4: Να νορίζει.
8: Ναι, ναι. Κύριε Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά.
8: Καλό βράδυ.
4: Γεια σου, Ηλία, από το Περιστέρι. Yeah.

0: Η κυρία Ευτυχία έχει επώνυμο βεβαίως. Κυρία Μινά, λέγεται Ευτυχία Ζώη και μπορείς να βρεις στο YouTube πολλές ηχογραφήσεις από δίσκους που έχει βγάλει. Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς το.
1: Τι κάνετε?
0: Ξεφαντώσαμε πάλι.
1: Πώς?
0: Ξεφαντώσαμε.
1: Α, ναι, ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι, μας έχουν τη διάθεση. Ωραία, η κυρία Ευτυχία είναι εξαιρετική.
0: Περιβόλη.
1: Και όλοι. Και όλοι οι ακροατές και συνομιλητές. Και ο κύριος Γιώτης από την Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Πονεμένη ζωή του καθενός. Όταν ακούς τέτοιους ανθρώπους, ξέρεις, μου θα ήθελα να έχω ένα βιβλίο να γράψω τις ιστορίες τους.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είναι... έχουν ενδιαφέρον. Διδάγματα ζωής.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι. Νομίζω στην Ιαπωνία το κάνουν αυτό.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Οι περισσότεροι από το Πανεπιστήμιο.

0: χρόνο ή γενικά όταν βρίσκουμε μεγάλους ανθρώπους και πιάνω κουβέντα έτσι για την ιστορία, παίρνεις πολλά διδάγματα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή άμα κάτσεις και ακούσεις για τα λάθη, για τις ευκαιρίες, για πολλά που έχουν συμβεί στη ζωή του καθενός. Και ιδιαίτερα αν κάτσεις και το αναλύσεις γενικά ή κάτσεις και το σχολιάζεις, βγάζεις πολλά, πολύ ωραία συμπεράσματα και για διδάγματα αυτό για σένα, για τη ζωή. Καταλαβαίνεις.
1: Σωστό.
0: Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό να ακούμε τους γέρους, τις ιστορίες τους. Πάρα πολύ. Μένα μου αρέσει πολύ.
1: Δηλαδή... Μα, οι Ιαπωνέζοι λένε δεν έχεις γέροντα στο σπίτι, να πάρεις.
0: Ξέρεις τι, έχουν δίκιο. Γιατί εγώ έχω τη γιαγιά εδώ τώρα στη Γερμανία, είναι κλείνει 3 χρόνια τον Αύγουστο τώρα.
1: Ναι,
0: τον Αύγουστο τώρα, σε ποιο μήνα. Ο μικρός, ο δικός μου είναι 7 χρονών τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όχι η γιαγιά του, είναι η προγιαγιά του.
1: Φαντάσου.
0: Ναι, είναι η προγιαγιά του και ξέρεις τι, πόσα παίρνει από τη γιαγιά που κάθονται καμιά φορά στη ζητάνη, γιατί η γιαγιά τα έχει σώα στα σφρένας, μιλάμε για καλύτερα από 18 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και ακόμα και το πρωί που σηκώνεται θα πάω στη γιαγιά να της πω καλημέρα, ξέρεις, τον έχω μάθει έτσι λίγο να πηγαίνει, είναι... Όλο αυτό, όλη αυτή είναι η οικογενειακή τέτοια, του δίνει πολύ, πολύ, του κάνει πολύ καλό του μικρού.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ, μιλάμε για... Ναι, ναι, και ο παππούς όταν ήταν καλό παππούς ήταν και πιο... Ήταν πιο σοφός από τη γιαγιά, δηλαδή έλεγε και πράγματα που τέτοιο.
1: Μα, πολύ, που, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα, που τέτοιο τι εννοείς.
0: Έλεγε πράγματα πιο σοφά από τη γιαγιά.
1: Μάλιστα.
0: Είχε πιο το σκεπτικό του και η λογική του ήταν πιο καλή από τη γιαγιά. Κατάλαβε, η γιαγιά είναι λίγο πιο πονηρή. Ο παππούς έλεγε πράγματα που και ο μικρός ένα χρόνο που έκανε ο παππούς που ήταν εδώ κράτησε πάρα πολλά πράγματα και γενικά. Και είναι καλό να έχεις παππούδες σπίτι με τα παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Στο σπίτι δηλαδή, να του κάνουν πάρα πολύ καλό. Γιατί... επίσης βλέπουν το πώς συμπεριφέρεις εσύ στους παππούδες. Μου λέει ένα μικρός, μου λέει, γιατί μου λέει τις κάνεις πρωινό, γιατί μου λέει πας τι πλένεις, γιατί πήγαινε ότι πλένω στην τουζιέρα τη γιαγιά. Γιατί... Του λέω, ξέρεις τι γίνεται, του λέω, τα παιδιά έρχονται στον κόσμο, τα φροντίζουμε και όσο πας προς τα πίσω του λέω, τα φροντίζουμε πάλι, του λέω τους μεγάλους. Και με κοιτούσε μικρός έτσι, μου λέει, ναι, ξέρεις, ποιος έτσι περνάνε τις σκέψεις του μικρού τώρα που τα βλέπει όλα αυτά, που φροντίζει. Είναι πολύ καλό, ναι. Μ' αρέσει, πάρτε παππούδες. Είναι δύσκολο όμως, δεν λέω πάρτε παππούδες, είναι δύσκολο να είσαι γερόντους.
1: Εντάξει, αλλά...
0: Αλλά, εντάξει, άμα τους αντέχετε...
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, άμα τους αντέχετε και... Γιατί έχουν και ιδιοτροπίες, έτσι, έχουν και καλά και...
1: Εντάξει, τα έχουν, ναι. Σίγουρα.
0: Ναι, έχουν τα δικά τους. Αλλά, ναι, είναι με χάσμα γενναιών, εντάξει. Γιατί, παραδείγματος χάρη, εμείς τώρα... που έλεγε η κυρία Ευτυχία, οι Έλληνες και γενικά οι μετανάστες όλων των εθνικοτήτων στη Γερμανία δεν έχουν την οτροπία τη γερμανική όπως είναι οι Γερμανοί, όπως έβλεπα εγώ τα πεθερικά μου. Δεν ήταν θέμα οικονομικό το να πάνε διακοπές, γιατί άμα δεις τους περισσότερους μετανάστες από το 50 το 60 που φτάσαν Γερμανία, οι περισσότεροι τι κάνανε, δουλεύαν όλο το χρόνο όσο πιο πολύ μπορούσαν. Μαζεύαν το χρήμα, πηγαίναν το καλοκαίρι όσο πιο πολύ μπορούσαν να τους δώσει εργοδότης άδεια να φύγουν Ελλάδα. Και τι κάναν στην Ελλάδα, χτίζανε ένα σπίτι στο χωριό ή οπουδήποτε. Οι περισσότεροι έχουν καλά σπίτια στην Ελλάδα. Δεν ήταν η νοοτροπία που είχαν οι Γερμανοί. Δηλαδή, αν πάρεις ο Γερμανός θα πάει 3-4 φορές διακοπές μες το χρόνο. Θα πάει Αυστρία, θα πάει Ελβετία, θα πάει Νορβηγία προς τα πάνω, θα πάει Βόρεια θάλασσα. Το καλοκαίρι θα πάει 5 μέρες, 10 μέρες διακοπές. Δεν θα πάει ένα μήνα όπως μαζεύουν όλοι οι Έλληνες στην άδεια. Καταλαβαίνεις, είναι διαφορετική η νοοτροπία τους. Και ο Γερμανός δεν κρατάει λεφτά. Δηλαδή, δεν θα σου πει ο Γερμανός να κρατήσω λεφτά, να κάνω αποταμίευση, να κάνω... να δώσω στα παιδιά μου πρίκα ή να δώσω τέτοιο. Δεν τα έχουν αυτοί αυτά εδώ. Καταλαβαίνεις. Οι Έλληνες, οι πιο οι νέοι είναι διαφορετικά τώρα. Δηλαδή εγώ δεν το κάνω αυτό. Θα πάω μέσα στον χρόνο

0: θα πάω και αλλού. Αλλά οι παλιοί ήταν διαφορετικά, γιατί οι πολλοί δεν ξέραν και τη γλώσσα και ακόμα και τώρα, παραδείγματος χάρη, είναι και λίγο δύσκολο και για αυτούς να κλείσουν και εισιτήρια, ξενοδοχείο, και η νοοτροπία τους δεν ήταν αυτή, όπως και να το κάνουν.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, δουλέψαν όλοι και στην Ελλάδα δουλεύαν σκληρά και εδώ στο εξωτερικό τα ξενοδοχεία, αλλά ας πω, το νου τους το είχαν για το χωριό πίσω. Να μ'
1: ρωτήσεις. Πότε θα ξαναγυρίσουν, ναι.
0: Όχι μόνο αυτό. Όσοι φεύγουν, νομίζω κάνουν λάθος για μένα. Τεράστιο. Δηλαδή, όσοι φεύγουν για μόνιμα, κάνουν ένα λάθος τεράστιο.
1: Όσοι φεύγουν από τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι. Όσοι φεύγουν από τη Γερμανία, όσοι έχουν ζήσει όχι μόνο Γερμανία, σε όποια χώρα οπουδήποτε και αφήνουν όλες τις παροχές που έχουν εκεί και φεύγουν για αλλού. Κάνουν λάθος για μένα. Γιατί είναι πολλά τα πλεονεκτήματα του να είσαι δηλωμένος εδώ, στη χώρα που εργάστηκες, έχεις τις ασφαλιστικές σου, όλα αυτή τη σειρά σου, καταλαβαίνεις.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι λάθος. Mm. Γιατί το βλέπεις και στην κυρία Ευτυχία, το παράπονο που έχει. Δεν μπορείς να πας στα Γιάννενα να απαιτήσεις αυτά που θα σου πρόσφεραν, όλα αυτά που θα σου δίναν οι Γερμανοί, αυτά που έχεις δουλέψει. Γιατί εδώ πέρα εγώ τη γιαγιά την έχω κάθε τρεις μήνες, με παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός, μου λέει θα φέρεις τη γιαγιά αύριο να της πάρουμε αίματα, θα πάρει να την πας στον νεφρολόγο, θα την πας από εδώ. Έχει 8 γιατρούς που την πάω. Και όλοι αυτοί είναι δωρεάν, μάνα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πληρώνω μία καθόλου.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, είναι άλλη οργάνωση. Είναι κρίμα να φύγεις.
1: Σωστά.
0: Καταλαβαίνεις, γιατί το χάνεις αυτό. Και πας στα Γιάννα και 30 ευρώ εκεί, 350 ευρώ στον άλλον. Είναι όλοι ιδιωτικοί σχεδόν. Κλείσει το νοσοκομείο, δεν είχα γύρω. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Και κάτι ακόμα που είπε η κυρία Ευτυχία. Είναι λίγο λάθος να λέγεται ότι η Γερμανία χωρίς μετανάστες θα ήταν. Θα έχει πατώσει. Καταλαβαίνεις την έννοια που το λέω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οποιαδήποτε χώρα χωρίς μετανάστες δεν θα είχε μέλλον. Η Γερμανία για ό,τι έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει με τους μετανάστες.
1: Και εμείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες που κάναμε εδώ, οι μετανάστες τα χτίσανε όλα τις εγκαταστάσεις.
0: Ναι, ό,τι έχει καταφέρει η Γερμανία, το έχει καταφέρει με τους μετανάστες. Ναι. Είχαν μια αγάπη, είχαν μια περηφάνεια, τέλος πάντων υπερήφανος λίγο λαός για την εθνικότητά τους και προσπαθούσαν να μην κάνουν λάθη ώστε να αναδειχθεί η χώρα τους, καταλαβαίνεις, με επιχειρήσεις, είχαν πολιτικούς που αγαπούσαν τη χώρα, αλλά οι μετανάστες δώσανε την όθηση αυτή που χρειαζόταν η βιομηχανική εποχή της Γερμανίας.
1: Mm.
0: Οι μετανάστες δεν φταίνουν για την κατάσταση ούτε της Γερμανίας ούτε της Ευρώπης, ούτε όταν είναι οργανωμένοι. Δηλαδή υπάρχουν μετανάστες εδώ, έχουν, όπως και οι Έλληνες, έτσι, που ήταν μετανάστες στη Γερμανία, έχουν δουλέψει τόσο πολύ για την εδώ την πατρίδα, για τη Γερμανία. Έχουν δουλέψει, έχουν πληρώσει τόσες εισφορές ασφαλιστικές, εφορία, όλα όσα χρειαζόταν. Όταν είσαι όμως σε οργανωμένη χώρα και είσαι οργανωμένος μετανάστης, δεν είσαι πρόβλημα για τη χώρα. Ίσα-ίσα βοηθάς πάρα πολύ. Λέω, άμα αύριο το πρωί φεύγουν οι μετανάστες που λένε Ausländer raus εδώ στη Γερμανία, που δουλεύουν πολύ, έχουν βουλιάξει οι Γερμανοί. Και όλοι και στην Ελλάδα πολλοί μετανάστες χρειάζονται. Αλλά οργανωμένα, μάλλον. Ναι. Πρέπει να είσαι, είτε είσαι μετανάστης, είτε είσαι Ρωμά, είτε είσαι δεν ξέρω τι κοινωνική ομάδα, είτε γενικά από ποια χώρα προέρχεται. Πρέπει να είσαι οργανωμένα. Να έχεις το σπίτι σου, την ασφάλειά σου, τη δουλειά σου και να είσαι δηλωμένος όλα κανονικά, ώστε να μην είσαι βάρος και να μην δημιουργείς και προβλήματα αλλού. Γιατί όταν δεν έχεις δουλειά, βέβαια, θα πάει να κλέψεις, ρε φίλε. Είναι λογικό και φυσικό και επόμενο για την επιβίωσή σου. Αυτό είναι το λάθος της Ευρώπης, ότι δεν είναι μετανάστες. Είναι το να μην τους έχεις οργανωμένους.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Απλώς, όπως λέγαμε και πριν, αδιαφόρησαν όταν έπρεπε να το κοιτάξουν το ζήτημα και τελικά το βρήκανε μπροστά τους αυτό.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Yeah. Ναι, αδιαφόρησαν. Δεν έχει η Γερμανία. Έχουν δημιουργήσει γκέτο πολύ γιατί έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό, έχει πολύ τέτοιο και είναι πάρα πολλοί πλέον που εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Δηλαδή τώρα οι περισσότεροι εδώ πέρα από τους οι μετανάστες και οι Γερμανοί, είναι και οι Γερμανοί κάτι ανεπρόκοποι και κάτι κολόπεδα, πώς να σου το πω, που εκμεταλλεύονται καταστάσεις, επιδόματα, αυτά που σου λέγα που έφυγε η κυρία Ευτυχή από εδώ και τα παίρνουν άλλοι.
1: Ναι.
0: Εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται και είναι πολλές φορές άδικο για αυτούς που δουλεύουν αντίστοιχα από αυτούς που δεν δουλεύουν και τα εκμεταλλεύονται αυτά. Βλέπεις ότι έρχεται άλλος, λέει από δεν ξέρω οποιαδήποτε χώρα, παίρνει ένα σωρό επιδόματα και δεν δουλεύει.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος όλο αυτό. Γιατί άμα δεν προσφέρεις τη χώρα που είσαι, να δουλέψουμε όλοι εμείς καζί για σένα. Ή ας κάτσουμε όλοι ρε παιδιά, να δούμε ποιος θα μας τα δώσει. Καταλαβαίνεις.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, άμα θα έχεις πρόβλημα υγείας, φυσικό και επόμενο, δεν θα δουλέψεις ρε φίλε, εντάξει. Αλλά άμα το παίζεις ψυχικά άρρωστος και όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν πάει τότε να υπόθεση. Παταρέει. Αυτό συμβαίνει τώρα. Η Γερμανία δεν ήταν όπως παλιά. Ποτέ μια χώρα δεν είναι όπως παλιά. Γιατί η Γερμανία παλιά ήταν, οι περισσότεροι ήταν οι Γερμανοί, όλοι τέτοιοι μετανάστες, κλεισμένοι σπίτια από εδώ, από εκεί δουλειά, φουλ. Ήταν διαφορετικά. Ναι, αλλάζουν όλες οι συνθήκες και έχει πολιτισμικότητα και η Γερμανία και όλη η χώρα και όλη η Ευρώπη. Δεν είναι άσχημο. Εγώ τους λατρεύω, όχι τους λατρεύω. Έχω φίλους Γερμανούς και τέτοιους που λέω μπράβο ρε, εσείς είστε πολλοί και Γερμανούς και Τούρκους. Άξιοι, μπράβο, οικογενειάρχες, τέτοιο από εδώ, από εκεί, με αρχές, έχουν τέτοια. Και είναι και άλλοι που είναι πολύ χάλια. Εντάξει, είναι, υπάρχουν όλα, αλλά η πολιτισμικότητα όταν είναι οργανωμένη και ωραία, είναι, παίρνεις πολλά και από άλλους λαούς και από άλλες νοοτροπίες. Μαθαίνεις πράγματα, δεν είναι κακό. Mm-hmm. Σου λέω, εγώ είμαι κατά της, του χάους που δεν είναι οργανωμένο. Mm-hmm. Όπως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μπαίνουν όλοι, η Ευρώπη την έχει παρατήσει, στέλνει τα επιδόματα, στέλνει όλα αυτά τα βοηθήματα, αλλά τι θα τους κάνεις ρε φίλε όλους αυτούς. Ποιο είναι το μέλλον, πες μου εσύ ποιο είναι το μέλλον. Εγώ μιλάμε για μέλλον τώρα, θέλουμε να σχεδιάσει το μέλλον όλων αυτών των ανθρώπων. Σε μονάδες αυτές που μεταναστών θα τους ζήσεις πόσα χρόνια, πώς, πού. Θα τους εντάξεις, θα ενταχθούν, σε πώς θα ενταχθούν όταν δεν υπάρχουν γυναίκες για αυτούς και να κάνουν
1: οικογένεια. Ναι.
0: Όλα ρε σημάνω. Ναι. Όλα. Και όταν δεν γίνεται ένας σωστός κύκλος ζωής, μετά γίνεται, αρχίζεις και μπαίνεις και σε παρανομίες, έτσι, αρχίζεις και μπαίνεις και... Καταρχάς, όλοι αυτοί οι άντρες πρέπει να έχουν την ανάγκη τους για την σεξουαλική τους ικανοποίηση, ρε φίλε μάνα. Ναι. Θα βγαίνουν τα κοριτσάκια στον δρόμο βράδυ, θα φοβούνται με την βιασμή. Καταλαβαίνεις, είναι πρόβλημα. Και για μένα οι πιο αυτοί που έχουν την ευθύνη είναι εδώ, η Βόρεια Ευρώπη. Είναι στα τέτοια, τι μας νοιάζει, που δεν είναι στην πόρτα μας, που δεν μας χτυπά την πόρτα, καταλαβαίνεις. Τα έχουν κλείσει, βλέπεις από Πολωνία, από εκεί, από τις άλλες χώρες, τα σύνορα είναι, δεν περνάει κουνούπι. Πήγαινε να περάσει τα πολωνικά τα σύνορα. Σφάγαν, λάχανο. Και άμα έχουν και αυτοί οι ανθρώπινες ζωές, είναι, έχουν όλα κανονικά οι μετανάστες, λατροδεμετανάστες, ναι. Δες το πρόβλημα από πού πηγάζεις στις χώρες που πουλάς όπλα σαν Γερμανία. Σταματήστε αυτούς τους πολέμους. Βάλτε περιορισμού, αλλά εντάξει, είναι η βιομηχανία, έτσι, τώρα τι να λέμε, γι' αυτό βγάζει η βιομηχανία, στέλνει και επιδόματα Ελλάδα, σταματήστε όλο αυτό, βοηθήστε τις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα να τους διαχειριστούν, εντάξει τους όσοι εντάσσονται, όσοι δεν εντάσσονται, δεν ξέρω τι να, δεν γίνεται όμως, γιατί σκέψου και τους ανθρώπους θα νησιά ρε σημάνω. Θες να βγεις να περπατήσεις μια βόλτα έξω, ξέρω εγώ, μπορείς. Σε πολλές φάσεις που είναι οι δομές κοντά. Είναι προβλήματα αυτά, Μάνο. Όπως παραδείγματος χάρη και προβλήματα είναι και η Ρωμά. Τόσα χρόνια είναι ψηφοθερικά τέτοια που δεν τους εντάσσουν όπως πρέπει, ρε εσύ. Να πάρουν παιδεία τα παιδιά τους, να πάνε σχολείο, να τους πουν κομμένα τα επιδόματα αν δεν στείλετε τα παιδιά να μορφωθούν.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τι να περιμένεις όταν αγοράζουν τους ψήφους. Το άκουσα σε μια εκπομπή, το άκουσα γιατί δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά στον κύριο Κουσουλό το πρωί που έλεγε για που λέγανε κάτι τέτοιο, λέει, έδωσε, λέει, δίνα λεφτά, λέει, για να αγοράσουν όλους τους ψήφους που είχαν αυτοί. Καταλαβαίνεις πως είναι η φάση όμως. Ο απλός πολίτης όμως στην Ελλάδα υποφέρει, αγάπη μου. όταν έχει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Ο Γερμανός όμως εδώ έχει λύσει το πρόβλημά του σε αυτά τα θέματα.
1: Σωστά.
0: Δεν σκάνει. Άμα πας στο Γερμανό και του μπεις με το μισό πόδι στο χωράφι, στον κήπο του τέλος πάντων, έχει καλέσει αμέσως την αστυνομία και ρωτήσαν και σου λέει πού πας. Δεν το νοιάζει. Ενώ στην Ελλάδα πάντα σκύλια λες. Τι άλλο ήθελα να πω. Αυτά με τη Γερμανία, με τα...
1: Με το θαύμα.
0: Θαύματα ξέρω τι να σου πω. Δεν μου έχει...
1: Δεν σου έχει τύχει κάτι να...
0: Δεν έχει τύχει κάτι συγκλονιστικό, κάτι...
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω να σου πω κάτι τέτοιο.
1: Okay.
0: Αυτά να μάνω μου. Τα χαιρετίσματα σε όλους να πω.
1: Να είσαι καλά.
0: Επίσης κάτι ήθελα να πω και για το 13ωρο, αλλά εντάξει δεν θέλω να στεναχωρήσω. Δεν είναι... είναι μια πληγή το 13ωρο στην Ελλάδα. Αλλά καλό είναι να... Εντάξει, τέλος πάντων, να το συζητήσουμε άλλη φορά.
1: Okay.
0: Δεν συμφωνώ εγώ με το 13ωρο, μάλλον.
1: Σύμφωνη.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Θα αφιερώσουμε μια εκπομπή σε αυτό.
0: Ναι, δεν, το είπαν ότι θέλουν να το κάνω και εδώ στη Γερμανία το 13ωρο. Ακούστηκε. Δεν είναι... Άμα το βάλεις κάτω για έναν εργαζόμενο... Δεν είναι.
1: Απλώς θα το αφήσουμε αυτό για τη βρατιά που...
0: Μπράβο, ας το αφήσουμε κάποια άλλη.
1: Γιατί τώρα θα μπερδευτούμε.
0: Θα μπερδευτούμε γιατί είπαμε και πολλά, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά και χάρηκα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
1: Στο καλό.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βέρα μας από την Κερατέ.
1: Καλημέρα Μάνο μας.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαστε. Λέω την καλημέρα μου σε όλη την παρέα εκεί, στον κύριο Ηλία, στη Σταυρούλα που είναι χαρά Θεού.
0: Ναι.
1: Μας ανοίγει την καρδιά, είναι πάντα κεφάτη.
0: Ναι είναι.
1: Πολύ ωραίο αυτό, να έχετε τέτοιους καλούς συνεργάτες. Λοιπόν, για τα θαύματα σήμερα. Λοιπόν, σας λέω ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι αποτέλεσμα ενός θαύματος. Είμαι δηλαδή το θαύμα της εποχής.
0: Όλα αυτά που έχεις ξεπεράσει με την υγεία, ναι.
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαι το αποτέλεσμα μιας κοίησης. Μόλις μπήκε στην 23η εβδομάδα η μητέρα μου κοίησης. Περπατώντας στην Αθήνα απέβαλε. Δύσκολες εποχές, ξέρω εγώ. Δεν συντησόντουσαν ίσως καλά οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Και απέβαλε η γυναίκα. Και την πήγανε σε μια κλινική εκεί στη Σόλωνος. Οπότε είπανε ότι υπήρχε τότε μόνο μία θερμοκοιτίδα άδεια στην Αθήνα, στο Έλενα, αλλά υπήρχαν δύο μωρά υποψήφια να μπουν. Εγώ και ένα άλλο εξαμηνήτικο, μεγαλύτερο από μένα. Οπότε προτίμησαν εκείνο, γιατί εγώ υποτίθεται δεν ήμουν βιώσιμο. Και της είπανε, δεν πειράζει, νέα κοπέλη, σε θα κάνεις άλλο. Όμως, δεν πέθαινα. Κατάλαβε.
0: Χωρίς θερμοκοιτήτα.
1: Χωρίς.
0: Άκου τώρα.
1: Χωρίς. Τυλιγμένη μέσα σε αποστηρωμένα μπαμπάκια.
0: Ναι.
1: Γιατί το δέρμα μου ήταν τόσο λεπτό, φαινόντουσαν τα αγγεία από ό,τι μου λένε. Δεν είχα νύχια. Μου έλειπαν διάφορα πράγματα και κινδύνευα από μόλυνση. Τέλος πάντων. Ήτανε ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας, γι' αυτό ονομάστηκα και Βαρβάρα είναι το όνομά μου. Ανήμερα της Αγίας Βαρβάρα, κάτι έπαθα, δεν ξέρω, σαν ανακοπή, μπήκαν οι γιατροί, με αρπάξανε και τις λένε, εντάξει, εντάξει, ησύχασε το μωρό. Αλλά έβαλε φωνές η μαμά μου, η οποία ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, το πρώτο παιδί, και είχαν περάσει πολλά μωρά από τα χέρια της. Οπότε λέει, σας παρακαλώ, μία μου το παίρνετε. Δώστε το στην αγκαλιά. Εγώ θα, με το τράνταγμα αυτό όμως που έγινε, που με άρπαξε από το γιατρό, ανέπνευσα πάλι. Εκείνη την ώρα χτύπαγε η καμπάνα της εκκλησίας εκεί πέρα, της Ζωοδόχου Πηγής στην Αθήνα. Και ρώτησε η μαμά, μα γιατί χτυπάει η καμπάνα? Είχε ταλαιπωρηθεί τόσο η γυναίκα με αιμορραγία που δεν ήξερε ούτε τι μέρα είναι. Και της είπε η διπλανή της, είναι της Αγίας Βαρβάρας. Και κλαίγοντας έκανε προσευχή και είπε, Αγία μου Βαρβάρα, σώσε αυτό το παιδί και εγώ του χρόνου στη γιορτή σου θα το φέρω να το ρίξω στην εικόνα σου. Το συνηθίζανε, ξέρεις, κάτω από την εικόνα και να το βαφτίσει όποιος θέλει με το όνομά σου. Λοιπόν, εκείνη την ώρα πραγματικά κάτι λέει, έβγαλα τα λόγια μάλλον. Και συνήλθα. Φυσικά η ζωή μου κρεμόταν από μια κλωστή από ό,τι μου είπανε. Όμως με πήρε σπίτι η μαμά και με είχε ανάμεσα σε δύο φουφούδες. Οι φουφούδες ήταν κάτι μικρές σόμπες.
0: Σομπίτσες, ναι.
1: Σομπίτσες. Και ήμουν ανάμεσα εκεί. Κάθε μέρα έπαιρναν από μια κλινική που ήταν κοντά στην περιοχή μας αποστηρωμένα βαμβάκια. Και με τύλιγε, με τα χέρια της πάντα τα βούταγε σε ζεματιστό νερό, τα είχε κάψει για να μην μου μεταδώσει μικρόβια και κάθε 10 λεπτά με σταγονόμετρο μου έριχνε στο στόμα
0: νεράκι, ίσως
1: γάλα. Ένα γάλα, όχι δικό της όμως, ίσως από κάποια άλλη λεχόνα γειτόνισσα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν και με έσωσε έτσι. Ήτανε πραγματικά ένα θαύμα. Και στο χρόνο πάνω με πήγε στην Αγία Βαρβάρα, Παλαιού Φαλήρου, με ακούμπησε κάτω στην εικόνα και είπε ο παπάς, όποιος θέλει να έρθει να το βαφτίσει αυτό το παιδί, θα βγει Βαρβάρα. εκείνη την εποχή στην περιοχή εκείνη ήταν όλο Ρωμά γύρω. Είχε σκηνές.
0: Ναι.
1: Και τη είπανε, μα είσαι τρελή, θα το πας εκεί να το πιάσει κανένας Ρωμά να το βαφτίσει. Λέει, δεν με πειράζει, όποιος θέλει.
0: Ναι.
1: Φυσικά εντάξει, κάποια γειτόνισσα που το έμαθε, έστειλε το παιδί της και η νονά μου ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, ένα ναι. κοριτσάκι. Έζησα, ήμουνα υγιής όλη μου τη ζωή, φοβόντουσαν μήπως διανοητικά δεν είμαι καλά, διάφορα πράγματα, μήπως γίνω ραχητική. Υπήρχαν διάφοροι κίνδυνοι και όμως όλα πήγαν πάρα πολύ καλά.
0: Τι ωραίο.
1: Οπότε πραγματικά είμαι ένα θαύμα. Και κοίταξε να δεις, κάθε χρόνο το είχε τάμα και πηγαίναμε, με πήγαινε στην Αγία Βαρβάρα με μια λαμπάδα. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο όσο ήμουνα με τους γονείς μου. Από τη στιγμή που έφυγα από το σπίτι σαν παντρεμένη, σκέφτηκα ότι δεν θα είμαι συνεπής, γιατί πήγαμε και σε επαρχία με τον άντρα μου, δεν θα είμαι συνεπής μάλλον. Κι όμως σε πληροφορώ ότι μέχρι σήμερα όπου βρέθηκα, βρεθήκαμε στο Ορμένιο, απάνω στο Τριεθνές, και ήταν της Αγίας Βαρβάρας και είπα στο σύζυγό μου, αυτή είναι η γιορτή σήμερα, κοίτα να δεις, δεν θα πάω να ανάψω κερί. Το έφερα σαν βάρος. Και έτσι όπως περπατάγαμε σε ένα βουνό, είχε λιακάδα, όπως περπατάγαμε ήταν ένα εξοκλησάκι εκεί έρημο. Και κοιτάω και ήταν, έγραφε Αγία Βαρβάρα.
0: Άκουνε.
1: Ναι, και αυτό μου είχε συμβεί 4-5 φορές μες στη ζωή μου. Να βρεθώ κάπου σε άσχετο μέρος και να βρεθεί μπροστά μου η Αγία Βαρβάρα. Είναι κάτι περίεργο. Έχω χρόνο να σου πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ, κυρία.
1: Εκείνο που μου συνέβη το 1986 ήταν, δεν ξέρω αν είναι θαύμα, αν είναι μεταφυσικό. Ήταν λίγο μετά το θάνατο του πατέρα μου, πολύ πρόσφατος ο θάνατος. Και είχαμε κλείσει, μου είχαν προτείνει, έχουμε ένα σύνολο είχαμε, να πάμε να τραγουδήσουμε σε έναν ναό παλαιοημερολογίτικο. Επειδή ήταν πρόσφατος ο θάνατος, δεν ήθελα, και ήταν θρησκευτικό το πρόγραμμα κάπως, αλλά είπα, όχι παιδιά, δεν θέλω να έρθω να τραγουδήσω. Λέει, μα όχι, θα πάμε στο τάδε μέρος. Όταν άκουσα εγώ σε ποιο μέρος θα πάμε, θυμήθηκα ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει μέσα σε αυτό την αυλή του ναού, υπάρχει μια μεγάλη πηγάδα. Και θυμήθηκα που ο πατέρας μου έλεγε, όταν ήταν προσφυγόπουλο, ήρθε από τη Σμύρνη 7 ετών και σε ηλικία 9 ετών, επειδή είχαν ανάγκη οι άνθρωποι να δουλέψουν, πήγαινε το παιδί μετά το σχολείο του και γέμιζε κουβάδες από αυτή την πηγάδα και περπάτηκε κανένα χιλιόμετρο για να πάει να ποτίσει κάποιο άλσος της εποχής εκείνης της περιοχής που μεγάλωνε και που μεγάλωσα κι εγώ. Και πήγαινε και πότιζε τα δέντρα και αυτό έγινε ένα μεγάλο άλσος. Λοιπόν, όταν θυμήθηκα αυτό, λέω, εγώ οφείλω να πάω εκεί, δεν είχα πάει ποτέ, να δω την πηγάδα που πήγαινε ο μπαμπάς μου παιδί. Και πήγα με μεγάλη φόρτιση συναισθηματική. Όταν βγήκα στη σκηνή, ήταν στην αυλή μας, είχαν στήσει ένα πολύ ωραίο, έτσι το κόσμος έξω καθότανε, εγώ ήμουν πολύ φορτισμένη ψυχολογικά, κοιτούσα έτσι στο βάθος, στο βάθος έβλεπα πραγματικά αυτό το πηγάδι και δεν ομολογώ, θα ήταν καμιά...
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Είχα στήσει τα μάτια μου στο πηγάδι και έβλεπα τον πατέρα μου, νοερά. Mm. Και έπαιρνα δύναμη και είπα μέσα μου, πατέρα, για σένα θα τραγουδήσω αυτή τη στιγμή. Ήταν μία από τις καλύτερες μου συναυλίες. Βγάζαν και φωτογραφίες εκεί και τα λοιπά. Τελείωσε αυτό. Την επομένη ήρθε κάποιος συγγενής και μου λέει, ορίστε, σας έβγαλε και φωτογραφίες, πάρε να δεις. Κοιτάω τη φωτογραφία, το κοινό, σε κάποιο σημείο που είχε και μία κολόνα μάλιστα, ήξερα ότι καθότανε μία συγγενής και δίπλα μία θεία μου. Κοιτώντας λοιπόν, έψαχνα να βρω δικά μου άτομα με αυτό το κοινό στη φωτογραφία. Και κοιτάω στο σημείο που καθόταν η θεία μου, βλέπω τον πατέρα μου στη φωτογραφία. Παθαίνω, ζαλίστηκα. Λέω, μα τι βλέπουν τα μάτια μου εκεί κάθε. Καθόταν η θεία μου και τώρα βλέπω ένα αντρικό πρόσωπο και είναι ο πατέρας μου. Ήταν λίγο πιο θολό από τα άλλα άτομα. Όμως ήταν καθαρά ο πατέρας μου. Δεν λέω τίποτα, το δείχνω στο σύζυγό μου. Λέει, και κοίτα εδώ το κοινό. Δεν μου λες πώς σου φαίνεται εδώ πέρα αυτό το σημείο. Μου λέει, άλλη είναι ένας κύριος και είναι ίδιος ο μπαμπάς σου. Το είναι ο μπαμπάς μου, είναι η θεία μου εκεί. Όχι, λέει, αφού μοιάζει το παιδί μου. Εκείνος δεν είχε προσέξει ότι εκεί καθόταν η θεία. Το δίνω σε μία ξαδέλφη μου, η οποία δεν είχε έρθει στη συναυλία και λέω, να δες και μια φωτογραφία από τη συναυλία μας. Κοιτάει και άρχισε και έλεγε, α, να, ο θείος Κώστας, να η ξαδέλφη Τάδε, να ο θείος Τάσος, Τάσος ήταν ο μπαμπάς μου, ο θείος Τάσος, η θεία, και λέει, τι, ο θείος Τάσος, α, άκουλε τι είπε. Εδώ καταλαβαίνεις τώρα, αυτή την έχω τη φωτογραφία βέβαια, ήτανε τηλεπάθεια, ήταν μεταφυσικό αυτό το πράγμα. Στη φωτογραφία αυτή βγήκε ο πατέρας μου.
0: Η οποία φωτογραφία υπάρχει.
1: Υπάρχει, βεβαίως την έχω. Και σε όποιον τη δείχνω σήμερα, που έχουν περάσει χρόνια, που δεν ξέρουν την εποχή, α, λέει, να και ο θείος Τάσος. Και λέω, κι όμως έχει πεθάνει ο θείος Τάσος, δεν είναι αυτός. Αλλά ήταν η σκέψη μου, η έντονη σκέψη μου εκείνη την ώρα, που εγώ τον έβλεπα και δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Τρομερό πάντως.
1: Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω ποτέ. Και το τελευταίο θαύμα που μου έγινε πολύ πρόσφατα με την ασθένειά μου, δεν μου έφτανε όλη μου η ταλαιπωρία, όλη η περσινή χρονιά. Μόλις είπα ότι άντε συνήλθα να σηκωθώ από το κρεβάτι, με έπιασε ένας φρικτός πόνος σε ένα σημείο του σώματός μου που δεν μπορούσα να σηκωθώ. Ήταν κάτι τρομερό. Τι αξονικές, τι μαγνητικές, τι να σου πω, τι γιατροί με περάσαν, δεν μπορούσαν να βρούνε τίποτα. Λέγαν δεν είναι τίποτα, πως είναι ψυχολογικό, καλέ, τι ψυχολογικό, εγώ καίγομαι. Και συμπτωματικά κάποια γνωστή, από τρίτο άτομο εν πάση περιπτώσει, δεν με ήξερε προσωπικά, μου είχε πάει στη Μυτιλίνη και μου έφερε τον ταξιάρχη από το Μανταμάδο. Μου έστειλε μία εικονίτσα, επειδή ήξερε ότι ήμουν άρρωστη γενικά, μία εικονίτσα και ένα μπαμπακάκι με λίγο λαδάκι. Και είπε στην κόρη μου, δώσ' αυτό στη μαμά σου, θα της κάνει καλό που έχει ταλαιπωρηθεί τόσο. Το πήρα και το ίδιο βράδυ έβαλα, σταυρώθηκα με αυτό το λαδάκι. Ήμουνα πολύ έτσι συγκινημένη και εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει ταξιάρχη στη Μυτιλίνη. Και το έβαλα πάνω και είπα, σε παρακαλώ, εντάξει είμαι αμαρτωλή και τέτοια, αλλά δεν πηγαίνω στην εκκλησία γιατί βαριέμαι, όχι δεν πιστεύω, βαριέμαι ρε παιδί μου, δεν μπορώ το πρωινό ξύπνημα. Και λέω, δεν πάω στην εκκλησία, αλλά βοήθησέ με σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο πόνο πια, δεν αντέχω. Και κοιμήθηκα. Τη νύχτα που χρειάστηκε να σηκωθώ κάποια στιγμή, μέσα στον ύπνο μου σηκώθηκα, πήγα μέσα, γύρισα. Όταν επέστρεψα στο κρεβάτι μου, λέω, βέβαια, πώς σηκώθηκες εσύ? Εσύ δεν μπορούσες να σηκωθείς. Και δεν πόναγα καθόλου. Τρελάθηκα. Από εκείνη την ημέρα δεν έχω ξαναπονέσει μάνα. Για μένα αυτό ήταν 100% θαύμα. Γιατί παρακάλεσα τόσο πολύ. Και οι γιατροί δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Και πιστεύουν στα θαύματα. Οι περισσότεροι γιατροί
0: μα δεν λένε κιόλας από εδώ και πέρα στα χέρια του Θεού.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Εγώ όσους γιατρούς έχω γνωρίσει, όλοι είναι θεοσεβούμενοι. Και το είπα στο γιατρό μου τον τελευταίο και λέω, κοιτάξτε, μου λέει, πώς πήγατε με αυτό, τι κάνατε ακριβώς, γιατί μου είχε δώσει να πάρω κάτι φάρμακα τα οποία δεν τα είχα πάρει ακόμα. Και του λέω, να σας πω κάτι, μου συνέβη αυτό και αυτό. Και λέει, Και βλέπω και στο γιατρείο του, έτσι, στο δωμάτιο εκεί που έχει, είναι σε κρατικό νοσοκομείο, έχει εικόνες ο άνθρωπος. Και μου λέει, ναι, πράγματι έγινε θαύμα. Και έχω τώρα υποσχεθεί, είπες ότι η μαμά σου έλεγε ότι δεν πρέπει να θετούμε
0: το αθετημένο, η μεγαλύτερη αμαρτία.
1: Ναι, και έχω υποσχεθεί και εγώ το Σεπτέμβρη πια να πάω με δύο ασθενείς φίλες μου.
0: Πού?
1: Να πάω στη Μυτιλίνη.
0: Α, στο Μανταμάδο, ναι.
1: Ναι, να πάω στο Μανταμάδο. Είπαμε για Σεπτέμβρη που είναι πιο εύκολα.
0: Ναι, είναι πιο εύκολα,
1: γιατί
0: σίγουρα.
1: Γιατί τώρα δεν θα μπορέσουμε να βρούμε.
0: Εν τω μεταξύ, να πάτε με το πλοίο. Είναι το μαγικό. Πλοίο,
1: το ξέρω ότι είναι μαγικό, αλλά είναι πολλές ώρες.
0: Και τι πειράζει δηλαδή.
1: Δεν πειράζει.
0: Βόλτα θα πάτε, δεν θα πάτε.
1: Αν μπορούν, γιατί είναι ασθενείς.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι μπορεί ασθενείς. Και να μπορούν. Μπορεί
1: ναι,
0: να τις φρεσκάρει μπορούν. Η θάλασσα πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Το αέρας της θάλασσας, το ιόδιο.
1: Σωστά. Αν έχει ολοκληρώσει τις χημειοθεραπείες στη σημεία, ναι, θα το κάνουμε.
0: Τώρα λοιπόν, μιας και μιλάμε, να πω κάτι. Το να έχω πει άλλη μια φορά. Μπορεί κάποιοι ακροατές να το θυμούνται. Δούλευα στην ΕΡΤ και έφαγα ένα κοτόπουλο. Και έπαθα σαλμονέλα. Πρίστηκε ο σπλήνας μου και δεν χώραγα στο παντελόνι. Είναι ο σπλήνας.
1: Ναι.
0: Είναι αρσενικό όργανο.
1: Ναι.
0: Δεν χώραγα στο παντελόνι. Τελείωσα την εκπομπή. Πήρα το αυτοκίνητό μου και οδηγώντας, παρά τους πόνους, πήγα στον Νίκο Μαρκάκη, ένα γιατρό, τώρα έχει πάρει σύνταξη, αλλά φωτισμένο γιατρό, ας πούμε. Και πάω στο, με βλέπει, μου λέει, σήκω. Με παίρνει, πάμε σε ένα εξεταστικό κέντρο, κάνω ό,τι εξετάσεις έπρεπε, τους βλέπω που μιλάγανε σιγά, λέω πάει, ξεμπέρδεψα. Έρχεται κοντά και μου λέει, δεν βρίσκουνε τι έχεις, θα σε πάρω στο νοσοκομείο. Και επειδή ήταν διευθυντής στη Βούλα, με παίρνει μαζί και εκείνη την ώρα. Χωρίς ρούχα, χωρίς μπιτζάμες, χωρίς τίποτα. Και με πάει στη Βούλα. Μου έφερε η αδερφή μου ότι χρειαζόμουν την επομένη. Είμαι 15 μέρες. Με ψάχνουνε μέχρι για να σιγουρευτούν ότι δεν έχω λευχαιμία. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και δεν βρίσκουνε τι έχω. Ο πυρετός ανέβαινε 41 και κατέβαινε 35. Και εγώ έτρεμα, το θυμάμαι ας πούμε, και έκανε κρύο, ήταν και χειμώνας. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ανοίγει πόρτα και μπαίνει κατά τις 9 η ώρα το βράδυ περίπου μια κοπέλα με τα ρούχα, την άσπρη ποδιά του γιατρού και τα λοιπά, καφέ μαλλιά, το θυμάμαι. Και μου λέει, είστε ο κύριος που δεν βρίσκουνε τι έχει? Λέω, μάλιστα. Μου λέει, μπορώ να δω λίγο? Ανασηκώνω τη φανέλα, βάζει τα χέρια της επάνω και μου έκανε εντύπωση που ενώ ήταν τα πάντα παγωμένα, τα χέρια της ήταν ζεστά. Το ψάχνει λίγο και μου λέει, για σαλμονέλα σας έχουνε κοιτάξει? Λέω, είστε γιατρός ή νοσηλεύτρη? Όχι, μου λέει, είμαι ασκούμενη. Γιατρός. Οκ, λέω, όχι, δεν ξέρω, λέω, ότι μου έχουν κοιτάξει. Όταν έρθει, μου λέει ο νοσηλευτής, ο, πώς λέγεται, ο νοσοκόμος, πείτε του να σας πάρει αίμα να δουν αν έχετε σαλμονέλα. Μετά από 10 λεπτά έρχεται ο νοσοκόμος και του λέω, η ασκούμενη μου είπε να με... Ποια ασκούμενη, μου λέει. Λέω, μια νεαρή κοπέλα, έτσι νοστιμούλα με μια ποδιά, είπε να μου πάρετε αίμα για να δείτε αν έχω σαλμονέλα. Μου λέει, μωρέ, αίμα να σου πάρω, αλλά νοσηλεύτρια, πώς το λένε, ασκούμενοι εδώ δεν έχουμε.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, μετά από 2 ώρες, 12 τη νύχτα περίπου, έρχεται ο γιατρός, ο οποίος είχε εφημερία, και μου λέει, μεγάλε, τη γλίτωση, σαλμονέλα έχεις, θα σου κάνουμε το πρωί την αντιβίωση και θα φύγεις να πας σπίτι σου. Του λέω, τελικά, λέω, αυτή πρέπει να γίνει πολύ καλή γιατρός. Ποια, μου λέει. Λέω, η νοσηλεύτρια που... η ασκούμενη. Μου λέει, Μάνο, δεν έχουμε ασκούμενη και αν είχαμε θα ήταν πρωί μόνο. Αλλά τέτοια ώρα πουθενά στο νοσοκομείο δεν υπάρχει ασκούμενη. Τι ήταν αυτό?
1: Είχες πολύ υψηλό πυρετό. Είχες όραμα. Γιατί οπωσδήποτε
0: αφού ήταν... ένιωσα τα χέρια. Και πώς εγώ έβγαλα το συμπέρασμα ότι έχω σαλμονέλα, που δεν ήξερα ούτε καν τη λέξη.
1: Έλαντε.
0: Ναι.
1: Άντε, εξήγησέ τα αυτά τα πράγματα.
0: Μα αυτό σου λέω.
1: Είναι πέρα από τη λογική μας.
0: Ακριβώς. Και τις δυνατότητες της λογικής μας.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Και εμένα αυτό μου συμβαίνει και το λέω αυτή τη στιγμή δημόσια, που δεν είχα υπόψη μου να το πω, να το λέω. Το ξέρουν 2-3 άτομα, πολύ φίλοι μου, δικά μου άτομα δηλαδή. Ούτε καν στους στενούς συγγενείς δεν το συζητάω, γιατί ο καθένας το κοροϊδεύει.
0: Ναι μωρέ, μετά τα συζητάνε όταν βρίσκονται μεταξύ τους. Κοροϊδεύουν, ναι.
1: Ναι, κοροϊδεύουν. Εγώ όμως το ζω αυτή τη στιγμή. Δεν ξαναπόνεσα. Είναι σημαντικό για μένα αυτό. Επομένως, κάτι έγινε. Δεν είναι ότι... εντάξει, παρακάλεσα πολύ. Δεν είναι θέμα αυτυποβολής. Γιατί και πριν έκλαιγε και παρακαλούσα. Μία μέρα μάλιστα έβαλα τέτοιες φωνές. Θα μ' άκουσε ο γείτονα, έλεγα δεν αντέχω άλλο. Φώναζα, δεν ήξερα άντρας μου τι να με κάνει. Με έπιασε κρίση από τις φωνές. Δεν μου πέρασε. Και με αυτό το πράγμα, με το λαδάκι που έβαλε, από εκείνη την ημέρα τελείωσε. Και μπορώ να σου πω, σηκώθηκα, ανέκτησα τις δυνάμεις μου. Αν με δει κανείς σήμερα, δεν θα καταλάβει ότι έχω περάσει τέτοιο γολγοθά εγώ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Ναι. Σαν να μου πήρε από πάνω μου όλο αυτό το κακό που μου συνέβαινε. Ας πιστεύουμε λοιπόν.
0: Έτσι.
1: Δεν κάνει κακό. Καλό είναι. Αυτά λοιπόν, μη σας καθυστερώ άλλο.
0: Να είσαι καλά, δεν καθυστερούμε.
1: Και εσείς όλοι να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: 92,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά Status FM. Σταθμός στους 107.7.
2: Ο Άγρυπνος.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
2: Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Προς.
0: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
2: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2:01. Ο κύριος Στέλιος από τη δουλειά του, που υπογράφει μόνο ΑΕΚ, μου λέει την αγάπη μας από όλους που ακούμε ενώ δουλεύουμε, κύριε Μάνο, και ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. 2:11 10 80 880 2:11 10 80 880.
0: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2:11 10 80 880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
2: Γεια σου Χρήστο μου από το Νιου Τζέρσι.
4: Καλησπέρα Μάνο.
2: Καλώς τον.
4: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα σας. Για το θαύμα πιστεύω, σαν άτομο, κάθε επόμενη μέρα που βλέπω τον ήλιο, ανοίγω τα μάτια μου, είναι θαύμα.
2: Σωστό.
4: Αυτό το πιστεύω και αυτό συνεχίζω να πιστεύω. Αυτό, ο λόγος που πήρα τηλέφωνο είναι, ήθελα να μοιραστώ τη σκέψη μου για τους μετανάστες. Εάν θα ξεκινήσουμε τουλάχιστον στο ιστορικό της πατρίδας, γιατί εδώ υπάρχουν μετανάστες των προηγούμενων γενεών, ειδικά από όλα από τα νησιά, έχει πάρα πολλούς μετανάστες και από πάνω από την Βόρεια Ελλάδα που είμαι εγώ, από όλη την Ελλάδα έχει πάρα πολλούς μετανάστες. Και οι προηγούμενες γενναίες που ερχόνταν, καμιά φορά το καλαμπουρίζουν εδώ όταν βρεθούμε με τα γεροντάκια, λένε ότι εγώ πήδηξα στο τάδε λιμάνι. Πήδηξα από το καράβι έξω, στο τάδε λιμάνι.
2: Ναι.
4: Ο άλλος λέει, α, εγώ πήδηξα στο παρακάτω. Ο άλλος λέει, εγώ ήμουν στην άλλη πολιτεία, ρε. Και μετά ήρθα εδώ σε αυτήν την πολιτεία. Δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν προηγηθεί γενναίες πιο νωρίς από εμάς τους ίδιους, τους Έλληνες, τους προγόνους μας.
2: Ναι.
4: Και ήρθαν εδώ. Οι περισσότεροι δουλέψανε σκληρά. Μερικοί ήταν και κακοποιά στοιχεία, μην το παραλείπουμε αυτό.
2: Ναι.
4: Βρήκαν τον δρόμο τους, δημιούργησαν οικογένειες, δημιούργησαν οικονομίες, στείλαν λεφτά πίσω στην πατρίδα. Πήρε μία, ας την πούμε, ανάσα ο συγγενής του πίσω στην πατρίδα. Και είδε μία καλύτερη μέρα, ας το πούμε έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι όλοι, αλλά πόσοι σημερινοί Έλληνες μιλάνε τόσο πολύ άσχημα για τους μετανάστες. Πάρα πολύ άσχημα, τους ακούω στα ραδιόφωνα, οι περισσότεροι, Παναγιά, θέλω να σε φυλάξει. Τώρα, να σου πω κάτι άλλο, αυτό που κάνει η Ευρώπη, το οποίο το έχουμε δει εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επί καιρό Bill Clinton. Ο Τζουλιάνι, ο περιβόητος Τζουλιάνι, που πήρε τα άστρα όλα, ενώ δεν του ανήκανε, βρισκόντουσε με μια μεγάλη φασαρία στη Νέα Υόρκη, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, δηλαδή στο Μαχάταν και τα περίφανα, υπήρχαν πάρα πολλοί λαθρέοι μετανάστες, Λατίνοι. Και δεν μπορούσε να βάλει σειρά. Επί Bill Clinton, οι δημοκρατικοί, μέσω των βουλευτών, ας το πούμε έτσι για να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες, αποφασίσαν το εξής πράγμα. Θα σημάσουμε όλους αυτούς τους μετανάστες που είναι στο δρόμο μέσα στα άδεια σπίτια. Θα πληρώσουμε τον ιδιοκτήτη εμείς σαν κυβέρνηση να έχει τον λαθρομετανάστη μέσα στο άδειο σπίτι. Και θα προχωρήσουμε την ημέρα μας. Καθάρισε την πολιτεία όλη. Ο Τζουλιάνι πήρε τα άστρα, ότι το έκανα εγώ. Δεν το έκανα αυτός. Τα έκαναν τα χρήματα που ήρθαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση επί.
2: Ναι, αλλά είχε την ιδέα,
4: Όχι, δεν την είχε ο Τζουλιάνι.
2: Αλλά ποιος
4: την είχε. Την είχε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ιδέες μπορείς να έχεις, άμα δεν πάρεις λεφτά. Τα λεφτά τα δώσανε οι βουλευτές της πολιτείας της Νέας Υόρκης,
2: okay.
4: οι οποίες ανταλλάσσουν σκέψεις και συνεργάζονται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, στο Washington DC.
2: Okay.
4: Έτσι ήρθαν τα λεφτά. Δεν έρθουν τα λεφτά επειδή εσύ σαν δήμαρχος πήγες στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τους λες θέλω λεφτά. Όλοι του λένε θέλω λεφτά, αλλά δεν παίρνουν.
2: Ναι.
4: Πρέπει να πάνε πιο πέρα, να πάνε στους βουλευτές, να αποφασίσουν στο Κογκρέσο και να γίνει το, αυτό που θα γίνει. Τώρα, το σκεπτικό των δημοκρατικών επί Bill Clinton, ποιο ήταν, το οποίο αποδείχθηκε γεγονός. Ότι ναι μεν, θα ξοδέψουμε λεφτά εδώ, θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν τις, τα σπίτια, τις πολυκατοικίες άδειες, και είναι γεμάτες καραχάξεις που λένε και στην Καστοριά, να τους βάλουμε μέσα να έχουν ένα εισόδημα από την κυβέρνηση, οι διοκτητές σπιτιών, να μην στεναχωριούνται, θα τους πληρώσουμε, δεν θα τους πληρώσουν το μεροκάματο, να τους δώσουμε και οικονομική βοήθεια τους λαθρομετανάστες, τους έδωσαν STEM, τους έδωσαν κουπόνια,
2: ναι.
4: και κουπόνια για διατροφή.
2: Κατάλαβα.
4: Με τα κουπόνια διατροφής που τους δώσανε έπρεπε να αγοράσουν υλικά τα οποία παράγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή ό,τι είδος αγοράζανε αυτοί οι λαθρομετανάστες, τα λεφτά τα έπαιρνε ο αγρότης των Ηνωμένων Πολιτειών ή ο μπακάλης της πολιτείας του Μαχάτα. Δηλαδή ωφέλησε την νόμιμη κοινωνία. Τώρα, αυτοί οι λαθρομετανάστες, ας τους πούμε έτσι, έκαναν οικογένειες. Εκεί ήταν το μεγάλο μάτι των δημοκρατικών. Μόλις έκαναν οικογένειες, ανοίξαν τα σχολεία για αυτούς. Τους μάθανε τη γλώσσα, τους κάνανε Αμερικανάκια, πήγανε στα γυμνάσια, πολλοί από αυτούς προχωρήσαν και στα πανεπιστήμια, αλλά και αυτοί που δεν προχωρήσαν στα πανεπιστήμια, αρχίσαν να εργάζονται μέσα στο Μαχάτα. Ο Δήμαρχος τώρα και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να εισπράττει φόρο τα λεφτά που επένδυσαν οι δημοκρατικοί επί Bill Clinton μία γενιά πιο πίσω, τα πήραν τρεις και τέσσερις φορές στην επόμενη γενιά και συνεχίζουν να τα παίρνουν τώρα γιατί κάναν και εγγόνια αυτοί,
2: ναι.
4: σπουδάξανε περισσότερο, επενδύσανε, εργαστήκανε, πληρώνουν φόρους, πληρώνουν εισφορές. Αυτό το ήταν όραμα των δημοκρατικών. Αυτό το ίδιο κάνει και η Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται νέο αίμα, όπως χρειάζονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκείνον τον καιρό.
2: Mm-hmm.
4: Η Ευρώπη δεν μπορεί να το βρει από τους Ευρωπαίους. Το φέρνει από τους μετανάστες. Οι Ευρωπαίοι αντιτίθονται, φωνάζονται, κατηγορούν, βρίζουν τις κυβερνήσεις. Δεν βλέπουν με βαθύ μάτι. Ούτε κι εγώ μπορούσα να το δω αυτό εκείνον τον καιρό. Γιατί εδώ ήμουν εκείνον τον καιρό.
2: Ναι.
4: Το είδα μετά. Και αυτό που μοιράζομαι τώρα εγώ είναι το τι είδα μετά, το οποίο είναι αποδεικτικό στοιχείο. Δεν έχαζει όλες οι κυβερνήσεις των Ευρωπαίων. Έχουν ένα στόχο. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το βλέπει ο κάθε πολίτης. Όμως ο κάθε πολίτης μπορεί να δημιουργεί φασαρία στην κάθε κυβέρνηση. Και αυτό γίνεται τώρα. Και όπως είπε και ο συνακροατής από τη Γερμανία, εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Εγώ δεν έχω αποφασίσει αν θα έρθω ή θα με φέρουν. Ξέρεις πως θα με φέρουν.
2: Ναι, ξέρω.
4: Μέσα Άβλα. Στο κουτί.
2: Το κουτί.
4: Μέσα στο κουτί. αν θα έρθω ή αν θα με φέρουν στην πατρίδα. Γιατί συνειδητοποιώ κάθε μέρα ότι στο επίπεδο που βρίσκεται η πατρίδα, με το επίπεδο που ζω εγώ σήμερα, θα είναι μεγάλη χαζομάρα να εγκαταλείψω το επίπεδο που ζω σήμερα εγώ εδώ και να γυρίσω στην πατρίδα.
2: Yeah.
4: Εάν θα ετοιμαστεί η πατρίδα και έρθει σε αυτό το επίπεδο το οποίο βρισκόμαστε εμείς εδώ, να το κουβεντιάσουμε.
2: Πολύ γιατί... ευχαρίστως που λένε.
4: Τώρα όμως, εάν το σκεφτείτε, και ξέρεις όσο περνάνε τα χρόνια, εδώ είναι απλό το πράγμα, μάλλον το κουβεντιάζουν όλοι. Όσο περνάνε τα χρόνια και ηλικιώνεται ο άνθρωπος, ψάχνει να βρει πόσο πιο κοντά σε νοσοκομεία θα βρίσκει. Και πόσο πιο γρήγορα περίθαλψη θα έχει. Αυτό είναι το μυαλό των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις περιοχές εδώ, αν έχει νοσοκομεία και εδώ νοσοκομεία, έχει αμέτρητα και χαλά νοσοκομεία και σε 5 λεπτά και σε 10 λεπτά είσαι μέσα στα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Τώρα, εάν μου κοστίζει εμένα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αφού μπορώ και βλέπω τον ήλιο την άλλη την επόμενη μέρα και είναι το θαύμα, να εργαστώ, να πληρώσω αυτό που μου κοστίζει. Χρειάζεται άλλη προσέγγιση μάλλον, την οποία δεν θέλουν. Πολλές φορές προσπάθησα να την μοιραστώ αυτή την ιδέα. Κανένας δεν θέλει να με ακούσει και όλοι με θεωρούν ότι είμαι ανάποδος. Δεν ξέρω τι με θεωρούν. Αλλά εγώ λέω την πραγματικότητα. Λέω τα γεγονότα τα οποία λειτουργούν εδώ στις δικές μας πολιτείες και τώρα που έχουμε τη φασαρία με τις μετανάστες. Περισσότερο έχει ξεκινήσει από τον Ομπάμα αυτό. Όσοι μετανάστες, να το πούμε έτσι, περνούσαν τις κόκκινες γραμμές, δηλαδή κλέβανε, κάνανε εγκλήματα, κάνανε πράγματα που δεν ήταν προσαρμοστά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τους μαζεύανε σιγά σιγά και τους στέλνανε πίσω. Αυτό δεν ξεκίνησε τώρα επί Τραμπ. Είχε ξεκινήσει επί Ομπάμα. Ο Τραμπ το άνοιξε πιο πολύ, ο πρόεδρος Τραμπ το άνοιξε πιο πολύ και βάζει τα πράγματα στη σειρά. Αλλά τους μετανάστες. Τους θέλει. Και μάλιστα, ένα άλλο παράδειγμα να σου πω, το οποίο ακούγεται εδώ για το Upstate New York. Όταν λέμε Upstate New York είναι οι περιφέρειες οι οποίες είναι μακριά έξω από το Μαχάταν, την πολιτεία, το Μαχάταν, και είναι, η Νέα Υόρκη είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Mm-hmm. Και το Upstate είναι πίσω, φευγάτο. Είναι μεγάλη πολιτεία η Νέα Υόρκη. Ήταν Αμερικάνοι οι οποίοι είχαν μονάδες αγελαδοτροφιών. Εκεί είχαν ανθρώπους μη δηλωμένους οι οποίοι δουλεύανε για να αρμέξουν τις αγελάδες, να καθαρίσουν τις αγελάδες και να τις ταΐσουν τις αγελάδες. Και από ό,τι έχω ακούσει από αυτούς τους ίδιους, τους είχαν με λίγο χαμηλότερους μισθούς. Τους είχαν σπίτι και αυτά, γιατί αυτά τα πράγματα εκεί πάνω δίνονται, έχουν χώρο πόλικο. Τους είχαν σπίτι και φάγει εξασφαλισμένο και είχαν χαμηλότερους μισθούς. Το οποίο για το μετανάστη δεν τον πειράζει, γιατί εκεί, από εκεί που έρχεται δεν είχε τίποτα εισόδημα.
2: Ναι.
4: Όταν έγινε αυτό το πράγμα τώρα και άρχισαν να τους μαζεύουν, αυτοί με τις μονάδες των αγελαδοτροφιών μείνανε από εργάτες. Και ενώ ήτανε Ρεπουμπλικάνοι, γυρίσαν και κάνανε παράπονο στους βουλευτές τους. Τι κάνετε ρε λέει. Εδώ δεν έχουμε ποιος να αρμήξει αγελάδες με. Μάμου ρε λέει. Θα αρχίσεις να αρμήξεις αγελάδες εσύ. Όχι λέει, δεν έχουμε να σε αρμήξεις αγελάδες εγώ. Πού θα βρεις γάλα λέει, να πουλήσουμε. Πρέπει να το δεις από πολλές μεριές το πρόβλημα της μεταναστεύσεως. Η δική μας και οι περισσότερες φορές στην κουβέντα που ακούγεται, πολύ πιθανό να μην είναι όλοι που το βλέπουν έτσι το πράγμα, αλλά οι περισσότερες φορές που ακούγεται στην κουβέντα το βλέπουν ότι είναι καταχρηστικό ο μετανάστης που είναι στην Ελλάδα. Μιλώντας με μερικούς Ινδούς, γιατί εδώ μιλάω με πολλές διαφορετικές εθνότητες. Μιλάω και με Αλβανούς, μιλάω και με Βουλγάρους, μιλάω και με Σκοπιανούς, μιλάω και με Ινδούς. Με όποιον προμιλάω εγώ. Δεν με πειράζει εμένα. Mm. Αυτή καλή διάθεση να έχουν. Ένας Ινδός μου είπε κάτι, το οποίο με έβγαλε από τα ρούχα μου. Μου ανέφερε ορισμένα επίθετα. Μου λέει, αυτά τα επίθετα υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά είναι ελληνικά επίθετα. Όργι τόκι να πάρουμε. Τι λες να μου λέει. Αυτά είναι επίσης τα δικά μας, τις Ινδίες μου. Έχουν έρθει μετανάστες εκεί, λέει, πριν από το Μεγαλέξανδρο και μετά από το Μεγαλέξανδρο. Mm. Και ριζώσαν εκεί, λέει, έχουν τα επίθετα. Αυτά είναι ειδικά επίθετα, λέει. Όταν το έμαθα αυτό, όταν το άκουσα αυτό από τον Ινδό, βγήκα από τα ρούχα μου. Ούτε καν το είχα συνειδητοποιήσει. Και αυτά τα επίθετα τώρα, τις οικογένειες αυτές, άμα τις μιλήσεις, είναι Έλληνες. Ούτε καν θέλουν να σου πούνε ότι προέρχονται από την Ινδία. Με τίποτα. Ίσως να το ξέρουν, ίσως να μην δεν το ξέρουν. Αυτό το έμαθα από έναν Ινδό.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Και του μιλάγαμε για ιστορικά πράγματα και αυτός μου το ανέφερε. Και λέω, μαθαίνεις πολλά πράγματα εδώ στο εξωτερικό, τα οποία δεν τα ήξερα μου ούτε καν στην Ελλάδα. Ο μετανάστης είναι καλός, μάνα. Είναι καλή σκέψη. Μερικοί από αυτούς αποδίδουν πολλά περισσότερα από τον ίδιο τον πατριώτη, τον Έλληνα. Μερικοί από αυτούς είναι κακοποιητικά στοιχεία. Μα και οι Έλληνες μερικοί είναι κακοποιητικά στοιχεία.
2: Εννοείται.
4: Θα πρέπει να κοιταχθεί με άλλο μάτι. Τώρα, θα κοιταχθεί ή όχι, δεν ξέρω. Αυτό ήθελα να μοιραστώ, Μάνο. Ευχαριστώ που μ' άκουσες απόψε.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ.
4: Θα σε καλή νύχτα.
2: Γεια σου, αγαπητέ μου Χριστό. Γεια.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
1: Καλημέρα κυρία Μάνα μου, τι κάνετε?
0: Καλά Κωνσταντίνα μου.
1: Να είστε καλά, χαίρομαι. Τι ωραίο θέμα, όλα τα θέματα σας είναι πολύ ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλά απόψε πολύ με συγκινεί αυτό το θέμα, πάρα πολύ. Γιατί εγώ να πω δύο πραγματάκια.
0: Να πεις.
1: Που τα έχω ζήσει μόνη μου, εγώ ίδια. Για τον Άγιο Πορφύριο, κύριε Μάνο,
0: mm-hmm.
1: αν έχετε ακούσει.
0: Το όνομα, ναι.
1: Ναι, που είναι στο Μίλεση. Mm. Έχει μεγάλο, έχει μοναστήρι μεγάλο τώρα είναι. Λοιπόν, επειδή τρεις φορές τον είχα συναντήσει, με τα ίδια μου τα μάτια τον είδα και μίλησα. Και μια φορά πήγα ξαδέλφη μου.
0: Συγγνώμη, εννοείς, πότε έφυγε από τη ζωή?
1: Έφυγε το 90.
0: Πότε?
1: Το 1990.
0: Α, ναι, δεν το ήξερα, ναι.
1: Ναι, και πάρα πολύ, είχα πάει τρεις φορές. Τη μια φορά πήγα μια ξαδέλφη μου που ήταν άρρωστη και την έκανα καλά, με τη βοήθεια του Θεού, που ήταν τότε σε μια καλύβη, κυρία Μάνου, σε μια καλύβη έμενε και είχε ένα σταυρό μεγάλο. Τώρα αν πάτε, δεν ξέρω αν έχετε πάει, πολύ μεγάλο. Είναι προσκύνημα τώρα, πάνω από όλο τον κόσμο.
0: Ναι,
1: και όπως το είχε πει, ότι το άρεσε πολύ η φύση και λέει εδώ θα γίνει προσκύνημα που θα έρχονται και θα, από όλα τα μέρη. Και πράγματι έχει γίνει τώρα και Αμερική και αυτά και έρχονται, το ξέρουν. Τέλος πάντων. Και δεύτερη φορά είχα πάει τότε που δίναν τα παιδιά μου εξετάσεις, πάλι τότε πήγα και λόγησε και πήγα, κύριε Μάνα μου, και για την υγεία μου είχα ένα πρόβλημα και πήγα στους γιατρούς και μου λέει μια φίλη, η οποία όμως αυτή με θαύμα είχε ζήσει το παιδάκι της από τον Άγιο Πορφύριο, Τίνα μου, να πας εκεί και αν σου πει ο γέροντας να χειρουργηθείς, να κάνεις το χειρουργείο. Αν σου πει όχι, να μην το κάνεις. Πήγα, πράγματι πίστη είναι το παν. Και όπου ήταν πολύ άρρωστος τότε, το 89, το χεράκι του τυλιγμένο, γιατί είχε πολλές αρρώστιες, και πάει και του είπα, παππούλη μου, τι να κάνω, να χειρουργηθώ? Και όπως ήταν κάτω στο κρεβάτι, κύριε Μάνο, σηκώνει αυτό το χέρι του, το

0: τυλιγμένο με τις γάζες και με σταυρώνει. Άστο παιδί μου, άστο. Ούτε σπιρίνη δεν πήρα, κύριε Μάνο μου.
1: Ναι.
0: Έγινα καλά. Ούτε ενώ μου είχα πάει σε γυρουργό και μου είχε πει θα κάνουμε στο στήθος συγκεκριμένα. Με τη βοήθεια του Θεού το έζησα και έχω την εικόνα του και κάθε μέρα τη λέω που λέει εδώ. Πάει αυτό. Και την ξαδέρφη μου που την έκανε καλά, είναι ολόκληρη ιστορία. Όχι το Θεό, ήταν η ψυχολογικό, την έκανε καλά. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι. Μια γιαγιά, πεθεράς ξαδέρφης μου, εδώ στην Αθήνα, κύριε Μάνο μου, ήταν στο νοσοκομείο και πήγα να την επισκεφτώ να ξεκουράσω λίγο και την ξαδέρφη μαζί με τη συνυφάδα μου πήγαμε. Και ήταν μια αγία γυναίκα όμως όταν μιλάμε, αγία γυναίκα. Και όπως ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι στον Ευαγγελισμό και όπως ήταν στο κρεβατάκι της και την προσέχαμε, απότομα η γιαγιά αυτή, αυτό θυμάμαι και να τριχιάζω, μέσα και κάνει έτσι, Γιάννη, Μαρίνο, μόνη της. Εμείς, εγώ ταράχτηκα, ποιον μιλάει, τι να μου της λέω, τι μιλάει, περιμένετε. Της είπανε, εμείς δεν τα ακούσαμε, της είπαν οι ψυχές, αλλά της είπανε Μεγάλη Δευτέρα. Και με ένα χαμόγελο, κύριε Μάνο, κάνει μόνη της τη Μεγάλη Δευτέρα. Και τη Μεγάλη Δευτέρα πέθανε, κύριε Μάνο μου. Δηλαδή το είδα με τα μάτια μου αυτό που σας λέω. Υπάρχει ψυχή, υπάρχει. Και πολύ με συγκινήσατε, γιατί που μιλήσατε, γιατί με Αρχάγγελο Μιχαήλ στη Σήμη, σε αυτή τη διαμαντόπετρα. Ναι. Έχω βαφτίσει την εγγονή μου εκεί πέρα.
1: Αλήθεια, ε?
0: Ναι, κύριε Μάνο μου. Είδατε εκεί πέρα αν έχετε πάει.
1: Πού να έχω πάει?
0: Στη Σήμη.
1: Ε, πώς δεν έχω πάει, αυτό ναι. Δεν είπα πριν.
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Ναι. Θα είδατε τα μπουκαλάκια που
1: τρέχουν. Τα είδα, ναι, βέβαια.
0: Τι. Θαύματα. Και έχω διαβάσει, αν έχετε διαβάσει το βιβλίο, πώς έγινε αυτό το μοναστήρι.
1: Όχι, δεν το έχω διαβάσει.
0: Ναι, μια γιαγιά μάζευε χόρτα εκεί πέρα κοντά. Και βρήκε ένα εικονάκι του Αρχάγγελου. Μια εικονίτσα.
1: Ναι.
0: Και η γιαγιά το θεώρησε πολύ. Πώς έτυχε αυτή η εικόνα μέσα στο χωράφι να βρει αυτή την εικονίτσα. Και έκανε εκεί πέρα και πήγαινε πάλι. Έβαλε ένα κεράκι και έγινε από τη γιαγιά αυτή. Και αυτή η γιαγιά πήγαινε κάθε χρόνο. Έγινε μετά εκκλησάκι μικρό. Κάθε χρόνο, αφού όταν γέρασε πια και δεν μπορούσε να πάει, λέει, και πήγαινε και μένα στα μνήμα με κρασάκι και μετά τη λειτουργία κέρναγε εκεί. Και τη λέγανε τα παιδιά της, τώρα μάνα δεν μπορείς, μα δεν θα πάω στο παιδί μου, έκανε. Ακούτε κύριε Μάνο μου, το θεωρούσε, ναι, δεν θα πάω στο παιδί μου. Και λέει τώρα το θαύμα, ότι δεν μπορούσε πλέον να κουβαλάει το σταμνάκι αυτό που έπαιρνε μια στάμνα και παρουσιαζόταν η στάμνα μόνη της με το κρασί στο μοναστήρι και μετά πηγαίναν τη γιαγιά. Ναι. Δηλαδή έχω συγκινηθεί που τα έχω διαβάσει αυτά. Και είναι ωραία η τελετή που γίνεται, κάθε βάπτιση που γίνεται, γιατί δίνουν το όνομα που βάζει στο παιδάκι, αλλά παίρνει και το όνομα του Αρχάγγελου. Η Μιχαέλα ή Μιχαήλ. Καταλάβατε τώρα.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Πολύ με συγκινήσατε απόψε. Δηλαδή είναι και αυτό που λέμε και η κυρία Σκηνά που μίλησε και όλοι που μιλάνε, είναι μια ομολογία. Γιατί είναι πράγματα που τα έχουμε ζήσει. Και το άλλο πάλι, κύριε Μάνο μου, η μανούλα μου που ήταν μια αθώα γυναίκα, πάρα πολύ αθώα γυναίκα, όταν ήταν έγκυος στην αδελφή μου, μας έλεγε, φοβήθηκε, ήταν της Παναγίας ανήμερα, 23 Αυγούστου. Και οι γιαγιάς πήγανε στην εκκλησία, είχαν γιορτάζει η εκκλησούλα. Και φοβήθηκε που έμεινε μόνη της εκεί στο χωριοδάκι. Και μας έλεγε, κύριε Μάνο μου, ότι της παρουσιάστηκε μια μαυροφόρα γυναίκα, της χαϊδεύσε το κεφαλάκι, μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσω εγώ. Και γέννησε ανήμερα και την ημέρα. Πώς γυρίσανε οι γιαγιάς από την εκκλησία, γέννησε η μητέρα μου, την αδερφή μου. Δεν είναι. Συγκινητικά πράγματα είναι αυτά.
1: Συγκινητικά, βέβαια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ απόψε.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα.
0: Που ακούω αυτά τα ωραία πράγματα. Γιατί, κύριε Μάνο, και τους ξένους που μιλάνε από την Αμερική. Τι ευλογία είναι αυτή. Τους φέρνετε, θυμούνται την Ελλάδα μας, την πατρίδα. Υπάρχει μια, και αυτό δεν είναι ένα θαύμα, μια επικοινωνία, τον κόσμο. Και κάθε μέρα που ζούμε δεν είναι ένα θαύμα. Εγώ, πως είπε ο κύριος που βλέπουμε τον ήλιο και ότι ζούμε, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Είναι ένα θαύμα.
1: Σωστό.
0: Πάρα πολύ με ευχαριστήσατε.
1: Να
0: είστε καλά.
1: Και εσύ, Μανούλα μου.
0: Γερός και δυνατός με την οικογένειά σας. Ευχαριστώ, κύριε Μάνο μου.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Καλό ξημέρωμα.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Θέα από την Κατερίνη.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Θέα μου, καλώς την.
1: Ναι, τι καλά, ακούω απόψε και είμαι.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σου παρακαλώ.
1: Ναι. Ναι. Τώρα.
0: Τώρα καλύτερα.
1: Ναι. Θα σας πω κι εγώ κάτι. Αν και είμαι τώρα τόσο συγκινημένη, αυτά που άκουσα και από την προηγούμενη με τη φωτογραφία και αυτά, τέλος πάντων. Εγώ να δείτε τι με συνέβη, όχι τέτοιο θαύμα υγεία και. Ήμουν το 70 παντρεμένη, 11 χρόνια στην πεθερά μου. Το 81 έκανα καινούργιο σπίτι και μπήκα. Mm. Δούλευα συγχρόνως, δούλευα. Σάββατο καθόμουν, φτιάχναμε τις δουλειές. Το παιδί μου ήταν μικρό. Το έστειλα στο μπακάλι και εγώ συγχρόνως κουβαλούσα νερό από τον μπάνιο σε μια βεράντα, δεν είχα βρύσει.
0: Για να ποτίσεις.
1: Να πλήρω τη βεράντα.
0: Α, τη βεράντα.
1: Ναι. Λοιπόν, πλένουμε μία δόση τη βεράντα. Μία δόση και πάω να πάρω καθαρά νερά. Θα ξεβγάλω τη βεράντα. Βλέπω, κύριε Μάνο, δύο τούμπες να πω. Ένα σαν χώμα, αλλά χρήσιζε το χώμα, πώς θα σας πω. Έλαμπε. Ούτε τρύπα. Καινούρια πλακάκια. Να τρέχω και να φωνάζω κλειστές οι πόρτες μου. Να φωνάζω και να λέω ποιος με το έφερε.
0: Θέα μου, μην ναι. απομακρύνεσαι από το μικρόφωνο.
1: Α, ναι. Τώρα...
0: γιατί χάνεται αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Στάσου σταθερά. Σε άκουσα, αλλά από ναι. εδώ και μετά δεν θα σε ακούω πια.
1: Α, τώρα είμαι καλά.
0: Εκεί μείνε.
1: Ναι. Κύριε Μα, παίρνω το φτιάρι από την αποθήκη και τη σκούπα, τα μαζεύω. Αυτά μέσα στο φτιάρι δεν έμειναν μία σκόνη. Πώς μαζεύω.
0: Δεν κατάλαβα, μέσα στο.
1: Στο φτιαράκι που σκουπίζουμε,
0: ναι,
1: στο
0: ναι.
1: φαράζι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το παιδί μου το είχα στείλει στο μπακάλι. Γυρνώντας να πάρω νερό ξανά από το μπάνιο, μέσα στο μπάνιο, το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Βρίσκω μία πάλι τούμπα έτσι κόμμα, το οποίο σας λέω γυάλιζε. Λοιπόν, λέω τώρα αν το πω στους δικούς μου, στον άντρα μου, στο γιο μου, δεν θα με πιστέψω.
0: Ναι.
1: Το αφήνω, μαζί το κοριτσάκι μου στο μπακάλι και... Έλα το δωρίστε, λέω, έλα πουλάκι μου να δεις, λέω. Ποιος το έφερε, δεν το έφερα, λέω, γιατί κλειστά η πόρτα, τέλος πάντων. Και η μαμά, τι είναι αυτό, λέω, κάτι κακό με συμβεί. Λοιπόν, το μαζεύω και αυτό. Ναι, αλλά δεν με έφτασε το μυαλό. Και τι να το κάνω τώρα, να πάω στο χημείο. Τέλος πάντων, με τον πατέρα, τον παπά της εκκλησίας της Μωρίας, είχα πάρα πολύ καλή σχέση.
0: Mm.
1: Λέω θα πάρω τηλέφωνο του πατέρα
0: μου. Κοντά κοντά μίλα μου, κοντά.
1: Ναι, ναι.
0: Μην το ξεχνάς καλή μου.
1: Ναι.
0: Να μην με κάνεις να το λέω συνέχεια, πάμε.
1: Ναι, μην με πεις καλό πας.
0: Όχι, άμα χρειαστεί θα σου το πω, λέγε
1: ναι,
0: παρακάτω.
1: Ναι, λοιπόν, παίρνω το τηλέφωνο του πατέρα και έτσι. Καινούργιο σπίτι, λέω. Ξέρετε το ότι πήγα φέτος, είχα κάνει φιέλ. Έτσι και έτσι. Πολύ το κράτησε αυτό το κόμμα. Λέω, όχι πάτερ, δεν ήταν μέσα στο φτιάρι, δεν έμεινε, λέω, τίποτε, σχεδόν μία σκόνη. Εκείνη τη χρονιά πήραμε και το αυτοκίνητο. Πήρε ο άντρας μου αυτοκίνητο. Ακούγομαι καλά.
0: Μια χαρά, λοιπόν.
1: Λοιπόν, με λέει πρόσεξε, λέει, πρόσεξε, λέει, Θέα, ο άντρας σου πήρε αυτοκίνητο και έβγαινε έτσι και σε χωριά, για τις ταβέρνες και ξέρω εγώ. Πρόσεξε, λέει, εσύ συμπήκα. Άμα σας πω κύριε Μάνο, μέχρι σήμερα έχω στο σπίτι μου 44 χρόνια, 45, ακόμα δεν με έχει φύγει εκείνος ο φόβος. Τι ήταν αυτό εδώ, δεν ήταν ένα θαύμα.
0: Τι να σου
1: δηλαδή,
0: πω.
1: Θαύμα με την έννοια, όχι η υγεία.
0: Ανεξήγητο, ναι.
1: Ανεξήγητο.
0: Ναι.
1: Να μην υπάρχει ρογμή, καινούργιο σπίτι λέμε, ναι. πρώτο χρόνο που πήγα. Δηλαδή, ακόμα σας λέω ότι όταν το θυμηθώ, και περίμενα πάντα επειδή είπε και ο παπάς ότι προσέχει μας τι κακό. Μόνο από το Θεό περίμενα και έλεγα Θεόλη μου παρακαλούσα. Μέρα νύχτα, μέση πήγα τα κακό. Και έλεγα, ακούω αυτά τα θαύματα κύριε Μάνο μου και λέω είμαι τόσο της εκκλησίας και τόσο μια συμπόνια είπα γιατί την κυρία με τη φωτογραφία. Τι ήταν αυτό κύριε Μάνο.
0: Ναι, ναι, τρομερή
1: ιστορία. Τι ήταν αυτό, τρομερή ιστορία. Τι να πω. Αυτά κύριε Μάνο, μη σας κουράζω άλλο.
0: Θεά μου δεν κουράζομαι εγώ.
1: Ναι, όχι, ξέρω, ναι. Αυτό δεν είναι ένα σαν θαύμα, δεν είναι.
0: Ναι, ανεξήγητο.
1: Ανεξήγητο όμως, ανεξήγητο, ναι.
0: ναι.
1: Αυτά κύριε Μάνο.
0: Σου εύχομαι το καλύτερο και πάντα υγεία.
1: Ευχαριστώ πάντα, όχι στον Θεό. Καλά είμαστε για την ώρα. Αλλά σας λέω ότι δεν μου φεύγει από το μυαλό αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια. Επίσης. Έγινε. Γεια σας.

0: πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0, κύριε Κώστα από την Ήω. Καλώς τον. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον. Ναι.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
1: Και εγώ καλώς σου κάνω.
0: Γιατί Λούτσικα?
1: Γιατί ξέρω. Δεν έχω ψυχολογία καλή, αλλά τέλος πάντων, ας προσπαθήσουμε αυτό.
0: Καλά.
1: Τι θέλω να πω τώρα. Εγώ μου έχει συμβεί κάνα δύο φορές κάτι πράγματα έτσι, περί θαύματος. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να τα πω ότι είναι και πάντα φτερά θαύματα, αλλά θα το πω.
0: Ναι, σε παρακαλώ.
1: Αλλά θα κάνω ένα πρόλογο.
0: Να κάνεις.
1: Θα ξεκινήσω από όταν γεννήθηκα.
0: Ναι.
1: Που μου τα εξιστόρισε η μάνα μου μέχρι. Ναι. Όταν γεννήθηκα εγώ, Μανώλη, γεννήθηκα 4,5 κιλά.
0: Μπόλικο.
1: Τι μπόλικο, ότι μου για φαντάρος ήμουν. Mm. Λοιπόν.
0: Αν μου επιτρέψεις να σου πω ότι εγώ γεννήθηκα 7 κιλά 200 γραμμάρια.
1: Όχι το.
0: Δηλαδή ο διπλός από σένα.
1: Ωπα ρε, κάτσε καλά.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Τι,
0: έχω χαρτί.
1: Εσύ ήσουν ερπιστριοφόρο.
0: Ναι.
1: Κάμω. Μάλιστα, εντάξει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν. Α, και λίγο πιο πίσω πριν να γεννηθώ. Η μάνα μου έκανε 5 παιδιά, εγώ είμαι ο έκτος.
0: Ναι.
1: Το 66 γέννησες. Όλα τα παιδιά τα γέννησε στο σπίτι με τη μαμή.
0: Ναι.
1: Εγώ που ήμουν ο έκτος, με είχε 2 μέρες, δεν μπορούσα να γεννήσει με τη μαμή και φοβηθήκανε και οι χωριανοί και η μαμή και λέει να φέρετε γιατρό. Ο πατέρας μου είχε ένα καλό, πολύ καλό άλογο τότε, από την καρδίτσα, πολύ μου πλαστήρα, και πήγε σε ένα χωριό που ήταν 7-8 χιλιόμετρα πιο κάτω, Φεβρουάριο γεννήθηκα, μέσα στα χιόνια με το άλογο. Ήταν ένας αγροτικός γιατρός εκεί. Τον έβαλε στο άλογο, δικάβαλε το άλογο και το γύρισε πίσω. Δηλαδή πήγαινε έλα 15-16 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο πατέρας μου άφησε το άλογο στην αυλή, δεν το έδωσε. Πήγε το άλογο, είχε αφρίσει από την κούρσα που έκανε. Πήγε, πήγε νερό, έσκασε. Πάει το άλογο. Σε 10 λεπτά μέχρι να μπει ο πατέρας μου άκουσε, χλιμίτρισε το άλογο, πάπαλα το άλογο, ψώφισε. Ο γιατρός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, με πήγανε στην καρδίτσα. Μακριά τότε, δεν υπήρχαν συγκοινωνίες, γιατί...
0: Πώς σε πήγανε στην καρδίτσα, με τι τρόπο?
1: Ήμουν και τυχερός. Εκεί είχε λεωφορείο μια φορά την ημέρα.
0: Α.
1: Τη βδομάδα και λέω, την ημέρα. Άμα είχε μια φορά την ημέρα ήταν καλό. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη. Τέλος πάντων και την άλλη μέρα ήταν το λεωφορείο, με πήγανε με το λεωφορείο στην καρδίτσα. Νοσοκομείο γεννήθηκα, πάει αυτό. Όλα καλά. Θα τα πω περιληπτικά έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά από 3 μήνες παθαίνω βροχοπνευμονία. Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα που θα σου πω τώρα. Παθαίνω βροχοπνευμονία.
2: Status και... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δεν μου βρίσκανε τίποτα. Από 4,5 κιλά έγινα ούτε 2. Πάει. Πάει και αυτό. Με είχανε για πεθαμό όλοι. Στον τελευταίο γιατρό που πήγε, λέει πόσα παιδιά έχεις, λέει έχω 5. Λέει εντάξει, λέει πάρτε αυτό να πεθάνει στα χέρια σου, δεν γίνεται καλά. Η μάνα μου γυρνώντας από την καρδίτσα για το χωριό, μέσα στο λεωφορείο, εδώ μεταξύ κάθε φορά που κατέβαινε στην καρδίτσα για γιατρός, καθόταν μια εβδομάδα και μέχρι να έρθει στο άλλο λεωφορείο, ταλαιπωρία. Λοιπόν, μέσα στο λεωφορείο βρήκε μια γυναικούλα. Εκεί εγώ έκλαιγα, δεν σταμάταγα από το κλάμα. Λέει η γυναίκα, τι έχει το παιδί, λέει έτσι και έτσι τραβιέμαι, λέει 2 μήνες τώρα, λέει και δεν βρίσκουν τι έχει. Εγώ είπα να το πάρω σπίτι να πεθάνει στα χέρια μου. Και λέει υπάρχει ένας ιδιωτικός παιδίατρος, λέει στην καρδίτσα, εγώ το συγχωρνάω και η μάνα μου το συγχωρνούν. Όποτας. Είναι μου λέει, της λέει είναι πολύ καλός. Η μάνα μου τι έκανε τώρα, στη μισή διαδρομή από καρδίτσα Λίμνη πλαστήρα πάνω,
0: ναι.
1: Κατέβηκε από το λεωφορείο. Δεν έχει άλλο να γυρίσει καρδίτσα, γύρισε ναι. Με τα πόδια, κάποια χιλιόμετρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πήγε στο ιατρείο, το ιατρείο είχε κλείσει, έκατσε έξω από το ιατρείο, ξημέρωσε. Μόλις μ' άκουσε ο γιατρός το πρωί που άνοιξε το ιατρείο, αυτός έμπαινε μέσα στο ιατρείο. Λοιπόν... Έκλαιγα εγώ πολύ, ξέρω εγώ, και άνοιξε την πόρτα Ή κι άλλο κόσμο. Και έδωσε προτεραιότητα στο μένα, μου λέει, έλα κυρία μου μέσα. Τι έχει το παιδί, λέει, τόσο καιρό λέει τραβιά με, δεν μου βρίσκουν. Εξέτασε αυτό τα μακρυλογόγελα. Με εξέτασε με διέκνωση βροχοπνευμονία. Και μου κάνει δύο ενδοφλέβιες ενέσεις αυτό στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Όλα καλά. Εγώ μόλις μου έκανε την πρώτη ένωση, λέει η μάνα μου, σταμάτησα να κλαίω. Ηρέμησα. Λοιπόν, λέει, κοίταξε να δεις. Θα κάτσω εδώ και σήμερα. Και σήμερα λέει, μέχρι να έρθει το άλλο λεωφορείο. Και αυτή τη βδομάδα και θα πας, θα σου γράψω ενέσεις να τις κάνεις στο χωριό πάνω. Δεν έχετε κανένα πρακτικό. Είχαμε. Με κράτησε μια βδομάδα εκεί. Με έκανε καλά ο άνθρωπος. Έδωσε και λεφτά στη μάνα μου. Φτωχό οικογένεια ήμασταν. Ήταν ακριβές οι ενέσεις. Δίνει και τις ενέσεις και τις έδωσε και χαρτζηλίκη για να τις κάνουμε. Με κράτησε μια βδομάδα εκεί. Ωραίο αυτό. Ένα μικρό θαύμα το θεωρώ εγώ αυτό. Λοιπόν, αν παρακάτω τώρα στο άλλο. Στα 17 μου, επειδή έκανα μοτοκρός και τέτοια από μικρός, έπαθα ένα τύχημα, έσπασα το πόδι μου, έκανα χειρουργείο στο ΚΑΤ.
0: Mm-hmm.
1: Στο ΚΑΤ, αυτό είναι πιο καλό, ας πούμε, από το προηγούμενο που είπα. Το άλλο ήταν λίγο κάπως.
0: Πες.
1: Στο χειρουργείο, ήταν 3,5 ώρες στο χειρουργείο, 4 ώρες. Κασπάσα ένα στράγαλο, κόπηκαν αχίλι, τένοντες και τέτοια. Ζημιά. Αφού με χειρουργήσανε, με αφήσανε εκεί στο χειρουργείο για να... Δεν ξέρω τι να κάνω. Εγώ ήμουν ναρκωμένος ακόμα. Και είδα, έβλεπα όπως ήμουν ναρκωμένος, ανέβαινα μία σκάλα Μανώλη, να λαμποκοπάει η σκάλα μιλάμε, τι μάρμαρα, τι πεντέλης και τι, ξέρω εγώ, κάτι μάρμαρα πορφυρένια, τι να πω. Και πάνω μία λάμψη και ανέβαινα τα σκαλοπάτια και φτάνω στο πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι και εμφανίζεται ο Χριστός με την εικόνα που τον ξέρουμε εμείς. Το πρόσωπο.
0: Mm.
1: Με μαντία λευκό και κόκκινο και γαλάζιο και μου κάνει έτσι με το χέρι, απλώνει το χέρι μπροστά και μου λέει τι θες εσύ εδώ. Γύρνα πίσω μου λέει. Εγώ ήθελα να μπω. Δάσε με να μπω να δω. Και μου κάνει έτσι, με ακουμπάει στο στήθος και με σπρώχνει, μου λέει εσύ την μπαίνεις εδώ. Γύρνα πίσω. Λοιπόν... Και ξαφνικά εκεί που ήμουν σαν να ξύπνησα και αισθάνθηκα ότι ένα πάγωμα στο στήθος. Άνοιξα τα μάτια μου, φύγει η νάρκωση και κοιτάω στο στήθος μου όλο αίματα.
0: Ναι.
1: Είχε φύγει, γιατί μου είχαν και αίμα. Είχαν ναι. φύγει τα σωληνάκια από το νερό και από το αίμα. Είχα κουνηθεί, δεν ξέρω, και τρέχανε, μου είχαν κάνει ζουμί και ορός και αίμα.
0: Ναι.
1: Και πήγαινα να φωνάξω το νοσοκόμα, αλλά δεν είχα δύναμη και έπιασα ένα καρότσι εκεί που είχε και το πέταξα κάτω. Αδυναμία είχα, αλλά έκανα κάτι για να προσελκύσω την προσοχή των γιατρών.
0: Σωστό.
1: Και τρέξανε εκεί οι νοσοκόμες και λέει μια πω Παναγία μου, το παιδί. Τέλος πάντων, με μαζέψανε και από εκεί. Τι γλίτωσα και από εκεί. Και το άλλο τώρα, άντε. Στο στρατό. Υπηρέτησα Αρμένιο πάνω που είπε η προηγούμενη κυρία ναι. που ήταν από εκεί, στο Τριεθνές.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ήμουν σε φυλάκιο στο Αρμένιο, στο F30. Λοιπόν, ήμασταν 4-5 άτομα εκεί πέρα. Αυτό είναι και λίγο πιο σοβαρό πάλι. Τα πάμε τη σειρά. Και κάθε βράδυ βγαίναμε. Καθόταν ένας σκοπός μέσα στο φυλάκιο και άλλοι 2-3 πηγαίνανε στο Αρμένιο που ήταν 4 χιλιόμετρα μακριά με τα πόδια να διασκεδάσουν. Ένα βράδυ λέω άντε φυγέτε, θα κάτσω εγώ μέσα. Χειμώνας.
0: Ναι.
1: Δεν έρχομαι εγώ, θα κάτσω εγώ να φυλάω. Και έκατσα μέσα στο φυλάκιο. Εντάξει, δεν πολύ φυλάγανε, δεν βγαίναμε και έξω στη σκοπιά. Μέσα καθόμουν. Κάποια στιγμή νύσταξα και πέφτω για ύπνο, αυτοί δεν είχαν γυρίσει ακόμα. Και βλέπω στον ύπνο ότι ήμουν σκοπός έξω από το φυλάκιο. Και όπως ήμουν σκοπός, λέει, έρχεται ένα τζιπάκι, κατεβαίνει ένας με. Μουσάτος, όταν λέμε για μουσάτος, αγριάνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Από την πόρτα του συνοδηγού κατεβαίνει και έρχεται προς τα μένα. Εγώ του κάνω αλτισί και μου έπεσε το όπλο από τα χέρια, δεν μπορούσα να το πιάσω. Είχα παραλύσει. Από την πόρτα του συνοδηγού κατεβαίνει ένας με λευκό ρούχο, έτσι γαλήνιο πρόσωπο και μου κάνει, μη φοβάσαι μου λέει, άστον αυτόν σε μένα. Εσύ πάρε το όπλο σου μου λέει και εντάξει, άστον αυτόν σε μένα. Εν τω μεταξύ, αφού έγινε αυτό, στην πραγματικότητα γυρίσαν τα παιδιά από την έξοδο και βαράνε μια κλωτσιά στην πόρτα γιατί μάγκωνε η πόρτα να μπουν μες στο θάλαμο και κάνει ένα μπαμ και με τον μπαμ ξύπνησα εγώ και ανοίγω τα μάτια μου και τους κοίταγα από ψηλά, Μάνολη.
0: Ναι.
1: Ενώ ήμουν χαμηλά στο κρεβάτι, στο μονό κάτω, είχα σκύψει από το κρεβάτι, μου τα λέγανε οι άλλοι. Και τους μίλαγα και κοίταγα κάτω στο πάτωμα. Και ξαφνικά σιγά σιγά ισορρόπησα και ήρθα στα ίσια μου, σαν να τους έβλεπα από πάνω τόσο πολύ.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και το είπα, ρε παιδιά, λέω τι έπαθα, ρε, έτσι, τους εξήγησα. Ήταν ένας από την Καβάλα, ρε, μου λέει, κάτι παράξενο είναι αυτό, μου λέει, πάω να φέρω το καντήλι. Α, δεν είχαμε ρεύμα στο φυλάκιο, είχαμε καντήλια.
0: Mm.
1: Λοιπόν, και πάει να φέρνει ένα καντήλι, ανάβει εκεί, μου λέει, κάνε το σταυρό, κάνε έτσι, κάνε αλλιώς. Τέλος πάντων έκανα αυτά. Ρεμίσαμε, πέσαμε να ξαπλώσουμε, το που κλείνω τα μάτια, μου βγαίνει μια μορφή, τραγωφόρα, με κάτι παράξενα μάτια, μου λέει, μου τη γλίτωσες, μου λέει, σέσαι σου άλλος, μου λέει, την άλλη φορά δεν μου γλίτωσες. Άκου τώρα. Στο ξύπνημα αυτό τώρα, έτσι. Όχι το όνειρο που είδαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν πρόλαβα να κλείσω τα μάτια μου. Το βέβαια έκλεισα τα μάτια ξύπνος. Πάει και αυτό. Και το πιο καλό, πριν δύο πριν τρία χρόνια, είναι εδώ, που είμαι εδώ στην Ιω, πλέον. Είχε πιάσει ένα πόνο στο στομάχι. Επειδή τα τσούζω εγώ, πίνω τα τσούπουρά μου, τα κρασιά μου και αυτά. Λοιπόν, με πόναγε πάνω από μήνα. Τι μήνα, μη σου πω 2-3 μήνες. Έπινα νερό και μόλις έπινα το νερό, με κάρφωνα από μπροστά στο στομάχι και με χτύπαγε πίσω στην πλάτη. Έλεγα να πάω στον γιατρό, να πάω στον γιατρό, να πάω στον γιατρό. Και τα άφηνα όμως. Λέω μπας και περάσει, πας. Δεν πέρναγε όμως, δυνάμωνα. Λέω περάσει 2 μήνες, κοντά 3. Και ένα βράδυ, ξάπλωσα, με πήρε ύπνος. Να πω και μια αυτή λεπτομέρεια ότι εγώ παρακολουθά έτσι. Εντάξει, δεν το παίζω και ο τέλειος χριστιανός, αλλά είμαι θρήσκος, εντάξει. Κάποια πιστεύω, κάποια μου φαίνονται υπερβολικά, αλλά είμαι εκεί.
0: Σύμφωνοι, συνέχισε την ιστορία, μην χαθούμε τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, ξαπλώνω και μες στον ύπνο μου να ένας μια μορφή πάνω από το κεφάλι μου. Ξαπλωμένος εγώ, αλλά ξαπλωμένος σε χειρουργικό κρεβάτι στον ύπνο. Έρχεται ένας από πάνω μου, δεν μπορούσα να τον δω στο πρόσωπο, αλλά παρουσία του την είδα. Όχι με άσπρα ρούχα, με σκούρα ρούχα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου λέει, έλα δωρο, έτσι όπως το λέω, σε ομιλία, λαϊκή. Έλα δωρο, μου λέει, σηκώσει την πλούζα σου. Και σηκώνω εγώ την πλούσα, μου βάζει το χέρι στην κοιλιά και στο στομάχι και χώνει το χέρι του μέσα στην κοιλιά. Άκου πώς τα λέω τώρα. Αυτό είναι το πιο, ξέρεις, 38 που έζησα. Χωρίς το μύχη τέτοια, κάνει το χέρι του έτσι και βουλιάζει και μπαίνει όλη η παλάμη του μέσα στην κοιλιά μου. Και κοίταγα εγώ και είδα ότι είχαν τρύπα κοιλιά μου και είχε βάλει την παλάμη μέσα. Και τραβάει από μέσα ένα πράγμα. Πώς είναι το σηκωτάκι από το κοτόπουλο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το τραβάει, ομό όμως, με αίματα και με τέτοια. Το τραβάει, μου λέει, το βλέπεις, ρε, τι είχες. Αυτό είναι, μου λέει. Εντάξει, εσύ, μου λέει, δεν έχεις τίποτα. Αλλά ταράχτηκα και πετάχτηκα, ξύπνησα, σαν επιάλτης ήταν.
0: Ναι.
1: Μανώλη, εγώ δεν είμαι ούτε περιβολικός, εγώ τα λέω όπως είμαι. Δεν με ξαναπώνωσε. Την άλλη μέρα.
0: Σε πιστεύω, αγόρα.
1: Δεν με ξαναπώνεσε ποτέ το σημείο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ένα πράγμα δηλαδή, λέω, την άλλη μέρα λέω, εντάξει, θα με πιάσει πάλι, δεν έδωσε σημασία. Μετά πέρασε η όλη μέρα, το βράδυ, την άλλη μέρα, τίποτα. Λέω, κοίτα να δεις τι έγινε τώρα. Λοιπόν, έτσι όσον αφορά για μένα τα θέματα, εγώ πιστεύω πάντως αυτά, ότι είναι γεγονότα που τα θεωρούμε συμπτώσεις, τα θεωρούμε κάπως... Αλλιώς, αλλά
0: ανεξήγητα
1: είναι...
0: βασικά.
1: Ναι, μεταφυσικά, παραφυσικά, ξέρω εγώ πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Μεταφυσικά, ναι.
1: Ναι, αλλά όντως ότι ισχύουν, ισχύουν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα άλλο που θα σου πω, επειδή σου είπα ότι τα τσούζω, έρισε τα Χριστούγεννα, καθόμουν εδώ στο σπιτάκι μου, απέναντι ακριβώς στα 20 μέτρα, δεν είναι. Είναι η είσοδο της Εκκλησίας, της Παναγίας της Κουντουτιανής, λέγεται εδώ στην Ιω.
0: Mm.
1: Λοιπόν, είναι παραμονή Χριστούγεννα, σημερινό Χριστούγεννα. Και επειδή είμαι και μόνο τώρα, είχα ανοιχτή την πόρτα και ξενύχτησα. Και το πρωί ήρθε ο παπάς για τη λειτουργία κατά τις 4 η ώρα το πρωί. Και εμένα με βρήκε εδώ και τάτσουζα. Είχα ένα μπουκάλι κρασί, είχα και το ραδιάκι, αλλά μόλις ήρθε ο παπάς με τον ψάλτη. Και είπαμε την καλημέρα μας, τα χρόνια πολλά μας. Και ντράπηκα, λέω, κοίτα ρε. Οι άνθρωποι ήρθαν να λειτουργήσουν, εγώ κάθομαι πίνω κρασί. Και το παρατάω το κρασί, πήγα το, πέταξα το ποτήρι στον ορφήτη και βγήκα έξω, μόλις ξεκίνησε η λειτουργία και έκατσα έξω από την πόρτα, σου λέω, είναι ούτε 20 μέτρα δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Και άκουγα την λειτουργία και καθόμουν και έκανα μια σκέψη. Γι' αυτό λέω, κοίτα ρε, ο ηλίθιος τι κάνω εδώ, λειτουργάνε και εγώ κάθομαι πίνω κρασί και έχω το ράδιο. Μπήκα μέσα, έζησα ράδια και αυτά όλα. Λοιπόν, την άλλη μέρα είχα δουν, να σου πω την αλήθεια, είχα γύρω στα 10 κιλά κρασί μέσα στο σπίτι, σε ασκούς.
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα έκανα να πιω 4 μήνες, Μανώλη. Ούτε μου ήρθε να πιω, ούτε τίποτα. Και σου λέω, κοίτα ρε, τι έγινε τώρα. Έλεγα να βάλω ένα κρασί. Μόλις το έβαζα, έλεγα με το μυαλό μου, τι κάνεις κύριε, αϊ παράδοτο, αϊ παράδοτο. Και το είχα σταματήσει 4 μήνες, καθόλου τίποτα. Και θα λέω, κοίτα πως έγινε, από το πουθενά, ούτε να έχω βάλει σκέψη εγώ ότι θα σταματήσω να πίνω. Από μόνο του έγινε αυτό το πράγμα, την ημέρα του Χριστουγέννου. Λοιπόν, έτσι αυτά. Και άλλο ένα θέμα που σου είπα που δεν πνίγηκα, που σου είχα πει τις προάλλες.
0: Την είπες την ιστορία αυτή, ναι.
1: Ναι, και εκεί θαύμα ήταν που δεν πνίγηκα.
0: Θα σε αφήσω τώρα γιατί στρογγυλεύει η ώρα, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, πολλά είπαμε. Εντάξει, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου. Σε περιμένω πάλι.
1: Ναι, καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης. Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 880. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Η επόμενη ώρα θα ξεκινήσει με ένα τραγούδι και αμέσως μετά σας περιμένουμε στο 211 10 80 880.
3: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
5: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα της τετέλειας και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?